0: ας την κάνω ψήφο. Μη μ' αγαπά.
1: 500.000 δολάρια μηχανάκι, παιδιά.
0: Όταν πονάς, εγώ τρελαίνω.
1: Τι, άλλος την πήρε από τη δημοπρασία. Λέω αυτό και κλείνω, δάσκαλε. Θα μεταφερθώ στα στούντιο της σπηλιάς.
0: Μέρα κάθε ώρα θα στην κάνω ψυχοφθόρα.
1: 380 άλογα σε 267 κιλά. Τι κάνανε αυτοί εκεί στη Φεράρι τώρα? Παίρνουν ένα κινητήρα όπως τα ακούτε, το αυτοκινήτου της Φεράρι, το V8, το LaFerrari, 4.000 κυβικά, και φτιάχνουν ένα πλαίσιο εκεί με ψαλίδια, μαστόρια μεγάλα για μηχανή, και τι κάνουν, bomber custom, όπως ξέρετε, τη φτιαχτεί, τη χειροποίητη.
0: Πατάνε παράλληλα κι όλα είναι κατάλληλα για να σμίξουν.
1: V8 90 μοίρες. Για τους μηχανικούς καταλαβαίνουν τι θα πει, ξέρετε.
0: Σαφωνιά δεν σκοτώ.
1: Όχι σε λάμδα, σε V8 λέω, 90 μοίρες. Καταλαβαίνεις τώρα πως είναι το V.
0: Ήταν μεγάλη.
1: Στις 90 μοίρες.
0: Ήταν μια αγάπη.
1: 3.500 κυβικά. Από την Ferrari την 355.

0: Ατμοσφαιρικότατος και καταλαβαίνεις όταν περνάει πώς ακούγεται. Και... όπως ακούγεται η Φόρμουλα 1, ακούγεται το μηχανάκι.
1: Παράλληλα, περπατάνε.
0: $500,000 ο μάγκας.
1: Ολένα καταλήλα.
0: Φέρτο, Ακύλα λέει, φέρτο.
1: Για να...

0: Αύριο συνέχεια με τον Άιδο. Στο ίδιο μοτίβο. Πρέπει να πάρω την Άγουσα κοινό I take the bull για τα αποδυτήρια. Συνεχίζει ο Τζοβάνι τη Χίλη. Συμποκού για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός.
1: Να κλεινάμε το ρόλι.
0: Κάτσε και μια τζουρίτσα τελευταία.
1: Σε πάρει.
0: Το πενταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας.
1: Το πληγωμένο εγωισμό μου σε ζητάω στο τηλέφωνο μου 12 παρά.
0: Αύριο όχι 12 παρά, τις 2. Ανανεώνουμε το πονηρό βαρυπινίτικο ερτζιανικό ραντεβουδάκι.

Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά. Τα περτσιδωρά, περτσιναμπρο, να το ξαναπώ. Περτσιναδωράκια, έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.

Ρίζα μου, τον αλλιώ σα. Εμεί όντω εκπάσταμε ασυμπατρίδα να φεύγουμε από την Ελλάδα. Ατόσο και σου αχύρεψαμε τη δεν απέρω και γρήξα την εικόνα. Αν είπα ασπέρω και τα ία λύμψα να προστατεύνε μα αδρόμου. Και μετεήνα έρθαμε αδά στην Ελλάδα. Και εντοέσυραμε τα καρυπία, τα φτωχία, τα γάσανα. Ο Θεό μα αναώνεξε για μα.

Καλή σας ημέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα. Σήμερα έχουμε ένα ποντιακό παρακάθ. Για την ημέρα μνήμης σε αυτά τα σκυλιά.

0: Συνδεθήκαμε με τα στούντιο του Μετρόπολης εδώ από τη Σπηλιά. Παρέλα θα είμαστε μέχρι τις 6. Η επικοινωνία μας στην επίσημη σελίδα του σταθμού, υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί, κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια, το συζητάμε. Προσκεκλημένοι στα στούντιο της Σπηλιάς αλλά και του Μετρόπολης για να ξεφυλίσει μαζί μας σελίδες ενημέρωσης, ιστορίας και αναμνήσεων από αλυσμόνητες πατρίδες. Η πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Ελπίδα μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε Ριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Απόψε λοιπόν είμαστε εδώ για να ανάψουμε το καντήλι της μνήμης. Της μνήμης των αδικοχαμένων προγόνων μας, των Ελλήνων του Πόντου. 353.000 αθώες ψυχές ζητούν δικαίωση στις λευκές πορείες θανάτου, στα τάγματα εργασίας και στα σάπια καράβια του ξεριζωμού, οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, της Καπαδοκίας και του Πόντου απάντησαν με την επιβίωση κόντρα στα σχέδια των Νεότουρκων και του Μουσταφά Κεμάλ. 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Δεν ξεχνώ. Και σε αυτό το σημείο, Γιάννη, πρέπει από την αρχή να πούμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος πρωτοστάτησε και πέτυχε να αναγνωριστεί η 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της ποντιακής γενοκτονίας από το ελληνικό κοινοβούλιο δεν είναι άλλος από τον Μιχάλη το Χαραλαμπίδη. Ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, ο οποίος μας άφησε το 2024, ήταν πραγματικά ένας φάρος που φώτιζε το δρόμο της αναγνώρισης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ένας οραματιστής, ένας πρωτοπόρος θα έλεγα από το αετοχώρι Αλεξανδρούπολης. Έτσι λοιπόν είναι χρέος όλων των ποντίων να ανάψουμε ένα κεράκι στη μνήμη του.
0: Ποιος ήταν αρχηγός αυτών των νεότουρκων, πώς τον είπες?
1: Ο Μουσταφά Κεμάλ.
0: Πού! Έτσι ήθελα να του τα ρίξω.
1: Έτσι λοιπόν, με το νόμο 2193 του 1994 καθιερώθηκε η 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και με το Προεδρικό Διάταγμα 99 του 1994 έχει καθοριστεί το περιεχόμενο των εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα για την ημέρα αυτή, ο τρόπος οργάνωσης κτλ. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι η γενοκτονία των Ελλήνων χριστιανών της Ανατολής ήταν ένα καλά μελετημένο σχέδιο εξόντωσης όλων των μειονοτήτων της άλλοτε κρατεάς αυτοκρατορίας.

0: Να στείλουμε την καλημέρα μας στο Χρήστο το Τζαβδάρη και τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύρη στην Πολύχνη. Καλημέρα, λέει Αρχόντα, καλημέρα, Ελπίδα. Δεν ξεχνώ. Χρόνια πολλά στον Αναστάσιό μου, λέει. Το παλικάρι μου γίνεται 15. Το θηρίο με πέρασε στο ύψος. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Να το χαίρεσαι, ρε παλικάρε.
1: Να τον χαίρεσαι. Χρόνια πολλά του, λοιπόν, Χρήστο.
0: 19, μέρα που γεννήθηκε.
1: 19.
0: Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, 103 χρόνια. Δεν είναι 103, βρε. 107 είναι.
1: 107.
0: Καλή εκπομπή, μου λέει ο Κωνσταντίνος. Καλό ξημέρωμα. Δεν ξεχνώ τις αθώες ψυχές, λέει. Καλημέρα, Ελπίδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, λοιπόν, και στον Κωνσταντίνο.

0: καλημέρα στην φίλη μου την Φρόσο που λέει καλή εκπομπή. Χαιρετίσματα στον κύριο Γιάννη.
1: Καλημέρα κυρία Φρόσο, καλημέρα.
0: Και καλημέρα να στείλουμε και στον Ζώη, τον Τάλα, εκεί στην Άρτα, όπου λέει εδώ, λέει, καλημέρα Ελπίδα, εδώ περιμένουμε να ακούσουμε. Καλημέρα Ζώη, καλημέρα Άρτα.
1: Ο Μπάμπης ο Παναγιωτίδης, γενοκτονία των ποντίων δεν είναι αποκύημα της φαντασίας μας, αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της τραγικότητας που έζησε ο λαός μας.
2: Κι όλοι τυραννιούνται, άλλοι εγκατάνε στη στράτα κι άλλοι
1: Άπαντες στο ελληνικό κοινοβούλιο, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, είναι κατώτεροι των περιστάσεων, λέει, κρίμα. Τόσα χρόνια μετά το ποντιακό ζήτημα δεν έχει δει δικαίωση του Πουλαχταρά, την παγκόσμια αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας, προς αγαλίαση των ψυχών των σφαγιαστέν των αδελφών ποντίων που ξεπερνούν κατά πολύ τις 353.000. Με ενός λεπτού σιγή δεν λύνεται το φλέγον θέμα. Τα χρόνια περνούν, μπήκαμε στα 107 και όλα μοιάζουν να κινούνται σε μια χαλαρότητα και στασιμότητα. Οι νεκροί πρόγονοι μας ζητούν δικαίωση. Πόντι είμαστε μυριάδες, ενωμένοι μπορούμε να τα καταφέρουμε, λέει. Ο Μπάμπης ο Παναγιωτίδης.
0: Καλημέρα λοιπόν και στο Σεργιανάκη τον Μπάμπη τον Παναγιωτίδη. Θα συμφωνήσω με αυτά που λέει.
1: Ντυμένος πάντα με την ποντιακή στολή φυσικά,
0: ναι,
1: στις παρελάσεις.
0: Ναι, ωραία. Ναι, και θα πω επίσης, θα προσθέσω ότι αυτό, αν θυμάσαι Γιάννη, το έλεγε ο αείμνηστος ο ιστορικός μας, ο Ευστάθιος ο Πελαγίδης.
1: Θα ακούσουμε κάποια συνέντευξη έτσι
0: βέβαια,
1: λιγάκι.
0: Πρέπει να ακούσουμε.
1: Κάποια αποσπάσματα.
0: Έλεγε λοιπόν ότι σε διεθνές επίπεδο βρισκόμαστε πολύ χαμηλά στο θέμα της αναγνώρισης της γενοκτονίας.
1: Καλημέρα στον Τίμο Λέων και καλημέρα στη φίλη μας τη Χριστίνα από τη Βέρεια.
0: Καλημέρα Τίμο Λέων, καλημέρα Χριστίνα, να είστε καλά.

0: Καλημέρα στη φίλη μας την Γιώτα, τη Φλωρινιώτησα.
1: Καλημέρα Γιωτούλα.
0: Καλημέρα στον Χριστάκη το Σιαμήτρα, τον Κωνσταντίνο το Σιαμήτρα, την Αγγελική, η οικογένεια του ΣΑΜ, του Σιαμήτρα, στο φούρνο του ΣΑΜ, στη Λεωφόρο Στρατού.
1: Έτσι, έτσι. Καλημέρα λοιπόν στο φούρνο του ΣΑΜ και στην υπέροχη οικογένειά του. Καλημέρα και στην Γκέλη.
2: Για να μάθεις από και σαν παιδείας.
0: Αυτό το έκανε, το τραγούδι το έκανε όνομα και πράγμα. Εγώ θα πάρω λέει πόντια, έτσι.
1: Όραμα και πράγμα.

0: φίλος μας ο Μάικ λέει: καλημέρα φίλε μου Γιάννη, καλημέρα στην Πόντια Πίτρια, κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στο Μάικ, να είναι καλά.

Εγώ μόθανε το μάταμ να νουνίζω και να κλαίγω. Τη καρδία συμταπώνε σ' όλον τον κόσμο να λέγω. 19 Μαΐου 1919, ημέρα αποβίβασης του Κεμάλ στη Σαμσούντα. Είναι η μέρα που ο Πόντος σώπασε για να μπορέσουν οι άνθρωποι του να ζήσουν. Εκεί δεν κεγόταν μόνο σπίτια, κεγόταν ένας πολιτισμός, η μνήμη. Χωριά ολόκληρα άδειαζαν μέσα σε μια νύχτα. Οι καμπάνες σταματούσαν, οι εκκλησίες γίνονταν στάχτη και οι άνθρωποι έφευγαν χωρίς να ξέρουν αν θα ξαναδούν ποτέ τον τόπο που μεγάλωσαν. Μάνες με παιδιά στην αγκαλιά, γέροντες ξυπόλοιτοι στα χιόνια, πορείες θανάτου, πείνα, αρρώστιες, σιωπή. Κι όμως, μέσα στον τρόμο κράτησαν κάτι όρθιο, τη γλώσσα, την πίστη, το τραγούδι τους. Έκρυβαν εικόνες μέσα στα ρούχα, έδαιναν το χώμα του χωριού σε μαντήλια, κρατούσαν ένα κλειδί στην τσέπη, λες και κάποτε θα γύριζαν πίσω. Κάθε σπίτι κι ένας ξεριζωμός, κάθε οικογένεια κι ένας χαμένος. Κάποιοι δεν γύρισαν ποτέ από τα τάγματα εργασίας, άλλοι χάθηκαν στο δρόμο της προσφυγιάς και άλλοι έμειναν πίσω να φυλάνε τάφους χωρίς ονόματα. Και μετά ήρθε η Ελλάδα, όχι σαν παράδεισος, αλλά σαν δεύτερη δοκιμασία. Απολυμαντήρια, βάλτι, παράγκες, πείνα, δυστυχία και εξαθλίωση. Αλλά εκείνοι ήξεραν να αρχίζουν από το μηδέν. Έστησαν πρώτα το εικονοστάσι, μετά το φούρνο, μετά το σχολείο και τελευταίο το σπίτι τους. Δούλεψαν στα λιμάνια, στα καπνά, στις οικοδομές, οι γυναίκες με ματωμένα χέρια, οι άντρες με σπασμένες πλάτες, τα παιδιά ξυπόλυτα και νηστικά. Και από τον πόνο έφτιαξαν ζωή, έχτισαν συνοικίες, έδωσαν στα στενά ονόματα από τις αλυσμόνητες πατρίδες, Τραπεζούντος, Κερασούντος, Σουμελά, για να μην σβήσει ο τόπος από τη μνήμη τους. Κάθε Μάιο η Κεμεντζέ δεν παίζει απλά μουσική, παίζει ονόματα, πρόσωπα και εκείνους που έμειναν στα βουνά, στις εξορίες, στις πορείες θανάτου. Η 19η Μαΐου δεν ζητά εκδίκηση, ζητά δικαίωση, μνήμη, γιατί λαός που ξεχνά τους νεκρούς του χάνει σιγά σιγά τη φωνή του. Και ο Πόντος, όσο υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος να λέει «Η Ρωμανία κι αν πέρασε, ανθεί και φέρει κι άλλο», δεν θα πεθάνει ποτέ.

0: Είμαστε ακριβώς ένα λεπτό πριν από τις 3.30. Παρέουλα θα είμαστε μέχρι τις 6. Είναι εκπομπή σε Γιάννη με το Γιάννη. Και την ελπίδα σήμερα σε ένα ποντιακό παρακάθο. Ο Χρυσόστομος ο Γαλλικιάς λέει μια καλημέρα μεγάλη και από μένα, αδελφέ μου, λέει, και στην ελπίδα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα Χριστόστομε, να είσαι καλά.
0: Ο Γιώργος ο Πετρίδης λέει καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα, καλό ξημέρωμα, δεν ξεχνάμε την πατρίδα μας ποτέ.
1: Έτσι, καλημέρα Γιώργο και σε σένα.
0: Η Σοφία Κουκουρούκου λέει καλημέρα Ελπιδάκη, αδάει με λέει πόντος, δεν ξεχνώ άψιμο, με λέει Κουκουρούκου.
1: Καλημέρα Σοφάκι μου, καλημέρα την αγάπη μου.

0: Μην με ζητάτε τραγούδια, παιδιά. Κάντε μου θερμή παράκληση, δεν θέλω να μου ζητήσετε τραγούδι. Οι φίλοι μας οι Φωτεινοί Σαχίνοι από την Καλαμαριά. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Ελπίδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Φωτεινή και σε σένα.

Όλες οι ξακουστές πόλεις του Πόντου, Σεργιανάκια μου, με πλούσια οικονομική και πολιτισμική δραστηριότητα, όλες δοκίμασαν τη βαρβαρότητα του Τούρκου δυνάστη. Βάφτηκαν στο αίμα και στο θάνατο. Σινόπι, Σούρμενα, Κοτίωρα, Κάρς, Αμισός, Αμάσια, Ινόη, Χαλδία, Νικόπολη, Αργυρούπολη, Όφη, Πλάτανα, Μπάφρα, Τόνια, Κερασούντα, Τραπεζούντα, Μερζιφούντα, Σαμσούντα, Σάντα, Κρόμνη, Ήμερα, Σφαγές, βασανιστήρια, απαγχωνισμοί, βιασμοί, κλοπές, λαιλασίες, δολοφονίες, εκτελέσεις, πείνα, δίψα, εκτόπιση, εξάντληση σε κακουχίες, πυρπολήσεις, διωγμή. Απόλυτη ταπείνωση. Ήταν, είναι γενοκτονία. Δεν ξεχνώ.

0: Τρεις τεράστιοι ιστορικοί. Ιστορικοί του Πόντου, θα έλεγα. Ο Πολυχρόνης Ενεπεκίδης, ο Κωνσταντίνος ο Φωτιάδης και ο Ευστάθιος ο Πελαγίδης μας άφησαν ντοκουμέντα για την γενοκτονία του ελληνισμού της Ανατολής, των χριστιανών της Ανατολής, των Ελλήνων του Πόντου. Ο Πολυχρόνης ο Ενεπεκίδης έλεγε ότι οι πορείες θανάτου των Ελλήνων του Πόντου ήταν ένα Auschwitz εν ροή. Έτσι αποτυπώνει με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο τις πορείες θανάτου που υπέστησαν οι πρόγονοί μας. Ένας αλάνθαστος τρόπος για να γενοκτονήσεις ένα λαό, έγραφε. Ο Κωνσταντίνος ο Φωτιάδης με το κορυφαίο έργο του κατόπιν παραγγελίας της Βουλής έγραψε έναν τόμο, ένα ιστορικό ντοκουμέντο θα έλεγα 14 τόμων με τίτλο «Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου». Ο ένας δε τόμος είναι αυτός ο οποίος είναι, συγκεντρώνει όλα αυτά τα στοιχεία, συγκεντρωτικός έτσι λέγεται, μόνο για τη γενοκτονία με στόχο την προβολή και την ευαισθητοποίηση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Κάτι το οποίο δεν προωθήθηκε ποτέ και έμεινε στα συρτάρια. Κάπου θα μένω εκεί, Γιάννη, το ξέρεις από το
1: ενώ άμα ήταν, ναι, ενώ άμα ήταν και κάποιες άλλες έτσι συλλογικότητες και πάει λέγοντας το πράγμα, εκεί θα γινόταν μέχρι πορείες.
0: Από το 2004 λοιπόν.
1: Εγώ είμαι κακός, να ξέρεις. Ναι.
0: Ο τόμος υπάρχει και δεν προωθήθηκε ποτέ στα κοινοβούλια της Ευρώπης. Άφησα τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό τον τεράστιο ιστορικό του Πόντου, τον Ευστάθιο Πελαγίδη, που είχαμε τη χαρά και την τιμή να τον έχουμε αρκετές φορές εδώ κοντά μας, Σεριανάκια μου, ένας άνθρωπος σεμνός, εργατικός και τεράστιος θα έλεγα, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας, που ταύτισε το όνομά του με τον προσφυγικό ελληνισμό, με το προσφυγικό ζήτημα, με τις έρευνές του, άνοιξε νέους ορίζοντες για τους νέους επιστήμονες. Και σε αυτό το σημείο ας ακούσουμε κάποια πράγματα που μας είπε, αφού πρώτα πω, Σεριανάκια μου, ότι πάντα μου έλεγε ότι θα τονίζεις αυτά που λες, ότι κάτω από τα μάτια και την ανοχή των συμμάχων έγινε η γενοκτονία του ελληνισμού της Ανατολής, Γιάννη, δεν ξέρω. Θα τα ακούσουμε και στις συνεντεύξεις του. Η πρώτη περίοδος χώριζε σε δύο περίοδους λοιπόν αυτή της φάσης της γενοκτονίας. Η μία ήταν η νεοτουρκική περίοδος από το 1914 μέχρι το 1918, η περίοδος των εγκλημάτων του λευκού θανάτου, όπου πεθαίνουν μόνοι τους στους εκτοπισμούς με άγριες οδηπορίες ατελείωτες με προορισμό το θάνατο. Και η δεύτερη λοιπόν περίοδος είναι η κεμαλική περίοδος από το 1919 μέχρι το 1923, περίοδος γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού με άγρια εγκλήματα, ερυθρού θανάτου, άγρια και αποτρόπαια μάλιστα, που συνέβησαν μόνο στην περιοχή του Πόντου, Γιάννη. Σε ένα σημαντικό θα πούμε αργότερα που υπάρχει και γενοκτονία προσώπων και κτισμάτων επίσης. Λοιπόν,
1: συγγνώμη λίγο, εγώ φταίω, δεν φταίει κανένας άλλος. Πάμε.
0: Ωραία. Ας ακούσουμε λοιπόν, αγαπημένοι μου, από τη συνέντευξη αυτή, κάτι μου έδειχνες.
1: Ναι, ναι, ξέρω, να ναι. Στείλουμε την καλημέρα μας στον Ανδρέα τον Τζαβέλα, στο ωραία. Πέρθ, στο Hellenic Radio, είμαστε στον αέρα, να καλημερίσω μέσα από τη συχνότητα όλη την Αυστράλια και όχι μόνο. Εκεί ωραία. Στο Hellenic Radio, στο Perth και στον Ανδρέα τον Τζαβέλα.
0: Καλημέρα λοιπόν στο ελληνικό ραδιόφωνο στην Αυστραλία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα τον Τζαβέλα.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Ας ακούσουμε λοιπόν τον
1: να αναμοχλέψουμε λίγο τη μνήμη μας.
0: Τον Στάθη τον Πελαγίδη.
1: Ακριβώς.
2: Η κρόμ τη χαρά στο πουλίν, τη τραγωδή η μάνα, μωρού κασέλαν έχτισεν ασυλήρα στο ξύλον.
0: Κύριε Πελαγίδη, καλησπέρα, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή.
3: Καλημέρα,
0: καλημέρα στην εκπομπή του Μετρόπολης 95 και 5, στην εκπομπή Σεριάννη με το Γιάννη. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σας έχουμε μαζί μας απόψε και πραγματικά αν και η ώρα δεν είναι τόσο κατάλληλη, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο, ωστόσο όμως ανταποκριθήκατε με μεγάλη χαρά στο κάλεσμά μας.
1: Καλημέρα κύριε Πελαγκίδη, καλημέρα και από μένα.
3: Και η δική μου χαρά είναι μεγάλη που συμμετέχω σε αυτόν τον συναγερμό εναντίον της τυραννίας και της βαρβαρότητας των Τούρκων.
0: Έτσι. Σήμερα λοιπόν, η 19η Μαΐου, είναι η μέρα μνήμης, η μέρα λύπης, θα λέγαμε, για τα θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, η μέρα πένθους. Έτσι λοιπόν, κύριε Πελαγκίδη, θα σας ακούσουμε τώρα λίγο να μας πείτε όλα αυτά έτσι που συνετελέστησαν με τον τρόπο που εσείς ξέρετε να μας τα διηγηθείτε.
1: Πάμε να ξεδιπλώσουμε τις σελίδες. Κύριε Πελαγκίδη, πάμε. Σας ακούμε.
3: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετέχω σε αυτόν τον συναγερμό. Σας συγχαίρω που πραγματικά αναλαμβάνετε αυτή την εκστρατεία καταδίκης αυτού του εγκλήματος της γενοκτονίας του ελληνισμού της Ανατολής και του ευρύτερου ελληνισμού της Ανατολής και ειδικότερα του ποντιακού ελληνισμού. Είμαστε στις αρχές του 20ου αιώνα, αναλαμβάνουν την εξουσία η καταραμένη, η σατανική τριανδρία των νεότουρκων Εμβέρ, Ταλάτ, Τζεμάλ, οι οποίοι εκτοπίζουν, συλλαμβάνουν τον Σουλτάνο, τον Χαμίτ, τον φυλακίζουν στη σημερινή περιφέρεια Θεσσαλονίκης για να προχωρήσουν στο καταχθόνιο σχέδιό τους. Στις 10 Αυγούστου, τον Αύγουστο του 1910, στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιούν συνέδριο και στη διάρκεια αυτού του συνεδρίου προβαίνουν στην απόφαση, είναι πολύ βασικό αυτό που θα πω, διότι αν δεν υπάρχει απόφαση για γενοκτονία δεν μπορούμε να μιλάμε γι' αυτό. Προβαίνουν στην απόφαση για γενοκτονία, η οποία λέει επιλέξει θα τον Ιβράδιον δέον να εκτουρκιστώσιν άπαντες οι μη μουσουλμάνοι Οθωμανοί υπήκοοι. Επειδή όμως τούτο δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί με την πειθό, είναι ανάγκη να γίνει άμεση χρήση των όπλων, δηλαδή να του φεκιστούν, να εκτελιστούν όλοι. Και φυσικά όταν λέει να εκτουρκιστούν δεν εννοεί να μάθουν τουρκικά, αλλά να γίνουν μουσουλμάνοι. Διότι αλλάζοντας την πίστη, τότε αλλάζεις και την εθνική σου ταυτότητα. Ενώ αλλάζοντας τη γλώσσα δεν παθαίνεις τίποτε. Εκεί του πήγαιναν. Και βέβαια πρέπει να ομολογήσουμε ότι πίσω από αυτή την ομολογία η θρησκεία είναι απλώς η πρόφαση, η πραγματική αιτία. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και πρέπει να μείνει στον κόσμο που μας ακούει. Η πραγματική αιτία για την οποία παίρνουν αυτή την απόφαση να εξοντώσουν τους μη μουσουλμάνους και μουσουλμανούς υπηκόους είναι η πολιτιστική και οικονομική διαφορά και προτεραιότητα την οποία έχουν αυτοί οι λαοί έναντι των Τούρκων. Θα θυμίσω ότι ο Χόρτον λέει ότι στη Σμύρνη υπήρχαν 391 εργοστάσια, εκ των οποίων τα 344 ήταν ελληνικά και μόνο 15 ήταν τουρκικά. Αυτή η διαφορά είναι η οποία οδήγησε σε αυτή την απόφαση την καταραμένη και όχι η αλλαγή του θρησκευματός, αλλά εν πάση περιπτώσει ο ελληνισμός της Ανατολής σύστομα είπε το μεγάλο όχι σε αυτή την απόφαση και υπέστη εκείνους τους καταραμένους εκτροπισμούς. Και αυτό το μεγάλο όχι πρέπει να μπει στις χρυσές σελίδες της ελληνικής ιστορίας και της διεθνούς ιστορίας, της ιστορίας των ευρωπαϊκών, των των δημοκρατικών λαών. Να προσθεθεί δηλαδή στο όχι του Λεωνίδα των αρχαίων Ελλήνων, ο οποίος είπε το περίφημο «Μολόν Λαβέ» στον Ξέρξη, στο όχι του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου του 1453, ο οποίος την απέτυχε του Σουλτάνου να παραδοθεί, να ανοίξει την πόρτα και να περάσουν ελεύθερα Τούρκοι μέσα στην πόλη, απάντησε «Ομοθύμος εκόντες άπαντες αποστανόμεθα, μη φιδόμενη τη ζωή ημών». Κάθε εποχή της ελληνικής εθνικής ιστορίας έχει και ένα μεγάλο όχι. Άρα λοιπόν, η αρχαία Ελλάδα έχει το όχι του Λεωνίδα, 480 π.Χ. Η Βυζαντινή Ελλάδα έχει το όχι του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Οι νεότεροι χρόνοι έχουν το όχι της Επανάστασης του 21, του Κολοκοτρώνη, του Καραϊσκάκη, του Μιαούλη και όλων των ηρώων. Και σε αυτή την περίοδο την νεότερη προστίθεται και αυτό το μεγάλο όχι του ελληνισμού της Ανατολής σε αυτήν την καταραμένη απόφαση. Άπαντες οι μη μουσουλμάνοι να εκτουρκιστούν, δηλαδή να γίνουν μουσουλμάνοι. Και δυστυχώς δεν δίνεται αυτή η βαρύτητα. Πρέπει να γίνει σύνθημα, έτσι, και αυτό το όχι να μπει στην ιστορία όλων των ευρωπαϊκών λαών. Και ο κυριότερος λόγος είναι της γενοκτονίας, η κυριότερη αιτία είναι αυτή η οικονομική και πολιτιστική διαφορά που υπήρχε μεταξύ των μουσουλμάνων και των μη μουσουλμάνων των χριστιανικών λαών. Ξέρετε τι σημαίνει να έχεις εσύ ένα σπίτι καλύβα? Τα σπίτια τα τουρκικά της Σμύρνης, ο Χόρτον, τα χαρακτηρίζει ένα συνοθήλευμα από ετοιμόρροπες καλύβες. Να βγαίνεις, να σηκώνεσαι το πρωί και να βλέπεις απέναντί σου να ορθώνονται τα διόρφα και τριόρφα παλάτια, είναι πρόκληση. Πρόκληση αισθημάτων ταπείνωσης και αγανάκτησης. Γιατί είναι σε αυτή την κατάσταση? Γι' αυτό και έπρεπε να φύγει η πρόκληση. Η πρόκληση δηλαδή και οι ζωντανοί άνθρωποι, αλλά να φύγουν και τα κτίσματα. Στην περιοχή του Πόντου, στην ιστορία της γενοκτονίας, του ποντιακού ελληνισμού, έχουμε και αυτή τη γενοκτονία των κτισμάτων. Λοιπόν, εκεί είναι η αιτία λοιπόν του μεγάλου εγκλήματος. Και έτσι έχουμε από το 14 μέχρι το 23 υλοποίηση αυτής της πραγματικά σατανικής απόφασης που ανέφερα πρωτήτερα, από το 14 μέχρι το 23 όλος ο πληθυσμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου, της Καπαδοκίας,

άγριες εδαφικές καταστάσεις, γεωφυσικές καταστάσεις, ώστε να πεθάνουν μόνοι τους μαζικά και να εξοδοθούν. Αυτός είναι ο κύριος χαρακτήρας της γεροκτονίας της νεοτουρκικής περίοδου. Έτσι λοιπόν από το 14 μέχρι το 18 υπολογίζονται σε πάνω από 800.000 οι Έλληνες, οι χριστιανοί της Μικράς Ασίας, του Πόντου, της Καπαδοκίας και της Θράκης, οι οποίοι εξωθήθηκαν σε αυτούς τους εκτοπισμούς υπό τις πιο άγριες καιρικές συνθήκες και υπό τις πιο άγριες εδαφικές συνθήκες για να εξοδοθούν. Και γι' αυτό και η εκκλησιαστική αλήθεια το τέλος του πολέμου, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στις 3 Οκτωβρίου 1918 σημειώνει ο λίγον έτη και ούτε ίχνος εκ της ομογενείας ημών θα παρέμενε με τη χώρα ταύτη. Ειν οι πατέρες ημών επότισαν δια του αίματος και της υδρότος των. Ο λίγον έτη και οι τάφοι μόνον θα ομίλουν περί της παρουσίας ημών εν αυτή. Καταλαβαίνετε, 800.000 κόσμο το τέλος του πολέμου, δεν ξέρω αν από αυτούς τους 800.000 το 1/3 έχει επιζήσει. Λέει η εκκλησιαστική αλήθεια αυτό που σας είπα, και να δούμε τι αντίκτυπο είχε αυτό στον ευρύτερο κόσμο. Στη Νέα Υόρκη λοιπόν η εφημερίδα New York Times 8 Οκτωβρίου 1917 λέει: οι εκτοπισμοί 700.000 Ελλήνων στη Μικρά Ασία από τις τουρκικές αρχές, και όταν λέει Μικρά Ασία εννοεί όλο αυτόν τον κόσμο που ανέφερα προτύτερα, όχι μόνο τον χριστιανικό αλλά και τον ποντιακό, τον θρακικό και καπαδοκικό ελληνισμό. Λοιπόν, οι εκτοπισμοί 700.000 Ελλήνων στη Μικρά Ασία από τις τουρκικές αρχές συνοδεύτηκαν από εγκλήματα μεγαλύτερα και περισσότερο φρικτά από αυτά που έχουν υποστεί οι Αρμένοι και οι Ασσύριοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν το μαρτύριο αυτό του ελληνισμού στην περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και ερχόμαστε μετά τον πόλεμο. Η Τουρκία είναι ηττημένη χώρα ως σύμμαχος της Γερμανίας. Και εκεί συνεχίζεται με πρωταγωνιστή σε αυτό το χώρο τον εγκληματικό, τον ίδιο τον Κεμάλ Ατατούρκ. Γιατί οι νεότουρκοι είναι εκτροπισμένοι, είναι φυλακισμένοι και εκτροπισμένοι και δολοφονημένοι. Και λέει λοιπόν η εφημερίδα για την περίοδο αυτή από το 19 μέχρι το 23 της γενοκτορίας του ποντιακού ελληνισμού. Η στασιμοσταγή σελίδας του ελληνικού μαρτυρολογίου είναι η εκκλησιαστική αλήθεια 25 Σεπτεμβρίου 1921. Η στασιμοσταγή σελίδας του ελληνικού μαρτυρολογίου προσετέθη εσχάτως και νέα μηδόλος των προηγουμένων υπολοιπωμένη ισομότητα και θηριωδία. Η μετανικούς του σκληρότητος και σατανικής μεθοδικότητος εξελισσομένη τραγωδία του Πόντου υπερβαίνουσα πάσαν περιγραφήν είναι αδύνατον να έβρει ανάλγητον και την οίκιστα εμπέστητον καρδία. Αθώε και πικρέ υπερορία. Υπερορία είναι οι εκτοπισμοί. Πολιώδυνοι θανατώσεις. Απαγχωνισμοί. Είναι η δύσμυρος μοίρα του ομογενούς εν πόντο πληθυσμού κατά τα εκείθεν αγγελόμενα. Λοιπόν, η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, κυρίες και κύριοι, οι οποίες ξεχωρίζουν αυτό το έγκλημα αυτής της περιοχής που δεν υπήρχε προηγουμένως. Προηγουμένως λοιπόν είχαμε μια εγκληματική συμπεριφορά, μια απόφαση την οποία πραγματοποιούσαν αυτές οι

0: οι αστυνομικές, οι κοινοτικές και οι δικαστικές αρχές. Ο λαός δεν συμμετείχε. Συμμετείχαν μόνο οι αρχές. Ήταν υπηρεσία, καθαρά ήταν εκτέλεση υπηρεσιακού καθήκοντος. Και πραγματοποιήθηκε αυτό το έγκλημα των 800.000, της εκτόπισης 800.000 και Ελλήνων. Και από τους οποίους σώθηκαν ούτε το 1/3. Στον ποντιακό ελληνισμό, το έγκλημα της γενοκτονίας γίνεται από τα κατώτερα λαϊκά στρώματα. Από τον κατώτερο μενόμενο τουρκικό όχλο. Γι' αυτό και χαρακτηρίζονται ως άγρια και θηριώδη. Και προκαλούν την αντίδραση όχι μόνο του διεθνούς τύπου, αλλά και των ίδιων των Τούρκων. Παραδείγματος χάρη, η εφημερίδα Belfast New Letter της Αμερικής Μαΐου 16, 1922 λέει: περισσότερα τουρκικά φρικτά εγκλήματα. Όλος ο ελληνικός πληθυσμός περιοχής Τραπεζούντας, άνω των 15 ετών, εκτοπίζεται στην περιοχή Ερζερούμ. Τα εγκλήματα ξεπερνούν κάθε όριο αγριότητας. Αλλά και ο Τούρκος αξιωματούχος Τζεμάλ δίνει χαρακτηριστικά ποια είναι αυτά τα εγκλήματα, τα θηριώδη. Οι 6.000 των Ελλήνων κατοίκων της Πάφρας αποκλειστήσε εντός των εκκλησιών του Σλαβαλίκ, του Σουλούν Τερέ, της Παναγίας και του Κορτσέ, παρεδόθησαν εις το πύλ. Και εντός αυτών εκάησαν όλοι γέροντες, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, ουδείς εσώθη. Μερικοί εκ των γυναικών οδηγήθησαν εις το εσωτερικό υπό των θετών και αφού ασέλγησαν επ' αυτών, τα σεθανάτωσαν όλας. Ο ίδιος συνεχίζει εις το χωριό Μπαγκαλί, οι κάτοικοι αποκλεισέντες εντός της οικίας του Τσακάμ Τσάβα, μετά της οικίας παεδόθησαν εις το πύλ, όπου και κάησαν όλοι 480 άνδρες, γυναίκες και παιδιά εξ όλης της περιφερειάς της Πάφρας. Μόνο 2.000 χριστιανοί κατόρθωσαν να σωθούν καταφυγόντες εις τα όρη. Και δεν είναι μόνο αυτή η ιδιαιτερότητα, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζει ο Τούρκος, άλλες τέτοιες άγριες εγκληματικές ενέργειες. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτή η ιδιαιτερότητα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, δηλαδή το άγριο έγκλημα. Δεν είναι μόνο αυτό, προσέξτε. Θέλω να μείνει από αυτήν εδώ την εκστρατεία που κάνουμε σήμερα εδώ και με τη δική σας την καθοδήγηση, και είστε άξιοι πολλών επένων. Λοιπόν, πρέπει να μείνουν ορισμένα πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η κυριότερη αιτία της γενοκτονίας δεν είναι η θρησκεία, είναι απλώς η πρόφαση. Η θρησκεία είναι απλώς η πρόφαση. Η κυριότερη αιτία είναι ότι οι Τούρκοι ένιωθαν ότι δεν υπάρχουν πολιτιστικά και οικονομικά μπροστά στο μέγεθος το οποίο παρουσίαζαν ως προς τον πολιτισμό και ως προς την οικονομία οι χριστιανικοί λαοί. Δεν έχουν τίποτε από αυτά που είχαν οι χριστιανοί, γι' αυτό και έπρεπε να φύγει η πρόκληση και σε ζωντανούς και σε άψυχα. Το δεύτερο είναι ότι η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, είπαμε, έγινε με τα πιο άγρια εγκλήματα, τα πιο θηριώδη εγκλήματα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας μείνει καλά αυτό στο μυαλό, ότι ήταν μοναδική η γενοκτονία 19 με 23 της κεμαλικής περίοδου. Δηλαδή δεν υφίστανται η γενοκτονία αυτή την περίοδο ούτε οι Μικρασιάτες, ούτε οι Καπαδόκες, ούτε οι Θράκες. Γιατί? Διότι είχαμε στη Μικρά Ασία το ελληνικό εξαρτητικό σώμα, το οποίο προχωρούσε και δεν έμεινε μόνο στην περιοχή της Μήμης, προχωρούσε και προς το εσωτερικό, και διότι η Ανατολική Θράκη έχει ενσωματωθεί στον εθνικό κορμό από το καλοκαίρι τον Αύγουστο του 1920 με τη συνθήκη του Σεβρών. Έχει ενσωματωθεί και έφτανε η Ελλάδα ως κράτος. Έτσι, σε μία ώρα περίπου από την Κωνσταντινούπολη. Κατέχοντας ολόκληρη την Ανατολική Θράκη. Και η Δυτική Θράκη την πήρε το 19 από την Βουλγαρία, την Ανατολική Θράκη την πήρε από την Τουρκία με τη συνθήκη των Σεβρών. Άρα λοιπόν είναι ενσωματωμένοι στον εθνικό κορμό η Ανατολική Θράκη, δεν είναι δυνατόν να γίνονται γενοκτονίες εκεί, σε αυτό το διάστημα. Μόνο ο Πόντος είναι εκτεθειμένος στην μανία του τοπάλωσμαν και του κεμάδατα του.
1: Να πάρουμε κύριε Πελαγίδη, έτσι να πάρετε κι εσείς μία ανάσα.
0: Ναι.
1: Και θα συνεχίσουμε λίγο αργότερα. Μείνετε στη γραμμή μας. Είμαστε εδώ μαζί για να ξεφυλίσουμε
0: τις σελίδες. Γιατί υπάρχουν και άλλες ιδιαιτερότητες.
1: Εννοείται. Λοιπόν, για να πάρουμε λιγάκι.

0: πόσες. Πόσες αλήθειες έχει αυτή η συνέντευξη.
1: Αυτή η συνέντευξη Γιάννη,
0: που έδωσε σε εμάς εδώ.
1: Πόσο τυχεροί, πόσο τυχεροί ήμασταν κι εμείς.
0: Πραγματικά.
1: Είμαστε τυχεροί που είχαμε αυτόν τον εξαίρετο ιστορικό να μας μιλάει με αυτόν τον απλό τρόπο, περιεκτικότητα και ουσία, όλη την πραγματικότητα.
0: Ιδίως εσύ που εκεί στα μαθήματα ιστορίας που έκανες.
1: Εκεί λοιπόν στα μαθήματα ιστορίας ήταν πραγματικά η μεταδοτικότητά του και οι γνώσεις του κυρίου Πελαγίδη δεν έχουν να πω κάτι. Αυτά τα λόγια του, η πρόκληση, να φύγει η πρόκληση ξεκάθαρα έτσι. Να σας το λέει για να μας μείνει. Μετά από κάθε μάθημα λοιπόν έλεγε ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να σας μείνουνε. Να φύγει η πρόκληση. Άλλο είναι η καλύβα και άλλο είναι το σπίτι που είχαν οι δικοί μας άνθρωποι λοιπόν εκεί με κόπους αυτά που έφτιαξαν. Αυτά τα άγρια εγκλήματα όπως τόνισε μέσα από τη συνέντευξή του και η μοναδικότητα των αγριοτήτων λοιπόν εκεί στον Πόντο. Όπως σας είπε ότι οι άλλες περιοχές δεν είχαν, η Ανατολική Θράκη είχε ενσωματωθεί, οι άλλες περιοχές δεν είχαν τέτοιες αγριότητες. Μόνο στον Πόντο συνέβησαν. Πραγματικά νιώθω τυχερή, Γιάννη, και με τα Σεριανάκια όλους έτσι και τους ξενιτεμένους μας που μοιραζόμαστε αυτά τα λόγια του.
0: Να στείλουμε τις καλημέρες μας στη Βούλα την Καρυπίδου. Καλημέρα, λέει Γιάννη. Καλημέρα, Ελπίδα μου. Καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση σε ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερο παρακάθ. Μνημόσυνο, λέει. 353.000 ψυχές ζητούν δικαίωση. Δεν ξεχνώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν στη Βούλα, το Σεριανό Κόριτσο. Καλημέρα στο Βαγγέλη, το Γρίβα, που λέει Χριστός Ανέστη, Γιάνναρε και Ελπίδα από Γιάννενα. Ημέρα μνήμη σήμερα για 353.000 ψυχές που μείνανε στις στράτες. Δικαίωση πότε? Δικαιωμένοι στις ψυχές μας για πάντα, τσάκαλε. Καλημέρα λοιπόν.
0: Ο Γιάννης Ομπρικίδης λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Ελπίδα. Καμίαν και ανασπάλω.
1: Καμίαν και ανασπάλω, έτσι. Καμιά φορά δεν ξεχνώ. Καλημέρα να πούμε και στο Μανώλη εκεί στο Σίδνεϊ. Καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα από την Αυστραλία Σίδνεϊ. Καλή δύναμη, καλό ξημέρωμα. Σήμερα είναι μαύρη ημέρα. Η γενοκτονία των Ποντίων θα... Τους θυμάστε τους 353.000 Ελλήνων Ποντίων, δεν ξεχνάμε ποτέ. Ο Πόντος ζει στις καρδιές μας. Τα χαιρετίσματα στην κυρία Σοφία και το σεβαστό ακροατήριο. Να είστε πάντα καλά, την αγάπη μου στην Ελλάδα, Μακεδονία, Θεσσαλονίκη.
0: Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Ξενοφόντο Θεοδωρίδη. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα. Καλημέρα σε όλη τη Σεργιανοπαρέα που πολύχνει. Καλημέρα τον Τέο τον Τζέρε και σε όλα τα τρεχαντήρια. Δεν ξεχνώ.
1: Καλημέρα στον Ξενοφόν, καλημέρα στον Τέο τον Τσέρεκ, καλημέρα στο πατριωτάκι μου το Γιάννη το Μαχαιρίδη που λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα πατριωτάκι μου Ελπίδα, ημέρα μνήμη σήμερα και κάθε χρόνο αυτή τη μέρα, ένα σφίξιμο έχω στο στήθος και η σκέψη μου φέρνει τις διηγήσεις του παππού μου για τη ζωή του στον Πόντο και τι βίωσαν κατά το διωγμό τους για να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν ξεχνώ. Και δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ όλα όσα βίωσαν οι χιλιάδες Έλληνες του Πόντου με τις βαρβαρότητες και τα εγκλήματα των Τούρκων. Η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου είναι ένα βήμα για να μπορούμε να έχουμε μια βάση προς τη δικαίωση των χιλιάδων θυμάτων. Όμως η διεθνής αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου θα είναι η πραγματική δικαίωση και δυστυχώς έως σήμερα δεν έγινε καμία πρόοδος προς αυτήν την κατεύθυνση.
0: Και από τη Γερμανία πάμε στα Γρεβενά, στο Ηρακλάκι μου, τον Αντώνη. Καλημέρα φίλε Γιάννη και κυρία Ελπίδα, δεν ξεχνώ, χαιρετισμού στο σοφάκι την Κουκουρούκ.
1: Έτσι, έτσι, καλημέρα λοιπόν και στον Αντώνη. Θα συμφωνήσω με αυτά που λέει ο πατριώτης μου ο Γιάννης ο Μαχαιρίδης για την δικαίωση, ότι καμία πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση. Αλήθεια,
0: Ελένη,
1: λες.
0: Η Ελένη Μελισσινός,
1: δεν
0: την
1: το βλέπω,
0: έχεις?
1: Δεν το βλέπω, όχι.
0: Καλημέρα λέει Γιάννη, καλημέρα Ελπίδα, ακούγοντας τη φωνή του αείμνηστου καθηγητή λέει, σκέφτομαι άραγε, νιώθουν ή καταλαβαίνουν τι μας διηγείται και εννοώ αυτούς που αδιαφορούν για αυτό το ζήτημα. Την αγάπη μου, καλό ξημέρωμα, έχουμε το δικαίωμα να θυμόμαστε, η πρόγονή μου από το Πιρούκ, περιοχή της Ορδούς.
1: Ναι, ναι. Καλημέρα Ελένη μου, καλημέρα εκεί στη Νέα Υόρκη, να είστε πάντα καλά και η αδερφούλα σου η Αναστασία. Την
0: να καλημερίσω και φυσικά το φιλαράκι μου, τον Δημήτρη τον Φιλιππίδη, εκεί στον Ελλάς FM στη Νέα Υόρκη.
1: Καλημέρα,
0: το ελληνικό
1: καλημέρα.
0: Ραδιόφωνο της Νέας Υόρκης.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Βάσο, την, από την
1: Αμπελόκηπους. Καλημέρα, καλημέρα στη Βασουλιά.
0: Με παίρνει με το κινητό της και με μπερδεύει, κατάλαβες τι γίνεται.

Βλέπω ότι είναι στην παρέα μας, δεν ξέρω αν είναι όμως, τον πατέρα Βασίλειο Τσουρλή από το Σάρλο της Βόρειας Καρολίνας, των Ηνωμένων Πολιτειών. Τον βλέπω ότι είναι στην παρέα μας, να του στείλουμε την καλημέρα μας.

0: Εδώ λοιπόν σε αυτό το σημείο, Σεργιανάκια μου, ο Στέλιος ο Καζαντζίδης αναφέρει, ενώ ακούμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ο Πόντον Μάνα Ερούξεν, έτσι δεν είναι, έπεσε.
1: Έπεσε
0: λοιπόν σημαίνει. Όταν λοιπόν έκαναν τον δίσκο με τον Χρύσανθο «Τα ειδόνια του Πόντου», είπε ότι θέλω ο δίσκος αυτός να είναι ένα μνημόσυνο στα θύματα εκείνης της θηριωδίας, αλλά και ένα μήνυμα για τη σημερινή πολυτάραχη εποχή μας. Ήρθε, είπε, η ώρα να ξεπληρώσω ένα μεγάλο χρέος απέναντι στην ιδιαίτερη πατρίδα των γονιών μου, τον Πόντο των Ανάσπαλτων, μια πατρίδα που δεν την έζησα ούτε καν γνώρισα, μα κατέθεσα όλη τη λατρεία της ψυχής μου. Μια πατρίδα που χάθηκε σε εκείνο το μεγάλο παζάρι της ντροπής του αιώνα μας, που οι άνθρωποι χρησιμοποιήθηκαν ως ανταλλάξιμο είδος. Όχι άλλες χαμένες πατρίδες, όχι άλλα δάκρυα. Είδες τι ωραία τα τοποθέτησε, Γιάννη, τα πράγματα.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Ζόρζ, τον Γιώργαρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο Τζόρτζ.
0: Η φίλη μας η Ελβίρα λέει καλημέρα Γιάννη και Ελπίδα, καλή ποντιακή βραδιά να έχουμε την αγάπη μου στην παρέα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα Σεργιανοκόριτσο, Ελβίρα μου και τη δική μας αγάπη.

0: Ακούτε Μετρόπολης. Είναι εκπομπή Σεριάννη με το Γιάννη. Εκπέμπουμε από τη Σπηλιά. Καθημερινά κοντά σας από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο. Εκπέμπουμε πάντα στερεοφωνικά στα 320 kbps. Σήμερα σε μια ειδική έτσι εκπομπή, εκτάκτως προσκεκλημένη κοντά μας η πόντια ποιήτρια κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Δεν μπορούσε να λείπει σήμερα. Βλέπω εδώ πέρα ξεφυλίζει.
1: Λοιπόν, Γιάννη, να το ακούσουμε ξανά αν θες αυτό το τραγούδι
0: αυτό,
1: γιατί
0: πάμε.
1: Πρέπει να πω
0: ότι...
1: μισό λεπτό, ναι, πρέπει να πω ότι οι περισσότεροι μπορεί να ξέρουμε ότι η Τραπεζούντα είναι η πόλη που άνθησε και πραγματικά στιγμάτισε τους Πόντιους. Ωστόσο, η ιστορική πόλη του Πόντου είναι η Αμάσια.
0: Η Αμάσια,
1: και
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: λέμε ναι. αυτό, ναι. γιατί το 1921 έγινε η μαζική εκεί δολοφονία της ποντιακής ηγεσίας στην Αμάσια.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό λοιπόν το τραγούδι, εκεί στήθηκαν τα περιβόητα δικαστήρια της ανεξαρτησίας, δηλαδή οι εσωτερικοί εχθροί των νεότουρκων θεωρήθηκαν η διανόηση του Πόντου και έτσι λοιπόν δικάστηκαν και κρεμάστηκαν σε αγχώνες και εκτελέστηκαν εκεί στην κεντρική πλατεία της Αμάσιας.
0: Μετά μου λες εμένα Τούρκος καλός, τέλος πάντων, να μην το πω στον αέρα, δεν κάνει γιατί.
1: Από τον Κώστα το Θεοδοσιάδη.
0: Όνομα και αυτός, το λέω πάντα,
1: Είναι όμως καλήφωνος και χαρισματικός.
0: Θεοδοσιάδης, από τον Θεό εις τον Άδη.
1: Θεοδοσιάδης,
0: ρε Κώστα, το ξέρω το τραγούδι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Το έχουμε ξανακούσει πολλές φορές.

0: Ο Μπάμπης ο Παναγιωτήρης λέει από την Πρασινάδα Δράμας, λέει ο Κώστας ο Θεοδοσιάδης.
1: Όλα τα ξέρεις, Μπάμπη.
0: Όλα τα ξέρει ο Μπάμπης.
1: Βέβαια, η Πρασινάδα ανήκει στο Παρανέστη, το δικό μου το χωριό.
0: Όπα.
1: Βέβαια.
0: Νέστορας Κονδράνης, καλημέρα, καλή εκπομπή. Γεια σου, ναι, Νέστορα, καλημέρα στα Δουμπιά.
1: Καλημέρα, Νέστορα, και σε σένα.
0: Καλημέρα στα Δουμπιά, Χαλκιδική, στο φίλο μας τον Σάκη τον Μπιάκο.
1: Καλημέρα στο Σάκη τον Μπιάκο.
0: Και το Σάκη τον Παΐρα.
1: Και στο Σάκη τον Παΐρα.
0: Γιώργος Ψαράς, καλημέρα σε εσάς και σε όλη την παρέα. Τώρα ξεκινάμε από Ιχθυόσκαλα. Μηχανιώνας, για Νάουσα, πες μας ένα καλοπούλητα, φίλε, να πάει καλά η μέρα μας. Καλοπούλητα, παλικάρι μου.
1: Καλοπούλητα, Γιώργο, καλοπούλητα.
0: Σε
1: καλημέρα.
0: Όλους τους ψαράδες μου που ξεκινάτε, που αυτό καθημερινά γίνεται. Έρχονται με τα ψυγιάκα τους, τα μαξάκια και τρέχουν
1: ένας
0: και γρήγορα.
1: Αγώνας.
0: Να προσέχετε, παιδιά, στους δρόμους, να προσέχετε.
1: Καθημερινός αγώνας, έτσι.
0: Καλημέρα, καλημέρα και στην Ιχθυόσκαλα, τα παιδιά στην Ιχθυόσκαλα.

αραπάδας γοσεμένα, με τοξάδας φορτωμένα, ψία παραπονεμένα και τα γούλας κρεμαμένα.

0: Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλημέρα τρεχαντήρια και πηγολαμπίδες, καλημέρα στον Ξενοφών, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεριάννη. Καλό ξημέρωμα, δεν ξεχνώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα Τέο και σε σένα, την αγάπη μου.
0: Ο Δημήτρης ο κυριεξής λέει καλημέρα Γιάννα ρε, γεια σου Δημήτρη μου. Κωνσταντίνος Ορφανίδης και μαθήματα γεωγραφίας κάνουμε. Καλημέρα σας Γιάννη και κυρία Ελπίδα και σε όλους όσους ακούνε και εργάζονται και δεν ξεχνούνε.
1: Καλημέρα πατριωτάκι Κωνσταντίνε, δεν ξεχνούμε πραγματικά.
0: Μαθήματα γεωγραφίας
1: που είπαμε. Είπαμε, δώσαμε το στίγμα μας.
0: Πώς θα το κάνουμε ρε φίλε.
1: Ενώ ακούμε το Θόδωρο τον Παυλίδη σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι είχαμε «Ήναν πατρίδαν», είναι όλη η ιστορία του ξεριζωμού. Καταστροφή, γενοκτονία, προσφυγιά.

0: όσα χρόνια κι αν διαβαίνε, τα γεράδας θα απομένε. Πάπων σοϊγκών θα λέει για τον πόντο.
1: Μόνο που ακούς τους πυροβολισμούς, σου έρχεται να πάρεις το καριοφύλλο και να κάνεις ντου. Πραγματικά.
2: Σκέψου τι έζησαν. Σκέψου τι έζησαν.
1: Και μετά σου λέει ο άλλος, θα έρθουμε λέει νύχτα, λέει, τη γαλάζια πατρίδια. Έλα ρε σε, αλλά πριν έρθεις κάνε κλείσμα. Γιατί σε θέλουμε καθαρός. Πρέπει να είσαι βρωμό. Πρέπει να είσαι βρωμέρ στο αρσενικό. Ναι τώρα. Φιντάν πως λεγόταν αυτός. Υπουργός εξωτερικών, λέει, τι ήταν αυτός εκεί. Να μου χαθείτε να χάνεστε, Μογγόλοι. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice, να πούμε καμιά καλημέρα, μα θέλετε, να μας ενημερώσετε.

0: με ένα προσφυγόπουλο από τον Παυλίδη.
1: Από τον Παυλίδη, αθάνατος. Τι δεν έχει τραγουδήσει ο Θόδωρος ο Παυλίδης. Πόσα ακόμα είχε να δώσει αυτός με τη φωνή του.
0: Μικρός έφυγε, πόσο, 50.
1: 49 χρονών. Ένα τροχαίο. Τραγικό.
0: Εκείνο το ρημάδι τροχαίο, στο φράσι.
1: Έτσι.

0: Παρακαλώ.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη ο κύριος.
2: Ο Τζόρτζ.
0: Ο Τζόρτζ.
2: Καλημέρα, ναι. Τζόρτζ. Τώρα κατάλαβα.
1: Ακούω το πρόγραμμα.
2: Τι κάνεις.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες.
2: Αλυσμόνητες πατρίδες.
1: Γιώργο. Να μας πάρω και υπορώμανο.
2: Να ανασπάλω. Καμίαν και ανασπάλω.
1: Καμία για να ανασπάλω.
2: Και εδώ είμαστε κάθε χρόνο για να ανάβουμε αυτό το καντήλι της μνήμης.
1: Ημέρα μνήμης, ημέρα μνήμης. Αθάνατη,
2: με πολλές εκδηλώσεις πραγματικά.
1: Δεν είναι μόνο 253.
0: Παραπάνω είναι βρε παιδί μου, εντάξει, παραπάνω είναι.
1: Το ένα εκατομμύριο.
0: Ο κύριος Πελαγίδης είπε, μάλλον σχορεμένος Πελαγίδης, μιλούσε για πάνω από 800.000.
2: Πάνω από 800.000.
1: Ναι, κάπου γύρω εκατομμύριο, ναι. Τι να πούμε για την ημέρα αυτή. Ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης κάθε, τον έπρεπε κάθε, τον παρακολουθούσε κάθε φορά που δεν έκανε εκπληρώσεις στην Αγία Σοφία.
2: Έτσι ήταν.
1: 19 Μαΐου.
2: Πρωτοπόρος και αγωνιστής ο Μιχάλης.
0: Να σε καλά, αγορίνα μου. Καλημέρα, Πασά μου. Καλημέρα. Να σε καλά.
2: Να σε καλά, Γιώργο.
0: Βλέπω Γερμανία τώρα, γι' αυτό και πήγα. Παρακαλώ, καλημέρα, κύριε Γιάννη.
3: Καλημέρα
0: σας. Καλημέρα, κύριε Μαχαιρίδη.
2: Πατριωτάκι μου.
3: Καλημέρα, πατριωτάκι.
2: Γεια σου, Γιάννη, γεια.
3: Λοιπόν, μια και το αφήσαμε στο μάθημα γεωγραφίας, να συμπληρώσω εγώ για την Πρασινάδα.
2: Πες
3: ότι είναι ένα από τα πιο όμορφα μέρη του Δήμου Παρανεστίου.
2: Έτσι.
3: Από τα πιο όμορφα, μέσα στο πράσινο, στο βουνό επάνω, βέβαια το χαρακτηριστικό της περιοχής, είναι η Ιερά Μονή τους μεταμορφώσεις
2: της μεταμόρφωσης του Σωτήρος.
0: Δηλαδή μιλάς το πράσινο, μιλάς είναι η Πρασινάδα, τα χόρτα δηλαδή.
3: Ναι,
0: και εγώ νόμιζα ήταν πασοξίδες επάνω.
2: Έχει
0: ρε,
2: πράσινο ρε, σε ρε. Όλη την περιοχή. Έχει αρκετό πράσινο, ίσως
0: ναι,
2: από εκεί και το όνομα.
3: Όλα τα συνδυάζει αυτός ο άνθρωπος.
2: Όλα τα συνδέει.
0: Εγώ νόμιζα ότι ήταν πασοξίδες του Ανδρουλάκη ήταν όλοι. Γι' αυτό ρε παιδάκι μου. Και εγώ λέω τι γίνεται ρε να πάρει. Ποιοι να πάρει.
3: Πρασινάδα είναι από τη φύση της εκεί πέρα.
0: Από τι θα είναι ρε φίλε. Από τι θα είναι.
3: Πανέμορφο μέρος. Πανέμορφο μέρος. Όλη η περιοχή του Δήμου Παρανεστίου, δεν μπορώ να πω, δηλαδή δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι, επειδή είναι ορεινός όγκος, έχει μια ξεχωριστή όμορφη.
2: Η Πρασινάδα είναι ποντιοχώρη, έτσι, είναι καθαρή όλες οι οικογένειες, με πολλά παιδιά, Γιάννη, μέχρι και σήμερα.
3: Εκεί το πανηγύρι που γίνεται όταν γιορτάζει.
2: Βέβαια, στις 6 Αυγούστου το πανηγύρι είναι. Μεταμόρφωση του Σωτήρος έχει κρατήσει αυτό το παραδοσιακό ποντιακό χρώμα.
0: Εξαμπούσου του Σωτήρος.
2: Έτσι, του Σωτήρος.
3: Και είναι χτισμένη πάνω στην κορυφή ενός βράχου.
2: Έτσι,
3: δηλαδή,
2: στο βράχο.
3: Δηλαδή το βλέπεις από πάρα πολύ μακριά απόσταση, μεγάλη απόσταση.
2: Έχω πάει, βέβαια, έχω πάει.
3: Στην ουσία είναι σαν φάρος μέσα στα βουνά.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μπράβο.
2: Έτσι.
0: Και δεν έχω πάει, θα πάω κάποια
2: θα
0: στιγμή.
2: Θα δεις φωτογραφία, θα σου το θα δείξω να υπάρχει.
3: Θα σου στείλω φωτογραφία.
2: Θα σου το στείλει ο Γιάννης, θα έχει.
0: Να μου στείλεις, ναι. Να μου στείλεις, μια και το έχει, μια και το έχεις αγόρι μου.
3: Τώρα για την ημέρα μας, το μνημόσυνο για τις ζωές που φύγανε. Εντάξει, όπως είπα και στο μήνυμα, είναι για μένα... Ένα παραπάνω, γιατί εγώ τα βίωσα εντός εισαγωγικών από τις διοικήσεις του παππού μου. Έτσι. Αυτός και ο μπαμπάς του, δηλαδή ο προπάπος μου, ήταν που είχε το μαγαζί, το κατάστημα, κατασκεύαζε μαχαίρια και όλα τα γεωργικά εργαλεία που χρειαζόντουσαν εκεί ο κόσμος που ζούσε εκεί στην περιοχή της Τραπεζούντας.
2: Να, από εκεί και το επίθετο μας είπες, το
3: μαχαιρίδι. Μαχαιρίδις είναι από εκεί.
2: Έτσι, πέρα, έτσι.
3: Και το είχε σχεδόν μονοπόλιο εκεί.
2: Τι θυμάσαι.
3: Γιατί όλος ο κόσμος ήταν κατά κύριο λόγο, κατά κύριο έτσι επάγγελμα, είχαν τη γεωργία. Έτσι,
2: ναι, ναι, ναι.
3: Ασχολούνταν με αυτό. Και μου είχε πει πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, και με το που ήρθαν στην Ελλάδα πάλι χωρίστηκαν, γιατί αρχικά πήγαν Κατερίνη και μετά ο παππούς μου με την γιαγιά μου μετακόμισαν Δράμα, ενώ η αδερφή της η Δίδυμη έμεινε στην Κατερίνη. Ναι. Δηλαδή χωρίστηκαν και στην Ελλάδα.
2: Έτσι.
3: Κοίταξε, όλοι αυτοί είχαν ζήσει, και ειδικά όσοι πήγανε στη Δράμα, επειδή ζήσαν και τη βουλγαρική κατοχή, είχαν δύο φρίκες να διώσουν. Δηλαδή ο ένας, η μία φρίκη ήταν ο παππούς μου όταν εκδιώχτηκαν από τον Πόντο, με τρόπο που, εντάξει, μας έλεγε εμένα. Βέβαια τώρα ήμουν πολύ μικρός, 6-7 χρόνια πόσο ήμουν, αλλά θυμάμαι ακόμη πολλά που μου έχει πει. Και το δεύτερο ήταν κατά τη βουλγαρική κατοχή, όπου ήταν καταζητούμενος. Μέχρι και στο σπίτι της γιαγιάς μου είχαν πάει. Την απείλησαν στο αντιπερμάσκι και ένα άλλο. Πολλά πράγματα. Ο παππούς μου είχε
0: τόσο,
3: πήγει
0: τόσο καλά.
3: Πάνω στο Λιβαδερό, σαν αντάρτης μαζί με άλλους. Και πολεμούσε τους Βούλγαρους.
0: Ναι.
3: Και αυτό ήταν αυτό που τον έκανε, τον αρρώσκησε, ας το πω έτσι, ο πόλεμος.
2: Έτσι.
3: Που μετά τον γύρισε στο Σκιωτό και έφυγε από αυτό. Ναι. Ασχολείο. Γιατί δηλαδή δεν ήθελε να θυμάται για να το ξεχάσει.
0: Έπινε.
3: Έμεσα.
0: Έμενε. Ναι.
2: Πονεμένες ιστορίες ανθρώπων, πραγματικότητα σκληρή.
3: Ήμουν, επειδή έχω το όνομά του, ήμουν η αδυναμία του. Βέβαια, εγώ εντάξει, το παιδί ήμουν, δεν καταλάβαινα. Αλλά η αγάπη του ήταν, δηλαδή όσο το θυμάμαι, τώρα με πιάνει συγκίνηση.
2: Οι περισσότεροι πάντως...
3: Ο γιος μου, ναι, που είναι Ελευθέρης, έχει το όνομα του πατέρα μου. Ο πατέρας μου έχει το όνομα του παππού του, δηλαδή του προπάπου μου. Αυτός που είχε το μαγαζί, το κατάστημα κατασκευής μαχαιριών.
2: Σε ποια στην Τραπεζούντα είπες, ναι.
3: Έξω από την Τραπεζούντα, όχι ακριβώς στην πόλη, ήταν προς την ενδοχώρα, έτσι, ένα χωριό, τώρα ακριβώς δεν τα θυμάμαι.
2: Ναι, υπάρχει η ορεινή Τραπεζούντα και η πόλη.
3: Πολλά πράγματα που, ξέρεις, και εγώ με τα αδέρφια μου το συζητήσαμε πολλές φορές, αν μπορούσαμε με κάποιον τρόπο να βρίσκαμε μια βάση από κάπου, να πιαστούμε, να βρούμε τις ρίζες μας εκεί, στον πόντο. Αλλά δεν έχουμε κάτι, δηλαδή αν ζούσε μία γιαγιά, η γιαγιά ή ο παππούς, εντάξει ο παππούς μου είχε πεθάνει ακόμα, ήμουν μικρός. Αλλά αν ζούσε η γιαγιά μου ή όταν ζούσε, αν μας έλεγε κάποια πράγματα, ίσως από εκεί να...
2: Ξέρεις, Γιάννη,
0: για να μαθήσετε και τα παιδεία που λένε. Έτσι
2: οι περισσότεροι σιωπούσανε.
3: Άμα χάσεις τις ρίζες σου, ρε Γιάννη,
0: ακριβώς.
3: Δηλαδή,
0: ακριβώς, Πασάμο, ακριβώς.
3: Ένας λόγος που δεν έχω πάει ποτέ στον πόντο ήταν ακριβώς γιατί είναι Τούρκοι. Αλλά απ' την άλλη λες είναι η πατρίδα σου. Δηλαδή...
0: Η ελπίδα μας έλεγε ότι στο δρόμο... Στον δρόμο που περπατάς με το λεωφορείο, τέλος πάντων, που οδηγούν και σε πηγαίνουν,
2: ναι,
0: δεξιά, ας πούμε, και αριστερά που είναι τα βουνά, στα βουνά επάνω υπάρχουν τουρκικές σημαίες, ξέρεις.
2: Στους βράχους.
0: Τεράστιες σημαίες επάνω στους βράχους.
3: Γιάννη, παντού αυτό. Έτσι.
0: Ακόμα και τώρα δεν μπορούν να πιστέψουν ότι έχουν τη γη αυτή και προσπαθούν να τη βάψουν με την τουρκική σημαία, μην τους πάρω διάλογο.
2: Παντού υπάρχουν.
3: Σου λέω, το παραμικρό, ό,τι και να δεις στην Τουρκία, έχει παντού την τουρκική σημαία.
0: Το ξέρω, σε όλο τον κόσμο βλέπω εγώ ντοκιμαντέρ και τα λοιπά, οτιδήποτε. Και ανθρώπους που έχουν πάει εκεί και αυτό το πράγμα.
3: Εν τω μεταξύ γνωρίζουν την ιστορία, έτσι. Άσε που λένε ότι δεν είναι. Εδώ τουλάχιστον με Τούρκους που συναναστρέφομαι εδώ στη δουλειά, που δουλεύουν, γνωρίζουν τι έγινε.
0: Πώς δεν γνωρίζουν, τι δεν ξέρουν.
3: Και με εμένα δεν έχουν, δηλαδή εντάξει. Τώρα, εγώ πώς μπορώ να είμαι Τούρκος, φίλος με έναν Τούρκο, όταν έχω ακούσει όλα αυτά τα βιώματα από τον παππού μου. Πώς μπορώ να θεωρούμε, να λέω εγώ ότι είμαι φίλος με έναν Τούρκο, που εκείνοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα μαζί μου. Με τους Έλληνες γενικά, ίσα ίσα, μας αγαπάνε, λένε, τώρα δεν ξέρω, αλλά αυτό μου δίνουν εμένα, να καταλάβω. Και ότι θεώρησαν μεγάλο... πλεονέκτημα το ότι μπορούν να πηγαίνουν διακοπές στην Αλάλα, στα νησιά μας κυρίως.
0: Ναι, αυτό που έχει κάνει τώρα ο Μητσοτάκης. Ναι.
3: Συνάδελφος, ο οποίος μένει έξω από την Κωνσταντινούπολη προς την Αδριανούπολη, δηλαδή ενδιάμεσα Αδριανούπολη-Κωνσταντινούπολη, κάπου εκεί, και μου λέει, είμαστε, λέει, σχεδόν, όταν κατεβαίνουν ολικά το καλοκαίρι, σχεδόν, λέει, κάθε μέρα, δύο μέρες στην Αλεξανδρούπολη. Πάνε εκεί και...
0: Τώρα χτύπησες φλέβα δικιά μου, γιατί έξω από την Κωνσταντινούπολη είναι η Τσόρλου, από εκεί που κατακόταν η μάνα μου και η γιαγιά μου, φυσικά.
2: Γιάννη, εγώ θα σου πω αυτό που είπε και ο κύριος Πελαγίδης.
0: Να κλείσουμε τον Γιάννη όμως.
2: Ναι,
0: Γιάννη, άκουσε τα από το ραδιόφωνο, παλικάρι μου, έτσι.
2: Ναι. Να είσαι καλά, Γιάννη, ότι στη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου πρωτοστατούν και τα κατώτερα φανατισμένα στρώματα της τουρκικής κοινωνίας.
0: Κατάλαβα.
2: Έτσι.
0: Πάμε στο Βαραβά.
2: Για τη φιλία που λέμε.
0: Μάλιστα. Πάμε στο Βαραβά. Έλα, Βαραβά μου, καλημέρα.
4: Τα κορίτσια λένε να λελεύεσαι τα κατσίας, έτσι με είπανε.
0: Ναι, καλά. Έτσι, λοιπόν. Έπειρας.
2: Να Να σε χαρώ σημαίνει λοιπόν το πρόσωπό σου. Τα κατσία είναι το πρόσωπο.
1: Και
2: καλημέρα, Βαραβά.
1: Σημαίες παντού. Μαγαζιά θέλεις, σπίτια θέλεις.
0: Παντού, ρε, παντού. Κουνά
1: θέλεις, φλαγιές θέλεις. Και εμείς ντρεπόμαστε να βάλουμε μια σημαία ελληνικιά στο σπίτι μας. Ντρεπόμαστε.
0: Πες το.
1: Ναι, εγώ θυμάμαι πήγα να την κουμπίσω και μόλις τη μέρα δικιά σου ήταν ρε στο σπίτι.
0: Το ξέρω, αγόρι μου, το ξέρω. Μαζί με το δικέφαλο.
2: Ναι.
1: Άσε το άλλο, ναι.
0: Δυο σημαίες.
1: Δυο σημαίες. Και όλη η ποτήρια δεν έχει σημαία, ρε.
0: Δυο σημαίες. Μία του δικεφάλου, βυζαντινή δηλαδή σημαία, και μία ελληνική.
2: Αυτή είμαστε
1: παλιό το λόγο, τα σκουπίδια που πηγαίναμε για το σπίτι σου.
0: Ναι, αγόρι μου, ναι, πασά μου.
1: Ναι. Και το Δημαρχείο δεν είχε σημαία, ρε, ποτήρια.
0: Τι να πω. Πήγα προχθές και στεναχωρέθηκα που πήγα πραγματικά.
1: Γιατί στεναχωρέθηκε?
0: Πάρα πολύ σκουπίδι δεξιά-αριστερά. Δεν ξέρω τι κάνει ο Δήμαρχος εκεί πέρα. Τι να πω τώρα, εντάξει. Δεν είναι...
1: Ο Έλληνας είναι, η ράτσα του είναι τέτοια, ρε.
0: Τι να σου πω.
1: Η ράτσα του είναι τέτοια.
0: Και εμείς οι βλάκες που τα βγάζουμε, αλλά τουλάχιστον εκεί πέρα δεν είναι, τώρα δεν έχουν και μέρος εκεί. Δηλαδή κάπου τα βγάζουν στους κάδους που έχουν βάλει, αλλά δεν περνάνε να μαζέψουν τους κάδους. Αυτό είναι.
1: Άρα και τον δρόμο τον καινούριο, κάναν άσφαλτο από εκεί πέρα.
0: Ναι, ξέρω.
1: Ναι, γιατί εγώ έμενα. Γιατί το πρώτο σπίτι το 79-80 τότε με το Πασόκ, δεν θυμάμαι τι ήταν ο πεθερός μου.
0: Τέλος
1: είχε
0: πάνω,
1: πάρει κομμάτι, ρε παιδί μου, ναι. Και σιγά σιγά έγινε νόμιμο.
0: Ναι.
1: Στους Ελαιώνες.
0: Ναι. Α, στους Ελαιώνες, ναι.
1: Ναι. Και σούρτα φέρτα από το δικό σου το σπίτι μπροστά πηγαίναμε στην ποτήρια. Την παλιά, ναι. Την καινούργια, παντού πηγαίναμε.
0: Βέβαια.
1: Αλλά να ξέρεις ότι τα χωρίζια σε αγαπάνε, σε χτιμάνε και η εκπομπή σου πολλά φιλιά έχει, ρε Γιάννη. Και πολύ αγάπη.
0: Μα.
2: Τα φιλιά μας και στα κορίτσια σου, Βαραβά.
0: Φιλάκια, κλείσε, φιλάκια, κλείσε.
2: Καλημέρα.
0: Κλείσε, πάμε Γερμανία. Έλα, καλημέρα, Μάικ.
2: Καλημέρα, Μάικ.
4: Καλημέρα. Στην πιο όμορφη παρέα. Πόσο αλλάζει η εκπομπή, πόσο μορφαίνει η εκπομπή.
2: Έτσι, πες τα.
4: Όταν είναι η κυρία Ελπίδα.
2: Πες τα.
4: Και με το τηλέφωνο, όταν παίρνει τηλέφωνο.
0: Όχι, ρε, εσύ, η Ελπίδα πέστα, κάνει η εκπομπή. Εγώ την ομορφαίνω όταν είμαι δίπλα της.
4: Αυτό το κρίνει ο κόσμος.
0: Μην να χαθείς να χάνεσαι, δεν τρέπεσαι λίγο.
2: Μάικ, τι κάνεις, έχεις εσύ να διηγηθείς κάτι.
4: Τι να κάνω εδώ, λουλούδι, ακόμα κάνα 2-3 εβδομάδες έχει. Τελειώνουν.
0: Α, τελειώνουν μετά,
2: Τελειώνει ο Μάιος, τελειώνουν και τα λουλούδια.
0: Θα θες να σου δώσω εγώ λουλούδια από τις γυναίκες εδώ του Σεργανοπαρέα.
4: Πιο όμορφα λουλούδια, τα πιο όμορφα τριαντάφυλλα είναι οι γυναίκες.
0: Έτσι,
4: Άστο.
0: Γιατί έχουν αγκάθι όμως, δεν ξέρω.
2: Για να προστατεύονται.
4: Σε τα πιάσεις, πώς θα τα αγγίξεις.
2: Όχι. Να προστατεύονται από τους κακόβουλους.
0: Προχθές όμως...
4: Δεν πληγώνονται αυτά.
0: Άκου τώρα εσύ που ξέρεις από λουλούδια. Προχθές βρήκα 2 τριαντάφυλλα και τα έβαλα εδώ σε ένα τέτοιο, πώς το λένε, σε ένα μπουκάλι μέσα, σε ένα ανθοδοχείο, σε ένα βάζο. Λοιπόν, τα οποία ήταν πάρα πολύ όμορφα, αλλά δεν είχαν αγκάθια. Αυτό μου φάνηκε παράξενο.
4: Ψηλά αγκάθια.
0: Καθόλου τίποτε, ούτε ένα αγκαθάκι μιλάμε δεν είχα.
2: Δεν τσιμπούσανε πάντως.
0: Ναι, μα το έπιανε ολόκληρο το μίσκο και δεν έβλεπες.
2: Αυτά είναι εκτεθειμένα πάντως.
0: Φύλλα κανονικά. Φύλλα καλά κανονικά και δεν είχε ούτε ένα αγκάθι. Και λέω τριαντάφυλλο χωρίς αγκάθι, ρε, να πάρει ποιο να πάρει. Είναι δυνατόν?
4: Να πω.
0: Πες μου.
4: Ημέρα μνήμης, στεναχώριας για αυτή τη μέρα. Και έβλεπα το Σαββατοκύριακο σε ένα κανάλι συνδρομητικό που είχε παίρνα συνέντευξη από ανθρώπους που ζήσαν την προσφυγιά, έτσι, όλο
0: έτσι.
4: Αυτό το δράμα.
0: Ναι.
4: Μεγάλους ανθρώπους και δεν θέλανε. Τους λέγανε τα παιδιά τους να πάνε, να τους πάνε. Δεν θέλανε, γιατί νομίζανε ότι θα ζήσουν ξανά την προσφυγιά. Όπως και εμένα η γιαγιά μου, της μάνας μου η μάνα που ήρθε από τη Μικρά Ασία, δεν ήθελε να πάει, νόμιζε ότι θα το ξαναζήσει αυτό το πράγμα.
0: Κατάλαβα.
2: Η άρνηση.
4: Ναι, πάρα πολύ.
2: Έτσι είναι, άμυνα.
0: Να σε γερός, αγόρι μου.
4: Έγινε, άντε.
0: Φιλάκια.
2: Να σε καλά, Μάικ.
0: Κλείσε για να πάμε και στην Σοφία την Κουκουρούκου, γιατί προσπαθεί να μπει εδώ και πολλή ώρα. Έλα, Σοφάκη, καλημέρα.
5: Επιτέλους.
2: Καλημέρα, Σοφία μου.
5: Τα ομορφύνει λίγο η εκπομπή.
0: Επιτέλους, τέλος. Επιτέλους,
5: να ομορφύνει λίγο η εκπομπή, ρε Ελπίδα.
2: Είσαι καλά, Σοφάκη.
0: Επειδή πήρες τηλέφωνο εσύ.
5: Ναι, όχι. Επειδή έκανε εκπομπή η Ελπίδα.
0: Άντε καλά. Γιατί λέω.
5: Δεν υπάρχει πιο όμορφη στην Ελπίδα, δεν υπάρχει.
0: Λέω και εγώ καθρέφτη δεν έχει σπίτι σου, Παναγία μου δηλαδή.
5: Άμπα, έχει πόσο καθρέφτη στην ασκήμια μου.
0: Είδα μια φωτογραφία σου και την έδωσα στον εγγονό μου για να φάει. Στην εγγονή μου και έφαγε κατευθείαν. Λέει Παναγία μου, τι είναι αυτό, λέει. Καλά είναι, καλά είναι.
2: Εσύ πώ είσαι, Σοφάκι μου, είσαι καλά.
5: Καλά είμαι, καλά, δόξα τω Θεώ, το παλεύουμε. Σε κόμμα όρθιοι, έχουμε οικογένεια από πίσω, τώρα που να έρθουν και τα παιδιά.
2: Το καλοκαίρι,
0: από εκεί και πέρα,
2: λες,
0: αυτό είναι. Από εκεί και πέρα αυτό είναι τώρα πλέον, τελείως.
5: Από εκεί και από εδώ και πέρα, Γιάννη, ό,τι και να πούμε, σκόνουμε ψηλά τα χέρια.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
5: Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς.
0: Ό,τι πει ο Πανάγαθος, τελείως.
5: Ό,τι πει ο καλός Θεούλης, αυτό είναι. Είπαμε, τον αγαπούσε, τον πήρε.
0: Πραγματικά ρε να πάρει ευχή. Δεν είχε κανέναν άλλο να πάρει. Το Χριστάρα βρήκε να πάρει.
5: Λοιπόν, να στείλω καλημέρα σε όλη την παρέα. Μην αρχίσω τώρα έναν. Σε όλη την παρέα την καλημέρα μου.
0: Φιλιά, έτσι, να είσαι καλά.
2: Και
0: να
2: τη
0: είσαι καλά.
2: Μας αγάπη. Καλημέρα, Σοφάκι μου.
0: Πάμε σε έναν φίλο. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Γιάννα.
0: Καλό στο πουλί το δικό μας. Τι κάνεις, Γιαννάκη.
6: Η μέρα είναι πολύ θλιβερή.
0: Είναι ηρεμάδα είναι.
6: Και όλοι οι παίκτες μου θα είναι κάτω. Σήμερα μίλησα και με την κυρία η οποία θα μας υποδεχθεί κάτω την αντιδήμαρχο, την κυρία Κούλα.
2: Ναι, είναι στις 6.30 Γιάννη. Ναι, βέβαια.
0: 6.30 ώρα.
6: 6.30 ώρα. Κύριος, ο γιος μου όλο το χρόνο έχει τη σημαία. Όλο το χρόνο.
0: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο το παλικάρι μας.
6: Να είστε καλά, γερή να είστε. Μέσα από την καρδιά μου σας αγαπώ. Και θα είμαστε όλοι εκεί πρώτο ο Θεός. Να είμαστε
0: εκεί. Να είσαι γερός.
2: Θα είμαστε εκεί. Για να είσαι καλά
0: μου,
2: και
0: να είσαι καλά, φυλάκια. Μην ξεχνάμε, παιδιά, πλατεία Αγία Σοφία. Θα τα πούμε
2: Αγία
0: αυτά.
2: Πλατεία Αγία Σοφία στις 6.30
0: ώρα.
2: Κεντρική ομιλία από το Σάββα τον Καλεντερίδη.
0: Ωραία.
2: Και χθε
0: λοιπόν,
2: είχε
0: καντιλάκια. Να το κλείσουμε, διάφορα, παιδιά. Μισό λεπτό λίγο. Να το κλείσουμε λίγο. Περιμένετε λίγο. Φλωρινιώτησα. Αχ, το κλείσα. Την αρέσει όταν το λέω αυτό, Αχ, το κλείσα. Το γουστάρι δηλαδή. Έτσι λέει.
2: Έτσι λέει.
0: Ας πρόσεχε. Δεν πήρε τηλέφωνο όμως. Τι να κάνουμε.
2: Δεν πειράζει.
0: Ακούτε Μετρόπολες. Είστε στους 95 και 5. Είναι η εκπομπή Σεργιάννη με τον Γιάννη και την Ελπίδα σήμερα.
2: Έτσι,
0: σε, αυτό,
2: έτσι.
0: Σε αυτή την ημέρα μνήμης.
2: Δεν θα μπορούσα να λείπω.
0: Καλά, αυτό έλειπε. Πάμε να στείλουμε και τις καλημέρα μας λιγάκι. Καλημέρα κύριε Γιάννη από Ρεφατλάρη. Την καλημέρα μας στον φούρνο Αγίου Δημητρίου. Από το φούρνο μάλλον Αγίου Δημητρίου. Στο δάσκαλο το Στελάκι στην Πέτρου Συνδίκα. Στον Αλή, τον καινούριο αίμα. Στο Λευτέρη, τον Δημήτρη, τον Λεβέντη. Και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό ξημέρωμα, λέει. Ευχαριστώ. Ρίξ' του αλεύρι τον καινούριο, έτσι να τον.
2: Καλημέρα,
0: παυτίζεται. Καλημέρα κύριε Γιάννη. Περίμενε εδώ τι γίνεται. Περίμενε λίγο γιατί. Μπράβο. Δημήτρης Κηρυξής, καλημέρα και στην κυρία Ελπίδα. Καλημέρα Γιάννη.
2: Καλημέρα,
0: λέει.
2: Καλημέρα.
0: Βαγγέλης Δογραλής, καλημέρα Γιάννη και την καλημέρα μου στην κυρία Ελπίδα και σε όλη την ραδιοπαρέα
2: καλημέρα,
0: μας.
2: Καλημέρα Βαγγέλη και σε σένα.
0: Για να πάμε και στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Έχεις κανένα μήνυμα σε εκεί
2: όχι,
0: ή να τα βρω
2: όχι,
0: εγώ.
2: Δεν
0: θα τα βρω, θα τα βρω εγώ. Ο Γιάννης Ομουξιάδης λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα γλυκιά κυρία Ελπίδα, δεν ξεχνώ φούρνος Γερακινή.
2: Καλημέρα στη Γερακινή, στο φούρνο του Γιάννη του Μουξιάδη.
0: Η Ελένη Αλεξιάδης Χατζής, καλημέρα σας και από μένα από Νέα Υόρκη.
2: Καλημέρα στη πατριωτάκι μου,
0: η πατριώτισσα της Ελπίδας λέει, έτσι, δύσκολη έτσι. Μέρα σήμερα.
2: Έτσι,
0: γεια σου Ελένη.
2: Έτσι αγαπημένη μου Ελένη στη Νέα Υόρκη. Από τη Δράμα στη Νέα Υόρκη.
0: Έτσι, μπράβο.
7: Καιρό του ποντού ταράσα, δεν...
0: Το έχω κλείσει παιδιά, θα τα ανοίξουμε και λίγο αργότερα, έτσι καλλιώς δεν πάμε σε ενημέρωση όταν έχουμε ποτιακό παρακάτω. Μέχρι τις 6 έτσι θα πάμε. Δεν θα ξεχάσουμε φυσικά, λίγο αργότερα θα μεταδώσουμε και την καμπάνα του πόντου, εννοείται.
2: Βεβαίως, εννοείται. Ναι.
0: Για να σας ακούσουμε.
2: Εγώ μόθανε το μάτι να νουνίζω και να κλαίγω. Τη καρδία σου, τα πόνια σ' όλον τον κόσμο να λέγω. Τον παππού μου Χριστόφορο Ευθυμιάδη από την τραπεζούντα του Εύξηνου Πόντου, δεν είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε. Σχεδόν κανένα από τα εγγόνια του έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή. Είναι ιστορίες ανθρώπων αυτές, Γιάννη, έτσι, έτσι. Και Σεργιανάκια μου. Αυτό όμως το γεγονός μεγάλωνε τη μορφή του στη σκέψη μας, τη συνείδηση και τη φαντασία μας. Ήταν το κοινό σημείο αναφοράς όλων μας. Μας ένωνε. Ο παππούς μου γεννήθηκε στην Αργυρούπολη του Εύξηνου Πόντου. Ήρθε στην Ελλάδα με την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1922. Έζησε τα πρώτα χρόνια της ζωής του με τη γιαγιά μου Ανατολή Παπαδοπούλου στο περίβλεπτο Παρανεστίο, όπου και απέκτησαν τον πατέρα μου.
0: Παρανέστη.
2: Στο χωριό.
0: Ναι, στο χωριό.
2: Βεβαίως, στο χωριό μου.
0: Στο χωριό σου.
2: Βέβαια.
0: Και εγώ λέω κάπου το ξέρω αυτό το χωριό.
2: Στη συνέχεια κατέβηκαν για πάντα στον κάμπο στην Αργυρούπολη Δράμας. Προσέξτε τις συνδέσεις από την Αργυρούπολη του Πόντου στην Αργυρούπολη της Δράμας.
0: Δεν τη λένε Νέα Αργυρούπολη, γιατί ως επιτοπλίστων το Νέα έμπαινε όπως Νέα Μουδανιά, Νέες Φώκες, Νέα Χαλκιδόνα.
2: Έτσι, ναι, όπως λες, είχαν αυτή Νέα Μισός και
0: ναι,
2: τα λοιπά.
0: Ναι, τα Νέα, το Νέο βάζανε μπροστά.
2: Εδώ
0: ναι.
2: Όχι, υπάρχει μόνο η Αργυρούπολη του Πόντου, η Αργυρούπολη της Δράμας λοιπόν, όπου η καταγωγή του Αχιλλέα του Βασιλιάδη, αν σου θυμίσαι. Έτσι, ο μεγάλος ο Αχιλλέας ο Βασιλιάδης,
0: που έφυγε
2: από την Αργυρούπολη Δράμας.
0: Πέρσι έφυγε ο Αχιλλέας, ναι.
2: Απέκτησαν συνολικά 6 παιδιά και 14 εγγόνια. Ήταν ένας αγωνιστής της ζωής, σοφός και κυρίως έντιμος άνθρωπος. Οι χαρές που πρόλαβε να ζήσει ήταν οι χαρές του μόχθου. Έφυγε από τη ζωή αφήνοντας παρακαταθήκη την ενότητα και την αλληλεγγύη στην οικογένεια, τη γρήγορη εξέλιξη και την πρόοδο. Μέχρι σήμερα παραμένει ζωντανή η μνήμη των ανθρώπων εκείνης της εποχής, μιας άλλης εποχής, που δεν πρόλαβαν να σηκώσουν το κεφάλι τους στη διάρκεια της ζωής τους, σκυμμένοι πάνω από τη γη για να κοιτάξουν τον ήλιο. Ξεριζώθηκαν και δούλεψαν σκληρά για να αναστηθούν οι επόμενες γενιές σε έναν πιο καλό κόσμο.
0: Καλημέρα σας, μου λέει, να στείλουμε την καλημέρα μας στον Κωνσταντή τον Πολυματίδης.
2: Κωνσταντής
0: Πολυματίδης, καλημέρα παλικάρι μου. Σου στείλα μια φωτογραφία για να μπορούμε να τα λέμε στο Messenger.
2: Η Φρόσο μου λέει, σας παίρνω, μου λέει, εγώ τηλέφωνο σε λίγο αργότερα.
0: Α, περίμενε, όχι, μας παίρνει ναι, τώρα λέει. Τώρα. Περίμενε, Φρόσο, μην κλείσεις. Εσύ μισό είσαι λεπτό. Που παίρνεις.
2: Ναι.
0: Περίμενε, κορίτσι μου, περίμενε. Ωραία, να τα ανοίξουμε. Για μισό λεπτό. Φρόσο.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, Φρόσο. Να είσαι καλά, κοριτσάκι μου. Είσαι στον δρόμο.
8: Είμαι στη δουλειά.
2: Μπράβο. Και ακούς.
8: Πάρω την έλπο και πάμε η Πατμόν.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και ακούτε. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων και είμαστε εδώ για να ανάψουμε το καντήλι της μνήμης των αδικοχαμένων προγόνων μας, των Ελλήνων του Πόντου.
8: Μπράβο σας.
2: Έτσι, έτσι.
8: Μπράβο σας και ξανά μπράβο σας.
0: Να είσαι καλά. Καλό δρόμο να έχεις.
8: Και να διατηρούμε τα ήθη και τα έθιμά μας και να θυμόμαστε
2: τη μνήμη ζωντανή.
8: Μας.
2: Έτσι, έτσι.
8: Μπράβο.
2: Τη μνήμη ζωντανή. Αυτό, Φροσούλα μου, εντάξει. Να είστε καλά.
8: Καλημέρα μου, κύριε Γιάννη, την καλημέρα μου, Ελπιδούλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, κορίτσια.
0: Καλά,
2: καλημέρα,
0: καλό Μέλπο. Δρόμο, καλό δρόμο να έχεις.
2: Καλημέρα, Φροσούλα, καλημέρα, Μέλπο μου. Να είστε καλά.
0: Καλό δρόμο, καλό δρόμο να έχετε. Και εγώ βλέπω ότι καλεί κάποιος, αλλά λέω, έχω κλείσει το τηλεφωνικό κέντρο. Λέω, εντάξει.

0: Πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι.
1: Το προσφυγόπουλο.
0: Ναι, πολύ μου αρέσει.
1: Και άλλη φορά το έχουμε.
0: Πολλές φορές, ναι, και μου το έχουν ζητήσει
1: πολύ.
0: Αλλά
1: είναι ιδιαίτερο και τα λόγια του είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Άμα είσαι μικρό και ορφανεμένο,
1: σ' αρέσουν
0: τα τραγούδια. Σ' αρέσουν τα τραγούδια.
1: Ακριβώς αυτή είναι.
0: Τι να κάνουμε.
1: Η ζωή.
0: Άντε, πάμε.
1: Άλλη μια ιστορία έτσι να διηγηθούμε για τη γιαγιά την Σοφία που ήταν από εκείνες τις ψυχές που κουβαλούσαν μια ολόκληρη ιστορία μέσα στα μάτια τους. Έζησε το ξερίζωμα και τη σιωπή που αφήνει πίσω του ο πόνος. Έχασε άντρα και παιδιά στην ανταλλαγή. Είδε τη ζωή να σβήνει γύρω της σαν φλόγα που παλεύει με τον άνεμο κι όμως δεν έπαψε να ανασένει με αξιοπρέπεια. Ήρθε στην Ελλάδα, έριξε ρίζες στη φτωχή γη της προσφυγιάς και παντρεύτηκε το χείρο παππού μου ξαναστείνοντας τη ζωή από το χώμα της απώλειας. Έκανε παιδιά, ξαναγέννησε ελπίδα και στο βλέμμα της καθρεφτιζόταν εκείνο το άγραφο χρέος να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη. Μέχρι τα 97 της, κάθε φορά που κοίταζε μακριά, ο νους της δεν έβλεπε το χωριό της Ελλάδας, το Κλήτος Κοζάνης, έβλεπε τον πόντο, το βουνό, τον καπνό του σπιτιού που δεν έσβησε ποτέ μέσα της. Πίστευε όχι σαν νοσταλγία, μα σαν πίστη πως κάποτε θα γυρίσει εκεί. Και ίσως γύρισε, γιατί όσοι κρατούν τη μνήμη αναμένη βρίσκουν τελικά το δρόμο της επιστροφής. Όχι στο χώμα, αλλά στο άχρονο της ψυχής. Εκεί όπου η πατρίδα δεν χάνεται ποτέ.
0: Ο Σάκης ο Πιάκος λέει καλημέρα, συγχαρητήρια πολλά, συγχαρητήρια την εκπομπή που κάνετε σήμερα, λέει είναι φανταστική. Πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Ελπίδα και πολλά συγχαρητήρια που σήμερα και πάλι κάνει το καθήκον της, λέει καλημέρα μου.
1: Καλημέρα Σάκη Πιάκο, καλημέρα εκεί στα Δουμπιά, έχετε και τη δική μου αγάπη.
0: Ο Χάρης λέει καλημέρα και από μένα, Καλπακίδη, Σοκράτης, Οροπέδιο Δράμας, ο παππούς μου, δεν ξεχνώ, φιλιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο Πατριωτάκι, το Χάρη, ε!
0: Ναι. Ο Χάρης ο Ουστίνοφ.
1: Ουστίνοφ, ναι, ναι.
0: Γιάννης Αμπρικίδης. Ξεριζωθήκαμε από τον πόντο εμείς όλοι μαζί. Μου λέει ξεριζωμός από τον Παυλίδη.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Ναι, πώς μου διέφυγε.
0: Έλατε, έλατε. Τι να πρωτοθυμηθούμε και όλα.
1: Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, είναι πολλά τα τραγούδια, αλλά
0: ναι,
1: τα πιο χαρακτηριστικά είπαμε να βάζουμε και κάποια καινούρια έτσι, να μην είναι, δεν είναι ποτέ ίδια. Οι εκπομπές δεν είναι ποτέ ίδιες.
0: Αλλά τις.
1: Έτσι, έτσι.
0: Έχεις καλό ηχολήπτη γι' αυτό.

0: Τι λέει ρε φίλε, μου στείλε τις φωτογραφίες ο Βαγγελίδης.
1: Βέβαια, ακριβώς, είναι το μοναστήρι αυτό.
0: Το μοναστήρι
1: στην
0: ακριβώς.
1: Στην Πρασινάδα.
0: Ακριβώς επάνω στο τέτοιο.
1: Μην ξεχνάς ότι ο Γιάννης είναι φωτογράφος στο Πατριωτάκι.
0: Το ξέρω, βρε, το, γιατί εγώ τι είμαι.
1: Αρχείο και
0: το
1: εσύ.
0: Ξέρω,
1: εσύ
0: ξέρω.
1: Δεν έχεις όμως το συγκεκριμένο μοναστήρι.
0: Όχι, δεν έχω πάει ποτέ έτσι. Εκεί, γι' αυτό δεν το έχω.
1: Και εγώ, αν και έχω πάει, δεν το έχω.
0: Εγώ έχω πάρα πολλές γυναίκες, γιατί
1: να
0: έχω πάει με αυτές, κατάλαβες τι γίνεται.
1: Γιάννη.
0: Θα δώσω εγώ, βρε, εντάξει.
1: Άντε καλά.
0: Δεν τρεπόμαστε λίγο. Πολύ ωραίο, ρε, πάνω στο τέτοιο, θα έρθει και με στα μετέωρα.
1: Θα έρθει
0: και με στα μετέωρα.

0: Ο Γιάννης ο Μακερίδης μου είχε πει ότι έχει και ντρόν που παίρνει βίντεο από πάνω.
1: Α, ναι,
0: σηκώνει ντρόν.
1: Επαγγελματίας λοιπόν.
0: Αυτό δεν το συζητάμε, δηλαδή.
1: Μπράβο, μπράβο.

0: κρότησαν πρώτα τα δικαστήρια, τα περίφημα δικαστήρια ανεξαρτησίας και τους καταδίκασαν σε θάνατο. Λοιπόν, ακριβώς τον Νοέμβριο του 1921 στην Ελλάδα, 40 λογοτέχνες, καλλιτέχνες και καλλιτέχνες υπέγραψαν ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας και το έστειλαν σε διανοούμενους της Ευρώπης και της Αμερικής για να κάνουν γνωστή την ποντιακή γενοκτονία, τονίζοντας ότι τόσο τα γεγονότα, σφαγές, βιασμοί, κρεμάλες, εκτοπίσεις, όσο και η ανοχή σε αυτά, αποτελούν ντροπή για την ανθρωπότητα. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Καζαντσάκης, ο Παλαμάς, ο Θεοτόκης, ο Δροσίνης, ο Παπαντονίου, ο Σβορώνος, ο Σικελιανός, ο Χαντζηδάκης, ο Χόρν και άλλοι. Ακούω πως
1: εν τέλει ο πατέρας Βασίλειος είναι στην παρέα μας. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο κύριος Πάτερ. Ζήτω ο Πόντος, η Μακεδονία, η Κύπρος, η Βόρεια Ήπειρος, η Μικρά Ασία μας. Δεν ξεχνάμε και δεν σταματάμε να αγωνιζόμαστε. Την καλημέρα μου σε όλη την όμορφη παρέα, στην πίτριά μας και σε σένα Γιάννη μας, πατήρ Βασίλειος από το Σάρλοτ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Την ευλογία
0: καλημέρα,
1: σου Πάτερ. Την
0: ευλογία πατέρα, σου Πάτερ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαστε στην παρέα μας και που μοιραζόμαστε αυτές πραγματικά τις στιγμές της γενοκτονίας των Ελλήνων της Ανατολής, της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
1: Σε όλο τον ελληνισμό λοιπόν εκεί στο Σάρλοτ, στη Βόρεια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Καλημέρα.
1: Ο Φώτης ο Πασχαλίδης, καλημέρα σας, καλή εκπομπή και κυρίως την κυρία Ελπίδα από το Ξαγνάτο, χωριό της γιαγιάς μου και του παππού μου.
0: Το Ξάγνατο είναι Ξάγνατο, δίπλα είπανε στο δικό μου το χωριό, το Παρανέστη. Και χαίρομαι ιδιαίτερα πως είναι το Σεργιανάκι
1: ο Φώτης. Ο Πασχαλίδης.
0: Πασχαλίδης, καλημέρα Φώρη, την
1: να
0: αγάπη
1: του στείλω,
0: μου.
1: Να του, στείλω την, να του στείλω το χωριό, να, τον Άγιο εδώ πέρα στην Πρασινάδα. Να του στείλω μια φωτογραφία για να τα λέμε κιόλας.
0: Το γνωρίζει, σίγουρα το γνωρίζει. Είδες λοιπόν πόσα πατριωτάκια μου είναι συντονισμένα.
1: Ναι, αυτό το έχουμε πει πολλές φορές. Ναι.
0: Μέχρι τη Νέα Υόρκη.

0: ακούσουμε τον ξεριζωμό τώρα, ε.
1: Και να μοιραστώ μετά και ένα δικό μου ποίημα για την ερημία του πόντου, αφού ακούσουμε τον ξεριζωμό.
0: Όχι, τώρα θα το πεις.
1: Ωραία,
0: μετά
1: λοιπόν,
0: θα βάλουμε τον ξεριζωμό.
1: Ο τίτλος λοιπόν, Σεργιανάκια μου, έτσι, μετά από το ταξίδι μου στον πόντο.
0: Στα ποντιακά είναι, ε.
1: Στα ποντιακά είναι, βέβαια.
0: Πάμε να
1: έχει
0: τα ακούσουμε.
1: Τον τίτλο «Πατρίδας Αροθυμία». Επισκέφθηκα τον πόντο, όπως σας έχω πει, το 2024. Από
0: 24.
1: Πέρα,
0: 14. Και εγώ τρελάθηκα, λέω 24 εδώ ήσουν.
1: 14. Συγγνώμη λοιπόν, από εκεί και πέρα, ίσως οι μνήμες, ίσως κάποια πράγματα που είχα ακούσει και εγώ από τη γιαγιά μου, όχι πολλά πράγματα όμως, Γιάννη, πιο πολύ υπήρχε ένας αναστεναγμός και η σιωπή. Αυτό τώρα στα μάτια ενός μικρού παιδιού, δεν ξέρω, μετέφερε κάποια βαριά συναισθήματα, θα έλεγα. Μετά όμως από αυτό το ταξίδι άρχισα περισσότερο να γράφω και να θυμάμαι εκφράσεις και λόγια στην ποντιακή διάλεκτο. Ο τίτλος λοιπόν του ποίηματός μου έχει «Πατρίδας Αροθυμία». Χαρισμένο σε όλα τα Σεργιανάκια που απόψε είμαστε συντονισμένοι για να ανάψουμε αυτό το καντήλι της μνήμης των αδικοχαμένων προγόνων μας, το καντήλι του ξεριζωμού, της επιβίωσης και της ελπίδας από γενιά σε γενιά. Πατρίδας λοιπόν Αροθυμία. Έικητη τόπε έμορφα και πράσινα ρασία, ο πόντον πώς εδίσωσεν και πέμνεν η ερημία. Έικητη τόπε έμορφα σχολεία και κλησίας, η κεμεντζέν απέσυμψης φτερά φερ η καρδίας. Όλια εκές επέμνανε και από μακρά τερούνε, κι όσον το πάσε λέψατα, σονούσα τόσον κρούγνε. Είμαι σρομνή άμον εσάς, ευρέθαμε εκές κλέμε, ποντιακά καλατσεύω.

μεν πατρίδαμ μόνον λέμε. Μη ανασπάλετεν εμάς, είμαι σασίναν μάναν, εμάς καμίαν κέφινεν, ατώρα κεν εντάμαν. Ξάν το ποδάρις σύρ, μίαν και αλωμίαν, εκέ σε χάσαντε μετέρ, μανάδες και παιδεία. Ο πόντον ευκαιρόθεν ψήμ, και ορφάνιγαν τον έρτα. Ασύνταν ξάν τε μέτερα, και χάντανε χαμάν τα τέρτα. Αυτό λοιπόν έγραψα εγώ. Έμειναν ορφανά τα όνειρα. Τα όνειρά μας έμειναν ορφανά. Μακάρι, μακάρι να μπορούσαμε να δούμε ξανά, να χαθούν οι στεναχώριες θα έλεγα, και οι άνθρωποι μας έφυγαν, η πρώτη και η δεύτερη γενιά έχουν φύγει, σε ριανάκια μου. Ας ευχηθούμε τα καλύτερα για όλους.

0: Ώρα Ελλάδος 5, για να παίρνει και το χάπι σας, έτσι δεν είναι? Για το φίλο μου το Σταύρο. Από τα Κείμηνα που μου λέει 5 ώρα θα μου λες, λέει, για να παίρνω το χάπι.
1: Καλημέρα στα Κείμηνα.
0: Καλημέρα Σταύρο,
1: καλημέρα, καλημέρα Σταύρο.
0: Τη σύζυγό του, την Βασιλική, και τη Βασιλικούλα την μικρή.
1: Την εγγονή.
0: Την εγγονούλα, βέβαια.
1: Καλημέρα.

0: Με έναν Καρδία και έναν Λαλίαν.
1: Άλλο ένα υπέροχο τραγούδι από τον Μπάμπη τον Ιορδανίδη.
0: Και με Νατζίδης παίζει τη λύρα.
1: Χαρισμένο σε όλα τα σεριανάκια με την αγάπη μου εκεί στη Νέα Υόρκη, στη γλυκιά μου τη Δόμνα. Δεν ξέρω αν είναι αυτή.
0: Όχι, δεν μας έκανε αυτό, κοίταξα, δεν με έκανε να πάνε τη
1: Δόμνα. Καλημέρα στην όμορφη τη Λυτή και στην παρέα της. Επίσης, καλημέρα στο Hellenic Radio στο Πέρθ.
0: Στον Ανδρέα τον Τζαβέλα και την παρέα.
1: Και το φίλο μας, τον Ανδρέα τον Τζαβέλα, την καλημέρα και την αγάπη μου. Καλημέρα.
0: Στη Δυτική Αυστραλία.
1: Στη Δυτική, παρακαλώ.
0: Δεν λέω Ανατολική, μια φορά. Έτσι. Το έκανα το λάθος.
1: Και το διόρθωσες αμέσως.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

Μια ζωντανή εκπομπή, όλα τα έχει, παιδιά. Προσπαθούμε έτσι να να βάλουμε σε κάποια σειρά τα τραγούδια μας εδώ. Αν και το πολεμήσαμε, τα καταφέραμε, αλλά τώρα βάζουμε τις φίνες που λένε.

0: Να πούμε και στη Μέλπο, το κοριτσάκι λοιπόν εκεί που είναι μαζί με τη Φροσούλα. Καλημέρα, λέει, γλυκούλα μου, τα φιλιά μου. Καλημέρα, Μέλπο, και σε σένα. Εδώ είμαστε και απόψε.
1: Έχει μάθει να περπατάει η Μέλπο, το κοριτσάκι.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί έτσι όπως το έκανες και εγώ ψάχνω να βρω κάτω που είναι η Μέλπο.
0: Βεβαίως, είναι άξια και τα δύο αυτά τα κορίτσια.
1: Κοριτσάκια.
0: Και
1: κοριτσάκια.
0: Η Φροσούλα και η Μέλπο είναι της καρδιάς κορίτσια.
1: Έτσι να χαρώ.
0: Καλημερούδια.
1: Θεόδωρος Παυλίδης, Σον Πόντον το 22. Έρχεται και το παιδί του Πόντου. Το 421 ποιος είναι? Δεν ξέρω, δεν πειράζει. Θα ανοίξουμε αργότερα, παιδιά, γραμμές. Ελάτε στην επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook. Έτσι υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια το συζητάμε αν θέλετε. Υπάρχει το προσωπικό messenger, Σεργιάννη με το Γιάννη. Έτσι, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Και φυσικά Ελπίδα Ιωαννίδου. Ελληνικά το έχεις, ελληνικά το έχεις?
0: Όχι, ξένα. Λατινικά.
1: Ωραία, Ελπίδα Ιωαννίδου, ναι. Σαν Γκρίκλης, εντάξει.

0: εκεί.
1: Να καλημερίσω και τον 990. Τι να κάνω, ανοίξουμε γραμμούλες λίγο. Για να ανοίξω πάλι γραμμούλες, γιατί βλέπω κάποιοι επιμένετε, κάποιοι θέλετε να μιλήσουμε. Λοιπόν, 231-111-95-50, παιδιά, στη διάθεσή σας. 231-111-95-50. Εδώ είμαστε, παιδιά. Ακούτε Μετρόπολης. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, είμαι ο 990, είμαι ο Σάββας με τα ψάρια.
1: Έλα ρε Σάββα, έλα ρε πάλι καρέ μου.
3: Καλημέρα.
2: Και την κυρία Ελπίδα.
3: Καλημέρα, καλημέρα Σάββα.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά πάλι καρέ μου.
2: Ο 990 είμαι εγώ, όταν σε κάνω να πάρεις, εντάξει.
1: Τώρα όταν βλέπω τρία εννιάρια, ξέρω ότι είσαι εσύ.
2: Ναι.
1: Τελείωσε, Σάββα μου.
2: Ωραία εκπομπή έχετε, τώρα ξέφυγα από Μηχανιώνα.
1: Ωραία.
2: Πάω για Καστοριά.
1: Ω, Καστοριά επάνω πας, ε.
3: Καλό δρόμο.
2: Ναι, πάω να πουλήσω τα ψάρια μου.
1: Ωραία. Καλοπούλητα.
2: Έχουμε καλή δύναμη, καλό κουράγιο και σεβασμό στη μνήμη των αδικοχαμένων αδερφών μας.
1: Καλοπούλητα, παλικάρι μου, και καλό δρόμο να έχεις.
3: Καλό δρόμο, να είσαι καλά.
1: Φιλιά, Σάββα μου, να είσαι καλά. Να και ο 421 που προσπαθούσε. Καλημέρα.
4: Η Μέλπο είμαι, καλημέρα.
3: Καλημέρα Μέλπο. Καλημέρα κοριτσάκι μου.
4: Εδώ με τη Φρόσο. Να ζήσει ο Πόντος.
3: Να ζήσει ο Πόντος. Καλημέρα κορίτσια μου. Σας στέλνουμε την αγάπη μας από ένα ξενύχτη μνήμης, θα λέγαμε.
4: Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά.
4: Συνεχίζουμε να σας ακούμε.
3: Μπράβο,
1: να είστε καλά κορίτσια, να είστε καλά.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
3: Καλή δουλίτσα.
1: Πάμε και στον επόμενο, παρακαλώ.
5: Γεια σου Γιάννη.
1: Γεια σου και σένα. Έλα ρε σε Παναγιώτη. Έλα ρε Παναγιώτη.
5: Κυρία Ελπίδα, γεια σου Παναγιώτη.
3: Καλημέρα
1: από
3: Παναγιώτη.
1: Τόρος. Από Τόρος, ναι.
3: Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Εγώ... δεν τα πρώτη φορά ακούω, σας έχω ακούσει κι άλλες φορές, αλλά πρώτη φορά ακούω έτσι για τον ξενισμό και με σηκώθηκε τρίχα. Πάντως είμαστε όλοι Ελλάδα, άλλο δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Τίποτα.
1: Να είσαι γερός αγόρι μου, γεια σου
3: να
1: Παναγιώτη.
3: Να είσαι καλά Παναγιώτη.
1: Να είσαι καλά αγόρι μου.
3: Ίσως πάμε. Ήταν αυτή η πρώτη φορά και εμείς έχουμε κάνει αρκετές φορές όμως.
1: Καλά, εντάξει, εννοείται. Παρακαλώ.
3: Αφιερώματα.
6: Καλημέρα Γιάννη. Αδέρφια Γιάννη και Ελπίδα.
1: Γεια σου Ινόη.
3: Καλημέρα στην Ινόη. Καλημέρα
6: σήμερα
3: στη γενέτειρα του αείμνηστου του Στάθη του Πελαγίδη.
6: Ήμουν 10 χρονών. Αυτός ήταν 16. 16 χρόνια με περνούσε. Πηγαίναμε στα ζώα μαζί. Mm-hmm. Και αυτός διάβαζε την ώρα που φύλαγε τα ζώα και τα διάβαζε και ήταν άνθρωπος.
3: Έτσι.
6: Με τα παιδί και με τον μεγάλο και με τους γέρους ας πούμε.
3: Είμαστε
6: τόσο
3: πάρα πολύ τυχεροί, πολύ τυχεροί
6: δηλαδή,
3: που τον γνωρίσαμε.
6: Θυμήσατε πριν από 74 χρόνια πριν. Αυτό θυμηθήκα τώρα.
3: Κώστα, πραγματικά δεν υπάρχει, ο άνθρωπος αυτός, η σεμνότητά του,
6: ήταν
3: οι γνώσεις
6: άγιο,
3: του.
6: Δεν ήτανε, ναι. Τι να σου πω, ας πούμε,
3: και εγώ θα πω και ένα παράπονο ότι στις εκδηλώσεις έτσι ναι. Τώρα που έχω πάει σε αρκετές για την γενοκτονία με αφορμή την ημέρα αυτή της μνήμης, τη 19η Μαΐου, δεν έχω ακούσει, αλήθεια δεν έχω ακούσει να τον μνημονεύουν, δεν έχω ακούσει. Εμείς απόψε
6: εδώ
3: έχουμε βάλει και αποσπάσματα. Ναι, ναι.
6: Μερικοί, τι να σου πω ρε παιδί, δεν ξέρω, γι' αυτό δεν ήθελα να τα αναφέρω. Από εγωισμούς ο ένας με τον άλλο, ακόμα και στη που θα του βάζαμε την αυτή του.
1: Την προτομή
6: εκεί,
1: του.
6: Και εκεί διαφορετικά.
3: Ακόμα και εκεί υπήρχε πρόβλημα, ναι. Ίσως αυτή είναι η μοίρα των μεγάλων ανθρώπων. Δυστυχώς που το λέω.
1: Αν ανοίξω το στόμα μου και ρίξω κανένα μπινελίκι εκεί. Εν πάση
3: περιπτώσει, η αγαπημένη Ινόη μας λοιπόν εκεί στην Καστοριά.
6: Σας λέω, όχι, ο κόσμος όλος είναι. Από δύο άτομα που είχαν αυτό, γι' αυτό έρχεται αυτή η φασαρία πάντα που κάνουν.
3: Ναι.
6: Είχαν μια αυτή, ας πούμε, κατάλαβα.
3: Εντάξει.
6: Εγώ τον έζησα τον άνθρωπο μου.
3: Τα γνωρίζουμε.
6: Εγώ πήγαινα μαζί του στα ζώα, μαζί.
3: Έτσι,
6: φυλάγαμε τα ζώα αυτά που... του σπιτιού τα ζώα, όχι τσοπάνες.
3: Ευτυχώς που έχουμε τις καταγραφές του και μπορούμε κάθε φορά να ακούμε έστω τη φωνή του, έστω αυτές τις πολύτιμες γνώσεις του, έστω αυτή την ημέρα, τη 19η Μαΐου, Κώστα. τα κρατήσαμε αυτά, γιατί και εκείνος ήτανε, θεωρούσε ότι είναι χρέος του αυτό και μιλούσε για τη γενοκτονία από καρδιάς, όπου και αν τον έχουν καλέσει, έχει γυρίσει όλο τον κόσμο μιλώντας για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού και τη μοναδικότητά του, όπως ακούσατε να το λέει ο ίδιος με τη φωνή του.
1: Να σε καλά, Κωνσταντίνε.
3: Καλημέρα
1: μου,
3: στην Ινώη.
6: Έγραψε, ναι, για εδώ, για την Ινώη, για το
3: ειδικό. Ένα βιβλίο, βέβαια.
6: Έγραψε ολόκληρο βιβλίο.
3: Έβγαλε όλα τα βιβλία του.
6: Το έβγαλε και το έγραψε και τα έδωσε στο χωριό.
3: Έτσι, έτσι. Έχω όλα τα βιβλία του σχεδόν, Κώστα.
6: Βέβαια.
3: Και αυτά αποτελούν οι πηγές μου.
6: Ευχαριστώ, με θυμίζετε τη ζωή μου πριν από... Εγώ είμαι 84 χρόνια τώρα. Αλλά χαλάλι του, αυτός πρέπει να ήταν τώρα γερός. Να ζούσε ο Μακαρίτης,
3: ναι, ναι, ναι, βέβαια. Να είσαι γερός, Κώστα.
6: Αυτός.
3: Την αγάπη μας στην Ινώη, να είσαι
6: πολύ
3: γερός.
6: Πολύ άνθρωπος, άνθρωπος.
3: Δεν έχουμε Άγιος λόγια. Άνθρωπος. Ακριβώς, ακριβώς αυτό που είπες.
6: Λοιπόν, σας υπέροχα, σήμερα με κάνατε τι να σας πω, πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Κώστα.
1: Φιλιά, παλικάρι μου, φιλιά, Κωνσταντίνε, φιλιά.
6: Γεια
1: σου, Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά. Πόσο τυχερός είμαι που το γνώρισα από κοντά, πόσο τυχερή ήσουν που άκουσες να παραδίδει εκεί στα μαθήματα ιστορίας.
3: Δεν το συζητώ, έτσι, Γιάννη. Αυτή είναι η γνώση.
1: Ναι. Πάμε στον επόμενο.
0: Έλα, Γιαννάκη μου. Καλημέρα.
1: Γεια σου,
0: καλημέρα.
1: Δημητράκη μου. Γεια σου, Δημήτρη μου.
0: Και εμείς εχθές είχαμε εδώ Νταλαβέρα στην Καλαμαριά.
1: Ναι.
0: Ναι, μέχρι τις 12 ώρες. Αφού τα παιδιά... Τώρα τελειώσανε το κουμπάλιμα.
1: Κατάλαβα.
3: Ναι, ναι, ναι, και στην Καλαμαριά είχε πολλές εκδηλώσεις.
0: Στην Ελπίδα κάνετε πολύ μεγάλο έργο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Δημήτρης είμαι, βρε.
3: Ο Δημήτρης. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, Δημήτρη.
0: Σε δίνω χαιρετισμού κάθε φορά, αλλά δεν μπορώ να πιάσω γραμμή και λέω καμιά φορά το κάνει, πού να πιάσω.
3: Εντάξει, και εγώ καμιά φορά είμαι λίγο με τον Ορφέα, οπότε...
1: Ναι, όχι με τον Ορφέα.
0: Τι να κάνεις, άμα δουλεύεις κοπέλα μου,
3: εντάξει, εντάξει.
1: Να σε καλά.
3: Είσαι καλά, Δημήτρη.
0: Δουλεύω και σήμερα και να κάνω ρεπό και να πέφτει για ύπνο τετάρτη που έχω ρεπό, κατάλαβα.
3: Σήμερα είναι η μέρα χρέους και πρέπει να είμαστε εδώ.
1: Δεν θα δώσεις καλημέρα στο ξαδερφάκι σου.
0: Όταν περνά τα χρόνια χρειαζόμαστε ύπνο, κοπέλα μου.
1: Δεν θα δώσεις καλημέρα στο ξαδερφάκι σου. Στο ξαδερφάκι σου δεν
0: δώσεις. Δεν με πήρε τηλέφωνο, αλλά...
1: Δεν του το έδωσα εγώ φταίω, δεν φταίει κανένας. Δεν του το έδωσα εγώ.
0: Χαιρετισμούς.
1: Θα τον πάρω τηλέφωνο τον Ηλία και θα του δώσω το τηλέφωνο. Μου το θυμίσει και η Ελπίδα σήμερα. Να είσαι καλά, φιλάκια, κλείσε.
3: Καλημέρα.
1: Να πάω και στον επόμενο, παρακαλώ.
7: Γεια σου, φίλε Γιάννα.
1: Γεια σου, ρε παλικάρε.
3: Καλημέρα.
7: Τι κάνουμε, καλημέρα. Να ζήσει ο Πόντος, αν και δεν είμαι γνήσιος Πόντιος, μισός.
1: Δεν πειράζει.
3: Δεν έχει σημασία.
1: Και εγώ μισός είμαι. Μισός Θρακιώτης.
7: Μισός Πόντος.
1: Και εγώ μισός Θρακιώτης. Καλά, και εγώ με Θρακιώτησα μεγάλωσα. Θρακιώτικα οικογένεια. Τι να κάνεις.
3: Δεν πειράζει.
7: Και εγώ το ίδιο κι εγώ.
1: Βέβαια.
7: Καλημέρα, καλή εκπομπή. Πάω για δουλειά, οδηγάω και όλα τώρα.
1: Να είσαι καλά, φιλάκια μου.
3: Έτσι, να προσέχεις, να προσέχεις τον δρόμο.
1: Πάμε στον Ηλία, έλα ρε Ηλία.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να με πάρεις...
3: Καλημέρα, Ηλία.
1: Ηλία, να με πάρεις τηλέφωνο να...
8: Το αδερφάκι μου τα άκουσα, τον ευχαριστώ πολύ τόσο.
1: Να με πάρεις τηλέφωνο για να σου δώσω το τηλέφωνο. Θύμισε μου κάποια στιγμή να με πάρεις τηλέφωνο, να σου δώσω λίγο το τηλέφωνο του.
8: Ναι, θα σε πάρω.
1: Έτσι.
8: Τα χαιρετήματά μου τον άκουσα τον Δημήτρη. Ίδια η μανούλα του είναι.
1: Ίδια.
8: Ίδια Ελευθερία. Καλό παιδί.
3: Είδες τι κάνει το ραδιόφωνο.
8: Κοίταξε, τι έγινε, για.
1: Ξέρω και εγώ τι να πω. Άμα έχεις προβλήματα πολλά.
3: Καλημέρα, καλά. Καλημέρα.
1: Γεια σου, Ηλία μου, γεια σου, Ηλία μου. Λοιπόν, παιδιά, να σταματήσουμε λίγο, το κλείσω. Καραμπουρνού, καραμπουρούν μάλλον, όχι καραμπουρνού.
3: Καραμπουρούν, καραμπουρούν,
1: ναι, ναι, ναι.
3: Έρημον και τσόλ, καραμπουρούν.
1: Το πουρούν τι είναι τώρα.
3: Είναι η Καλαμαριά.
1: Α, μαύρη Καλαμαριά δηλαδή. Καρά είναι μαύρο.
3: Ναι.
1: Μάλλον, ξέρω και εγώ.
3: Καρά είναι μαύρο σίγουρα. Το πουρούν δεν ξέρω. Είναι από την Μπόρα, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
3: Είναι η Καλαμαριά πάντως, ένα παραδοσιακό καρσλίδικο τραγούδι. Που εξιστορεί την άφιξη των προσφύγων στη Θεσσαλονίκη, βγαλμένο με πόνο και δάκρυα, γιατί οι πρώτοι οι οποίοι έφτασαν στο Καράπουρούν την Καλαμαριά ήταν από το Κάρς.
1: Μάλιστα,
3: Γιάννη.
1: Μάλλον γι' αυτό.
3: Καρσλής ήταν και ο Χρύσανθος, έτσι, ο οποίος τραγούδησε πολλά τραγούδια, λοιπόν. Θα το δω, το Καρά Πουρούν είναι η Καλαμαριά, αλλά το Πουρούν από πού προέρχεται, μόνο η δασκάλα μου θα μπορεί να μου το εξηγήσει αυτό. Η Γιώτα Ιωακιμίδου.
1: Ναι.
3: Καλημέρα στη Γιώτα.

0: Η ετυμιγορία λοιπόν, η ονομασία προέρχεται από την τουρκική λέξη καράμπουρουν. Καρά είναι το μαύρο, ναι, και το μπουρούν μαύρο, η μύτη, το ακροτήρι της θάλασσας, το ακροτήρι.
1: Μπουρούν είναι αυτό, ναι.
0: Αυτό, ναι. Το μαύρο ακροτήρι είναι δηλαδή, καράμπουρουν.
1: Μάλιστα.
0: Η ιστορική τοποθεσία αναφέρεται στο καραμπουρνάκι, το ακροτήριο στην περιοχή της Καλαμαριάς. Καραμπουρούν, μάλιστα.
1: Να λοιπόν.
0: Να πω κάτι και εγώ, ρε παιδάκι
1: μου. Να πεις κάτι και εσύ.
0: Ας είναι καλά το Google δηλαδή, γιατί αλλιώς. Η Θεσσαλονίκη δεν ξεχνά και τιμά. Πρόταση Αγγελούδη για ονομασία χώρου σε πάρκο μνήμης γενοκτονίας, λέει. Τι γενοκτονίας δηλαδή, τώρα θα κάνει πάρκο γενοκτονίας ο Αγγελούδης, γιατί, για να καλύψει το, πώς λεγόταν, το μπουτάρι, το πάρκο που θέλει να φτιάξει. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα.
1: Έρημο και τσόλ γαράπουρνου, μονολογούσε η γιαγιά μου μέχρι που πέθανε. Βαλτόνερα και λάσπες.
0: Αυτό θα τα ακούσουμε από την αρχή
1: παντού,
0: φυσικά, έτσι, ο Μακαριστός.
1: Θα το ακούσουμε, ναι.
0: Συγχωρημένος,
1: Βαλτόνερα και λάσπες παντού. Η περιοχή ονομάστηκε Καλαμαριά κατεφημισμών, καλή μεριά, καλός τόπος δηλαδή, αλλά μόνο τέτοιος δεν ήτανε. Έτσι την έλεγαν οι οι πιλεώτες την έλεγαν, έτσι, κάτοικοι της Πιλέας.
0: Καμτζίδα, ναι.
1: Έτσι, γιατί η μαύρη λάσπη ήταν έφορη και κάρπιζε δύο φορές το χρόνο. Όσοι είχαν εδώ χωράφια ήταν τυχεροί, αλλά τόπος κατοικίας δεν ήταν. Μόνο μπάμιες έσπερναν εδώ, ούτε νερό δεν υπήρχε. Μιλιούνια τα κουνούπια, οι σκνίπες τα βατράχια, βούρλα και αγκάθια παντού. Οι μέρες στο λιμοκαθαρτήριο είναι όλες ίδιες γκρίζες και ασάλευτες. Νιώθουν εξόριστοι στην ίδια την πατρίδα τους, μακριά από την πόλη σαν χολεριασμένοι. Ένας κόμπος σφίγγει το λαρίνγι και πολλά αναπάντητα γιατί στιβάζονται μέσα τους και τους πνίγουν. Αυτόν τον ερημότοπο τον πότισαν τα δάκρυά τους και πολλοί από αυτούς άφησαν εδώ την τελευταία τους πνοή. Οικογένειες και αποσκευές στιβαγμένες στα άθλια και βρώμικα παραπήγματα. Από τα παράθυρα ξεπροβάλλουν κουβέρτες λιωμένες, στρώματα βρώμικα και άνθρωποι σκελετωμένοι. Ακόμα και αυτή την αθλειότητα, οι πονεμένοι αυτοί άνθρωποι τη θεωρούν τύχη, γιατί σώθηκαν και βρήκαν κάπου να απαγκιάσουν. Εδώ σε αυτές τις παράγκες στιβάζονται όσοι τελείωσαν την καραντίνα, αλλά και όσοι περιμένουν να καθαριστούν. Η σίτησή τους περιλαμβάνει ένα ψωμί μιας σοκάς για κάθε τετραμελή οικογένεια και δύο κουταλιές σούπας κακάο. Κάθε βράδυ έχει συσίτιο με μαγειρεμένο φαγητό, συνήθως όσπρια και σπάνια κρέας. Το φαγητό είναι λίγο. Δεν χορταίνουν, ούτε και τους επιτρέπεται να αγοράσουν οτιδήποτε από έξω. Βέβαια, κάποιοι εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο και τους πουλάνε κρυφά έξω από τα σειρματοπλέγματα, σε εξωφρενικές τιμές ψωμί και καρπούζια. Στους άρρωστους δίνουν επιπλέον γάλα, το νερό λίγο και αυτό από μια βρύση για όλους, με αποτέλεσμα να γίνονται καυγάδες, φασαρίες και φωνές. Ένας τσολιάς στέκεται εκεί συνεχώς για να επιβάλλει την τάξη. Καραβιές καταφτάνουν οι πόντοι και τους κρατούν για μέρες στα πλοία μέχρι να αδειάσουν θέσεις στις παράγκες. Το καράβι κουβαλά κατά μέσο όρο 3.000 ψυχές. Πολλοί πεθαίνουν εκεί μέσα πριν προλάβουν να πατήσουν τα ελληνικά χώματα.
2: Η κρόμ τη χαρά στο πουλίν, τη τραγωδή η μάνα. Μωρούκα σέλαν έχτισεν ασυλήρα στο ξύλον. Επίκεν φορτοδέματα τη κεμεντζέ στα κόρδα. Εφορτώθεν η άκλερο το λίμψανον τη ψίσα. Κερχίνεσεν το κλάψιμον και την μυρολογίαν.

ταύλων εκλείστεν κα, ο ταύρον εγονάτσεν, ο κασκαμπάς χαμήλωσεν, το μετζίτ εκουράεν και τα καμένα τέρημα στέκνε και αφουκρούνταν. Αφουκρούνταν και θλίφκουνταν και κλαίγνε ούλεν τάμαν.

0: Αυτό που ακούμε, αγαπημένα μου Σεριανάκια, είναι από την καμπάνα του Πόντου. Η καμπάνα του Πόντου, ένα μακροσκελές επικολυρικό ποίημα που δημιούργησε η ποιητική φαντασία του Πόντιου, του λογοτέχνη, του Φίλωνα, του Κτενίδη. Έχουμε μιλήσει και θα πούμε τώρα αμέσως δύο λόγια. Είναι η Οδύνη και ο πόνος του ποιητή για τη συμφορά και τον διωγμό των Ελλήνων του Πόντου από τις πατρογονικές τους εστίες. Γράφτηκε το 1950. Ο Φίλωνας ο Κτενίδης, λοιπόν, αγαπημένοι μου, γεννήθηκε στην Τραπεζούντα. Το 1906 αποφύτησε αριστούχος από το φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Το 1918 χρημάτισε πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου των Ποντίων στο Κράσνονταρ της Ρωσίας. Το 1922 ήρθε με την οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη. Το 1935 εξελέγει βουλευτής Αθηνών με το Λαϊκό Κόμμα. Γιατρός, δημοσιογράφος, εκδότης της Ποντιακής Εστίας, θεατρικός συγγραφέας της Καμπάνας του Πόντου. Έχει γράψει άλλα 17 θεατρικά έργα και μην ξεχάσουμε να πούμε ότι είναι εμπνευστής της ιδέας για την ανιστόρηση της Μονής της Παναγίας Σουμελά στην Καστανιά του Βερμίου. Εκεί λοιπόν το 1951 ο Φίλωνας Οκτενίδης έβαλε τον θεμέλιο λίθο.
1: Ροήν θέλνε τ' αρνία μου, τα σκυλία μου γουρνιάγουνταν και το μαλές περμένε. Φύκα τα πόρτα.
2: Ο δήμαρχος λοιπόν, ο κύριος Αγγελούδης, έστειλε από το Μνημείο Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στην Οδό Ερμού και Αγίας Σοφίας
1: και θα βζήν...
2: ότι η Θεσσαλονίκη δεν ξεχνά τις 353.000 που δολοφονηθήκανε πριν από 107 χρόνια από τους Οθωμανούς. Να μην ξεχνάς όμως, δήμαρχε,
1: πίσον το θάμα.
2: Και ποιοι ήτανε αντάμα και ποιοι είπανε ότι και τι έγινε μωρέ αν σκότωσε ο Κεμάλ, ε?
1: Πίσον με
2: σχορεμένος ο Μπουτάρης, οπότε μην αναμοχλεύεις βλακίες, έτσι δήμαρχε, άντε μπράβο.
1: Θέλτς μικρόν λιθάρ.
2: Όποιο πάρκο θέλει, όποιο πάρκο θέλει να ονομαστεί για τη γενοκτονία. Δεν πρόκειται να παραδώσουμε ποτέ στη Λήθη ένα από τα πλέον φρικώδη εγκλήματα, συμπλήρωσε ο δήμαρχος. Ανέφερε επίσης ότι μεγάλωσε στην Ανοπόλη και στην πλατεία Άθωνος μαζί με οικογένειες προσφύγων από τον Πόντο και έχει ζωντανές μνήμες του ξεριζωμού.
0: Έτσι λοιπόν.
2: Ο Κώστας Κιουλέκας είπε χαιρετήσε την απόφαση του δημάρχου να προωθήσει τη μετονομασία του πάρκο σε πάρκο μνήμης της γενοκτονίας. Οι Έλληνες δεν χωριζόμαστε σε ράτσες, τότε μας φαγίασαν, τόνισε ο κύριος Γκιουλέκας, προσθέτοντας ότι η ανθρωπότητα δεν ανέχεται να συνεχίζονται μέσα από την τακτική της μη παραδοχής τέτοια εγκλήματα. Η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, η κυρία Χριστίνα Σαχινίδου, δήλωσε πως η αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα για τη μνήμη των θυμάτων.

0: Αντώνης ο Γεωργιάδης, καλημέρα σας Γιάννη και κυρία Ελπίδα. Τώρα μπόρεσα να ξεφύγω λίγο από τη δουλειά για να σας γράψω την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα στον Αντώνη.
0: Η Αναστασία η Μουσένα, καλημέρα Άρχοντα, καλημέρα Ελπίδα μου, καλημέρα φίλη της εκπομπής. Ημέρα μνήμη σήμερα για τη γενοκτονία των Ποντίων, δεν ξεχνάμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα Αναστασία μου, να είσαι καλά.
0: Ο Αντώνης Σαββίδης, καλημέρα κύριε Γιάννη και κυρία Ελπίδα, καλή εκπομπή, δεν ξεχνώ.
1: Καλημέρα Αντώνη και σε σένα.
0: Ο Χάρης ο Τσιομπανούδης, τα παιδιά εδώ στο φούρνο.
1: Καλημέρα στη γειτονιά
0: του
1: μου.
0: Του Γιάννη στην Περεβού.
1: Καλημέρα στο Χάρη, τη Δέσποινα, την Ελένη, τη Φόνη, το Βασίλη επίσης, το Δημήτρη.
0: Καλημέρα λέει στην όμορφη παρέα να ζήσει ο Πόντος, φιλιά πολλά από όλη την οικογένεια εδώ. Οικογένεια δηλαδή.
1: Καλημέρα. Εκεί. Καλημέρα, καλημέρα Χάρη Τσιομπανούδη.
0: Και ο Βασίλης ο Μιλωνάς, καλημέρα σας, χαιρετίσματα στο Ασίμι μου. Ασίμι μου, ασίμι σου. Έχει, δεν είναι χρυσό, ασίμι είναι.
1: Ποιος έρηγανάκι είναι αυτό?
0: Δεν ξέρω, Βασίλης ο Μιλωνάς. Καλημέρα, στο ασίμι μου λέει.
1: Και άλλη φορά νομίζω έχει στείλει χαιρετισμού. Γεια σου, Βασίλη Μιλωνά. Και να πούμε και εμείς καλημέρα και στον Βασίλη, τον Αδαμίδη, άλλον έναν Βασίλη από το Λονδίνο.
0: Ναι.
1: Που μας είπε για να δω, μου είπε κάποια στιγμή να δω για τη μικρασιατική καταστροφή τον Έρνεστ Χέμινγκουέι, ο οποίος ήταν παρόν σε αυτή την τραγωδία και κατέγραψε τα εγκλήματα αυτά. Λοιπόν, πραγματικά το αναφέρει και ο κύριος Πελαγίδης. Εντάξει, θα πούμε
0: θα
1: κάποια στιγμή.
0: Θα ακούσουμε λίγο τώρα τον κύριο Πελαγίδη.
1: Ναι, ναι, ωραία. Για να προλάβουμε λίγο. Ασακοφρακοφόλια. Ασοναγιάνεν ταρχινούν
0: και έρχονταν στι σαράντων. Ετοιμαστείτε παιδιά σε 31 λεπτά να υποδεχτείτε την εκπομπή τρεις λαλούν στις 6.
2: Αμίγαν σοποτάμ συνδακροχαλαρδίαν.
0: Αχ, πάμε να ακούσουμε Ευστάθιο Πελαγίδη την συνέχεια. Πάμε λοιπόν στον κύριο Πελαγίδη και πάλι. Κύριε Πελαγίδη, συνεχίζουμε.
3: Έχουμε απομονώσει δύο ξεχωριστά εγκλήματα τα οποία δεν παρατηρούνται στην προηγούμενη περίοδο. Δύο γνωρίσματα της ποντιακής γενοκτονίας. Το ένα είναι λοιπόν ότι ήταν μοναδική η γενοκτονία αυτή στην περιοχή του Πόντου επί Κεμάλ Ατατούρκ και από τον Κεμάλ Ατατούρκ. Λοιπόν, το δεύτερο ότι είχαμε θηριώδη εγκλήματα τα οποία καταδικάζονται ακόμα και από την τουρκική κοινωνία. Και υπάρχουν και άλλα ιδιαίτερα. Εν τω μεταξύ πρέπει να χαιρετήσουμε την παρουσία και του κυρίου Δημάρχου Μενεμένης και Αμπελοκήπων, του κυρίου Κυρίζογλου, στην παρέα μας. Πρέπει να είναι μαζί μας. Υποθέτω ότι είναι μαζί μας. Χαιρετίζω λοιπόν την παρέα του, του φίλου του Δημάρχου, τον οποίο είχα μαθητή, λαμπρό μαθητή στο Γυμνάσιο Καστοριάς, και συνεχίζω για τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Το επόμενο είναι ότι τα θύματα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, οι 353.000 δηλαδή, είναι πολύ περισσότερα από ό,τι στις άλλες περιοχές, διότι αν σκεφτούμε ότι από τον ποντιακό ελληνισμό των 545.000 αυτή την περίοδο, των 545.000, διότι οι περισσότεροι έχουν πρόβλημα να φύγουν προς τον Κάυκασο και την Νότια Ρωσία, οι 353.000 είναι θύματα, σημαίνει τα 4 πέμπτα του πληθυσμού, κυρίες και κύριοι. Και το 1 πέμπτο ήρθε εδώ με την ανταλλαγή, με τη λεγόμενη ανταλλαγή, των ξεριζωμών δηλαδή. Δηλαδή 181.000 ήρθαν εδώ από την περιοχή του Πόντου. Και 353.000 είναι οι νεκροί. Είμαι ο πιο πονεμένος απολογισμός αυτός. Το άλλο επίσης που πρέπει να επισημάνουμε από τις ιδιαιτερότητες του ποντιακού ελληνισμού. Λοιπόν, ότι τα εγκλήματα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού έγιναν κάτω από τα μάτια και με τη συνένεση των συμμάχων. Μην το ξεχνάμε αυτό. Διότι από το 18 μέχρι το 23 η Κωνσταντινούπολη κατέχεται από Διεθνή Συμμαχική Επιτροπή, στην οποία συμμετείχε και η Ελλάδα. Το αντιτροπιλικό, το πολεμικό αβέροφ ήταν λιμενισμένο στον κεράτιο κόλπο μαζί με τα άλλα συμμαχικά πλοία. Και επομένως θα έλεγα και με τη συνένεση των συμμάχων έγιναν τα εγκλήματα αυτά. Διότι οι σύμμαχοι από τη μια επιτρέπουν στην Ελλάδα να καταλάβει τη Σμύρνη και στέλνει εκεί το εξαρτητικό σώμα, και από την άλλη επιτρέπουν στον Κεμάλ να αποβιβαστεί στον Πόντο στις 19 Μαΐου του 1919, παρακαλώ, επιτρέπουν για να ετοιμάσει το αντάρτικο κίνημα και τον αντάρτικο στρατό, τον τουρκικό, εναντίον αυτού του εξαρτητικού σώματος. Αλλά λοιπόν με δική του συνένεση έγινε και με τη δική του συμβολή έγιναν τα άγρια αυτά εγκλήματα εις βάρος του ποντιακού ελληνισμού. Και είναι σίγουρο ότι συνήνασαν σε αυτά, διότι το καλοκαίρι του 1920, τον Ιούνιο, ο στρατός του Κεμάλ Ατατούρκ, οι Κεμαλιστές, έχουν καταστρέψει και έχουν βανδαλίσει την εικόνα, την εκκλησία της Αγίας Σοφίας στη νίκαια της Βυθινίας τον Ιούνιο του 1920. Και είναι σίγουρο και η νίκαια της Βυθινίας είναι απέναντι από την Κωνσταντινούπολη. Είναι σίγουρο ότι οι πυροβολισμοί αυτοί κατά τη διάρκεια αυτού του εγκλήματος ακούγονταν από την Κωνσταντινούπολη. Ακούγονταν μέχρι την Κωνσταντινούπολη, έφτανε μέχρι εκεί. Είναι πολύ κοντά. Και όμως δεν αντέδρασε κανένας. Αυτή είναι η άλλη ιδιαιτερότητα και προστίθεται σε όλα αυτά που ανέφερα και κάτι ακόμη. Η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού δεν ήταν μόνο γενοκτονία ανθρώπων, αλλά ήταν και γενοκτονία κτισμάτων. Δεν έμεινε τίποτε όρθιο. Τίποτε, μα τίποτε όρθιο από τα κτίσματα, δηλαδή σπίτια, αποθήκες, αχυρώνες, μάντρες. Δεν έμεινε τίποτε όρθιο που να θυμίζει την παρουσία χριστιανικού, προηγούμενου χριστιανικού πληθυσμού εκεί, αλλά και για να μην μπορέσουν να βρουν στέκη αυτοί που τυχόν θα μπορούσαν να επιζήσουν από τις γενοκτονίες, από τα εγκλήματα αυτά. Να μην μπορέσουν να βρουν τίποτε δικό τους για να επιβιώσουν. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, αρκετές είναι οι γενοκτονίες του ποντιακού ελληνισμού και καλά είναι να δούμε τώρα, να κάνουμε μια ανατομία της ποντιακής γενοκτονίας. Σύμφωνα με έρευνα του ίδιου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία δημοσιεύτηκε το 1922 στην γαλλική γλώσσα. Δηλαδή, ποια είναι τα θύματα και ποιες είναι οι καταστροφές κατά περιφέρεια. Οι καταστροφές των κτισμάτων. Δηλαδή τα νούμερα που θα ακούσετε είναι νούμερα φωνεφέντων, εξοντοφέντων, αλλά των οποίων τα σπίτια επίσης έχουν καεί, έχουν καταστραφεί. Λοιπόν, ο απολογισμός είναι οδυνηρός και είναι κατά σαντζάκια, δηλαδή κατά περιφέρειες. Οι περιφέρειες είναι ευρύτερες των νομών, των νομαρχιών. Το σαντζάκι Σαμψούντας. Οι εκτελεσέντες είναι 90.336. Όλα αυτά κατά την έρευνα του Πατριαρχείου, επαναλαμβάνω, η οποία δημοσιεύτηκε το 1922 στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, στο σαντζάκι της Σαμψούντας οι εκτελεσέντες είναι 90.336. Της Σμύρνης μαζί με τα εγκλήματα επί στην περίοδο της μικρασιατικής καταστροφής πάνω από 120.000. Πάνω από 120.000. Της Τραπεζούντας, το Σαντζάκι Τραπεζούντας, 98.613. Κάνουμε ένα μνημόσυνο σήμερα εδώ και ανάβουμε ένα κερί στη μνήμη όλων αυτών που ακούμε. Το Σαντζάκι της Μουσχανέ, δηλαδή της Αργυρούπολης, 22.662. Της Αμάσιας, 21.759. Καράχισάρ, 25.880. Το ΚΑΤ, 27.773. Σύνολο, 353.123 είναι ο θλιβερός, ο δημιουργός απολογισμός της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι στις άλλες περιοχές και ένα από τα κυριότερα στοιχεία που ξεχωρίζει. Άρα λοιπόν έχουμε γενοκτονία όλου του ελληνισμού της Ανατολής, αλλά η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού έχει αυτές τις ιδιαιτερότητες που, παρακαλώ, πρέπει να μας μείνουν. Και πρέπει να μας μείνουν και να μας μείνει και το άλλο. Ότι δεν γίνεται η γενοκτονία τάχα για τη θρησκεία. Η θρησκεία είναι η πρόφαση. Η κυριότερη αιτία είναι ότι ο Τούρκος ένιωθε ότι είναι ένα μηδέν μπροστά στον χριστιανό, ο μουσουλμάνος, μπροστά στον χριστιανό, ο οποίος είχε τα σπίτια, τα παλάτια, είχε τα εργοστάσια, είχε την άνεση την οποία δεν είχαν οι Τούρκοι. Και οι ηγέτες οι οποίοι αποφάσισαν αυτήν την καταραμένη γενοκτονία σκέφτηκαν ότι μπορεί αυτό το αίσθημα της αγανάκτησης των Τούρκων να γίνει καμιά φορά και αίσθημα αγανάκτησης εναντίον όχι των χριστιανών, εναντίον των ίδιων των Τούρκων, των ηγετών, που τους άφησαν σε τόσο χαμηλό επίπεδο. Θα κλείσω την παρουσίαση του θέματος με ένα κείμενο του Ιασονίδη, όπου φαίνεται ότι η Ελλάδα μπαίνει σε νέους ρυθμούς μαζί με τα απομεινάρια της γενοκτονίας που πρόλαβαν να έρθουν εδώ με τον θεωρητισμό, δηλαδή με την λεγόμενη ανταλλαγή. Έχω ένα κείμενο της Μακεδονίας 1 Απριλίου 1930 του Λεωνίδα Ιασονίδη. Και ό,τι θα ακούσετε εδώ είναι αποτέλεσμα συμπορίας και συνεργασίας του ελληνισμού της Ανατολής που ήρθε εδώ στην Ελλάδα και του τόπιου ελληνισμού. Λέει λοιπόν ο Ιασονίδης: η Ελλάς με φύσιμα νέας ζωής και αλκής απεκατέστησε την διπλωματική θέση της χώρας, εξεκαθάρισε την οικονομία, επαγίωσε την ασφάλεια του κράτους, προήγαγε και επεξέτεινε εις αγροτικάς κοινότητας το σύστημα των εκτελεστέντων έργων, οδοποιίας και αποξηραντικών και αργαστικών μέτρων, ενεκαινίασε πλουσίαν γεωργικήν, υγειονομικήν και εκπαιδευτικήν μεταρρύθμιση και πολιτικήν σόφρονος περισυλλογής. Κατήργησε τους φόρους. Εισήγαγε στη χώρα τα κοινωνικά ασφαλίσεις και την εξισορρόπηση των τάξεων και αποκατέστησε εν τη ψυχή του Έλληνος πολίτου το αίσθημα της γαλήνης και της ασφαλείας. Θα λέγαμε, κυρίες και κύριοι, και θα έλεγα και εγώ κλείνοντας, ότι εδώ έγινε ένα θαύμα. Το θαύμα που λέει ο ποιητής, το χάσμα που άνοιξε ο σεισμός και ευθύς εγέμισε άμφι. Και τα άμφι είναι αυτά τα οποία ακούσαμε εδώ στον συγκεντρωτικό και περιεκτικότατο λόγο του Ιασονίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που είχα, κυρίες και κύριοι, να παρουσιάσω αυτό το θέμα εν συντομία.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Πελαγίδη, που είσαστε στην παρέα μας, είσαστε δίπλα μας σε ό,τι χρειαστούμε εγώ και η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου.
1: Ευχαριστούμε θερμά.

0: Ενώ ακούμε από την καμπάνα του πόντου, Σεργιανάκια μου, να σας πω ότι το τελευταίο βιβλίο που μας άφησε παρακαταθήκη ο αείμνηστος ο Στάθης ο Πελαγίδης έχει τον τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή 1922, η ζωή εν τάφο των Ελλήνων στρατιωτικών εχμαλώτων». Εκεί λοιπόν κάνει σαφές και λέει να λάμψει επιτέλους η αλήθεια. Όχι μόνο ο θρήνος για τις αλυσμόνητες πατρίδες, αλλά και η περηφάνεια για τη λαμπρή ιστορία και κουλτούρα που κουβαλούν στη νέα πατρίδα οι πρόσφυγες. Όχι μόνο ο πόνος, αλλά και η δόξα. Να η υπέρβαση της δικαίωσης και της καταξίωσης.
1: Εσκόθεν θρήνος και κλαθμός την ώρα αντενταμόθαν. Τα δέντρα είχαν...
2: Δεν θα ανοίξουμε ακόμα, παιδιά, τηλεφωνικό κέντρο. Μην καλείτε, σας παρακαλώ πολύ.
1: Και έκλεγαν τα ποτάμια. Ίσου μελά, το Βαζελόντς, το Περιστερεώτας. Πάγνε μπροστά και ευλογούν. Πάγνε από πίσω και κλαίγνε. Κλαίγνε τα τόπς που πέθαναν. Τα ανθρώπς που μαυροζήναν. Έφτασαν απάνσο του Μπίν, τη θάλασσα εφάνθεν. Ασο του Μπίνος το γεφύρ.
2: Ο Στέφανος ο Μεταλίδης λέει καλημέρα στις 107 χρόνια άσβεστης μνήμης, 19 Μαΐου σήμερα. Μνήμη 350.000 θύματα της θηριωδίας των Κεμαλιστών ζητούν δικαίωση. Λαός που ξεχνά την ιστορία είναι καταδικασμένος να ζει στη λήθη του μαρασμού. Τιμή και δόξα στους προγόνους μας, σε αυτούς οφείλουμε την ύπαρξή μας, δεν ξεχνώ.
1: Και να τριχιάζει το κύμα.
2: Γεια σου Στέφανε.
1: Αφρή πίσανε γέντανε και το νερό κατράμι. Εσκέπασανε το γυαλόν σαντάλια και καράβια.
2: Ο Μπάμπης ο Πολυχρονίδης, καλημέρα στην όμορφη παρέα, μπράβο σας λέει.
0: Καλημέρα, καλημέρα Μπάμπη.
1: Ούλια ανθρώπε γέντανε και ξύγαν συναφνούνταν. Εξήγαν στον αεγοργόρ και στην αεμαρίναν. Και κι άλλο πλάνσι παπαντίν και στο παλιόν το μόλον.
0: Αρχίσαμε να βαδίζουμε πιασμένοι από το χέρι κοντά ο ένας τον άλλον. Χαμένοι, μουδιασμένοι, διστακτικοί, σαν να είμαστε τυφλοί και δεν ξέρουμε πού θα μας φέρει το κάθε βήμα που αποτολμούσαμε. Γυρεύαμε ξενοδοχείο στο λιμάνι για να ακουμπήσουμε και να περιμένουμε τους δικούς μας. Όμως, όπου κι αν ρωτούσαμε, παίρναμε την ίδια στερεότυπη απόκριση. Από τον πόντο έρχεστε, δεν δεχόμαστε πρόσφυγες. «Μα θα σας πληρώσουμε καλά, άνθρωποι του Θεού», έλεγε η θεία Ερμιόνη. Εκείνοι επέμεναν στην άρνησή τους. «Φοβόμαστε τις επιτάξεις. Δεν μάθατε λοιπόν πως στη Χίο, στη Μυτιλίνη, στη Σάμο έφτασε προσφυγολόι και επιτάξανε όλα τα σχολεία, τα ξενοδοχεία, τα πάντα. Τι θέλαμε, τι γυρεύουμε εμείς να έρθουμε σε τούτον τον αφιλόξενο τόπο», έλεγε η κυρία Ελβίρα. «Τι θέλαμε και τι γυρεύαμε να χωριστούμε από τους άνδρες μας». Στο τέλος βρέθηκε ένας ξενοδόχος και μας έδωσε ένα σκοτεινό άθλιο δωμάτιο με 6 κρεβάτια. Και πότε γινήκαμε πραγματικοί πρόσφυγες, δεν το καταλάβαμε. Μέσα σε λίγα 24 ώρα όλος ο κόσμος αναποδογύρισε. Βαπόρια φτάναν το ένα πίσω από το άλλο και ξεφόρτωναν κόσμο. Έναν κόσμο ξεκουρδισμένο, αλόκοτο, άρρωστο, συφοριασμένο. Λες και έβγαινε από φρενοκομεία, από νοσοκομεία, από νεκροταφεία. Έπηξαν το λιμάνι, οι εκκλησιές, τα σχολεία, οι δημόσιοι χώροι. Στα πεζοδρόμια γεννιόταν παιδιά και πέθαιναν γέροι. 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι βρεθήκαν ξαφνικά έξω από την προγονική τους γη. Παράτησαν σκοτωμένα παιδιά και γονιούς άταφους. Παράτησαν περιουσίες, τον καρπό στα δέντρα και στα χωράφια, το φαΐ στη φουφού, τη σοδειά στην αποθήκη, το κομπόδεμα στο συρτάρι, τα πορτρέτα των προγόνων στους τοίχους και βάλθηκαν να τρέχουν, να φύγουν κυνηγημένοι από το τούρκικο μαχαίρι και τη φωτιά του πολέμου. Έρχεται μια τραγική στιγμή στη ζωή του ανθρώπου που το θεωρεί τύχη να μπορέσει να παρατήσει το έχει του, την πατρίδα του, το παρελθόν του και να φύγει λαχανιασμένος αποζητώντας αλλού τη σιγουριά. Άρπαζαν οι άνθρωποι βάρκες, καΐκια, σχεδίες, βαπόρια, πέρασαν τη θάλασσα σε έναν ομαδικό φοβερό ξενιτεμό. Κοιμήθηκαν από βραδείς νοικοκυρέοι στον τόπο τους και ξύπνησαν φυγάδες, θαλασσοπόροι, άστεγοι, άποροι, αλήτες, και ζητιάνοι στα λιμάνια του Πειραιά, της Σαλονίκης, της Καβάλας, του Βόλου, της Πάτρας. 1,5 εκατομμύριο αγωνίες και οικονομικά προβλήματα ξεμπαρκάρανε στην Ελλάδα με μια θλιβερή ταμπέλα κρεμασμένη στο στήθος. Πρόσφυγες. Πού να κουμπίσουν οι πρόσφυγες, τι να σκεφτούν, τι να ξεχάσουν, τι να πράξουν, πού να δουλέψουν, πώς να ζήσουν. Τρέπαν ακόμα από το φόβο. Τα μάτια τους ήταν κόκκινα από το αιμάτινο ποτάμι της κόλασης που διάφηκαν και σαν πάτησαν σε στέρεο έδαφος μετρήσαν να δουν πόσοι φτάσανε και πόσοι λείπουν. Και οι ζωντανοί δεν το πιστεύανε. Μόνο άπλωναν τα χέρια τους στο κορμί τους και το ψάχνανε για να βεβαιωθούνε πως δεν ήταν βρικόλακες. Και ψάχναν και για την ψυχή τους να δουν αν ήταν στη θέση τους. Μα ήταν άφαντοι. Είχε μείνει πίσω στην πατρίδα κοντά στους αγαπημένους νεκρούς και στους εχμαλώτους, κοντά στα σπιτάκια, στα χωράφια, στις δουλειές. Και είπαν, περαστικοί είμαστε, ας βολευτούμε όπως όπως και αύριο θα ματαγυρίσουμε στα μέρη μας. Και αποζητούσαν τούτη την ελπίδα με την ίδια λαχτάρα σαν το ψωμί, το νερό και το αλάτι. Τόσοι ήταν, 1,5 εκατομμύριο Ρωμνοί, Μικρασιάτες, Πόντι, που στριφογύριζαν τώρα στην Ελλάδα σαν περιπλανόμενοι Ιουδαίοι διωγμένοι από τη γη της Χαναάν. Χωρίς πατρίδα, χωρίς δουλειά, χωρίς σπίτι και μόλις χτες να θυμάσαι πως ήσουν νοικοκύρης. Ψάχναν για τον αίτιο, αναθεμάτιζαν τον ουρανό, τη γης, τον Κεμάλ.

0: σκι.
1: Λοιπόν, από ό,τι μου λέει ο Κώστας ο Βαραγιάννης, είναι κλειστή η περιφερειακή εκεί στη Διασταύρωση Ευκαρπία. Κώστα, πάρε μας τηλέφωνο αν θέλεις, 231-111-9550. Σου το έστειλα και στο Messenger. Θα πάμε λίγο παραπάνω σήμερα, λίγο μετά τις 6, μέχρι να πάει ο Κώστας. Μη στεναχωριέσαι.

0: Σταβαραγιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη μου, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά
2: πασάμε. Καλημέρα, καλημέρα Κώστα.
1: Είναι κλειστή η περιφερειακή, παιδιά, γίνεται ένας πανικός. Έχει 40 ταλίκες λίγο πριν, γιατί ξέρουν, δεν μπορούν να περάσουν μέσα την πόλη προφανώς.
0: Σε ποιο μέρος είναι?
1: Τώρα εγώ γύρισα πίσω, είναι στο Σκλαδενίκη εκεί, στη διασταύρωση της Καρτίας.
0: Α, διασταύρωση. Ναι.
1: Λοιπόν, μας γυρνάνε πίσω, φαντάστε τώρα εντελώς.
0: Και
1: ξαναξεκινάω τώρα από τη Λαγκαδά να πω μέσα από την πόλη για να και θα αργήσω μέσα, πάρα πολύ.
0: Δεν πειράζει, παλικάρι μου, μη στεναχωριέσαι, εγώ θα είμαι.
1: Ρώτησα τεχνητή νοημοσύνη που έχω 39 φανάρια μέχρι να φτάσω.
0: Ω Παναγία μου, ω Παναγία μου.
2: Καλό κουράγιο.
0: Θα μου στείλετε μήνυμα μόλις είσαι έτοιμος. Φυλάκια, να είσαι καλά, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Καλό δρόμο και να προσέχεις. Καλό δρόμο και να προσέχεις. Λοιπόν, παιδιά, υπάρχει πρόβλημα εκεί σε διασταύρωση Ευκαρπίας του Σκλαβενίτη. Είναι κλειστή η Ευκαρπίας, έτσι, ο περιφερειακός και λέει η Ευκαρπία. Ο περιφερειακός είναι κλειστός. Παρακαλώ, καλημέρα. Κυρία Φρόσο, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και εσάς, κυρία μου.
3: Η Φωτεινή είμαι από το Μέγα Αλέξανδρο.
2: Καλημέρα, Φωτεινή. Το άλλο το κορίτσι. Φωτεινή, είσαι και εσύ στην παρέα, ε.
3: Ναι, ήρθα και εγώ.
4: Στεφανόπουλο την κάναμε.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο σας κορίτσια, την αγάπη μου, και εμείς είμαστε συντονισμένοι όλη τη νύχτα εδώ.
3: Πάρα πολύ ωραία.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά Φροσούλα μου, να είστε καλά Μέλπο μου, να είστε καλά Φωτεινούλα μου. Εδώ, χρέος μας, η μνήμη. Να μείνει ζωντανή η μνήμη, λοιπόν. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα κορίτσια.
0: Να είστε καλά, κορίτσια. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Πάμε στον Μωυσή. Έλα, Ποντιάρα μου, έλα.
5: Καλημέρα, Αλφίδα και Γιάννη μου.
2: Καλημέρα, Μωυσή.
5: Ολόκληρο βράδυ σας άκουσα.
2: Ολόκληρο βράδυ, άντεξες, ε.
5: Τον παππού μου, Αλφίδα και Γιάννη, το σκοτώσαν οι Τούρκοι. Ο πατέρας μου ήταν 3 χρονών.
2: Μάλιστα. 3 χρονών, έτσι.
5: Ναι. Και ήρθε 3 χρονών με την

0: την άλλη μέρα τα εξαφάνισαν όλα.
1: Ακριβώς, είναι αυτό που
0: η μητέρα μου ήρθε 11 χρόνια μεγάλη ήταν. Τα ήξερε όλα.
1: Από βραδείς κοιμήθηκαν νοικοκυρέοι και το πρωί ξύπνησαν άστεγοι, θαλασσοπόροι και ζητιάνοι. Στα λιμάνια όλα.
2: Να σε καλά, παλικαράκι μου. Να σε καλά.
0: Ευχαριστώ για την βραδιά.
1: Καλημέρα μου, εσύ. Καλημέρα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Πάμε και σε ένα τελευταίο φίλο. Παρακαλώ, 752.
3: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα.
3: Το εξπρέσου.
2: Έλα, εξπρέσου. Έλα, παλικαράκι μου. Έλα, γούρι μου.
3: Δεν πρόλαβα, Γιάννη, όλη την εκπομπή γιατί ήμουν απτόμα, κοιμήθηκα.
2: Καλά, δεν πειράζει. Να κάνω.
1: Μπορείς να την ακούσεις από το αρχείο των εκπομπών, ε?
2: Ναι, καλά, δεν
1: λέω, Γιάννη.
3: Ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
2: Πες το. Ναι.
3: Καταρχήν,
4: ακόμα, ναι, τον μεσημέρι.
3: Είναι μεγάλη μέρα για το ποντιακό στοιχείο.
2: Ναι.
1: Έτσι.
3: Εγώ είμαι μισός Πόντιος, μισός Νησιώτης.
2: Mm-hmm.
1: Ναι.
3: Αλλά ήθελα, ρε παιδιά, μια συγκεντροφή για σκέψη προς όλους μας.
1: Ναι.
3: Τι έχει κάνει αυτό το κράτος που ονομάζεται Ελλάδα για το ποντιακό στοιχείο? Γιατί οι Αρμένοι το κερδίσανε.
1: Κοίταξε, εγώ θα σου απαντήσω αυτά τα λόγια που έλεγε ο κύριος Πελαγίδης. Το όνομα, πώς είπαμε, το όνομα του φίλου μας, τέλος πάντων.
3: Αποστόλης.
2: Αποστόλης, Αποστόλης.
1: Αποστόλης, λοιπόν, Αποστόλη.
2: Το Express.
1: Έλεγε, λοιπόν, ο αείμνηστος ο Στάθης ο Πελαγίδης ότι οι Αρμένοι κέρδισαν αυτά που κέρδισαν γιατί ήταν ενωμένοι και γιατί η πολιτεία προώθησε το θέμα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμενίων. Στην Ελλάδα κυρίως προσπαθούν τα σωματεία, ξέρεις. Τα σωματεία κάνουν αυτή την προσπάθεια. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά.
3: Εγώ ελπίζω,
1: αν καταλαβαίνεις
3: αυτό που μου λέτε.
1: Ναι.
3: Δεν έπρεπε και από, το εκάστοτε, και από την εκάστοτε κυβέρνηση, από τον εκάστοτε πολιτικό
2: 100%
3: να φάει τα σίδερα για να αναγνωριστεί η γενοκτονία.
2: Τόλι μου, 100% συμφωνώ μαζί σου, παλικάρι μου. Τι λες τώρα?
1: Αλλά και εδώ θα σου πω την απάντηση που έλεγε ο κύριος Πελαγίδης, ότι αυτό μπορεί να ήταν και το casus belli.
2: Μάλιστα.
1: Η αφορμή δηλαδή
2: για πόλεμο.
1: Για νέες περιπέτειες.
3: Κατάλαβα,
1: κατάλαβες, Αποστόλη.
2: Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Καλά χιλιόμετρα.
1: Όλα αυτά από το στόμα του κυρίου Πελαγίδη.
2: Τρεχαντήρι μου, καλά χιλιόμετρα, αγόρινα μου. Φιλάκια,
3: καλημέρα,
2: να είσαι καλά.
3: Από την Νιρεμβέργη.
2: Νιρεμβέργη, αγόρι μου. Φιλάκια.
1: Φιλάκια, φιλάκια.
2: Παιδιά, σε όλα τα τρεχαντήρια, σε όλους τους σεκιουριτάδες, νυχτερινή βάρδια. Καλημέρα στο στρατό, λιμενικό, αεροπορία, πεζικό, αστυνομία, τροχέα Θεσσαλονίκη, στο φίλο μου τον Γρηγόρη, το ξαδερφάκι μου τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Ακόμα
1: σε όλους.
2: Θα είμαστε λίγο παραπάνω, παιδιά, γιατί έχει εγκλωβιστεί ο Κώστας ο Βαραγιάννης.
1: Εντάξει, εμείς αδάιμες.
2: Εδώ
1: να πούμε,
2: είμαστε.
1: Λοιπόν, Γιάννη, ότι η αναγνώριση της γενοκτονίας, όπως έλεγε και ο κύριος Πελαγίδης, είναι πολύ χαμηλά σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή, εκτός από τη Σουηδία, την Κύπρο, την Ελλάδα το 1994 που όρισε με τις πρωτοβουλίες και τους αγώνες, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, Σεργιανάκια μου, του Μιχάλη του Χαραλαμπίδη, την 19η Μαΐου σαν ημέρα μνήμης του ξεριζωμού, την Αρμενία, την Ολλανδία, την νότια πολιτεία της Αυστραλίας και κάποιες πολιτείες του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δεν υπάρχει μεγάλη πρόοδος σε αυτό το θέμα. Είμαστε χαμηλά. Πρέπει να υπάρχει μια εγρήγορση μνήμης, τα λέγαμε, και συνείδησης. Χρειάζεται προετοιμασία για όλο αυτό το πράγμα και σε επίπεδο διπλωματίας κυρίως και σε επίπεδο εκπαίδευσης. Συντονισμένα, έτσι νομίζω.
2: Για να δω, μισό λεπτό, δώστε μου λίγο έτσι.

δίχως γλώσσα και χίλια. Ανοίξτε νησέρε άκλερα και γκάλια σε στουδένια. Εσκέρτε το αίμα των χουλιών. Δε φέκετε εν σον.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Εάν κάποιος θέλει, εδώ είμαστε. 2-31-111-95-50, ανοιχτό τηλεφωνικό κέντρο εδώ στη σπηλιά. Η επόμενη εκπομπή, ο Κώστας Βαραγιάννης και η κυρία Σμαράγα Μπασάκου, για λίγο θα καθυστερήσουν. Υπάρχει ένα πρόβλημα, παιδιά, όπως έχουμε πει, στο περιφερειακό. Οπότε το πρόβλημα είναι ότι έχει κλείσει ο περιφερειακός από την Ευκαρπία και μετά, από εκεί από το Σκλαβενίτη και μετά, και γυρνάνε όλο τον κόσμο πίσω, μέσα από την πόλη. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σου, Χριστίνα από Βέρεια.
1: Είστε υπέροχοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα,
0: να είσαι καλά.
1: Χριστίνα. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Γεια σου, Χριστίνα. Φιλάκια στη Βέρεια. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ένα διαφορετικό ποντιακό παρακάθ, παιδιά, σήμερα, σε μια ημέρα μνήμης, 19 του μηνός. Έλα, μικρούλη, τι κάνεις?
3: Ακούς, εκεί που είναι ο σταθμός, γιατί είπες για την Καψίδα.
0: Ναι.
3: Εκεί που είναι τώρα το ράδιο μέγαρο σταθμός, 95,5, ήταν Τσαΐρια. Και ήταν το 12 ούζο απέναντι εκεί από το σταθμό.
2: Μάλιστα.
3: Το γνωρίζεις?
0: Όχι.
3: Το 12, εσύ Ελπίδα το γνωρίζει?
2: Όχι.
3: Ήταν το 12 ούζο, εκεί που είναι ο Άγιος Χριστόφορος η εκκλησία.
2: Ναι.
3: Από πίσω ήταν τα κουπιά, ο Γιαννούλης. Κουπιά που είναι το Λίτ.
2: Ναι.
3: Μπράβο,
2: ναι.
3: Και το ρέμα εκείνο τώρα που κατεβαίνει από τη γέφυρα του περιφερειακού. Έτσι. Είχε όλο γουρούνια για γελάδες.
0: Και έχει ακόμα γουρούνια, κατεβαίνουν αγριογούρουνα τώρα.
2: Κάποιες φορές.
3: Ήταν του Φαρούχ, ήταν του Κουκουρίκου.
0: Ναι.
3: Και όντως η Καψίδα ήταν με τις μπάμιες, όπως είπες, Ελπίδα.
2: Ακριβώς.
3: Τότε ήταν μπάμιες.
2: Έτσι.
3: Και κλείνοντας, εμένα ο παππούς μου, του πατέρα μου ο μπαμπάς, ήταν στρατιωτικός από τη Βόρειο Ήπειρο. Και άμα σας πω, ρε παιδιά, είμαι τώρα 68, πάω, ότι ακόμα είναι στον αναπηρικό καρότσι του πολεμικού. Τα θυμάσαι, Γιάννη, εκείνα που κάνει την παρέλαση?
0: Πώς δεν τα θυμάμαι.
2: Βέβαια.
3: Ναι, έχει κομμένο πόδι αριστερά, κομμένο χέρι αριστερά και ένα μάτι. Η βόμβα,
0: χειρομοβίδα.
3: Η χειρομοβίδα, ναι, τον πήρε όλο το μέρος, ρε Γιάννη, από τη δεξιά πλευρά.
0: Τι να πω. Να είσαι καιρός, φυλάκια.
2: Όμως και καλός.
0: Να του δώσεις και ένα φυλάκι τον παππού εκεί πέρα. Παρακαλώ.
4: Γιάννη μου.
0: Έλα, πες μου, αγόρι μου.
4: Σήμερα έχει τα γενέθλια ο εγγονός μου.
0: Να τον χαίρεσαι. Να τον χαίρεσαι, παλικάρι μου. Και σήμερα έχει τα γενέθλια.
2: Σήμερα. Χρόνια πολλά.
4: Ο τρίτος ο εγγονός μου.
0: Μπράβο.
2: Χρόνια του πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια του πολλά.
4: Να είναι καλά καιρός, να είναι και όλα τα παιδάκια του κόσμου. Και όλα τα παιδάκια του κόσμου.
0: Να είσαι καιρός. Φιλάκια, παλικάρι μου. Φιλάκια. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου.
5: Καλή προσπάθεια πάντα. Και εσύ, Γιάννη, και η κυρία Ελπίδα. Δεν αφήνετε αλυσμόνοι τους αυτούς που χάθηκαν τότε εκείνα τα χρόνια. Και ντροπή σε αυτούς που τους αφήσαν να χαθούνε. Δυστυχώς ήταν Έλληνες κι αυτοί. Καλημέρα.
0: Καλημέρα και εσάς, κυρία μου.
5: Δόξα και τιμή.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κυρία μου. Να είστε καλά.
6: Ουρανών επιδεύεν μας και μαύρη γη.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, κυρία Ελπίδα.
2: Καλημέρα.
7: Κυριλίδης είμαι.
0: Έλα, Γιάννη.
2: Γεια σου, Γιάννη Κυριλίδη.
7: Σας άκουσα από την αρχή.
2: Από την αρχή. Αλήθεια.
7: Έμαθα κάτι πράγματα.
2: Έμαθες πράγματα.
7: Τα οποία δεν γνώριζα.
2: Άκουσες.
7: Για τους προγόνους μου.
2: Άκουσες τον υπέροχο ιστορικό μας, τον Στάθη τον Πελαγίδη.
7: Τον Πελαγίδη.
2: Έτσι. Είχαμε τη χαρά να τον έχουμε φιλοξενούμενο.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, Γιάννη, και στη γυναίκα σου την κυρία Σοφία τα χαιρετίσματα και την αγάπη μας. Καλημέρα, Γιάννη Κυριλίδη, την αγάπη μου, καλημέρα.
0: Να καλημερίσω τον Ελπιδοφόρο, το φίλο μου τον Έλπη, το Παοξάκι μου από τα Μουδανιά. Καλημέρα, Γιαννάκη. Ξύπνησε με νεύρα, τελείωνε, γιατί αν θα έρθω εκεί στη σπηλιά θα χορεύεις αμπτάλικο. Άμα και μ' αρέσει το αμπτάλικο.
2: Σήμερα θα χορέψουμε σέρα.
0: Σέρα, καλημέρα και στην κυρία Ελπίδα.
2: Σέρα θα κλείσουμε, καλημέρα στον Ελπιδοφόρο. Στα μεταξύ, νέα μου δανιά, τα προσφυγικά νέα μου δανιά.
0: Ναι, όταν θα χορέψω εγώ αμπτάλικο, θα το βάλω στην τσέπη του παντελονιού μου και θα χορεύει μαζί μου. Δεν υπάρχει θέμα. Τώρα παδυνάτησε κιόλα. Απαναγία μου.
2: Έτσι πειράζεστε εσύ. Γεια σου, καλημέρα.
0: Ο Βασίλη ο Ευθυμίδη. Περίμενε λίγο, Ευθυμίου. Γεια σου ρε Βασίλη. Καλημέρα κύριε Γιάννη από Νεάπολη. Ο περιφερειακός είναι ανοιχτός για ανατολικά. Από Νεάπολη, από Ευκαρπία λέμε κάτω. Εκεί στο κόβουν όλες τις νταλίκες, τις στέλνουν εκεί πέρα από εκείνη τη μεριά. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλημέρα κύριε μου.
2: Καλημέρα Βασούλα.
8: Πάρα πολύ ωραία η εκπομπή σας, mm-hmm. ενημερώσατε, μάθαμε πάρα πολλά συγκινητικά, όλα ήτανε και πάντα γεροί να είστε και να μας κάνετε τέτοιες ωραίες εκπομπές.
2: Να σε καλά Βασούλα μου.
0: Γεια σου Βασούλα.
2: Κόριτσα.
8: Γεια Ελπίδα, mm-hmm. γεια δόμα, στην κυρία Ελπίδα, σε σένα και να είστε καλά πάντα γεροί και δυνατοί.
2: Γεια σου καλά. Βασούλα μου, την αγάπη μου. Να σε καλημέρα.
0: Να σε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, έχουμε μείνει λίγο, θα μείνουμε κι άλλο. Έχει ένα πρόβλημα περιφερειακός εκεί στην Ευκαρπία, εντάξει, στη διασταύρωση με Ευκαρπία. Στέλνουν τον κόσμο μέσα από την πόλη. Σε λίγο θα έρθει ο Κώστας ο Βαραγιάννης, οπότε υποχρεωτικά εμείς συνεχίζουμε, παιδιά. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολους 95 και 5, είναι η εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη, εκτάκτως αυτό το πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, τεταρτάκι, πόση ώρα θα είναι, θα μας ενημερώσουν τα παιδιά. Σε μια διαφορετική εκπομπή, σε ένα διαφορετικό ποντιακό παρακάθ, ημέρα μνήμη σήμερα, 19 του μηνός, από τις 3 η ώρα έχουμε ξεκινήσει με αναφορές.
2: Με αναφορές,
0: με μνήμη, ξεφυλίζοντας σελίδες.
2: Ανάβοντας αυτό το καντήλι λοιπόν της μνήμης.
0: Ακριβώς, πες τα εσύ Ελπίδα
2: μου. Το καντήλι
0: γιατί...
2: του ξεριζωμού, της επιβίωσης, της ελπίδας.
0: Θα ρίξω κανένα πινελίκι εγώ και δεν
2: από
0: μπορώ.
2: Από γενιά σε γενιά και εκπληρώνοντας ένα ηθικό, ιστορικό και εθνικό καθήκον. Σε αυτές λοιπόν τις λευκές πορείες θανάτου, στα τάγματα εργασίας και στα σάπια καράβια του ξεριζωμού, οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, της Καπαδοκίας και του Πόντου απάντησαν με την επιβίωση κόντρα στα σχέδια των Νεότουρκων και του Μουσταφά Κεμάλ. Η 19η Μαΐου είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Δεν ξεχνώ. Και εμείς ξεχάσαμε όμως, Γιάννη,
0: κάτι
2: πολύ σημαντικό.
0: Ρίξω.
2: Ξεχάσαμε να βάλουμε τον εθνικό ύμνο της Δημοκρατίας του Πόντου, του Φίλωνα του Κτενίδη. Εντάξει, τώρα το είπα έτσι εγώ. Ας ακούσουμε από την καμπάνα του Πόντου.
0: Τον εθνικό ύμνο.
2: Ναι, ναι, ναι. Το είχαμε ξεχωρίσει, αλλά δεν το βάλαμε εδώ στη λίστα. Μπας περιπτώσει.

0: Από Θεού ξανέρχεψαν να κρούγνε τα καμπάνας, χωρίς δεσπότ διαταγήν και διάκου συνεργίαν. Καμπάνας μικρά και τρανά κρούγνε δοξολογίαν. Το έναν κρούει και τραγωδεί, το άλλο κρούει και κλαίει, κι ας όλων το τρανύτερον βαρία να στενάζει. Δουκέσαι ανθρώπους να πούμε.
1: Ήρθε η μέρα, ήρθε η ώρα.
2: Έτσι.
1: Που προσμέναμε με χρόνια στα δεσμά στην καταφορά.
3: Τι χοληπτάρα είσαι ρε Γιάννη,
2: ε,
3: δεν να πάρε
2: δεν παίζεσαι, δεν παίζεσαι.
3: Ο Κώστας ο Βαραγιάννης λέει σε 10 λεπτά. Ναι, Κώστα μου, με την ησυχία
2: εμείς
3: σου.
2: Εμείς μπορούμε άλλες 3 ώρες να κάνουμε.
3: Με εκπομπή. Την ησυχία σου,
2: δεν
3: με την
2: συζητώ.
3: Ησυχία σου. Υπάρχει διαφημιστικό διάλειμμα, δεν γίνεται αλλιώς, θα το συνέχιζα περισσότερο.
2: Ωραία.
3: Τάσος Επιτροπάκης, καλημέρα στην Εύβοια. Καλημέρα, Πασά μου, καλημέρα, φύλακα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Η Ανάσταση σημαίνει η καμπάνα η μεγάλη και ο καθένας μας σας βάλει τη λαμπρότερη στολή. Μπροστά εις την εικόνα της πατρίδας στην Αγία, άσπρος φέρει για θυσία, μια τα...

0: πόρνου μας το κόμμα. Άνοιξε σε κάθε βήμα των μαρτύρων ένα μνήμα του τυράννου μαχαιριά. Μας καλούν οι διοικητάδες, ζωντανοί και πεθαμένοι, η πατρίδα ρηπωμένη μας καλεί ευρώς παιδιά.
1: Η Ελένη από τη Νέα Υόρκη μου γράφει τώρα ότι εμείς ακούσαμε τον εθνικό ύμνο της Δημοκρατίας του Πόντου. Η Ελένη Μελισσινός. Ναι. Έτσι. Είδες όμως ότι το σώσαμε. Τελευταία στιγμή το σώσαμε, Ελένη. Καλημέρα την αγάπη μου, κορίτσι.

0: Ο Τάσος ο Σεκιουριτάς λέει απόψε με συγκινήσατε τα μέγιστα. Να είστε καλά την αγάπη μου, ο Πόντος ζει. Γεια σου ρε παλίκαρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο Χάρης ο Ιωστίνοφ λέει πριν 42 χρόνια ο Άγιος Δημήτριος ο Βαζελόνος. Αριστερά εγώ, μέρα που είναι. Να, ο, είσαι καιρό παλικάρι ρε φίλε.
1: Για να δω.
0: Πριν 42 χρόνια το παλικάρι μας. Ο Χάρης ο Ιωστίνοφ. Να είσαι καλά γορίνα μου. Μ' αρέσει που μοιράζεστε μαζί μας στιγμές σας.
1: Αυτό είναι η μαγεία του ραδιοφώνου, αυτή είναι παρακαλώ.
0: Εντάξει, εννοείται.
1: Η τηλεόραση δεν έχει καμία μαγεία. Γι' αυτό λοιπόν η επίτρια την έχει κλειστεί.

0: Να στείλω την καλημέρα μου στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας εκεί στο πάρκο Κούσε στην Νικοπόλεο στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα τον Στέφανο τον Καρυπίδη και την Τριανταφυλίτσα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Μουχάλη, τον Κρεοπόλη μας εκεί στην Επιδαύρου.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο εκλεκτόν Κρεοπόλιο μας στην Τούμπα και στην όμορφη οικογένειά του, τον Κωνσταντίνο τον Μουχάλη. Καλημέρα στους υπέροχους αρτοποιούς μας, τον Γιώργο τον Μαζουλοκτσί, στην Καλαμαριά, ε.
0: Καλημέρα στον Γιώργο τον Μαζουλοκτσί. Εκεί στο Άρτο Γεύσης, στην Καλαμαριά, προεδράρα στον Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Καλημέρα το Φώτη και το Γιάννη, το Μαζουλοξή. Καλημέρα όλα τα παιδιά εκεί, το Δημητράκη, το Γιώργο, τον Πρόδρομο, το Βασιλάκη. Και φυσικά τον Αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνα, να μην το ξεχνάμε.
1: Τον...
0: Χαράλαμπο.
1: Μπάμπι.
0: Μπάμπι Μπέστρε, Χαράλα Μπέστρε.
1: Γεια σου Μπάμπι.
0: Και τώρα θα και στύψω νερό να... Ο Διονύσης ο Παπίας, την καλημέρα μου Γιάννη, σήμερα μνήμη, σήμερα 19 Μαΐου, όπως λέει και ο Καζατζίδης, οχ, οχ και ξαμοχόχ.
1: Έτσι, ένα τραγούδι του είναι αυτό.
0: Ναι. Γεια σου ρε Διονύση Παπία από Αυστραλία.
1: Καλημέρα στην Αυστραλία, καλημέρα στο Πέρθ, καλημέρα στο Hellenic Radio εκεί στην Αυστραλία, καλημέρα στο φίλο μας, τον Ανδρέα τον Τζαβέλα. Στίχη. Στίχη.
0: Χρήστος Αντωνιάδης.
1: Χρήστος Αντωνιάδης, υπέροχος. Χρήστος Αντωνιάδης.
2: Είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα είμαι ξένος. Θα ξένα είμαι Έλληνας.
0: Έλεγε, γιατί οι ξένοι εκεί, οι Ρωσοκυρελέισον, δίνανε 2 χιλιαρικάκια και μπαίνανε μέσα και σαν πόντι. Ούν να χαθείτε να χάνεστε.
1: Είναι πολλά.
0: Ούν να χαθείτε να χάνεστε. Πληρώνανε για να πάνε σε πρεσβείες εκεί, για να τα κονομάνε. Να χαθείτε να χάνεστε.
1: Γι' αυτό λέει ο Σεφέρης, ο μεγάλος αυτός εθνικός μας ποιητής, η μνήμη όπου κι αν την αγγίξεις πονάει, Γιάννη. Είναι δυνατόν.
0: Θα κλείσουμε με σέρα, παιδιά, με έναν πυρίχιο. Περιμένοντας φυσικά το σήμα από τον Κώστα τον Βαραγιάννη. Ή από τον Στέφανο τον Εζίμπα. Να προσέχετε εσείς που έρχεστε από Αθήνα που... και θέλετε να μπείτε περιφερειακό με κατεύθυνση ανατολικά. Υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί.
1: Εγώ να πω.
0: Έλα Κώστα μου.
3: Έφτασε για να κοιμού.
0: Έγινε παλικαρέ μου, σε λίγο κλείνουμε, φυλάκια. Να πες το τελευταίο για να πάμε για φινάλε.
1: Εγώ λοιπόν να πω Γιάννη ότι ο διασημότερος μεταξύ των διασημότερων χωρών όλου του κόσμου είναι ο Πυρίχιος.
0: Ο Πυρίχιος, το Σέρα.
1: Η Σέρα. Είναι ιδιαίτερα, έχει μια ιδιαίτερη πρωτοτυπία και μια έγλη.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ήμασταν μάλλον και ήμασταν και εμείς μαζί σας, ταξιδεύαμε σήμερα σε μια διαφορετική εκπομπή, σε μια ημέρα μνήμης, ένα ποντιακό παρακάθ.
1: Έτσι.
0: Για τη γενοκτονία των ποντίων, των Ελλήνων του Πόντου.
1: Έτσι.
0: Προσκεκλημένοι εδώ στα στούντιο της Σπηλιάς και του Μετρόπολης και του Hellenic Radio στην Αυστραλία, η πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδη, για να βάλουμε το φινάλε.
1: Καμίαν κι ανασπάλωμεν. Καμίαν κι ανασπάλω. Καταστροφή, γενοκτονία, προσφυγιά. 353 αθώες ψυχές ζητούν δικαίωση. Καλημέρα.
0: Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται η εκπομπή 3 λαλούν στις 6. Πιστεύω να καλύψαμε λιγάκι αυτό το κενό που υπήρχε. Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρεπούσης, θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα στις 3. την αγάπη μας σε όλους και σε όλες σας. Καλή σας ημέρα, παιδιά. Φιλάκια.
1: Καλημέρα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
3: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
5: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
7: Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
7: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
7: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
7: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
9: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
10: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
0: Μετρόπολης, Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: έχει σταυρών και στο άλλον το κανόν της Μαράγδαν. Άιντε, πάλι ακουστικά.
1: Πάτωσε τον Λεοντάρντι, παύρα στο παλικάρδι.
2: Τι τραγουδάρα, ε.
3: Τι Χρύσανθος.
2: Όχι, Παυλίδης.
3: Δεν τα ξέρω καλά.
2: Χρύσανθος είχε σελίσει και ήταν από την Ελβετία. Που κάνει λαργισμούς, πώς λέγεται.
3: Α, από την Ελβετία.
2: Εκεί δεν έχουν αυτά.
3: Ναι.
2: Στις Άλπεις. Πώς είσαι. Συγγνώμη σήμερα για την καθυστέρηση, κυρίες και κύριοι. Φταίει του flyover, γιατί όχι ο flyover. Χθες δεν μας είπες εσύ 5 ώρα, παιδί μου, θα λήξουν
3: εργασία. Ναι, 5 ώρα, και αυτό συζητούσαμε. Τι έγινε.
2: 6 ώρα ακόμα είναι κλειστό.
3: Μάλιστα. Μπορεί κάτι να τους πήγε λάθος στο σχεδιασμό.
2: Ναι, πάλι καλά, με βοήθησε ένας φίλος ο Βασίλης. Να ξέρετε, δηλαδή την ώρα εκείνη. Φτάνει τώρα που χαλά, πέφτω πάνω στις νταλίκες σταματημένες. Το θυμάμαι εκείνη την ώρα και λέω δεν είναι δυνατόν 6 ώρα να μην έχει ανοίξει. Έτσι, δηλαδή 6 παρά 20 ήταν. Γιατί λέω 5 ήταν το χρονοδιάγραμμα.
3: Και όταν λέμε κλειστός, κοστί.
2: Κλειστός, παιδί μου, σε στέλνει αστυνομία ξανά πίσω.
3: Ξανά πίσω, μάλιστα.
2: Από το πάρτινγκ του Σκλαβενίτη μας έστειλε πίσω προς τη Λαγκαδά.
3: Αχά, τώρα άνοιξε.
2: Που λες και κατάλαβε, αλλά τέλος πάντων, για να κατάλαβε.
3: Πώς κατάλαβε, εσύ δεν ξέρω τη Λαγκαδά.
2: Εσύ μου άκου, τι? Τη Λαγκαδά από πάνω, την κορυφή.
3: Από την κορυφή κατάλαβα. Κορυφή. Και δεν τη λένε Λαγκαδά πια.
2: Θεοδωράκι τη λένε. Σε καλάκι. Λοιπόν, και πω να σκέφτομαι τώρα όλη τη διαδρομή, παιδιά. Την κάθοδο από τη Λαγκαδά, τη Θεοδωράκη. Το Βαρδάρι. Να σκέφτομαι, ας πούμε, την Εγνατία. Πάτησα η Άι κατευθείαν, μου λέει 39 φανάρια έχετε.
3: Ορίστε. Δεν του είπε.
2: Ναι, μέχρι το Kingston. Ναι, μέχρι το Kingston 39 φανάρια από εκεί που ήμουν. Τα οποία ξεσαρχίζουν τώρα και σε πιάνουν όλα. Δηλαδή με πιάνει το πρώτο. Ναι, με πιάνει το πρώτο. Σταυρούπολη. Το τρίτο, το τέταρτο. Και λέω αυτή η δουλειά θα γίνεται τώρα. Βλέπω μια μπουγάτσα. Μπουγάτσα τσίτικο. Λέω αφού θα μας πιάνει το φανάρι.
3: Σταμάτα να
2: βάλω. Σταματάω, παίρνω μια λουκανικόπιτα φοβερή που λες.
3: Την έχεις μαζί. Θα την τιμήσουμε.
2: Την τσαλάκωσα, παιδί μου.
3: Τόση ώρα ήσουν στο αυτοκίνητο.
2: Ήμουνα περίπου μισή ώρα. Αλλά εμέσως ο Βασίλης, ο οποίος με καλεί κάποια στιγμή, και είχα και το νούμερό του Βασίλη, ήταν ο ωραίος τύπος, είχε πάρει έναν ντρόν πριν πολλά χρόνια. Ναι. Και άκουγε τις εκπομπές και μου λέει: παρακαλώ, με κάνεις κανένα μάθημα. Και με τη γυναίκα του, αυτά γνωριστήκαμε σπίτι και τα λοιπά. Τέλος πάντων.
3: Κάνεις και τέτοιες γνωριμίες.
2: Ναι, πάντα.
3: Ωραίες.
2: Εννοείται. Αφού δεν έχουμε φοβηθούμε τίποτα.
3: Το πιο αστείο είναι να πούμε στον
2: κόσμο. Και με παίρνει ο Βασίλης και μου λέει: Κώστα, μην πας από μέσα. Μου λέει: κόψε Νεάπολη, πήγαινε λέει γιατί μετά την Νεάπολη με κατεύθυνση ανατολικά είναι ανοιχτά. Από την Ευκαρπία δεν ήταν.
3: Ήταν εκείνο το κομμάτι.
2: Εκείνο το κομμάτι, το κρίσιμο όμως. Το κομμάτι δηλαδή από
3: κοίταξε,
2: το.
3: Όμως, καλά
2: από
3: Ευκαρπία μέχρι.
2: Ναι, τι έκανε, θα μπορούσε να μην είναι μια πολύ. Ξυστηπάδαμε στην Ελλάδα, νομίζει εύκολα είναι.
3: Δεν είναι.
2: Πού όλοι πήγαν από εκεί.
3: Αυτό να μου πει. Τώρα είναι όχι, εντάξει, λέει. Το ανοίξαν το
2: δεν
3: κομμάτι.
2: Δεν έχω εικόνα, δεν έχω ιδέα. Φόρη, δεν ξέρω αν ξέρει εσύ, παρακαλώ, καλημέρα. Είσαι εδώ.
3: Θα ξέρει όλα.
4: Καλημέρα σα.
2: Γεια σου, Βουρή.
3: Καλώ τον.
4: Καλημέρα.
2: Πώ είσαι.
4: Δεν κατάλαβα καλά. Πήρε τηλέφωνο το χιλιτήρι και τον είπε στον παρακάλεσε.
2: Τον παρακάλεσα. Δεν τον παρακαλώ. Είπα Γιάννη, δεν μπορώ να
3: είμαι. Έλεος, δεν παρακαλάμε.
4: Αυτό ευχαριστούμε. Α έλεγε όχι.
2: Α, τι.
4: Θα πήγαινα εκεί, σε χταπόδι το σμπουριζάκι.
2: Δεν το σκέφτηκα αυτό, ρε παιδί μου. Άμα έχετε τίποτα απλήρωτα γραμμάτια, ξέρω εγώ, επιταγές, σας χρωστάνε λεφτά.
4: Με βλέπει εμένα, με βλέπει και αρίζει Μέντες.
2: Μάλιστα, δεν το ήξερα αυτό, αλλά μάλιστα.
4: Άντε, γιατί είναι βλάκος τα γαστούτα εκεί πέρα. Όχι, παιδί, έτσι, έτσι.
2: Πώς μου θυμίζει το Ζήκο.
4: Γελάτε.
2: Το Ζήκο δεν ξέρω. Έλα, πάμε στο
4: αυτολόγιο. Πάμε. Το Πατρικίου, σήμερα κοιτάζει Πατρίκης από την Μπλούσα. Γιορτάζει τα μακαρόνια Μίσχο.
2: Ο Ακάκιος.
4: Ο Ακάκιος.
2: Ναι.
4: Με Μάδρου, Πολυνέου, Μέμνονος του Θωματουργού, Ακολουθίου του Μάτυρα.
2: Ο Ακολούθιος.
4: Θεοτήμης και Κυρακής των Μαρτύρων.
2: Αυτά είναι λοιπόν.
4: Αυτά
2: είναι, ναι.
3: Όχι, εμείς γιατί το πήρες με φόρο και μετά.
2: Ο ακολούθιος, φίλε. Αυτό είναι ναι. Social media φάση, ας πούμε. Ο ακολούθιος.
4: Επειδή
2: πόσο ακολούθιος έχεις εσύ. Τι, ορίστε.
4: Επειδή είσαι, εντάξει, μικρασιάτης είμαι, πόνος δεν είμαι, ναι. Αλλά ξέρω κι εγώ να πω ότι ακούω τραγωδί.
2: Για πες το.
3: Όλοι ξέρουμε από ένα.
4: Όλοι πόνοι μαζί πάω και ξέρω
3: ξέρω. Ναι,
4: ζούστο. Αυτό και δεν ξέρω άλλο. Τι να κάνω, ρε κοστά. Τα φιλιά μου, παιδιά. Τα φιλιά μου.
3: Δεν μπορώ, ρε παιδιά.
2: Τι θυμίδια. Είναι κλειστή η περιφέρεια ακόμα, guys.
3: Α, είναι κλειστή.
2: Μου γράφουν ότι είναι κλειστή Παπαγεωργίου, δηλαδή από το όποιος, όπως έρχεστε από την εσωτερική περιφερειακή και την εξωτερική, γιατί δεν είναι θέμα αυτό. Όποιοι έρχονται, αλλά αυτό στην εξωτερική δεν τους βλέπω. Βλέπω συστροφή ένα θεματάκι. Αν σας έχει σταματήσει η αστυνομία εκεί, μάλιστα, στην εξωτερική περιφερειακή τους έχει σταματήσει η τροχή, όπως και εμάς, ας πούμε, ήμασταν από την εσωτερική, στην γέφυρα Ευκαρπίας.
3: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ πίσω σε σχέση με το Παπαγεωργίου, είναι περίπου ένα χιλιόμετρο, ένα και. Αλλά θα κάνετε υπομονή σήμερα. Έτσι, προφανώς πέσαν έξω τα guys στο χρονοδιάγραμμα. Μας είχαν πει θα κλείσει 11 με 5 τα ξημερώματα. Αυτά είναι βαριά έργα όμως.
3: Ποιο να ειδοποιήσει εκείνη την ώρα, ότι δεν μας βγήκαν οι χρόνοι.
2: Όχι, δεν μπορεί να ειδοποιήσει τίποτα. Πέφτει επάνω και τελειώνει.
3: Πέφτει επάνω.
2: Παρατήρησα όμως ότι προχωράει, παιδιά, το μπλε καλούπι μετά από καιρό. Ήταν περίπου 2 μήνες φινωμένο. Θα εξηγήσω στη Μαράγδα τώρα τι γίνεται και στους υπόλοιπους που, που δεν περνάτε κάθε μέρα από την περιφερειακή. Έχουμε τις εργασίες του flyover. Στο flyover πέρυσι τον Νοέμβριο στήσαμε το πορτοκαλί καλούπι, το οποίο έχει ξεκινήσει από την έξοδο για ασβεστοχώρη και ρετζίκι και κατευθύνεται προς τα εδώ, προς τα ανατολικά. Έτσι, έχει κάνει ήδη, είναι 940 μέτρα. Έχει χτιστεί γέφυρα με το, από το πορτοκαλί καλούπι. 940 μέτρων. Θα φτάσουμε το χιλιόμετρο σε λίγο.
3: Άντε μου. Πότε μας είπαν ότι το παραδίδουν Κώστα Θεμισέλη.
2: Σταμάτα τώρα, εσύ πήγες καφεδάκια, σε βάστα πω, μόνο άκουσα παραμυθάκια που λέει τώρα.
3: Εγώ όχι απλά δω το καφέ, αυτό πήγα να πω στον κόσμο, τη συντονιστήκαμε σήμερα.
2: Ναι, ναι, θα πούμε μετά αυτά. Λοιπόν, το πορτοκαλί καλούπι που λες έχει κάνει 940 μέτρα από τα 4.200 συνολικά και με τις βάσεις της γέφυρας και επάνω. Θα είναι η μεγαλύτερη γέφυρα στην Ελλάδα αυτή.
3: Τι?
2: Αυτή τη στιγμή.
3: Σοβαρά τώρα.
2: Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι η γέφυρα του Ρίο.
3: Αυτό θα έλεγα. Ναι. Μεγαλύτερη του Ρίο.
2: Ναι, ναι, μεγαλύτερη κατά ένα χιλιόμετρο και περίπου. Θα είναι μεγαλύτερη και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Βάλαμε ένα δεύτερο καλούπι όμως, ένα μπλε, το οποίο είναι στα τελειώματα που θα τελείουν η δουλειά, το πρώτο, το πορτοκαλί, στην ίδια κατεύθυνση. Πάλι ανατολικά.
3: Okay.
2: Το καλούπι αυτό όμως 2 μήνες τώρα, αφού έκτισε, δηλαδή έριξε τα πρώτα πετά, σταμάτησε να κινείται, σταμάτησε να κάνει οτιδήποτε. Και κάθε μέρα που περνούσα το παρατηρούσα. Αν έχει περπατήσει έστω ένα εκατοστό. Όχι, ποτέ. Σήμερα το πρωί ήταν η πρώτη φορά που το είδα, έκανε άλλα 3 μέτρα. Προφανώς πήρε μπρος και τον μπλε καλούπι για να μας παραδώσουν την περιφερειακή Σμαράγδα την άνοιξη τον Μάιο του 27.
3: Μάιο.
2: Ένα φαραωνικό έργο το οποίο εγώ το βλέπω κάθε μέρα και δεν πιστεύω στα μάτια μου.
3: Ότι,
2: ότι προχωράει με αυτούς τους ρυθμούς στην Ελλάδα έργο. Mm. Δεν είπα στη Θεσσαλονίκη. Ότι στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να τρέξουμε ένα έργο με αυτούς τους ρυθμούς. Δηλαδή, να σου δώσω καταλάβεις με, λογική σημείτη, ας πούμε, Καραμαλή Κώστα, Παπανδρέου Ανδρέα. Έτσι.
3: Στην τρίτη του τετραετία θα
2: στην
3: το βλέπαμε.
2: Στην τρίτη δεκαετία, ναι, θα το βλέπαμε. Αυτό το έργο, δηλαδή, με αυτά τις λογικές που είχαμε παλιά και με αυτούς τους τρόπους που κατασκευάζαμε θα έκανε περίπου 12 με 15 χρόνια, έτσι. Τώρα θα τελειώσει 2.
3: Πόσο δε μάλλον στη Θεσσαλονίκη που...
2: που είναι και πεταμένη, ας πούμε, και τα λοιπά.
3: 30 πόσα χρόνια μετρό.
2: Ωραία, ναι, okay. Ναι, να βάλετε δύο ορόσημα, διότι πρώτον τον Ιούνιο θα μας παραδώσουν την γραμμή προς Καλαμαριά και του χρόνου θα παραδοθεί και το flyover. Βέβαια, ο flyover, να πω, αν κατάλαβα καλά και από κάποια που μου λέει κάποιος φίλος μου που δουλεύει στο έργο, ολόκληρο το έργο θα δοθεί το Μάιο του 27. Κάποια τμήματα που θα μας εξυπηρετούν και ενδεχομένως οι 3 και 3 κάτω λωρίδες θα δοθούν νωρίτερα.
3: Λες, να το δούμε και αυτό.
2: Πιες καφέ, παιδί μου, σου λέω.
3: Άντε καλέ. Ανάσταση.
2: Τι ζούμαστε, ρε φίλε. 19 του μηνός σήμερα, έτσι.
3: Είναι τρίτη ημέρα
2: μνήμη σήμερα, μεγάλη μέρα. Και αυτός ο Παυλίδης είχε ένα ωραίο τραγούδι. 22. Στον πόντο το 22. Πρέπει να το ψάξω λίγο αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Παυλίδη. Και θα ήθελα να το ακούσουμε, πραγματικά.
3: Εμένα μου αρέσουν λίγο πιο σύγχρονα ποντιακά.
2: Ναι, καθόλου δεν μου αρέσουν. Μην με βάλεις να ακούσω σύγχρονο ποντιακό.
3: Δεν μπορώ να τα ακούσω, θα είπα συνέχεια, αλλά...
2: Ναι, ναι, άλλο τώρα τον Κοντζαναστάζ δεν υπάρχει παιδί μου τραγούδι. Είναι από τα καλύτερα τραγούδια που, μπορείς να ακούσεις, ας πούμε.
3: Παραπάνω και το μάνα εν κρυό νερό.
2: Ποιο μάνα εν κρυό νερό, αυτά τώρα είναι κλεμμένα το μάνα εν κρυό νερό.
3: Από πού είναι κλεμμένο, καλέ.
2: Από, όλοι είχαν μια μάνα.
3: Από τον κεμάνα
2: του. Όλοι είχαν μια μάνα. Κρυό νερό.
3: Όλοι είχαν μια μάνα.
2: Ναι. Δεν είναι αυτό όμως, προσπαθώ να το τσακώσω λίγο το, για να κλείσουμε στο... Άντε μίλα ρε Σμαράγδα, πες κάτι.
3: Να πω, να πω ότι άκουγα την πόντια ποιήτριά μας,
2: ναι.
3: Και πάντα όταν την ακούω μου έρχεται στο νου πόσο σπουδαίος πολιτισμός ήταν η πόντη και πόσο μορφωμένη και πράγματα που δεν ξέρουμε για τον πόντο, όπως ότι υπήρχαν σημαντικά ιστορικά κέντρα παιδείας, όπως το φροντιστήριο της Τραπεζούντας, κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα του πόντου, που ιδρύθηκε Κώστα το 1682, και από εκεί φυσικά που ήταν και της εποχής εξελίχθηκε σε φυτώριο δασκάλων και επιστημόνων ήταν η Θεολογική Σχολή του Πόντου, που ιδρύθηκε το 1904 στη Μονή Αγίου Γεωργίου με σκοπό τη μόρφωση κληρικών και θεολόγων. Το Αργυροπούλιο Διδασκαλείο, το οποίο λειτουργήσε στην Αργυρούπολη και κάλυπτε εκπαιδευτικές ανάγκες της περιοχής. Και όλα αυτά τα κουβάλισαν μαζί τους οι Πόντοι, και ίσως είναι και ένα κομμάτι του γιατί αυτοί οι άνθρωποι κράτησαν τόσο δυνατά τη γλώσσα, τις γνώσεις τους για τη χαμένη αυτή πατρίδα. Και είναι αξιοθαύμαστο.
2: Εγώ θέλω να πάω λίγο.
3: Ότι μετέφεραν λίγο... τόσο πολύ στο σύγχρονο κόσμο.
2: Μ' αρέσει το κόκαλο εκεί να χτυπάω στο κόκαλο. Όταν λέμε, γιατί έχω και την ελπίδα βεβαίω μου. Ναι. Όταν λέμε, ρε παιδί μου, να δικαιωθεί η μνήμη, γιατί αυτό δεν θέλουμε στην ουσία.
3: Ναι.
2: Τι εννοείται ακριβώς? Ξέρουμε τι εννοούμε.
3: Ότι η Τουρκία δεν έχει αποδεχτεί τη γενοκτονία.
2: Ναι, οι υπόλοιποι το αποδέχονται.
3: Βέβαια.
2: Κατάλαβες. Ναι. Αυτό όμως νομίζω δεν θα γίνει ποτέ.
3: Ναι. Δεν το καταλαβαίνω πια όμως.
2: Άκου τραγουδάρα τώρα. Ναι. Ποιο δεν καταλαβαίνεις, παιδί μου, λύση μου.
3: Είναι 2026. Ναι. Θα μπορούσε να κάνει μια σπουδαία κίνηση η Τουρκία. Θα μου πεις ποια Τουρκία.
2: Τώρα πράγμα με κάνεις. Μπορείς να δεις το θέμα.
3: Γιατί παλιά το σκέφτομαι ότι μπορεί να είχαν αξιώσεις. Τώρα τι αξιώσεις πια.
2: Σήμερα, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ.
3: Ναι. Και ξεκίνησε η μεγαλύτερη.
2: Γιορτάζουν στην Τουρκία.
3: Ναι, και ξεκίνησε το μεγαλύτερο κύμα της σφαγής. Ήταν το δεύτερο κύμα της σφαγής.
2: Εντάξει, δεν διαφωνώ. Άλλο θέλω. Εγώ θέλω να τα βλέπω τα πράγματα. Με ένα τρίτο μάτι, ρε παιδιά. Σαν εξωτερικός παρατηρητής. Άμα με πιάσει τώρα το συνέστημα, αν με πιάσει τώρα, ας πούμε, με καταβάλει η ιστορία, ας πούμε, του τόπου μου κτλ., δεν θα πω τίποτα όπως πρέπει. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι οι Τούρκοι ποτέ δεν θα αποδεχθούν ότι. Βιοπράγησαν, ότι προσπάθησαν να ξεκληρίσουν τώρα λαούς όπως οι Αρμένοι, οι Πόντοι κτλ. Νομίζω ότι δεν θα το κάνουν ποτέ.
3: Και οι Κούρδοι μεταγενέστερα.
2: Και οι Κούρδοι μεταγενέστερα, ναι, δεν διαφωνώ. Αλλά νομίζω ότι δεν θα το κάνουν ποτέ. Και δεν είναι θέμα Ερντογάν, θέμα ξέρω εγώ, Νεότουρκων, θέμα Σελτζούκων κτλ. Δεν θα το κάνουν διότι αυτό τους λέει η δική τους ιστορία, η δική τους πλευρά.
3: Νομίζω ότι ξέρουν πολύ καλά την ιστορία.
2: Ρε Σμαράγδα, δεν θέλω να μιλήσεις σαν Ελληνίδα. Όχι, θέλω να μιλήσεις σαν Ιαπωνέζα, η οποία βλέπει το θέμα, το διαβάζει.
3: Σταμάτα, δεν μιλάω σαν Ιαπωνέζα, ούτε σαν αυτά, ούτε και σαν Ελληνίδα.
2: Ωραία, πού το βασίζεις αυτό που λες?
3: Υπάρχουν ιστορικές καταγραφές.
2: Όχι, πού το βασίζεις, ναι.
3: Το βασίζω ότι έχουν πολύ δυνατούς ιστορικούς Τούρκους.
2: Πες μου έναν, ας πούμε.
3: Τώρα δεν μπορώ να σου πω έναν, αλλά τους έχω ακούσει.
2: Είναι δόγμα αυτό στην Τουρκία? Υπάρχει, ας πούμε, κάποια πλευρά η οποία παλεύει για αυτό που λες?
3: Το πρόβλημά τους ήταν να μην έχουν αξιώσει, λέει αυτή. Δεν ήταν τόσο πολύ η αποδοχή. Όπως επίσης και ότι ο Κεμάλ για αυτούς και ορθά για αυτούς ήταν ο αναμορφωτής τους, ήταν ο άνθρωπος που εγκαθίδρυσε δημοκρατία. Έτσι που τους πήγε στην.
2: Μην με φεύγεις από την κουβέντα. Σου έκανε μια.
3: Νεομοντέρνα, ας πούμε.
2: Μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση.
3: Ναι, η δικαίωση για τη μνήμη. Ξέρουν ή δεν μπορούν
2: είναι
3: να
2: το παραδεχθούν, να το αποδεχθούν και οι Τούρκοι. Οι άλλοι, ας πούμε, σε ένα βαθμό όταν τους συζητάς, ναι, το ξέρουν, ξέρουν την ιστορία. Την έχουν διαβάσει.
3: Έχεις πάει ποτέ από την άλλη μεριά, από την ανατολική μεριά? Εγώ
2: έχω μιλήσει, έχω φίλους Τούρκους.
3: Μικρασία και τα λοιπά.
2: Έχω φίλους. Και τώρα που μιλάμε, έχω φίλο Τούρκο. Θες να του πάρω μια μέρα τηλέφωνο να καταλάβεις αυτό που λες?
3: Αποδέχονται. Καταρχάς σε βάζουμε στα σπίτια.
2: Όχι,
3: να δεις το σπίτι των παππούδων.
2: Δεν το αποδέχονται με τον τρόπο που το λέμε εμείς.
3: Ναι, okay. Δεν ναι, αποδέχονται δεν ότι είναι γενοκτονία.
2: Τι μου λες?
3: Με την έννοια που το λέμε εμείς. Αλλά θα μπορούσε να μπει σε ένα πλαίσιο.
2: Ότι.
3: Ρε παιδί μου, να αποκατασταθούν όλες αυτές οι ψυχές. Θεωρώ ότι παλιά φοβόταν τις αξιώσεις. Ότι ο άλλος, αν αποδεχτείς κάτι, αρχίζει μετά μια αλυσίδα αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, δικαιωματισμού μάλλον. Σε μια άλλη χώρα κτλ.
2: Θα σε βοηθήσω λίγο πιο γρήγορα. Γιατί βλέπω ότι ταλαιπωρείσαι.
3: Αλλά τώρα είναι 2026, ρε.
2: Δεν φοβούμαι ότι θα είναι τις αξιώσεις.
3: Θα μου πεις το 1955.
2: Δεν είναι αξιώσεις, παιδί μου. Είναι η πιτσιλιά. Και θέλω να το καταλάβεις αυτό. Εγώ έχω μιλήσει, έχω φίλους Τούρκους αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχω φίλο που πριν 15 μέρες πήραμε μαζί και τα συζητούσαμε αυτά. Αυτά ακριβώς συζητούσαμε.
3: Δεν είναι στρωθοκαμιλισμός.
2: Σε μένα το λες τώρα ή σε αυτόν?
3: Σε αυτόν.
2: Ωραία, πάει, πες. Εγώ θέλω να το δεις το θέμα αλλιώς, παιδί μου, για να καταλάβουμε και εμείς να βοηθήσουμε τις ενώσεις των ποντίων στην Ελλάδα να φύγουν λίγο από αυτό το θέμα που άμα δεν μας το πουν και οι Τούρκοι δεν το. Δηλαδή, κατάλαβες. Όλος ο κόσμος αποδέχεται τη γενοκτονία. Ναι,
3: ξέρεις τώρα τι μου λες, θα σου πω.
2: Όπως και των Αρμενίων δηλαδή.
3: Σαν να λέμε, είναι σαν εμείς, να λέμε, εμείς... κάθονται σε ένα τραπέζι Έλληνες, έτσι, και δεν λένε ότι επί δύο χρόνια στη Μικρασιατική Εκστρατεία κάναμε κι εμείς βάρβαρα πράγματα.
2: Ναι.
3: Θα βρεις πολλούς.
2: Μπράβο, ναι, ναι. Αυτό ακριβώς.
3: Αλλά όχι ότι οι Τούρκοι δεν ξέρουν τι κάναμε.
2: Όχι, ξέρουνε. Δεν θα θεσμικά δεν θα το παραδεχθούν ποτέ. Ναι. Όπως δεν θα το παραδεχθούν ούτε για τους Κούρδους ούτε για τους Αρμένους. Για να το κλείσουμε εδώ αυτό το θέμα.
3: Να το κλείσουμε. Να τελειώσω με το Ανατόλια. Στην Μεριζιφούντα Πόντου, έλεγα για τα πανεπιστήμια και τις σχολές.
2: Ναι.
3: Το 1900, αν δεις τις φωτογραφίες της εποχής, το πώς ήταν ντυμένοι αυτοί οι άνθρωποι,
2: ναι.
3: Έτσι, το τι επίπεδο είχαν,
2: ναι.
3: Είναι σαν να βλέπεις φράγκους. Δηλαδή, άμα δεν βάλεις από πάνω κολέγιο να τόλμη μερικά.
2: Δεν φοβάται, τα ξέρω αυτά, τα γνωρίζω αυτά.
3: Έτσι.
2: Αυτά τα γνωρίζω. Το θέμα μου ήταν άλλο.
3: Στο
2: παρέθεσα πριν από λίγο το θέμα μου, γιατί άκουσα και την ελπίδα, τους ακούω και έχω φίλους και πόντιους και τα λοιπά. Και αυτό και το λέω. Δηλαδή, να πάμε στο κόκαλο κατευθείαν, κατάλαβες. Τα άλλα, ναι. Κάθε λαός έχει την ιστορία του. Βεβαίως και τα λοιπά. Αλλά το θέμα είναι πώς να μπορέσουμε τώρα να συνοηθούμε. Καταρχάς, τώρα μου πεις οι πόντοι έχουν δύο ενώσεις έτσι. Αλλά τέλος
3: πάντων. Τι δύο. Λίγες έβαλες, νομίζω.
2: Αλήθεια, ναι.
3: Έτσι πιστεύω.
2: Ε?
3: Και μου φαίνονται παραπάνω.
2: Δεν θα έχει. Είσαι έτοιμη για παράθυρο στα σπορ.
3: Πήγαμε.
2: Έχει ο ΠΑΟΚ τίποτα.
3: Όχι.
2: Πάμε όμως.
3: Πρόστιμα.
5: Η ώρα είναι 6:30. Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Το Vision για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
3: Καλή σας ημέρα. Ραγδαίες διοικητικές εξελίξεις φέρνει η απώλεια των αγωνιστικών στόχων στην τελική ευθεία της σεζόν στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Η διοίκηση επέβαλε βαρύ χρηματικό πρόστιμο στους ποδοσφαιριστές, ενώ με απόφαση της κόπηκαν όλες οι άδειες και οι υποχρεώσεις παρατείνονται υποχρεωτικά μέχρι Τετάρτη. Στο μεταγραφικό προσκήνιο, η τουρκική Φωτομάκ και άλλα μέσα της γειτονικής χώρας επαναφέρουν το όνομα του Ρασβάν Λουτσέσκου για την τεχνική ηγεσία της Μπεσίκτας, κατατάσσοντάς τον στους 5 υποψηφίους μετά την απόλυση του Σεργέν Γιαλτσίν. Ο ίδιος ο Ρουμάνος τεχνικός εμφανίζεται φανερά προβληματισμένος από το κλείσιμο της χρονιάς, κάνοντας λόγο σε οικείους του για τους χειρότερους μήνες της ζωής του. Την ίδια ώρα, στην πλευρά του Άρη, η παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στον Πάγκο περνά μέσα από τις τελικές συζητήσεις για το αγωνιστικό πλάνο της νέας χρονιάς. Η διοίκηση τηρεί στάση αναμονής και δεν προχωρά σε επίσημες ανακοινώσεις πριν την οριστική συμφωνία των δύο πλευρών. Όσον αφορά τον Ηρακλή, ξεκίνησε επίσημα η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ποδοσφαιρικής ομάδας για την νέα αγωνιστική περίοδο με κεντρικό σύνθημα «Ο ημίθεος είναι η θέση του Κυρκίδα». Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
9: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Την Express Cleaning την ξέρεις.
10: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
11: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
11: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
11: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
12: Στο ΚΔΑΠ το

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε με τη Σμαράγδα Μπασάκου. Μαζί μας είναι και η Fibran, βεβαίως, η οποία έρχεται με νέα προϊόντα. Όπως οι πλάκες Πετροβάμβακα Fibran Geo BP Ethics στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Serafirm της Fibran, οι οποίες διασφαλίζουν ως ασπίδα ενεργειακή και πυροπροστασία του σπιτιού μας, αλλά και ηχομόνωση και ηχοπορόφηση. Το πιο σημαντικό, βέβαια, είναι ότι λειτουργούν ως φράγμα στη μετάδοση της φωτιάς. Όλα τα προϊόντα της Fibran στην ιστοσελίδα της www.fibran.gr. Η Χρήστα χτυπάει πάρα πολύ ωραία εδώ. Μου θυμίζει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, βεβαίως. Του Bruce Clark. Δύο φορές ξένος και γράφει. Καλημέρα, Χρήστα. Κρίστα, μάλλον, όπως είναι το σωστό.
1: Κρίστα. Τούρκοι...
0: Ναι, από Λευκοσία μας ακούει. Οι Τούρκοι μιλούν για ανταλλαγή όταν σε αφήνουν να μπει στο σπίτι των προγόνων σου στη Μικρά Ασία. Και συνήθως μιλούν και για ότι άφησαν πίσω αυτή στη Μακεδονία. Συστήνω το βιβλίο Δύο φορές ξένος του Bruce Clark, που είναι συνεντεύξεις με Έλληνες και Τούρκους που διέσχισαν τότε το Αιγαίο και νοσταλγούσαν ως το τέλος της ζωής τους στο γενέθλιο τόπο τους. Πάρα πολύ ωραία τα γράφεις, Χρήστα.
1: Όπως επίσης πάντα αυτές τις μέρες, προτείνω σε σένα, το έχω πει, το έχουμε συζητήσει για άλλο λόγο.
0: Εκδόσεις Ποταμός, θα το βρείτε. Εύκολα.
1: Ναι, φυσικά.
0: Το παρήγγειλε ήδη, Χρήστα.
1: Το Ούτε το όνομά μου, της Μία Χάλο, της ελληνοαμερικάνιδας γραφέα, της Θεία Χάλο.
0: Ναι.
1: Συγκλονιστική αληθινή ιστορία, καταγράφει τις μνήμες της μητέρας, τη Σάνα, από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και τον αφανισμό του χωριού της. Μόλις 10 χρονών ήταν η μαμά της όταν έγινε αυτό, που είδε την οικογένειά της να ξεκληρίζεται. Και μιλάμε τώρα, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ο τρόπος που έφτασαν οι άνθρωποι αυτοί στη σωτηρία. Πεθαίνανε στο δρόμο, οι πορείες ήταν τεράστιες. Και το πώς αφανίστηκαν οι Ασσύριοι. Ο μπαμπάς της.
0: Αφανίστηκαν.
1: Αφανίστηκαν, τελειώσανε. Δεν υπάρχουν. Ο μπαμπάς της ήταν Ασσύριος. Και για πόσο σημαντικό είναι το ότι οι δικοί μας πόντοι κρατάνε ακόμα την ιστορία ζωντανή, τις μνήμες ζωντανές. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Ναι. Τους έχουμε ανάμεσα μας κάθε μέρα, τα λέγαμε, μην τα ξαναπούμε. 19 Μαΐου λοιπόν.
0: Και τι άλλο σήμερα, σαν σήμερα.
1: Από
0: δεν βλέπω τίποτα,
1: ο
0: Μουσταφά κύρις... και Μάλ γεννιέται τέτοια μέρα το 1881. Σήμερα στο σπίτι του και Μάλ εδώ στη Θεσσαλονίκη λογικά θα έχει. Κάθε χρόνο έχει.
1: Έχουμε τουρισμό.
0: Κάθε χρόνο έχει, ειδικά για αυτή την ημέρα, να ξέρεις.
1: Έχουμε εκδηλώσει τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας όμως του ποντιακού ελληνισμού. Και σήμερα.
0: Ναι.
1: Και κάπου πήρε το μάτι μου ότι ο κύριος Αγγελούδης έκανε πρόταση για πάρκο μνήμης.
0: Ναι, να επιλέξουν οι δύο ενώσεις, οι πόντι της πόλης. Όποιο πάρκο θέλουν τις πόλεις, είπε.
1: Ναι.
0: Όποιο θέλουν, να το ονομάσουμε πάρκο μνήμης. Λοιπόν, και το 1971, τέτοια μέρα, διαστημικό πρόγραμμα Άρης.
1: Ναι!
0: Τι ναι, βρε, ναι. Που δεν ξέρεις, δεν σταμάτα τώρα.
1: Έλα, νομίζω το είπαμε και πέρυσι.
0: Ποτέ,
1: αυτό.
0: Πρώτη φορά το βρήκα χθες. Δεν το ήξερα. Ότι το κουρσούμι αυτό που έστειλαν οι Ρώσοι, αυτό ήταν ρωσικό πρόγραμμα. Μα όταν εγώ διαβάζω χθες κάποια στιγμή, πέφτω πάνω στην είδηση, λέει διαστημικό πρόγραμμα της Ρωσίας Άρης το 71. Πώς έγινε αυτό? Αφού θυμάμαι ότι πρώτη φορά πήγαμε το 1993-94 με το Observer. Mars Observer. Πήγαν οι Αμερικανοί, πήγε η NASA. Και λέω, κοίταξε να δεις, πήγαν οι Ρώσοι. Και αρχίζω, μπαίνω μέσα, ψάχνω. Ψάχνω και βλέπω ότι στείλανε οι Ρώσοι ένα κουρσούμι, το οποίο όμως δεν, δηλαδή, δεν θέλανε να προσαριωθεί. Πώς λέμε, προσαριωθεί.
1: Ναι, να προσαριωθεί.
0: Ναι. Δεν, ήθελα να φτάσει μόνο εκεί, δηλαδή, σαν Σβεντόνα. Το πέταξα. Και συνετρίβει στην επιφάνεια του πλανήτη, Άρη.
1: Τι λες.
0: Δεν μπορείς να στείλει ούτε ένα δεδομένο. Ήταν όμως μια προσπάθεια. Κάτι στείλαμε εκεί.
1: Πλάκα κάνεις, εννοείται.
0: Είναι το πρώτο εργαλείο που είναι ανθρώπινης, ας πούμε, κατασκευής και είναι στον Άρη, διαλυμένο. Και μάλιστα στην τέτοια δίνουν και τις συντεταγμένες.
1: Πόσα σκουπίδια να έχει και εκεί πάνω.
0: Εκεί πάνω δεν έχει, παιδί μου. Στον Άρη. Τι να έχει.
1: Όχι πάνω στον Άρη, στο διάστημα εννοώ.
0: Α, στο διάστημα που χαμός γίνεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά στον Άρη έχει αυτό, σημαίνει, το οποίο έχει συνταγμένες, αν θέλει κάποιος, ας πούμε, να ψάξει περισσότερα.
1: Το 1971 έγινε και κάτι άλλο διαστημικό.
0: Το 1971.
1: Για τα ελληνικά δεδομένα διαστημικό.
0: Τι έγινε.
1: Για την εποχή.
0: Τέτοια μέρα.
1: Είχαμε Τσέλσι και Ρεάλ Μαδρίτης να αναδεικνύονται ισόπαλες.
0: Ναι.
1: 1-1 στον τελικό του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης στο στάδιο Καραϊσκάκη, παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
1: Στον πρώτο τελικό Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Επιλληνικού Εδάφους, γι' αυτό είπα διαστημικά για μας. Επειδή όμως από τους τότε κανονισμούς δεν προβλεπόταν Κώστα παράταση, ορίστηκε επαναληπτικός αγώνας για τη μεθεπομένη στο ίδιο γήπεδο, όπου βρήκε νικήτρια την Τσέλσι με 2-1.
0: Τι λες τώρα.
1: Τσέλσι, Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Μέσα.
1: Στάδιο Καραϊσκάκη.
0: Και χθες του Βρανά εντυπωσιάστηκε το μαγαζί, εδώ το βράδυ, 11 με 2, γιατί. Για ένα ακροατή και λέει, ας πούμε. Κάτι τι 12.30 μία παρά. Αυτό έγινε. Μία παρά τέταρτο.
1: Δεν υπήρχαν πόντι, ξέρει, πέταξε.
0: Να ξεκινήθηκα 4 ώρα, ξύπνησα 5 παρά.
1: Άστο τώρα, θα τα πούμε.
0: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και λέει, ποιο ήταν ο πρώτο Έλληνα ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε στην Αγγλία. Όχι.
1: Από ούτε. Δεν νομίζω ότι την έχω αυτή τη γνώση.
0: Ούτε εγώ την είχα. Το έψαξα όμω και το βρήκα.
1: Το βρήκε.
0: Ναι. Το 1911.
1: 1911. Ακούω.
0: Ναι. Ο Φουσλή. Κτηνοτρόφος, κτηροκόμος, μετακόμισε.
1: Ήθελε να αποφύγει τους Βαλκανικούς πολέμους.
0: Όχι. Τι? Μετακόμισε με την οικογένεια, ας πούμε, με τη φαμίλια κτλ. Εκεί ήταν φοβερός μπαλαδόρος. Μάλιστα έμεινε στην ιστορία αυτός με την Πουστανέλα. Τον άφησαν να παίζει με Πουστανέλα.
1: Για ξαναπες το όνομα.
0: Φουσλής.
1: Φουσλής. Ναι. Σε ποια ομάδα?
0: Στην Μπιούρι.
1: Δεν υπάρχει πια νομίζω. Σε αεραστεχνικό επίπεδο. Τι λες εσύ, Φουσλής?
0: Όχι μόνο σε αεραστεχνικό, γιατί χθες ένα παιχνίδι που βρήκα.
1: Ναι.
0: Έπαιξε με την Μπέρμιγχαμ, ας πούμε. Αλλά εντυπωσιάστηκα τώρα.
1: Μπορεί μάνα. Να συγχωνεύτηκαν, να προέκυψε κάτι τέτοιο. Άλιστα. Έχει γεγονότα όπως το 1962, πέρα από το ότι το 1919 και ο Μαλάτα Τούρκ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα και αρχίζει η δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων, το 1962. Η Μέρλιν Μονρό τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων του.
0: Ναι, και.
1: Και είχε γίνει ο κακός χαμός.
0: Δεν θα γίνει εδώ στην εκπομπή.
1: Όχι, δα.
0: Ναι. Τίποτα άλλο. Αυτά.
1: Το 1973 που ο αντιπρόεδρος της Χούντας Νικόλαος Μακαρέζος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο.
0: Βρήκες γεγονότερες, μπράβο δηλαδή.
1: Καλέ έχει και έχει κι άλλα, περίμενε. Δηλαδή είναι το Sultan of Sea.
0: Αυτό που είπες, για πες το λίγο ξανά το τελευταίο.
1: Ο αντιπρόεδρος της Χούντας, ο Μακαρέζος, ο γνωστός, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη που στο Πεκίνο. Και αυτό... συναντάται με ποιον?
0: Με τον Μάο Τσετούνγκ.
1: Μπράβο, με τον Μάο Τσετούνγκ.
0: Το λέμε αυτό, είναι ας πούμε στα γεγονότα.
1: Ναι, και το επιδίδει λέει μήνυμα.
0: Μήνυμα.
1: Τι μήνυμα δεν ξέρω.
0: Θα σας ξεφανίσουμε. Τα κατάφερε. Ο Μακαρέζος μετά από 30 χρόνια έπεσε. Ευχαριστώ.
1: Απίστευτο.
0: Έτσι ξεκίνησε η πτώση.
1: Φανταστικό. Είπε στο Μάο Τσετούνγκ θα σα εξαφανίσω.
0: Ο Μακαρέζον.
1: Και έχουμε και του Dire Straits.
0: Οι Dire Straits τι κάνανε?
1: Το 78. Πρώτο σύγκλι, Sultan of Swing. Εντάξει.
0: Α, τέτοια μέρα. Κυκλοφόρησε τέτοια μέρα.
1: Ναι, κυκλοφόρησαν το πρώτο σύγκλι, το οποίο κοστί ηχογραφήθηκε για μόλι 120 δολάρια.
0: 120 δολάρια. Τα οικονομήσανε καλά αυτή. Η Ελένη εδώ πέρα τώρα μα. Μαλώνει.
1: Έχει και άλλα.
0: Μα μαλώνει. Τι, σαν και αυτό του Μακαρέζου.
1: Όχι, δηλαδή. Αλλά είναι double dot, γιατί έρχεται πάλι η Τσέλσι στο προσκήνιο το 12 πια.
0: Τι έκανε το 12?
1: Που νίκησε στα πέναλτι με 4-3. Αυτό που είπαμε είναι Ρεάλ και δες τώρα. Την Μπάγερν. Δηλαδή τα δύο μεγαθύρια της Ευρώπης, η Τσέλσι, έρχεται στην ίδια ημερομηνία 19 Μαΐου και έχει ιστορικά γεγονότα. Νικάει στα πέναλτι με 4-3 την Μπάγερν. Κανονικός αγώνας και παράταση 1-1 και κατακτά το πρώτο Champions League.
0: Και πότε έπεσε, έγινε αυτό το?
1: Το 12.
0: Το
1: 12. 2012.
0: Τι λες, με την καλή Μπάγερν.
2: Καλημέρα. Ναι, παιδί μου. Πολύ ήρεμα ξεκινήσατε σήμερα. Άρρωστοι είστε.
1: Δεν θα μάθεις ποτέ.
0: Είπες, έχει θέμα περιφερειακός, λέει ο Ανδρέας. Πάω από Βόλο και Ρακινή στα Μεταλλεία και σε λίγο φτάνει Θεσσαλονίκη. Ελπίζω, Ανδρέα, μέχρι τότε να την ανοίξουνε. Αλλά ναι, μέχρι τις 6 και 20 ήταν κλειστή. Τώρα θα τσεκάρω, θα ρίξω μια μάτια τώρα, σου πω την
1: αλήθεια. Εννοείται να τσεκάρεις. Λεράκι
0: μας ο Ανδρέας είναι.
1: Είμαστε Facebook, άνοιξε. Έχουμε ανάρτηση, εννοείται ασχολούμαστε με τη γενοκτονία των Ποντίων, αλλά παίζεται και για τα Οντεόν. Οντεόν πλατεία, δύο διπλές οι προσκλήσεις για τις καλύτερες κινηματογραφικές αίθουσες της πόλης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο κέντρο της πόλης. Γράψτε απλά το ονοματεπώνυμό σας και συνέ.
0: Ναι.
1: Και κάπου εκεί, εγώ και ο Κώστας στις 8 παρα 5 θα βρούμε τους δύο τυχερούς της 3ης 19 Μαΐου. Πάει και ο Μάης, δεν ξέρω αν το πει χαμπάρι.
0: Τώρα πάει Μάης.
1: Μάη μου, Μάη μου.
0: Τι είναι αυτά τα 400 χιλιάρικα, με ρωτάνε ένας ο Ιάκωβος. Δύο.
1: Ποιο?
0: Τα 400 χιλιάρικα.
1: Το πρόστιμο του για το.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάτσε γιατί ακόμα τι... καφέ πίνουμε. Ναι,
0: ναι. Καλά. Πόση ώρα πίνουμε καφέ, παιδί μου.
1: Τώρα. Δεν είχα και πολύ χρόνο.
0: Καλημέρα, λέει. Έβαλε 400 χιλιάρικα, λέει ο Τόμι, ο Πέιο. 400 χιλιάρικα πρόστιμο σε όλους μαζί ή στον καθένα χωριστά. Δηλαδή, αν κάποιο πέρα εκατομμύριο, λέει, πίνει τα μισά, γιατί ο Πάοκ έχει και πολλούς φθηνούς παίκτες. Όχι, όχι.
1: Σε όλους μαζί. Και δεν νομίζω ότι θα είναι και αναλογικά το ίδιο, ας πούμε, για κάποιους. Ναι. Μπορώ να φανταστώ δηλαδή. Εγώ, τώρα στους πιτσιρικάδες τύπου Χατσίδη, τώρα τι είναι χρεώσει το Χατσίδη, δεν ξέρω.
0: Ναι. Καλά, και στους άλλους τι είναι χρεώσει, αφού δεν έχει άλλα παιχνίδια.
1: Α, τι εννοείς, τι είναι
0: χρεώσει. Όταν βάζει ένας πρόεδρος πρόστιμο, το βάζει με, με μια λογική ότι ξέρετε κάτι, έχετε μπροστά σας 2-3 παιχνίδια, πάρτε τα και εγώ το βγάζω το πρόστιμο. Πάντα όλα τα το πρόστιμα που μπήκαν ήταν με αυτή τη λογική.
1: Αυτά εδώ είναι χρηματικά τώρα... πρόστιμα. Ενώ αυτό είναι επί της ουσίας. Σου λέει 100 χρόνια, ναι, κάτι τιμωρητικό να μείνει, ρε παιδί μου.
0: Όχι, λάθος το πήρες.
1: Όχι εγώ, αυτοί το όχι, είδαν έτσι.
0: Λάθος το αναλύεις, το εξηγείς εσύ. Εσύ τώρα μας εξηγείς πώς το είδαν αυτοί ή πώς το είδες εσύ.
1: Πώς το είδαν αυτοί, σου λέω.
0: Πού το ξέρεις εσύ πώς το είδαν.
1: Κάτι ξέρω κι εγώ.
0: Πού το ξέρεις, α, πες μας.
1: Δεν γίνεται να λέμε και τις πηγές μας.
0: Α, ωραία, θα σου πω εγώ πώς το είδα, γιατί εγώ έχω πηγές. Το μπούλο όλοι. Έτσι το είδαν οι παίκτες, οι οποίοι χθες κάνανε και, είχαν και φαγητό. Είχαν
1: αυτό
0: και...
1: είναι δική σου επεξήγηση.
0: Άμα είναι δική μου ή όχι, θα τα δούμε αυτά. Αλλά το πήραν ως το. Γιατί δεν έχει άλλη αγωνιστική. Όλοι, γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις υπηρεσίες σας. Ο ΠΑΟΚ θα ξανακάνει ομάδα από την αρχή. Γεια σας.
1: Τα βόλευε.
0: Δεν ξέρω, εγώ αυτό έμαθα. Αυτό έμαθα.
1: Και εσύ να θυλάει και χειρακίνη, έτσι όπως το λες.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, αυτό νομίζω θέλει.
1: Αλλά ούτως
0: το μήνυμα
1: ή άλλως
0: ήταν αυτό. Γιατί δεν έχει άλλο παιχνίδι.
1: Αρκετοί.
0: Δεν έχει άλλο παιχνίδι. Φεύγουνε.
1: Αρκετοί θα φύγουνε.
0: Όπως.
1: Όπως ο Μπιάνκο μου έρχεται τώρα
0: πρώτα.
1: Ποιος
0: Μπιάνκο, όπως
1: που παίζουνε, λέμε. Παίξανε.
0: Άλλο παίξανε και άλλο παίζουνε. Ο Μπιάνκο έπαιξε. Εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Όπως δεν
0: ούτε καν ποια θέση παίζει, δεν ξέρω.
1: Δεν νομίζω ότι θα ανανεώσει. Ποιο να σου πω τώρα. Μη σου πω και ο Μπάμπα.

0: Γρηγορίου
1: την είπαμε. Η είδηση είναι.
0: Ότι ο Γρηγορίου παραμένει στον Άρη.
1: Όχι, Κωστή, αυτό είναι τετελεσμένη η είδηση. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι είδηση, ότι υπάρχουν συζητήσεις και ότι θα έχουμε ανακοινώσει στο τέλος της εβδομάδας.
0: Εντάξει. Συζητήσεις. Εντάξει, είναι είδηση συζητήσεις, παιδιά. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ έφερα εδώ πέρα τώρα, ξεστή, την ομάδα μου. Για να σου προκαλέσω να κάνεις το ίδιο κι εσύ. Ποια συμβόλαια λήγουν το 28, ποια συμβόλαια λήγουν το 29, ποια συμβόλαια λήγουν το 27 και ποια λήγουν σε ένα μήνα.
1: Και τι θα ήθελες, έβαλες από κάτω. Εγώ,
0: δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται.
1: Ταπεινός μαθητής, ναι, θα ήθελα.
0: Δεν χρειάζεται να πω τι ήθελα εγώ. Εγώ δεν είμαι ένας απλός οπαδός.
1: Αυτό λέω.
0: Εγώ λέω τα δεδομένα, γιατί μου αρέσουν τα δεδομένα, ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει 24 ποδοσφαιριστές. Οι 24 ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν συμβόλαιο μέχρι και το 2029. Άλλοι έχουν, ας πούμε, όπως ο Μωρόν, ο Φαμπιάνο, ο Διούδης, ο Τεχέρο, mm-hmm. ο Φατιγκά, ο Γκαρέ, ο οποίος Γκαρέ είναι δανεικός μέχρι το 12ο βέβαια, του 26. Ο Τάσος Δόνης όμως και ο Γαλανόπουλος έχουν συμβόλαιο μέχρι το 27. Ο Γένσεν, ο οποίος τελευταία αγωνιστική μας εντυπωσίες, ο Καντεβέρε, που σου βγάζει μάτια τελευταία. Ο Φατιγκά, ο Σαμόρα, που είναι, τον δώσαμε δανεικό. Ο Κουαμέ, ο Αλφαρέλα και ο Μπουσαΐν έχουν συμβόλαιο μέχρι το 28. Και ο Παιχταράς, ο Ράσιτς, ο Κλέιτον Διαντή, ο Ντούντου και ο Βοριαζίδης έχουν συμβόλαια μέχρι και το 29.
1: Πώς θα τους ξεφορτωθείς όλους αυτούς?
0: Δεν θέλω να τους ξεφορτωθώ, γι' αυτό το λέω.
1: Τον Παιχταρά, το Ράτσι, το κράτησα, αλλά τους άλλους δεν θέλω.
0: Ποιο να ξεφορτωθώ?
1: Πες μου, εσύ, ποιους
0: δεν θέλω, ούτε τον Κατεβέρε θέλω.
1: Να ξεφορτωθείς.
0: Κανέναν από αυτούς. Ίσα-ίσα, αυτούς που θέλω να ξεφορτωθώ, λήγουν τα συμβόλαιά τους. Ευτυχώς, αρκετούς από αυτούς λήγουν τώρα, σε ένα μήνα. Από αυτούς που λήγουν τα συμβόλαιά τους, μόνο τον Γιαννιώτα θέλω να κρατήσω, τον Γιαννάκη, γιατί τον αγαπώ και είναι Αριανάκη, τον Αθανασιάδη και τον Μάρτιν Χόγκλα, που είναι δανεικός. Οι υπόλοιποι όλοι έχουν συμβόλαια. Να ξέρετε, έτσι. Αυτά τα λέω προς συγνώση και συμμόρφωση, διότι κάποιοι άλλοι θα χρειαστεί φέτος να κάνουν 20 μεταγραφές, θεωρώ. Εδώ στην γειτονιά. 20 λέω εγώ σίγουρα.
1: Εντάξει, κοίταξε. Θα
0: γιατί
1: σου
0: το
1: πω.
0: Μήνυμα το χθεσινό του Σαββίδη, τον πουλο όλοι όπως είστε, δεν μας αρέσει κανένας, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Είστε κατώτεροι του μάνταλου. Αυτό ήταν το μήνυμα χθες. Ναι. Με τα 400 χιλιάρικα. Το πιάσαν όλοι μια χαρά. Ψάχνουν όλοι ομάδες, Σμαράγδα.
1: Άκουσα με λίγο. Το σίγουρο είναι ότι λήγουν τα συμβόλαια 7 παιχτών,
0: 7.
1: Του Κετζιόρα, του Λόβρεν, του Μπάμπα, του Σάστρε, του Μεϊτέ, του Οσδόεφ και του Τάισον. Οκ, μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Ο Κετζιόρα είναι μια τίμια περίπτωση. Έχει πράξει, μάλλον έχει κάνει υποχρεωτικά το στόπερ από δεξιός μπακ. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Δεξιός μπακ ήταν ο Κετζιόρα.
0: Ο Γένσεν, να σου πω κάτι που παρέμβασε.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρει πώς θες, έπαιξε φέτος.
1: Οχ, για πες.
0: 8.
1: Τι λες, παιδί μου, 8, πότε πρόλαβε.
0: 8, τις έχω καταμετρημένες όλα τα παιχνίδια. Έπαιξε επιθετικός, έπαιξε εντερφόρ, δεξί εξτρέμ, έπαιξε επιτελικό χαφ, έπαιξε ξάρι, έπαιξε οχτάρι, έπαιξε δεξί μπακ, έπαιξε στόπερ προχθές. Στόπερ ήταν προχθές με το Λίτζι Ρόζ. Δεν είχαμε στόπερ άλλο. 8 θέσεις έπαιξε αυτός ο παίκτης. Αυτός για το μύθο που λέει ότι οι παίκτες, οι ποδοσφαιριστές μπορούν να παίξουν σε συγκεκριμένες θέσεις.
1: Δεν μπορούν όλοι. Δηλαδή, ας πούμε και ο Βιερίνια εξτρέμ ξεκίνησε.
0: Ο Βιερίνια ξεκίνησε δεξί εξτρέμ.
1: Έτσι.
0: Πήγε δεξί μπακ.
1: Mm-hmm.
0: Πήγε αριστερό εξτρέμ.
1: Mm-hmm.
0: Πήγε αριστερό μπακ. Mm-hmm. Τον έχω δει σε παιχνίδι αριστερό μπακ.
1: Αλλά ήταν ο Βιερίνια, όπως λες και εσύ. Ο Γένσεν μπορεί ίσως. Ο...
0: Νομίζω ότι πολλοί μπορούν.
1: Τέλος πάντων, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο ίσως. Τώρα πάμε να δούμε. Κετζιόρα. Τίμιος μεν, δεν νομίζω ότι θα μείνει δε.
0: Ο Κετζιόρα.
1: Δηλαδή θέλει κάτι πιο παραπάνω. Ένα βήμα παραπάνω να πάει εκεί σε μια θέση. Να
0: τους
1: δούμε ένα-ένα. Λόβρεν. Βιογραφικό καλό. Βετεράνος κι αυτός. Μεγάλωσε. Δεν νομίζω ότι θα μείνει. Πάει Μπάμπα. Έχουμε δύο σεζόν.
0: Φέτος δεν τον είδαμε.
1: Και ειδικά φέτος, αλλά και από πέρυσι, Κώστα. Η πτώση ξεκίνησε σιγά-σιγά.
0: Ναι.
1: Και φτάσαμε εκεί.
0: Ο Τάισον,
1: το Σάστρε μεταξύ, τον έχει τελειωμένο ο ίδιος ο Λουτσέσκου.
0: Υπάρχει,
1: σου λέω για τα συμβόλαια που λήγουν.
0: Ναι,
1: τους παίρνουμε έναν.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εγώ στα από αυτά που λήγουν.
1: Έτσι.
0: Όπου είναι του Αθανασιάδη, του Ρόζ, του Παραγίδη, του Γιαννιώτα, του Καράη, του τερματοφύλακα και του Μεντίλ. Αυτά λήγουν από τον Άρη μόνο.
1: Αυτά μόνο.
0: Μόνο.
1: Για να δούμε.
0: Ωστε?
1: Για να δούμε. Διαχείριση πώς
0: το Μεντίλ μόνο θέλω να κρατήσω από εδώ. Τον Αθανασιάδη, εντάξει, το παιδί.
1: Καλός,
0: καλός. Μια χαρά είναι. Την έβγαλε.
1: Τώρα πάμε με ΙΤΕ.
0: Πάμε με ΙΤΕ.
1: Με ΙΤΕ, που η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει παραπάνω από αυτά που έχει ο ΙΤΕ, εκτός από θηρίο και κράτημα μπάλας, δηλαδή να ανέβει παραπάνω. Δύσκολα τον βλέπω και το ΙΤΕ. Δεν τον βλέπω. Δηλαδή και επειδή ήρθε και με μεγάλες προσδοκίες,
0: ναι,
1: τον έφαγαν μεγάλες προσδοκίες. Δεν τον βλέπω να μένει ούτε αυτόν. Ο Σντόεφ. Ο Σντόεφ είναι μια περίπτωση ρε Κώστα, από εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ.
0: Γιατί?
1: Τον έχω δει να κάνει παιχνιδάρες.
0: Ναι.
1: για να προσφέρει και γκολ. Δηλαδή έχει το, ναι, το μάτι του γκολτζή στη δεύτερη μπάλα.
0: Τον έχει να κάνει κακό παιχνίδι όμως, να είναι κάτω από 5. Ναι. Ανακάνει και κακό παιχνίδι.

0: Ναι, ναι. Ναι, δηλαδή είναι του ύψους και του βάθους.
1: Για 20 παίχτες πας.
0: Μπράβο, ναι. Μην το... Τώρα, Τάισον. Τάισον θα... Ο Τάισον πιστεύω δεν θα ανανεώσει. Ή εκεί να ανανεώσει, θα ανανεώσει τιμητικά τύπου Βιερίνια, κάνα χρόνο.
1: Ναι, κάτσε, 38 χρονών είναι.
0: Γι' αυτό σου λέω, επειδή είναι λατρεία όμως, έχει αποκτήσει μια άλλη.
1: Εντάξει, ναι. Και έκανε και μισό καλό πρωτάθλημα, έτσι, να το θυμάσαι.
0: Έχει προσφέρει πράγματα.
1: Μέχρι τον Ιανουάριο, μετά το χάσαμε.
0: Και εντάξει. Θάματα. Αλλά νομίζω μέχρι εκεί, εγώ. Έτσι, εγώ τα λέω αυτά. Τώρα έχουμε τους δανεικούς αυτούς που είπαμε, Βολιάκο, Μπιάνκο, Ιβανούσετς και
1: δεν πάει πουθενά αυτά, γελάει ο Μάνταλος. Ακούει Βολιάκο και
0: Γιάνκο
1: και ξέρω εγώ και γελάει ο Μάνταλος τώρα. Σου λέει μακάρι να μείνουνε. Ποιοι είναι αυτοί τώρα?
0: Αυτοί τελειώσανε, ρε παιδί μου.
1: Τελειώσανε.
0: Βέβαια, το στίχημα είναι.
1: Πάζει για 20.
0: Το στίχημα είναι εάν και εφόσον από δανεικός, γιατί είναι σημαντικός, είναι ο Γιακουμάκης ακόμα ένας. Είναι τέσσερις.
1: Εγώ δεν του έβαλα του δανεικού.
0: Οι τρεις τελειώσανε και έχουμε και Γιακουμάκι όμως. Πρέπει να τον βάλουμε. Δηλαδή...
1: Όχι, όχι, δεν του βάζουμε. Εγώ στον Άρη, του δανεικού.
0: Τον βάζει το Γιακουμάκι.
1: Όχι, εγώ στον Άρη, σε αυτό που τη λίστα που σου έφερα, δεν έβαλα του δανεικού.
0: Ναι, έχει κάποιον σημαντικό, γιατί μιλάμε ναι, για σημαντικό δανεικό.
1: Έχω τον Μάρτιν Χόγκλα, τον οποίο τον θέλω οπωσδήποτε. Το ναι, Χόγκλα είναι δανεικό από την Τζιρόνα. Από τη Χιρόνα. Κατάλαβε, δεν τον έβαλα όμως μέσα στις 24 παίκτες που έχει ο Άρης.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε, ο Άρης έχει 24 παίκτες και έχει όλες τις θέσεις. Αν δηλαδή ενισχυθεί στα στόπερ στην αμυντική του γραμμή, πάρει μια τριάδα τετράδα καλών παίκτων, ο Άρης είναι έτοιμος. Το Γρηγορίο το ξέρουν, ο Γρηγορίο του ξέρει. Απλά θα έχει από χρόνο που άρεσε και θα ξεκινήσει υποχρεώσει 27 Αυγούστου στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.
0: Έχει χρόνο.
1: Έχει πολύ χρόνο. Βέβαια, δεν παίζει ευρωπαϊκά, δεν παίζει τίποτα. Οπότε ναι, έχει μια καλή ευκαιρία στην ισχύα μέσα εκεί που όλοι θα είστε αποστολισμένοι να κλέψω πράγματα.
0: Απλά την περίπτωση του Γιακουμάκη την έβαλα. Τους άλλους τρεις είπαμε, γεια σας. Ναι. Απλά τους αναφέρουμε ότι δεν θα υπάρχουν.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί συζητούσαμε για την πώληση ή μη, δηλαδή την αγορά μάλλον είναι το δόκιμο. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί πια αυτό.
1: Δεν νομίζω κι εγώ ότι θα συμβεί.
0: Όχι, είναι 5 εκατομμύρια.
1: Με αυτά που θέλουν. Η ρήτρα είναι αυτή.
0: Αυτά είναι όλα, άστο Κώστα.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, ναι, είναι
1: το
0: όλα.
1: Κλείσαμε αυτό.
0: Το εντάξει, κλείσαμε. Εντάξει.
1: Γιατί κάποια στιγμή αυτοί λέγαν ποσά, 10.
0: Μια περίπτωση που μπορώ να φανταστώ.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό όχι ως πρώτος. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση ως πρώτος, είναι να ανανεωθεί ο δανεισμός του.
1: Μέσα.
0: Κάνα χρόνο ακόμα. Έτσι. Τώρα, συμβόλαια. Πάμε στα συμβόλαια.
1: Ναι.
0: 15.
1: 15 λίγουνε.
0: 15 συμβόλαια έχει ο ΠΑΟ.
1: Έχει 15.
0: Σε εν ενεργεία. Αντώνης Τσιφτσής 2 χρόνια. Παυλένκα 1 χρόνο. Γιάννης Μιχαηλίδης που μένει.
1: Ναι.
0: Ασυζητή και δεν το συζητάμε. 1. Γκρέκ Τέιλορ 2. Τζότζο Κένι 2.
1: Ναι.
0: Χόρχε Σάντζες μάντεψε 3.
1: 3. Άρα πίσω στην άμυνα έχει. Αυτό αντίθετο τον Άρη. Και...
0: Ο Σάντζες, τέλος πάντων.
1: Ο Σάντζες τι, δεν σ' αρέσει ο Σάντζες.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ζαφύρης 3. Μαντί Καμαρά 1.
1: Ναι. Ποιο είναι αυτό,
0: ο Καμαρά
1: του Ολυμπιακού.
0: Ναι, καλέ.
1: Τι, πού πας,
0: πρόσφερε, πρόσφερε και αυτό, αλλά πού πας.
1: Χαίρονται οι αεξίδες, ακούνε αυτά που ότι σα αρέσουν ο Καμαρά, α πούμε, παίκτησε τον Καμαρά.
0: Ρε, σταματά να βάζει λέξει στο στόμα. Είπαμε σε κάποια μάτς πρόσφερε.
1: Με στέλνει μήνυμα ο Μάνταλος.
0: Γιάννης Κωνσταντέλιας 3.
1: Πουλήθηκε.
0: Δημήτρης Πέλκας 1. Πάλι στον Τγκάρντι θα αρχίσουμε τώρα. Αντρίγια Ζήφκοβιτς ακόμη ένα χρόνο. Ναι. Κύριλ Ντεσπότοφ 1. Ο Χατσίδης 2. Γερεμέ Γεφένα και Ανέστης Μύθου.
1: Μάλιστα.
0: 2 χρονάκια τώρα για τους 2 τερματοφύλακες, τι να πει κανείς.
1: Όχι, εντάξει. Δηλαδή, κρατάς και τους 2.
0: Φαντάζομαι ναι. Φαντάζομαι,
1: και Τσιφτσή και Παυλέγκα, ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Καλά είσαι. Θες μια προσθήκη τουλάχιστον 10.
0: Κωνσταντέλια Ζήφκοβιτς Μιχαηλίδης και οι 2 πιτσιρικάδες Χατσίδης Μύθου μαζί με τον Ζαφύρη. Είναι αυτοί που.
1: Ναι. Βέβαια φέτος.
0: Θα αποτελέσουν τον κορμό.
1: Φέτος είπατε ότι δεν είχε βάθος ο ΠΑΟΚ. Για 3 διοργανώσεις. Άρα δηλαδή είχε 26 ποδοσφαιριστές ο ΠΑΟΚ και είπαμε ότι δεν είχε βάθος, έτσι.
0: Ναι, είναι και κακές επιλογές μαζί.
1: Κακές επιλογές. Ναι. Γιατί ποιος σου είπε ότι θα είναι καλές, εγγυημένες, δεν είναι ποτέ οι επιλογές. Και αυτός το απάντησε, ξέρεις, αν θα σου βγουν όλοι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά κάποια πράγματα βρωμάνε από μακριά. Δηλαδή...
1: Λουτσέσκου, θα έχετε.
0: Ο Λουτσέσκου έκανε δηλώσεις.
1: Γιατί χθες ο Γιώργος Μπούζος, ο Λεμπούζ έλεγε είναι 50-50.
0: Ναι.
1: Μέχρι αύριο αυτό θα το ξέρουμε.
0: Έκανε δηλώσεις ο ίδιος στη Ρουμανία, εκεί που νιώθει πιο άνετα να μιλάει πιο ελεύθερα.
1: Ναι, όντως.
0: Και είπε ότι από το Μάρτιο περνάει τους χειρότερους μήνες της ζωής του. Και αρχίσανε.
1: Καλά, πέθανε ο μπαμπάς του να πούμε.
0: Γενικά για το κλίμα, για το ΠΑΟΚ, για το αυτά κτλ. Mm-hmm. Τώρα. Υπάρχει μια φημολογία για την Μπεσίκτας, την είπα και στο δελτίο.
1: Ναι.
0: Αλλά βγαίνει μόνο από τους γείτονες.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αυτοί είχαν την απόλυση του προπονητή μαζί με άλλα 4 ονόματα.
1: Ναι.
0: Δεν τα έχω πρόχειρα τώρα. Αλλά μαζί σε αυτούς τους 5.
1: Δύο ερωτήσεις εγώ.
0: Ναι.
1: Ο Λουτσέσκο, αν φύγει, θα φύγει κοινή συνενέση ή θα φύγει. Γιατί δεν τον θέλει η διοίκηση ή γιατί δεν θέλει ο ίδιος να συνεχίσει?
0: Νομίζω γιατί δεν θα θέλει ο ίδιος.
1: Ο ίδιος λες.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Νομίζω δεν θέλω... γιατί δεν θα θέλει. Κοίτα τώρα, όσον αφορά τη διοίκηση που είναι εντός συνόρων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τις σχέσεις. Σου είχα πει, αν θυμάσαι.
1: Ερώτηση δεύτερη.
0: Εσένα το είχα πει. Ότι. Εδώ. Αν θυμάσαι τον τελικό κυπέλου, πόσο με ενόχλησε η μη χειραψία Γκοντζάρεβα Λουτσέσκου.
1: Ναι, ναι, ναι. Το θυμάμαι. Βέβαια.
0: Με ενόχλησε.
1: Δεν το έβαλα αυτό.
0: Η σχέση Σιβανσαβίδη-Λουτσέσκου είναι διαπραγμάτευτα σε άλλο επίπεδο. Ναι. Και γι' αυτό έγινε και η συνάντηση στο Πόρτο Καρά. Παρά το ότι ήρθε για την κηδεία του αδερφού του ο Ιβάν Σαββίδης. Αλλά τώρα, τι μπορεί να δώσει, τι νομίζει ότι.
1: Είναι επαγγελματίας.
0: Τι είναι.
1: Είναι. Αν ο Παναθηναϊκός του
0: και
1: δώσει.
0: Καλός διαπραγματευτής.
1: Ναι, αν ο Παναθηναϊκός του δίνει τα ίδια λεφτά με την Μπεσίκτας. Εσύ πού νομίζεις θα πάει ο Λουτσέσκου?
0: Βάζει ζήτρικα.
1: Όχι. Μια ερώτηση σου κάνω. Είσαι ο Λουτσέσκου και σου δίνει τα ίδια λεφτά για το ελληνικό πρωτάθλημα και την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, έτσι. Και η Μπεσίκτας.
0: Νομίζω ότι με τον Παναθηναϊκό δεν θα είχε κανένα πρόβλημα ο Ρασβάλ Λουτσέσκου. Με εκείνη την ομάδα που δεν θα πήγαινε ποτέ.
1: Ναι.
0: Ό,τι και να το πει.
1: Α, με την ΑΕΚ. Με αυτά που έχει πει.
0: Βέβαια και με αυτά που έχουν συμβεί.
1: Καλά, ο Γεωργιάδης Άδωνης ξέρει τι έχει πει για τον Μητσοτάκη.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Την πόρτα των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στην Τεχεράνη φαίνεται πως κλείνει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απάντηση του Ιράν στις τελευταίες προτάσεις της Ουάσιγκτον. Καθώς χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας στην εφημερίδα The Post, είπε ότι δεν είναι πλέον ανοιχτός σε παραχωρήσεις για την Τεχεράνη. Η απάντηση του Ιράν φαίνεται να περιλαμβάνει μια σειρά από νέους όρους και απαιτήσεις, όπως μακροχρόνια κυχηρία πολλών φάσεων με μια συμφωνία που θα διασφαλίζει το γόητρο της χώρας. Παράλληλα, φέρεται να ζήτησε σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ με εγγύτριες χώρες, το Πακιστάν και το Ομάν, το θέμα από το πολύπλοκο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος. Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στη Βουλή η εκδήλωση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος με τίτλο «Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, μνήμη, στρατηγική και διεθνοποίηση της ιστορικής ευθύνης». Η εκδήλωση στην αίθουσα της Γερουσίας υπήρξε κορυφαίος σταθμός μνήμης για τα 107 χρόνια από τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, με τον Νικήτα Κακλαμάνη να στέλνει ηχηρό μήνυμα ενότητας, επισημένοντας πως η σημερινή μέρα δεν αποτελεί απλώς μια οδυνηρή επέτειο, αλλά την αφορμή για μια εθνική προσπάθεια για τη δικαίωση στις γενιές που έφυγαν και στις γενιές που έρχονται. Να μετονομαστεί οποιοδήποτε πάρκο επιθυμούν οι πόντοι της Θεσσαλονίκης σε πάρκο μνήμης της γενοκτονίας, ανέφερε ότι θα τηθεί ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης στην επετειακή εκδήλωση που διοργάνωσε ο Κεντρικός Δήμος. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι το παραπάνω αποτελεί πάγιο αίτημα των ποντίων της πόλης και έτσι θα καταθέσει το αίτημά του σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Βελτιωμένη προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μείωση κατά 26% των παράνομων διελεύσεων το 2025 σε σχέση με το 2024 καταγράφει η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον χώρο Σέγγεν που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Η έκθεση επισημαίνει επίσης πρόοδο στις επιστροφές ατόμων που δεν έχουν δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ποσοστό επιστροφής να φτάνει το 28% του 25, το οποίο αποτελεί το υψηλότερο της τελευταίας δεκαετίας. Δύο ελληνικά πλοία του στολίσκου Global Samad Flotilla, ο οποίος έπλεε προς τη Γάζα προσπαθώντας να σπάσει τον αποκλεισμό της Λωρίδας, φαίνεται πως να δέχτηκαν επίθεση από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας των συντακτών, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο. Τέλος, ενδοδημοτική συγκοινωνία για πρώτη φορά αποκτά ο Δήμος Οριοκάστρου, η οποία σε πρώτη φάση θα συνδέσει τις κοινότητες Μυγδονίας, το Δρυμό, τη Λυτή και το Μελισσοχώρι με το κέντρο του Οριοκάστρου. Το πρώτο δρομολόγιο θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Τρίτη, είναι φώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
15: Ε, τι ε.
14: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε.
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
14: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
18: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
20: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
21: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
22: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Αδαμίδης Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
23: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
24: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
25: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
26: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
27: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
28: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
27: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
28: Α, είπα κι εγώ.
29: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
0: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Τα λεπτά είναι 15 μετά τις 7. Ακούτε Μετρόπολη συντονισμένη στους 9.55. Καλό καιρό θα έχει σήμερα. Το απόγευμα σήμερα και βάλτε μια βροχούλα ποτιστική. Από αργά το απόγευμα πάλι βελτίωση. Αυτό θα γίνει και αύριο. Αυτό θα γίνει μάλλον και μεθαύριο, γιατί είναι τέτοιες ημέρες, έτσι. Τέτοια εποχή.
1: Εχθές ήταν φανταστικό ο καιρός. Είχε και αυτό το αεράκι.
0: Μια χαρά ήταν. Ναι. 25 maximum, να μην υδρώνουμε. Κάνουμε καμιά δουλίτσα.
1: Αυτό. Ε. Γι' αυτό είναι φανταστικό ο καιρός.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε με ένα τραγουδάκι από Eurovision. Ρωσία, καταπληκτική Γιούλια Σαβίσεβα, 2004.
1: 2004,
0: ε. Ακόμα ακούγεται.
1: Ωραίο τραγούδι για Eurovision και δεν το ήξερα.
0: Ήθελα να πω ότι ακόμα ακούγεται μετά από 22 χρόνια. Εύκολα παίζει μια πρωινή εκπομπή γιατί είναι ένα μπιτάκι, ας πούμε, ευχάριστο. Και τα λοιπά. Believe me και άλλες αυτά. Λοιπόν, σε αντίθεση με άλλα τραγούδια τα οποία κέρδισαν το διαγωνισμό. Αυτό δεν κέρδισε. Αυτό είχε νομίζω πέμπτο ή έκτο. Είχε τρακ τρομερό εκείνη τη μέρα.
1: Παιδί μου, σου πω ότι είναι νόμος.
0: Ναι, σε αντίθεση με τραγούδια τα οποία κέρδισαν και δεν θα ξανακουστούν ποτέ, ας πούμε, έτσι. Εγώ αυτό το τραγούδι το έχω στο playlist από τότε.
1: Είναι πολλά που συνέβη αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ θυμάμαι ένα της Αρμενίας που τα σπάει ακόμα στα μπιτσόμπαρα, το Κέλε Κέλε, το θυμάστε.
0: Α, το Κέλε Κέλε, πώς το θυμάμαι, ναι.
1: Και θεάει η κοπέλα εκείνη, ούτως ή άλλως. Αλλά μιλάμε και άλλα. Το Τορνερό δεν θυμάμαι αν είχε κερδίσει. Τορνερό.
0: Μπράβο, είχε κερδίσει.
1: Τορνερά, είχε κερδίσει αυτό.
0: Νομίζω είχε κερδίσει, ναι. Τι λέρες, Μαράκο, με εντυπωσιάζεις.
1: Από τα πιτσόμπαρα, παιδί μου, που τα ακούω. Με...
0: μέσα, ξύπνο βραδιάζεις, να πούμε εκεί μέσα, στα πιτσόμπαρα. Χθες τι έγινε εδώ.
1: Για πες.
0: Μας ανησύχησες, μου τους είχαν και μηνύματα. Γιατί ενδιαφέρεσαι για τη συντάξη χειρίας. Είναι καλά ο Σίμος, ρωτάνε κτλ. Μιλήσατε τώρα τελευταία.
1: Για να σας πω κάτι, όλοι στο περιβάλλον μας έχουμε μεγάλες ηλικίες, συνήθως γυναίκες είναι οι χείρες, τι να σας κάνω. Έτσι που ανησυχούν ιδιαίτερα.
0: Ναι.
1: Έχασα και την πεθερούλα μου πρόσφατα, η οποία το αντιμετώπιζε αυτό το πρόβλημα. Είχε
0: ένα ωραίο τραγούδι. Γέμισε ο κόσμο χείρες. Το τραγούδι τώρα.
1: Άσε μας τώρα ότι υπάρχει τέτοιο τραγούδι.
0: Καλά, πλάκα.
1: Άντε τώρα.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Πώς τα γράφουν αυτά τα τραγούδια, δηλαδή.
0: Εξηγεί μέσα για ποιο λόγο γέμισε ο κόσμο χείρες.
1: Για την κρίνια.
0: Όχι, κάτι. Ο Χάρος δεν είναι, ας πούμε.
1: Δεν θέλει γυναίκες.
0: Ναι. Άκου λίγο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι επί τη ώρα τώρα, επί του παρόντος δηλαδή να ακούμε τέτοια, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
1: Βάλτο δεν πειράζει.
0: Εντάξει, ναι.
1: Έχω απορία.
2: Μπορεί να με εξηγήσει με το χαρό τι σημαίνει.
0: Τι σημαίνει.
2: Όλο άνδρες κυνηγάει, σπάνια γυναίκα παίρνει.
0: Σπάνια γυναίκα παίρνει.
2: Με τους άντρες τρέπω χαρός να έχει προηγούμενα.
1: Να τα.
0: Στα καλά καθούμενα. Με τους άντρες έχει προηγούμενα, λέει.
1: Τις θέλει όλες για την πάρτι του, για αυτό.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι, ακούστε το μετά. Δεν είμαστε τώρα για περισσότερα.
1: Η αλήθεια είναι ότι από φύση και ίσως από κατασκευή, δεν ξέρω, από την αρχή του κόσμου και όλα αυτά τα ωραία.
0: Ναι.
1: Προσέχουμε περισσότερο από εσάς. Το έχουμε αυτό.
0: Και ένα άλλο φοβερό έχει που λέει για στραβοτιμονιά μέσα. Αυτό είναι δημοτικό. Και μου έκανε εντύπωση που δημοτικό τραγούδι. Καλά τώρα, εγώ δεν. Αυτό λέγε μια πολύ όμορφη χείρα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Την οποία όταν τη βλέπουν στο χωριό. Άκου.
1: Έρα, τι τράβηξαν οι έρμες.
0: Εσύ τώρα μας ξεσήκωσες χθες με τη συντάξη χειρίας.
1: Όχι, θυμάμαι τα ρατσιστικά.

0: Καψούρη, καψούρα μεγάλη.
1: Τα τραγούδια τώρα δεν βρίσκονται.
0: Ο Γιάννης λέει: άνοιξε Κώστα από την εσωτερική, όλα καλά. Έχει αρκετή ώρα που το έγραψε.
1: Εντάξει, έχει ώρα, ρε παιδιά.
0: Έχει ωρίτσα, ναι, γιατί έγραφε που την είδε στη διακοπή κυκλοφορία στην περιφερειακή. Κάπου πλάκα
1: τώρα ξύπνησε, ρε Νίκο.
0: Πριν, ναι, πριν 7 λεπτά νομίζω.
1: 6 παρά 20 ήταν η διακοπή. Μας είχαν πει μέχρι τις 5, αλλά ήταν τελικά άνοιξε 6 και 10.
0: Ναι.
1: Επίσης, σου έλεγα πριν για το γιόντελινγκ.
0: Με εντυπωσίασε.
1: Και μέσα στο διαφημιστικό διάλειμμα, η διαφήμιση πλαίσιο τελευταία είχε γιόντελινγκ.
0: Ναι, με έκανε και νόημα αφού. Ναι.
1: Ο κορυφαίος όλων των εποχών στο γιόντελινγκ ήταν ο Φραντς Λανγκ. Έχεις ακουστά?
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχει ο τύπος.
0: Αυτά τα τυρολέζικα.
1: Το ξέρεις ότι στείλανε κάποτε οι Ελβετοί στη Eurovision τραγούδι ανάλογο?
0: Είμαι σίγουρη ότι κάποια στιγμή θα το τολμούσαν. Εμείς στείλαμε τα πάντα. Τσιφτετέλια, κριτικά, ποντιακά.
1: Αυτό μπορεί το κάνεις.
0: Με την καμία.
1: Ούτε άμα χάνεις 3-0 ας πούμε από τον Ηρακλή στο ημίχρονο.
0: Εκεί μπορεί να βγει αυθόρμητα.
1: Δεν φτάνει βρε να πούμε.
0: Για μια εμφάνιση. Πάντως επειδή έλεγες, για να μην το αφήσουμε έτσι, επειδή έλεγες για Λουτσέσκου και ανέφερες τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός εννοείται τελειώνει τη συνεργασία του με Ράφα Μπενίτεθ και ακούγονται ονόματα.
1: Αυτό το ξέρει ο Μπενίτεθ?
0: Το ξέρει, το ξέρει.
1: Είναι σίγουρος, έτσι. Δεν διαβάσα τίποτα χθες, ούτε στα site του Παναθηναϊκού. Άχνα για το θέμα. Τίποτα, τίποτα.
0: Και όμως υπάρχει ρεπορτάζ ότι υπάρχουν τρία ονόματα. Το ένα είναι του Σεργέι Ρεμπρόφ.
1: Oh.
0: Το άλλο είναι του Ντέγιαν Στάνκοβιτς. Αλλά.
1: Ναι.
0: Προβάδισμα φαίνεται να έχει αυτή τη στιγμή ο Γιάκομπ Νέστρουπ, που είναι και πιτσιρίκος, 38 χρονών ο Δανός ο τεχνικός.
1: Ρε, πάρτε το Λουτσέσκου τώρα.
0: Πήρε 2 double με την Κοπεχάγη.
1: Πάρτε το Λουτσέσκου, σίγουρη λύση τώρα.
0: Γι' αυτό σου λέω βάζει ίντρικες εσύ.
1: Εγώ δεν βάζω ίντρικες.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι
1: εγώ χθες άκουγα το ραδιόφωνο εδώ πέρα όλη την ημέρα. Οι οπαδοί οι οποίοι του ΠΑΟΚ, έτσι, οι φίλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι τα έβαλαν με τον Λουτσέσκου, ήταν πάρα πολύ.
0: Καλά, εντάξει.
1: Και οι οποίοι είπαν, ας πούμε, ότι κάποια στιγμή εντάξει, φτάνει, παιδιά. Πάμε και σε κάτι άλλο, κάτι καλύτερο, ας πούμε.
0: Το γεγονός ότι βγαίνει κόσμος και μιλάει δεν σημαίνει ότι βγαίνουν όλοι στα ραδιόφωνα και μιλάνε. Οι περισσότεροι ακούνε ραδιόφωνο, δεν μιλάνε στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, άλλο να είναι εσύ το Ισμαράγδα και άλλο να είναι κάτω Ισμαράγδα.
0: Μην ούτε το ένα ούτε το άλλο.
1: Με το βλέπεις, δηλαδή, έτσι.
0: Με αφορά πια εντωμεταξύ, να ξέρεις μια και το ανέφερες. Δεν μπορώ ούτε και τα πολλά τα μπράβο και τα ζήτω, αλλά και το άλλο δεν με απασχολεί πια.
1: Καλημέρα, Κώστα. Ότι είπες για τον ΠΑΟΚ είναι ευσεβής ό,τι είπες για τον ΠΑΟΚ είναι ευσεβής πόθη. Κάτσε να δούμε τι είπα για τον ΠΑΟΚ σήμερα. Πρώτον, σχολιάσαμε τα 300 χιλιάρικα που έβαλε ο πρόεδρος στους παίκτες οι οποίοι δεν έχουν άλλο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, σχολιάσαμε εδώ πέρα ότι.
0: Για τον Λουτσέσκου.
1: Φεύγουν όλοι. Το τρίτο ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Φεύγουν όλοι. Ότι ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί, ας πούμε, μια δεκαπεντάδα, τουλάχιστον λέει Σμαράγδα, εγώ λέω 20 ποδοσφαιριστών.
0: Ναι, σίγουρα. Ναι. Σίγουρα.
1: Το τρίτο θέμα.
0: Δεν βάλαμε βέβαια τους μικρούς που επιστρέφουν.
1: Εντάξει, τώρα με μικρούς.
0: Ναι, τον Παταούλα, ας πούμε, τον Μπέρδο. Εντάξει, αυτά τα παιδιά που δεν ξέρουμε αν θα δώσουν.
1: Okay, ναι.
0: Ένα Μοναστηριλί είδαμε που έπιασε το.
1: Θα πας δηλαδή με κάποιον την ΚΑΠΑ 21 να πάρεις του χρόνου το πρωτάθλημα, αυτό μου λες τώρα.
0: Ρε παιδί μου, όχι, σου λέω.
1: Άρα τους 15 θα τους πάρεις.
0: Θα τους πάρεις. Ωραία. Γι' αυτό
1: σου λέω. Μέχρι στιγμής κάποιος ευσεβής πόθος, Αποστόλ, όχι. Αυτά είναι ειδήσεις. Στο θέμα του Λουτσέσκου τώρα, σου είπα ότι άκουσα τον Γιώργο Μπούζο χθες που είπε ότι το θέμα Λουτσέσκου παραμονή είναι 50-50.
0: Ναι, έτσι.
1: Δεν είπα κάτι παραπάνω εγώ, άρα τίποτα από τα τρία δεν είναι ευσεβής πόθος του Βαραγιάννη.
0: Δεν είναι.
1: Είναι η σκληρή πραγματικότητα μιας δύσκολης χρονιάς για τον ΠΑΟΚ. Δεν θα πω εγώ αποτυχημένη, γιατί για μένα δεν είναι αποτυχημένη.
0: Αποτυχημένη είναι.
1: Για εσάς.
0: Ναι.
1: Εντάξει, για μένα δεν είναι.
0: Εκεί που μπήκε ο πύχης, έτσι, γιατί πάντα βάζουμε
1: ένα
0: πύχη.
1: Να μην το βάζετε.
0: Αυτό λέω. Ναι. Ότι όταν βάζεις έναν πύχη και λες πάω για πρωτάθλημα, πάω για τα πάντα, ξέρω εγώ κτλ. Ναι.
1: Μίλα καλύτερα για την Κωνσταντοπούλου. Εκεί είσαι πιο ρεαλιστής. Όχι, και εδώ είμαι ρεαλιστής και στον ΠΑΟΚ και στην Κωνσταντοπούλου. Θα επιμείνω, Αποστόλη μου. Θα επιμείνω μέχρι τελικής πτώσεως. Τώρα διάβασε το τι λέει. Διαβάζεις κάτι. Σενάριο για εκλογικό ευνηδιασμό. Παίρνουν θέση στα κόμματα Τσίπρα Καριστιανού.
0: Τι σημαίνει εκλογικό ευνηδιασμό, αφού το ξέρουμε όλοι.
1: Ωραία. Θα σου πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Όποιο είναι στο προσκήνιο, φθύρεται. Σωστά.
0: Ολόσωστα.
1: Και ευθύρεται, μάλλον να το πούμε αλλιώς. Και ευθύρεται. Σωστά. Μπράβο. Τι κάνεις τώρα, άμα είσαι ο Μητσοτάκης, που θέλεις να βγουν μπροστά όλοι, θέλεις να εμφανιστούν, γιατί αυτοί περίμεναν.
0: Να κάνεις εκλογές πιο νωρίς.
1: Θα πεις ότι θα κάνεις. Θα βάλεις τα σκυλιά σου.
0: Ωραίο.
1: Ναι, θα βάλεις τα σκυλιά σου να πεις ότι 27 Σεπτεμβρίου ο Μητσοτάκης θα σας ευνηδιάσει.
0: Ναι, ναι.
1: Θα βγουν μπροστά οι Καριστιανού και ο Τσίπρας, οι οποίοι θα πρέπει να πάνε στα πάνελ των δημοσιογράφων και να ερωτηθούν. Η κυρία Καριστιανού περιμένουν πώς και πώς οι δημοσιογράφοι να πάνε, να πάει, ας πούμε, σε μια συνέντευξη και να τις πάρουν πέντε πολιτικές κουβέντες. Τι θα κάνετε με αυτό, δεν λέω τι, γιατί θα προετοιμαστεί, με αυτό, το κίνο, το
0: έχω
1: τάδε και το δίνα. Νομίζω
0: ότι η Καριστιανού, για τον Τσίπρα συμφωνώ, αλλά η Καριστιανού τελείωσε το θέμα πλέον.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Εδώ βγήκανε με βιντεάκια που μαζί κάνανε.
1: Άλλο αυτό, μαζί υπογραφές. Ναι, ναι.
0: Κάτι άλλο ακούστηκε για τις 26 ναι. του μήνα.
1: 26, όταν θα έχει κόμμα. Ναι. Και θα. 26, όχι 26, 21, μεθαύριο.
0: Α, για τον Κωνσταντίνο και Ελένη, το έχουμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Okay. Όταν θα κάνει το κόμμα και θα είσαι επικεφαλή του κόμματο, την άλλη μέρα το πρωί θα σε πάρουν τηλέφωνο από το Sky και από τον Α και από το Star και από το Μέγκα, σωστά.
0: Ναι.
1: Και από το Μετρόπολη, εμείς.
0: Ναι.
1: Και θα πούμε μια συζήτηση.
0: Μια δήλωση,
1: κάτι. Όχι δήλωση, συνέντευξη με την κυρία Καριστιανού. Αυτό σου λέω περιμένουν όλοι. Mm. Το καταλαβαίνει ή όχι?
0: Εγώ το καταλαβαίνω.
1: Γιατί θα πάνε στις αμβλώσεις, θα πάνε στις ελληνορωσικές σχέσεις, στα ελληνοτουρκικά, στο κυπριακό, σε όλα αυτά τα ζητήματα. Mm-hmm. Θα εκτεθεί η κυρία Καριστιανού, η οποία ξέρουμε ότι διαβάζει τώρα, προσπαθεί να προετοιμαστεί, αλλά όσο και να γίνεται, αυτό το διάστημα το χαμένο δεν μπορεί να αναπληρώσει.
0: Νομίζω ότι
1: μέσα σε τρεις μήνες.
0: Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κανένας ευνοδιασμός.
1: Ο Τσίπρας θα κάνει γι' αυτό το κόμμα του, σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Θα πάει να ερωτηθεί. Εσύ, ο Τσίπρας τι νομίζει θα ερωτηθεί, για ποια πράγματα? Για αυτά που θα κάνει, όχι. Για αυτά που λέει η εκπομπή στο χιλιοστό θα ερωτηθεί.
0: Σίγουρα.
1: Μπράβο.
0: Ένα κομμάτι είναι μεγάλο.
1: Μπράβο. Άρα τι κάνεις? Αυτή τη στιγμή πετάς το τυράκι, θα γίνουν 27 Σεπτεμβρίου οι εκλογές και όταν θα φτάσει συνδυάσμα δεν λες τίποτα.
0: Εντάξει, καλό και αυτό που λες, αλλά έχω ναι. την εντύπωση ότι δεν θα ευνηδιαστούν. Νομίζω ότι είναι έτοιμοι από
1: όχι, καιρό. Όχι, μα δεν θα ευνηδιαστούν. Αυτό το λέω για τον. Για την, ας πούμε, ρε παιδί μου. Τόσο καιρό και δεν κάνω ακόμα. Για να μην εκτεθούν.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Αφήνανε τη φθορά.
1: Τώρα, αυτή τη στιγμή τώρα θα πρέπει να του βγάλει μπροστά στο προσκήνιο. Να πάνε εκεί στα σκυλιά, ας πούμε, να του δαγκώσουν. Όπως δαγκώνουν τον Κυριάκο κάθε μέρα. Έτσι δεν είναι?
0: Σίγουρα.
1: Α,
0: σίγουρα. Λοιπόν, βέβαια, να σου πω κάτι.
1: Ναι, ορίστε.
0: Έτσι πως τον είδα εγώ το Μητσοτάκη στο συνέδριο, δηλαδή εγώ θυμάμαι ότι σου είπα ότι το βλέπω για φθινόπωρο τις εκλογές. Δεν είναι ότι το έχω παρατήσει αυτό το σενάριο, αλλά νομίζω ότι ο Μητσοτάκης, παιδί μου, παρά είναι θεσμικός. Παίζει και να μας πάει και την άνοιξη.
1: Ναι.
0: Παίζει. Δηλαδή βλέπω ότι δεν υδρώνει το αυτί του
1: και
0: από φωνές.
1: Άμα βγει στις 20 Σεπτεμβρίου. Mm. Μετά την έκθεση.
0: Είπα, δεν το παρατάω.
1: Αφού έχει
0: σενάριο.
1: Δώσει το πακέτο τη έκθεση
0: ναι.
1: και κάπου στις 20 Σεπτεμβρίου λέει ότι οι δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Γιατί όσο να είναι, θα χάσει και η Νέα Δημοκρατία από δύο νέα κόμματα.
0: Σίγουρα.
1: Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κινδυνεύουμε να πάμε σε ένα πολύ μεγάλο διάστημα ακυβερνησίας και η Ελλάδα αναλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Προεδρία τον Ιούνιο του 2027.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να παίζουμε εμείς με την Ευρώπη. Δεν μπορούμε να... Οπότε πάμε σε εκλογές.
0: Στο φθινόπωρο λες.
1: Κατάλαβες?
0: Ναι, ναι, ναι. Σου λέω και εγώ
1: την
0: το φθινόπωρο.
1: Την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου.
0: Απλά πιστεύω.
1: Ή την δεύτερη.
0: Ξέρεις τι νομίζω ότι θα είναι πολύ κομβικό?
1: Νομίζω ότι έχει την μπάλα στα χέρια του και αυτό είναι μεγάλο.
0: Α,
1: του.
0: Μπράβο.
1: Είναι μεγάλο του.
0: Έχει την μπάλα στα χέρια του. Θα δει. Θα δει πώς θα πάνε τα γεωπολιτικά. Θα έρθουν και τα μπάνια του λαού τον Αύγουστο. Όπως είπες και εσύ, θα έρθει η ΔΕΘ.
1: Mm.
0: Να δούμε τι μπορεί από εκεί να δώσει, να μην δώσει, να κάνει.
1: Ναι.
0: Το σίγουρο είναι, δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί, ότι θα πρέπει να μπει σε εφαρμογή. Πάλι ακόμα ένα καινούριο πρόγραμμα μιας τετραετίας.
1: Ναι.
0: Αν κρίνει ότι είναι καλύτερα εκεί κοντά στη ΔΕΘ να πάρει την οποία ψήφος, με την οποία εντολή,
1: ναι.
0: ίσως να το κάνει.
1: Να δούμε.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, πάντως έχει ενδιαφέρον παντού αν έχεις δει. Σε όλα τα γήπεδα παίζουμε μπαλίτσα.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Έχει πολύ.
0: Έχει. Εγώ, ας πούμε, δεν περίμενα Αυγερινό στην κυρία Καριστιανού.
1: Την Αυγή?
0: Αυγερινό.
1: Πώς δεν περίμενες?
0: Δεν τον περίμενα τον Αυγερινό.
1: Πώς, αφού το σχεδόν είχε προαναγγελθεί μόνος του, νομίζω, τα Χριστούγεννα κάπου. Το είχαμε ξαναζητήσει αυτό.
0: Ναι, αλλά.
1: Εντάξει,
0: από την Καριστιανού δεν το περίμενα.
1: Δεν έχω πρόβλημα με την κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού καλά κάνει και διοικητική να μας σώσει.
0: Τάσος.
1: Και η κυρία Καριστιανού δεν είπε κανένας τίποτα. Το θέμα είναι ότι είναι ένα θεματάκι ηθικό με την ίδια, διότι είχε πει τότε.
0: Ότι
1: δεν θα εκμεταλλευτεί, δεν θα εξαργυρώσει, γιατί έτσι ήταν η διατύπωση. Τον πόνο τον ανθρώπινο, τον χαμό του παιδιού της με τη δημιουργία ενός κόμματος. Αυτό είναι το οποίο θα νομίζω ότι
0: έχω την εντύπωση
1: θα το κουβαλάει σαβάρος.
0: Ήταν όμως ειλικρινής τότε. Δεν νομίζω ότι ήταν στο πίσω μέρος του μυαλού της τότε.
1: Τι θα πει, τέτοιο. Δηλαδή ήμουν ειλικρινής τότε?
0: Ότι δεν το πίστευε ότι θα πάει εκεί. Νομίζω ότι της γεννήθηκε στην πορεία. Λίγο με το ότι πήγε στις Βρυξέλλες, με λίγο το ότι έβλεπε ότι. Κάποια πράγματα που δεν της αρέσουν. Έτσι νομίζω. Τάσος, αφήνω σήμερα το πρόγραμμα της μεγάλης γιορτής του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου,
1: ναι.
0: με συμμετοχή και του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Θεόφιλου, την αγάπη μου Τάσος φύλακας και πιστοποιημένος εθελοντίστας ο πυροσβέστης Καρίστου. Τον βρήκαμε εμείς να γιορτάζει τον Ιωάννη του Ρώσου?
1: Όχι.
0: Για διευκρίνησέ μας.
1: Ρώσος είναι? Πάμε κύριο Αυγερινό. Να μας πει.
0: Ξέρουμε κανέναν Αγαμέμνον?
1: Να έχουμε κανένα φίλο δηλαδή.
0: Ναι,
1: όποιον φίλο Μένιο έχει, αγαμένο.
0: Λες.
1: Ο Μένιος ο φίλος μου τη χαλάσε.
0: Γιορτάζουν πάντως, γιατί δεν θυμάμαι με τα.
1: Σοβαρά.
0: Άμα ακούστηκαν.
1: Ο Πάνος που είναι εδώ, που είναι η Ηρακλάκη, μου γράφει κάτι και θέλω να το.
0: Έλα, πες.
1: Να το διαβάσω. Γιατί λέει, ακούστηκε κάτι χθες για την ομάδα του. Καλημέρα, Κώστα.
0: Για την
1: μια
0: ομάδα.
1: Αναφορά θα ήθελα να κάνω σαν χθες, επειδή αναφέρθηκε σε εκπομπές σας, έγινε ο πρώτος υποβασμός του Ηρακλή το 1980. Αυτό που δεν είπε κανένας είναι ότι ο τότε ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, που κατήγγειλε τον Ηρακλή και τιμωρήθηκε με υποβιβασμό, σε εκείνο το παιχνίδι ήταν τιμωρημένος, δεν μπορούσε να παίξει. Οπότε μετέπειτα ο πρόεδρος του Ηρακλή προφανώς δικαιώθηκε, ο Ηρακλής είχε ήδη υποβαστεί άδικα. Αυτά και την ιστορία, διότι κανένας δεν το ανέφερε χθες. Είναι αλήθεια ότι ο Πέλιος ήταν τιμωρημένος, ναι, σε εκείνο το παιχνίδι.
0: Ναι, εγώ παιδιά δεν έχω καθόλου άποψη για το συγκεκριμένο θέμα. Το άκουσα αυτό που λέει ο φίλος.
1: Ναι, ναι.
0: Συγκεκριμένα στον Ραπτόπουλο και στον Κουλιανό. Την άκουσα την αναφορά στο σαν
1: ναι,
0: σήμερα.
1: Απόπειρα δωροδοκίας.
0: Ναι.
1: Με πολλά σκοτεινά σημεία. Πάμε παρακάτω όμως. Να του ξεπεράσουμε αυτό για να μην σκαλώσουμε εσύ τέτοια, γιατί δεν κάνει σκαλώνουμε.
0: Αυτό σου λέω, δεν έχω καμία άποψη για το θέμα. Παιδιά, πραγματικά. Δηλαδή, δεν... Το ξέρω σαν ιστορικό γεγονός. Συνέβη αυτό μέχρι εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Τα παρατράγουδα και το τι είχε να κερδίσει κανείς, νομίζω τότε δεν ήταν που η Καστοριά πήρε το κύπελο εκείνη τη χρονιά. Τελικά.
1: Λέω με τον το γιατρό, γιατί και εγώ κάπως έτσι είδα την ανάλυση της Σμαράγδας για το τι δεν ήταν ψέματα της κυρίας Κάρης Γιαννού, και λέει ο Γιάννης. Καλημέρα. Ήταν ένας φίλος μου, ήταν αληθινός. Όταν έλεγε πως η κοπέλα του ήταν τότε η μοναδική του αγάπη.
0: Ναι.
1: Απλά στην πορεία προέκυψε μια άλλη από τη Ρωσία.
0: Έτσι είναι, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, λέει, τότε δεν έλεγε ψέματα.
0: Να σας πω κάτι. Η γυναίκα ήταν σε τόσο βαθύ πένθος και πηγαίναν και τη ρωτούσαν κάτι τέτοια πράγματα.
1: Εντάξει, καλά.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Έλα,
0: να σου πω, άμα με ρωτήσει.
1: Καλά, καλά, καλά.
0: Σε ρωτάω εγώ εσένα.
1: Δεν θα πω τίποτα.
0: Σε ρωτάω εγώ εσένα.
1: Θα κρατηθώ.
0: Και πόσου άλλου έχουμε ρωτήσει. Σμαράγδα, Κώστα, πρόκειται να πολιτευτείτε.
1: Ναι.
0: Τώρα, άμα με ρωτήσει, θα σου πω όχι.
1: Εγώ πάντα έλεγα όχι και τώρα λέω όχι.
0: Μπορεί σε 5 χρόνια να
1: γι' αυτό και δεν θα έχω ηθικό βάρο. Όπω προφανώ έχει η κυρία Καριστιανού και θα την ακολουθεί μια ζωή.
0: Δεν βλέπω κανένα ηθικό βάρο.
1: Καλά, θα βλέπει.
0: Μπορεί σε 5 χρόνια.
1: Θα πέσω μισοτάκι.
0: Μπορεί σε 5 χρόνια να
1: το ρίξει όποιο να είναι.
0: Μπορεί σε 5 χρόνια να έχω άλλη.
1: Μεταξύ κατεργαρέων ειλικρίνεια, είπαμε.
0: Ειλικρίνεια.
1: Τι τώρα ειλικρίνεια.
0: Οι άνθρωποι αλλάζουν την πορεία τη ζωή του. Όταν η κυρία Καριστιανού θεωρεί ότι απογοητεύτηκε από το ελληνικό γίγνεσθε, από το σύστημα, από. Και πιστεύει από μόνη τη και είναι ο χαρακτήρα τη τέτοιο, ότι μπορεί να προσφέρει στο γενικό καλό. Ναι, μπορεί κάποτε να με τις... Ούτε καν να τι περνούσε από το μυαλό.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Παιδίατρος ήταν τόσα χρόνια.
1: Ναι, ό,τι πει.
0: Ό,τι πει.
1: Παράθυρο σα πω.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
2: Καλή σας μέρα. Ραγδαίες διοικητικές εξελίξεις φέρνει η απώλεια των αγωνιστικών στόχων στην τελική ευθεία της σεζόν στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Η διοίκηση επέβαλε βαρύ χρηματικό πρόστιμο στους ποδοσφαιριστές, ενώ με απόφαση της κόπηκαν όλες οι άδειες και οι υποχρεώσεις παρατείνονται υποχρεωτικά έως την Τετάρτη. Στο μεταγραφικό προσκήνιο, η τουρκική Φωτομακ και άλλα μέσα της γειτονικής χώρας επαναφέρουν το όνομα του Ρασβάλου Τσέσκου για την τεχνική ηγεσία της Μπεσίκτας, κατατάσσοντάς τον στους 5 υποψηφίους μετά την απόλυση του Σεργέν Γιαλτσίν. Ο ίδιος ο Ρουμάνος τεχνικός εμφανίζεται φανερά προβληματισμένος από το κλείσιμο της χρονιάς, κάνοντας λόγο σε οικείους του για τους χειρότερους μήνες της ζωής του. Την ίδια ώρα, στην πλευρά του Άρη, η παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στον Πάγκο περνά μέσα από τις τελικές συζητήσεις για το αγωνιστικό πλάνο της νέας χρονιάς. Η διοίκηση τηρεί στάση αναμονής και δεν προχωρά σε επίσημες ανακοινώσεις πριν την οριστική συμφωνία των δύο πλευρών. Όσον αφορά τον Ηρακλή, ξεκίνησε επίσημα η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ποδοσφαιρικής ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο με κεντρικό σύνθημα «Ο ημίθεος είναι η θέση του στην κερκίδα». Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
3: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
0: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
2: Με μεγάλες καθυστερήσεις διεξάγεται αυτή την ώρα η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, κυρίως στο ρεύμα προς ανατολικά. Στο κέντρο της πόλης, σημειωτών κινούνται τα οχήματα στην Εγνατία και την Τζιμισκή λόγω της αυξημένης εμπορικής κίνησης. Καλύτερη είναι η εικόνα στη Βασιλής της Όλγας και στα δυτικά στην Παπαναστασίου. Οπλιστείτε με υπομονή και μείνετε συντονισμένοι.
4: Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
5: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
6: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
7: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
8: Εννοείται. Nexus, άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
7: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
9: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
10: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
9: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
10: Ποιος εγώ?
9: Ύφεστε. Σύνερδε μου χαλάς το σποτ. Injection Service. Απόλλωνος 18 κατ' Τούμπα. 2310-933-787.
10: Και injectionservice.gr.
9: Λύσαξες.
11: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
12: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
13: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
12: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
13: Φυσικά, BioClima.
14: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
15: Λευτεράκι, τα είδες?
16: Τι να δω ρε Ζωζό.
15: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
16: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
15: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
16: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
15: Τις κληρώσεις?
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
18: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
20: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
21: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
22: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
23: If you're all in, we're all in.
22: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
24: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
25: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
24: Δηλαδή αντέχει.
25: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
26: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
27: 30 φυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου. Έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
26: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
27: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr.
28: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
29: Νέα σειρά βιοδιαγερτών για Ράμπλιξ. Οι βιοδιαγέρτες για Ράμπλιξ δίνουν στις καλλιέργειές σας μεγαλύτερη παραγωγή και παράλληλα προϊόντα υψηλής ποιότητας. Έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων, να αυξάνουν την αντοχή των φυτών στο αβιωτικό στρες και να προωθούν την ανάπτυξή τους. Για καλλιέργειες φρούτων, κηπευτικών και φυτά μεγάλης καλλιέργειας, τα Yara Amplix είναι εδώ για εσάς. Yara Amplix. Ήρθε η ώρα να κάνετε τη διαφορά.
0: Μετρόπολης τελειώνονται.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λοιπόν, μερικά μηνύματα σήμερα με Ραϊδα. Μάλλον επειδή είμαι έπινος, μου φαίνεται πάρα πολύ αστεία.
1: Γιατί?
0: Το έχω αυτό εδώ. Μα είμαι, δεν κοιμηθώ καλά, όλα μου φαίνεται αστεία. Γελάω με τη βλακία σου.
1: Καλά, ωραίο είναι αυτό όμως.
0: Καλό είναι, λες.
1: Τι εννοείται.
0: Άλλοι πίνουν για να φτάσουν σε αυτό. Για να φτάσουν σε αυτό το στάδιο. Λέει ο Θωμάς, για αυτό που έλεγες νωρίτερα, είπες Μαράγδα ότι σαν σήμερα πήγε ο Μακαρέζο στην Κίνα.
1: Ναι.
0: Και συνάντησε το Μάο.
1: Ναι.
0: Έχω το διάλογο.
1: Τώρα γελάω εγώ.
0: Έχω το διάλογο. Γυρνάει, λέει ο Μακαρέζο και λέει του Μάο. Λέει ο Θωμάς, έτσι. Πώς θα πάτε εδώ, λέει, με τους αντιφρονούντες. Λέω, Μάο, δεν είναι και πολύ. Εντάξει, λέει, καμιά δεκαριά εκατομμύρια. Α, το ίδιο και σε εμάς, λέει.
1: Φοβερό, φοβερή έμπνευση.
0: Θωμά, πολύ ωραίο. Μπράβο, Θωμάκο. Ο Λουτσέσκου, λέω, θα είναι εδώ να συμπεριλαμβάνεται στο πρόστιμο. Ναι, παιδιά, όλοι. Του Καρυπίδη και ο Λουτσέσκου.
1: Όχι, ο Λουτσέσκου δεν νομίζω ότι συμπεριλαμβάνεται στο πρόστιμο, γιατί τους ποδοσφαιριστές είναι το ρεπορτάζ. Ποδοσφαιριστές, λέει. Τους ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω τι ισχύει για Λουτσέσκο, αλλά δεν είδα κάπου και τον προπονητή.
0: Ο Γιάννης λέει: εδώ παίρνω καφέ, λέει, δίπλα μου ένα παλικάρι, λέει, με φόρμες και εγώ και παπούτσια και φοράει βραχιολάκι στο πόδι. Λες να είναι παίκτης του πάνω.
1: Ναι, τους έκανε και αυτό στη μούρη.
0: Σε έχει απαγορεύσει. Τι?
1: Μέχρι την Τετάρτη τώρα, σήμερα είναι Τρίτη.
0: Ναι, μπορεί να βραχιολάκια, μην πάνε ότι στην Περέα μου για μπάνια, να τα παιδιά μου, τίποτα. Απαγορεύεται με τα μπάνια, διακοπές, μέχρι την Τετάρτη. Τίποτα.
1: Σήμερα είναι Τρίτη, να σου θυμίσω.
0: Τι είναι αυτά, Μαράγκα.
1: Χαζομάρες.
0: Χαζομάρες.
1: Αλήθεια, χαζομάρες.
0: Αν γινόταν σε άλλη ομάδα, ξέρετε, τα κάνατε.
1: Όχι, γενικά
0: δεν είχατε κρεμάσει τον πρόεδρο στα μανταλάκια ανάποδα από τις κάλτσες, να πούμε.
1: Αλλά εδώ τώρα.
0: Ποιος το έβαλε το πρόστιμο, παιδί μου?
1: Χάθηκαν οι.
0: Κάτσε, ποιος το έβαλε το πρόστιμο. Εδώ έχουμε, αν θέλουμε ειδήσεις τώρα. Τι είμαστε ο πρόεδρο. Ποιος το έβαλε το πρόστιμο?
1: Γιατί είπα εγώ ότι μου φταίει ο πρόεδρο για το πρόστιμο.
0: Είπε τι
1: είμαστε. Απλά είπα είναι χαζομάρες αυτά. Είναι κινήσεις, α πούμε, τώρα περισσότερο συμβολικές.
0: Κάτι να κάνουμε. Καθόλου συμβολικές.
1: Να κάνουμε και
0: συμβολικές θα ήταν αν είχε παιχνίδια την επόμενη εβδομάδα. Εδώ δεν υπάρχει κανένα συμβολισμό. Είναι πάρτε όλοι όπως είστε τον πούλο. Συγγνώμη που εκφράζομαι έτσι, αλλά μάλλον δεν το καταλαβαίνετε
1: αλλιώς. Αυτό θα γινόταν και χωρίς πρόστιμο, Κωστή.
0: Όχι, μόνο σου ψάξτε το. Από χθες πάρε το μάνατζερ σου τηλέφωνο, σου λέει ο Σαββίδης. Πάρε το μάνατζερ σου και ψάξε ομάδα, φίλε.
1: Εσύ τι λες. Εγώ πιστεύω ότι με το που έβαλε ο διαιτητής τη σφυρίχτρα στο στόμα.
0: Ναι.
1: Οι περισσότεροι άρχισαν να παίρνουν τηλέφωνο το μάνατζερ. Και εννοείται. Δηλαδή, εντάξει.
0: Σωστό.
1: Εν τω μεταξύ, γελάω με τον Γιάννη που λέει, που είναι και τελείως άσχετο.
0: Ναι.
1: Λέει ο καινούργιος κουβαλτής του κυπέλου, λέει ο Ζίφκοβιτς, τρία σερί έχει. Καταρχάς, να σου θυμίσω ότι έπαιξε Παναθηναϊκός Άρης. Έτσι, γιατί μιλάει για τρία.
0: Για σερί, λέει.
1: Ναι, έπαιξε Παναθηναϊκός Άρης. Πέρυσι ήταν Ολυμπιακός Όφη και φέτος ήταν ΠΑΟΚ Όφη. Το μάνταλο τον βγάλαμε κουβαλτή γιατί επί τρία χρόνια.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ΑΕΚ στο τελικό κύπελλο.
0: Καλά κάνει και αυτό σου
1: και
0: βγάζει.
1: Κουβαλούσε
0: ναι.
1: Το κύπελλο. Καμία σχέση. Είναι
0: άσχετο. Βάζει το διερήμια, γιατί εσείς μέχρι τις αρχές Μαρτίου.
1: Το Ζίφκοβιτς καταρχάς.
0: Το Ζίφκοβιτς, ναι, επειδή μας λέτε ότι είστε πρωταθλητές. Το πρωτάθλημα είναι στην Τούμπα κτλ. Οπότε
1: μου...
0: μετά ο Ζίφκοβιτς το πάει μια στον Ολυμπιακό, μια στην ΑΕΚ, μια θα το
1: ο καινούριος λέει κουβαλητής κυπέλλου. Είναι εντελώς άσχετο.
0: Μια χαρά είναι, ωραίο είναι.
1: Είναι εντελώς άσχετο. Ο Ζίφκοβιτς δεν κουβάλισε ποτέ στην ΑΕΚ κανένα κύπελλο.
0: Και μου στέλνει και ένας εδώ τώρα το μάνταλο. Κάτσε να το βρω. Χάρη, λοιπόν, μου στέλνει μια φωτογραφία το μάνταλο. Το Πετράν, γεια σου Πετράν, γεια σου πουλάκι μου.
1: Τον οποίο συμπαθώ πάρα πολύ.
0: Κι εγώ. Και λέει, κουβάλεις αρκετά ή θέλετε κι άλλα. Και έχει από πίσω το μάνταλος. Έχει 1, 2, 3 πρωταθλήματα Ελλάδος.
1: Μπράβο του. Το άξιζε.
0: Και 2 κύπελλα τα τελευταία 5 χρόνια.
1: Τα τελευταία 5?
0: Κάτσε, ένα πήρε το 18.
1: Πώς έγινε αυτό, ρε παιδιά.
0: Ένα πήρε το 18.
1: Ο ΠΑΟΚ το πήρε.
0: Το 18 με τον νου σου το πήρε ο ΠΑΟΚ.
1: Κάτσε ρε εσύ. Ήταν Παναθηναϊκός Άρης, το πήρε ο Παναθηναϊκός τα τελευταία 3.
0: Τον κομμένη, παιδί μου, το 18. Πήρε πρωτάθλημα. Τι φωνάζει.
1: Για πρωτάθλημα, για τα κύπελα, με μπέρδεψε.
0: Όχι, λέω, τρία πρωταθλήματα. Είναι, όχι, λέει, κουβάλισε αρκετά ή θέλετε κι άλλα. Και δεν λέει κύπελα. Έχει από πίσω φωτογραφία. 3 κύπελα πρωταθλήματος και 2 κύπελα.
1: Ωραιότατο. Καλά, κάνω και το λένε. Η ιστορία δεν αλλάζει. 3 φορές το κουβάλισε στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, εδώ μας λέγατε ότι ο Μάνταλος, ο κουβαλητής κτλ.
1: Δεν μας λέγανε.
0: Εσείς τα λέγατε.
1: 3 κύπελα σερί, τα πήρε ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ. Σερί. Και μάλιστα εκείνη τη χρονιά ήταν και double. Τι κάνουμε τώρα.
0: Ο Κετσιόρα λέει δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανανεώσει γιατί σε διαφορετική περίπτωση ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάρει 3 center back στη θέση του.
1: Δεν ξέρω παιδιά, ακόμα και τον Κετσιόρα εγώ τον βλέπω δύσκολα.
0: Σίμω μακριά από βολτές στο ΣΕΙΚ σου.
1: Γιατί τι έχει το ΣΕΙΚ σου?
0: Φοβόμαστε όλοι για το Σίμω τώρα. Ξαφνικά έτσι να
1: το τρέχεις. Στο ΣΕΙΚ σου γιατί όμως συγκεκριμένα?
0: Πιο εύκολα τρως ένα στο ΣΕΙΚ σου από τη τσιμισκή με Αγία Σοφίας γωνία Ρε Μαράγδα.
1: Κοιτάξτε να δούμε τι θα κάνουμε με τον κόσμο. Κυριάκος Μητσοτάκης λέει στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μαζί για την Ελλάδα και τον έχει σαν τους λόρδι. Λόρδι είναι τώρα αυτό. Είναι από το.
0: Καλά είναι αυτά, να γίνονται.
1: Κάτι είναι τέλος πάντων, μου θυμίζει και λίγο αυτό. Πώς το λέτε, μωρέ, που το βλέπετε όλοι και δεν έχω δει ποτέ ούτε ένα. Το διαστημικό.
0: Star Trek.
1: Όχι Star Trek, το άλλο.
0: Trek Star.
1: Το άλλο που είναι. Που μαλώνουν τα τζεντάι και τα.
0: Α, Πόλεμο των Άστρων.
1: Αυτό. Νομίζω είναι από τον Πόλεμο των Άστρων το συγκεκριμένο.
0: Darth Vader και τέτοια τον έχω.
1: Μπράβο, ναι, κάπως έτσι. Καλημέρα στο Χάρη, καλημέρα στο Γιάννη. Παίζετε, παίζετε, παίζετε. Έχετε 6 λεπτάκια, παίζετε για το σινεμά.
0: Ναι.
1: Γράψτε το ονοματεπώνυμο, Σινέ, τη λέξη Ναι, Οντεόν πλατεία μαζί μα. Οι καλύτερες κινηματογραφικές αίθουσες στο κέντρο της πόλης.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι και η Fibran. Και μάλιστα έρχεται με σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με Fibran Geo και να δώσει και νέα διάσταση στην αισθητική των κτηρίων. Καθώς ο Fibran Geo με φυσικές υφές και χρώματα που διαθέτει θυμίζει άλλες φορές πέτρα, άλλες φορές ξύλο, μέταλλο, ακόμη και αρχιτεκτονικό σκυρόδεμα. Όλα τα προϊόντα της Fibran στην ιστοσελίδα της www.fibran.gr και να μην ξεχνάτε, είναι η Fibran. Έχει την ποιότητα που εμπιστευόμαστε, αλλά και την κοινοτομία που διαρκεί.
1: Σμαράγδα, λέει, συμφωνείς και εσύ με την άποψη του Κωστή για την Μαρία Καρουσιανού? Με ενδιαφέρει. Όχι, διαφωνώ κάθετα.
0: Ποια είναι η άποψή μου για την κυρία Καρουσιανού?
1: Ότι εξαργύρωσε το θάνατο της κόρης.
0: Όχι,
1: της.
0: Δεν είπα.
1: Εγώ θεωρώ το ηθικό βάρο.
0: Παιδιά, η ερώτηση ήταν, ναι, αλλά δεν θα πείτε πράγματα που δεν είπα στο στόμα μου. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι εξαργύρωσε. Η ερώτηση είπα τότε. Ήταν προς την κυρία Καρουσιανού.
1: Και της έριξε σε ηθικό βάρος.
0: Θα εξαργυρώσετε, γιατί αυτή ήταν η διατύπωση. Ήταν ναι. Χοντρή. Αλλά έλεγε η κυρία Καρουσιανού όχι.
1: Δεν τη ρώτησε ποτέ κανένας αν θα εξαργυρώσει.
0: Ωραία, θα σου
1: βρω. Ρώτησαν αν θα κάνει πολιτικό κόμμα.
0: Θα σου βρω την ερώτηση.
1: Παρ' όλα αυτά, η άποψή μου.
0: Γιατί
1: είχε είναι...
0: παρεξηγηθεί με την διατύπωση, κυρία Καρουσιανού.
1: Α, αν τη ρώτησε κάποιο συγκεκριμένα. Εγώ για πολιτικό κόμμα, ναι. Αλλά αυτό το εξαργυρώσει δεν το είχα ακούσει.
0: Ναι, για πολιτικό κόμμα, ναι. Και μάλιστα δεν είχε πει το χαμό, είχε πει τη δημοφιλία σα.
1: Τη δημοφιλία.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Αλλά είχε πει η κυρία Καρουσιανού όχι. Κατηγορηματικά είχε δηλώσει όχι. Αυτό θέλω να μου κρίνεις, φίλε.
1: Ναι, εγώ θεωρώ ότι ναι. Το. Γιατί εμένα ρωτάει αν συμφωνώ. Διαφωνώ κάθετα. Θεωρώ ότι η κυρία Καρουσιανού το μόνο ηθικό βάρος που έχει είναι ότι εμπιστεύτηκε την κόρη της σε ένα σύστημα που πλέον δεν την εκπροσωπεί. Αυτό είναι το ηθικό βάρος απέναντι στο παιδί της που χάθηκε με αυτόν τον τρόπο. Και μαμά, σας πω και το άλλο, ρε παιδιά. Και ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ πάστορας ήταν. Παπάς ήταν ο άνθρωπος, δεν πιστεύω ότι πίστευε στη ζωή του ότι θα κάνει πολιτικό κίνημα ή κοινωνικό κίνημα, έτσι. Δηλαδή αλλάζουν αυτά.
0: Διαβάσατε τι έχουν πει άλλοι γονείς, άσε με εμένα, φίλε. Άλλοι γονείς χαροκαμένοι κι αυτοί, από το δυστύχημα των Τεμπών, τη δολοφονία όπως λέτε.
1: Έχετε ρώτησε την άποψή μου.
0: Έχετε διαβάσει τι λένε, ας πούμε, για την, ας πούμε, κύριος Πλακιάς. Τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα. Για τα Περιστέρια και τα λοιπά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν.
0: Άρα καθένας... το πρόβλημα δεν είναι ο κόσμος. Το πρόβλημα είναι και οι άνθρωποι οι ίδιοι, οι γονείς των 57 ανθρώπων που χάθηκαν, οι οποίοι αισθάνονται προδομένοι από την κυρία Καρουσιανού. Όχι εγώ. Εγώ δεν πίστεψα ποτέ σε καμία Καρουσιανού, ούτε πρόκειται να πιστέψω. Οι άλλοι που πίστεψαν όμως ότι θα δοθεί ένας αγώνας από εκείνο το πόστο, βλέπουν ξαφνικά γύρισμα πλάτης.
1: Πολύ πιθανό και η κυρία Καρουσιανού να αισθάνεται προδομένη από αυτούς.
0: Για ποιο λόγο?
1: Είναι και τούμπαλιν το θέμα.
0: Ναι,
1: τους περίμενε πιο ενεργούς, τους περίμενε πιο δραστήριους και σου λέει δεν ακολουθούν. Εγώ έτσι θέλω.
0: Τι δεν ακολουθούν, να κάνουμε κόμμα.
1: Να κάνουμε κόμμα, να
0: μα
1: κάνουμε.
0: Μα δεν θέλανε
1: κίνημα.
0: Οι άνθρωποι να κάνουν κόμμα.
1: Αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, μπορεί η ίδια
0: να κάνουν ένα φορέα, τον φορέα των γονέων, οι οποίοι θα πιέζουν την πολιτεία για να αποδοθεί δικαιοσύνη
1: η
0: σε αυτό το κομμάτι.
1: Σου λέω, μπορεί να αισθάνεται ναι. Προδομένοι από τις δράσεις ότι δεν τους βγάζουν πουθενά.
0: Μάλιστα.
1: Και να βρει και άλλο τρόπο.
0: Μακάρι να δικαιολογούσατε και έτσι και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς όλων των κομμάτων, όπως δικαιολογείται την κυρία Καρουσιανού, ό,τι και να πούμε. Μακάρι είπα εγώ, δεν είπα τίποτα.
1: Συγγνώμη, αλλά αυτή χτυπιέται.
0: Ναι,
1: σαν το χταπόδι.
0: Μακάρι.
1: Την έχουν τσακίσει τη γυναίκα.
0: Μια και λέγατε για τραγούδια Eurovision, Dima Bilan, Never Let You Go, Russia. 2006, πολύ καλό τραγούδι, έπαιξε πολύ στα ραδιόφωνα.

0: Κατευθείαν θα φεύγαν όλοι μαζί. Χαζομάρες λέμε. Παναγιώτης. Ναι. Επειδή Κωστή κορόιδεψε στην Τούζλα και έχει μια φωτογραφία, ελέη γίναμε. Πότε κορόιδεψε στην Τούζλα και δεν το θυμάμαι. Με φήνηκε στην Τούζλα. Στην παραλία παίζανε τη δύσκολη.
1: Πολύ ωραία. Μην θυμάμαι στην Τούζλα. Δεν το είπα γι' αυτό. Είπα γιατί λέγαμε για την Τάρα, τη Βουλγάρα.
0: Α, ε.
1: Και είπα ότι μεγάλωσε εδώ στην Τούζλα. Και μου λες, όχι, Χαλκιδική, πρώτο πόδι. Εσύ μου το πεις χθες.
0: Δεν ξέρω αν είναι πρώτο ή δεύτερο, πάντως είναι στη Χαλκιδική συνέχεια.
1: Είπες, ναι,
0: και λέει, ευτυχώς λέει, είναι και όλη η Βουλγαρία στη Χαλκιδική η Πιντάρα.
1: Όχι ακόμα.
0: Έτσι είπε.
1: Τώρα είναι η Γερμανία, να ξέρετε.
0: Άντε μακάρι.
1: Τώρα αυτές τις μέρες. Είναι γεμάτο Γερμανού συνταξιούχου.
0: Αχ, όχι συνταξιούχου.
1: Μια χαρά είναι. Τρώνε σαλάτες.
0: Αφήνουν.
1: Ε?
0: Ή μπύρα και χωριάτικη όπως πάντα.
1: Ε, αυτό να. Μπύρα χωριάτικη είναι. Χθες, 10:30 το πρωί, χθες το πρωί, έχω φτάσει Χαλκιδική. Έχω ραντεβού με ένα φίλο για μια δουλειά που είχαμε.
0: Μια ιστορία,
1: και
0: ναι.
1: Πίνουμε καφέ τώρα. 10:30 το πρωί. Στο Ροτ Χάους, τα ψακούδια πίνουμε.
0: Ναι.
1: Στην Ταμάρα, τη φίλη μου. Και δίπλα μας κάθονται δύο κυρίες, συνταξιούχες και ίδιες, Γερμανίδες. 75 μία, ξέρω εγώ, 72 οι άλλοι. Πίνουνε καφέ. Ζεστό, γαλλικό, φίλτρο.
0: Ναι.
1: Και σαλάτα.
0: Άσε με, Κώστα, δεν γίνεται.
1: Τώρα
0: αυτό.
1: Τα βγάζω όλα φωτογραφίες. Και σαλάτα. Είχε έρθει και τον Πολ. Το είχαν δίπλα τον Πολάκι, ας πούμε, με τη σαλάτα. Ψιλοκομμένη και όλα τα ντομάτα. Μου έκανε εντύπωση πώς ήταν.
0: Θες νερό, καφέ.
1: Πώς ήταν κομμένη η ντομάτα και το αγγούρι. Κατάλαβες, δεν ήταν σαν και εμάς, ας πούμε, ολόκληρα κομμάτια. Μια ντομάτα, ας πούμε, ήταν 50 κομματάκια.
0: Ναι, κατάλαβα το
1: σκέτο. Πολύ μικρά, ναι, πολύ. Ναι, πολύ μικρά. Ναι. Και ήταν, είχαν το καφέ φίλτρο και δίπλα ήταν τα μπολ με τις σαλάτες.
0: Είμαστε καλή ώρα, καλοκαίρι διακοπές. Έχει αρκετά χρονάκια και πάμε στον πειρατή, στο Μαρμαρά.
1: Ανοίγω γραμμές, δύο γραμμές, τρεις έτσι για μια καλή μέρα. Πάμε, λέγε.
0: Είμαστε τρία ζευγάρια τώρα έτσι και πάμε στον πειρατή, στο Μαρμαρά, ρε παιδί μου. Ο πειρατής είναι γνωστός, ναι. Έχει τα τουριστικά τύπου, δηλαδή κρέατα και χωριάτικες και μπύρες για τους τουρίστες.
1: Αλλά έχει και.
0: Αλλά ό,τι ψάρι ψαρέψει ο ίδιος,
1: ναι.
0: Ή κάποιοι που τον βοηθάνε, εκείνη την ώρα είναι αυτό το ψάρι.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε όλοι συνεννοημένοι να φάμε μπριζολάρες τώρα και δεν ξέρω εγώ τι. Και μας λέει, έχω μουσμούλια.
1: Oh.
0: Εγώ άμα ακούσω μουσμούλια. Αλλάζω τα πάντα. Οι άλλοι ήταν κρεατοφάγοι.
1: Πάντως και το μουσμούλι με μπιφτέκι καλό είναι. Να ξέρεις, δεν κακό.
0: Όχι, αλλά εννοείται. Εμείς.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι έγινε το τραπέζι.
1: Ναι, μπράβο, ναι, ναι.
0: Έρχονται κάτι κρεατάρες τώρα. Μπριζόλες, λουκάνικα, μπιφτέκια και είμαι εγώ από την άλλη.
1: Ναι.
0: Γαρίδες, μουσμούλια, μύδια. Και είναι ένα τραπέζι τεράστιο.
1: Φτώχεια!
0: Έχει πολλά χρόνια τώρα.
1: Φτώχεια σου λέω.
0: Άκου τώρα. Και είναι Γερμανοί συγκεκριμένα που έχουν τη χωριάτικη με τις μπύρες και σηκώνουν κοστί. Τα κινητά.
1: Αυτό δεν βγάλα φωτογραφίες.
0: Και μας βγάλα.
1: Βγάλα φωτογραφίες, ναι.
0: Λέω, τι έγινε τώρα, παιδάκι.
1: Οι θρασίτατοι έρχονται και βγαίνουν και σέλφι στο τραπέζι αυτή.
0: Ναι,
1: πώς βλέπεις ένα Λαμπορκίνι, ας πούμε, και βγαίνει ένα σέλφι και λες δικιά μου.
0: Μας είχε κάνει τόσο εντύπωση. Μιλάμε τώρα για φωτογραφίες. Κυκλοφορούμε κάπου, δεν ξέρω σε ποια πόλη.
1: Ήρεμα στις γραμμές, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τάσο.
2: Να σου πω εγώ μια ιστορία τώρα τι έγινε.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, όπως ξέρεις, είμαστε στο Σύλλογο Εθελοντών, είμαστε κάποια άτομα πιστοποιημένα.
1: Ναι.
2: Και η πολιτική προστασία φρόντισε να μας στείλει κάποιο εξοπλισμό.
1: Ναι, το έγραψε χθες.
2: Στα πιστοποιημένα μέλη.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, σε αυτά που παραλάβαμε, μαζί με όλα τα πράγματα που πήραμε,
1: ναι.
2: Εντάξει, πήραμε, ξέρω εγώ, άρβυλα, πήραμε...
1: Παντελόνια, χιτόνιο.
2: Παντελόνια, ιστορίες. Χιτόνιο, άρβυλα, ναι.
1: Ναι.
2: Μα στείλανε 8 παντελόνια και ένα χιτόνιο.
1: Ναι, φίλε, καλοκαιριάτικα, τι να το κάνετε το χιτόνιο.
0: Γιατί, είναι
2: αντιπυρικό. Σε Κώστα είναι αντιπυρικό αυτό.
1: Μην πάστε, και
2: έφυγα.
1: Το ξέρω, ναι. Το χιτόνιο βάλετε, ναι, κλήρωση.
2: Θα κάνουμε μάλλον κλήρωση, έτσι. Ποιο το πρωτοπάρει. 27 Μαΐου είναι ο Άγιος Ιωάννης Ορεόδος, Προκόπη Ευβοίας, Βόρεια Ευβοία.
1: Μάλιστα.
2: Μεγάλη γιορτή, πανηγύρι. Παλιά ερχόντουσαν και πάρα πολλοί Ρώσοι.
1: Τι Ρώσοι, η μάνα μου με την αδερφή μου πάντα είχαν ταξίδι τέτοια μέρα. Στο, στο μοναστήρι και στον Αϊωάννη.
0: Παιδιά από όλη την Ελλάδα. Έχω φίλη που πιστεύει πραγματικά ακόμη και σήμερα και βάφτισε και το παιδί της με το όνομα. Ότι την ευλόγησε γιατί δεν μπορούσε.
1: Ναι, μπράβο, ωραία.
0: Και έμεινε έγκυος.
1: Γεια σου, Τάσο μου, τα φιλιά μας. Για να προλάβουμε και τους άλλους δύο, παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα, Κώστα.
1: Ένας, παιδιά, ο πρώτος. Έλα, Κώστα, πάμε.
0: Μαζί τους έβγαλες, πώς έγινε.
3: Ναι. Καλημέρα, Κώστα.
1: Έλα, καλημέρα, καλώς το να.
3: Χριστάρασε με.
1: Ναι, Χριστάρα.
3: Έχω καιρό να βγω. Ναι. Σμαράζα με τι κανένας, καλά είσαι.
0: Όχι, αλλά καλά λέω.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο Χρήστος πέσανε, τι να πει κιόλας.
3: Αχ, να πάρει. κάνουμε διανομή πάλι. Εμείς να πούμε και λίγο ότι πάμε και προς την Πηλαία. Έχει μια κίνηση και εδώ, έτσι.
1: Έχει, είμαστε... έχει.
3: Ναι, ναι.

0: Δεν σφίγγει ακόμα, αλλά έχει κίνηση τώρα. Είναι, είναι η ώρα εχμής τώρα. Σιγά σιγά αρχίζουν κατηβαίνουν από πανόραμα, από παντού γίνεται αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Το βλέπω κιόλας, ναι.
0: Κώστα, να πω.
2: Ότι.
0: Καλή επιτυχία πρώτα. Να πω μάλλον συγχαρητήρια στο γιο μου, ο οποίος πήραμε το παραλίμνιο το πρωτάθλημα, ανέβηκαν γάμα εθνική, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, να πούμε και αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, να πούμε και στα παιδιά που ξεκινάνε και τις εξετάσεις, γιατί και ο μικρός μου τώρα είναι, ξεκινάει πανελλήνιες. Mm-hmm. Λοιπόν, Κώστα, λέω, κρατήθηκε, κρατήθηκε και βλέπω τελευταίες μέρες, τώρα κάνα δύο μέρες, έχει το...
1: Τι εννοώ,
0: ήρεμος τον βλέπω, ναι, τον βλέπω, ξέρεις, μιλάει. Απότομα, όχι λέω τώρα, όλα αρχίσαν τώρα.
2: Όλο ναι, θα λέμε 15 μέρες τώρα, ναι, μόνο. Πάντως,
0: ρε παιδί μου, και αυτά τα παιδιά λέω, παρόλο που εγώ δεν έπεσα πανελλήνιος, ρε παιδί μου, δεν είμαι και πολύ καλός μαθητής, αλλά βλέπω το τι αγώνα, ρε παιδί μου, γίνεται και τι διάβασμα κάνουν και λέω, είναι αξιοθαύμαστε, ρε παιδί μου, όλα τα παιδιά, έτσι. Με τα άγχη τους, με αυτά εδώ, να πάνε καλά, έτσι να πούμε ότι δεν είναι και το τέλος του κόσμου, έχουμε πολλά πράγματα, ζωή είναι τόσο ωραία.
2: Όχι, δεν είναι το τέλος προς Θεού, αλλά είναι μια καλή αρχή.
1: Πάντως
0: είναι μια καλή αρχή.
2: Είναι
0: το πρώτο βήμα, νομίζω.
2: Ένα μεγάλο βήμα αυτό. Το πρώτο.
0: Ναι, ένα μεγάλο βήμα.
2: Ναι, το πρώτο ξύπνο μπορεί να είναι μικρό, να είναι 7 βηματάκια κτλ. Αυτό, όταν έχεις ένα καλό πτυχίο, έχεις μια καλή θέση στην αγορά εργασίας και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα χρόνια που σου φτάρτουν.
1: Χρήστο, πάντως από πείρα το λέω, το πέρασα δύο φορές, έρχεται και η τρίτη σε κάνα 2-3 χρόνια. Αν θέλει να βγει βόλτα, άφησε τον. Είναι χίλιες φορές.
0: Βέβαια.
1: Δύο ώρες διάβασμα από πέντε.
2: Σαμίδης είναι ο άνθρωπος.
1: Με το κεφάλι.
0: Κώστα, να βάλουμε κανένα πρόστιμο.
1: Σταματήστε να σταυρώσουμε μια κουβέντα.
2: Τι να πούμε.
1: Χίλιες φορές δύο ώρες ποιοτικού διαβάσματος παρά πέντε με το κεφάλι πολτό.
0: Λοιπόν, Σμαράγδα, χθες με λέει τώρα οι γυναίκες λίγο πιο σφιχτές και πιο τέτοιο είστε. Τον είδα αγχωμένο, με λέει. Και εσείς οι άντρες, ένα καλό έχετε, λέει. Α, το κάνεις λίγο, λέει, μου χαμπέτη, λέει. Θα ξεφύγει, λέει. Σε αυτά είσαι καλή, λέει.
2: Ναι,
0: λέει.
2: Ναι,
1: ναι, όντως,
2: είμαστε,
1: ναι,
2: είμαστε
1: ναι,
2: διαχειρίσιμοι, εύκολα η διαχειρίσιμη.
0: Ναι.
2: Γεια σου, Χριστάρα, τα φιλιά μας.
0: Την καλή σου μέρα, να σε καλά,
2: φίλε. Φιλιά μας, το Χριστάρα από τις Σέρες. Παρακαλώ, τελευταίος. Καλημέρα, κύριε. Μας ακούτε?
3: Ναι, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλώς τον.
3: Καλημέρα, Σμαράγδα, καλημέρα. Κύριε Βαραγιάννη,
2: καλημέρα.
3: Ζεσταίνονται οι μηχανές.
2: Ναι, ποιες μηχανές?
3: Ζεσταίνονται οι μηχανές άγρια και στο πολιτικό κομμάτι και στο αθλητικό.
2: Ναι.
3: Έτσι, εάν τολμήσει και πουλήσει τον Κωνσταντέλια και κρατήσει τον Λουτσέσκο, θα γίνει ο χαμός. Είναι η τρίτη και τελευταία χρονιά. Μην τολμήσει, γιατί δεν υπάρχει μόνο ο λαός του ΠΑΟΚ στους συνδέσμους. Υπάρχει ο λαός του ΠΑΟΚ που πιστεύει στα τέσσερα ιερά γράμματα.
2: Διαφωνείτε δηλαδή με τον Γιώργο, με τον Γιώργο Κούτσι? Συγγνώμη να ρωτήσω, λέω, χθες ο Γιώργος, αν διαφωνείτε, λέω, με τον Γιώργο Κούτσι, ο οποίος είπε για τον Κωνσταντέλια χθες εδώ στην εκπομπή το μεσημέρι στον Γιώργο Μπούζο, ότι είναι κρίμα να αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα.
3: Διαφωνώ.
2: Εντάξει.
1: Πάω και
2: ναι,
3: 100% διαφωνώ.
1: Κοιτάξτε, επειδή θα
3: μείνει
1: κάνουμε...
3: στην Ελλάδα, να μείνει στην Ελλάδα, αλλά όχι δίπλα σε ποδοσφαιριστές κατώτερης ποιότητας 5-10 κλάσης.
2: Εισάξιος θα ήθελε και κάποιος και καλύτερος.
3: Εισάξιος.
1: Θα ανοίξει
3: διότι
1: η βεντάλια αυτή της κουβέντας.
3: Ορίστε, Σμαράγδα.
1: Λέω, αυτή η βεντάλια θα ανοίξει πολύ αυτό τον καιρό. Θα ακουστούν πάρα πολλά.
2: Συμβόλαιο, παιδιά.
3: Τώρα, όχι, όχι παραπάνω. Τώρα, τώρα. Αυτή την εβδομάδα και την άλλη. Μετά υπολείπονται, γιατί 24 Ιουνίου ξεκινάει η προετοιμασία.
2: Σωστό, σωστό.
1: Ναι, αυτό
3: σας λέω. Οι παίκτες πρέπει να είναι έτοιμοι.
1: Ναι.
3: Ο Λουτσέσκου, αν θέλει να μείνει, που δεν, για μένα δεν νομίζω, ένα χρόνο έμεινε συμβόλαιο, θα θέλει ποδοσφαιριστές από 40 ετών και πάνω. Πλάκα κάνω, έτσι. Δεν γίνεται.
1: Θα τα πούμε και να αύριο. Καλά. Θέλω να διαβάσω το μήνυμα του Δημήτρη, γιατί είναι το μόνος που δεν διάβασα. Το γέλιο είναι, λέει, πως ο Μητσοτάκης, όπου και αν πήγαινε, υμνούσε τον Ακύλα, ακόμα και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ζήτησε από το Βέμπερ τον πρωθυπουργό της Αυστρίας να υποστηρίξει τον Ακύλα, γιατί ανήκει στο ίδιο ιδεολογικό κόμμα, το Λαϊκό. Ο λόγος ήταν γιατί πίστευε, λέει, στα προγνωστικά ότι θα βγει πρώτος.
2: Κάνεις λάθος, φίλε.
1: Και για... να καπηλευτεί ότι και ναι. καλά, να με Νέα Δημοκρατία, φέραμε και την πρωτιά από τη Eurovision.
2: Κάνεις λάθος.
1: Για live σκαδούλες.
2: Γι' αυτό δεν μπορείς να αναγνώσεις.
1: Μέχρι, λέει, και το Sky έκανε τακτικές ανταποκρίσεις από τη Βιέννη. Έπαιζαν τον Ακύλα στο δελτίο ειδήσεων, ως και τον κύριο Ποτοσάτε έστειλα στη Βιέννη.
2: Κάνετε λάθος
1: να
2: όλοι.
1: Να παρευρεθεί στο διαγωνισμό.
2: Κάνετε λάθος όλοι.
1: Περίμενε. Έβγαλε και το με τους γονείς του Ακύλα, λέει.
2: Εντάξει, λάθος κάνετε.
1: Κάνετε λάθος.
2: Κάνετε λάθος. Δεν μπορείτε να αναλύσετε Μητσοτάκη. Είστε μόνο μέχρι Μάο Τσετούγκ, μέχρι κανένα Κάστρο, Φιντέλ κτλ. Μην αναλύετε Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή έχει πιάσει και προσπαθεί να πιάσει και μια άλλη ηλικία, μια άλλη ατζέντα.
1: Το έχει αυτό με το TikTok.
2: Όχι, να την καλοπιάσει. Όχι να την πιάσει. Όταν θα το καταλάβεις, φίλε, θα είναι αργά. Κοιμήσου τώρα, γύρισε πλευρό και άκου Γουλιανό.
1: Δημήτρη,
2: γεια σου.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Γεια σου.
1: Γεια σας, γεια σας. Ραπ και κούλ έρχονται. Α, πού βάζεις, κάτσε, περίμενε.
2: Τι πράγμα είναι, παιδιά, 15 λεπτά προς τα πάνω. Φαντάζεσαι να θες να βγει με τις Μαράγδα, να ετοιμάζεται.
1: Σε 3 λεπτά έτοιμη είμαι.
2: Ποια 3 λεπτά, παιδί μου, δεν μπορεί να κλείσουμε την κουμπί.
1: Γι' αυτό και είμαι 6 ώρα το πρωί στην ώρα.
2: Μισή ώρα τυρανιέμαι, έλα πάμε.
1: Ταταρκιώτης Τέλειος και Ξενίδης Κωνσταντίνος.
2: Τα
1: Ταταρκιώτης.
2: Ωραίο.
1: Ξενίδης Κωνσταντίνος.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
1: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Την πόρτα των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στην Τεχεράνη φαίνεται πως κλείνει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απάντηση του Ιράν στις τελευταίες προτάσεις της Ουάσιγκτον. Καθώς χθες, μιλώντας στην εφημερίδα The Post, είπε ότι δεν είναι πλέον ανοιχτός σε οποιαδήποτε παραχώρηση για την Τεχεράνη. Η απάντηση του Ιράν φαίνεται να περιλαμβάνει μια σειρά από νέους όρους και απαιτήσεις, όπως μακροχρόνια κυχηρία πολλών φάσεων με μια συμφωνία που θα διασφαλίσει το γόητρο της χώρας. Παράλληλα, φαίνεται να ζήτησε σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ με εγκύτριες χώρες το Πακιστάν και το Ομάν, διαχωρίζοντας το θέμα όμως από το πολύπλοκο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος. Σε κλίμα συγκίνηση πραγματοποιήθηκε στη Βουλή εκδήλωση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος με τίτλο «Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόμπτου, μνήμη, στρατηγική και διεθνοποίηση της ιστορικής ευθύνης». Να μετονομαστεί οποιοδήποτε πάρκο επιθυμούν οι πόντοι της Θεσσαλονίκης σε πάρκο μνήμης της γενοκτονίας, ανέφερε ότι θα αιτηθεί ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης στην επετειακή εκδήλωση που διοργάνωσε ο Κεντρικός Δήμος. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι το παραπάνω αποτελεί πάγιο αίτημα των ποντίων της Θεσσαλονίκης και έτσι θα καταθέσει το αίτημά του σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Βελτιωμένη προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μείωση κατά 26% των παράνομων διελεύσεων το 2025 σε σχέση με το 2024, καταγράφει η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το χώρο Σέγγεν που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Η έκθεση επισημαίνει επίσης πρόοδο στις επιστροφές ατόμων που δεν έχουν δικαίωμα παραμονή στην ΕΕ, με το ποσοστό επιστροφής να φτάνει το 28% το 2025, το οποίο είναι το υψηλότερο της τελευταίας δεκαετίας. Τέλος, ενδοδημοτική συγκοινωνία για πρώτη φορά αποκτά ο Δήμος Ωρεοκάστρου, η οποία σε πρώτη φάση θα διασυνδέσει τις κοινότητες της Μυγδονίας, τον Δρυμό, τη Λυτή και το Μελισσοχώρι με το κέντρο του Ωρεοκάστρου. Το πρωτοδρομολόγιο θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου. Πλήγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, προβλέπονται για σήμερα Τρίτη στην Θεσσαλονίκη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με βελτίωση να αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, από το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι θα αγγίξει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
10: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
12: Νιώθω λίγο περίεργα.
11: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
13: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
14: Πού πας?
15: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
14: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
14: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
16: Μπορεί ο χρόνος να περνάει.

0: 7378.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα. Είπε...
7: είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι,

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάμια

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
8: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκ Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Μετρόπολης τελερώνε.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος.
3: Παπά.
2: Και ο Νίκος Κουλιανός.
4: Στο
2: ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
5: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
2: Είστε έτοιμοι?
6: Άντε μπράβο.
1: Rap and Cool Show.

0: έγινε Καζαμπάκα, βάζεις μπαγκαράγκα τώρα. Τώρα άνοιξαμε τα ότα μας. Τώρα τα άνοιξαμε τα ότα μας. Έτσι τα λέγαμε εμείς εδώ μαζί με τον Ντούντα εδώ και κανένα μήνα.
1: Είναι αυτό τώρα.
0: Παίξε Βουλγαρία, μπαγκαράγκα, ρε. Θα γίνει χαμός τώρα στα κλαμπίδια το καλοκαίρι μαζί με το άλλο που παίζω και υποτιμάται.
1: Τρεις μήνες.
0: Εντάξει, δεν σημασία, είπαμε. Το χι της εποχής ψάχνεις.
1: Μετά.
0: Μετά βγαίνουν άλλα. Μπαγκαράγκαρα, μπαγκαράγκαρα.
1: Διαχρονικά τίποτα δεν μένει.
0: Διαχρονικά θα μείνει, δεν βρήκα μια γυναίκα να με καταλαβαίνει.
1: Ναι.
0: Τέτοια, τι θες πάλι.
1: Κατέβασε τη θερμοκρασία.
0: Τι θες, το κάνουμε ψυγείο εδώ. Κρεοπολείο, να, σαν τον Μούχαλη το φιλαράκι μας.
1: Έχω κάτι το σβέρκο μου πονάει.
0: Το πάω 23, καλά είναι.
1: 23.
0: Άντε, 23. Του Τζόρνταν το νούμερο για να ξεκινούμε. Έλα λίγο καλημέρα, ρε. Πάμε λίγο με μπαγκαράγκα. Έλα.
1: Δεν πίνω καφέ, δεν τρώω. Είμαι νισταγμένο, να ξέρει.
0: Έλα, εσύ και νισταγμένο δεν υπάρχει.
1: Ναι, ναι, να ξέρει.
0: Είσαι φιλέλουρο.
1: Σήμερα είμαι τεφορμένα από μένα.
0: Μια χαρά είσαι σήμερα. Θα πάω να πάρει σφραγίδα τώρα, πιστοποίηση. Κρακ. Θα το βγάλουν. Έχει φαγωθεί από χθες, παιδιά. Σήμερα θα πάει να πάρει να κάνει την τελειωτική εξέταση για να του πούνε φίλε, σήκω φύγει και εμεί σε ξαναδούμε τον μπροστά μα.
1: Δεν με πούνε έτσι.
0: Άντε, πα, γιατί να μην σε πούνε.
1: Θα με χώσει μέσα.
0: Πώς πρέπει να έχει κάτι συμπτώματα, πρέπει να έχει κάτι. Εσύ καβαλά γαϊδούρα σαν υφόρα τώρα.
1: Άμα βρω.
0: Με αυτό σου λέω. Πόσα σε. Δηλαδή, δεν είναι. Τρώσιο πολύ από μένα, τρέξιο πολύ από μένα. Κάνει μαγκέ, σπριντάρει, κάνει. Προπονείσαι και θε να μα σε βρούνε.
1: Μπορεί να είμαι συμπτωματικά.
0: Τίποτα, μια χαρά θα πάνε όλα και θα τελειώσει και αυτό. Λοιπόν, να πούμε ένα χρόνια πολλά καταρχάς στον Πατρίκιο.
1: Το Στατουτσιάδικο.
0: Ναι.
1: Καλώς.
0: Φιλαράκι.
1: Φιλαράκι.
0: Ο Πατρίκιος.
1: Τι να, υπάρχει όνομα Πατρίκιος.
0: Αφού πώς. Δεν ήταν κι άλλος με τα μακαρόνια. Πατρίκιο δεν του λέγανε. Πώς το λέγανε.
1: Ακάκιο το λέγανε.
0: Ακάκιο το λέγανε.
1: Ακάκιο το λέγανε.
0: Ναι, τα θυμάσαι. Είσαι μια χαρά. Όλα λειτουργούν. Λοιπόν, τεστ ήταν αυτό. Τεστ. 1-2. Αγαμέμνον επίσης γιορτάζει σήμερα.
1: Αγαμέμνονα. Ποιον είχαμε Αγαμέμνονα.
0: Ένα τηλεπαιχνίδι που την έπεφτη σκορδά θυμάμαι. Θυμάσαι που είχε
1: την
0: πάει.
1: Έπεφτε. Δεν έφαγε τίποτα.
0: Βα, την είχε φωνάξει. Τον είχε φωνάξει. Ήταν σε ένα παιχνίδι και έκανε στεγνό πέσιμο. Το θυμάμαι αυτό πριν πολύ παλιά.
1: Καλά έκανε.
0: Μπράβο, βάλει τον ύμνο από κάτω καλοκαιριού, ρε φίλε.
1: Αγαμέμνονα.
0: Αγαμέμνον.
1: Ποιον είχαμε Αγαμέμνονα.
0: Κουτσόγιορκα, ξέρω πώς το λέγανε.
1: Ναι, είχε πεθάνει μέσα στο, στο δικαστήριο.
0: Ποιο ήταν.
1: Ο Αγαμέμνον Κουτσόγιορκα.
0: Ναι, είχε άλλο, πεθάνει. Είχαμε άλλον Αγαμέμνονα και δεν θυμάμαι.
1: Αγαμέμνον Γκράτσιο. Είχα Γιαριανή.
0: Γκράτσιο.
1: Επιχούντα έναν.
0: Ιταλικό
1: Γκράτσιο.
0: Σήμερα είναι μεγάλη μέρα για τον Πόντο, για τους Πόντιους, παγκόσμια μέρα για όλη την Ελλάδα. Είναι παγκόσμια μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, έτσι σαν σήμερα.
1: Ποιους, παππούδες μας.
0: Ακριβώς, 19 yeah. Μαΐου, έτσι αναγνωρίστηκε και επίσημα το 1994 με νόμο στην Βουλή, τιμάται ως ημέρα μνήμης, η γενοκτονία, γιαγιά σου Ζαμπέτα εδώ, τώρα... Θα έτριζαν τα κοκαλάκια της από συγκίνηση τώρα για όλη αυτή την εργασία που πέρασαν οι άνθρωποι.
1: Πρώτη γενιά συγκίνηση, δεύτερη συγκίνηση, τρίτη.
0: Πάλι το κρατάνε, γενιά... το κρατάνε οι ποντιάρες μας. Εγώ έχω τη γυναίκα μου μισή-μισή.
1: Αποκλείεται η γυναίκα σου να είναι πόντια, είναι όμορφη.
0: Εντάξει, είναι και από Θράκη, οκ. Okay, αλλά η μία του πλευρά είναι πόντια.
1: Ευτυχώς δεν πήρε από την πλευρά του Πόντου.
0: Τι πράγμα.
1: Πήρε από τη Θράκη στη μεριά και έγινε όμορφη. Αν έπαιρνε από τη μεριά του Πόντου, δεν θα την παντρευόσουν.
0: Γιατί ρε τώρα του τρώσει πόντιου.
1: Δεν τρώω, γιατί όλο δεν έχεις...
0: Εγώ έχω δει κάτι ποντιάρες, γυναικάρες, κούκλες.
1: Τι βρήκε, δεν κουγιάνε.
0: Έχω βρει κι όμω, έχω βρει. Ωραίε πόντιε γυναίκε. Εσύ τώρα έχει φαγωθεί. Εσύ που δεν τι βρίσκει. Τι θε τώρα, πάλι να φάμε κανένα πέσιμο από πόντιε γυναίκε.
1: Ήδη έφαγα στο Facebook.
0: Καλά σε κάνουν μαζί του.
1: Γιατί του έβρισε
0: κορίτσια με μαζί σα.
1: Μαλώσαν εκεί στο Νικόπολη.
0: Καλά, τώρα εκεί μαλώσανε, εντάξει, είχαν.
1: Και έκανα ένα σχόλιο εγώ και βγήκα από εκεί.
0: Θε αγώνεσαι παντού, μην πω τι,
1: κάτι τετραρούθουν εκεί, φωνάζανε.
0: Δεν θα πα με του Βυσιγότου να τα πα κόντρα και του Οστρογόθου. Πα χώνεσαι παντού. Μαλώνει, αν μπαίνει και εσύ εκεί μέσα.
1: Μπαίνω, χώνομαι, ναι.
0: Μετά σε παίρνουν, του βρίζει, του κάνει, σε χτυρίζει.
1: Ναι, τώρα μα
0: πούμε. Σιγά, μην χάσω χρόνο.
1: Βγήκε η μία τώρα σε ένα Facebook. Ήταν επί Πασόκ το 85, σκότωσαν έναν αναρχικό εκεί που ήταν με βόμβες και τέτοια, τον κάναν ήρωα. Αμολάω κάτω εγώ κάτω, γίνεται χαμός.
0: Ψοφάς, το ψωμί σου. Το ψωμί σου.
1: Ψωμάκι,
0: μετά
1: καλό.
0: Σε παίρνουν, βρίζεστε ιστορίες, κακό.
1: Ναι,
0: κάτσε, ένταση. Εντάξει, ωραίο, εντάξει. Άμα γουστάρεις, γιατί έσω πω τώρα εγώ. Τι έχουμε τώρα σαν σήμερα.
1: Τι έχουμε.
0: Τι έχουμε άλλο σαν σήμερα. Η Μέρλιν Μονρόε σήμερα είναι που τραγουδάει στο πρόεδρο τον Τζον Κένεντι.
1: Εδώ τον τραγούδαγε και άλλα τον έκανε.
0: Εγώ ξέρω ότι τον τραγούδαγε. Γιατί ήταν σαν την άλλη με το βιολί που μας άρεσε και σε ρώτησα χθες το βράδυ. Θα ήθελες να έχεις μια γυναίκα που να σε παίζει και βιολί.
1: Γυναίκα, δηλαδή την έχω στο σπίτι μου.
0: Να, σαν την κορασίδα που έπαιζε στην Φιέστα της Άκη.
1: Να μου λείπει.
0: Δεν ήθελα να σε χαλαρώνει λίγο, σε παίζει με το βιολάκι.
1: Δεν χαλαρώνει άμα σε παίζει με το βιολί.
0: Ανάλογα τι σε παίζει.
1: Σε χαλαρώνει το βιολί.
0: Εσύ άμα παίζει κάτι ήρεμο, κάτι απαλό, κάτι soft, σε χαλαρώνει, ναι, σε ταξιδεύει. Τώρα εσύ, τι, δεν σε χαλαρώνει, τι, δεν σου είπα να παίξει μπουζούκι.
1: Εκεί που πας δηλαδή στην ορχήστρα, σε χαλαρώνει το βιολί. Εγώ είμαι μέσα στην τρέλα, με στην ένταση.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ το βιολί σαν όργανο, είναι καταπληκτικό. Αλήθεια σου λέω, βγάζει έναν ήχο ασύλληπτο. Στο βιολί κιόλας είσαι παιδί βιολί.
1: Όχι παιδί κουμπί.
0: Του κόκκινου ή όχι.
1: Του κόκκινου.
0: Του κόκκινου το κουμπί είσαι εσύ δηλαδή στην ιστορία.
1: Είναι δυνατότερα.
0: Και εξωστρακίζει η σφαίρα.
1: Να έχει την παλαβιάρα μέσα στο σπίτι.
0: Η ιστορία αποκαλύπτεται.
1: Να έχει την παλαβιάρα με το βιολί. Ζήνει,
0: φοβάσαι ζήνει. Μη, εκείνη την αγώνη, μη σου φέρει στο κεφάλι.
1: Τσακωθεί να στο φέρει στο κεφάλι το
0: σε
1: βιολί.
0: Σε φέρω το βιολί, ναι. Καλά, υπάρχουν και όργανα πιο μεγάλα από το βιολί.
1: Ποιο πώ.
0: Να το. Άκου, πώς.
1: Yeah.
0: Άκου το με βιολί πώ είναι. Δεν είναι πιο light από το άλλο.
1: Όχι, το άλλο μου αρέσει.
0: Το άλλο είναι ένταση. Αλλά δέσω και με βιολί.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Δεν σ' αρέσει. Τι σ' αρέσει, βρε άνθρωπε.
1: Το βιολί. Πάντα,
0: εγώ θα ήθελα μια γυναίκα να με παίζει μουσικούλα έτσι ωραία, να χαλαρώνω. Θα ήθελα, μ' αρέσει, ρε παιδί μου.
1: Θα ήθελες να παντρευτείς μια η οποία να ξέρει βιολί να παίζει.
0: Βιολί.
1: Να το έχει εκεί δίπλα, ζύρι-ζύρι. Φύγε από εδώ πέρα.
0: Δεν θες, ε. Ναι.
1: Φύγε από εδώ. Τι ησυχία σου, δεν τη θέλει μέσα στο σπίτι.
0: Ησυχία θα πάω στο βουνό, στον Όλυμπο, είπαμε. Τελειώσαμε. Τι λοιπόν, Μέρι Μωρόε, γούσταρε Μέρι Μωρόε.
1: Εγώ τη γούσταρα, ο Κένετι τη γούσταρα.
0: Τι του είπε σαν σήμερα τα γενέθλια του 62, τον είπε.
1: Την καθαρίσα σε μια μπανιέρα μετά.
0: Λοιπόν.
1: Ήταν γυναικά σου ο Κένετι.
0: Τι θε να είναι.
1: Ναι, όχι, λέω. Ναι.
0: Ναι. Κακό είναι να είναι να σου αρέσουν οι γυναίκες, ρε φίλε.
1: Τα πολύ γυναίκα σου, Κένετι.
0: Ωραίο τύπο.
1: Τι φάγατε οι μυστικές υπηρεσίες την καημένη.
0: Την καθάρισαν.
1: Η μωρέ την χωνόταν πολύ. Ξανήχθηκε.
0: Σαν σήμερα πάντως ο Κεμάλα Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα, εκεί στη γιαγιά σου, το 19.
1: Όχι, ο παππούς μου ήταν στη Σαμψούντα. Η γιαγιά μου ήταν στη Τραπεζούντα.
0: Σαμψοσπορ, όχι Σαμψοσπορ. Ναι. Ναι. Και αρχίζει η δεύτερη σκληρότερη φάση γενοκτονία των ποντίων. Έτσι. Και σαν σήμερα λοιπόν.
1: Ποια χρονιά?
0: Το 1919.
1: Το 19,
0: και ξεριζώνεται ολόκληρος κόσμος, μεταφέρεται σταδιακά, έρχεται προς τα δω. Δύσκολες, φίλε, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Αυτή για μένα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο.
1: Αυτοί φέρανε τον Παξίση και την Αυτίνα. Την Ανατολίτικη Πονηριά να
0: πούμε. Φέρανε, εντάξει. Φέρανε.
1: Πονηρή.
0: Φέρανε και τον Μπάουκ, φέρανε και την ΑΕΚ, φέρανε και τον Απόλλων Καλαμαριά. Φέρανε, εντάξει.
1: Φέρανε τον Καγκάτσι να πούμε. Φέρανε αυτή τη φάση. Αυτή τη φάση.
0: Θυμίζει, είδα τη φάση χθες ξανά και ξανά.
1: Αυτή τη φάση.
0: Πραγματικά απορώ πώς δεν δόθηκε, ρε φίλε. Πραγματικά έχουν δοθεί απίθανα σφυρίγματα. Αυτό δεν θα πείραζε κανένα. Πραγματικά θα λέγαν ναι, οκ. Το βλέπαμε
1: χθες. Ο Γεωργιανό που στείλατε ήταν ο παπά του στο άλλο εργοστάσιο.
0: Ουρλιάζουν όλοι αλληλεγγύη την αρχή χρονιά. Ναι. Στον Πάοκ έχει μείνει λέζα, ο Πάοκ ένα κομβικό σφύριγμα δεν πήρε. Τελικό κύπελο, τις το προθεσινό.
1: Οι δουλειές γίνονται στη Β' και στη Γ'.
0: Τι να τα βράσω, βράσε όριζα. Ναι. Τι να το κάνω εγώ στη Β' και τη Γ', μα εγώ δεν υποφυλάω.
1: Είναι
0: το... σαν να με λες, εγώ θα πάρω στον γείτονα μια μαξάρα, να βλέπω ο γείτονα που θα την οδηγάει και εγώ θα το κοιτάζω. Σε τρελός, ρε.
1: Δεν ήξερε ο Σαββίδη τι
0: έκανε. Ασέρεση. Κομβικό λάθος. Κομβικό λάθος για μένα.
1: Ασχολείστε με την Καβάλα, την
0: Κομβικό Χρυσούπολη, λάθος,
1: το Ορφάνι, τον Έστο.
0: Κομβικό λάθος.
1: Τον Ορφαία Ελευθερούπολη, εκεί χώνεστε να μέχρι εκεί.
0: Σιγά τα ΟΑ. Τον Παοξή δεν τον ενδιαφέρει στην ουσία καθόλου αυτό.
1: Ναι, αλλά αυτοί που είναι γύρω-γύρω.
0: Αυτοί που είναι γύρω-γύρω. Dire Straits σήμερα κυκλοφορούν το πρώτο του single Sultans of Swing και ηχογραφήθηκε για $120 να όταν γεννήθηκα περίπου το 1978.
1: Και ο Μακαρέζος τι έκανε?
0: Δεν ξέρω τι έκανε τότε ο Μακαρέζος.
1: Ο Μακαρέζος, Μακαρέζο, το 73, δεν το μνημονεύει.
0: Το 73, ο Μακαρέζος πρέπει να είχε πάει στο Μουάτσε Τούγκ και τέτοιες περιοχές. Εκεί πήγε να κάνει δημόσιες σχέσεις. Λοιπόν, σαν σήμερα η Chelsea. Να τους. Αυτό είναι. Αυτό είναι το τραγούδι. Dire Straits μάλλον. Έτσι. Πολύ δυνατή τα Dire Straits για την εποχή του.
1: Ναι.
0: Έτσι, κάνα κομματάρε. Διαχρονική.
1: Ναι, ναι.
0: Διαχρονική η Dire Straits.
1: Όχι σαν του Βουλγάρου. Βγάλω το τραγούδι χθε.
0: Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Βρε, πλήρωσαμε εδώ το λαό. Τα δώσαμε, τέλο.
1: Μπήκανε στο ευρώ, του βγάλα πρώτο. Άιτε, χαϊβάνια. Μπαταράγκα, μπαταράγκα.
0: Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Χαϊβάνια. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Λίγο θα πρέπει να εξυγχρονιστεί. Μην μένει ένα αλέφατο. Πάνε λίγο μπαγκαράγκα. Βάλε λίγο ράξ στη ζωή σου. Βάλε λίγο τόκελ. Εντάξει, τα έχουμε και εγώ. Γουστάρω Πασκάλι Τερζή, γουστάρω Νότι. Αλλά θα ακούσω και τα σύγχρονα. Δεν μένω πίσω, εξελίσσομαι.
1: Ναι, άκου. Άφησε ένα Ακύλα να με φωτίσει μουσικά.
0: Ο Ακύλα στο τραγούδι ήταν πολύ κακό.
1: Α, και ήταν κακό. Τώρα το είδατε ότι είναι κακό.
0: Όχι, γενικώ. Είδε να το παίζουμε εδώ καθόλου.
1: Ναι, νοτήθηκε σαν τη μάγια τη μέλισσα τώρα.
0: Α, αυτό τώρα το γύρω βίζιο κάνει.
1: Το φελό.
0: Και ο Ασλαμάς δίθηκε. Είχε σόου, πολύ γελέριξα. Και αυτό δίθηκε τα πορτοκαλί. Αλλά άστο.
1: Τα πορτοκαλί δίθηκε σαν.
0: Αυτά είναι με το σόου τέλο πάντων.
1: Τι σόου, ρε.
0: Η Τσέλση σα σήμερα παίρνει ένα από τα πιο συγκλονιστικά Champions League όλων των εποχών για μένα. Γιατί, γιατί.
1: Έκπληξη.
0: Ναι, ακριβώς. Γιατί. Βασικά το παίρνει ο μεγάλος Didier Drogba. Γιατί γίνεται ο τελικός στη Βαυαρία, στο Μόναχο. Στην παίζει Βαβάρια. Η Μπάγεν. Ναι. Είναι γηπεδούχος, είναι φαβορή, είναι ομαδάρα από την αρχή της χρονιάς. Και ο μεγάλος Ντρογκμπά την καρφώνει εκεί με κεφαλιά στο 90, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Το πάει 1-1 και το παίρνει στα πέναλτι. Έτσι γράφει ιστορία η Τσέλσι.
1: Τσέλσι, θα γράψει και αυτή κάτι.
0: Τώρα θα γράψει και η Άρσεναλ σε λίγο. Και κάποιοι που έβαλαν τα σχήματα θα αρχίσουν να τα πληρώνουν. Ντούντα, τι έγινε, καλημέρα από το Emirates.
1: Πάλι μισό μηδέν.
0: Μισό μηδέν. Χθες είχαμε standing ovation μετά το τέλος του αγώνα. 1-0 με τον γκολ του Χάβερτς. Σήμερα, αν η Τσέλσι, η City δεν κερδίσει την Bournemouth, χει γιατί είναι ένα μάτς ζωρικό εκτός έδρας,
1: ναι.
0: Παίρνει το πρωτάθλημα η Άρσεναλ χωρίς να χρειαστεί τελευταία αγωνιστική. Ιδάλλως, την τελευταία αγωνιστική, η Άρσεναλ πηγαίνει στη συμπολίτσα αδιάφορη Crystal Palace.
1: Δεν έχει αδιάφορη.
0: Ναι, συμφωνώ. Έχουμε δει φέτος. Του αδιάφορο το κάγκελο. Δεν υπάρχει αδιάφορο.
1: Έχει αδιάφορη.
0: Ναι, και στην Ελλάδα έγινε όμως αυτό. Ναι. Μην με ζαλίζετε με τα αδιάφορα τα δικά σας και στην Ελλάδα. Ούτε ένα σε χαρίσει και σε κανέναν.
1: Καλά, μόνο εσείς τα κάνετε αυτά.
0: Ποιο πότε, πριν 30 χρόνια, 40.
1: Ολυμπιακός τα κάνανε.
0: Εντάξει, τα κάνανε παλιά.
1: Ναι, τα κάνε.
0: Λοιπόν, Μαρινέλα σας σήμερα θα είχε γενέθλια.
1: Έχει.
0: Η Μαρινέλα πέθανε στα γενέθλιά μου, τώρα που βλέπω. 28 του μήνα. 28 Μαρτίου.
1: Η Μαρινέλα πέθανε την μέρα που έπεσε από το. Και γκρεμίστηκε.
0: Καλά, άλλο αυτό. Αλλά τώρα εδώ επίσημη ημερομηνία βλέπω 28 Τρίτου του 26.
1: Ναι.
0: Έτσι, την μέρα των γενεθλίων μου. Το 38 γεννηθήσα η τεράστια Μαρινέλα.
1: Με τον Δανίλ μαζί, τον πατέρα μου.
0: Ναι, ακριβώς.
1: 88, γερούνδια μεγάλα.
0: Γερούνδια, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Γερούνδια. Τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε. Εντάξει. Τη θυμόμαστε, Μαρινέλα, φωνάρα και θα την θυμόμαστε γενικότερα.
1: Καλή παίκτρια, μεγάλη.
0: Πολύ παίκτρια. Δυνατή. Πολύ δυνατή παίκτρια, όχι απλά δυνατή παίκτρια. Λοιπόν, αυτά έτσι με το σαν σήμερα, όχι πάρα πολλά. Είπαμε περισσότερο, χθες μας ενδιαφέρε τι θα κάνει η Arsenal σε ένα παιχνίδι που το πήρε δύσκολα.
1: Ναι, πατινάς, έπρεπε να έρθει χει αυτό.
0: Άμα έρχονταν χει σήμερα η City θα τσέκλυβε το.
1: Θα τσέκλυβε το πρωτάθλημα, ναι.
0: Αλλά δυστυχώς, Ντούντα, ετοιμάσου. Βέβαια, χαρήκαμε λίγο με τη Βουλγαρία, ενώσαμε τις δυνάμεις μας εκεί. Λοιπόν,
1: γιατί με την Βουλγαρία ένωσε τις δυνάμεις.
0: Συμφωνήσαμε, ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ το πίστευα πολύ. Του και ο Ντούντα λέει Βουλγάρα και αυτή. Λέει όταν συμφωνούμε, βλέπεις τα αποτέλεσμα.
1: Ωραία η Βουλγάρα.
0: Σ' άρεσε.
1: Σαν γυναίκα.
0: Παντρεμένη από μικρή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Από θέος τον άνδρα της που τη στήριξε. Ναι.
1: Τσιγκάρα είναι.
0: Δεν ξέρω τώρα, έχει εκεί πολλές που δεν ξέρω τώρα. Μα είναι.
1: Οι τσιγκάρες είναι
0: παντρεύονται από μικρές. Ναι, ναι.
1: Τις αγοράζουν.
0: Εντάξει, δεν είναι και τόσο μικρή. 29-30 χρονών νομίζω ότι είναι. Δεν είναι και 19 χρονών. Έτσι. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Πάλι καλά, τσιγκάρα και δεν κλέβει στα φανάρια.
0: Σήμερα έχουμε και το Chelsea Tottenham που θα κρίνει την ουρά. Αυτά είναι τα δύο μας που έχουμε απομείνει για να κλείσει η πρώτη-τελευταία αγωνιστική τη Πρέμιερ. Και έγινε και η Chelsea, η οποία θα πάμε τώρα στην προπονητολογία, γιατί έχουμε Παναθηναϊκό, έχουμε ΠΑΟΚ, η οποία Chelsea ανακοίνωσε Τσάμπι Αλόνσο, και τώρα να δούμε και ποιος, πώς θα εξελιχθεί και το θέμα των προπονητών εδώ στην Ελλάδα, γιατί έχουμε Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω αν θα κάνει κάποια κίνηση, γιατί εντάξει είναι μέχρι να φύγουν τα πρώτα ζόρια. Η City ανακοίνωσε Μαρέσκα, γιατί φεύγει ο...
1: Τι υπάρχει περίπτωση να διώξει τον Λουτσέσκο, να πούμε.
0: Δεν νομίζω.
1: Ή να φύγει ο ίδιος.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι πιο πιθανό.
0: Να πει κάτι το οποίο δεν θα αρέσει κανένα τους δύο και να πούνε να ασχολήσουμε. Αλλά δεν νομίζω.
1: Και πού θα πάει.
0: Θα τα πούμε μετά.
1: Υποσχέθηκα
0: ότι θα βγω σήμερα ακριβώς.
1: Δεν είναι και
0: 31. Εντάξει ρε φίλε. Εντάξει ρε φίλε, μην τρελαίνεσαι. Λοιπόν, για να πάμε μετά να το πάμε σε ρί. Πριν πάμε στο πρώτο κόψο break, θα έχουμε και νέα από Χέρκουλες σήμερα. Παναγιώτη Σωτηρόπουλο έχουμε εδώ. Μετά τις 10 τον ακούσουμε. Να δούμε τι γίνεται με ματσάρι, με μεταγραφές. Να πούμε λίγο σε μούτ σιγά σιγά για τον Ηρακλής.
1: Θα βάλουμε τον Ηρακλής.
0: Σε αυτήν την εκπομπή θα έχει και το χρόνο. Βέβαια, όπως όλοι. Βέβαια. Μακάρι να πρωταγωνιστήσει να τον έχουμε πιο πολύ. Όσο πιο πολύ πρωταγωνιστή και είσαι στη βιτρίνα, θα παίζεσαι.
1: Βιτρίνα είναι ρεκλή.
0: Πλέον μπαίνει.
1: Μπαίνει.
0: Μπαίνει. Ήταν λίγο πιο πίσω, τώρα μπαίνει.
1: Στο πίσω ράφι είναι ακόμα.
0: Λοιπόν, πάντως είμαι σε μια ηλικία που εκτιμώ τα πρακτικά δώρα. Μη μου φέρνετε αρωματικά χώρου και σαπούνια. Φέρτε μου ένα μπιτονάκι βενζίνη, μια δωροκάρτα από ένα κοντινό πρατήριο ή πάμε τέλος πάντων μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη να μπούμε σε κληρώσεις fuel card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Πέμπτη κληρώνουμε 20 κάρτες καυσίμων συνολικής αξίας 2.000. 5 νικητές ανά ημέρα fuel card κληρώσεις μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πάμε λίγο amazing λίγο. Έλα, δώσε λίγο amazing στο λαό για να ξυπνάμε.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
4: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
5: Καλή σας ημέρα. Ραγδαίες διοικητικές εξελίξεις φέρνει η απώλεια των αγωνιστικών στόχων στην τελική ευθεία της σεζόν στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Η διοίκηση επέβαλε βαρύ χρηματικό πρόστιμο στους ποδοσφαιριστές, ενώ με απόφαση της κόπηκαν όλες οι άδειες και οι υποχρεώσεις παρατείνονται υποχρεωτικά μέχρι την Τετάρτη. Στο μεταγραφικό προσκήνιο, η τουρκική Φωτομάκ και άλλα μέσα της γειτονικής χώρας επαναφέρουν το όνομα του Ρασβάν Λουτσέσκου για την τεχνική ηγεσία της Μπεσίκτας, κατατάσσοντάς τον στους 5 υποψηφίους μετά την απόλυση του Σεργέν Γιαλτσίν. Ο ίδιος ο Ρουμάνος τεχνικός εμφανίζεται φανερά προβληματισμένος από το κλείσιμο της χρονιάς, κάνοντας λόγο σε οικείους του για τους χειρότερους μήνες της ζωής του. Την ίδια ώρα, στην πλευρά του Άρη, η παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στον Μπάγκο περνά μέσα από τις τελικές συζητήσεις για το αγωνιστικό πλάνο της νέας χρονιάς. Η διοίκηση τηρεί στάση αναμονής και δεν προχωρά σε επίσημες ανακοινώσεις πριν την οριστική συμφωνία των δύο πλευρών. Όσον αφορά τον Ηρακλή, ξεκίνησε επίσημα η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ποδοσφαιρικής ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο με κεντρικό σύνθημα «Ο ημίθεος είναι η θέση σου στην κερκίδα». Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
7: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Με χαμηλές ταχύτητες η κίνηση των οχημάτων στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης. Με πιο μελανό σημείο το ύψος της Τριανδρίας και για τα δύο ρεύματα απορίας. Ενώ μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων με κατεύθυνση ανατολικά. Μποτιλιάρισμα στην κάθοδο των Πεύκων, όπως και στη Μήκη Θεοδωράκη, ενώ το ίδιο ισχύει για Κατζημίδη και Κασάνδρου. Τέλος, υπομονή θα χρειαστούν οι οδηγοί που κινούνται σε Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασίλη Σόργας και Λεωφόρο Στρατού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε 9:30. Καλή σας ημέρα.
8: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
4: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
6: Και εσύ τι είπες?
5: Ή happy days ή τίποτα!
7: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
5: Και αυτά το καλοκαίρι Happy Days.
8: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης 6976-360-365.
9: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
13: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Αδαμίδης Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
14: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου Δομικά Υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
15: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
16: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
17: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
18: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
19: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
20: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
21: Ξέρετε ποιο λίπασμα χρειάζεται η καλλιέργειά σας για ένα δυναμικό ξεκίνημα? Με τα λιπάσματα Yara Mila προσφέρετε στις καλλιέργειές σας κύρια και δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία, καθώς και ιχνοστοιχεία, όλα σε μία πέρλα. Τα Yara Mila παρέχουν άμεσα στα φυτά τα στοιχεία που έχουν ανάγκη, ενώ με την τεχνολογία P-Extend διασφαλίζεται η παρατεταμένη παροχή του φωσφόρου. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Mila και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
22: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
24: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Η εταιρεία Terzakis Build αναζητά εργατικό δυναμικό για εργασίες μονώσεων, προσφέροντας ικανοποιητικές απολαβές και σταθερή συνεργασία. Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος μιας δυναμικής ομάδας, επικοινωνήστε σήμερα στο 2310-515-658. Terzakis Build, επαγγελματισμός και ευκαιρίες εργασίας με προοπτική. Ξαναλέω, 2310-515-658. Καλημεράρες, μποντζόρνο ατούτης όλα τα φιλαράκια μας. Μετρόπολης ακούτε. Κουλ, ξέχασε το πιο σημαντικό σας σήμερα. Έχουμε το πραγματικό μάγκικο όλων των εποχών, το λεγόμενο σουβλάκι, όπως είπες και εσύ, όπου μια ομάδα κόντρασε όλους και με διαιτησία στο τελευταίο μάτς πήρε το πρωτάθλημα του Βικελίδης.
1: Και τώρα τι θέλετε, να διώξει τον προπονητή που πήρε αυτό το πρωτάθλημα επειδή δεν πήγε καλά
0: φέτος? Δεν το είπαμε εμείς αυτό. Δεν το είπαμε.
1: Στο Facebook τα λένε όλοι.
0: Στο Facebook. Ποιοι είναι αυτοί που τα λένε όλοι στο Facebook?
1: Ο λαός του ΠΑΟ.
0: Είναι ο κύκλος ο μικρός. Ο μεγάλος δεν τα λέει.
1: Ο κύκλος ο μικρός.
0: Τα έκανες με τα κυκλάκια εκεί. Μικρός, μεσαίος, μεγάλος.
1: Ο κύκλος ο μικρός είναι οργανωμένο.
0: Είναι ο κύκλος ο μικρός. Καταρχάς ο λαός του ΠΑΟ. Θα το πω τώρα χωρίς πλάκα. Σου ξαναλέω. Μπορεί να είναι ένας με 50 προφίλ και να γράφει παντού. Τι λέω, ο λαός του ΠΑΟ είναι αυτός.
1: Βέβαια.
0: Τι βέβαια, ρε φίλε. Εγώ τώρα θα πάρω σοβαρά όλο αυτό το.
1: Βέβαια. Σχετικό.
0: Δεν το παίρνω. Μόνο unique παίρνω, μοναδικά.
1: Unique.
0: Λοιπόν, έχει δίκιο, ναι, ο φίλος. Όντως, σήμερα έχουμε το πιο μάγικο πρωτάθλημα όλων των εποχών. Ας με συγχωρέσουν όλοι οι υπόλοιποι, αλλά αυτό δεν το είχαμε ξαναδεί. Μείον 10 σε ένα παιχνίδι, 4 συνεχόμενες νίκες σε ντέρμπι και με κόντρα διαιτησία στο τελευταίο μάτς.
1: Και χωρίς μεταγραφές.
0: Ναι, και με έναν Μπράντον Τόμας και με ένα Κεντζόρα χωρίς backup από πίσω να είναι.
1: Με τον Μπράντον Τόμας.
0: Ένα center for, αυτό είναι. Δεν είχα κάτι άλλο.
1: Το μέτριο να πούμε.
0: Ένα Μπράντον, ο δε μέτριο,
1: Τίμιος μέτριο.
0: Λοιπόν.
1: Ερχόταν δεξί μπακ και μάρκαρε. Λοιπόν, γιατί πήρε το πρωτάθλημα.
0: Καλημέρα Νίκο, θα γίνω σαν μήτρα στο 1-1 του Ντρογκμπά, ήταν συμπαράταση. Α, ναι. Ναι, μπορεί να ήταν. Όχι, καλά κάνεις και μου το δει. 0-0-1-0-1-1, μπορεί.
2: Το μάτς έλεξε με σοπαλία. Με
3: σοπαλία, αλλά Ντρογκμπά.
2: Ο Ντρογκμπά.
0: Βάζει το γο, εσύ το κάνεις όλοι καλά. Χάρη μας!
1: Από την ακτή λεφαντοστού.
0: Μποντζόρνο, φιλαράκι μας.
2: Ήταν από την ακτή του λεφαντοστού.
0: Σίγουρα.
2: Σίγουρα.
0: Ξέρεις τι μου αρέσει. Ότι παίρνει και το ύφος αυτού που τον κάνει. Αυτό δεν το βλέπει ο κόσμος. Παίρνει τα μούτρα αυτού που τον κάνει. Δεν είναι μόνο η φωνή.
4: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πολύ καλά εσείς.
1: Έτσι με διώξανε από το Δελασάλ γιατί μιμόμουν τους καθηγητές.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι η υγεία. Είναι ωραίο χιούμορ, φίλε. Λάθος κάνει.
1: Άμα αρχίσει και μιμούμε και τα αφεντικά και δεξιά
0: και δεξιά. Γιατί δεν το μιμήσει και εδώ το μιμήσει.
1: Ναι.
0: Και εδώ το μιμήσει. Μια χαρά το μιμήσει. Λοιπόν,
4: πάμε να δούμε γκάλοπ.
0: Πάμε γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Το γκάλοπ ήταν δικό σας σήμερα εντελώς. Πήγατε σε άλλα χωράφια, αλλά σας ακούμε, ναι.
1: Έχει, ακούσουμε τώρα.
4: Έχει βάλει ο Κωστής όλη την καλλιτεχνική του φύση, τόσο στον γκάλοπ όσο και στο χαρτί. Εκεί πέρα βρήκε και τις κόλλες του τα πάντα για να σχηματίσει ένα γκάλοπ πολιτικό αυτή, ναι, τη φορά. Το οποίο ήρθε να ταιριάξει πάνω και στην επικείμενη ανακοίνωση του κόμματος με κάθε επίσημο τρόπο από τη Μαρία Καρισιανού. Έτσι λοιπόν ο Κωστής έχει βάλει 4 επιλογές στο ερώτημα ποιο κόμμα θα πλήξει περισσότερο η δημιουργία του κόμματος της Μαρίας Καρισιανού. 4 επιλογές για το κοινό στα social media. Η πρώτη επιλογή έχει να κάνει με το κόμμα που κυβερνά, τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Αμέσως μετά έρχεται το Πασόκ, η αντιπολίτευση όπως μπορούμε να πούμε. Ο κύριος Ανδρουλάκης. Τρίτη επιλογή έχουμε την Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία και αυτή με την πλεύση ελευθερίας. Και τέταρτη επιλογή έχουμε την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου ως τα κόμματα τα οποία είναι τα επικρατέστερα για να πλήξει ή να αντλήσει ψήφους από εκεί η Μαρία Καρισιανού με το κόμμα της. Ναι. Αυτές είναι 4 επιλογές που έχουμε στο σημερινό μας γκάλο. Μπορεί ο κόσμος να μπει, να αφήσει την ψήφα του και μετά εκεί κατά τις 11. Ωραία. Θα δώσουμε τα σχετικά
1: αποτελέσματα. Βλέπω να το χρηματοδοτεί ο Σαββίδης στο κόμμα. Είναι φιλορωσικό.
0: Λες,
1: Όχι, λέω.
0: Σίγουρα, ναι. Καλά, έχουν ας πάμε πρώτα μπεις παίχτες το που χρειαζόμαστε. 5 πρώτα κεράσια, τα βερίκου για 3,5.
1: Μην παίρνετε κεράσια και βερίκου.
0: Γιατί?
1: Για να πέσει η τιμή τους.
0: Και τι κάνουμε, αφού μου αρέσουν εμένα.
1: Χωρίς κεράσια.
0: Ειδικά τα κεράσια μου αρέσουν πολύ.
1: Τότε πλήρωσε τα 5 ευρώ.
0: Θα τα πληρώσω. Κουλ, μερικά μηνύματα. Η επικοινωνία μας γίνεται Facebook Μετρόπολης. Εκεί όπου ο Χάρης έχει βάλει.
1: Μόλις του μείνει.
0: Τι.
1: Αμανάτι το.
0: Άντε πάλι.
1: Η φράουλα και η.
0: Θα πέσει. Πάντο μεσημέρι. Ναι. Έχει βάλει ο Χάρης μας, νομίζω, Λουτσέσκου Ιβάν Σαββίδη. Έτσι, δύο άντρες όπου θα ετοιμάζονται να τελειώσουν κουβέντες.
1: Να κοκορομαχήσουν.
0: Ναι, ναι. Δεν έχει χρόνο για χάσιμο. Και το λέω αυτό γιατί εδώ μίλησαν. Το ήθελα να κάνω λίγο. Όχι, δεν μπορεί να μίλησαν. Τηλεφωνικός μπορεί να βρεθούν, δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει. πάνω σε αυτό που είπα, δεν έχει χρόνο. Δεν έχει χρόνο γιατί ο ΠΑΟΚ κάνει κάτι το οποίο πραγματικά εμένα με θλίβει. Με στεναχωρεί.
1: Καταρχήν έχει νωρίς παιχνίδια.
0: Όχι αυτό. Άλλο δεν κάνει. Ετοιμάζω, κάνω κάποια βιντεάκια τέλος πάντων. Ναι. Με τους παίχτες που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους. Αν θα ανανεώσουν ή όχι.
1: Ωραία.
0: Ξέρεις τι διαπίστωσα για άλλη μια φορά.
1: Τώρα το διαπίστωσες που το έκανες.
0: Όχι, όχι, ναι, για άλλη μια φορά. Ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν κάνει ποτέ σαν οργανισμός προεργασία να κλείσει κάποια συμβόλαια παιχτών νωρίτερα. Τα κάνει όλα το καλοκαίρι. Δηλαδή πήγα στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ έχει τελειώσει ήδη το συμβόλαιο με τον Κατζίνοβιτς, με τον Μάνταλο, με τον Βίτα.
1: Για τώρα λες.
0: Ναι, τελειώναν τα συμβόλαιά τους. Ναι, ναι, ναι. Για να μην πάει στον τελευταίο χρόνο, ρε παιδί μου, κατά τη διάρκεια του. Εδώ, Φεβρουάριο, Μάρτιο, ναι.
1: Το αργείο πάω.
0: Ναι. Δεν το κάνει ποτέ. Περιμένουν όλα να μαζευτούν το καλοκαίρι. Ρε, εσύ αφού έχεις ασχοληθεί με μεταγραφές, γιατί να ασχολείσαι και με ανανεώσεις. Δεν είσαι σίγουρος αν θες να κρατήσεις τον Ζίβκοβιτς.
1: Είσαι.
0: Τέλειωσε τον από τον Μάρτιο. Γιατί να τον πας τώρα τον καλοκαίρι.
1: Ο Ζίβκοβιτς πότε τελειώνει.
0: Τελευταίο χρόνο μπαίνει. Ο Ζίβκοβιτς.
1: Α, μπαίνει τώρα.
0: Ναι, ναι, αυτά εννοώ, ρε φίλε. Ναι. Γιατί δεν κάνουν καμία προεργασία, ρε φίλε. Πρέπει να τα πάνε όλα το καλοκαίρι.
1: Ναι, ρε, όλα μαζί.
0: Τι όλα μαζί.
1: Εντάξει, αυτή είναι η κουλτούρα του.
0: Είναι λάθος.
1: Η εταιρεία δουλεύει.
0: Είναι λάθος γιατί μαζεύονται πολλά. Έχεις να κάνεις αποδεσμεύσεις, δανεικούς, μεταγραφές, σκάουτινγκ. Γιατί δεν τελειώνεις κάποιους που είσαι σίγουρος.
1: Πότε το έκανε μωρέ νωρί.
0: Αυτό λέω. Οι άλλοι πώς το κάνουν. Ο Ολυμπιακός πώς έκλεισε τα συμβόλαια κάποιου που ήταν τόσο. Μάρτιν, τον ανανέωσε, τελείωσε. Δεν το πάει το καλοκαίρι το και αυτό το.
1: Εδώ δεν ανανέωσε τον προπονητή του.
0: Δηλαδή,
1: το, δεν επέκταινε τον προπονητή του.
0: Αυτό σου λέω. Δηλαδή είναι σαν τον μαθητή ο οποίος.
1: Είναι σαν του λέει, ναι, δεν σε γουστάρω.
0: Όχι, είναι σαν τον μαθητή που τα αφήνει, έχει εξεταστική και τα αφήνει όλα τον Ιούνιο. Κάτσε, φίλε, πρέπει να κάτσε να διαβάσει και νωρίτερα. Κάνει μια προεργασία.
1: Του Λουτσέσκου δεν έπρεπε να τον.
0: Βρε, πάρα πολλά. Σου λέω, πήγαμε στην ΑΕΚ.
1: Πάω
0: στην ΑΕΚ να το κάνω και ξαφνικά αντιλαμβανόμαστε με το χάρη που τα συζητάμε ότι έχει ανανεώσει ήδη ο Μάνταλος. Έχει ανανεώσει ήδη ο Κατζίνοβιτς. Έχει ανανεώσει ήδη ο Βίντα. Έχει ανανεώσει. Όλοι.
1: Έλα, μωρέ, το Βίντα.
0: Ρε,
1: τώρα.
0: Ναι, τα τελειώνει.
1: Εύκολα είναι αυτά ο Μάνταλος και ο Βίντα.
0: Δεν τώρα. Είναι εύκολα, μην το λε.
1: Κοίτα, πει ο Μάνταλος.
0: Αυτά τα τελειώνει.
1: Φεύγω τώρα.
0: Γιατί δεν είναι εύκολο του Ζίβκοβιτς. Πού θα πάει ο Ζίβκοβιτς.
1: Θα πάει.
0: Ναι.
1: Τον Ολυμπιακό.
0: Έλα ρε, εσύ τώρα, δεν γίνονται αυτά
1: τα
0: πράγματα, καταστάσεις. Ο Ζίβκοβιτς είναι δύσκολο του Ζίβκοβιτς, είναι ο καλύτερος παίχτης. Έπαιρνε το μεγαλύτερο συμβόλαιο, δώσε το πάλι και τελείωσε.
1: Έχει δικαίωμα ο Ζίβκοβιτς να μιλήσει με ποια ομάδα θέλει τώρα.
0: Ναι, όχι ακόμα, το 6 μήνες, ναι. Αλλά αυτά τα τελειώνεις νωρίτερα, κάνεις μια προεργασία.
1: Ποιος είναι
0: και δεν αφήνεις, πρόσεξε. Και, δηλαδή, ας πούμε τον Οσδόεφ.
1: Ναι.
0: Τέλειωσε το. Τέλειωσε το, αφού έχεις πάρει απόφαση να τον κρατήσεις.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Τέλειωσε το Μάρτιο. Να τον έχεις ζεστό και στα play-off.
1: Γι' αυτό θέλει να διώξει τον Καρυπίδη.
0: Δεν ξέρω. Αυτά είναι δουλειές που πρέπει να γίνουν.
1: Και,
0: δεν γίνονται όλα μαζεμένα τελευταία στιγμή. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό το Γεωργιανό που έφερε τι κάνει.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Είναι team manager. Αυτό ασχολείται με τα αεροπορικά, με τα ξενοδοχεία, με τέτοια θέματα. Κλείνει τέτοιες δουλειές.
1: Σοβαρά. Και γιατί δεν πήρε το Τερεπέογλου.
0: Εύκολο νομίζεις εσύ. Κάθε τρεις και λίγο, ανά τρεις μέρες, να πρέπει να πάει να κλείσει ξενοδοχεία, αεροπορικά.
1: Πολύ
0: όχι για ένα άτομο.
1: Ναι.
0: Δεν κλείνεις για ένα άτομο.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Να βρει τιμές. Πρέπει να ασχοληθεί με για έναν οργανισμό. Πόσα μεταβερθούν τα πράγματα.
1: Σοβαρά.

0: τις υποθέσεις να μην τις έχεις τελειωμένες. Δεν είσαι σίγουρος για το ζύγο σου να τον κρατήσεις. Π.χ. στο ξαναλέω ένα 38 παράδειγμα. 100%.
1: Η Κοτσάρο πήγαινε στους Αγίους Τόπους και στην Μύκονο. Ξέρω τι να κάνουμε. Και στην Τίνο να πούμε.
0: Εντάξει, δεν,
1: μετά τα 50 πάνε οι γυναίκες στην Τίνο. Πώς είναι η Κοτσάρο, είναι 50.
0: Εντάξει, είναι απόφαση προπονητή, λέει και το κατέβαινε. Τι απόφαση προπονητή, εδώ τώρα η διοίκηση χαράζει μια γραμμή, έχει βάλει ένα τεχνικό διευθυντή. Τι απόφαση, δηλαδή όλες οι ομάδες στον κόσμο αυτό κάνουν. Ο ΠΑΟΚ τα κρατάει όλα μαζεμένα στο τέλος. Πάμε Ιούνιο-Ιούλιο, δεν καθυστερεί ανανέωση, άντε γκρίνια. Καθυστερεί μεταγραφή, άντε γκρίνια, τάξει όλα μαζεμένα. Τελείωνε, να έχει πιο καθαρό
1: μυαλό. Σκοπός είναι να πάρει παίκτες γρήγορα τώρα. Οι ανανεώσεις πρέπει να γίνουν, εντάξει, και αυτές θα γίνουν.
0: Για μένα κάποιες ανανεώσεις που είναι σιγουράκια πρέπει να τις τελειώνεις. Πρέπει να τις τελειώνεις.
1: Τις έχουν,
0: γιατί να έχεις ραντεβού.
1: Τις έχουν σίγουρες γι' αυτό.
0: Και αυτά. Τι, σίγουρες αρθεί ο παπάς σου, ζήγουρες σου πει, α, εγώ θέλω παραπάνω. Άντε τώρα σίγουρες.
1: Φύγε ρε σέρβα από εδώ.
0: Καλά, φύγε από εδώ. Λοιπόν, πώς η ΑΕΚ με αυτό το ρόστερ, η ίδια δεκάδα κάθε φορά στο μάτς, δεν είχε τραυματισμού σε παιδιά. Πραγματικά έκατσα χθες και είδα τα ρόστερ και όντως λέει Νίκο, επιβεβαιώνεις. Αφού σας τα λέω ρε παιδιά. Η ΑΕΚ άντεξε, πώς δεν είχε τραυματισμού, άλλαξε. Άλλαξε. Όχι, δεν υπάρχει κανένα θέμα μαζί. Κομψέ, δεικτικά το ανεφέρνω. Μην τρελαίνεστε.
1: Φοβηθήκαν οι ΠΑΟΚ.
0: Ναι, δεν υπάρχει τίποτα. Τρέμετε, εγώ δεικτικά αναφέρω, ρε παιδί.
1: Το σέρβο, έτσι.
0: Άντε, τον Οσδόευ σα λέω. Γιατί να τον έχω μουτρωμένο. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Γιατί κάποιοι μου στείλαν μηνύματα χθε.
1: Δεν πανηγύρισε τον κόλπο.
0: Που λέει δεν πανηγύρισε κανένα. Δεν διαμαρτυρήθηκε κανένα. Δεν πήγε να στη φάση του πέναντι που ζητάει ο ΠΑΟΚ. Δεν πήγα να τον πιάσω γιατί κανένα. Δεν πολύ μαλθακοί δεν είμαστε.
1: Ήτανε.
0: Πάρα πολύ. Συμφωνώ ότι είμαστε. Και ενδεχομένω αυτό να είναι ένα λόγο που η ομάδα. Έφαγε και το πρόστιμο.
1: Α, για τη μαλθακότητα.
0: Δεν ξέρω, υποθέτω. Αυτό το ξέρουν μόνο ο Ιβάν Σαββίδης και οι μεγάλοι. Αυτοί που,
1: που έβαλαν το πρόστιμο. Το μεγάλο.
0: Ποιο θα μπορεί να το βάλει το πρόστιμο, ναι. Αφού αφορά όλο το αγωνιστικό τμήμα. Προπονητή, τεχνικό διευθυντή, παίχτες, staff.
1: Το δέχτηκαν.
0: Το δέχτηκαν, ξετοδέχτηκαν. Τι να σου πω, αυτό είναι.
1: Σύνησαν τα μούτρα να βγουν.
0: Εσύ τώρα, να σου πω κάτι. Ναι, ναι. Αυτό το πρόστιμο οικονομικά είναι σαν να μα λε εμά θα μα κρατήσει ο Αδρόνης εδώ 20 ευρώ το τέλο του μήνα. 50 ευρώ. Τι θα πούμε εμείς. Σιγά τα ΟΑ θα πούμε. Έτσι.
1: Τέτοιο πρόστιμο ήταν.
0: Πόσο να αντιστοιχεί, ξέρω εγώ, σε 4.000 στον καθένα.
1: Μόνο.
0: Βάλε, πόσοι είναι όλοι αυτοί εκεί.
1: Τι, δηλαδή.
0: 50 άτομα δεν είναι.
1: Αυτός που παίρνει 150.000 θα πληρώνει το ίδιο πρόστιμο. Κάτσε ρε.
0: Μόνο οι παίχτες είναι 30 κάτι, ρε παιδιά.
1: Κάτσε ρε. Ο Ζήφκοβιτς θα πληρώσει το ίδιο πρόστιμο, ξέρω εγώ, με τον Μιχαηλίδη.
0: Το πέρι... άλλο που πείραξε πάρα πολύ, γιατί εμείς εδώ μας είχαν τα σχόλια.
1: Αναλογικά δεν πρέπει να πάει το
0: πρόστιμο. Έχει ένα κάζο τρελό, χώρια τη μαλθακότητα που δεν πήγαν να διαμαρτυρούν. Εγώ υποθέτω γι' αυτό ήρθε το πρόστιμο. Έτσι. Το άλλο. Μου στέλνουν τον Μύθου να κάνει δηλώσεις μετά από τέτοιο κάζο. Όχι, θα βγει προς κάποιο αρχηγό. Γι' αυτό λέμε ότι παιδιά έχουμε leaders. Μήπως πρέπει να ψάξουμε παίχτες leaders.
1: Ποιο να βγάλει δηλαδή, τον Ζήφκοβιτς θα μιλήσει.
0: Ο Ζήφκοβιτς να βγει. Ο Κωνσταντέλιας να βγει.
1: Τι?
0: Ο Πέλκας να βγει. Ο εγώ Πέλκας. Από αυτούς έχω πετύσει, ναι, βέβαια.
1: Σε πείραξε ο Μύθου.
0: Εσύ στέλνεις το 18χρονο, 19χρονο να κάνει δηλώσεις μετά από το μεγαλύτερο κάζο των τελευταίων ετών στον ΠΑΟΚ.
1: 500 κιλά αρχ.
0: Ναι, βρε, Μύθου ναι. Δεν το συζητάω. Εγώ λατρεύω Μύθου. Και Χατζίδη, τα λατρεύω τα παιδιά αυτά. Και γι' αυτό τρελαίνουμε όταν καμιά φορά του λε.
1: 500 κιλά άρχε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είναι
0: ναι,
1: κανονικοί παίκτες, δεν 19 και 20.
0: Μετά από ένα παίκτες. Κάζο, γι' αυτό δεν σου παιδιά. Λέω. Μήπως υπάρχει έλλειψη αρχηγών μετά την έλλειψη Βιερίνια, έχει μείνει μόνο ένα Ζήφκοβιτς, λέω εγώ τώρα. Και οι άλλοι εξαφανίστηκαν. Είναι δύο-τρία πράγματα τα οποία τα βλέπει και λε, δεν μου κάθεται καλά.
1: Ποιο θε να έχει αρχηγό δηλαδή.
0: Έχει κάποιο τα γκάτζ να βγει μπροστά.
1: Μόνο Ζήφκοβιτς.
0: Μόνο. Είναι λίγο ένα.
1: Γιατί όταν ήταν ο Βιερίνια, πόσοι βγαίνανε.
0: Θα έβγαινε και ο Σβάμπ. Πλάκα με κάνει. Δεν έβγαινε ο Σβάμπ.
1: Ο Σβάμπ έβγαινε.
0: Ο Κρέσπο έβγαινε.
1: Ο Κρέσπο.
0: Ο Σβάμπ έβγαινε. Μήπως πρέπει να ψάξουμε λίγο και στην ψυχοσύνη να είναι leaders. Γιατί δεν θέλουμε μαλθακότητα. Και γενικώ ο ΠΑΟΚ ήταν μαλθακή ομάδα φέτος. Με λίγα τάκλι, με λίγα τέτοια. Γκαζοζέ. Πρέπει να βάζει λίγο τσαμπουκά στο παιχνίδι.
1: Μα ο ΠΑΟΚ δεν πουλάγε τάκλιν, πουλάγε θέαμα.
0: Ναι, αλλά έλα που στα τελευταία μάτς το πρωτάθλημα το έχασε γιατί δεν είχε τάκλιν.
1: Τάκλιν, ποιος
0: γιατί το πίσω τα έτρωγε.
1: Πώς θα κάνει τάκλιν αυτό.
0: Ναι, πίσω τα έτρωγε, δεν είχε δυνάμεις.
1: Ποιος θα κάνει τάκλιν, αφού δεν μαρκάρεται, ρε.
0: Τέλος πάντων.
1: Θα κάνει τάκλιν ο Κωνσταντέλιας. Σοβαρά μιλάς. Το πρωτάθλημα το πήρες γιατί έκανε ο Μπράντον Τόμας τάκλιν. Γι' αυτό.
0: Αυτό σου λέω. Πάρε επομένως. Τζαμπουκαλής. Έβγαινε μπροστά, μιλούσε. Ακόμα και ο Μπράντον Τόμας, το παλικαράκι έβγαινε μπροστά στη μάχη. Δεν φοβόταν.
1: Ποιος θα κάνει τα ακρομεϊτέο, με δεν μπορεί να
0: ξαναλέω, ακριβώς. Άρα δεν θέλουμε παίχτες γκαζοζέ. Θέλουμε παίχτες ταχυδυναμικούς και με ηγετικές ικανότητες. Αυτά έλειψαν από τον ΠΑΟΚ. Γιατί εγώ νομίζω ότι θα είχε σωθεί η κατάσταση. Ακόμα
1: παίκτες,
0: και τώρα που ο προπονητής σου δεν είναι καλά.
1: Ακόμα,
0: δεν στα καλά του.
1: Ακόμα.
0: Ναι.
1: Θες παίχτες ταχυδυναμικούς.
0: Εννοείται.
1: Και στο ΜΕΙΤΕ μέσα, ε.
0: Ας έχω ένα, δεν πειράζει. Ας έχω και ένα κεφαλικό. Αλλά θέλω κι άλλους Τζοτζοκένι. Θέλω κι άλλους Ζαφίριδες. Γιατί εκεί πάει το ποδόσφαιρο.
1: Γιατί λίγους ταχυδυναμικούς έχεις, εκτός από τον.
0: Φέτος πήρα. Γι' αυτό με απέκλειε η Στεάου εκεί μπρι με κλειστά μάτια.
1: Εκτός από τον
0: Μέιτε. Φέτος πήρα μόνο Τζότζο Κένι και Ζαφίρι. Αυτοί οι δύο ανέβασαν και το Γιακουμάκι τρεις.

0: Κάτσε, ποιο δεν είναι ταχυδυναμικό, δεν μαρκάρουνε. Ταχυδυναμική είναι όλοι. Ο Μιχαηλίδης δεν είναι ταχυδυναμικό. Ο...
1: δεν το λες ταχυδυναμικό του Μιχαηλίδη.
0: Σα το πέρ.
1: Έλα, τελικά
0: το ρέλμα πιο γρήγορο. Από το ρέλμα πιο γρήγορο είναι. Τι.
1: Ο ρέλμα έχει δύναμη. Ο Μιχαηλίδης είναι ποιοτικό. Ταχυδυναμικό στόπερ δεν είναι. Ταχυδυναμικό είναι ο Ρέτσο.
0: Ο Κετζιόλα δεν είναι ταχυδυναμικό.
1: Τώρα είναι μέχρι να τα βάνε.
0: Ο Κένι δεν
1: ήταν και δυναμικός.
0: Ο Ζαφύρης δεν ήταν
1: και
0: δυναμικός.
1: Τώρα τον πήρα. Κένι και Ζαφύρη τώρα τους πήρα. Κατάλαβαν ότι έλειψαν οι ταχυδυναμικοί παίχτες ο ΠΑΟΚ από τα κάζο που είχα στην Ευρώπη. Τώρα τους πήρα. Τζότζο, Κένι, Ζαφύρη και Γιακουμάκη. Πολύ. Θέλω άλλους τρεις τέτοιους.
0: Τρεις παίκτες.
1: Άλλους τρεις μπορώ να έχω.
0: Πάρτους.
1: Ναι, και άλλους τρεις ηγέτες να βγαίνουν πρώτοι όταν χάνω και να μπαίνουν μπροστά στη μάχη. Να καλύπτουν και τον στρατηγό. Όποιος κάνει ο στρατηγός όταν δεν είναι στα καλά του.
0: Ο στρατηγός.
1: Ναι, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι είναι ο άνθρωπος επηρεασμένος πολύ από το δικό του δράμα. Είναι ξεκάθαρο. Κάνει μπαμ. Όσοι γνωρίζουν και βλέπουν το καταλαβαίνουν. Δεν είναι στα καλύτερά του άνθρωπος. Και βγήκε και είπε στους δικούς του και στη Ρουμανία: περνάω τους χειρότερους μήνες της ζωής μου.
0: Τι το δήλωσε.
1: Ναι, περνάω τους χειρότερους μήνες της ζωής μου.
0: Έχει ανεβοκατεβάσματα.
1: Δεν είναι μια ευθεία γραμμή, λοιπόν, να πούμε. Ναι. Ο στρατηγός εκεί θέλει καλούς λογαγούς.
0: Θέλει λογαγούς.
1: Βέβαια.
0: Και ο πρόεδρος που είναι στο Ροστόφ εκεί.
1: Ο πρόεδρος θα πρέπει και αυτός να είναι πιο κοντά. Με τον πρόεδρο, ας πούμε, π.χ.
0: Εγώ Κοντζάρεβα να πούμε δεν μπορεί
1: να. Τι να κάνει Κοντζάρεβα. Είναι για τα γραφεία, για τα λογιστικά, τα οικονομικά. Εγώ θέλω τον πρόεδρο να πάει και να αγκαλιάσει του παίχτε πριν το μάτι. Αυτό θέλω, α μην εμφανίσετε.
0: Εδώ εμφανίσετε την Κοντζάρεβα αντικατασ στάτρια του Κακάτσι να πούμε τώρα.
1: Αυτό, εντάξει, γι' αυτό δημιουργήθηκε ένα κενά.
0: Δύο χρόνια κενό έχετε εκεί.
1: Ένα κενό που σημαδεύει.
0: Ούτε διοικητικό ηγέτη έχετε.
1: Άντε λέει οι παίχτες λέει δεν διαμαρτυρήθηκαν. Κακός. Ο Πάκος λέει που ήταν, η βοηθή που ήταν, ο τεχνικός διευθυντής που ήταν, ο γενικός αρχηγός που ήταν. Πρώτη φορά λέει έχουμε δει τόσο μαλθακό Πάκο.
0: Ναι, και ο Πάκος μαλθακός.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Καλημέρα στους κορυφαίους από τον πρωταθλητή Ελλάδος. Ο φίλος. Κάτω με το μαγαζί που το έκλεισε, κάτω στο Λευκό Πύργο.
0: Έκλεισε μαγαζί στο Λευκοπύργο και είναι ακροατής μας.
1: Ναι.
0: Μην το λες.
1: Να μην το πω.
0: Βέβαια.
1: Δεν δικό του, δούλευε εκεί αυτός.
0: Το ίδιο είναι.
1: Εντάξει. Η επιτυχία της ΑΕΚ οφείλεται στο Ριμπάλτα, στην επιλογή προπονητή, στην επιλογή στους παίχτες, στην επιλογή τεχνικού διευθυντή.
0: Και δύο είναι.
1: Τι και δύο.
0: 9 και δύο.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε να δούμε μετά το διαφημιστικό.
0: Την παραμονή Γρηγορίου,
1: Την παραμονή Γρηγορίου, τη φυγή του Γκουαρδιόλα και την έλευση νέου προπονητή. Θα πάμε λίγο στον Παναθηναϊκό. Νέστρουπ, ο εκλεκτός, θα το δούμε μετά. Και τι σχεδιάζει με τη Λίμπαρκο Βάσεβιτς. Θα έχουμε και Παναγιώτη Σωτηρόπουλο μετά τις 10 να μας πει για Ματζάρι.
0: Σήμερα, σήμερα θα έχουμε Σωτηρόπουλο και Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τέλ νιος θα έχουμε.
1: Δεν θα έχουμε σήμερα.
0: Δεν θα έχουμε,
1: δεν θα έχουμε σήμερα, όχι.
0: Αύριο.
1: Αύριο θα έχουμε. Αύριο. Εδώ τα ρυθμίζουμε. Αυτά μην αγώνεις, ο Κουλ τα συμμαζεύει. Αυτά τα στρώνει. Γι' αυτό είμαστε.
0: Τα στρώνει, αλλά τα πας στο Άγιον Όρος και τα ξαφύγεις αντικαταστάτη εδώ.
1: Μία, θα φύγω μια μέρα στο Άγιον Όρος.
0: Δύο.
1: Μια μισή, εντάξει. Λοιπόν, είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα. Με 10% έκπτωση αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App, πάρε το deal, μάθε περισσότερα στο nova.gr. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε, πάμε στους προπονητές για προπονητολάγνους και μη το επόμενο ημιωράκι. Ξέρω πόσο θες
2: μαζί μου να σε πάλι. Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλημέρα. Σε αυξημένη εγρήγορση βρίσκεται η Ελλάδα εν αναμονή της κατάθεσης του νομοσχεδίου στην Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα, με το οποίο αμφισβητούνται ελληνικά νησιά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία σχεδιάζει νόμο με τον οποίο ουσιαστικά διχοτομεί το Αιγαίο και προσαρτά 152 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, τα οποία θα τα θεωρεί τουρκικά κατά τη δική της ανάγνωση. Σειρά εκδηλώσεων μίμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου διοργανώνονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη στις 18:30 στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Η Παπποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος οργανώνει πορεία διαμαρτυρίας για την επίδοση ψηφίσματος επίσης στο τουρκικό προξενείο. Άηθη και προσβλητική χαρακτήρισε την επίθεση του Παύλου Πολάκη ο Σωκράτης Φάμελος. Όπως τόνισε στην ΕΡΤ, ήταν δικαιολογημένη και αναμενόμενη επιλογή η διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να βοηθήσει τη δεδομένη χρονική στιγμή για την τραγωδία στα Τέμπη το κόμμα Καριστιανού, εκτίμησε ο Νίκος Πλακιάς μιλώντας στο Contra Channel. Θα ήταν προτιμότερο να το ξεκινούσε αμέσως μετά τις εκλογές του 2023 παρά τη δεδομένη στιγμή, σχολίασε, ξεκαθαρίζοντας πως ο ίδιος δεν θα πολιτεύονταν ποτέ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι καταγράφεται μια πολύ θετική εξέλιξη στις συνομιλίες με το Ιράν, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση να αναβάλει στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Μοχσέν Ρεζάι, μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας και πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, δήλωσε πως το Ιράν θα αναγκάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα ο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος δήλωσε πως η συνεργασία Ρωσίας και Κίνας δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και στην ευημερία. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραυαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο, νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Star EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Μυρίζει λουκουδιά!
10: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
9: Πού πήγε πάλι!
10: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
10: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
11: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
12: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
13: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
12: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
14: Nexus Facility, παρακαλώ.
12: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
15: Έμεινε ένας.
16: Ναι, εγώ είμαι.
15: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο. Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
17: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
18: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
17: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
18: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
20: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
21: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1 συν 1 δωρεάν. για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
14: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
16: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
22: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
23: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
22: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.

0: Φρανσίσκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, καλημεράρες. Πρέπει να μαχόμαστε, να σηκωθούμε, να πληγωθούμε, να σηκωθούμε στα πόδια μας, να
1: πρέπει
0: παλέψουμε.
1: Να ακούσω, πρέπει να ακούσω ό,τι τραγούδι θέλω, κάνω, για να το κάνω αυτό, δηλαδή.
2: Καταρχάς, πρέπει να ξέρεις.
1: Άμα δεν το.
2: Ο καθένας όπως φτιάχνεται, ρε φίλε. Αυτό τι εσύ, εσύ τι αντιπροσωπεύεις τον εαυτό σου. Ο άλλος, ο Χάρης, το δικό του. Εγώ το δικό μου. Ο Θανάσης, το δικό του.
1: Δεν ξέρω, αυτοί που ακούνε αυτά τα τραγούδια δεν τους βλέπω για πολύ μαχητές, θα πούμε.
2: Δεν νομίζω, γιατί για να ξέρεις, πάρα πολλοί αθλητές. Ναι. Πάρα πολλοί αθλητές, όταν βάζουν και τους βλέπεις με τα ακουστικά, τέτοια ακούνε. Ναι. Πριν μπουν στα παιχνίδια.
1: Α, ναι.
2: Θέλουν αυτοσυγκέντρωση και να κάνουν φυσικά. Εσύ επειδή εδώ είσαι. Τάζ, σημαίνει ότι όλοι είναι έτσι σαν εσένα. Θέλουν αυτοσυγκέντρωση και να φτιαχτούν.
1: Δηλαδή, ο άλλος για να τραγουδήσει πρέπει να ρουφήξει.
2: Ο άλλος για να τραγουδήσει.
1: Ναι, γενικά μιλάω. Ναι. Ο άλλος για να παίξει μπάλα πρέπει να ακούσει. Πρέπει να πάρει από λουθάνος, θα πούμε.
2: Όπως μπορεί ο καθένας, φίλε. Τι κάνω εγώ τώρα, κρίνω τον άλλον. Ό,τι γουστάρει ο καθένας. Πάντως, όλοι έχουμε την αίσθηση ότι τα 90's ήταν πριν 20 χρόνια. Κι όμως το 1996 είναι ήδη 30 χρόνια μακριά, αφού το Ρίτζεσι Καζίνο γιορτάζει 3 δεκαετίες λειτουργίας και το γιορτάζει φυσικά όπως του ταιριάζει, με μεγάλες κληρώσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με χιλιάδες ευρώ μετρητά και εντυπωσιακά δώρα, φαντασμαγορικά live shows, λαμπερούς guests, μοναδικές εορταστικές γεύσεις και μεγάλες εκπλήξεις. Φέτος η πόλη δίνει ραντεβού στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Fest of the best λοιπόν. 30 χρόνια Ρίτζεσι Καζίνο και τα καλύτερα έρχονται. Ιφηγένεια. Ίδια είναι, ρε φίλε.
1: Ικαρισιανού.
2: Ίδια Ικαρισιανού είναι.
1: Πάχει είναι.
2: Έβαλε το μαγουλάκι, η Ιφηγένεια.
1: Έφεγε μαγουλάκι.
2: Ίδια είναι. Λοιπόν, μπήκαμε δεύτερη ωρίτσα. Ράπε κουλ στα αυτάκια σας. Καλημεράρες παντού όπου κι αν είστε. Ενδιαφέρον λέει επιχειρηματία για τον Μπάς.
1: Για τον Μπάς θα υπάρχει ενδιαφέρον. Για τον Άρη δεν θα υπάρχει.
2: Θα πάμε λίγο αργότερα και στον Άρη. Προς το παρόν πάμε λίγο στα προπονητικά.
1: Χαρά ο Βελόπουλος σήμερα. Και άλλη χοντροζήτσα.
2: Φίλε, μοιάζει πάρα πολύ σε Ιφηγένεια αρέσει τώρα. Χωρίς πλάκα. Με το μαλλί, έτσι, ίδια είναι. Τέλος ο Γκουαρδιόλα. Πάμε λίγο από έξω προς τα μέσα, έτσι, λίγο να τα πιάσουμε απαλά.
1: Τι τέλος.
2: Ο Γκουαρδιόλα αποχωρεί στο τέλος σεζόν. Τέλος, είναι οριστικό μετά από 10 χρόνια στη
1: Σίτι.
2: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Προς το παρόν μπορεί να ξεκουραστεί. Να χαλαρώσει λίγο.
1: Μπορεί.
2: Όλοι χρειαζόμαστε μια παύση.
1: Παύση, σαν τον Κλόπς.
2: Σαν τον Κλόπς, μπράβο.
1: Ο Κλόπς δουλεύει όμως.
2: Έχει πάει εκεί στην εταιρεία της Red Bull και είναι manager general, δίνει συμβουλές.
1: Τη Red Bull.
2: Ναι, στον οργανισμό όλο αυτό τέλος πάντων. Με ομάδες που έχει πολλές λειψία, Salzburg στην Αμερική, MLS. Λοιπόν, διάδοχος του Guardiola ήδη υπάρχει. Έτσι, μπαμπαμπ, δεν θα το χρονο.
1: Θα πήγαινες.
2: Εγώ.
1: Ναι.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Δεν θα πήγαινα τώρα. Αλλά ο συγκεκριμένος που πάει πηγαίνει αναγκαστικά, εγώ θα πω.
1: Γιατί
2: είναι ο βοηθός του, ο Έντζο Μαρέσκα. Νομίζω τον είχε μαζί, δεν ήταν μαζί ο Μαρέσκα ή όχι, κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Τζέρσι ήταν.
2: Ο Μαρέσκα που ήταν, ναι. Ναι, τρεις μήνες αποχώρησε. Α, όχι. Πριν τέσσερις μήνες αποχώρησε από την Τζέλσι. Ναι, δικό μου λάθος.
1: Ναι.
2: Ναι, εντάξει, φεύγει από την Τζέλσι και πάει στην City.
1: Στη City.
2: Μεγάλο ρίσκο.
1: Ναι, γιατί παίρνει μια ομάδα.
2: Μεγάλο ρίσκο. Η οποία σε 10 χρόνια έχει πάρει 20 τίτλους.
1: Τι να κάνει παραπάνω αυτός εκεί.
2: Να το συνεχίσει.
1: Δεν πας.
2: Δεν πας. Και εγώ δεν πήγαινα. Και εγώ δεν πήγαινα, παιδιά. Θα είναι δύσκολη σύγκριση.
1: Πάω σε μια εκπομπή που έχει 20%. Τι κάνω, τι, 20,5.
2: Ναι. Ή να την κρατήσει 20.
1: Εντάξει.
2: Στη χειρότερη.
1: Τι αρχίδα με
2: να την κρατήσει 20 στη χειρότερη. Αλλά και 19,5 να την πας.
1: Θα σε πούνε.
2: Θα σε πούνε όπου έπεσε λίγο.
1: Ναι.
2: Ναι. Το χειρότερο πρέπει να πάρει και αυτό τρόπαια. Να παίρνει. Βέβαια, λογικά έρχεται σε μια σεζόν
1: που δεν παίρνει,
2: που δεν παίρνει πρωτάθλημα. Ναι.
1: Οπότε κάτι είναι.
2: Κάτι είναι, ναι. Είναι κάτι. Δεν θα το πάρει λογικά το πρωτάθλημα. Φινά. Και εσύ τώρα φοβάσαι μήπω έχει τέτοιο. Σημαντικά. Θα φας και εμάς τώρα. Sorry για το ρε, παιδιά. Sorry. Εσύ θα φας και εμάς ο τέλος. Θες το βράδυ μαζί. Μαζί τρώγαμε και τώρα ξαναπεινάς. Πλάκα με κάνεις. Εσύ θα φας και εμάς, ρε.
1: Εσύ δεν κάνει να φάω τώρα.
2: Πώς με ξέφυγε η πινελίξη στον αέρα, ρε. Ναι. Καλά, εγώ βρίζω ούτως άλλως, αλλά δεν βρίζω ποτέ στον αέρα. Με ξέφυγε. Φαντάσου, με έχεις φέρει στο αμήν. Πάλι πεινάς. Δεν σε προλαβαίνουμε, σε ταΐζουμε, ρε φίλε.
1: Πεινάω, ρε φίλε.
2: Πεινάει. Λοιπόν, άρα Μαρέσκα στη City.
1: Νερό κάνει να πει.
2: Ναι, πιες νεράκι. Μαρέσκα στη City.
1: Αειδιαστικό είναι το νερό.
2: Το νερό είναι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει. Λατρεύω, αγαπάω νερό.
1: Άμα έχει σόδα μέσα.
2: Τίποτα, τι σόδα. Αν δεν μου γίνει και κοσμοπολίτη.
1: Και το νερό. Πες
2: και με ανθρακούχο τώρα.
1: Ναι,
2: νερό γάργαρο από τη βρύση, από τις πηγές, από πάνω από τον Όλυμπο.
1: Αν πάρει από τη βρύση νερό.
2: Εντάξει.
1: Ο
2: δεν έχουμε
1: από
2: τόσο
1: κάτω.
2: Κακό νερό εδώ στην
1: πόλη.
2: Έχουμε.
1: Πρώτα τον Τρέγια να σε πει. Τι νερό έχουμε από εδώ κάτω.
2: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, Μαρέσκα στη θέση του Guardiola. και στον Παναθηναϊκό για να πάμε στα δικά μας και θα καταλήξουμε και σε Λουτσέσκου.
1: Ο Λουτσέσκου ακούστηκε πολύ για Παναθηναϊκό.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Το θέλανε αυτοί.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Το θέλανε.
2: Στα είπα και χθες προχθές πριν προκύψει. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει ο Λουτσέσκου στον Παναθηναϊκό. Το χειρότερο σενάριο, εγώ σου λέω το στραβό, αυτό που θέλω ο καθένας όπως το βλέπει, να μην συνεχίσει, δεν θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό.
1: Δεν θα πήγαινε σε ελληνική ομάδα.
2: Ακριβώς.
1: Θα του έβαζε ο άλλος το,
2: εντάξει, ναι,
1: το ρήτρα, να πούμε.
2: Λοιπόν, πάντως βλέπουμε ότι η ομάδα Τσακπά τελειώνει το θέμα και ο Πάκου πρέπει αυτή η εβδομάδα να ξεκαθαρίσει εντελώς.
1: Αυτή είναι εδώ.
2: Βέβαια.
1: Που να προλάβει.
2: Φίλε, ο Πάκου θέλει αυτή τη στιγμή γρήγορες, πρόσεξε, και εύστοχες επιλογές και αποφάσεις, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει πολλές λάθος αποφάσεις.
1: Το
2: πάλι το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο. Ναι, πάλι έγινα λάθος.
1: Είπανε θα αλλάξουν τα στελέχη. Εδώ δεν άλλαξαν στέλεχος ακόμα. Αργούν.
2: Πρώτα τελείωσε το θέμα με τον προπονητή του αγωνιστικού. Δες θα έχει κάνει με τον τεχνικό διευθυντή σου.
1: Ναι.
2: Έτσι. Δες αν θα έχει αθλητικό διευθυντή επιτέλους.
1: Ποιο θα έχει.
2: Δεν ξέρω, πρέπει να φέρει τι ποιο θα έχει. Οι ομάδες έχουν και αθλητικό διευθυντή. Δεν είναι έτσι. Δες ποιο θα είναι εκεί, θα κάνει πράγματα. Και κάνε, χώρισε και τη στελέχωση του ΠΑΕΑΕ, την ανώνυμη εταιρεία με το ποδοσφαιρικό, ξεδιάλυνε τα και τελείωσε.
1: Αυτά τα ξεδιαλύνανε.
2: Ναι, ωραία.
1: Τα ξεδιαλυμένα.
2: Να τα ανακοινώσουν για να ξέρει ο κόσμος ποιος κάνει τι και ποιος είναι υπεύθυνος για τι. Δεν θα αξιολογώ εγώ κάποιον για κάτι που δεν κάνει κάτι.
1: Να ξέρεις ποιο θα βρήσεις.
2: Όχι, να ξέρουμε τι δουλειά κάνει. Εμείς εδώ κάνουμε 8-11 εκπομπή.
1: Ναι.
2: Δεν θα μας πούνε
1: ποιο...
2: γιατί δεν πάει καλά.
1: Να ξέρει
2: το...
1: ποιο θα βρήσεις.
2: Δεν πάει καλά το 7-8 το απόγευμα, ας πούμε. Ή το 3-5 το μεσημέρι.
1: Αργούνε,
2: ή το
1: Νίκο.
2: 12-2 το
1: αργούνε,
2: βράδυ.
1: Αργούνε.
2: Αυτό λέμε. Πρέπει να πάρει γρήγορες και εύστοχες αποφάσεις. Και δυστυχώς ο Ιβάν χαρακτηρίζεται για μια αναβλητικότητα.
1: Είναι...
2: Ναι, το σκέφτεται, το ψυρίζει, το κάνει.
1: Ανατολικό,
2: το
1: ραν... ανατολικό.
2: Έχει αυτή την κουλτούρα.
1: Ανατολική κουλτούρα.
2: Ναι, αλλά δεν βοηθάει σε κάποιες περιπτώσεις αυτό. Θα πρέπει να πάει να πει ναι, αυτό, τέλος, γεια σας. Θα πρέπει να πάρει αποφάσεις.
1: Πιο αναβλητικός από τον Ασλαμά είναι
2: ο Σαββίδης. Δεν είναι καλό πράγμα να είσαι αναβλητικός.
1: Ναι.
2: Δεν είναι καλό πράγμα. Πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν είναι αναβλητικός πάντως. Τώρα, Μπάιος είναι.
1: Και φίλε, αποφάσε... 9 εκατομμύρια ναι, ευρώ
2: ναι,
1: θα πάρει αυτό το πράγμα να πούμε, αυτό το τσουβάλι.
2: Θα τα πάρει, τι νομίζεις.
1: 9 εκατομμύρια ευρώ
2: αποζημίωση. Έχει να δώσει τα εγγονάκια, το έχει στην κόρη του, στα εγγονάκια, στα δισέγγονα από
1: τον
2: δύο
1: έχω
2: σπίτια.
1: Να είμαι ναι, 25-30, εγώ τον έχω θείο, μπαμπά να τον έχω, μπαμπά να τον έχω.
2: Και θείο να τον έχεις, γιατί ο αγαπημένος ανιψιός να είσαι.
1: Θείο τώρα, είναι μερικοί τυχεροί που έχουν κάτι τέτοιους θείους που δεν έχουν παιδιά. Έχει,
2: ναι.
1: Είναι κάτι ευλογημένοι από το Θεό, να πούμε.
2: Έχει, πώς δεν έχει. Κάποιους που παίρνουν κληρονομιές από το πουθενά.
1: Από τη θεία.
2: Που κάνουν ένα θείο από την
1: ναι,
2: Αμερική.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Που, μια θεία στην Αυστραλία.
1: Η ανύπαντη θεία.
2: Ναι.
1: Όταν ακούσεις μια 40 χρονών. 40 χρονών. Α, το ανύψι μου. Άμα δεις εγκόμενα. 40 χρονών, 38 χρονών.
2: Και είναι με ανύψι.
1: Το ανύψι μου και το ανύψι μου. Να ξέρεις, έχει πρόβλημα. Έχει προβληματικό.
2: Εντάξει, εντάξει. Ο Λούτσι ναι, όταν φύγει από τον ΠΑΟΚ θα κάνει ένα break από το ποδόσφαιρο.
1: Ξέρεις ότι
2: τι θες τώρα, ναι,
1: φορτώνουν οι ξύπιες, φορτώνουν σε κάποια τέτοια θεία αμάμητη.
2: 100%.
1: Αμά.
2: Είναι και αδερφές.
1: Είναι και αδερφές.
2: Είναι αδερφές, σου λέει.
1: Και το ανιψιός μου και ανιψιός μου και ανιψιός μου, τα ξέρεις, είναι προβληματικές.
2: Εντάξει. Ναι. Όχι πάντοτε, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό.
1: Πάντοτε.
2: Ο Λούτζα αν φύγει από τον ΠΑΟΚ θα κάνει ένα break. Μετά από τέτοια θητεία θα το χρειαστεί. Μετά από ένα μεγάλο και επεισοδιακό γάμο δεν ξαναπαντρεύεσαι την επόμενη μέρα. Την καλημέρα μου στο Μέντορα. Μετά από ένα επεισοδιακό γάμο, φίλε, για μένα δεν ξαναπαντρεύεσαι. Τώρα μιλάω για τη ζωή. Γιατί να ξαναμπω σε τέτοια διαδικασία. Για ποιο λόγο. Ενώ μπορώ να συνεπάρξω μια χαρά με μια γυναίκα χωρίς να δεσμευτώ ξανά. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. Πραγματικά το λέω, να ξαναπαντρευτώ, έχω ένα γάμο, δεν υπάρχει λόγος.
1: Βάρος μεγάλο, ε.
2: Φυσικά.
1: Ναι.
2: Για ποιο λόγο. Α, είμαι συνυπάρχος, συζούμε, μια χαρά, όλα κομπλέ.
1: Τι διαφορά έχει.
2: Ότι δεσμεύεσαι πάρα πολλά πράγματα, δεν θέλω, δεν θα χρειαστώ.
1: Γιατί το άλλο δεν είναι δέσμευση.
2: Όχι.
1: Το να είσαι, γιατί
2: δεν θα έχω ούτε γάμο, ούτε χαρτιά, ούτε ναι, περιουσιακά, ούτε θα μπω ξανά σε τέτοια διαδικασία. Σε τρελός εσύ. Μπελά στο κεφάλι. Θα ξαναπαντρευτώ, δηλαδή χτύπα ξύλο μετά τα 50-55. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Κουλιανέ,
2: ναι,
1: στα 55-56, ναι, μόλις πάτε στο πρώτο έμφραγμα, όχι εσύ, ξέρεις για πότε ξαναπαντρεύεσαι. Άσε. Οι άλλοι.
2: Με παπά και με κουμπάρο.
1: Ναι,
2: γιατί
1: ναι,
2: υπάρχει
1: ναι,
2: λόγος.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν το έχω στο μυαλό μου.
1: Για το σεξ θα παντρευτείς.
2: Δεν υπάρχει λόγος. Όχι, δεν παντρεύεις γι' αυτό. Για να έχεις έναν άνθρωπο μαζί σου. Σε σεξ στα 55, τι κάνεις. Κάνεις μια φορά την εβδομάδα.
1: Ναι.
2: Πόσα κάνεις στα 55.
1: Παραπάνω από
2: όλα. Άντε, κάνεις δυο την εβδομάδα.
1: Ναι.
2: Μην το παρατραβάς γιατί θα μας κράζουν τώρα. Θα μας λένε εδώ δύο δεν κάνουμε σε ένα μήνα. Ναι. Θέλετε να. Ναι, για να ναι, είμαστε ναι, και ειλικρινοί, θα πει. Ειλικρινοί, θα πει ο άλλος. Θα παντρεύεσαι γι' αυτό το λόγο, για να είσαι με έναν άνθρωπο να επικοινωνείς, να μιλάς, να μοιράζεις στιγμές και να έχεις τη συντροφικότητα μετά τα 55-60 χρόνια. Τι θα κάνεις.
1: Από το φόβο τους παντρεύονται.
2: Φόβο, ξεφόβο, εντάξει.
1: Από το φόβο τους παντρεύονται. Ναι. Από το σου λέω εγώ. Από το φόβο τους παντρεύονται. Τρίτη φορά στο λέω.
2: Ναι. Πάμε. Ο Μπρο έχει κακό λόγο και για το νερό. Για όλα έχει.
1: Έχει μυρίσει νερό από τη βρύση, φίλε, εσύ που στέλνει το μήνυμα.
2: Γιατί, νομίζω ότι είναι από τα καλά.
1: Για πιάσει το να δούμε.
2: Τα εγγόνια του θα πίνουν κοκτέιλ στην Ήμπιζα στην υγεία του Αλαφούζου, λέει ο Θάνος. Έτσι δεν το
1: σκέφτομαι. Σχέματα, λέει ο Θάνος.
2: Καλημέρα στο φίλο μου τον Ιωσήφ. Είναι το ίδιο ρίσκο που όταν πήρε ο Πεπ στην Μπάγκερ μετά το Χίτσφελ που τα είχε πάρει όλα.
1: Ο Χίτσφελ. Ναι.
2: Ναι.
1: Όχι, εγώ δεν πήγαινα στη Σίτι.
2: Ναι, πριν την Τζέλση ήταν βοηθό του Έτζο Μαρέσκα. Εκεί το είχα στο μυαλό σου.
1: Δεν πας σε κορυφαίο επίπεδο με τόσου τίτλου να κάνει κάτι παραπάνω. Θα πας σε μια δουλειά, κάνει κάτι παραπάνω. Δεν μπορεί να πας σε μια εταιρεία. Πήγε ο άλλος, λέει, είμαι πολιτής στην Coca-Cola. Σιγά λέω τα δύσκολα. Είμαι, λέει, πολιτής στην Coca-Cola. Εκεί τι δύσκολο κάνει.
2: Δύσκολο είναι.
1: Ποιο τι είναι δύσκολο.
2: Δύσκολο
1: πολιτής
2: γιατί.
1: Πολιτής στην Coca-Cola.
2: Να σου πω γιατί.
1: Φύγει από εδώ.
2: Να σου πω γιατί.
1: Τι?
2: Γιατί το ξέρουν όλοι το προϊόν, δεν χρειάζεται να πει κάτι, από μόνο το πουλάει.
1: Πουλάει από μόνο.
2: Εντάξει.
1: Ναι. Άρα δεν είναι δύσκολο.
2: Πρέπει να κάνει το πρόμο σωστά.
1: Πουλά τη Βίκο Κόλα να δει.
2: Πρέπει να κάνει. Καλά, δεν χρειάζεται να κάνουμε. Από χθε έχει σφαγωθεί 100 εταιρείε και εδώ και στο βράδυ στην
1: παράδειγμα σε
2: ναι, ναι.
1: Το δύσκολο τι είναι. Να πας εκεί και να είσαι σε ένα προϊόν το οποίο από μόνο του κάνει σκόνη, να πούμε.
2: Ναι, αλλά το αυτό που λες τώρα το μεγάλο.
1: Θα πάω να
2: έχει ήδη υψηλές πωλήσεις και εσύ ψάχνεις να κάνεις το high score. Δηλαδή έχει φτάσει ήδη στην κορυφή και λες τώρα πρέπει να τρυπήσουμε την κορυφή.
1: Θα πας στην πιο
2: δεν
1: κάτω.
2: Είναι εύκολο, μην νομίζει.
1: Θα πας στην πιο κάτω εταιρεία να ανταγωνιστείς τη μεγαλύτερη.
2: Ναι, αλλά άμα είσαι στη μεγαλύτερη που εσύ λες ότι είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο. Γιατί είσαι ήδη στην κορυφή και σου λέω άλλο πρέπει να την τρυπήσει την κορυφή.
1: Πανεύκολο είναι.
2: Καλά, νομίζει.
1: Πανεύκολο είναι.
2: Κουλ, κάποτε σε είχα πει ότι το πρόβλημα του Άρη δεν ήταν ποτέ τα σεντερφόρα, τα εξτρέμ που δεν τροφοδοτούν. Συμφωνώ 100%.
1: Για ποια ομάδα λέει?
2: Για τον Άρη.
1: Ο Άρης.
2: Φαίνεται ότι με Γκαρέ Γιαννιώτα και αν ξυπνήσει ο Πέρεθ, αν παίξει έτσι πως ήταν, ο Άρης θα έβγαινε περπατώντας πέμπτος και θα χτυπούσε και την τετράδα.
1: Γιατί πήρε από τα φόρ του ο Άρης.
2: Στο τέλος πήρε.
1: Ποιον?
2: Από τον Κατεβέρε. Από τον
1: Κατεβέρε. Ποιον Κατεβέρε, μωρέ εδώ.
2: Ναι, αλλά έλειπα τα εξτρέμ. Ήρθε ο Γκαρέ, ήρθε ο Γιαννιώτας. Ο Πέρεθ κάτι κουνήθηκε λίγο στο τέλος. Το πρόβλημα του Άρη ήταν τα εξτρέμ. Έχει δίκιο φίλος. Δεν τάιζαν ποτέ.
1: Ενώ ο Μωρόν,
2: ναι.
1: Έσχισε τα δίκτυα φέτος. Μην πω τι έσχισε φέτος ο Μωρόν. Δεν κάνει να το πω.
2: Ναι, ναι. Μία περίπτωση υπάρχει να ξανακάνεις γάμο. Μόνο αν φας κόλλημα καψουρευτής
1: ναι.
2: Και ο λόγος που χωρίζεις είναι γιατί θες να ξαναπατρευτείς, να παντρευτείς αυτήν.
1: Αυτή είναι εδώ, ναι.
2: Αυτή είναι για μένα, ναι. Έχεις καψουρευτεί, ρε παιδί μου. Θες να ζήσεις τον απόλυτο έρωτα. Αν δεν ήταν η γυναίκα σου η πρώτη, ο απόλυτος έρωτάς σου ή να παντρεύτηκες από έρωτα και όχι από επειδή έτυχε ή οδηγήθηκαν έτσι τα πράγματα, γίνονται πολύ γάμοι έτσι. Α, συμβιβάζει, λέει αυτός, είναι τελείως. Λοιπόν, μόνο έτσι, συμφωνώ. Η 3Ε έχει 100 κωδικούς. Η όλα πάει μόνη της. Δουλειά σου είναι να δει ο σώδης ο άλλος 99.
1: Πώς είναι, λέει.
2: 100 κωδικοί. 100 δεν
1: κωδικοί.
2: Είναι μόνο το αναψυκτικό.
1: Άμα πας μέσα σε ένα. Πώς το λένε που. Με ένα μαγαζί. Σούπερ μάρκετ. 5.000 κωδικούς, 6.000 κωδικούς. Τι 100 κωδικοί. 100 κωδικοί του θυμάσαι
2: από μόνος. Πολιτήσιν...
1: Σοβαρά μιλάς τώρα, ρε.
2: Ήμουν κολλητή στην. Τέλος πάντων στην κόλλα, ναι.
1: Ναι.
2: Πολύ μεγάλο άγχος, πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Αντιθέτως, όλες οι μικρότερες εταιρείες για να χτυπήσουν δίνουν πάρα πολλές παροχές. Δεν ξέρει τι του γίνεται, πες του κουμπαράκου σου. Όντως είναι 100 οι κωδικοί, δεν είναι μόνο το αναψυκτικό.
1: 100 κωδικοί είναι πολύ, ρε.
2: Εντάξει, τώρα.
1: Τι είναι 100 κωδικοί.
2: Επάνω στο αναψυκτικό όμως είναι αρκετοί, ρε φίλε.
1: Άμα πας να πούμε σε μια αποθήκη έχει 80.000 κωδικούς, πλάκα κάνεις.
2: Βλέπω...
1: Με 100 κωδικούς κλαις εσύ τώρα. Θα μας τρελάνει, ρε πρωί-πρωί να πούμε.
2: Εδώ μιλάει ο πρώην Μπακάλης.
1: Σοβαρά
2: μιλάς. Πόσους κωδικούς είχες. Ρε Μπαγάσα, πώς δεν σε πέτυχα να περάσω τον Μπακάλικο να γίνει χαμός. Πιστεύω ότι τα έκανες ανάκατα εκεί μέσα, έτσι.
1: Το είχα κάνει μπάρε.
2: Να σε, μόνο εκεί δεν σε πρόλαβα στη ζωή σου. Γιατί μετά σε προλάβαινα με το σακάκι, με την τσάντα, κατέβαινες κάτω, στρατηγάκι, σε προλάβαινα και τα χρόνια. Όταν δουλεύεις στρατηγάκι εσύ, εγώ του σπούδαζα, ήμουν κάτω στη σχολή δημοσιογραφίας και σε έβλεπα σχεδόν κάθε μέρα.
1: Στο λεωφορείο.
2: Στο λεωφορείο, ακριβώς.
1: Καταλάβει κακό.
2: Ναι, ρε φίλε. Ναι, δηλαδή εγώ ήμουν πεδαρέλι και εσύ ήσουν στο στρατηγάκι τότε και σε έβλεπα κάθε μέρα.
1: Φοβερό.
2: Δηλαδή που να ξέρω πώς θα εξελιχθεί η ζωή, έτσι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός. Ανακοίνωσε ότι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου ο εκλεκτός του θα είναι ο Νέστρουπ. Τι εστί Νέστρουπ τώρα.
1: Πιτσιρίκος, κάτω από 40.
2: Μπράβο. Μπράβο, Τίνο. 38άρης.
1: Βορειοευρωπαίος.
2: Ναι.
1: Με κουλτούρα που δεν έχει δει ακόμα το Βαλκάνιο, το Βρωμιάρι.
2: Μπράβο.
1: Αφού αυτό είναι κακό.
2: Πάλι έχει ρίσκο η επιλογή. Έτσι. Μπορεί ο Ζέκα να είπε τα καλύτερα, μπορεί να το γνωρίζει. Αλλά είναι η πρώτη φορά που θα φύγει ο Νέστρουπ εκτός Δανίας.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν έχει πάει σε άλλη χώρα. Ήτανε Κοπεχάγη, μεγάλωσε Κοπεχάγη, Ακαδημίες Κοπεχάγη. Πήγε και ένα αγροτικό στη Βίμπορκ. Κοπεχάγη την απογείωσε με δύο πρωταθλήματα. Πετυχημένος. Αλλά είναι η πρώτη χρονιά που φεύγει.
1: Το Βαλκάνιο δεν τον ξέρει. Ξέρεις,
2: τι μου θυμίζει.
1: Το Ραγιά τον Έλληνα δεν τον ξέρει. Δεν τον ξέρει.
2: Έχει για μένα ρίσκο η επιλογή.
1: Κοινωνική απειρία έχει.
2: Ναι, μπορεί να.
1: Προπονητάρα,
2: να αποθεωθεί. Να.
1: Πεδαράς είναι το βλέπω.
2: Πεδαράς.
1: Ναι.
2: 4-4-2 παίζει.
1: Ναι.
2: 4-4-2 παίζει με 2 φορ.
1: Σαν τον αυτό, ναι.
2: Σαν τον Νίκολιτς.
1: Ναι, ωραία.
2: 4-4-2. Φεύγει από την Κοπεχάγη, βέβαια έφυγε γιατί η Κοπεχάγη φέτος δεν πήγε καλά.
1: Εντάξει.
2: Έπαιξε φαντάσου play-off υποβασμού, όχι play-off.
1: Αλλά γενικά η εικόνα του ήταν καλή.
2: Η εικόνα του είναι εξαιρετική, είναι πάρα πολύ φερέλπης, είναι με προοπτική, με μεγάλο potential. Αλλά για έναν Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι προπονητοφάγος και υπάρχει ένα τεράστιο πρέπει must, θεωρώ ότι είναι αρκετά άπειρος.
1: Η ηλικία του εμένα
2: σου αρέσει.
1: Μου αρέσει, δεν θέλω τους γέρους.
2: Λες να έχει άγνοια κινδύνου.
1: Ναι.
2: Μπορεί.
1: Θέλει. Έχει και μεγάλα κίνητρα.
2: Τεράστια κίνητρα.
1: Και μεγάλα κίνητρα. Εντάξει. Το αρνητικό είναι η μονιμότητά του στην Κοπεχάγη. Εντάξει, δεν έχει πάει πουθενά.
2: Δεν ήταν πουθενά. Ήταν στο youth τη Κοπεχάγη, στου μικρού. Ήταν βοηθό προπονητή στην Κοπεχάγη. Προπονητή βασικό στην Κοπεχάγη για 180 μάτς.
1: Έχει team αυτό με δικό του.
2: Στάνταρ θα έχει. Εντάξει, όλοι κουβαλάνε το team του. Όπου και πάνε, όλοι κουβαλάνε το team του. Έτσι κάνουν παντού σε όλες τις επιχειρήσεις. Δηλαδή και εμείς θέλουμε να κάνουμε καμιά δουλειά, θα κάνουμε ένα εδώ. Δίκου θα μαζί δούμε 4-5 εμείς που γνωριζόμαστε.
1: Πού να πάρουμε, ποιο να πάρουμε.
2: Λέω για μια δουλειά ρε παιδί. Το χάρι δεν πάρουμε, το μάτζιο δεν πάρουμε. Τους δικούς μας δεν θα πάρουμε. Ναι. Αυτούς που ξέρουμε τι θα μας δώσουν.
1: Ναι.
2: Το Μαγκίνα, το φίλο μας δεν θα τον πάρουμε.
1: Βέβαια.
2: Τριστάρα, είδες τι ωραίο team. Λοιπόν, πώς το βλέπεις, για κάνε μια πρόβληση για να πάμε σε break.
1: Θα πάει καλά.
2: Γιάκουμ Νέστρουμ.
1: Θα πάει καλά, λέγω.
2: Θα πάει καλά.
1: Ναι, από τους άλλους τους γέρους θα πάει καλύτερα.
2: Πρέπει να στηριχθεί.
1: Ναι, έχει και βλέμμα το οποίο.
2: Απλανές. Ναι,
1: δεν νιώθει.
2: Δεν νιώθει.
1: Για βάλτε στην με το κύπελο να το δω.
2: Εδώ
1: χαίρεται. Συγκρατημένο το χαμογελό του.
2: Εντάξει, Σκανδιναβός με ό,τι συνεπάγεται αυτό, ρε φίλε. Έχουν άλλη κουλτούρα, άλλη νοοτροπία.
1: Θα πάει στην Ακρόπολη το πρωί.
2: Φοβάμαι με το χαλάσουμε.
1: Θα το χαλάσουμε εμείς.
2: Φοβάμαι με το χαλάσουμε.
1: Τέλος πάντων.
2: Τέλος πάντων. Πάντως έβλεπα νωρίτερα, ζηλεύω πάρα πολύ. Το λέω γενικώς στη ζωή μου, δεν ζηλεύω.
1: Τι ζηλεύεις, πες μας.
2: Είδα το γήπεδο του Βοτανικού πάλι από πάνω που το χτίζανε και σκέφτομαι ότι ο Παναθηναϊκός σε ένα χρόνο θα έχει και αυτό γήπεδο και τρελαίνουμε.
1: Καλά, πέρα από την Τούμπα τη δει 2-3 χρόνια έτσι ακόμα.
2: Άμα δεν τη δούμε γκρεμισμένη του χρόνου τέτοια περίοδο, φίλε, ο πρώτος που θα αλαλήσω θα
1: είμαι.
2: Κανονικά 100% εφόσον το δέσμευσαν.
1: Μάλιστα.
2: Εάν δεσμεύεσαι και. Το είπαν. Κανονικά 100%. Τι πόσο 100. Αν 1% δεν γίνεται, την επόμενη μέρα εγώ θα βγω εδώ.
1: Αν κάνει ο Σαββίδης γήπεδο στον ΠΑΟΚ, θα μείνει εσύ όλη η οικογένεια τα επόμενα 50 χρόνια.
2: Μα αφού αυτό έχει αποφασίσει η οικογένεια.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό είναι και ο Νίκος εδώ. Αυτό είναι και ο Γιώργος.
1: Αν κάνει
2: αυτό
1: το γήπεδο.
2: Έχει αποφασίσει.
1: Γιατί η άλλη πλευρά λέει δεν μπορεί. Και τώρα.
2: Ρε, ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει.
1: Για την άλλη πλευρά λέω.
2: Αυτοί όμως που το έχουν όταν λένε ότι εμείς εδώ θα βάλουμε την ψυχή μας μέσα για να το λένε. Το λένε έτσι.
1: Η δυτική γελοή Ανατολική. Η δυτική.
2: Όχι, η δυτική είναι με άλλη.
1: Άλλο λέω, δεν λέμε λόγο για τους
2: οπαδούς. Α, για τη Δύση γενικώ λε. Ναι.
1: Δεν γουστάρω εγώ τους οπαδούς γενικά να μιλάω.
2: Μιλάς για τη Δύση.
1: Η δυτική εννοώ δηλαδή.
2: Την Αμερική.
1: Οι Αμερικανόφιλοι.
2: Ναι, οι Αμερικανόφιλοι.
1: Ο Ρωσία αυτή, το όχημα πάω. Άρε πάω.
2: Δυστυχώς ο Πάοκ είναι σε αυτήν την περιόδο και εμείς καθόμαστε και σκοτωνόμαστε τώρα τι και πώς. Φίλε, όταν ακούω εγώ όμως δηλώσει ότι θα βάλω την ψυχή μου μέσα, βγάλτε μου την καρδιά, βάλτε μέσα. Εμένα μου, ένας άνθρωπος που ό,τι έχει πει ως τώρα το έχει κάνει, εγώ θα τον πιστέψω. Με τα λάθη του, με τις παρασποδίες του, με τις καθυστερήσεις του.
1: Εγώ θα περιμένω.
2: Περιμένουμε. Φυσικά. Λοιπόν, break. Και θα επιστρέψουμε, αγαπητέ coach Κοπεχάγη, στείλε εδώ.
1: Ναι.
2: Στο δεύτερο στραβό αποτέλεσμα δεν θα σου πετάνε 30 φλεδανοί, θα σου πετάνε, μάλιστα, καδρόνια Βυσιγότη. Εντάξει, αυτό είναι στην Ελλάδα. Πρέπει να ξέρει που έρχεται. Είναι ρίσκο για μένα αυτό το κομμάτι.
1: Σιγάρε, πήγατε στη Λεβαδιά με διαιτησία. Πανηγυρίσατε και κάνατε στρο, ρε βαζέλες!
2: Γιατί τους κάνεις τώρα, βαζέλες!
1: Θα το κάνετε λουλούδια οι Βυσιγότοι. Θα βαρέσουνε σιγά την ομάδα.
2: Ο Παναθηναϊκός έχει ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Άντε.
2: Έχει μια πίεση τρελή, έχει ένα άγχος τρελό ότι πρέπει να πάρει πρωτάθλημα. Αυτό είναι το μεγάλο ζόρι.
1: Το γύρο του θριάβου στη Λεβαδιά να πούμε σταματήστε.
2: Έλα μου τώρα, μην τους τρως τώρα τους Παναθηναϊκούς. Μην τους τρως. Λοιπόν, πριν πάμε στο κομψό διαφημιστικό.
1: Πάγατε τον Άρη με τη διαιτησία για να
2: γιατί δεν βγαίνεις και δεν κάτσε να τα πεις. Μπαίνεις, βγαίνεις, μπαίνεις.
1: Μεγάλος Παναθηναϊκός θέλει διαιτησία με τον
2: Έλα,
1: Άρη.
2: Έλα πάμε, ξεφύγαμε.
1: Να φας τον Νίκο Απαδόπουλο που λέει και ο κόκκινος του Άβελ.
2: Σήμερα είναι μια πανέμορφη μέρα, γιατί έχω τα καλύτερα νέα για σας. Για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε, μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, πολύ σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Rap and cool, επιστρέφουμε τέταρτο ημιωράκι σε πολύ λίγο και με τον Gallup και την υπόλοιπη ειδησιογραφία μας.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
3: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
5: Καλή σας ημέρα. Ραγδαίες διοικητικές εξελίξεις φέρνει η απώλεια των αγωνιστικών στόχων στην τελική ευθεία της σεζόν στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Η διοίκηση επέβαλε βαρύ χρηματικό πρόστιμο στους ποδοσφαιριστές, ενώ με απόφασή της κόπηκαν όλες οι άδειες και οι υποχρεώσεις παρατείνονται υποχρεωτικά μέχρι την Τετάρτη. Στο μεταγραφικό προσκήνιο, η τουρκική Φωτομάκ και άλλα μέσα της γειτονικής χώρας επαναφέρουν το όνομα του Ρασβάν Λουτσέσκου για την τεχνική ηγεσία της Μπεσίκτας, κατατάσσοντάς τον στους 5 υποψηφίους μετά την απόλυση του Σεργέν Γιαλτσίν. Ο ίδιος ο Ρουμάνος τεχνικός εμφανίζεται φανερά προβληματισμένος από το κλείσιμο της χρονιάς, κάνοντας λόγο σε οικείους του για τους χειρότερους μήνες της ζωής του. Την ίδια ώρα, στην πλευρά του Άρη, η παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στον Πάγκο περνά μέσα από τις τελικές συζητήσεις για το αγωνιστικό πλάνο της νέας χρονιάς. Η διοίκηση τηρεί στάση αναμονής και δεν προχωρά σε επίσημες ανακοινώσεις πριν την οριστική συμφωνία των δύο πλευρών. Όσον αφορά τον Ηρακλή, ξεκίνησε επίσημα η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ποδοσφαιρικής ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο με κεντρικό σύνθημα «Ο ημίθεος είναι η θέση σου στην κερκίδα». Στη Μίκρα στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον του γυναικείου handball, καθώς στις 6 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στον δεύτερο τελικό της Α1 με την αναμέτρηση να μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Sports. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
3: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
6: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Μποτιλιάρισμα παρατηρείτε τις πρωινές ώρες της Τρίτης στον Περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση δυτικά. Στο κέντρο της πόλης προβλήματα σε Τσιμισκή, στην Αγίου Δημητρίου αλλά και σε Γνατιά και Καρατάσου. Τέλος, συνεχίζουν να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες τα αυτοκίνητα σε Κατσιμίδη, Μπότσαρη και Μαρτίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.30. Καλή σας ημέρα.
3: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη υγιεινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
4: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56. Πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε. Είναι απ' έξω!
9: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
8: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
10: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
11: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
17: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
18: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
19: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
18: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
19: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
20: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
22: Είναι 80 ο καφές του Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
23: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
24: Τριανταφυλλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
23: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
24: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
25: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
26: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
25: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
27: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
28: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
27: Με πήραν άγνωστοι.
29: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
27: Και τελείως άγνωστοι.
30: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
27: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
31: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
32: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
33: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
34: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
33: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
34: Ποιος εγώ?
33: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κατ' Τούμπα. 2310-933-787.
34: Και ejectionservice.gr.
33: Λύσαξες.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 48-49 μετά τις 9. Καλημεράρες όπου κι αν είστε. Guten Morgen στα πολλά φιλαράκια μας που μας ακούτε, Γερμανίες εκεί, Βέλγια, Ολλανδίες και δεν συμμαζεύετε. Έχουμε δίπλα μας τον Χάρη μας, ο οποίος θα μας πάει λίγο στον Γκάλοπ, το οποίο έχει πολιτική χρειά σήμερα.
1: Σήμερα έχει επιλέξει ο Κωστής ένα διαφορετικό τόνο στον Γκάλοπ και νομίζω ότι είναι και καμιά φορά ωραίο να κάνουμε και μια αλλαγή.
0: Ένα time out.
1: Ένα μπράβο.
2: Γιατί να δούμε το κοινό τι θα κάνει.
1: Είναι τούτσι άλλος και καμιά φορά βλέπεις ότι και ο Μάιος είναι λίγο μεταβατικός όταν τελειώνουν.
2: Ναι, τώρα θα πάρουμε πολιτική, θα βάλουμε κοινωνικά. Θα
1: πάει και παγκόσμιο.
0: Μην αγχώνεστε. Παγκόσμιο. Έχει Μουντιάλ καταρχάς. Μπράβο, έχει Μουντιάλ. Εκεί που ετοιμαζόμαστε με όλα τα παιδιά του Bet Show. Παιδιά, μπουκάρετε τώρα γιατί θα έχουμε πολύ σουσού με τα ειδικά τα οποία θα τα δώσουμε εκεί όλα. Έτσι. Ναι, ειδικά στοιχήματα, όλο το
2: τμήμα.
0: Βέβαια.
2: Πόσες φορές την εβδομάδα.
0: Είπαμε, Γρηγόρης, δύο.
2: Δηλαδή θα πει
0: οι άλλοι μουντιάλ. Είμαστε τουλάχιστον πέντε. Τώρα που έχει Μουντιάλ θα είμαστε κάθε μέρα.
2: Τη μεταγραφή που θα. Την απώλεια του Καρτάκια, με ποιον την κάλυψε.
0: Δεν την ανακοίνωσα ακόμα. Έχει κλείσει όμως. Έχουμε συμφωνήσει.
2: Αργήσα τον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, δεν έχω τελειώσει. Εγώ πριν φύγει.
2: Τέλειωσες.
0: Ναι, ρε, εσύ.
2: Ανακοίνωσε.
0: Πλάκα με κάνει. Κάτσε ακόμα αφού γράφει ο άνθρωπο. Μέχρι τέλο του μήνα θα γράφει.
2: Α, τον παίρνει από αλλού.
0: Ναι, και εγώ από αλλού που πήρα. Ναι, εννοείται. Τον έκανα σκάουτινγκ. Σκάουτινγκ στοιχηματικό, τον έχουμε βρει, τον έχω κάνει, εννοείται, πολύ πριν φύγει. Όταν μου είπε ο Καρτάκιας ότι ναι, την επόμενη μέρα εγώ είχα βρει ήδη. Την επόμενη μέρα, δεν μπορώ.
2: Είχε transfer list. Κάντου 3 χρόνια συμβόλαιο μου στο Φάνε.
0: Και αυτό να είναι πολύ καλός, είναι πολύ καλός.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε το σημερινό μας γκάλοπ, το οποίο έρχεται να ταιριάξει πάνω σε 4 επιλογές και στην Μαρία Καρισιανού, με τον Κωστή να αναρωτιέται και να ρωτάει και εσάς στη συνέχεια από ποιο κόμμα θα αντλήσει ψήφους η Μαρία Καρισιανού με το νέο κόμμα, το οποίο θα ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη. Θα αντλήσει περισσότερες ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα. Θα αντλήσει περισσότερες ψήφους από το ΠΑΣΟΚ, την αντιπολίτευση και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα πάρει τις ψήφους από το κόμμα του Βελόπουλου, την Ελληνική Λύση, ή αυτή που θα πληγεί παραπάνω από το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού είναι και επίσης γυναίκα στον χώρο της πολιτικής, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με την Πλεύση Ελευθερίας. Αυτές οι 4 επιλογές, μπαίνετε μέσα, αφήνετε την ψήφο σας και σε μια ώρα από τώρα θα δώσουμε και τα σχετικά αποτελέσματα.
0: Τέλεια. Πολύ ωραία, πολύ κομψά. Καλημέρα, κουλθηρίο. Λόγω του πολέμου πρέπει να κατάμε μικρό καλάθι για το γήπεδο. Μα εκεί είναι και οι δικαιολογίες που ρίχνουν, που είναι υπαρκτές, έτσι. Θυμάσαι τις δηλώσεις του 22. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Η Λία μου είναι αλήθεια. Μα το όλο θέμα από εκεί έχει προκύψει. Σαν σήμερα, ναι, τους πανηγυρισμούς εδώ μου στέλνουν. Το 24, ναι, όντως είναι το 19 Μαΐου.
2: Δηλαδή τώρα.
0: Ναι.
2: Ο κόσμος δεν πιστεύει ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα πέσει το πρώτο τούβλο από τη θύρα 8, να πούμε, το γκρέμισμα με τον Greater, να πούμε, κτλ. Δεν το πιστεύουν.
0: Δεν ξέρω. Πρέπει να τους ρωτήσουμε, ορίστε.
2: Ναι, κάνουμε
0: ένα γκάλωπ αύριο.
2: Πιστεύω
0: ότι χρόνου τέτοια περίοδο θα γκρεμίζεται, δεν θα γκρεμίζεται.
2: Θα έχει πάλι
0: λίγη παράταση. Ναι. Θα έχουμε, ναι, οκ. Βάλτε το ένα γκαλοπάκι να πάρουμε λίγο αύρα από κόσμο, έτσι.
2: Ωραία.
0: Ο Μύθος λέει ότι ένας στα 57 από τη Χουρμούζη. Σταμάταρεσαι με τους μύθους. Λοιπόν, τελειώσαμε τον Παναθηναϊκό με Γιάκοπ Νέστρουμ. Τον πιστεύεις?
2: Δηλαδή τα πολυβόλα αυτές να φεύγουν.
0: Ναι, αυτό θέλει. Ναι. Τον πιστεύεις τον Νέστρουμ? 4-4-2. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει ολικό restart πάλι.
2: Πώς θα παίξει 4-4-2?
0: Με Τετέ και ακόμα χαφ θα πρέπει να πάρει.
2: Με το Σιόπι χαφ θα παίξει.
0: Όχι, θα πρέπει να πάρει άλλα χαφ. Εντάξει,
2: πρέπει να πάρει άλλα χαφ.
0: Θα αλλάξει αρκετά.
2: Ο Παναθηναϊκός για μένα
0: έκανε μεγάλο φάουλ.
2: Αν παίξει με τον Αντίνο,
0: που έδωσε τον Μαξίμοβιτς.
2: Πάντα κάει και πες τον, αν παίξει 4-4-2.
0: Θα του βάλει τον Αντίνο, φυσικά, αφού είναι το project του, το prospect του.
2: Ο Αντίνο.
0: Ναι, ως τα αριστερά. Στο 4-4-2 θα είναι ο ένας από τη μία πτέρυγα.
2: Άμα φτερνιστεί ο Μαντσίνη, 10.
0: Έλα ρε τώρα.
2: Ποιος Αντίνο,
0: έλα ρε τώρα.
2: Τον βλέπει ότι προχωράει.
0: Έλα μωρέ τώρα.
2: Σαν τον Κάβουρα, τον Αντίνο τώρα. Τον κάνετε παίκτη τον Αντίνο.
0: Χαλάρωσε λίγο, χαλάρωσε.
2: Δεν το βλέπει ότι είναι λίγο.
0: Εγώ λέω ότι θέλει λίγο χρόνο, τα λέγαμε αυτά.
2: Άντε πάλι θέλει χρόνο.
0: Ναι, γιατί είναι 21 χρονών και βγήκε πρώτη φορά από την Αργεντινή. Δεν είναι εύκολο.
2: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο, όχι. Ναι. Αλλά

0: φεύγουν. Σαν στον αέρα φεύγουν τα εκατομμύρια.
1: Τι είναι
0: μόνο τι αποζημιώσει του Ράφα Μπενίτε και του Τουρκαλά. Τώρα πώ το λέγανε, μου διαφεύγει.
1: Το γερό.
0: Πώ το λέγανε, το Φατίχτερημ.
1: Το Φατίχτερημ, ναι.
0: Μόνο αυτά να βάλει είναι τρει υπερμεταγραφέ. Οι αποζημιώσει του.
1: Δύο γέρου, 100 εκατομμύρια.
0: Ναι. Αυτό σε λέω.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Τώρα πάει ακριβώ το ανάποδο. Δεν πάει πάλι στη μέση. Πήρε παππούδε 65-70 χρονών, τώρα παίρνει νεαρού. Νεαρή, το γίνεις ανάποδα.
1: Καλύτερο
0: νεαρός. Καλύτερο. Εγώ είμαι της άποψης ότι έπρεπε να πάρει ένα 45, λίγο πιο έμπειρο, να έχει φάει κανένα δυο χαστούκάκια, να έχει κάνει κανένα αγροτικό.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Τούντορ, ας πούμε, όταν είχε έρθει και είχε κάνει αγροτικό εδώ, φαινόταν ότι ήταν άγουρος πολύ. Φαινόταν ότι είχε πάρα πολύ δρόμο.
1: Τι, γιατί ορίμασε. Στην συμπεριφορά.
0: Δηλαδή, δεν ορίμασε, όχι. Ο Τούντορ, εσύ πλέον έχει
1: ταυτιστεί. Στα Βοηδία ανήκει.
0: Ναι, ένα προπονητή.
1: Στα Βοηδία ανήκει.
0: Ναι, λόγω του ότι έπαιζε τη Γιουβέντους, έχει κάνει καριέρα. Αυτό είναι ο Τούντορ. Τέλος. Διαχείριση μηδέν. Συμπεριφορές, χαρακτήρες και τέτοια στα αποδυτήρια δεν μπορεί να τα διαχειριστεί. Αστέρες δεν μπορεί να τους διαχειριστεί. Γεια σας.
1: Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα.
0: Καληνύχτα και καλό
1: ξημέρωμα.
0: Ο Γρηγορίου δεν μου είπε τι κάνεις, γιατί μετά τις 10 θα έχουμε Παναγιώτη Σωτηρόπουλο.
1: Ο Γρηγορίου. Ο Γρηγορίου είναι σε μια ομάδα μεσαία.
0: Όχι μεσαία. Μεσαίος είσαι ο ένατος. Ο δέκατος. Ο όγδος.
1: Τι είναι δηλαδή.
0: Ο Άρης είναι πέμπτος σταθερά.
1: Τι ομάδα τη χαρακτηρίζει.
0: Μεγαλομεσαία.
1: Ναι. Τι μεγαλομεσαία.
0: Ναι, είναι σταθερά πέμπτος. Βγαίνει κανονικά Ευρώπη. Αν ο Πάο και για πάρει τον κύπελο θα έπαιζε Ευρώπη. Ο Άρης.
1: Ποια Ευρώπη
0: βγαίνει. Ναι, όσο παίζει. Όσο παίζει.
1: Τι Ευρώπη βγαίνει.
0: Όσο παίζει. Λοιπόν, και εκεί έχουμε συμβόλαια να λήγουν στον Άρη. Και αυτός που πρέπει να δει θα κάνει και καίγεται ο Άρης, γιατί δέχεται ήδη προτάσεις, είναι ο Θανασιάδης. Να ξέρεις. Η Κοτσαέλη ήδη τον έχει μαγκώσει.
1: Ποια?
0: Η Κοτσαέλη Σπορ.
1: Ο Αθανασιάδης θα σηκωθεί να φύγει από την Ελλάδα. Να πάει δύο χρόνια να πάρει κανένα φράγκο.
0: Και ο Ηρακλής τον.
1: Ναι, ας τον Ηρακλή, Αθανασιάδη.
0: Ο Αθανασιάδης είναι 33.
1: Εγώ άμα τον είχα φίλο ανιψιό τον Αθανασιάδη και μου έλεγε θείο, έλα αγόρι που θα το έλεγα. Θα φύγω από τον Άρη, πάω στον Ηρακλή. Θα πω, κουνιότανε η μαμά σου στη γέννα, θα τον έλεγα. Έχει τρελαθεί να πούμε.
0: Εγώ αν ήμουν Αθανασιάδης.
1: Τέτοιο πρωτάθλημα.
0: Ναι, μπράβο.
1: Τέτοιο πρωτάθλημα που έχει βγάλει, πα στον Ηρακλή.
0: Επειδή είμαι και 33.
1: Και σε δεν πάει να είναι.
0: Όχι, παίζει ρόλο. Είναι το τελευταίο μου καλό συμβόλαιο.
1: Θα πάω δύο χρόνια.
0: Ναι, είναι το τελευταίο μου καλό.
1: Φύγε ρε αγόρι μου να πάρει λεφτά.
0: Θα ψάξω να τα πάρω χοντρά.
1: Βέβαια.
0: Ναι, γιατί άλλο 33, άλλο 35.
1: Τρελάθηκε θα του
0: λέγα. Το τελευταίο μου καλό συμβόλαιο είναι τώρα για τον Αθανασιάδη. Έχει κάνει top σεζόν. Αθανασιάδη,
1: για μένα ο Αθανασιάδης,
0: είναι πολύ καλό παιδί.
1: Για μένα ο Αθανασιάδης ήταν ο καλύτερος τερματοφύλακας στη Σούπερ Λίγκα φέτος. Ούτε Τζολάκηδες, ούτε 300. Ο καλύτερος τερματοφύλακας είναι ο Αθανασιάδης. Και θα μου φύγει από τον Άρη να πάει στον Ηρακλή. Άμα τον είχα γιο, θα τον μούτζωνα και με
0: θα
1: τα πόδια.
0: Θα ρωτήσουμε τον Παναγιώτη στον τρόπο.
1: Τι άμα, σοβαρά,
0: αν θα πάει στον Ηρακλή, θα τον ρωτήσω.
1: Χάζεψε,
0: θα πάει, αν θα πάει. Θα πάει λόγω έτσι συναισθήματος, γιατί από ό,τι ξέρω.
1: Τι συναισθήματος.
0: Να πάω να κλείσω στην ομάδα μου την
1: καλύτερη. Πάνε δύο χρόνια να πάρεις δύο διαμερίσματα.
0: Μαζί σου.
1: Να τα νοικιάζεις, να τελειώσεις, να πούμε να έχεις ένα ντουρβά να μπαίνεις μέσα στα γεράματα τώρα. Θα πας στον Ηρακλή το τρελό τώρα.
0: Δεν θα έκλεινα, αν ήμουν Αθανασιάδης, δεν θα έκλεινα νωρίς το συμβόλαιό μου.
1: Όχι, θα περίμενα. Θα περίμενα.
0: Ούτως άλλως μέχρι 31 Ιουνίου είναι το συμβόλαιο.
1: 30 Ιουνίου
0: μαζεύω τις προτάσεις μου.
1: Τίλες.
0: Θα πάω να τα πάρω χοντρά. Τέλος. Είναι το τελευταίο
1: χρόνια,
0: καλό συμβόλαιο. Ναι.
1: Δύο διαμερίσματα στην άκρη, ενίκια 500
0: τώρα,
1: ευρώ.
0: Δεν ξέρω,
1: σώθηκες.
0: Δεν ξέρω εάν ο φίλος σου.
1: Ποιος?
0: Ο Μονέ.
1: Ναι.
0: Του ταχώνει χοντρά.
1: Τι να χώσει.
0: Γιατί ακούγεται ότι του σκάει. Μια χαρά. Κάτσε, μην έρθει ένα Πασχαλάκης τώρα στον Άρη. Και έχουμε κι άλλα.
1: Ποιος,
0: για πάρε τηλέφωνο, συμβοηθέ.
1: Πασχαλάκης θέλει να έρθει Θεσσαλονίκη, έχει εδώ και δουλειές, έχει εδώ, έχω μάθει,
0: και δουλειές
1: business, να πούμε.
0: Ναι.
1: Θέλει να κάνει και μια ακαδημία Θεσσαλονίκη.
0: Φύλακες.
1: Γιατί να μην κάνει.
0: Αφήσει τον Πειραιά τώρα εκεί τα τελευταία χρόνια.
1: Τι που... έτοκα τον Πειραιά, ρε.
0: Ξέρω εγώ.
1: Σιγά τον Πειραιά. Πάει παρκάρεις και δεν βρίσκεις μέρος να παρκάρεις.
0: Α, άλλο αυτό. Απλά ξέρω ότι όσοι πάνε σε Ολυμπιακό αλλά και ΠΑΟΚ είναι μια χαρά, τακτοποιημένοι τα τελευταία χρόνια. Όσοι φεύγουν από αυτές τις δύο ομάδες είναι μια χαρά.
1: Κοίτα.
0: Ναι. Και κλείνουν καριέρες.
1: Όσοι πήρανε συμβόλαια 500 το χρόνο.
0: Παραπάνω πήρε αυτό.
1: Άλλο λέω. Εγώ λέω 500 το χρόνο. Επί 10 χρόνια, 8 χρόνια. Και με στα 45 λέει δεν έχω λεφτά. Θέλει να πάει σε ένα μαστίγιο.
0: Ναι,
1: να τους βαράς από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Έχουν κάνει κάτι λάθος.
1: Κάτι κάνατε λάθος, ρε παγκάζες.
0: Επανερχόμαστε του Άρη, γιατί ξεκινήσαμε με Γρηγορίου, πήγαμε λίγο Αθανασιάδη, ο οποίος τον θέλουν και οι Τούρκοι. Είπαμε ο Αθανασιάδης έχει κάνει όντως
1: τόπο χρονιά. Φύγε στην Τουρκία χθες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα το παιδιά, γυναίκα τι έχει εδώ. Δύο χρόνια υπομονή να απολαύσεις μέχρι τα 75 σου να έχεις την περιουσία. Θα πας στον Ηρακλή. Να είσαι κοντά στη μάνα και στο χωριό.
0: Εντάξει,
1: φύγε δύο χρόνια.

0: καλό συμβόλαιο ο Ηρακλής.
1: Τι να τον κάνει.
0: Άμα του κάνει καλό συμβόλαιο.
1: Τι να τον κάνει.
0: Και... όλα παίζουν ρόλο, φίλε. Άμα του κάνει καλό συμβόλαιο. Από... καταρχάς να πούμε ότι είχε αρνητικό ρεκόρ ο Άρης προχθές. Κάτω από 2.000 κομμένα εισιτήρια. 1.981 για την ακρίβεια. Κόπηκαν προχθές.
1: Ο Άρης.
0: Ναι, στον τελευταίο αγώνα.
1: Ο Άρης σε 10 χρόνια.
0: Και φέτος ο μέσο όρο του ήταν κάκιστος. Κάτω από Λάρισα, κάτω από Όφη.
1: Εάν φύγει ο Καρυπίδης και δεν βρεθεί μεγάλος επιχειρηματίας, θα παίζει ντέρμι με τον Πιερικό στην Κατερίνη και θα πηγαίνει να πούμε.
0: Εγώ κόντρα σε αυτά που λες, θα πω ότι ο Άρης τη χρονιά την ξεκίνησε με sold out.
1: Τι έκανε ο Άρης.
0: Κόντρα σε αυτά που λες. Ο Άρης πέρσι το καλοκαίρι ξεκίνησε με sold out το ευρωπαϊκό μάτς. Είχε 20.000 κόσμου. Και έκλεισε τη χρονιά με 1.900 εισιτήρια, 1.981.
1: Εγώ σε λέω σε 10 χρόνια θα είναι εθνικός Πειραιά. Άμα συνεχίσει αυτό το τροπάρι.
0: Θα δούμε πόσα αλλάξει.
1: Χωρίς τίτλο. Χωρίς Champions League.
0: Καλά, χωρίς τίτλο έχει αντέξει τόσα χρόνια.
1: Δεν γίνεται συνέχεια στην Ελλάδα.
0: Πώς έχει αντέξει τόσα χρόνια. Έχει, βγάζει, αυτοσυντηρείται.
1: Κινδυνεύει να γίνει εθνικός. Κινδυνεύει.
0: Ο Άρης τώρα χαζάχαζα πόσα χρόνια. 56 χρόνια χωρίς τίτλο.
1: 56.
0: Πάρα πολλά. Μπράβο.
1: Τι μπράβο.
0: Που διατηρείται τόσο
1: τον κόσμο.
0: Ναι, βέβαια. Μπράβο. Μπράβο. Πραγματικά, δηλαδή εμείς τώρα χολοσκάμε γιατί δεν πήραμε κύπελο που έχουμε πάρει τώρα.
1: Εσείς είστε κακομαθημένα.
0: Κακομαθημένα δεν μας λες.
1: Κακομαθημένα είστε εσείς. Είσαι ΠΑΟΚ, σε δικήσανε. Τέλεια, έλα, το τέλεια. Ιδωτός. Άμα δεν κάνετε, τέλει πάρ' την ΠΑΕ.
0: Έχουμε αναμονή για το ραντεβού.
1: Και τη Θέρμη, και τη Θέρμη.
0: Έχουμε αναμονή για το ραντεβού Γρηγορίου.
1: Πότε, μια μέρα διαφορά είναι.
0: Ναι, μέχρι Τετάρτη μας τα είπε χθες και ο Μάνος ο Χατζάκης. Αν έχουμε εξελίξει, φυσικά θα τον έχουμε.
1: Θα μας έχει πληροφορίες.
0: Απλά δεν είχαμε κάτι νεότερο. Ουσιαστικά επιβεβαιώνεται αυτό ότι μάλλον αύριο θα είναι το καθαριστικό ραντεβού Καρυπίδη Γρηγορίου. Οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν δουλέψει κάποια πράγματα και φαίνεται ότι μάλλον μαζί θα πάνε.
1: Κοίτα, χώνεται και ο Απαδόπουλος.
0: Ο Απαδόπουλος ζητάει παραπάνω του Γρηγορίου και δεν νομίζω. Ναι. Δεν ξέρω.
1: Να μην ζητήσει. Έκτο έβγαλε το Λεβαδιακό.
0: Και ο Γρηγορίου πέμπτο τον Άρη.
1: Εντάξει,
0: σε μια χρονιά που ήταν. Ο Άρης ήταν 8ος όταν τον πήρε. Ναι. Ο Γρηγορίου όταν πήρε τον Άρη ήταν 7ος. Πάλευε να μπει στην οχτάδα.
1: Ξέρεις πόσα ζητάει ο Απαδόπουλος.
0: Πόσα.
1: Μισό εκατομμύριο.
0: Έκανε step up. Ναι. Αλλά δεν ξέρω εάν ο Άρης θα του δώσει τα λεφτά.
1: Πιστεύει ότι θα πάρει την υπεραξία από τον Άρη, δεν νομίζω εγώ.
0: Εσύ πιστεύεις θα υπάρξει, αν κάνουμε ένα ρεπορτάζ μετά, κάποια ανατροπή ότι θα. Όλα λένε θα έχουμε γάμο, θα συνεχιστεί ο γάμος.
1: Κοίτα, είχε έρωτα ο Απαδόπουλος με τον Καρυπίδη.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει ακόμα κτλ. Τα λεφτά είναι πολλά που ζητάει ο Απαδόπουλος.
0: Δηλαδή λες ότι το φλερτάκι ακόμα παίζει ρόλο.
1: Παίζει, ναι.
0: Για την καθυστέρηση.
1: Ναι. Και δύο είναι.
0: Και δύο,
1: Ναι. Γιατί γελάς.
0: Εντάξει, είπα να, μου λέει δεν θα το πω στον αέρα. Για κάποιον που έκανε ένα τατουάζ, τέλος πάντων με τον Άρη. Ο άλλος μου λέει ότι έχει κλείσει ο Αθανασιάς του Ηρακλή. Κάποιοι μου λένε θα ρωτήσουμε.
1: Άμα κλείσει τον Ηρακλή.
0: Θα ρωτήσουμε.
1: Αυτή είναι η ολοκολοκύθα που έχει για κεφάλα.
0: Ναι. Γιατί το λες αυτό, επειδή έτσι είναι μια χαρά είναι.
1: Είναι η ολοκολοκύθα που έχει για κεφάλα, θα πω είσαι κεφάλας.
0: Λοιπόν, θα το μάθουμε όπως και τα μαντάτα του Ηρακλή αμέσως μετά εδώ με Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Το επόμενο μιωράκι και μετά φεύγεις εσύ, θα ανοίξω εγώ γραμμές.
1: Πάνε με χαρακώσια.
0: Τίποτα, πάνε να σου βάλουν τη σφραγίδα. Τη σφραγίδα σε πάνε να σε βάλουν. Άιντε τώρα. Να σας πούμε ότι χθες το βράδυ κλειδώθηκα πάλι έξω από το σπίτι, κάλεσα κλειδαρά, περίμενα, ξαναπερίμενα, συνέχισα να περιμένω, ξέρετε πως πάει όλο αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερψηλές ταχύτητες ίντερνετ ως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τώρα Παναγιώτης Σωτηρόπουλος με πολιτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά με Ηρακλής News. Έτσι, έχουμε θεματάκια εκεί, προπονητή που ήρθε, Αθανασιάδη, μπάσκετ, έχουμε πραγματάκια να μας πει. Κομψό, πάμε όλοι amazing να γουστάρουμε ρε Κάζα, δώσε.

0: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
2: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
3: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
2: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλή σας ημέρα. Με ψυχραιμία, ετοιμότητα και στόχο την αποφυγή της κλιμάκωσης, αντιμετωπίζει η Ελλάδα το επικείμενο νομοσχέδιο των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά διαμηνύει πως δεν θα αφήσει αναπάντητη οποιαδήποτε προσπάθεια θεσμικής καταχώρησης της γαλάζιας πατρίδας, με την οποία η Τουρκία αμφισβητεί 152 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες. Είναι χρέος μας η ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας και η ηθική δικαίωση των θυμάτων, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, την οποία χαρακτήρισε ως ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της ιστορίας του ελληνισμού. Σειρά εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 18:30 η Παπποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος έχει προγραμματίσει πορεία διαμαρτυρίας από την πλατεία Αγίας Σοφίας στο τουρκικό προξενείο. Στη δικαιοσύνη οδηγήθηκε φερόμενη εγκληματική ομάδα που κατηγορείται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, αποσπώντας παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εκβιασμών, καταπατήσεων και βίων ενεργειών εις βάρος ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, χαρακτήρισε τις αντιφατικές και υπερβολικές συμπεριφορές των Ηνωμένων Πολιτειών ως σοβαρό εμπόδιο στη διπλωματία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι καταγράφεται μια πολύ θετική εξέλιξη στις συνομιλίες με το Ιράν, γεγονός το οποίο έχει οδηγήσει στην απόφαση να αναβάλει στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Επόμενη ενημέρωση στις 11, όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
9: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
12: Έφτασε ξανά.
11: Ποιο θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
12: Γκολ στη Βουδαπέστη.
11: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
12: Σκορ στη Λειψία.
11: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
12: Επί δύο.
11: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πήγαμε! Με το σώμα γεμάτο.
14: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
15: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
16: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
17: Πού πας?
18: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
17: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
18: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
17: Δηλαδή, παντού.
18: Και online.
17: Πέτσα από 88.gr.
19: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
20: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
21: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
20: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
21: Φυσικά, BioClima.
22: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
23: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
24: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
25: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
26: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
25: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
7: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
8: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
9: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
10: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 15 μετά τις 10. Good morning, buongiorno a tutti, σε όλα τα φιλαράκια μας, όπου κι αν είστε. Και τώρα ακούστε σίγουρα κάτι που σας ενδιαφέρει, γιατί παιδιά πήγα χθες και ακόμα το σκέφτομαι. Έκατσα στη σαλονάρα, πήρα την παντσανέλα μου με τα παρήγκυρα του Γκαργανέλη μου με κοτόπουλο και σως. Το φτιάχνουν εκείνη την ώρα. Παιδιά, έπος, σας το λέω, πάτε και αν δεν αρέσει στείλτε μου λογαριασμό. Και τώρα ακούστε, στη Ράφαλ έχει έρθει και το μενού του αθλητή εδώ και κάνα μήνα, ενάμιση. Πιάτα που τα τρως και λες, ρε φίλε, είμαι στα καλά μου, am I dreaming, έτσι ονειρεύομαι. Πένες ολικής, κρέμα ολικής άλυσης, κρέμα πυριάς, γάλα αμυγδάλου, κότα τσίζ, κοτόπουλο, μανιτάρια, κότατζ. Κότα τσίζ, όχι κότα, κοτόπουλο έχει μέσα, μανιτάρια έχει, σπανάκι έχει.
1: Σπανάκι.
0: Και έχει έρθει σίζας για full ενέργεια. 4 μαγαζιά υπάρχουν ήδη, αλλά έρχεται άλλο ένα στον ορίζοντα.
1: Εσύ εκεί που πρέπει να πάμε.
0: Θα πάμε γιατί χθες με πήραν και από Λαγκαδά κάποιοι.
1: Τι σε είπανε?
0: Λέω πώς θα καταφέρει ο παγάσας. Εντάξει με το Λαγκαδά. Με πήρα βέβαια, με πήρε και ένας άλλος κύριος Σωμάς. Έτσι μας ακούει και μιλήσαμε λίγο για
1: το μόνο όμορφο που έχει ο Λαγκαδάς
0: είναι η Ράφαλ.
1: Είναι η δήμαρχός του.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Τι έγινε τώρα, απλώνει δίκτυα.
1: Δεν άπλωσα δίκτυα.
0: Καμακερέ.
1: Δεν καμακερό. Το μόνο ωραίο πράγμα που έχει ο Λαγκαδάς είναι η Ράφαλ. Και η δήμαρχος.
0: Και τα δύο είναι θηλυκά.
1: Τι άλλο ωραίο έχει ο Λαγκαδάς.
0: Η Ράφαλ τώρα είναι αυτό το μήνα, θα είναι έτοιμος.
1: Τι ομορφιά έχει ο Λαγκαδάς.
0: Και εγώ που ήμουν και φαντάρος, δεν πέρασα και καλά εκεί κιόλας. Πλακώθηκα μάλωσα με τον διοικητή, με έδιωχνε συνέχεια.
1: Σε μια λακκούβα μέσα είναι.
0: Δεν, χάλια. Τρελάθηκα τότε, είχα μαλώσει με τον διοικητή εκεί το σπιταδάκι.
1: Ο σπιταδάκι.
0: Φαντάσου εμένα τώρα 23, πόσο 24, μέσα στην τρέλα, να έχω τον σπιταδάκι που ήταν τρελός κι αυτός.
1: Κριτικός. Καλά τον έκανες.
0: Με απέβηδησε μαζί μου, με έστελνε, φύγε. Μόλις ερχόμουν, απόσπαση, φύγε. Να το εκεί βάσει. Φύγε, φουζουνού. Φύγε, έλα εδώ στο αρχηγείο. Με το...
1: ναι.
0: Δεν με άντεχε.
1: Ναι, ναι.
0: Ούτε και εγώ τον άντεχα και τα βρήκαμε.
1: Εντάξει, τα βρήκατε. Λοιπόν, δεν άντεχε ένα στον άλλο.
0: Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός έχει meeting εκεί. Πώς έχει ο ΠΑΟΚ με τον.
1: Πιο πολλές πιθανότητες είναι να φύγει με τη Λίμπαρ ή ο Λουτσέσκου με τα meeting.
0: Ναι, γιατί υπάρχει σχεδιασμός εκεί, κουβέντα
1: δεν
0: με την.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν νομίζω να υπάρχει θέμα με την.
1: Κάτι ρεπόρτερ μου είπανε, εάν δεν τα βρουν στο σχεδιασμό, μπορεί να αποχωρήσει ο Μιντιλίμπαρ.
0: Άντε πάλι.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω τώρα. Ο Κοβάσεβιτς εκεί. Ο Πάουκ δεν θα ήθελε τον Βιερίνια να είναι στο σχεδιασμό. Εγώ θα τον ήθελα.
1: Γιατί τι τον έχουν τον Βιερίνια εκεί, δεν είναι
0: σύμβουλο των Σαββίδη ποδοσφαιρικών θεμάτων. Είναι.
1: Τι σύμβουλο.
0: Συμμετέχει σκληρό, το στέλνουν κάτι.
1: Πάει με την γραβάτα σε κλειό.
0: Εγώ θέλω οι ποδοσφαιράνθρωποι να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Τέλο. Λοιπόν, θα δούμε τι θα βγάλει, αν θα έχουμε νεότερα από τη συνάντηση Ντάρκο και με.
1: Πιο πολλέ πιθανότητε είναι να αποχωρήσω με τη Λίμπαρ ή ο Λουτσέσκου. Εδώ είναι τώρα.
0: Νομίζω ότι και οι δύο δεν έχουν πιθανότητε να αποχωρήσουν.
1: Πιο
0: όσο καταλαγιάζει, κύριε
1: Μπέλκο. Με τη Λίμπαρ, πιο πολλέ.
0: Λε να έχει με τη Λίμπαρ. Λε να μην τα βρουν στο σχεδιασμό. Πάντω, ο Ηρακλή έχει φέρει ήδη προπονητάρα, ήδη είναι ένα βήμα μπροστά.
1: Ναι.
0: Και έχουμε εδώ Παναγιώτη στον τρόπλο που θα τα λέμε και με Παναγιώτη, γιατί είπαμε Ηρακλή.
1: Έκρισε ρε ο Αθανασιάδη.
2: Κάτι αντίστοιχο όνομα, Και επίσης σπουδαίο όνομα.
0: Ματσάρι,
2: προπονητή,
0: βέβαια. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής παίζει να έχει το πιο εμπορικό όνομα προπονητή σε πάγκο στη Super League. Ποιος είναι?
2: Κρίμα είναι. Είναι και ο Μεντιλίμπαρ εννοείται. Είναι... Ναι.
0: Ο Μεντιλίμπαρ εδώ το έφτιαξε με τα τρόπια και το ευρωπαϊκό. Εδώ... Ματσάρι έρχεται με τρόπαια.
2: Ως όνομα είναι σίγουρο ο Μπενίτεθ.
0: Ναι.
2: Επίσης.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή είναι ο Μπενίτεθ. Σαν όνομα.
1: Ο Ματσάρι τι πρόβλημα έχει, κύριε εδώ?
2: Γιατί πρέπει να έχει πρόβλημα για να έχει.
1: 100%.
0: Παναγιώ στον τρόπο, παιδιά. Καλώς ήρθατε.
2: Γιατί δεν έχει πρόβλημα, Κώστα.
0: Welcome to the Jack. Κάτσε, κάτσε.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα?
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, Παναγιώ.
1: Έχει διαζύγιο, έχει ψυχολογικά, έχει θέλει θάλασσα. Ολόνα τι έχει.
2: Θάλασσα θέλει.
1: Ο Λόναντ είχε έρθει εδώ γιατί είχε ψωρίαση.
0: Είχε θάλασσα.
1: Και ψωρίαση.
2: Είχε θάλασσα. Στο Λιβόρνο που μεγάλωσε είχε θάλασσα.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Ναι, είχε θάλασσα. Ναι.
2: Άμαθε, ένα από αυτά που είπε, το μοναδικό νομίζω είναι αυτό. Μάλιστα. Πρόβλημα άλλο δεν βλέπω.
1: Δεν έχει άλλο πρόβλημα.
2: Γιατί να έχει πρόβλημα?
1: Θα έχει μετά όταν φύγει.
0: Λέει ότι κάποιοι ήρθαν εδώ γιατί είχαν θέματα υγεία, του ήθελαν θάλασσα. Ήθελαν...
1: Ο Λόναντ είχε ψωρίαση.
0: Ναι.
1: Ήρθε εδώ. Γιατί είχε ψωρίαση.
2: Εντάξει, αυτό έγινε πριν από 50 χρόνια.
0: Η ουσία είναι μία, ο Ηρακλής έχει φέρει προπονητάρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα και πρέπει να πατήσει πάνω εκεί.
2: Πολύ καλό όνομα.
0: Και Βασινάς ένα... που ακούγεται, Παναγιώτη, για βοηθός υπάρχει κάτι στον ορίζοντα ή όχι?
2: Όχι απόλυτα. Είχε ξανακουστεί νομίζω το όνομα του.
1: Τον Βασινά τι τον είχε εκεί πέρα? Ήτανε στα... στο εστιατόριο εκεί που έχει πελάτη και τον γνώρισε εκεί πέρα και δεν τον θέλει, βοηθό να πούμε.
2: Εντάξει, άγνωστο είναι ο Πασινά.
1: Τι που δούλεψε ο Πασινά.
2: Στο που δούλεψε ο Πασινά. Αυτό που έλεγε νωρίτερα, ναι. Αυτό που έλεγε νωρίτερα ο Νίκο, ότι οι ποδοσφαιρά άνθρωποι του θέλουμε να είναι μέσα στο ποδόσφαιρο.
1: Πόσα χρόνια έχει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο ο Πασινά.
2: Νομίζω διαρκώ ασχολείται. Τώρα εννοεί ενεργά σε ομάδα.
1: Ναι, παιδί μου, πού είναι.
2: Ενεργά σε ομάδα νομίζω.
1: Έχει δουλέψει πουθενά.
2: Στην Κυφισιά ήταν.
1: Ήταν. Στην Κυφισιά, εντάξει. Ναι. Δεν τον τρώμε.
2: Για γενικό αρχηγό, όλα δείχνουν ότι θα είναι ο Άκης Στολτίδης.
3: Στολτίδης.
2: Επίση, ξέρει
1: ο Άκης δεν γίνεται αρχηγό και Στολτίδης.
2: Γιατί αρχηγό.
1: Είναι χαμηλό τόνο το παιδί.
3: Χαμηλό τόνο, φίλε. Θα εμπνέει σεβασμό. Δεν χρειάζεται να φωνάζει και να κάνει. Όταν εμπνέει τον σεβασμό. Έχει δουλέψει και σε Εθνική Ελλάδος ο Πασινάς που τον.
1: Ναι,
3: ήταν και εκεί.
1: Ναι, ναι,
3: έτσι, μην τον υποτιμάς τον Άγγελο.
2: Δεδομένο δεν είναι, αλλά είναι άλλο ένα όνομα που έχει ακουστεί.
3: Για μένα γενικότερα όλα
1: το
3: τα παιδιά.
1: Θα δελυζήσει, τον πληρώσανε να τον δελυζήσει.
2: Θα έχει, έχει τους δικούς του.
3: Ναι, για πες μας λίγο.
2: Ανθρώπους ο
1: Ματσάρη. Πριν πήγε το Ματσάρη για τον δελυζήσει, τι έγινε ο δελυζήσει, τον δώσανε τα λεφτά.
2: Γιατί έχει βγει ότι δεν του τα δώσανε.
1: Έχει βγει ότι έπαιρνε πολλά, τον απολύσει και να το δώσουν λιγότερο, αυτό λέω.
3: Θα συνεχίσει καταρχάς.
2: Δεν είναι σαφές. Για το Στέλιο Μαραγκό, αυτό που μεταφέραμε είναι γνωστό τις τελευταίες ημέρες ότι.
1: Ο Μαραγκός ποιος είναι.
2: Ήτανε πέρυσι στην ομάδα.
1: Ήτανε, ναι. Θα παραμείνει.
2: Ναι, δεν έχουν ξεκαθάρισει απόλυτα όλα.
3: Ναι.
2: Ο Ματσάρη θα έχει.
3: Του εδώ καθαρίσει.
2: Με την έλευση του εδώ θα ξεκαθαρίσει. Αλλά ναι. Ο Ματσάρη είναι λογικό να έχει και τα δικά του άτομα, τους δικούς συνεργάτες. Και νομίζω ότι σε αυτή τη συμφωνία είναι και πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι για εκείνον υπάρχει και αυτό το πακέτο. Ότι δηλαδή έρχεται και με δικούς του ανθρώπους που ξέρει και πώς θα δουλέψει. Mm-hmm. Αυτό σου το λέω, Κώστα, γιατί λες και τι κίνητρο να βρει. Σου θυμίζω ότι ο Ματσάρη είναι προπονητής ο οποίος έχτισε πρώτα απ' όλα και είναι και το μεγαλύτερο επίτευγμά του την Νάπολη, η οποία πήρε πρώτο τίτλο τότε μετά την εποχή Μαραντόνα με αυτόν ως προπονητή. Ήταν ο πρώτος που την έβγαλε στο Champions League. Μιλάμε για χτίσιμο. Το
1: 90.
2: Όχι, τι 90, 2000
3: πλάς.
2: Άργησε, βέβαια άργησε.
3: Ο Πάοκ να απολύζει επικίνδυνα. Βέβαια η Νάπολη το έχει καταφέρει αυτό.
2: Στην Ευρώπη το έχει καταφέρει, ναι.
3: Αλλά γενικώς σε τρόπαια ίδια, νοοτροπία, ο κόσμος.
2: Εντάξει, γενικά λίγο, είμαστε πολύ κοντά.
3: Είμαστε κοντά στην Νάπολη.
2: Σε αυτό το κομμάτι, έτσι. Και είναι και επίσης τώρα, θα πρέπει νομίζω ο κόσμος γενικότερα να μην συγκρίνει τόσο το χτίσιμο εκείνης της ομάδας, γιατί τα δεδομένα για μένα τουλάχιστον ταιριάζουν περισσότερο με το χτίσιμο με την Τωρίνο που έκανε επίσης καλό χτίσιμο ο Ματσάρη.
3: Μπράβο.
2: Ή με την Κάλιαρη που είναι μία από τις έτσι επίσης πρόσφατες.
1: Για πες μου τώρα τι μπάτζετ έχει για να χτίσει αυτός.
2: Το μπάτζετ δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο οικονομικά, αλλά νομίζω ότι θα είναι μέσα στα εκεί κοντά στο 7, 8, 6, εκεί.
3: Εντάξει,
2: θα παίζει. Φυσιολογικά πράγματα.
1: 6 εκατομμύρια ευρώ μπάτζετ το χρόνο.
2: Νομίζω και παρά προπονητή. Όχι, 6, 7, 8, εννοώ 6-7-8,
1: εννοώ 6-7.
2: Στην ιεραρχία.
1: Α, συγγνώμη, λέω και το νούμερο ήταν πολύ μικρό.
2: Το νούμερο είναι μικρό για 6-7, ναι, δεν το συζητώ. Αν υπολογίσει ότι ο Ματσάρη περίπου θα είναι στα 500 χιλιάρικα ως δική του αμοιβή, είναι μικρό το 6-7 εκατομμύριο.
3: Συν
2: και τους δικούς του συνεργάτες.
3: Μπορεί να φτάσει κοντά στο εκατομμύριο.
2: Ναι.
1: Τι παίρνει
2: κοντά στα 700.
1: Ποιο θα είναι αυτό.
3: Αθανασιάδη τώρα, για πες μας λίγο. Γιατί...
2: Αθανασιάδη έχει ακουστεί το όνομά του εδώ και καιρό ότι έχει υπάρξει προσέγγιση. Ότι υπάρχει και πρόταση η οποία είναι καλή.
3: Αυτό δεν να ρωτήσω. Ο Ηρακλής, ας πούμε, τα συμβόλαιά του τα καλά θα χτυπήσουν το 500, το 600.
2: Νομίζω ναι. Θα χτυπήσουν.
3: Άρα μπορεί να πάρει και τον Αθανασιάδη, εγώ λέω. Ο οποίο έπαιρνε στον Άρη, πώ έπαιρνε, 300.
2: Κάπου εκεί, ναι.
1: Πώ να τον δώσει δηλαδή.
2: Περίπου τα αντίστοιχα, ίσως και λίγο παραπάνω.
3: Μπορεί να του κάνει και
2: τρία. Άμα θέλει να τον δελεάσει.
1: Τι να φύγω, ρε φίλε, από τον Άρη, πάω στον Ηρακλή. Άμα μου δίνουν τα ίδια λεφτά. Αυτό κάτι λέει για τον Άρη τώρα.
3: Ο Ηρακλής είναι προοπτική αυτή τη στιγμή, άλλη, έτσι.
1: Τι προοπτική.
3: Άλλο όραμα ο Ηρακλής.
1: Τι όραμα.
3: Έρχεται από Φορτσάτο με φόρα προς τα πάνω. Ο Άρης είναι ανάποδα. Είναι ανάποδα.
1: Τι προοπτική έχει ο Ηρακλής.
3: Ο Ηρακλής έρχεται με ενθουσιασμό επιστροφή μετά από πόσα χρόνια. Με
2: διαφορετικό
3: είναι. Με προπονητή καινούριο υψηλού επίπεδου, με το μονοβασικό τη νέο.
1: Να κάνει τι.
3: Να χτυπήσει 5-8, εγώ πιστεύω.
2: Και εγώ πιστεύω εκεί θα έχει αρχική στόχη.
1: Μια στραπατσάδα θα χτυπήσει. Πού να χτυπήσει 5-8, ρε.
2: Εντάξει.
1: Εκεί εντάξει.
2: Πού να χτυπήσει. Τον είδες.
1: Ωραία, περιμένουμε να μου πεις.
2: Περιμένουμε να δούμε κι εμείς ποιοι θα είναι.
1: Τι παίκτες θα φέρει.
2: Τι παίκτες θα φέρει, κάτσε. 19 Μαΐου έχουμε. Έκλεισε το θέμα προπονητή.
3: Άλλοι ακόμα δεν έχουν κλείσει προπονητή.
2: Άλλοι ακόμα δεν έχουν κλείσει προπονητή. Ψάχνουμε.
3: Ψάχνουμε. Δεν έχει κλείσει, πλάκα με κάνεις.
2: Και διακλείς. Ήδη ένα-δύο ονόματα, να, του Αθανασιάδη. Δεν είναι δεδομένο, δεν είναι de facto. Νομίζω ότι.
1: Το καλύτερο αν,
2: αν έχει προκύψει οριστική συμφωνία. Θα υπάρξει και ανακοίνωση. Μέχρι στιγμής δεν μπορούσε να γίνει αυτό γιατί είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις.
1: Γιατί είπε ο Μπονεβασιώτης, αυτή η ομάδα πρέπει να ξυλωθεί. Δεν κάνει κανένας από αυτούς, λέγει Αλφα Δυνική. Έτσι είχε πει αυτός.
2: Αλλαγές είναι λογικό να έχει αρκετές. Γι' αυτό.
3: Άλλο σούπερ λίγκ, άλλο σούπερ λίγκ.
2: Ακριβώς. Ένα είναι αυτό. Ένα είναι αυτό.
3: Και είναι λογικό. Από αυτούς που υπάρχουν, ποιοι πιστεύεις ότι έχουν καλές τύχες να μείνουν.
2: Α, από τους υπάρχοντες.
3: Ναι, από τους υπάρχοντες. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο Βιτλής, λέω τώρα, μου ήρθε ένα...
2: νομίζω πιο νεαρές ηλικίες, αν έχουν πιθανότητες.
3: Από αυτούς όλους, Εραμούσπε.
2: Δεν νομίζω, όχι.
3: Σάκλα που πήρε από τη Λάρισα τώρα το Γενάρη. Ξέρω εγώ, ποιους άλλους έτσι.
1: Όλους τους φέρω, τους διώξε.
2: Του Άρδα το όνομα ήταν αυτό το οποίο υπήρχε έτσι προοπτική. Γιατί θυμίζω ότι είχε κλείσει και 1,5 όταν.
1: Δεν το είδε στον Άρδα ότι θέλει να κάτσει σε δύο θέσεις στο πούλμαν.
3: Το Χαμόντ που έφερε από τον Λεβαδιακό. Ο Μαχαίρα.
2: Είναι επιστροφή δανεισμού.
1: Ναι,
2: αυτές είναι επιστροφές από δανεισμού.
1: Πώς θα μείνει στην Αλφα Εθνική με αυτούς εδώ.
3: Ο Ντέλετιτς.
2: Νομίζω ότι θα έχει αρκετές αλλαγές ο Ηράκλης στο ρόστερ και είναι λογικό αυτό. Θα υπάρξει και μία αξιολόγηση από πλευράς Ματσάρη.
3: Ναι, πρέπει
2: γιατί θα πρέπει να τους δει.
3: Τουρμισάι, δηλαδή ο παίκτης ο Ηράκλης θα έχει πολλούς σούπερ λιγκάτους φέτος. Δηλαδή ο Τουρμισάι, 29 χρονών.
1: Πίσω δεν έχει, ρε, πίσω.
3: Έρπαιδη, αλλά θέλω να σου πω ότι είχε τον Ντέλετιτς και αυτό σούπερ λιγκάτος ήταν. Ο Άρντα σούπερ λιγκάτος ήταν. Χαμόντ σούπερ λιγκάτος ήταν. Έχει παίχτες, παιδί μου, που Βιτλής έπαιζε μέχρι πέρσι, πότε ήταν στη Λαμία.
1: Μεγάλος είναι.
2: Ο Βιτλής. Ναι, εγώ νομίζω θα πάει και σε ανανέωση.
3: 32.
2: Από έμπειρους ποδοσφαιριστές και αυτά που ακούγονται, γιατί και ο Αθανασιάδης στα 33 και για τερματοφύλακας είναι και σε καλή ηλικία.
1: Για δύο χρόνια είναι τεφανίκι.
2: Ναι.
1: Στεγνός, τον είδα εγώ.
3: Τερματοφύλακας.
2: De facto, επαναλαμβάνω, δεν είναι. Αλλά υπάρχει σαφώς ανοιχτό θέμα. Όπως και με έναν Ιταλό στόπερ, το Φεντερίκο Μπάρμπα, ο οποίος παίζει στην Ινδονησία. Είχε παίξει το όνομά του πέρσι για τον Άρη το χειμώνα.
3: Μπράβο.
2: Δεν είχε προχωρήσει, αλλά νομίζω ότι είναι σαφές ότι τον γνωρίζει ο Ματσάρη. Έτσι. Και είναι και διαφορετικά τα δεδομένα για τους Ιταλούς. Δηλαδή, όταν θα αποφασίσουν να πάνε σε ένα ξένο πρωτάθλημα, το να έχουν έναν σε εισαγωγικά δικό τους άνθρωπο. Νομίζω ότι παίζει το ρόλο.
3: Πιστεύεις ότι θα φέρει αρκετούς Ιταλούς ο Ματσάρη?
2: Είναι πιθανό. Είναι πιθανό.
1: Μπάρμπα, μπάρμπα.
3: Εντάξει, είναι λογικό να πάρει κάποιους δικούς σου που εμπιστεύεται.
2: Ναι. Κοίτα τώρα. Ναι. Επειδή δεν ζούμε έξω από τη γυάλα και ξέρετε κι εσείς ότι και στα social παίζουν πολλά ονόματα κτλ.
3: Ναι.
2: Κάποιοι έχουν δημιουργήσει και ένα. Δεν ξέρω αν είναι σενάριο υπάρκτο ή όχι. Αλλά το όνομα του Insigne δεν έχει.
3: Ναι,
2: έχει
3: υπάρχει,
2: ακουστεί, έχει κυκλοφορήσει.
3: Πρέπει να είναι μεγάλος όμως.
2: 34.
3: 33-34. Ναι. Άμα είναι 34, τον φέρνεις εδώ. Άμα έχει λίγο όρεξη για μπάλα.
2: Για μια χρονιά καλή τελευταία. Εντάξει, τώρα όλα αυτά θεωρητικά
3: 34,
2: έτσι.
3: 34 στα 35.
2: Ναι.
3: 35 θα γίνει τώρα.
2: Τον Ιούνιο.
1: Σε λίγες μέρες. Με τα μάγουλα είναι.
3: Ναι.
1: Μάλιστα.
3: 1,63.
1: Με μάγουλα. Εντάξει,
2: αυτά όλα σενάρια.
3: Μάγος όμως με την
2: για τα διαρκείας να σας πω ότι είναι στα 1500 και ανεβαίνουν διαρκώς και είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
3: Οι τιμές.
2: Οι τιμές είναι νομίζω normal αν υποθέσει, αν μάλλον βάλει κανείς το παιχνίδι ότι υπάρχει δυνατότητα να τις πάρει κάποιος σε τρεις δόσεις, ας πούμε.
3: Α,
2: που δεν υπάρχει
3: σωστό και αυτό.
2: Σε πολλές περιπτώσεις, έτσι,
3: τρεις
2: σε άλλες.
3: Τρεις
2: δόσεις σου λέει.
3: Δίνω 100 τώρα,
2: 100.
1: Ο εθνικός καμάρας πιο πολλά εισιτήρια θα είχε.
3: Κάτσε λίγο.
1: Διαρκείας.
3: Περίμενε, βρε. Οι άλλοι ακόμα δεν τα έχουν βγάλει.
1: Κάτσε με, βρε, κουλιανέ με τον εθνικό. Ο εθνικός καμάρας παραπάνω εισιτήρια
3: θα είχε. Αυτή τη στιγμή 1500.
2: Ναι,
1: και ακριβά.
2: Και παραπάνω από 1500.
3: Και ποιος είναι ο στόχος, να φτάσει το Τάλιρο, ας πούμε.
2: Να φτάσει εκεί θα ήταν νομίζω καλός στόχος.
1: Άμα φτάσει Τάλιρο θα ήταν καλά.
2: Καλός στόχος. Και νομίζω ότι μπορεί να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο, έτσι.
1: Ο Μπονεβασιώτης. Ακούς τίποτα για συμπαίκτες? Στο διοικητικό. Ζητούσε πάντα βοήθειες. Έκανε δηλώσεις, θέλω την οικογένεια, το ένα τον άλλο.
2: Βλέποντας αυτά που έχει πλέον ως προς το συμβόλαιο με το Ματσάρη και τα λοιπά, νομίζω ότι τα έχει εξασφαλισμένα αυτά. Δηλαδή και επίσης δεν μπορεί να έχει πάει σε μια συμφωνία Με τον Ματσάρη, δίχως να του έχει πει ότι το budget είναι αυτό και αυτό, είναι εξασφαλισμένο.
3: Αυτό είναι 100%.
2: Είναι ξεκάθαρο. Άρα το πηγαίνει, ναι, το πηγαίνει μόνος του.
3: Άρα,
2: για το Καφτατζόγλιο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι, γιατί χθες υπήρξε και η τοποθέτηση του βουλευτή του κ. Κόντι για το θέμα. Και υπάρχουν ερωτηματικά στο αν θα είναι του Γιάννη Κόντι.
3: Του Άρη, αυτός που
1: αυτός είναι μάνατζερ του προπονητή σου.
3: Όχι, ρε, πολιτικός δεν είναι τώρα.
2: Βουλευτής
1: αυτός
2: είναι.
1: Τον έφερε. Αυτός τον έφερε.
2: Βουλευτής είναι.
1: Πρέπει, τι βουλευτής. Ο Κόντις είναι ο μάνατζερ του Ματσάρη. Ματσάρη. Ναι.
3: Μπορεί, είχε και μανατζερικό.
2: Εντάξει, είχε background, εννοείται. Ναι. Είχε και ποδοσφαιρικά, ναι, πολύ, ναι, μεγάλη.
3: Εδώ,
2: και γι' αυτό το λόγο νομίζω υπάρχει η τοποθέτησή του για το Καφτατζόγλιο. Γιατί υπάρχει ένα ερωτηματικό αν θα είναι έτοιμο στις 22 Αυγούστου.
3: Με τίποτα.
2: Τι με τίποτα.
3: Να είναι έτοιμο.
2: Πρέπει να είναι έτοιμο, επιβάλλεται.
3: Πρέπει, ναι, και επιβάλλεται.
2: Και να σου πω και κάτι.
3: Δεν έχει ξεκινήσει τίποτα.
2: Αυτό και τα ακού. Ναι. Και τα κουδουνάκια πρέπει
1: στο
2: να έρθει πάνω από. Ξέρεις γιατί,
1: ναι,
2: δεν γίνεται να έχουμε, ναι, πριν από 1-2 μήνες και από τη μία μπορεί να πει κανείς ok, normal, 11 εκατομμύρια καυτά Τζόγλιο και ο ΠΑΟ και αυτά, να μην μείνουμε στις πιέστες μόνο.
1: Τα λεφτά, κάτσε ένα εδώ. Ο Βρούτσης
2: τα εξασφαλισμένα, να τα δώσει.
1: Τα δώσε.
2: Όσα είναι.
1: Τα δώσε. Ο κόκκινος
2: δεν πρέπει είπε, να είναι. Όχι, είναι δεν πρέπει. Δεν το ρωτάω. Πρέπει να είναι έτοιμο το αυτό.
1: Τα λεφτά είναι τα 11 εκατομμύρια στο λογαριασμό. Πού είναι οι εργάτες το πρωί που θα κάνανε.
3: Τώρα χωρίς πλάκα. Είμαστε πόσο. 20 Μαΐου χοντρικά.
1: Πού να προλάβει.
3: Ιούνιος. Σε τρεις μήνες πιστεύεις ότι το Καφτατζόγλιο θα είναι έτοιμο χωρίς να έχει αλλάξει ούτε ένα πετραδάκι εκεί. Με τίποτα.
2: Πρέπει να είναι
3: πρέπει
2: έτοιμο
3: είναι,
2: πρώτον.
3: Επιβάλλεται.
2: Για μένα είναι χρόνος.
3: Που προλαβαίνουν, λες.
2: Αν υπάρχει διάθεση και θέληση, ναι. Και χρήματα.
3: Μπακύρι,
2: και τα τρία.
1: Τι λέτε.
2: Και τα τρία.
1: Εδώ ένα σπίτι βάφεις και θέλω 80 βεργίνες μπύρες να πιω άλλος για να το φτιάξεις σε μια εβδομάδα.
3: Να σε κάνω ένα ερώτημα. Τι
1: Καφτατζόγλιο να κάνετε.
3: Αργύτερες. Αν δεν προλάβει τα πρώτα 2-3
2: μάτς. Το Καφτατζόγλιο πρέπει να έχει έτοιμο το στάδιο.
3: Ναι,
2: δηλαδή, μην το βάζουμε τον Ηρακλή μέσα σε αυτό.
3: Εδώ ζούμε στην Ελλάδα.
1: Όχι, ο ΠΑΟΚ δεν εμπλέκεται. Καφτατζόγλιο δεν πρόκειται να γίνει.
3: Ο Ηρακλής, επειδή είμαστε στην Ελλάδα και ξέρουμε τι γίνεται. Mm-hmm. Εάν δεν παίξει τα πρώτα παιχνίδια του Καφτατζόγλιο, πού μπορεί να παίξει.
2: Πού μπορεί να παίξει.
3: Αυτό είναι ερώτημα.
2: Ερώτημα μεγάλο.
3: Γιατί
2: δεν πρέπει να το εξετάσουμε καν αυτό το.
3: Βρε μαζί σου, αλλά επειδή.
2: Σέρες έχει ακουστεί το σενάριο, πώς θα είναι.
1: Κατερίνη, Σέρες.
2: Αυτό όμως δεν είναι λύση.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, πριν από λίγο μιλούσαμε για τα διαρκείας και ακούει ο άλλος, ρε παιδί μου, ότι.
3: Θέλω να πάω.
2: Έχω 1000 διαρκείας. Δηλαδή, αυτός που έχει πάρει διαρκείας θα πάει να παίξει στις αίρες, να δει την ομάδα στις αίρες.
3: Ακριβώς.
2: Δεν γίνεται.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Okay. Εδώ θα είμαστε, θα τα συζητάμε να δούμε, ναι, αν έχουν ξεκινήσει και τα έργα. Γιατί εδώ στην Ελλάδα, με τα έργα στη Βόρεια Ελλάδα, ζοριζόμαστε. Κάτω το Βοτανικό, τσακ μπαμ έγινε κι αυτό.
1: Όσο αυτό ο βρώμικο ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να πάει Καφτατζόγλιο, δεν πρόκειται να κουνηθεί ούτε σουβάσει εκεί πέρα.
3: Δηλαδή και για τη χρονοτριβή και για όλη αυτή τη διαδικασία που επικρατεί στην Ελλάδα χρόνια τώρα, ο ΠΑΟΚ φταίει. Δηλαδή κάπου όπαρε, φίλε. Κάπου, όπα, ελέγχουμε. Εδώ δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα δικά μας. Εδώ ένα πέναλτι που δικαιούμαστε δεν παίρνουμε να παίξουμε Champions League. Λοιπόν, Παναγιώτη μου.
2: Τελευταία πινελιά, ναι, για Πασχετάκη, να σου πω ότι η διεύρυνση του FIBA Europe Cup από 40 που ήταν πέρυσι σε 48, συν 8 ομάδες δηλαδή, αυξάνει αρκετά τις πιθανότητες να είναι ο Ηρακλής μέσα.
3: Να φύγει από την άλλη διοργάνωση, να πάει σε αυτή που πιζοπάω.
2: Ναι, πέρυσι. Γιατί το είχε τονίσει πριν από κανένα μήνα στα τέλη του Απρίλη. Στη συνέντευξη τύπου την απολογιστική ότι υπάρχει διάθεση με FIBA. Ναι, με ίδιο προπονητή. Ζωραν Λούκιτς έχει ανανεώσει.
3: FIBA Europe Cup, φίλε. Μια χαρά.
2: Μια χαρά.
3: Να σου πω κάτι.
2: Δεν είναι de facto. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες αφού διευρύνθηκε πλέον ο αριθμός των ομάδων.
3: Βλέποντας και το Euro Cup που θα πάει μάλλον ο ΠΑΟ και βλέποντας και τον Άρη, εγώ βλέποντας τους δύο τελικούς λέω σιγά τα ΟΑΗ.
2: Ναι, ψιλοπάνω κάτω.
3: Πάνω κάτω τα ίδια είναι. Ακριβώς.
2: Συμφωνώ.
3: Απλά αλλάζει ο τρόπος εξοργής του ένα του ΝΟΑ με το άλλο. Παναγιώτη, εδώ θα σε έχουμε, θα σε ακούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Είπαμε πλέον τα πάντα όλα. Ο Ηρακλής επέστρεψε για τα καλά. Θα πρέπει να ενημερωνόμαστε για όλα. Θα πάμε σε κομψό. Θα επιστρέψουμε τελευταίο μεωράκι και με γραμμές. Έτσι, κουβεντολόι μέχρι και τις 11, ερμάνος μου. Παίρνουμε ανάσες και επιστρέφουμε για το φίνις.
4: Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μετρόπολης!
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
10: Καλή σας μέρα. Ραγδαίες διοικητικές εξελίξεις φέρνει η απώλεια των αγωνιστικών στόχων στην τελική ευθεία της σεζόν στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Η διοίκηση επέβαλε βαρύ χρηματικό πρόστιμο στους ποδοσφαιριστές, ενώ με απόφασή της κόπηκαν όλες οι άδειες και οι υποχρεώσεις παρατείνονται υποχρεωτικά μέχρι την Τετάρτη. Στο μεταγραφικό προσκήνιο, η τουρκική Φωτομά και άλλα μέσα της γειτονικής χώρας επαναφέρουν το όνομα του Ρασβάν Λουτσέσκου για την τεχνική ηγεσία της Μπεσίκτας, κατατάσσοντάς τον στους 5 υποψηφίους μετά την απόλυση του Σεργέν Γιαλτσίν. Ο ίδιος ο Ρουμάνος τεχνικός εμφανίζεται φανερά προβληματισμένος από το κλείσιμο της χρονιάς, κάνοντας λόγο σε οικείους του για τους χειρότερους μήνες της ζωής του. Την ίδια ώρα στην πλευρά του Άρη, η παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο περνά μέσα από τις τελικές συζητήσεις για το αγωνιστικό πλάνο της νέας χρονιάς. Η διοίκηση τηρεί στάση αναμονής και δεν προχωρά σε επίσημες ανακοινώσεις πριν την οριστική συμφωνία των δύο πλευρών. Όσον αφορά τον Ηρακλή, ξεκίνησε επίσημα η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ποδοσφαιρικής ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο με κεντρικό σύνθημα «Ο ημίθεος είναι η θέση σου στην κερκίδα». Ο ΠΑΟΚ ψάχνει το 1-1 απέναντι στην ΑΕΚ για τον δεύτερο τελικό της Α1 Handball γυναικών, καθώς σήμερα υποδέχεται στις 6 τη Μίκρα την Ένωση. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
9: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
11: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
12: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Ομαλότητα επικρατεί στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, ενώ το ίδιο δεν ισχύει για το κέντρο της πόλης. Πιο συγκεκριμένα Τσιμισκή και Μίκη Θεοδωράκη με χαμηλές ταχύτητες, ενώ προβλήματα παρατηρούνται σε Κατσιμίδη και Κασάνδρου. Μάρκου Μπότσαρη, Μαρτίου και Γρηγορίου Λαμπράκη επίσης με μικροπροβλήματα στην κίνησή τους. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.30. Καλή σας ημέρα.
13: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
4: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
6: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
0: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
10: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Στο κδά

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Αδαμίδης Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη,
4: σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
11: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot Jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα Jackpots μοίρασαν 1.629.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα Jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 198.000 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.300 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία Jackpots θα μοιράσουν πάνω από 416.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μετρόπολης, rap και cool show. Sorry, μπερδεύτηκα ακούγοντας από κάτω. Rap, κύριε Καζαμπάκα. Θα πάμε γραμμές στα νεντάρκια. Βέβαια, εγώ εδώ κάτι σημειώσα να σου το πω από το πρωί, έτσι να το κουβεντιάζω, να το βάλω και αυτό στην εξίσωση και πάω μέσα στις γραμμές. Έχει μείνει μια αγωνιστική στην Premier League. Άκου τώρα, Καζαμπάκα. Λείπει και ο έτερος εδώ. Γιατί λέει μόνο για τα δικά μας. Τελευταία αγωνιστική έχουμε Crystal Palace Arsenal. Η Arsenal θέλει σίγουρα τη νίκη για να πάρει το πρωτάθλημα. Τι έχει γίνει τώρα μεταξύ Crystal Palace και Arsenal? Η Crystal Palace πούλησε τον Εζέ στην Arsenal και έχει βάλει ένα από τη ρήτρα στα μπόνους της μεταγραφής. Ποια? Ότι σε περίπτωση που η Arsenal πάρει το πρωτάθλημα, άκου τα χάρια να τα κάνετε και μετά, θα δώσει 10 εκατομμύρια στην Arsenal. Έτσι. Είναι φοβερό. Έχει βάλει ρήτρο όταν έκανε τη μεταγραφή του Εζέ, ότι αν ο Εζέ με την Arsenal πάρει πρωτάθλημα θα μας κάσεις Arsenal άλλα 10 εκατομμύρια. Έτσι είναι φοβερό. Και τώρα παίζει Crystal Palace Arsenal τελευταία αγωνιστική. Δηλαδή ποιος τυφλός δεν θέλει το φως του? Παντελώς αδιάφορη Arsenal, ξέρει ότι αν χάσει θα πάρει 10 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα πώς θα φαίνει η ρημάδα η ζωή, η ρημάδα η μοίρα. Έτσι, Crystal Palace Arsenal. Η Arsenal θα παρακαλάει, η Crystal Palace θα παρακαλάει η διοίκηση να χάσει και θα πάρει 10 εκατομμύρια. Είναι πριν μεταγραφής του Εζέ στην Arsenal. Και είναι και παντελώς αδιάφοροι. Αυτά έτσι, για τα τερτύπια που παίζει καμιά φορά η ποδοσφαιρική μοίρα. Γρήγορα γραμμές, έλα. Διπλό εννοείται, γι' αυτό πανηγύριζαν χθες τα τρελή της Arsenal. Σου λέει τώρα δεν πιστεύω οι άλλοι να πούνε 10 εκατομμύρια, όχι. Ο άλλος 10 εκατομμύρια παίρνει άμα βγει η Ευρώπη, η Europa League και κάνει πορεία. Και ο άλλος με ένα 90 λεπτό θα τα τσεπώσει. Πλάκα με κάνεις. Λοιπόν, για πάμε, καλημέρα ρε στους ερμάνους μου εδώ. Μποντζόρνο φίλε, έλα.
1: Καλημέρα.
0: Καλό το παιδί, καλό το να.
1: Άρε καρτάσι, ψυχούλα μου γλυκιά, τι κάνεις για βράκι μου?
0: Τι να κάνω, πληγωμένο πουλί, μέλα θα σηκωθώ, θα πετάξω. Ναι.
1: Νικό.
0: Ναι.
1: Είμαι χεσμένος από τη χαρά μου, ρε, η ομάδα μου, η ΠΑΜ, ΑΝΕΠ και ΓΑΜΑ Εθνική.
0: ΠΑΜ τα παλικαράκια, μπράβο στους δύο χάριδες, έτσι καρπούζι μάταιοι, μπράβο στα παιδιά.
1: Νικό, θυμάσαι, το λέγαμε να πούμε πριν 2-3 χρόνια ότι αυτή η ομάδα, το έλεγε του Κουμπαράκη ο Κωστής, ότι αυτή η ομάδα θα γίνει σαν τις Λύκους, θα ανέβει και Β και ίσως να ανέβουμε και Α. Είμαι υπεύθυνος κερκίδας, Νικό, είμαι μέσα στο συμβούλιο, το ξέρεις.
0: Εσύ, άμα είσαι εσύ μέσα, δεν το ήξερα. Κάτσε να μιλήσω λίγο με τα παιδιά λίγο. Κάτσε να μιλήσω λίγο. Τι δουλειάξει εκεί, μπλέκεσαι και εκεί τώρα?
1: Εγώ αγόρι μου έπαιζα ρηψιός μου 2 χρόνια έπαιζε.
0: Είσαι και στην ΠΑΜ τώρα. Καλά, Αριανός δεν είσαι. Κάτσε ρε φίλε, Αριανός δεν είσαι εσύ. Τι ΠΑΜ τώρα με τσαμπουνάς?
1: Γιατί και το φλαράκι μου Χιλτίδης πώς είναι Αριανός και είναι 1033 δηλαδή.
0: Μάλιστα. Φύγε από εδώ, φύγε από εδώ ρε, με ανώμαλους Αριανός. Τώρα έγινες μπαμ ξαφνικά στα 55 σου. Μας τρελάνεις, Νικολάρα? Ρε εσύ, πώς θα δω να με τρελάνουν. Πάμε, καλημέρα, επόμενος.
2: Τι καλό, Μάικα.
0: Ψώνεις από σβέρκο σήμερα. Σήμερα έχω ψωνίσει μετά τη...
2: Τι καλό, Μάικα.
0: Εσύ πας και εσύ κάνεις κερκίδα στην μπάνα, αγόρι μου, στην μπάμ. Έλα, Σκαλομαρίας.
2: Ρε εσύ, Νικό.
0: Άντε, πάμε, πάρε μπρος, δε.
2: Ναι ρε εσύ τα του Γιώργου αβέρτα κουβέρτα.
0: Ναι. Τι να κάνουμε αφού έτσι δουλεύει η μηχανή.
2: Γιώργο Μάλαμα, ο Γιώργος Μάλαμα.
0: Ναι.
2: Άμα σε πω ρε τι τακίμι πάνω στο βουνό, στο χωριό.
0: Στο μονοπήγαδο.
2: Στην κακάρα πάνω.
0: Κακάρα.
2: Στην κακάρα πάνω με 2 σκύλους.
0: Όλα ρε.
2: Ναι. Και το τραντίζω. Τα μπάνα ακούγεστε ρε.
0: Στην κακάρα.
2: Εδώ που είναι.
0: Σκαλομαρία ανέβηκες. Δεν μου λες στην κακάρα. Μετά τη γρήπη στον άλλον.
2: Δεν τα πανά τα ακούγεσαι, ρε.
0: Δεν μου λες στην κακάρα με σκαλομαρία ανέβηκες.
2: Και γιατί το γελάς?
0: Δεν το γελάω, αλλά.
2: Μαντάω, ρε.
0: Τι να μας είσαι εσύ, μασάκα τσίκα τα ραμμένα. Μαντάω,
2: και περπατούσα κάποτε.
0: Δεν μου λες, επειδή ο άλλος είναι οργανωτής κερκίδας, ισχύει αυτό που έμαθα ότι είσαι. Στην ΠΑΜ, εσύ, γιατί ο άλλος τον άκουσε, είναι οργανωτής, ότι είσαι τεχνικός διευθυντής εκεί στην ΠΑΜ, εσύ?
2: ΠΑΜ και ΜΑΜ και ξέρω, εγώ δεν τα ξέρω, ρε Νικού, αυτά. Νικού,
0: τι ζώρε, φίλε, ναι, για πες
2: και, και
0: κλείσε.
2: Θα σε βάλω χέρι.
0: Ναι, βάλε, βάλε.
2: Αυτή η πιτσάρα η Ράφαελ,
0: τελειώσαμε
2: τώρα.
0: Ναι.
2: Που σε χορταίνει,
0: ναι.
2: Δες και σε ομορφαίνει.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά εμείς περιμένουμε και την κυρία Δέσποινα να βγει.
2: Άκου.
0: Ναι.
2: Και σε κορδένει αυτή η πιτσάρα Ράφαελ με τα όλα της.
0: Ναι.
2: αλλά και σε ομορφαίνει.
0: Ναι. Δεν σε χοντρένει, σε ομορφαίνει. Φιλιά, τα κύμη μου, την αγάπη μου. Πάμε επόμενο. Τι ακούμε, Θεέ μου. Τώρα βγήκε καμιά κυρία Σοφία, έδεσε το γλυκό. Έλα, φίλε.
3: Καλημέρα.
0: Ξόφαλτσα, πήγαμε, ναι. Καλώς είναι, Νούτσενα. Καλώς είναι. Είχαμε καιρό τένα.
3: Καλά είσαι.
0: Περίφημα. Δύο μέρες δεν κοιμάμαι αυτό το ΠΑΟΚ, ναι.
3: Κι εγώ καλύτερα. Εσύ γιατί καλύτερα. Ο ΠΑΟΚ φέτο πήγε μια χαρά.
0: Βέβαια. Με την όψη.
3: Δεν μου λες, Νίκο.
0: Ναι, βέβαια.
3: Πότε ήρθε ο Σαββίδης, 12 χρόνια έχει.
0: Όχι, δεν έχει 12, έχει 14. Το 12 ήρθε.
3: Κοίταξε, δεν είχε κάνει γνωριμίες. Δύο χρόνια έψαχνε να πληρώσει τα χρέη. Ναι, αυτό.
0: Εντάξει, αλλά το 12 ήρθε στον ΠΑΟΚ.
3: Ναι. Πόσα κύπελα πήρε.
0: 6 τρόπε έχουμε πάρει με Σαββίδη. Όσα είχαμε πάρει τα προηγούμενα 90.
3: Πόσες φορές στο τελικό πήγε.
0: Πολλές. Πάμε σχεδόν κάθε χρόνο. Χρόνο παρά χρόνο. Απλά έχουμε τρεις συνεχόμενους χαμένους. Σου καταγράφω τα δεδομένα.
3: Και θέλω να το διώξουμε. Ποιος θα έρθει.
0: Ποιος το θέλει. Ποιος υπάρχουν. Εντάξει. Okay. Κάποιοι που βιάζονται. Περιμένουν. Κάνουν. Ο καθένας όπως το έχει μέσα στο μυαλό του, ρε φίλε.
3: Λοιπόν. Για τον Λουτσέσκο.
0: Ναι. Πες
3: με έναν προπονητή που έφερε περισσότερους τίτλους στο
0: κανένας, ΠΑΟΚ. Κανένας. Αυτός έχει φέρει πιο πολλούς.
3: Λοιπόν, ναι. Τότε αφήστε τον άνθρωπο και έχει πόνο τώρα. Φέτο.
0: Είσαι υπέρ του stability δηλαδή.
3: Πώς.
0: Υπέρ
3: να μην το διώξουμε.
0: Σταθερότητα.
3: Αν θέλει να φύγει,
0: σταθερότητα
3: να πάει στο καλό.
0: Θέλει σταθερότητα. Ναι, εντάξει. Θέλει σταθερότητα.
3: Κατάλαβες. Αν θέλει να φύγει, να φύγει. Αλλά όχι να το διώξουμε.
0: Εντάξει. Stability. Πάρε και πες το αύριο στο ραπ. Είμαι υπέρ του stability να το στείλεις. Εντάξει, Ούτσενα.
3: Καλά,
0: την αγάπη μου, αγόρι, να είσαι γερός και εσύ.
3: Πάει καλά σήμερα.
0: Ναι.
3: Και τα λέμε πάλι.
0: Να σε καλά, μια χαρά είναι. Τίποτα θα πάνε κάμια ξωνική, του πούνε βάλουν στραγίδα, έφυγες, μη μας ξανανοχλείς. Καλημέρα, επόμενος.
4: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Καλώς ο να τα όλα τα παιδιά σήμερα μαζεμένα, οι ψυχούλες.
4: Καλημέρα, Νικόλα. Και καλό μεσημέρι να έχουμε όλοι.
0: Κάτσε ακόμα πρωί είναι, περίμενε, μην βιάζεσαι. Να απολαύσουμε ένα καφέ.
4: Πίνασα εγώ τώρα. Απίνασα.
0: Α, σαν τον πατέρα μου. 11.30 ώρα τρώγε.
4: Μπιφτέκια.
0: Α, είσαι χθεσινοβραδινός.
4: Τέτοια θέλω.
0: Μπράβο.

0: στόχος.
1: Φιλιά, να σε καλά. Τα λες για να τα ακούσεις, αλλά άμα έφτασε 70 χρόνων και δεν μπορεί να νικήσει τα πάθη σου, είναι πρόβλημα, αδερφέ. Είναι πρόβλημα. Τα πάθη πρέπει να τα νικάμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Ιδάλλως μας κυριεύουν και μας πάνε μέχρι το τέλος αυτοί. Τα πάθη, τα πάθη μας. Λοιπόν, πάμε ρε παιδιά επόμενος για να δω σήμερα τι κέντα είναι αυτή. Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας κύριε μου.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Κύριε Σαμπίλη, τι ήθελα να πω δύο πράγματα. Όταν με το Βόλο, με το Νόφι που παίξαμε ή και με ομάδες που παίξαμε και μικρομεσαίες ομάδες,
1: μάλιστα,
0: όταν μας πίεζαν στην άμυνα, δεν μπορούσαμε να βγάλουμε μπάλα έξω. Με build-up που λέμε.
1: Αλήθεια λες. Αλήθεια, σου πάω και για
0: πρόβλημα
1: φέτος.
0: Με γιόμες παίζαμε. Καλά, δεν συζητάμε με τις μεγάλες ομάδες. Θυμόμαστε και με τον Ολυμπιακό τι έγινε.
1: Αλλά φέτος με τις μεγάλες ομάδες, μην το λες παρά έξω. Ο ΠΑΟΚ μία ήττα έκανε με τις μεγάλες ομάδες.
0: Ναι,
1: με
0: ναι.
1: Τις άλλες τις
0: έκανε. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά όσον αφορά αυτό και τραυματίες να έχεις, δεν γίνεται να παίζεις με τον Όφη και όταν σε πρεστάρουν να βαράει ο Μιχαηλίδης μπαμ και μπουμ. Αυτό δεν είναι δουλειά προπονητή. Όχι ότι δεν είναι καλύτερος. Δεν είναι καλός προπονητής ο Λουτσέσκου,
1: ναι,
0: αλλά δεν μπορούμε να κολλάμε συνέχεια ότι στα 9 χρόνια πήραμε όσα στα 90, γιατί αυτοί που έχουν ζήσει δεκαετίες 70 και 80,
1: ναι,
0: ξέρουν τι γινότανε και πόσο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να πάρει τίτλους.
1: Καλά,
0: να
1: μην τα λένε ναι, έτσι. Τα πει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τώρα είναι, μην τα μπερδεύουν, ναι, δεν έχει νόημα.
0: Ναι, αλλά και η ουσία ότι με το Σαββίδη πρόεδρο, κανείς δεν είχε Σαββίδη πρόεδρο από τους προηγούμενους. Να έχει μπάτζετ και τα λοιπά και όλα, όλα και δεν μπορούμε και όλα λιμένα και τα λοιπά. Δεν μπορούμε ρε παιδιά, προς Θεό δηλαδή, άμα φύγει ο Λουτσέσκου και ποιος θα έρθει. Και άμα με την ίδια λογική, άμα φύγει και ο Μητσοτάκης που λέμε, θα πνιγεί η χώρα, αν είναι δυνατό.
1: Ναι.
0: Αυτά, καλημέρα.
1: Να σε καλά φίλε μου. Καλημέρα, επόμενος. Πάμε. Έλα φίλεος, έπεσε ο επόμενος. Πάμε στο μεθεπόμενο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Oh, έδεσε το γλυκό, είπα και εγώ. Δεν θα έχουμε και παρουσία. Καλό στο κορίτσι.
2: Παρούσα.
1: Α, μπράβο σου. Τι γίνεται?
2: Όλα καλά.
1: Όλα καλά. Σ' ακούω.
2: Πού
1: και
2: φάτε. Ο δικό σου.
1: Ο δικό μου πήγε να κάνει μια ξωνική.
2: Πάει καλά.
1: Ναι.
2: Εσύ... Να μπορούμε να πάρουμε και ελεύθερα.
1: Να πάρουμε και ελεύθερα. Να, για να σ' ακούσω. Εσύ είσαι υπέρ του stability. Θα αλλάξεις τον Μεντιλίμπερ, τι θα κάνεις?
2: Όχι.
1: Τι όχι?
2: Είσαι... Γιατί ο Μεντιλίμπερ δεν θέλει για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι.
2: Θα συναντηθεί με τον Μαρινάκη.
1: Ναι, με τον Κοβάσεβη.
2: Για να σχεδιάσουν τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν.
1: Ναι.
2: Γιατί θα αρχίσει η Ευρώπη, θα αρχίσουν αυτά.
1: Μπράβο, μπράβο, ακριβώς.
2: Και θα κάτσουν να τα σχεδιάσουν. Έχουν μια πάρα πολύ καλή σχέση ο Μαρινάκης με τον Μετελίμπερ.
1: Μετελίμπερ.
2: Μετελίμπερ.
1: Γραπτόπουλος με έγινες και εσύ, μου αλλάζεις τα ονόματα.
2: Μετελίμπερ είπα.
1: Α, Μετελίμπερ, εντάξει, οκ, okay, εντάξει, ωραία.
2: Έχουν πάρα πολύ καλή σχέση.
1: Θα αφήσεις τη Ράφα, λέει, θα πάμε να φάμε να κεράσουμε.
2: Νικολάκη, δυστυχώς δεν.
1: Γιατί?
2: Δεν είμαι ακόμα έτοιμη.
1: Α, δεν είσαι έτοιμη, αλλά του Μεντιλίμπερ εδώ μια χαρά τα λες.
2: Άλλο το ένα, αλλά το
1: καλά, δεν σε είπαμε να πάμε σαν μπουζούκια, να πάμε να φάμε, σε είπαμε. Να σε κεράσουμε.
2: Όχι, δεν μπορώ, δεν θα αισθάνομαι άνετα.
1: Εντάξει,
2: δηλαδή.
1: Εγώ πάντως είμαι πρόθυμος να σας κάνω το τραπέζι όλους εκεί, να κάνουμε ένα μαγικό τραπέζι.
2: Να
1: εσύ, η κυρία Δέσποινα, ο Βαραβάς, η Γρήπη,
2: πρώτα,
1: η Ιούτσενα.
2: Και την κυρία Δέσποινα.
1: Βέβαια, έτσι.
2: Και ναι, να πάτε να πιείτε και ένα κρασί στην υγεία μου.
1: Να σε καλά, κυρία Σοφία, ένα τελευταίο, ναι, γρηγοράδα, φιλιά. Για να δούμε πώς θα κλείσουμε χάρη μας. Να βάλουμε ένα επίλογο σήμερα στους ακροατές που ήταν μαγικοί. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, Νικολάκη.
1: Νάτος, εδώ παλίκαρος.
4: Παιδίς και τον Τζόκερ.
1: Δώσε μια καλημέρα και ένα χαιρετισμό για να κλείσουμε.
3: Καλημέρα, Νικολάκη, αλλά εκεί προπονητή για τον ΠΑΟ.
1: Μπράβο, αυτά είναι τέλειο. Τίποτα άλλο, τέλος. Και τα λύσαμε όλα.
3: Καλημέρα,
1: γεια. Την αγάπη μας, την αγάπη μας. Φίλε, σήμερα θα πάω να παίξω Τζόκερ, να ξέρεις. Το απόλυτο.
4: Πέτυχες και το. Και το,
1: ρε, το απόλυτο σε λέω. Τζακποτ, είχε τζακποτ, πάω να το πιάσω εγώ. Το έχω εδώ πέρα μαζεμένο, μου ήρθαν όλα. Παπ, παπ, παπ, παπ, in your face.
4: Πάμε γκάλοπ.
1: Πάμε γκάλοπ, τι γίνεται. Είχαμε
4: το,
1: ένα...
4: το βάλε και έφυγε.
1: Ναι, ήταν με πολιτική χρειά. Λέω, πάρτε το πάνω σας, ναι, δεν ασχολούμαι καν. Λοιπόν, εσείς ασχοληθήκατε.
4: Τέσσερις επιλογές στο ερώτημα: ποιο κόμμα θα πλήξει περισσότερο? Το κόμμα το οποίο δημιουργεί η Μαρία Καριστιανού. Τέσσερις επιλογές και βάλε Κωστής. Η Νέα Δημοκρατία ήταν η πρώτη, το Πασόκ, ο Βελόπουλος με την Ελληνική Λύση και η Κωνσταντοπούλου με την πλεύση Ελευθερίας.

0: πιο έτσι, τελευταίο ποιο θα βάζεις εσύ?
1: Ότι θα επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Κι όμως όχι.
1: Τη Νέα Δημοκρατία λέει θα επηρεάσει πρώτο.
0: Κι όμως τελευταίο είναι το Πασόκ με 9%.
1: Α! Ανάποδα στο είπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ανάποδα. Sorry. Εγώ το πιασα ανάποδα. Δικό μου λάθος. Ναι. Άμα τώρα είχα τέτοια. Ναι, οκ. Okay. Ποιον θα επηρεάσω και ποιον δεν θα επηρεάσει. Ναι. Ναι. Το Πασόκ θα.
0: Τελευταίο, κόψει, ναι. Τελευταίο το Πασόκ με 9%. Αμέσως μετά έρχεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 22%.
1: Οκ. Okay.
0: Ακολουθεί ο Κυριάκος Βελόπουλος με 26.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ το υπόλοιπο 43%
1: λέει Νέα Δημοκρατία.
0: Πηγαίνει στη Νέα Δημοκρατία. Οπότε Κωστή, αν ακούσε στον δρόμο πηγαίνοντας, να ξέρεις ότι οι 4 στους 10 σχεδόν θεωρούν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία θα πληγεί περισσότερο.
1: Θα πληγεί περισσότερο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ραντεβού μας αύριο πάλι κανονικά εδώ θα είμαστε. Τώρα δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς, αλλά εγώ κάθε φορά που πλησιάζω σε πρατήριο βενζίνης νιώθω ένα ηλεκτρικό ρεύμα να με διαπερνά. Είναι σημάδι να αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή μήπως είναι σημάδι να πάω στο Ρίτζεσι Καζίνο που τα κληρώνει. Το Ρίτζεσι Καζίνο γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Συγκέντρωση δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε εβδομάδα ίσως να είσαι εσύ ο μεγάλος τυχερός. Μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Rap and cool αύριο ο Ερμάνος μου πρωί-πρωί λίγο μετά τις 8. Τώρα έρχονται πλακοτελίστες. Αμέσως μετά δεν χάνονται τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου με τίποτα. Κύριε Καζαμπάκα, σήμερα ήσουν ζωηρός, μπορώ να πω. Ναι, κάτι μπαγκαράγκα, μπαγκαρά. Ναι, ήσουν ζωηράδα, ήσουν. Φρέσκος, ανανεωμένος. Τα σέβη μας, όπως και στο Χάρη Μανουηλίδη, ο οποίος ήταν αργός μας. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρα. Rap and cool.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλή σας ημέρα. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, σε μια ιδιαίτερα συμβολική ημερομηνία για τον ποντιακό ελληνισμό, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Χριστίνα Σαχινίδου. Τιμάμε τη μνήμη 353.000 θυμάτων σε ένα από τα μεγάλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στον 20ο αιώνα, σημείωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σειρά εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη στις 18:30. Η Παποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος έχει προγραμματίσει πορεία διαμαρτυρίας από την πλατεία Αγίας Σοφίας στο τουρκικό προξενείο. Με ετοιμότητα, ψυχραιμία και διάθεση για αποφυγή της κλιμάκωσης αντιμετωπίζει η Ελλάδα το επικείμενο νομοσχέδιο των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά διαμηνεί πως δεν θα αφήσει αναπάντητη οποιαδήποτε προσπάθεια θεσμικής κατοχύρωσης της γαλάζιας πατρίδας με την οποία η Τουρκία αμφισβητεί 152 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες στο Αιγαίο. Την παραπομπή σε δίκη 4 αστυνομικών για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως ζητάει εισαγγελέας για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα μπροστά στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Στη δικαιοσύνη οδηγήθηκε φερόμενη εγκληματική ομάδα που κατηγορείται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου της Κρήτης, αποσπώντας παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εκβιασμών, καταπατήσεων και βίων ενεργειών εις βάρος ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων. Το Ιράν υπέβαλε στις Ηνωμένες Πολιτείες πρόταση που περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, την άρση των κυρώσεων, την αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού της χώρας, όπως δήλωσε σχετικά ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπάντι. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
14: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
15: Και εσύ τι είπες?
14: Οι happy days ή τίποτα?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola Εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14 και μπύρα μύθος Εξάδα μόνο 4,95.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Μυρίζει λουχουδιά!
9: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
8: Πού πήγε πάλι!
9: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
9: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
10: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
12: Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα, μην πέρα.

0: Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
3: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
2: Πάτα και καμπανάκι.
3: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
2: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
4: Ναι, έλα, Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
5: Είπε παπά.
4: Όχι.
5: Είπε παπά το καμπάρι μου.
4: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
4: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
5: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
6: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
8: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έτοιμος ο Verstrate, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
10: Και τώρα η πλάκα τέλος. 2 ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος, και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.

0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο με υγεία. Είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Με Θανάση Καζαμπάκα απέναντί μας. Σήμερα προς το παρόν είναι ήρεμος και αυτό με ευχαριστεί. Με την κυρία...
1: Τι προς το παρόν είναι ήρεμος? Τώρα δεν θα είμαι ήρεμος εγώ. 4 δευτερόλεπτα είμαστε τον αέρα.
0: Μπορούσε να ξεκινήσει με σποτάκι.
1: Τι προς το παρόν είναι ήρεμος?
0: Μπορούσε να βγάλει Champions League, κανένα Σεντόνι, κανένα. Πώς τα λένε τα άλλα, χαχαχαχαχαχα. Προς το παρόν είναι ήρεμος. Αυτό λέω, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Χθες με καλοδέχτηκε με ύπνο του. Με ύμνο. Με ύμνο του Champions League.
1: Χρειάζεται ύπνο. Σου χρειάζεται ύπνο.
0: Όχι,
1: γιατί λαθάζω σαν γλώσσα, λέει.
0: Όχι. Χόρτασα ύπνο.
1: Χόρτασε ύπνο. Γιώργο Ζέρη, πότε χόρτασε ύπνο?
0: Είδα τη μεγάλη Άρσεναλ να κερδίζει έστω και με ένα 0, να σφυρίζει στο τέλος ο διαιτητής. Και μετά κοιμήθηκα σαν πουλάκι.
1: Τώρα που έβαλε ο Γιώργος τη λέξη κλειδί αυτή, δηλαδή τη λέξη ύπνος, έχει μερικά 24 ώρα που μου είπε κάποιος τι σημαίνει ο έξυπνος. Και εκεί φώτισε όλο το σύμπαν. Είμαι 53 χρονών, πριν από μερικά 24 ώρα έμαθα την, πώς να σου πω, την προέλευση της λέξης έξυπνος. Ο έξυπνος ο άνθρωπος είναι αυτός που φεύγει από τον ύπνο. Δηλαδή...
0: Ναι, έξυπνο.
1: Ναι, έξυπνο. Αυτό ήταν κάτω από, ναι, κάτω από ήξερα, τη μύτη μου ήταν. Ναι, καταλαβαίνεις. Ναι. Δηλαδή τώρα, όποτε ακούω κάποιον να μου λέει για ύπνο, ναι, καλή ώρα, θα θυμάμαι τον έξυπνο.
0: Μπράβο.
1: Δεν είναι. Δηλαδή, αυτή η ελληνική γλώσσα τώρα μπορεί να ακούει κάποιο και να χαχανίζει. Ας πούμε, να λέει μπράβο, ρε μεγάλε, φοβερό είναι αυτό που είναι γνωστό, τα ξέρουμε κτλ. Αλλά όποτε η ελληνική γλώσσα σου δίνει ένα τέτοιο, στο αφήνει να υπάρχει και μάλιστα με υπομονή, η ελληνική γλώσσα αυτών των αιώνων, πόσων χιλετηρίδων, περιμένει κάποιον κάπου εξυπνάει το 2026 να πει ότι τον φώτισε το νου η λέξη έξυπνος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πόσο βαθύ είναι το νόημα στη λέξη έξυπνος. Δηλαδή δεν κοιμάμαι, είμαι έξυπνος.
0: Ναι. Γιατί
1: κοροϊδευτικά
0: λέμε κοιμάται όρθιος. Με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι τα ζάμω αργά. Το κοιμάμαι όρθιος δεν σημαίνει ότι νιστάζει. Κοιμάται όρθιος σημαίνει δεν το αντιλαμβάνεται. Δεν στροφάρει, πώς το λένε αυτό εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία φωτογραφία ανεβάσες, Γιάννη. Μεγάλη παιχτούρα αυτός ο Γκρίεσμα.
1: Πούλα την είχα βγάλει κι εγώ.
0: Ανέβασες, ναι, δηλαδή δεν λέω τράβηξες. Το λέω. Μεγάλη παιχτούρα, έτσι. Δηλαδή Γκρίεσμα, ο οποίος συνεχίζει και αυτό στην Αμερική. Μια χαρά είναι. Έχει να παίξει μπαλίτσα και εκεί. Είναι καλός, δηλαδή είναι επαγγελματίας, δεν κοροϊδεύει, ρε φίλε. Απλά είναι άτυχος γιατί θα μπορούσε να κλείσει αυτή τη χρονιά με ένα τίτλο. Δηλαδή η απώλεια του κυπέλου από την Sociedad πόνεσε περισσότερο από το π.χ. δεν μπήκα στο τελικό του Champions League, γιατί ξέρεις ότι εκεί δεν ήσουν και το φαβορί. Αλλά η απώλεια του κυπέλου λίγο ψιλοστήχησε. Και τέλος εποχής για τον Γκουαρδιόλα, μια που μιλάμε τώρα έτσι, θα μου πεις τι σχέση έχει ο Γκουαρδιόλα με την Ισπανία. Δεν ξέρω, μήπως κάνει ένα γυρισμό σε καμιά Μπαρτσελόνα και το δούμε και αυτό. Ανακοίνωσε χθες ότι είναι η τελευταία του σεζόν, ολοκληρώνει τη σεζόν του με τη Manchester City.
1: Μάλιστα.
0: Πού θα πάει?
1: Γκουαρδιόλα, ναι. Πού πει ο Κλοπ? Θέλω να πω και αυτή, έχω δει μια συνέντευξη του Γκουαρδιόλα προσφάτως.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, έχω δει μια συνέντευξη του Γκουαρδιόλα προσφάτως, ο οποίος λέει ότι όταν θα σταματήσω το. Πώς το λένε,
0: την προπονητική.
1: Θέλω να πάω να αγκαλιάσω τα παιδιά μου, θέλω να ζήσω.
0: Τα παιδιά του είναι παντρεμένα τα μισά, ρε φίλε. Ναι, εντάξει.
1: Τα μισά πόσα έχει δηλαδή?
0: Εντάξει.
1: Έχει 4 τα 2 παντρεύτηκα.
0: Ναι,
1: άμα έχει 3, ποια είναι τα μισά παντρεμένα? Έχει κάνει ένα πολιτικό γάμο.
0: Το άλλο είναι αραβωνιασμένη.
1: Ακάνει γάμο βάφτιση μαζί. Πόσα παιδιά έχει ο Γκουαρδιόλα? Κάποιο θα μα πει γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, πώς μπήκαμε στον Γκουαρδιόλα τώρα?
0: Λέμε, ρε παιδί μου, ότι χθες ανακοίνωσε.
1: Άκουλα, σου πω λίγο. Εγώ, δηλαδή, ο Γκριεσμά είναι παιχτάρα.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάμε. Η φωτογραφία έχει να κάνει με το πώς κάποιες ομάδες ξέρουν να τιμούν τους παίκτες τους. Mm. Φωτογραφία έχει να κάνει γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο, ειδικά στην Ισπανία, αποχαιρέτησε πολλοί κόσμος. Από Βαλβέρδε στο Σάρμα Μες και Λεβαντόφσκι που καθόταν μόνος στο χορτάρι και έκλαιγε η γυναίκα του. Γκριεσμάν με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Να κλαίει ο Τσόλο. Έχεις δει Τσόλο να κλαίει? Που άμα σε κυνηγάει να σου πάρει την μπάλα του, τη δίνει. Σταματάς να τρέχεις. Έκλαιγε. Έκλαιγε σε δημόσια θέα. Όχι πήγε βούρκο σε μια γωνιά των αποδυτηρίων, σκούψε τα δάκρυα και γύρισε. Και λες, ρε παιδί μου, ότι όλα αυτά τα πράγματα στο τέλος της ημέρας, γιατί λένε καμιά φορά και οι παίχτες, αυτό που μένει η εκτίμηση και η αγάπη του κόσμου, και εσύ δεν τα πολύ πιστεύεις αυτά, γιατί και τα συμβόλαια είναι μεγάλα. και οι τίτλοι μπορεί να έρχονται. Αλλά όταν βλέπεις, ας πούμε, την ανθρώπινη διάσταση του πράγματος, λες, όπα, κάπου πάσω, ναι, παιδί μου, σε αυτό.
0: Σωστό.
1: Αυτό, η φωτογραφία, λέει, του Κριεσμάν και ο τρόπος με τον οποίο τίμησε και η Ατλέτικο τον Κριεσμάν, αλλά και ο ίδιος την Ατλέτικο, είναι, ας πούμε, σαν να λέμε, κάνε το copy-paste, όποια ομάδα κι αν είσαι. Μάθε να τιμάς αυτούς που φεύγουν. Και μάλιστα κάποια στιγμή ο Κριεσμάν πήρε το μικρόφωνο στο χέρι και είχε, πόσο είχε το Μετροπολιτάνο, 65.000 είχε. Λέει, θέλω να σας ζητήσω για μία ακόμη φορά συγγνώμη που έφυγα και πήγα στην Μπαρτσελώνα. Μιλάμε αυτό, ποιος να το...
0: Ναι.
1: Ποιος, πόσο, γιατί όταν γύρισε από την Μπαρτσελώνα, κάθισε νομίζω 2 χρόνια στην Μπαρτσελώνα. Όταν γύρισε, οι οπαδοί της Ατλέτικο τον αποδοκίμαζαν. Δεν του το συγχώρησαν επί της ουσίας ποτέ στον πρώτο καιρό και μάλιστα έχει κάνει μία δήλωση για το τότε ο Κριεσμάν. Και λέει ότι όταν επέστρεψα και οι φίλαθλοι ήταν έξαλλοι μαζί μου, ακόμα θυμάμαι πως με αποδοκίμασαν στο Μετροπολιτάνο, αλλά σκέφτηκα απλώς, σκασμός τους πλήγωσες, οπότε καλύτερα να μείνεις ήσυχος και να δουλέψεις σκληρά. Και έστυπες το κεφάλι και δούλευε σκληρά.
0: Ναι.
1: Μέχρι να ξανακερδίσει θέση στην καρδιά τους, ας πούμε. Έχει πολλά πράγματα, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για όλα αυτά τα που βγάζει ο αθλητισμός, αλλά... Εντάξει, έχουμε κι άλλα να πούμε. Αυτή είναι η ανάρτησή μας. Αιτία και αφορμή για να αφήνετε τα σχόλιά σας από εκεί κάτω και να συζητάμε ό,τι θέλετε.
0: Απλά έλεγα για τον Γκουαρδιόλα ότι και αυτός ανακοίνωσε ότι αποχωρεί και μάλιστα.
1: Το ανακοίνωσε ο Γκουαρδιόλα ή γράφτηκε απλά. Γιατί εγώ διάβασα ένα ρεπορτάζ σίγουρα.
0: Ναι, και με βάση το ρεπορτάζ. Όχι ανακοίνωση.
1: Να ανακοινώσει ο Γκουαρδιόλα ενώ σήμερα παίζει μάτς, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι κοινό μυστικό να του το έχει πει στα.
0: Μπορεί να έχει ενημερώσει τη διοίκηση ότι αποχωρώ και να το γράψανε. Ανακοίνωσε ο Γκουαρδιόλα, ενημέρωσε τη διοίκηση σύμφωνα με το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις κάτι, με τέτοιο πράγμα αμέσως μπορεί να έβγαινε διάψευση. Δηλαδή δεν τα αφήνουν να πέσει κάτω.
1: Όχι, ότι θα φύγει. Εγώ λέω δημοσίως αν το είπε ο Γκουαρδιόλα. Μόνο αυτό. Και... Θα φύγει. Ενώ θα σταματήσει, θα ολοκληρώσει την καριέρα του.
0: Σήμερα έχει Μπόρνμουθ Μάντσεστερ Σίτι. Η Μάντσεστερ Σίτι θέλει μόνο νίκη για να ελπίζει. Αν και πιστεύω ότι το πρωτάθλημα χθες κλείδωσε, δεν είναι.
1: Κλείδωσε.
0: Ναι.
1: Είναι Arsenal.
0: Arsenal. Και με ισοπαλία σήμερα η City το παίρνει μαθηματικά η Arsenal.
1: Ναι, αν δεν κερδίσει η City το παίρνει, πανηγυρίζει από σήμερα,
0: ναι,
1: η Arsenal.
0: Ναι, ναι.
1: Αν κερδίσει η City, έχουμε την τελευταία αγωνιστική την επόμενη Κυριακή. Όπου εκεί θα. Εντάξει. Η Arsenal πάλι έχει το πάνω χέρι, δεν το συζητάμε.
0: Άκουσα κάτι προηγουμένως από τον Νίκο τον Κουλιανό το οποίο δεν το γνώριζα. Η Crystal Palace.
1: Ναι.
0: Με την οποία παίζει η Arsenal. Crystal Palace θυμίζω ότι έχει προκριθεί στο τελικό του Conference League. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν έχει να μπει δηλαδή σε μια διαδικασία να αγχωθεί μήπως κινδυνέψω ή οτιδήποτε άλλο. Και κατακτώντας το Conference League πάει και απευθείας στο Europa League. Αλλά άλλο λέω. Όταν πούλησε τον Έζε στην Arsenal είχε βάλει πριν 10 εκατομμυρίων ευρώ, 10 εκατομμύριες λίρες τέλος πάντων, ως έξτρα μπόνους σε περίπτωση που η Άρσεναλ να κατακτήσει το πρωτάθλημα.
1: Και τώρα τι θα κάνει, για να πάρει τα λεφτά δηλαδή.
0: Crystal Palace Arsenal.
1: Ναι, αυτό που κολλάει στο το τελευταίο παιχνίδι, ότι θα ότι καθίσει να χάσει για να πάρει τα λεφτά.
0: Όχι, δεν σου λέω να καθίσει να χάσει, αλλά κοίτα πώς θα φέρνει η μοίρα. Αδιάφορη Crystal Palace, άμα χάσει παίρνει και 10 εκατομμύρια. Εγώ δεν σου λέω θα τους πούν καθίστε χάστε γιατί χρειαζόμαστε τα 10.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά είναι έτσι ένα ωραίο puzzle,
1: ναι,
0: το πώς το φέρνει. Γιατί θα μπορούσα να σου πω ότι αυτό το παιχνίδι μπορεί να ήταν 5 αγωνιστικές πριν το φινάλε. Klein Mind.
1: Ποιο παιχνίδι λες τώρα?
0: Το Crystal Palace Arsenal.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το τελευταίο παιχνίδι με νίκη η Arsenal παίρνει το πρωτάθλημα. Εκτός είπαμε αν σήμερα η Bournemouth κάνει τη ζημιά στη City. Και κοίτα να δεις πώς γίνεται. Εντάξει, εγώ κάτσα το είδα χθες πολύ άγχος.
1: Ποιο?
0: Arsenal Burnley.
1: Ήταν κόκκινη.
0: Ήταν κόκκινη.
1: Αλλά δεν την έδωσε.
0: Δεν την έδωσε, ναι. Ήταν κόκκινη, δηλαδή εκεί. Ήταν κόκκινη εκεί, δηλαδή λέω τώρα αυτό το. Κοίτα όμως και εκεί, τι γίνεται.
1: Στο 68,
0: Πώς το σμπρώχνουν δηλαδή το φαβορί. Που εγώ είμαι Arsenal, το ξέρετε. Δηλαδή αυτό ήταν κόκκινη. Δηλαδή αν γινόταν αντίστοιχα σε παίχτη της Arsenal, θα είχε μπει ο Αρτέτα μέσα και θα είχε πάρει και το καροτσάκι τον τέταρτο και θα είχε αποβληθεί. Ξεκάθαρα, ήταν κόκκινη.
1: Θα έλεγε όπως και ο Νίκος Παπαδόπουλος είπε στο Λεβαδιακό και εμείς θα. Και εγώ θα διαμαρτυρόμουν τότε όπως το Λεβαδιακό Σάρις. Που μετά είπε ότι δεν. Κάπως αλλιώς τα είπα, αλλά δεν τα είπα.
0: Πολύ πινελίκη στο Walker, επειδή ήταν πρώην παίκτη στη City. Έχει πάρει 6-7 πρωταθλήματα όποτε έπαιρνε την μπάλα.
1: Ναι.
0: Και όταν φτάνει κάπου στο 90, είναι ακόμα ένα 0. Λέω, μην κάνει κανένα ξερό. Βρωμό στον μπει μπάλα στα δίχτυα και κάνει κανένα σουτ. Βγάλει και τη φανέλα τη City και έχουμε μαλλιοβράσει εκεί μέσα.
1: Ναι, έχουμε άλλα μετά.
0: Ναι. Εντάξει, ωραίο. Κοίταξε, έχει από το 4 να πάρει πρωτάθλημα, ρε φίλε.
1: Από το που πήραμε εμείς γύρω, έχει να πάρει και άρεσε ένα πρωτάθλημα.
0: Απλά λες εκείνη.
1: Βέβαια, εμείς δοκιμάζουμε την τύχη μας. Δικαιούμαστε κάθε 4 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και όταν πάμε.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν πάμε συνέχεια. Η Arsenal δοκιμάζει την τύχη της κάθε χρόνο. Οπότε στατιστικά έπρεπε, είχε περισσότερο
0: σκάφο. Τα τελευταία 3 χρόνια είναι. Όχι, μακάρι να μην γίνει και φέτος, είναι δεύτερη. Δεύτερη, συνέχεια δεύτερη. Κοίταξε τώρα τι, πώς είναι η τύχη, δηλαδή πώς μπορεί να στα επιστρέψει. Όχι και η τύχη και η δουλειά. Δηλαδή πήρε το Γιόκερες. Η Arsenal παίρνει πρωτάθλημα γιατί πήρε το Γιόκερες. Ο Γιόκερες πρέπει να έχει 21 γκολ. Τη τα έλειψαν πέρυσι αυτά τα
1: γκολ. Ναι, πάντως μετά 1-0 παίρνει πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, ρε φίλε, με 1-0. Μπορεί το 1-0, τα μισά από το 1-0 να είναι του Γιόκερες.
1: Δεν διαφωνώ. Χρήσιμος ο Γιόκερες. Αλλά δεν έκανε την Arsenal, θέλω να πω, υπερομάδα επιθετικά. Είναι εκεί ξύλο, στημένες φάσεις. Να σμπρώχνουμε, να κάνουμε τα κόρνερ. Είναι φοβερό, λέει η Arsenal, λέει φοβερό. Είναι έχει κάνει τα κόρνερ επιστήμη. Φοβερό, ρε παιδιά.
0: Γιατί
1: τα
0: το αποδομίζει, ρε.
1: Τι να το κάνω, ρε Γιώργο, να
0: 19 γκολ έχει πάρει από κόρνερ μόνο.
1: Εντάξει, αλλά...
0: Έχει δει τις κομπίνες που κάνει.
1: Τι κομπίνες, ρε.
0: Εντάξει, τα έχει δει όλα τα γκολ του Arsenal από τα κόρνερ.
1: Ρε παιδάκι,
0: δεν
1: μου,
0: είναι
1: καν
0: ότι κεφαλιά σηκώνεται. Πώς το λένε ο κεντρικός αμυντικός που είναι 2-15,
1: ναι,
0: και βάζω τον γκολ και λέμε πόπο πώς το δούλεψες. Ναι. Έχει δει τι κομπίνες κάνουν.
1: Βρε, από μόνη της η φράση βάζω γκολ από κόρνερ,
0: ναι,
1: είναι παταγώδης αποτυχία του ποδοσφαίρου. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Γιατί...
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι τα αστημένα είναι χρήσιμο. Ναι. Δηλαδή μπαίνουν τα γκολ από εκεί φουλ, ναι, στο σύγχρονο ποδοσφαίρο. Ναι. Και καλά κάνουν όλες οι ομάδες, ξεπατικώνουν κομπίνες, screen, basket,
0: ναι, Chicago Bulls.
1: Ο Μπάτσι και ο Μπάτσι. Ο Μπάτσι
0: εδώ, δεν λέω μόνο
1: εδώ,
0: Μπάτσι.
1: Βάζει γκολ η Arsenal και η κάμερα πάει στον βοηθό του βοηθού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για αστημένες, ο οποίος είναι ο επιστήμονας. Αυτό. Το καταλαβαίνω, αλλά αυτό με συγχωρείς είναι, δεν είναι ποδόσφαιρο. Είναι η αποτυχία του ποδοσφαίρου.
0: Γιατί είναι η αποτυχία του ποδοσφαίρου?
1: Δεν πρέπει να το εξηγήσω αυτό. Δηλαδή.
0: Όχι, να ρωτήσω κάτι.
1: Ποδόσφαιρο να τρέχει μπάλα, φεύγω, τραζίσω. Ποδόσφαιρο Κβαρατσχέλια, αυτός. Όχι ο μόνο Κβαρατσχέλια. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
0: Και ο Σάκα είναι ο ποδόσφαιρο.
1: Βρε και ο Σάκα, εσύ, δηλαδή ο Σάκα είναι σημαντικός, έκανε κάτι.
0: Ο Σάκα?
1: Ναι.
0: Όχι, τίποτα απολύτως.
1: Ρε παιδί μου,
0: δεν
1: τώρα,
0: παίζει απλά με 10 η Arsenal. Μα για να σου πω κάτι, γιατί είσαι εγωιστής, ρε φίλε.
1: Εγώ είμαι εγωιστής.
0: Εγωιστής είσαι, ναι.
1: Εντάξει,
0: να σου πω λίγο κάτι. Άρα είναι η ντροπή του ποδοσφαίρου που λέμε, που έβαζε ο Χατζηπαναγής απευθείας γκολ με κόρνερ. Έπρεπε να τους περάσει όλους και μετά να βάλει.
1: Τώρα ανατριχιάζω, με συγχωρείτε.
0: Όχι, δηλαδή θέλω να σου πω το corner.
1: Σου παραγγείλει δίκιο να βάζει γκολ και με τα χέρια και να
0: βάζει. Ρε αγόρι μου, άμπραβο,
1: όπως και ο Μαραντόνα. Τι σχέση έχει τώρα με το άλλο τώρα αυτό?
0: Άλλο λέω, λέω το εξής.
1: Κατεβαίνει ο άλλος ο 95 από πίσω, ένα νταμάρι, του κάνουν σκρίση, κόλλονται, παρασέρνει δυο γκολ μέσα. Ακόμα επιστήμη, επιστήμονες, ποδόσφαιρο, χαρείτε ποδόσφαιρο.
0: Γι' αυτό
1: και μεγαλώνουν τα παιδιά στα 13 του χρόνια, πάνε και τα κόβουνε στις ακαδημίες λόγω σωματοδομής. Ο άλλος την παίρνει την μπάλα, ο πιτσιρικάς 13 χρόνια, λένε ένα 50 το παιδί. Την παίρνει την μπάλα, την κάνει κομπολόι και τον κόβουνε, λέει. Τον κόβουνε, δεν έχεις, λέει, ρε φίλε, το κορμί. Γιατί αύριο μεθαύριο που θα γίνεις 18, ζωή να έχουν τα παιδιά, εννοείται έτσι, γερά να είναι. Βλέπεις κάτι, παιδιά, τι να χαίρεσαι, δεν λέω αυτό. Αύριο μεθαύριο, λέει, θα πρέπει να αμυνθούμε στα στημένα ή να επιτεθούμε στα στημένα. Τι να σε κάνω σε ένα μισοριξιά, ας το πούμε, δεν ξέρω εγώ. Σ' αρέσει δηλαδή, πανηγυρίζεις γκολ εσύ από κόρνερ?
0: Φυσικά πανηγυρίζω.
1: Γκολάρα, έτσι.
0: Δεν σου λέω γκολάρα, αλλά σου λέω το εξής. Υπάρχει το κόρνερ, μπείτε όλοι μέσα, ανέβα και ο τερματοφύλακας, κι άμα πάει μπάλα εκεί κάποιος να βρεθεί.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και κόρνερ τα οποία είναι καλοδουλεμένα. Το καλοδουλεμένα είναι το πώς θα κάνω στο τρενάκι εγώ, πώς θα μπερδέψω τους αμυντικούς, πώς θα πάει δίπλα ο άλλος ο παίκτης για να τραβήξει έναν αμυντικό άμα παίξουμε κοντινή πάσα. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί να το απαξιώσω ένα γκολ από το κόρνερ.
1: Ναι.
0: Κόρνερ δεν είναι τη δεκαετία του 80, ανεβαίνει πάνω ο Λεοντιάδης, ανεβαίνει και ο Μίτογλου.
1: Καλύτερα ήταν εκείνα.
0: Ανέβα
1: και, ήταν
0: ναι, δηλαδή
1: τα
0: το 80 λέω πιο κάτω. Ανέβα ο Μίτογλου και όποιο το βάλει είναι γκολάρα.
1: Μπράβο, αυτά ήταν κόρνερ.
0: Εντάξει.
1: Μέσα στην αυτή τώρα όλοι screen.
0: Εδώ ένας από τους κανονισμούς που ήταν να προχωρήσει ήταν τα πλάγια out να εκτελούνται. Τα πλάγια να εκτελούνται. Μου το έμαθα αυτό ο Κωστής ο Μπότσαρης.
1: Τι είπε ο Κωστής Μπότσαρης?
0: Δεν χρειάζεται, λέει, πλάγιο out. Πλάγιο είναι.
1: Πλάγιο.
0: Αφού η μπάλα έχει βγει out.
1: Ναι.
0: Ωραίο. Μου το έχει κάνει, όχι παρατήρηση, κουβέντα στην Ολλανδία. Να είναι καλά ο Κωστής εκεί που είναι. Τα χαιρετίσματά μας. Άλλο θέλω να σου πω. Εκτελείται, λέμε, τα πόδια. Γιατί το κάνουν αυτό? Ναι. Θέλουν να το κάνουν.
1: Για να γίνεται πιο χαμός στην περιοχή.
0: Μπράβο.
1: Καλό δηλαδή κι αυτό.
0: Ναι, και πιο γρήγορο, το ποδόσφαιρο. Γιατί το πλάγιο δεν σου λέει θα εκτελείται όσα
1: εγώ
0: είναι κοντά στο χώρο, στο ύψος της μεγάλης περιοχής.
1: Αν είχα στα χέρια μου κανονισμό,
0: ναι,
1: θα έλεγα ότι
0: απαγορεύονται τα κόρνερ,
1: όχι,
0: είμαι σίγουρος.
1: Όχι, όχι. Σε κάθε παιχνίδι, κάθε ομάδα θα έχει δικαίωμα να πετύχει μόνο ένα γκολ με απευθείας εκτέλεση κόρνερ. Αν ξανακερδίσει κόρνερ, μπορεί να σκοράρει, βέβαια. Δεν σου λέω θα το δώσει πίσω, αλλά θα το κάνει, α πούμε,
2: με πα, κάτι να κάνεις άλλο. Απευθείας αυτό και τέτοια, σαν πώς λέμε έμεσο, καταλαβες. Δεν θα μετράνε τώρα όλα τα. Άιντε, κόρνερ. Είναι ο άλλος πιο ψηλός. Εγώ ανατρίχιασα, διάβασα.
0: Ήσουν ο κοντός της
2: μέρας
0: και έτρωγες πολλά γκολ στο ποδοσφαίρι.
2: Ανατρίχιασα, διάβασα ρεπορτάζ Brighton. Έχει καιρό βέβαια αυτό, κάνα μήνα.
0: Ναι.
2: Προσλαμβάνει, λέει, η Brighton στο ποδόσφαιρο, στο άθλημα του ποδοσφαίρου, προπονητή Taekwondo, πολεμικών τεχνών, ναι. MMA, για να δουλέψει λίγο με τους παίκτες, γιατί στα στημένα είμαστε, λέει, δεν είμαστε
0: καλοί.
2: Ναι, πρέπει να δυναμώσουμε στα στημένα.
0: Ναι, ναι.
2: Και πήραν τον άλλον από τον MMA. Φάσουν εκεί ο Κοστούλας και ο Τζίμπας όταν ξαναμπεί μέσα, θα πάρουν μαύρη ζώνη
0: γονατιακά.
2: Και τρία αντάλ.
0: Ναι.
2: Και τέτοια. Άσε με ρε Γιώργο με αυτό, ναι, το ποδόσφαιρο τώρα. Ναι. Και γι' αυτό παίρνει και πρωτάθλημα η Arsenal, έτσι. Η Arsenal δεν υπήρχε στο χάρτη όταν έπαιζαν την μπάλα που έπαιζαν η Manchester City και η Liverpool.
0: Ναι.
2: Με Guardiola και. Δηλαδή η Premier League εκείνων των ετών. Τι σχέση έχει με αυτή την Premier League τώρα που βλέπουμε?
0: Ναι.
2: Το καλύτερο πρωτάθλημα είναι πάλι του κόσμου. Αλλά τι σχέση έχει από άποψη ποδοσφαιριστή?
0: Εγώ θα έπαιρνα πάντως έναν ο οποίος δούλευε στο Hollywood και, ναι, ήταν στα εφέ.
2: Ναι.
0: Τα προσλάμβανα. Και, ναι, θα, ναι, μου έκανε τα ψεύτικα σάλια.
2: Ναι.
0: Να τρέχουν τα σάλια εκεί, δηλαδή πώς το λένε, να βγάζουν σάλια ποδοσφαιριστές.
2: Λίσα.
0: Λίσα να δω πώς πάει ο άλλος να κερδίσει κεφαλιά στο κόρνερ.
2: Ρε το κόρνερ.
0: Ωχ, Παναγία μου, 11 και 31 πρώτα λεπτά. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.
3: Η ώρα είναι 11:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
5: Καλή σας ημέρα. Ραγδαίες διοικητικές εξελίξεις φέρνει η απώλεια των αγωνιστικών στόχων στην τελική ευθεία της σεζόν στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Η διοίκηση επέβαλε βαρύ χρηματικό πρόστιμο στους ποδοσφαιριστές, ενώ με απόφαση της κόπηκαν όλες οι άδειες και οι υποχρεώσεις παρατείνονται υποχρεωτικά μέχρι την Τετάρτη. Στο μεταγραφικό προσκήνιο, η τουρκική Φωτομάκ και άλλα μέσα της γειτονικής χώρας επαναφέρουν το όνομα του Ρασβάν Λουτσέσκου για την τεχνική ηγεσία της Μπεσίκτας, κατατάσσοντάς τον στους 5 υποψηφίους μετά την απόλυση του Σεργέν Γιαλτσίν. Ο ίδιος ο Ρουμάνος τεχνικός εμφανίζεται φανερά προβληματισμένος από το κλείσιμο της χρονιάς, κάνοντας λόγο σε οικείους του για τους χειρότερους μήνες της ζωής του. Την ίδια ώρα, στην πλευρά του Άρη, η παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο περνά μέσα από τις τελικές συζητήσεις για το αγωνιστικό πλάνο της νέας χρονιάς. Η διοίκηση τηρεί στάση αναμονής και δεν προχωρά σε επίσημες ανακοινώσεις πριν την οριστική συμφωνία των δύο πλευρών. Όσον αφορά τον Ηρακλή, ξεκίνησε επίσημα η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ποδοσφαιρικής ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο με κεντρικό σύνθημα «Ο ημίθεος είναι η θέση σου στην κερκίδα». Ο ΠΑΟΚ ψάχνει το 1-1 απέναντι στην ΑΕΚ για τον δεύτερο τελικό της Α1 Handball γυναικών, καθώς σήμερα υποδέχεται στις 6 στη Μίκρα την Ένωση. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Παϊκό όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Παϊκό. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
5: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
6: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
12: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
11: Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
13: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
14: Ο Δίας σε καλεί.
15: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
18: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
17: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
18: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Λευτεράκι, τα είδες?
20: Τι να δω ρε Ζωζό.
19: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
20: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
19: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
20: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
19: Τις κληρώσεις?
21: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
22: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
23: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
0: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες. If you're all in, we're all in. Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
2: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
24: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
25: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Η Σιδενόρ είναι σήμερα ο μεγαλύτερος παραγωγός χάλιβα στη νότιο-ανατολική Ευρώπη. Καλύπτει, προσέξτε, την ελληνική αγορά και εξάγει σε περισσότερες από 50 χώρες, παραμένοντας ένας καθαρά ελληνικός όμιλος. Από το 1962 προσθέτει αξία στις ελληνικές υποδομές και κατασκευές, στηρίζοντας αδιάλειπτα την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Με συνέπεια, αξιοπιστία και εμπειρία άνω των 60 χρόνων, η Σιδενόρ αποτελεί σημείο αναφοράς για τον κλάδο της κατασκευής ακόμα και στις πιο απαιτητικές περιόδους για την Ελλάδα, με σταθερή παρουσία και ουσιαστική συμβολή καθημερινά δίπλα στους επαγγελματίες. Μια ακόμη εκπομπή με μπανάνες ντόλ εδώ να μας δίνουν ενέργεια και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το καθαρό ενεργειακό σνακ για καθαρό και δραστήριο μυαλό.
1: Χάστηκα λίγο έξω με την Αλίκη, τη Μίντσι.
0: Αλήθεια είναι το λίγο. Σε περίμενα πιο.
1: Όχι, όχι. Συζητούσαμε κάτι, έκανε μια έρευνα και υπάρχει μάλιστα σαν θέμα και στο CNN.gr. Θα μου πεις εσύ, Γιώργο,
0: τώρα. Ποιος έκανε έρευνα.
1: Στο CNN.gr σαν θέμα το είδε, ρε παιδί.
0: Νόμιζα η Αλίκη.
1: Μια τετραμελής οικογένεια.
0: Ναι.
1: Θέλω να φάμε από ένα παγωτό, ρε παιδί μου.
0: Τι?
1: Θέλουμε να φάμε από ένα παγωτό. Μια τετραμελής οικογένεια. Ναι. Είναι πλέον το μεροκάματο του μέσου μισθού.
0: Για να κάτω τώρα το χασίδι.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου.
0: Τι πάγω το παγωτό, να κάτσω να φάω, ας πούμε, ένα Σικάγο που λέγαμε παλιά, έφερνε 5-3 μπάλες το χήμα το.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχει το παγωτό που είναι και το μηχάνημα
0: αυτό
1: που
0: λέω.
1: Λες ότι αυτό είναι φτηνό.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν σου λέω να πας στη Γλυφάδα, στο super duper μαγαζί και να πεις ότι εγώ θέλω να παραγγείλω ένα παγωτό που είναι
0: 17-18.
1: Άλλο λέω, ότι πάω σε ένα μαγαζί το οποίο είναι μια γνωστή π.χ. σειρά λυσίδων παγωτού. Δεν στο χοποιώ, λέω παράδειγμα.
0: Όχι ψυγείο δηλαδή που λέγαμε τη γειτονιά, το ψυγείο το ψυγικατσίδικο. Κάπου που βάζουν χύμα, μπάλε.
1: Και λες, ρε παιδί μου, από 3 μπάλε. 4 άτομα. Είναι ισοδυναμή με το ένα μεροκάματο.
0: Ένα μεροκάματο, 4 παγωτά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πόσο βγαίνει το 3 μπάλες. 4, δηλαδή. Δεν ξέρω πώς κάνει το παγωτό, γι' αυτό.
1: 3 μπάλες μπορεί να έχουν και 6 ευρώ πλέον.
0: Δηλαδή να πάρω εγώ 3 μπάλες θα πληρώσω 6 ευρώ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τόσο πολύ είναι.
1: Τόσο πολύ. Εγώ την πάτησα μια φορά.
0: Τόσο ακριβό είναι το παγωτό.
1: Ναι, ρε. Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή δεν θα το κάνει θέμα ο άλλος τυχαία, αφού βλέπουν τι γίνεται. Έχει ακριβή.
0: Και το θέμα το κάνουν οι άλλοι θέμα. Κατάλαβε. Εμείς δεν κάνουμε θέματα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό με τσιγκλά εμένα.
1: Πέρυσι πήγα οδικός Ριέκα. Και κοιμόμαστε το βράδυ Ζάγκρεπ. Πάμε, τρώμε κάτι ωραία και λέμε να πάρουμε και ένα παγωτό. Και παίρνω 3 μπάλες. Στο Ζάγκρεπ.
0: Το 3 μπάλες είναι ο μέσος όρος της παραγγελίας. Δηλαδή
1: είναι με 2 δεν χορταίνεις, ρε Πάγκο. Μπορείς να φας και 10.
0: Είναι υπερβολή, ας πούμε, δεν χωράει. Οπότε παίρνουμε 3 μπάλες.
1: 3 μπάλες, αλλά το πήρα σε χωνάκι, μεγάλο χωνάκι. 3 μπάλες. Αλλά αυτό το παγωτό
0: είναι. Περίμενε, το χωνάκι είναι ο πύραυλος που λέμε.
1: Πύραυλος, ναι. Αλλά λες, ρε παιδί μου, ότι είναι, αυτό εδώ ήταν, γινόταν απ' έξω χαμός. Στο Ζάγκρεπ τώρα, πρόσεξε να δεις, γιατί ήταν παγωτό ιταλικό. Θα μου πεις, ρε Σιζαέρη, τι διαφορά έχει το ιταλικό. Εντάξει, δεν ξέρω. Και χτυπάει και βλέπει 11,80. Τι 11,80, 3 μπάλες, ρε φίλε.
0: Σε ευρώ τώρα.
1: Ναι, σε ευρώ.
0: Νωρίτερα
1: που έφαγα το καλτσόνε, το πλήρωσα 16 ευρώ. Δηλαδή 50 μέτρα από εκεί σε ένα εστιατόριο μαζί με μια σαλάτα. Ο πειράμετρο μας βγήκε από 16 ευρώ.
0: Και άμα αυτό τώρα. Κοίταξε παλιά.
1: Εκεί δεν το πετάς, Γιάννη. Και ζάχαρο να έχεις, λες.
0: Όχι, δεν είναι που πετάς. Το παλιά, ας πούμε, που έλεγε που έλειωνε στο χέρι. Σκεφτόσουν ότι αμάν λερώθηκα θα πληθώ. Εδώ τώρα, αν το βλέπεις να λιώνει, βλέπεις να τρέχουν ευρώ πάνω στη. Δηλαδή δεν χάνεις ούτε. Γιατί παγωτό είναι αυτό, θα λιώσει. Τι να κάνουμε, αλλάξουμε τώρα γιατί η φυσική, η κλιματική αλλαγή εκτός να μας κάνουν παγωτά. Βρίσκουν από εμάς, πάρτε παγωτό, δεν λιώνει, 20 λεπτά κρατάει. Να το απολαύσετε με την ησυχία σας έτσι. Αλλιώς δίνετε. Πόσο δίνουμε, 6 ευρώ τις 3 μπάλες.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Για να. Λογικά τόσο θα πάει.
0: Δεν ήταν μια λογική ερώτηση που έκανα αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων. Πόσο κάνει, παιδιά, γιατί και ο Θανάσης στην τοπική μου λέει ένα ακριβό. Μπορεί να μου πει κάποιος υπεύθυνα πόσο θα πληρώσω για 3 μπάλες.
1: Πάνε, παρήγγειλε να δεις πόσο κοστίζει, ρε Πάγκο.
0: Γιατί να παραγγείλω, ρε Γιώργο. Έρχεσαι εσύ, μου λες μια ιστορία εδώ πέρα για ένα παγωτό και σου λέω πόσο κάνει, ρε Γιώργο. Και το αποτέλεσμα να πάω παραγγείλω εγώ. Πέντε πάλι. Περίπου 2 ευρώ. Ωραία, 2 ευρώ η μπάλα. Α, έχει κι άλλα τώρα. Ναι. Μετά, άμα σου πει, άμα σου βάλει σιρόπι και από πάνω, τέτοια τζάμπα είναι αυτά.
1: Το σιρόπι.
0: Σιρόπι, δεν σου λέει σιρόπι, θέλει λίγο τρούφα, τι βάζω από πάνω, κάτι καβουρδισμένα, πώς το λένε, ξηρούς καρπούς, ρίχνουν από πάνω σε κομμάτια.
1: Όχι, γουστέρ. Τώρα το έχουν αλλάξει, το έχουν εξελίξει. Βάζουν αυτές τις. Τα στρογγυλά.
0: Μπύλες.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ό,τι μπράβο, θέλει. Ρε, έχω υδρώσει. Έχω υδρώσει, ξεκινήσει μια ιστορία ο Γιώργος και λες, καθίσα να σου πω μια ιστορία. άμα είναι να ξεκινήσει μια ιστορία και να προσπαθώ εγώ, σαν να είναι πηγαίνει στα μαγαζιά, πα εκεί πληρώνει το μπουκάλι. Α πούμε, πόσο το πληρώνει, 160 ευρώ το πληρώνει, πόσο κάνει το μπουκάλι. Στα.
1: Έχω πολλά χρόνια να πάω.
0: Ωραία. Τέλο πάντων.
1: Αυτό ξέρει.
0: Ποιο ξέρει.
1: Ο Εμμανουηλίδης. Κάθε Σαββατοκύριακο στα μπουζούκια είναι.
0: Μήπως δεν πρέπει να το λέμε δημοσίως.
1: Όχι, γιατί κακό. Αφού τα ποστάρει ο ίδιος στο Instagram και στα social media και κάνει stories, ρε φίλε. Εγώ δηλαδή. Εγώ φταίω που πάει ή αυτός που
0: του δίνει. Πας εκεί, ας πούμε, θα δώσει 100 με 200 και βγαίνει ο καλλιτέχνης και σου λέει δικό σας. Ρε μεγάλε, δικό μας αν ήταν, θα καθόμουν και στο σπίτι μου. Ναι. Το πω και δικό μου και θα βάλω από το ισκάκι που έχω σπίτι μου και πιθυνά.
1: Και με 160, ου!
0: Εσύ τώρα αυτό μου θύμισες. Ήρθα να σας πω μια ιστορία και τελικά δικό σας.
1: Ναι.
0: Τι ναι, ρε Γιώργο, τι ναι!
1: 2 ευρώ
0: πάρε
1: έχει μπάλα.
0: Μια ιστορία από την αρχή μέχρι το μια. Όχι μια φορά, εντάξει. Αυτή τη φορά πάρτε την ιστορία από εκεί. Δηλαδή, πιο πολλά μου λέει ο Θανάσης στην επικοινωνία. Που δεν την ήξερε κιόλα την ιστορία. Μπήκε από σπόντα.
1: Ναι, αλλά τον πονάει
0: και
1: αυτό.
0: Και όλες οι μπάλες είναι ό,τι γεύση και να πάρω ίδιες.
1: Λοιπόν, το βρήκα. Σχεδόν ένα μεροκάματο θέλει μια τετραμελής οικογένεια για να φάει παγωτό.
0: Εγώ πάντα
1: οι τιμές για ένα κιλό χύμα παγωτού για το σπίτι. Για το σπίτι. Δηλαδή να το πάρει στο σπίτι, ρε παιδί μου. Να πει ότι δεν πάω το φάω.
0: Πακέτο, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Να το φάω στο
1: πάρκο. Ξεκινούν από τα 18 ευρώ και φτάνουν ακόμα και τα 25 ευρώ σε ορισμένες περιπτώσεις.
0: Το κιλό το παγωτό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πες 18.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ακόμα περισσότερο θα πληρώσει μια οικογένεια ή μια παρέα που θα επιλέξει να κάτσει σε κάποιο μαγαζί για να απολαύσει το παγωτό της, με το λογαριασμό να πλησιάζει τα 30 ευρώ την ώρα που το κατώτατο ημερομίσθιο ανέρχεται στα 39 ευρώ.
0: Εντάξει, εδώ τι θα πάρει δηλαδή, θα πληρώσει 30 ευρώ. Δηλαδή, σου λέει, πάλι λάθος είναι η ερώτηση που κάνω.
1: Τέσσερα άτομα.
0: Τσακίζεται κιόλας, ρε.
1: Ναι. Τέσσερα άτομα. Καθόμαστε να φάμε ένα παγωτό.
0: Ναι.
1: Καθόμαστε όμως να φάμε ένα παγωτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Σου λέει τι παγωτό θες, εσύ θα πεις ένα Σικάγο παγωτό.
0: Εγώ έτσι
1: δεν θα σου πει μια μπαλίτσα.
0: Θα πω παγωτό κεράσι, μπας και πετύχουμε τίποτα.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό τώρα το πράγμα.
1: Πρόσεξε. Και έχει κάνει τώρα έρευνα. Στα παγωτά όπου πας ανοίγεις το ψυγείο στα περίπτερα.
0: Ναι.
1: Ξυλάκι παγωτό. 2,70 το 25, 3 ευρώ το 26, το ίδιο.
0: Ναι.
1: Κυπελάκι. 2,90 το 25, 3,20 το 26.
0: Και άρα πάω παίρνω.
1: Πύραυλος. 3,30 το 25, 3,50 το 26.
0: Ναι.
1: Το ίδιο, έτσι. Χύμα παγωτό. 16,50 με 20 ευρώ το κιλό το 25, 18 με 25 ευρώ κιλό το 2026.
0: Εντάξει, προς τα πάνω δηλαδή.
1: Φαντάζομαι.
0: Όλα, τι πάει προς τα κάτω, Γιώργο, τώρα αυτό. Ωραία, πάει και το παγωτό, πάει και το παγωτό. Τέλος και το παγωτό. Τελειώσαμε. Το κακό με το παγωτό είναι πρέπει να το τρως έτσι που το κάνανε τώρα, γρήγορα πριν λιώσει και χάσει και λεφτά. Και όταν τρως βιαστικά το παγωτό, γιατί σε πονάει η προμετωπίδα εδώ πέρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Στο μέτωπο, που είσαι, αντί να σε πονάει ο λαιμός, παράδειγμα, σε πονάει το μέτωπο. Άμα τρως κρύα, γιατί. Κάποιος γιατρός σίγουρα θα το εξηγήσει αυτό, αλλά. Άρα τέλος και τα παγωτά.
1: Παγωτομηχανή, φίλε.
0: Βάιο.
1: Και φτιάχνει σπίτι παγωτό.
0: Θα φτιάχνουμε παγωτό σπίτι. Άσε με ρε Γιώργο.
1: Λες ρε, η μάνα μου κάνει ωραίο παγωτό.
0: Εντάξει, πες τι θα μας κάνει αν βρει χρόνο δηλαδή. Ένα-δυο κιλά, τις δώσουμε πόσο είναι έξω,
1: 45.
0: Πώς 45 Γιώργο, 18.
1: Είναι σπιτικό Γιάννη με αγνά υλικά.
0: Με αγνά υλικά, ωραία. Τέλος πάντων, πάει κι άλλος. Πάει ένας ακόμη φιάλτης, προσθέθηκε μόλις εδώ στη. Άρα όταν σας φέρνει κάποιος, λέει θα μας κάλεσαν το βράδυ, λέει, να πάρουμε κάνα κιλό παγωτό. Τι είναι, ναι. Τι κιλό. Πάρε εκεί δύο κουταλάκια αυτό και πολλοί τους είναι.
1: Ο Μπίλης από Γερμανία είχε τα ανακλαστικά. Μπίλης γράφει ρε φίλε.
0: Ωραίος,
1: Γερμανία που ζω σε μια πόλη δίπλα στον Ντόρτμουντ, η μπάλα παγωτό έχει 2 ευρώ.
0: Εντάξει. Είπα βέβαια μπάλες και μπάλες τώρα έτσι.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι τώρα μιλάμε για το σκουπ να είναι μια συγκεκριμένο μέγεθος, ίδιο σε όλα. Μη σου φέρει ο άλλος μια μπίλια και ο άλλος σου φέρει. Μπάλες. Άλλη είναι η μπάλα του μπόλινγκ, άλλο τον μπαλάκι του πικ-πονγκ.
1: Σωστό κι
0: αυτό. Σωστό.
1: Τα στημένα ρε παιδιά είναι μέρος του παιχνιδιού ακόμα και στα πλάγια ότι υπάρχει προπονητή.
0: Ρε εσύ, συγγνώμη τώρα, δεν το λέω τώρα, αλλά το λέω. Ποιος είναι ο φίλος σου. Ρε Φτέρη. Ρε Φτέρη. Φτέρης. Για τους φίλους.
1: Ναι, ναι.
0: Είπα εγώ ότι τα στημένα δεν είναι μέρος του παιχνιδιού. Απλά λέω ότι αυτό το μέρος του παιχνιδιού εμένα δεν μου αρέσει. Τι να κάνουμε τώρα. Ενθουσιάζεται τώρα, κερδίσαμε κόρνερ. Έχουμε φτάσει. Κερδίζει κόρνερ μια ομάδα 70-30-80-20. Ποστό κατοχή στην μπάλα οι άλλοι. Μας έχουν πελεκίσει και κερδίζουμε κόρνερ. Και είμαστε και γηπεδούχοι. Και σηκώνεται ο κόσμος της ομάδας μας που είμαστε εμείς οι γηπεδούχοι και έχουμε 20% ποστό κατοχή μπάλα. Κερδίσαμε κόρνερ και πανηγυρίζει. Πανηγυρίζει. Κατάπτωση, ντροπή. που μπορεί να μην γίνει τίποτα από το κόρνερ. Και πανηγυρίζουμε, λέει, επειδή κερδίσαμε κόρνερ. Να ήμασταν στην Αλάνα που τα τρία κόρνερ ήταν και πέναλτι. Μέγιστος κανόνας της εποχής. Δεν ξέρω ποιος σε ποια γειτονιά πότε τον ενεπνεύστη. Μέγιστος κανόνας. Στα τρία κόρνερ πέναλτι. Τέλος.
1: Ναι.
0: Φράση που όλοι καταλαβαίνουμε τι. Τα τρία κόρνερ πέναλτι. Δεν μπορεί κάποιος μια γειτονιά κάποτε την. Εκτός αν είστε τίποτα άμπαλοι και δεν παίζατε στις γειτονιές σας χωρίς τρία κόρνερ πέναλτι. Με κατάφερες, ρε Μπαγάσα. Είπα σήμερα, αλλά με κατάφερες.
1: Γκρινιάζεις και πάλι και με αυτό με τα κόρνερ. Εγώ τα πιο ωραία γκολ τα θεωρώ από το κόρνερ. Τελείως. Πάμε παρακάτω.
0: Βέβαια, αυτά είναι γκολάρες.
1: Ναι. Για πες. Να πω.
0: Για πες.
1: Όχι, ρε παιδί μου, να προχωρήσω αυτό, λέω, ρε παιδί.
0: Για προχώρα, να δούμε τι θα πάω.
1: Όχι, ρε, εντάξει.
0: Προς τα πού θα πας?
1: Λέω να πάω δεξιάς ή αριστερά.
0: Η Arsenal πέρσι το καλοκαίρι, γράφει ο Διονύσης, αγόρασε από τη Midland,
1: ναι,
0: λογισμικό για στημένες φάσεις έναντι 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ναι.
0: Και πλήρωσε μέλος της ομάδας που έφτιαξε το λογισμικό να πάει 20 μέρες στο Λονδίνο να εκπαιδεύσει τα άτομα που θα αποτελέσει το σχετικό staff της Arsenal. Τι ντροπή, ρε.
1: Γι' αυτό θα πάρει πρωτάθλημα.
0: Τι ντροπή, γι' αυτό θα πάρει πρωτάθλημα.
1: Γι' αυτό θα πάρει πρωτάθλημα.
0: Άλλο μήνυμα. Ο Πάοκ καίγεται και εσείς ασχολείστε με μπάλες παγωτού. Αλήθεια. Και γελάει. Γιατί.
2: Ο πάει να εκτελέσει το κόρνερ. Έχουν βγει όλοι μπροστά. Ο Βρίζος και ο Χαριστέας και ο Δέλλας.
3: Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Του κάρφωσε! Γκολ ο Χαριστέας! Γκολ ο Χαριστέας! Τρελαίνει τον
1: Τάιλερ. Δεν μετράει για τον πάγκο αυτό. Δεν είναι γκολ.
0: Γιατί. Γιατί να μην μετράει?
1: Δεν μετράει, από κόρνερ ήταν. Σηκώθηκε ο ψηλός ο Δέλλας, πήρε την κεφαλιά, δεν μετράει. Είναι άδικο.
0: Ποιος είδα πιο γκολ?
1: Με την Τσεχία, ρε φίλε. Νοκάουτ, τελικός.
0: Δε, εντάξει, μπορεί να μην είναι με Τσεχία αυτό.
1: Α, αυτό είναι με την Πορτογαλία.
0: Εσύ άκουσες να λέει Δέλλας γκολ?
1: Ναι, ναι, εντάξει. Αλλά και το προηγούμενο ήταν κόρνερ που πήγαμε τελικό.
0: Κόρνερ ήταν αυτό.
3: Ο Άγγελος της Ελλάδας χτύπησε και πάλι. Ο Άγγελος της Ελλάδας, το τρίτο του γκολ. 57. Στο 57. Έχει πολύ δρόμο.
0: Ωραία, κοίταξε τώρα. Εδώ βέβαια αυτό είναι ένα άλλο κόρνερ από αυτά που έλεγα εγώ. Εσύ.
1: Έλα μου, ρε.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Εδώ αυτό είναι ένα κόρνερ παλικάρι. Σου πετάω, εγώ χτυπάω την μπάλα. Σηκώνεται ο Άγγελος της Ελλάδας για κεφαλιά. Πάρ το μέσα. Πλήρωσε μήπως ο Ρεχάγγελ καλολογισμικό 4,5 εκατομμύρια και κάναμε αυτό? Όχι. Καλά, μεταξύ μας, τώρα κάτι που θυμήθηκα. Η Ελλάδα του 2004 νομίζω ότι δεν είχε και γυμναστή τερματοφυλάκων. Δηλαδή από μόνοι τους κάναν, κατάλαβες.
1: Δηλαδή κατέβαινε ο Νικοπολίτης με τον Κατεργιανάκη.
0: Και το Χαλκιά.
1: Και το Χαλκιά και λέγανε έλα.
0: Να κάνουμε σήμερα αυτό. Έμπειρα παιδιά, είναι καλά, είναι ψηλά, όμορφα.
1: Ναι, αλήθεια. Αυτό δεν το θυμάμαι. Και το θεωρώ και αδιανόητο. Να μην έχει προπονητή τερματοφυλάκων. Αδιανόητο είναι, ρε φίλε.
0: Η Ελλάδα του 2004 που κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης δεν είχε γυμναστή τερματοφυλάκων. Εντάξει, μπορεί η εποχή τότε να μην χρειαζόταν.
1: Ναι, δεν παίζανε μπάλα τότε, παίζανε με πυράβλους.
0: Άρα είναι κάτι τελείως διαφορετικό αυτό που λέω για τα κόρνερ της σύγχρονης εποχής. Εδώ όλο αυτό το πράγμα, η επιστήμη, αυτά, ναι, και τέτοια, με αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Πάντως να σου πω λίγο κάτι. Άμα, ναι, εξελίσσεται το ποδόσφαιρο.
0: Έχω μήνυμα από ζαχαροπλάστη. Πες και.
1: Ναι, άμα εξελίσσεται το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Προφανώς και εσύ πρέπει να ακολουθείς την εξέλιξή του.
0: Καλή αντίρρηση.
1: Δηλαδή σηκώνεται, κερδίζει π.χ. ένα κόρνερ. Δίπλα στον προπονητή βλέπεις ξαφνικά και έναν άλλο τύπο. Και λες, πού βρέθηκε αυτός? Είναι ο προπονητής σας στη μένα.
0: Καμία αντίρρηση. Καλά κάνουν οι ομάδες. Ναι. Δεν λέω ότι διαφωνώ με την εξέλιξη.
4: Συνέχεια εκτελεστή στον κόρνερ. Θαυμάσιο και γκολ. Είναι το γκολ ο Χατζηπαναγής στο 43ο λεπτό. Ύστερα από θαυμάσια εκτέλεση απευθείας κόρνερ.
1: Αυτό να μην το πανηγυρίσουμε.
0: Ρε, σε τι σχέση έχει αυτό? Εδώ βλέπεις κάλο λογισμικό να κατέβασε ο Βάση, ας πούμε, από τη Μίτιλαντ.
1: Το είχε γενετήσει ο λογισμικό
0: αυτός είναι
1: αυτό.
0: Μανίσιος.
1: Ναι,
0: πάρ' το μέσα, κόρνερ. Μιλάμε τώρα τρόμος.
1: Ναι.
0: Να έρχεται την μπάλα, σφυρίζει στον αερά, να πηγαίνει συνήθως στο δεύτερο δοκάρι πίσω στο γάμα. Να κάνουν πίσω βήματα όλοι, να πηδάνε. Πού την πηδούσε ο τερματοφύλακας που έπαιζε με τα χέρια? Τεντώνονταν κάτι λεμία από κάτι αμυντικούς.

0: μια ιστορία να μας λες για μεροκάματα, ανοιχτοκάματα και τέτοια. Και έκανα την ερώτηση την απλή που δεν είχες απάντηση. Ερώτησα πόσο κάνει η μπάλα.
1: 2,20 με 2,80.
0: Και τώρα που σου απαντάει ο ακροατής, κάνεις σε μένα χειρονομία.
1: Δεν κάνω καμία χειρονομία. Πιάστηκε το χέρι μου.
0: Και το κιλό πάει περίπου 17 ευρώ με 20. Όλα τα υλικά που φτιάχνουμε παγωτό, πάμε στο παρακάτω τώρα, έχουν ανέβει περίπου 50% πάνω τα τελευταία 2-3 χρόνια. Όταν έρθετε Ρόδο με το καλό, κερνάω παγωτό. Τα χαιρετίσματά μου.
1: Εντάξει, τώρα εμείς δεν λέμε ότι είναι, πώς το λένε, εξωχροκέρδη από, αυτούς που πουλάνε το παγωτό.
0: Ναι, αλλά φτάσαμε κατευθείαν στο άλλο. Ναι. Σου είχε την μπάλα 2,80. Και ο άλλος για να τη φτιάξει, ξέρω την τέχνη, γιατί θες και αγνά υλικά θες εσύ.
1: Ρε Γιάννη, εμείς δεν το πήγαμε ως εξωχροκέρδη. Το πήγαμε πάντως ότι για να πάρει, δηλαδή, ακόμα και μία μπάλα παγωτό για έναν, με τετραμελή που σου λέει ο άλλος οικογένεια, είναι πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αυτό λέμε, δεν λέμε τίποτα
0: πρόβλημα.
1: Άλλο.
0: Γιάννη, γράφει ο Γιώργος, ρώτησες πριν τον Γιώργο. Εγώ είμαι εγωιστής. Τρεις λέξεις με δύο εγώ μέσα. Με ισοπαίδωσες.
2: Κόρνερ, πρώτο του ΠΑΟΚ. Με Γκαρσία να εκτελεί και να σκοράρει. Καταπληκτική εκτέλεση του Παύλο Γκαρσία στο 15-01.
0: Απευθείας κόρνερ. Απευθείας κόρνερ, Παύλο Γκαρσία.
1: Έχει βάλει γκολ ο Γκαρσία απευθείας κόρνερ.
0: Ναι, ποιο μάτς είναι αυτό?
1: Δεν το θυμάμαι. Αλλά είχε, νομίζω ότι. Έχει, όχι, νομίζω, είχε βάλει.
0: Καλά, αφού το ακούσαμε το τίχημα.
1: Παγωτό κιλό και σε σούπερ μάρκετ βρίσκεται με 4 ευρώ. Καλό είναι και αυτό, καλημέρα παίδες. Λέει
0: σωστό.
1: Ο Βασίλης.
0: Βέβαια.
1: Όχι, και εγώ παίρνω παγωτό.
0: Ναι, τι θα κάνεις τώρα, δεν θα.
1: Υπάρχει το παγωτό το κλασικό. Μία λωρίδα φράουλα, μία λωρίδα βανίλια, μία λωρίδα σοκολάτα.
0: Ζυγισμένα, στοιχισμένα δηλαδή.
1: Ζυγισμένα, στοιχισμένα. Είναι γύρω στα 900-950 γραμμάρια.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, καλά,
0: ο καθένας κάνει τις επιλογές.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, ναι. Υπάρχουν επιλογές. Απλά μην πάμε κατευθείαν στο πόσο ακριβό είναι το,
1: ναι,
0: το παγωτό.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε στη δεύτερη ώρα για.
0: Για να δω.
1: Για τις
0: όχι, για να δω, είπα σε κάποιον άλλο. Όχι. Στο τηλέφωνο. Σκέφτηκα δυνατά.
1: Όχι ότι υπάρχουν τρελές εξελίξεις.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι, απλά περιμένουμε, ρε παιδί μου. Ναι.
0: Θα μιλήσουμε.
1: Κάτι θα γίνει.
0: Δεν υπάρχει τίποτα, αλλά εμείς θα μιλήσουμε.
1: Κάτι θα
0: αλλά
1: γίνει.
0: Άμα δεν μιλήσουμε, είναι γιατί δεν υπάρχει
1: δεν
0: τίποτα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Ναι.
0: Τι θα κάνουμε δεύτερη ώρα, Γιώργο, να ξέρουμε.
1: Θα μιλήσουμε για τις εξελίξεις στον ΠΑΟΚ.
0: Πού, σε επίπεδο, ας πούμε.
1: Προετοιμασία, τι κάνουμε την προετοιμασία, τι κάνουμε με παίχτες και το πώς προσπαθεί να οργανωθεί. Δεν είναι ωραίο? Ωραίο, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Πριν πάμε σε αυτό όμως, να στείλουμε το μήνυμα στο Γιάννη, που να μάλλον το διαβάσουμε. Για την εφετινή μας λέει αποτυχία στον ΠΑΟΚ, θέλω να είμαι δίκαιος. Θέλει 33% η διοίκηση, 34% ο προπονητής και σταφ και 33% οι παίχτες. Για τον κόσμο μας μόνο ένα μπράβο που έδωσε ακόμα και τη ζωή του, που δεν φταίει σε τίποτα, όσο για τα μέσα αυτοί κάνουν τη δουλειά τους και δεν έχουν καμία σχέση με τον ΠΑΟΚ. Και έχουμε και το μήνυμα από τον Ιερεξεταστή.
0: Γιατί
1: οποίος,
0: όμως να. Καλά κάνεις, βέβαια.
1: Ο οποίος λέει από το Μάρτιο μέχρι τώρα οι χειρότερες μήνες της ζωής μου. Είναι αυτό που είπε ο Ρασβάλου Τσέσκου.
0: Ναι.
1: Και του λέει ο Ιβάν, οι χειρότερες μήνες της ζωής σου μέχρι τώρα. Με την έννοια.
0: Ρε, παιδί,
1: μέχρι τώρα. Δηλαδή μπορεί να έρθουν και χειρότερα με την έννοια να μην αλλάξει απολύτως τίποτα και να ξαναζήσει δηλαδή τέτοια πίεση στον ΠΑΟΚ.
0: Α, μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Με αυτό το λέει. Ότι δηλαδή δεν θα διδαχτούν από τα λάθη τους και δεν θα αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ο Άγγελος Μπασινάς πάει να εκτελέσει το κόρνερ. Έχουν βγει όλοι μπροστά. Ο Ρίζος και ο Χαριστέας και ο Δέλλας.
3: Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Το κάρφωσε! Γκολ ο Χαριστέας! Γκολ ο Χαριστέας! Τρελαίνει το Ταλούς! Τρελαίνει την Ελλάδα! Τρελαίνει και εμάς! Ο Άγγελος Χαριστέας από την ίδια θέση που πριν ήταν εκεί.
4: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το live streaming και το καταπληκτικό live casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ.
5: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
8: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
9: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο

0: κόρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
1: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
0: Σεμέντο της Tetralux. Εφέπατητή της ημετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
3: Καλή σας ημέρα. Για πρώτη φορά σε μια συμβολική ημερομηνία θα συζητηθεί σήμερα η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Ως μαύρη επέτειο στην ιστορία του ελληνισμού χαρακτηρίζει την ποντιακή γενοκτονία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο αγώνας για διεθνή αναγνώριση παραμένει επίκαιρος και αναγκαίος, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τιμάμε τη μνήμη 353.000 θυμάτων σε ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στον 20ο αιώνα, σημείωσε με τη σειρά του Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σειρά εκδηλώσεων μνήμης οργανώνονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη στις 18:30. Η Παποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος έχει προγραμματίσει πορεία διαμαρτυρίας από την πλατεία Αγίας Σοφίας στο τουρκικό προξενείο. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει με ετοιμότητα, ψυχραιμία και διάθεση για την αποφυγή της κλιμάκωσης το επικίνδυνο νομοσχέδιο των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά διαμηνύει πως δεν θα αφήσει αναπάντητη οποιαδήποτε προσπάθεια θεσμικής καταχώρησης της γαλάζιας πατρίδας με την οποία η Τουρκία αμφισβητεί 152 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες. Την παραπομπή σε δίκη 4 αστυνομικών για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης υπό υπόχρεο διαπαραλήψεως ζητάει η εισαγγελέας για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα μπροστά στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Σε τακτικές μαφίας παραπέμπει η δράση των μελών της οικογένειας που συνελήφθησαν στην Κρήτη για εκβιασμούς, εμπρισμούς και ξυλοδαρμούς αγροτών στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Απέσπασαν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις 1.000 ευρώ μέσω εκβιασμών, με τους ερευνητές να εκτιμούν πως περισσότεροι είναι οι άνθρωποι από τους 40 που υπέκυψαν στους εκβιασμούς, αλλά μέχρι στιγμής διστάζουν να μιλήσουν. Στην παραδοχή ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν ενδέχεται τελικά να μετανιώσει για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, προχώρησε ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ στη διάρκεια των συνομιλιών του με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, σύμφωνα με τους Financial Times. Επόμενη ενημέρωση στη μία. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
8: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο.
12: Γίνε
11: είσαι μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
14: Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.

0: Allwyn. Winning await.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
4: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε! Σύνερδε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κατ' Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και ejectionservice.gr.
7: Λύσαξες.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
12: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
13: Στη Φιμπράν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπράν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπράν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπράν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν, παγκόσμια ελληνική.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, εδώ με Κώστα Χατζηγεωργίου παρέα μαζί μας, όλα κομπλέ Κωστά και τα μικρόφωνα και η στυλή και, τα... και οι καρέκλες.
2: Ναι, η στυλή τι είναι.
1: Όστυλος.
2: Όστυλος.
1: Ναι, το στυλό. Το στυλό. Ναι, ο στύλος. Ο στύλος.
2: Το στυλό, τα στυλό. Τα στυλό. Είναι υπεύθυνος για τα στυλό ο Κώστας Χατζηγεωργίου.
1: Όχι.
2: Γιατί αν είναι υπεύθυνος για τα στυλό, αυτό το στυλό εγώ το έψαξα.
1: Και δεν το ακούμπησα.
2: Ναι, μην τυχόν τώρα σοβαρά. Εσύ το άλλο το στυλό ακόμη το ψάχνω.
1: Το πήρε κανένας άλλος, εγώ δεν παίρνω στυλό. Τα στυλό δεν τα παίρνω.
2: Ωραία, μάγκα μου τώρα. Τι μου θύμισε τώρα, τέλος πάντων.
1: Λοιπόν,
2: μήνα 7 είναι...
1: η επόμενη μέρα πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στο ρεπορτάζ. Πρώτα απ' όλα, λίγο να σας πω ότι από τη στιγμή είτε ο ΠΑΟΚ έβγαινε δεύτερος, είτε έβγαινε τρίτος, ημερολογιακά το λέω, θα ξεκινούσε 22-23 Ιουλίου το πρώτο το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δηλαδή, από άποψη προετοιμασίας και αναφέρομαι στις ημερομηνίες. Δεν αλλάζει κάτι. Η μοναδική περίπτωση ο ΠΑΟΚ να ήταν αραχτός και να άρχισε την προετοιμασία του στην πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, δηλαδή αργότερα, θα ήταν μόνο αν έπαιρνε το κύπελο. Ό,τι δηλαδή απολαμβάνει όφη.
2: Γιατί το απολαμβάνει, είμαι τέλος πάντων. Καλά κάνεις και το λες έτσι, πάντα το προσεγγίζεις έτσι. Δηλαδή είναι αραχτός όφη, επειδή θα παίξει ας πούμε την Ευρώπη αργά.
1: Μίλα, ρε Γιάννη.
2: Μίλα. Γιατί δεν μπορώ να διαφωνήσω με αυτό που λες.
1: Μπήκα σε μια διαδικασία να σου πω ημερολογιακά.
2: Μα είπες απολαμβάνει, τι είναι η έσταση.
1: Ναι, ημερο...
2: για το απολαμβάνει, σου είπα.
1: Θα σου το εξηγήσω γιατί τώρα. Απολαμβάνει. Να το ξαναπώ δηλαδή, γιατί μπορεί να με θεωρείς χαζό. Όχι. Θα με αφήσεις ότι... ένα λεπτό να μιλήσω.
2: Μα δεν κατάλαβα τι λες. Δεν σου λέω ότι δεν κατάλαβα.
1: Ναι, αλλά πάλι το απαξιώνεις αυτό το οποίο λέω. Χωρίς να έχεις επιχειρήματα. Τα επιχειρήματά σου θέλω να ακούσω. Άλλο είναι να ξεκινάει μια ομάδα το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου και να ξέρει ότι έχω εξασφαλισμένο League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Και άλλο είναι ότι εγώ πρέπει να ξεκινήσω τελευταίο εβδομάδα του Ιουνίου και ότι πρέπει να περάσω τρεις ομάδες για να βρεθώ στο League Face Διοργάνωση στην οποία ξεκινάω να συμμετέχω.
2: Σωστό. Σωστό, τι να.
1: Ωραία. Άλλο είναι να ξεκινάω προετοιμασία 10 Ιουλίου. Και ως 10 Ιουλίου να λέω θεωρητικά ότι έχω το χρόνο να συμφωνήσω με 5 παίχτες και να τους έχω στο πρώτο από το πρώτη μέρα στο στάδιο προετοιμασίας. Και άλλο είναι ότι εγώ πρέπει να μπω στο γήπεδο 24 Ιουνίου. Άρα μέχρι 24 Ιουνίου μπορώ να κάνω πράγματα που δεν έκανα τα προηγούμενα χρόνια.
2: Ναι.
1: Άλλο είναι να κουβαλάω αυτό το διάστημα μέχρι να πάω με εσωστρέφεια, γκρίνια, δικαιολογημένη. Και άλλο είναι να ξέρω ότι τουλάχιστον, ρε φίλε, πήρα ένα κύπελο. Και ξεκινάω τον Αύγουστο, έχω έναν μόνο αποκλεισμό μπροστά μου και ως δυνατός για να μπω ξανά στα League Face του Europa League. Δεν έχει διαφορά το ένα με το άλλο.
2: Έχει, βέβαια.
1: Αυτό λέω. Ημερολογιακά λοιπόν, για να επιστρέψω σε αυτό το οποίο είπα στην αρχή, δεν αλλάζει κάτι το πάω ξεκινήσει στο δεύτερο προγραμματικό που θα πάει τώρα στο Europa είτε στο Champions League. Δηλαδή η ομάδα θα πρέπει να μαζευτεί γύρω στις 25 με 26 Ιουνίου βαριά για προετοιμασία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να κάνουν μία εβδομάδα και το αργότερο 1 Ιουλίου να είναι στην Ολλανδία. Έτσι ώστε να μείνουν όπως μένουν πάντα σκάρτα 2 εβδομάδες, δηλαδή να φύγουν, αν φύγουν Δευτέρα, θα γυρίσουν μετά από 13-14 μέρες Κυριακή και να έχουν μπροστά τους 4-5 μέρες να αμολυθούν στις παραλίες, να ξεκουραστούν μετά το βασικό στάδιο προετοιμασίας και να επιστρέψουν, γιατί μετά θα έχουν μπροστά τους μόνο μία εβδομάδα μέχρι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. 17 Ιουνίου είναι η κλήρωση. Ο ΠΑΟΚ είναι στους ισχυρούς, αλλά γνωρίζει ότι για να μπει στο League Face του Europa League πρέπει να αποκλείσει 3 ομάδες και για να μπει στο League Face του Conference League πρέπει να αποκλείσει 2 ομάδες από το Europa League. Αυτό το οποίο μαθαίνω είναι, δεν είναι είδηση, δεν ψάχνει ο ΠΑΟΚ τίποτα άλλο, Ολλανδία θα πάει, υπάρχουν 2 προπονητικά κέντρα στα υπόψη και στα 2 έχει ο ΠΑΟΚ, δεν, έχει δηλαδή πάει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, υπάρχει περίπτωση να είναι στο ίδιο που ήταν πέρυσι. Όπου είναι ένα προπονητικό κέντρο καλό, δίπλα ακριβώς είναι ένα ξενοδοχείο και σε αυτό το γήπεδο έχει παίξει και τα φιλικά παιχνίδια εκτός από εκείνο που έπαιξε με την Αϊμέγγεν. Όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν άμεσα, δηλαδή μέχρι και το τέλος της εβδομάδας πιστεύω ότι θα υπάρξουν οι σχετικές ανακοινώσεις. Θα μου πει κάποιος τώρα, φίλος του ΠΑΟΚ, και με ενδιαφέρει εμένα, ρε Γιώργο, πότε θα αρχίσει η προετοιμασία και πού θα κάνει ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία. Φυσικά και πρέπει να σε ενδιαφέρει. γιατί με το να συζητάμε για αυτά τα θέματα δεν προσπερνάμε τα λάθη τα οποία έγιναν, αλλά πρέπει να οργανωθεί η ομάδα για μια σεζόν. Δηλαδή, ανεξάρτητα από την πίκρα που έχουμε ή την τζατήλα την οποία μπορεί να έχετε και δικαιολογημένη, είμαι σίγουρος ότι στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι 22 του μηνός, έστω και στο Europa League, η Τούμπα θα είναι γεμάτη. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει δηλαδή ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν γυρίζει την πλάτη στην ομάδα ως ομάδα, προφανώς, και απαιτεί πολύ περισσότερα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το είπαμε και χθες, το μεταφέραμε σαν είδηση εδώ από την εκπομπή. Το γεγονός δηλαδή ότι πέρα από το χρηματικό πρόστιμο, ο κ. Καρυπίδης με εντολή του Σαββίδη στα αποδυτήρια στη Λεωφόρο ανακοίνωσε ότι μέχρι και μεθαύριο, δηλαδή μέχρι και αύριο και Τετάρτη, κανείς δεν το κουνάει από τη Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι ότι αρκετοί είχαν κλείσει αεροπορικά εισιτήρια. Μάλιστα, υπάρχουν και οικογένειες, πώς το λένε, είτε οι σύζυγοι είτε συμβίες ποδοσφαιριστών, οι οποίες έχουν κάνει έτσι story από το αεροπλάνο που ανέβηκαν για να πάνε στις διακοπές. Προφανώς θα συναντήσουν εκεί τους συζύγους τους και ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ.
2: Φύγαν δηλαδή οι οικογενειακές και περιμένουν τους άντρες.
1: Ναι, φύγαν. Άμα είχαν κλείσει αεροπορικά εισιτήρια, τους είπαν πάνε και θα γυρίσουμε. Δεν πάνε να μείνουν και σε ξενοδοχείο κλεισμένο θα πάνε.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν είναι ότι πάνε, κάτσε βρες που θα μείνεις και σε αργότερα εγώ θα έρθω να σε βρω για να δούμε τι θα κάνουμε.
2: Στη συνείδηση του κόσμου οι παίχτες έχουν ευθύνη. Ναι. Έχουν ευθύνη για πρόστιμο.
1: Για πρόστιμο.
2: Ναι, όχι, είναι δηλαδή, βάζει η διοίκηση πρόστιμο.
1: Ναι.
2: Άρα η διοίκηση θεωρεί ότι οι παίχτες φταίνε.
1: Για να βάλεις πρόστιμο.
2: Ναι.
1: Τι το βάζεις.
2: Ο κόσμος έχει την ίδια άποψη με αυτό. Δηλαδή ο κόσμος πιστεύει, συμφωνεί με το πρόστιμο.
1: Πολλοί, θα σου πω.
2: Περισσότερο... Δεν μπορούμε να μιλήσουμε, είναι υπόθεση εργασίας τώρα. Δεν μπορώ να έχω...
1: Από ό,τι διαβάζω και κάτω από τις αναρτήσεις, τα θέματα αυτού του που ανακοινώ, για το πρόστιμο που σου είπα.
2: Ναι.
1: Αρκετοί διαφωνούν. Λένε ότι αυτό δεν είναι λύση. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι λένε ας το βάζεις όμως νωρίτερα.
2: Ναι.
1: Να τους ξυπνήσεις.
2: Και άμα βάζεις το πρόστιμο, δηλαδή τους ξυπνάς, τους παίχτες.
1: Πιστεύεις ότι είναι ξεπερασμένα και παροχημένα
2: όλα. Όχι ξεπερασμένα, μα εγώ δεν. Εσύ δηλαδή. Συγγνώμη, να υπάρχει έλλειψη διάθεσης.
1: Ναι.
2: Να το καταλάβω. Εσύ διαπίστωσε κάποιος ότι δεν είχαν διάθεση οι παίχτες του ΠΑΟΚ?
1: Όχι.
2: Το πρόστιμο σε τι. Δηλαδή βάζω εγώ πρόστιμο σε. Βάζω πρόστιμο. Γιατί δεν ήταν. Για ποιο λόγο είναι αυτό το πρόστιμο? Για να δείξω εγώ να πω στον κόσμο ότι δεν φταίω, φταίνει οι παίχτες τελικά?
1: Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Απλά μπορεί να είναι μια αντίδραση εκείνη τη στιγμή.
2: Γιατί δεν βάζει πρόστιμο στον τελικό του κυπέλλου?
1: Έβαλε.
2: Έβαλε?
1: Ναι.
2: Πόσο?
1: 300 χιλιάρικα. Είχε βάλει. Και αμέσως μετά καπάκι, άμα θυμάσαι, όπου ο Ιβάν Σαββίδης είχε έρθει για το θάνατο του αγαπημένου του αδελφού.
2: Δεν είχε διάθεση, ας πούμε.
1: Άλλο λέω.
2: Ναι,
1: να το τελειώσω λίγο.
2: Ναι, ναι.
1: Είχε βάλει 300.000 ευρώ πρόστιμο.
2: Ναι.
1: Γίνεται αυτό το κακό το οποίο γίνεται και έχει μείνει για μερικές μέρες στο Πόρτο Καράς. Εγώ το πάω αλλού. Ναι. Έχουν πάει εκεί οι αρχηγοί. Έχει πάει ο Λουτσέσκου.
2: Ναι.
1: Τους ενημερώνει μάλλον το γραφείο τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ότι έγινε η κουβέντα, ότι συζητήσανε, ότι αποφασίσαν να τα δώσουν όλα έστω για τη δεύτερη θέση, ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα κτλ. Το συνδέω αυτό με το εξής, ότι όπως ένα πρόστιμο το ανακοινώνεις και θεωρείς ότι με αυτόν τον τρόπο μπορείς να τους ξυπνήσεις, δεν τους ξυπνήσεις. Σου λέω για τον τελικό, τους ξύπνησες, δεν τους ξύπνησες.
2: Ναι.
1: Συμφωνώ με σένα. Οι ομιλίες τους ξύπνησαν, δεν τους ξύπνησαν. Δηλαδή πήγε, συνάντησε τον Ιβάν Σαββίδη, ο Λουτσέσκου. Πήγαν οι αρχηγοί, συνάντησαν τον Λουτσέσκου. Είδες εσύ
2: για να πάρει πίσω το πρόστιμο.
1: Όχι,
2: για
1: ρε,
2: να αλλάξει,
1: για να αλλάξει
2: η συμπεριφορά της ομάδας.
1: Για να αλλάξει, να πούμε ενωμένοι, πάμε δυνατά, να το ψυχωμένα. Εντάξει, τελείωσε το κύπελο, πάμε, προχωράμε.
2: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι πολλές φορές ότι όλα αυτά επικοινωνιακά και όχι μόνο επικοινωνιακά μπορεί να βοηθήσουν κάποιες φορές, αλλά υπάρχουν και εκείνες οι στιγμές όπου αυτά δεν φτάνουν για να γυρίσει ένα κουμπί. Όταν είσαι και στο τέλος της χρονιάς, όταν είσαι πεθαμένος, το πεθαμένος μέσα εισαγωγικά εννοώ
2: άδειος
1: εντελώς και έχεις και προβλήματα τραυματισμών. Επικοινωνιακά δηλαδή, δεν έσφιξε τώρα κάποιος τη γροθιά του η πλειοψηφία.
2: Πώς
1: που
2: σου
1: πετσόκοψες έτσι, ρε Ιβάν, με το πρόστιμο,
2: καταλαβαίνεις. Αν ήταν οι μισοί παίχτες ξενύχτηδες, αν ήταν επαναλαμβανόμενο το φαινόμενο να ξενυχτάνε και να πηγαίνουν κουρούμπελα στην προπόνηση, να μην κάνουν κανένα προπόνηση, να μην έχουν διάστατα παιχνίδια, πάει να πεις ότι κάτι αυτό. Το αν τους βάλεις πρόστιμο, ο άλλος άμα είναι άδειος, ενώ έχει τη διάθεση να παίξει, δεν μπορεί να τρέξει, ας πούμε, να το βγει πράγμα το πρόστιμο, τι θα κάνει, θα το
1: βάλει
2: τώρα στα πόδια.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι επικοινωνιακά δεν βγήκε κάποιος να πει πώς τους πετσόκοψες έτσι, ρε Ιβάν. Ίσα-ίσα προκάλεσε εκνευρισμό. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και κάποιοι που λέγανε ότι αυτό ας έμπαινε νωρίτερα. Σας είπα, μπήκε νωρίτερα στον τελικό.
2: Ναι, είχε γίνει αυτό.
1: Είχε γίνει, άλλαξε αυτό. Κάτι, ναι. άλλαξε κάτι, δεν άλλαξε κάτι. Εντάξει, τώρα κοίταξε, η επόμενη μέρα είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη η επόμενη μέρα για, καταρχήν να πούμε ότι για το θέμα του προπονητή, γιατί πολλοί ακούγεται, πολλά λέγονται. Νομίζω ότι αν υπάρξει κάτι θα το μάθουμε τελευταίοι. Και θα το μάθουμε τελευταίοι, εννοώ ότι μπαίνει σε μια διαδικασία να είναι fast track διαδικασία, άμα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ δεν λέω ότι είναι αυτή τη στιγμή μπετόν ότι δεν υπάρχει θέμα προπονητή, αλλά από την άλλη δεν θα μπω και σε διαδικασία να πω ότι είναι πιθανό ως βέβαιο. Άρα περιμένουμε. Τώρα θα μου πεις, Γιώργο, λειτουργήσε σαν την πυθία, δηλαδή μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί και να μην γίνει αυτό. Λέω ότι σε αυτή την περίπτωση, και επειδή έχουν μια ιδιαίτερη σχέση οι δυο τους, αν είναι να γίνει κάτι θα γίνει και θα το μάθουμε ξαφνικά. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο πρέπει να ενδιαφέρει είναι και το ρόστερ. Γιατί μπαίνει σε μια διαδικασία, και το είπα και νωρίτερα αυτό, και αυτό ήθελα να το πω, ότι πρέπει να φτιάξεις μια ομάδα. Και προσέξτε, την ομάδα δεν πρέπει να τη φτιάξεις για το προκριματικά μόνο. Πρέπει να τη φτιάξεις κυρίως επικοινωνιακά. Γιατί από τη στιγμή που φρόντισες να βγάλεις μια ανακοίνωση, η οποία για μένα η ανακοίνωση είχε μόνο το χαρακτήρα της εκτόνωσης, δηλαδή αντί να μας βρίζετε σε κάθε ποστάρισμα στο Facebook, που ανεβάζουμε π.χ. και φωτογραφίες, ρε παιδί μου, από το ματς, καλύτερα να σας συγκεντρώσω όλους και να φάω όλα τα πινελίκια κάτω από μία ανάρτηση να τελειώνουμε. Δηλαδή αυτή η εκτόνωση. Αλλά εκεί μέσα λες ότι θα διορθώσουμε τα λάθη μας και για τη νέα χρονιά. Το κρατάει αυτός ο κόσμος. Άντε να δούμε πώς θα τα διορθώσεις τα λάθη σου. Πώς θα διορθώνεις τα λάθη σου. Θα διορθώνεις τα λάθη σου δείχνοντας άμεσα ότι έχεις γρήγορα αντανακλαστικά και γνωρίζοντας ότι δεν πρέπει να χάσεις χρόνο. Θα μου πεις, πάω και μεταγραφικό σχεδιασμό άμεσος, πότε θυμάσαι? Θυμάμαι τη χρονιά που ήρθε ο Μίχελ. Όπου με το που τελειώνει το πρωτάθλημα ανακοινώνει π.χ. το Μάτος. Και αργότερα έρχεται και ο Κρέσπο και γίνονται κάποιες μεταγραφές οι οποίες φάνηκαν ότι είναι το τε μεταγραφές για να κάνει ο ΠΑΟΚ εκείνη την ομαδάρα που πήρε το πρωτάθλημα και ήταν και ένας κορμός για κάποια χρόνια. Υπάρχουν το θέμα των συμβολέων. Το θέμα των συμβολέων, θα πει κάποιος, εσύ Γιώργο, με συγχωρείς πάρα πολύ τώρα, καίγεσαι για το αν θα μείνει ο Μπάμπα? Φυσικά και καίγομαι για το αν θα μείνει ο Μπάμπα. Όχι γιατί είμαι ο ξάδερφος του Μπάμπα, ή γιατί έχω φανέλα του, γιατί πίνω καφέ, ή γιατί είμαι ο μάνατζερ του. Καίγομαι γιατί τουλάχιστον θέλω να έχω ένα μπακ για σπάνω να βρω καλύτερο.
2: Γιατί να μην καίγεσαι να μείνει ο Μπάμπα?
1: Στην απαξίωση, ρε φίλε, που υπάρχει. Στην απαξίωση. Υπάρχουν κάποιοι που λέει φύγετε όλοι. Στην απαξίωση, λέω, που υπάρχει. Φύγετε όλοι, αλλάξτε τα όλα. Ναι. Κατάλαβες τι λέω? Ναι. Δηλαδή, επειδή έγινε αυτό το οποίο έγινε και με τον πιο χοντροκομμένο και ηλίθιο τρόπο, δηλαδή να μην κερδίζει η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό και εσύ να καταφέρεις το 0-2 να το κάνεις 2-2, η επόμενη μέρα είναι η πλήρης ισοπαίδωση. Οπότε σου λέει ο άλλος, μείνει δεν μείνει ο Μπάμπα, τι με διαφέρει εμένα? Γιατί ο Μπάμπα δεν ήταν ο φετινός Μπάμπα δεν ήταν ο περσινός. Βρε, ας έχω εγώ τον Μπάμπα, και ας μπορώ, ας φέρω και τον Γιαννούλη για παράδειγμα.
2: Στην τύχη είναι αυτό του Μπάμπα, τελειώνει το συμβόλαιο.
1: Τελειώνει το συμβόλαιό του Μπάμπα. Αφού το είπα, λέω, ρε Γιάννη, με παρακολουθείς? Πολλές φορές δεν σε παρακολουθώ εγώ και τώρα μου τα ανταποδείς. Λέω, πάμε στα συμβόλαια τα οποία ολοκληρώνονται. Το είπα.
2: Μάλιστα,
1: ο Μπάμπα είναι ένα από τα συμβόλαια τα οποία ολοκληρώνονται.
2: Ναι.
1: Ο Σντόεφ είναι ένα από τα συμβόλαια τα οποία ολοκληρώνονται. Σου λέω, μάνι μάνι δύο. Υπάρχουν τα συμβόλαια που είναι στη διακριτική ευχέρεια του Πάγου να τα ανανεώσει. Υπάρχει η όψιον. Και αυτά είναι δύο. Είναι ο Κεντζιόρα και ο Μεϊτέ. Εντάξει. Τώρα μπορεί κάποιο να ακούει Μεϊτέ και να βγάζει σπυράκια. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να βγάζετε σπυράκια για το Μεϊτέ. Θεωρώ ότι ο Μεϊτέ είναι πάρα πολύ χρήσιμος ποδοσφαιριστής και άμα ξανακάνει όπως πέρυσι ένα βασικό στάδιο προετοιμασίας, εγώ δεν σου λέω για 50 παιχνίδια, αλλά είναι ένας πολύ χρήσιμος ποδοσφαιριστής. Από το να βγαίνω και να ψάχνω και να μου φέρουν ξανά κανένα μπακαγιόκο και δεν ξέρω κανένα μπιάνκο ή οτιδήποτε άλλο, προτιμώ να έχω το Μεϊτέ για άλλα 2 χρόνια, άμα θέλει. Και Τζιόρα και αυτός ανανεώνεται το συμβόλαιό του. Γνωρίζουμε τώρα στο θέμα των τερματοφυλάκων, ο Πάκου δεν έχει πρόβλημα. Δηλαδή εκεί νιώθεις ασφαλής. Και το νιώθεις ασφαλής έχεις ότι έχεις και τον Παυλέγκα για ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο και τον Τζιφτσί και τον Μοναστηρλή. Είναι μια τριάδα καλών τερματοφυλάκων. Δεξί μπακ θεωρείς ότι έχεις θέμα εκεί και ότι πρέπει κάτι να κάνεις? Ο Κένι έχει συμβόλαιο, ο Σάντσες πρόσφατα αγοράστηκε, ο Σάστρε θα φύγει. Το συμβόλαιο το ολοκληρώνεται και μάλιστα έχει ακουστεί, τώρα δεν το λέω ιντρικαδόρικα, έχει ακουστεί πολύ έντονα για Ηρακλή.
2: Ναι, ιντρικαδόρικα γιατί?
1: Το λέω ότι θα μείνει στη Θεσσαλονίκη και θα πάει στον Ηρακλή, αλλά είχε ακουστεί πολύ έντονα το όνομα του Σάστρε. Ναι. Απλά λέω ότι σαν ΠΑΟΚ πλέον δεν ασχολεί το ΠΑΟΚ μαζί του.
2: Ναι.
1: Τελείωσε ο Σάστρε. Τι έχει αυτή τη στιγμή στου κεντρικού αμυντικού? Κεντρικού αμυντικού έχει τον Κετζιόρα, έχει τον Μιχαηλίδη και έχει τον Παταόλα και τον Κοτά. Δεν έχει άλλου.
2: Θεωρητικά. Δηλαδή δεν του έχουμε δει. Παταόλα.
1: Αριθμητικά το λέω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει τον Λόβρεν? Όχι. Τελείωσε το συμβόλαιό του, φεύγει, δεν πρόκειται να μείνει. Έχει στο Βολιάκο. Σιγά μην δώσει ο ΠΑΟΚ 2 εκατομμύρια ευρώ για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Μπορεί να πάει στην Ιταλία για να κάνει παπάδες. Εγώ λέω τώρα. Άρα εδώ τουλάχιστον ψάχνεις για δύο center back. Ψάχνω τουλάχιστον για δύο center back. Μπορείς να πας μόνο με δύο center back στους δύο πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες. Δεν μπορείς. Γι' αυτό σου είπα ότι χρονικά ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει τώρα. Στα χαφ, τι έχεις αυτή τη στιγμή. Θεωρητικά 30 Ιουνίου δεν έχεις τον Οσδόεφ. Δεν έχεις τον Μέιτε. Δεν έχεις τον Μπιάνκο. Έχεις τον Καμαρά που έχει συμβόλαιο και τον Χουζαφίρι. Αν ήταν τώρα δηλαδή 30 Ιουνίου και έλεγαν τα συμβόλαια, είχε τον Ζάφυρη και τον Καμαρά, δεν είχε άλλον. Γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει λίγο να δουν τι θα κάνουμε την ανανέωση του ΣΔΟΕΦ με του ΜΕΙΤΕ και φυσικά να πάρουν για μένα ένα πολύ καλό χαφ. Για τον Καμαρά δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή τη στιγμή και το λέω ειλικρινά. Αν ερχόταν αυτή τη στιγμή μια πρόταση για έναν ποδοσφαιριστή, τον οποίο ο ΠΑΟΚ όχι να μοσχοπουλούσε αλλά να πουλούσε, πιστεύω ότι τον Καμαρά θα τον πήγαιναν με κορδέλα στο αεροδρόμιο. Αλλά επειδή ο Καμαρά είχε τον τραυματισμό και είχε μια πολύ κακή χρονιά, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η τιμή του Καμαρά πριν από ένα χρόνο είναι αυτή τη στιγμή τώρα το ίδια. Άρα λες, αξίζει π.χ. να τον σμπρώξω για να τον διώξω με 1,5-2,5 εκατομμύρια ευρώ ή να τον κρατήσω καβάτζα και να περιμένω ίσως μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου για να τον πουλήσω. Το λέω παιδιά αριθμητικά όλα αυτά γιατί ο ΠΑΟΚ σε 4 εβδομάδες από τώρα θα ξαναμπεί στο γήπεδο. Πάμε τώρα λίγο στους εξτρέμ. Ποιοι είναι οι εξτρέμ που έχεις αυτή τη στιγμή, οι εξτρέμ που έχεις.
2: Θεωρούμε για Καμαρά, ρε παιδί μου, ότι είναι αδύνατο. Έκανε μια σεζόν που δεν τον αναβάθμισε, ας το πούμε. Γι' αυτό λες ότι.
1: Ναι.
2: Να τον δώσει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε.
1: Όχι, δεν σου είπα διώξτονα. Ναι. Σου είπα.
2: Αν έρθει πρόταση.
1: Ναι, σου είπα ότι είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή. Πέρυσι μπορούσε να γίνει αυτό, Γιάννη, γιατί πέρυσι είχε κάνει μια πολύ καλή σεζόν.
2: Ναι.
1: Πέρυσι μπορούσε να μπει στο δίλημα ο ΠΑΟΚ, τον κρατάω ή τον πουλάω. Γιατί θα μπορούσε να έρθει μια πρόταση με 4,5-5 εκατομμύρια ευρώ και να σκεφτείς τι κάνω τώρα. Τώρα δεν μπορεί να υπάρξει πρόταση με αυτά τα χρήματα. Ναι. Άρα με τη δική μου λογική λέει από το να ψάχνω να βρω έναν χαφ, δεν ξέρω αν θα τον κρατήσω. Όχι να το ανανεώσω το συμβόλαιο να του κάνω ένα προσαρμογή, αφού έχει ήδη συμβόλαιο.
2: Ναι, ναι.
1: Καταλαβες.
2: Ναι.
1: Πάμε μπροστά. Μπροστά, άμα θέλουμε να μιλήσουμε για τους φορ. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει το Γερεμέγεφ για ένα ακόμα χρόνο και έχει και το Μύθο. Δεν έχει άλλον.
2: Ναι.
1: Θεωρητικά δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε για Κουμάκης δεν ανήκει στον ΠΑΟΚ. Θα πει κάποιος, έγραψε προχθές στην Κρούζα Ζουλ μάλλον ότι επιστρέφει. Εγώ το θεωρώ το πιο πιθανό αυτό να επιστρέψει. Αλλά εδώ για μένα είναι το σημείο κλειδί. Ποιο είναι το σημείο κλειδί και το συζητήσαμε. Θα επιστρέψει στο Γιακουμάκη γιατί θεωρείς ότι 5 εκατομμύρια για αυτό το ποδοσφαιριστή είναι πολλά και άλλα δύο συμβόλαιο. Να το δεχθώ. Αλλά αν είναι να μην δώσεις τα 5 εκατομμύρια ευρώ απλά για να τα γλιτώσεις, εκεί είναι εκνευριστικό. Αν μου βγει δηλαδή στην αγορά για φορ, π.χ. με 5 εκατομμύρια ευρώ και μου φέρει ένα φορ, καλό, θα μου πεις Γιώργο τον Τζάλοφ 3,5 τον πλήρωσε, αδερφέ. Τα χρήματα δεν κάνουν την ευτυχία που λέει ο λόγος. Έχεις δίκιο.
2: Σωστό.
1: Απλά λέω ότι αλλά η προοπτική του να φέρω εγώ μια φοράκλα και να του δώσω και συμβόλαιο 2 εκατομμύρια ευρώ, αυτό μου δείχνει ότι εγώ δεν γυρίζω πίσω το Γιακουμάκι αν τον γυρίσω, απλά γιατί θέλω να κάνω οικονομία. Καταλαβες, αυτό θέλω να πω.
2: Ναι.
1: Θεωρητικά κάποιος μπορεί να σου πει: Τζόρτζ, ξέχασε τον Τζάλο, συμβόλαιο έχει αδερφέ. Και άμα δεν υπάρχει καμιά ομάδα στη Ρωσία που να το θέλει πίσω, θα το φας στη μάπα. Ή όπως θες πες το, ναι. Αλλά αριθμητικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, άντε να βάλω ότι έχει μέσα και τον Τζάλο. Έσφιξε κανείς την κροθιά του, θα μου πει τι λες ρε Σιζάιρη τώρα και τον Τζάλο. Και πάμε λίγο εκεί που για μένα είναι το πρόβλημα. Και το πρόβλημα έχει να κάνει με τα extreme.
2: Έτσι που το ακούω πάντως και το φόρ είναι πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Άμα,
1: φυσικά. Αλλά εγώ το θεωρώ πιο μεγάλο πρόβλημα πώς το λένε, οι extreme σου.
2: Ναι.
1: Συζητήσουμε μετά.
2: Εννοείται, ωραία okay. Συζήτηση, ναι. Πριν πάμε στο διάλειμμα, στο τελευταίο διαφημιστικό, να μοιραστούμε μαζί σας το γεγονός ότι η Σιδενόρ είναι ο νούμερο ένα ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Κάθε προϊόν Σιδενόρ προέρχεται από ανακύκλωση χάλιβα, σε αντίθεση με πολλά χαλιβουργία στον κόσμο που βασίζονται στην εξόρυξη. Κάθε χρόνο ανακυκλώνει 1,5 με 2 εκατομμύρια τόνους χάλιβα, προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον, με σύγχρονες τεχνολογίες και επενδύσεις σε βιώσιμες πρακτικές, συμβάλλει ουσιαστικά στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Για το παρόν και το μέλλον όλων μας, υπεύθυνα και με συνέπεια, με πράξεις που κάνουν τη διαφορά κάθε χρονιά σταθερά. Σε λίγο επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 12.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Autovision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Τι.
9: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
11: Θνητή, σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
12: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
13: ο Δίας σε καλεί.
14: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά τα υλικά του χρόνου Παπαβραμίδη ήρθαν για να μείνουν. Υλικά οικοδομών αρίστης ποιότητας. Από τα θεμέλια έως το τέλος της οικοδομής. Χρόνης Γιάννης. Κέντρο θερμοπρόσωψης και γυψοσανίδας. Καραολί και Δημητρίου 8 στον Εύωσμο. 23 10 75 73 78.
17: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
18: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
19: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
20: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
21: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
20: Δηλαδή αντέχει.
21: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
1: Τάκης και Μπούπης.
22: Μπούπη, φέρε το λουρί.
23: Πάμε να δούμε σπίτια.
24: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
22: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
24: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
22: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
24: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
22: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
25: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
26: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
27: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
28: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
29: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
30: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα Κωστάκι μου, εδώ είμαστε παλικάρι μου, εδώ είμαστε καμάρι μου, καμάρι μου. Δίτζι ρε δε χαιρέτησα, δεν τον είδα ότι ήταν μέσα στο production. Γεια σου Δίτζι μου, γεια σου.
1: Μέσα ήταν.
0: Ναι. Πέρασα τώρα τυχαία και τον είδα.
1: Πάντε ρε.
0: Ναι. Γεια σου Δίτζι.
1: Στην κατάσταση καλή.
0: Καλά είναι. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Αμπάρι δεν είχα, με την έννοια ότι τώρα κοιτούσα μια... έκανα έτσι ένα σερφάρισμα. Εντάξει, όχι ότι δεν κέρδιζε ο Παναθηναϊκός στη Μύκονο, πάμε παρακάτω, αλλά ορίστηκε το πρώτο παιχνίδι στη σειρά των αγώνων Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και είναι και νωρίς το μεσημέρι, 3 η ώρα, 5η 28 του μηνός. Γιατί μετά.
1: Τώρα έχουμε Final Four, Ευρωλίγκα.
0: Ναι. Πότε είναι το Final Four?
1: Τώρα.
0: Τώρα Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Α, οκ. Okay. Γιατί
1: τι. Παρασκευή την Κυριακή. Παρασκευή είναι η ημιτελική.
0: Ναι.
1: Και την Κυριακή ο τελικός.
0: Οκ. Okay. Απλά μου έκανε εντύπωση γιατί το όρισαν. Τώρα δεν ξέρω αν είναι fake αυτό. Απλά το είδα. 28 του μηνός, 3 η ώρα το μεσημέρι.
1: Fake, ποιος fake. Δεν είναι επίσημο. Πού το.
0: Το είδα στις στοιχηματικές εταιρείες το πρόγραμμα. Γιατί έχουν δίνουν ήδη προσφορές, ρε παιδί μου, για το match, κατάλαβες. Και λέω 28 αρχίζουν τα μάτς με τον Παναθηναϊκό. Να επιστρέψω λίγο σε αυτό που σας έλεγα για να το τελειώσω.
1: Πάντως η ημερομηνία, γιατί σε ξένησε, επειδή αφού τελειώνουμε και με το
0: Final
1: Four. 3
0: ώρα το μεσημέρι, Πέμπτη. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Γι' αυτό το λέω, ρε Γιάννη.
1: Κάτσε να δω.
0: Εντάξει, να επιστρέψω λίγο σε αυτά τα οποία σας έλεγα για να πάμε λίγο στους εξτρέμ. Για να το κλείσω λίγο αυτό το κομμάτι. Για να... Α, πρώτα απ' όλα λέγαμε νωρίτερα, παιδιά, για στόπερ. Βγήκε ένα ακόμα δημοσίευμα από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από την Αφρική. Θα μου πεις πάει να πάρει παίκτη που αγωνίζεται στο αφρικανικό ποδόσφαιρο? Όχι. Απλά μιλάμε για τον Καμερουνέζο στόπερ, τον Τζοϊσκίμ Ντάουα. Ο συγκεκριμένος παίζει τα τελευταία χρόνια στη Στεάουα. Μπορεί το συμβόλαιό του να τελειώνει του χρόνου το καλοκαίρι, αλλά θεωρεί ότι ο κύκλος του έχει ολοκληρωθεί και θέλει, έχει κλείσει δηλαδή. Και οι πληροφορίες σύμφωνα με ιστοσελίδα της Αφρικής θέλουν τόσο τον ΠΑΟΚ όσο και τον Παναθηναϊκό να ενδιαφέρονται για τον Καμερουνέζο 30χρονο στόπερ, τον Ντάουα, την ίδια στιγμή που σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα υπάρχει ενδιαφέρον από την Ρίζεσπορ και από την Τουρκία για το συγκεκριμένο παίκτη. Θυμίζω ότι τις προηγούμενες εβδομάδες είχαν βγει και άλλα ονόματα στόπερ και σας το λέω ότι αυτό είναι λογικό, γιατί είναι μία από τις θέσεις που επήγε ο ΠΑΟΚ να κλείσει. Τώρα, στους εξτρέμ, τα πράγματα είναι λίγο πολύ γνωστά. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε τον Κωνσταντέλια δεκάρι, έτσι, και νομίζω ότι δεν μπορεί να φύγει από εκεί, λες ότι από τα δεξιά αυτή τη στιγμή έχω τον Super Duper Zivkovic, έχει συμβόλαιο και ο Ντεσπότοφ, ο οποίος ελπίζουμε να επιστρέψει απόλυτα καλά, γιατί θυμίζω ότι ο Ντεσπότος σχεδόν από την αρχή της χρονιάς έπαιζε με πόνο στο δάχτυλο. Πέρυσι το καλοκαίρι δεν είχε κάνει την επέμβαση, χρειάστηκε να την κάνει στα τελειώματα. Άρα λες ότι από τα δεξιά εγώ έχω τον Ζίφκοβιτς και τον Ντεσπότοφ, που εξ ανάγκης μπορώ να παίξω και στα αριστερά. Αλλά αριστερά αυτή τη στιγμή τι έχω? Ο Ιβανούσετς προφανώς δεν μένει. Ο Πέλκας δεν είναι εκείνη η θέση του, που είναι ένας πλέον game changer παίκτης, ανεξάρτητα από το αν πήγε πολύ καλά για μένα και στο μάτσο με τον Παναθηναϊκό και ποτέ δεν κατάλαβα γιατί έγινε αλλαγή. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι έχω τον Πέλκα. Παναλαμβάνω, παίκτης σημαία, παίκτης που μπορεί να βοηθήσει, αλλά έχει μεγαλώσει λίγο. Και λες, έχω τώρα θεωρητικά τον κανέναν εκεί. Δηλαδή είναι μια θέση που επήγεσαι να πάρεις. Και αν κάποιος μου πει, Γιώργο, έχω και τον Dyson. Δεν ξέρω στα αλήθεια, παιδιά, αν ο ΠΑΟΚ θα μπει στη διαδικασία να τον κρατήσει τον Ντάισον ή να του προσφέρει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο. Γιατί θα μιλάμε πλέον για ένα 39χρονο ποδοσφαιριστή. Θα μου πει 39χρονο, αλλά άριστος επαγγελματίας. Από την άλλη, θα πω ότι ο ΠΑΟΚ που τερμάτισε ή κατάφερε να τερματίσει τρίτος, χάνοντας ο ίδιος τη δεύτερη θέση, ένας ΠΑΟΚ ο οποίος ήταν πολύ άδειος στο ρόστερ και αυτό του στήχησε. Δεν νομίζω ότι ο προγραμματισμός του πρέπει να ξεκινήσει από το ανανέωσε τώρα τον Τάισο για να μην το χάσω. Ας προσπαθήσει να δώσει λεφτά και να πάρει έναν Τάισο στα 34 για παράδειγμα ή πολύ πιο μικρό. Άρα και εκεί έχεις θέση, εκεί επήγεσαι. Άρα σε πρώτη φάση καίγεται για στόπερ, καίγεται για φορ, καίγεται και για το αριστερό εξτρέμ. Δεν λέω ότι παίρνεις αυτούς τους ποδοσφαιριστές και είσαι καλά, αλλά λέω πόσο πολύ γρήγορα πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει μπροστά του και δεν θέλει να τα ξαναβρει. Αυτό για το συγκεκριμένο κομμάτι και περιμένουμε τις εξελίξεις. Τώρα, να πω και κάτι ακόμα. Γιατί αρκετοί βιαστήκατε, μακάρι οι περισσότεροι να το κάνατε, πώς το λένε, από την τζατήλα σας και να πείτε, ρε παιδί μου, να εγώ μαλώνω για ένα λεπτό με το παιδί μου, το φωνάζω, το μαλώνω και ξαφνικά μετά από ένα δευτερόλεπτο το μετανιώνω γιατί δεν έπρεπε να το φωνάξω. Τι εννοώ? Με το τέλος του αγώνα υπήρχαν κάποιοι, θα μου πεις, ρε εσύ Γιώργο, γιατί να ασχολείσαι με κάποιους? Έχω το λόγο μου. Οι οποίοι έκραξαν τον Κωνσταντέλια για το γεγονός π.χ. ότι δεν μοίρασε την μπάσα να γίνει το 0-3 ή δεν έκανε το καλό τελείωμα ή ότι παίζει μόνος του ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ θα πω, παιδιά, έλεος και να είμαστε λίγο σοβαροί. Δικαιολογώ αυτούς που μπορεί να το κάνανε πάνω στην τρέλα τους και στην τζατήλα τους και να τα βάλανε και με τον καθρέφτη βλέποντας τον εαυτό τους. Αλλά φοβάμαι για κάποιους άλλους, μήπως τυχόν θέλουν να χρεώσουν πράγματα στον Κωνσταντέλια για να μπουν στη διαδικασία να πούν ας πουληθεί. Για μένα θα είναι τεράστιο λάθος. Έρχεται κάποιος και λέει, ρε εσύ Γιώργο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πες μου λίγο, ρε αγόρι μου, έρχεται ο Κοστούλας και του δίνει 32 εκατομμύρια ευρώ η Brighton. Δεν θα το δώσει ο Μαρινάκης? Τον έδωσε. Θα πει δηλαδή κάποιος, Γιώργη, άμα έρθει τώρα μια ομάδα και δώσει 30 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον Κωνσταντέλια, τι θα κάνετε, κατάληψη στην Τούμπα? 30 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει. Ρε, δεν λέω αυτό. Ας βρεθεί μια ομάδα που μακάρι να μην βρεθεί να δώσει αυτά τα χρήματα και το συζητάμε. Αλλά δεν θέλω να ξαναμπω στη διαδικασία, προτεραιότητα πώλησής μου να είναι ο Κωνσταντέλιας, όπως έγινε πέρυσι. Και που τελικά δεν πουλήθηκε λόγω της αντίδρασης του κόσμου. Για μένα ο Κωνσταντέλιας και είναι το σημείο αναφοράς της ομάδος. Δεν θα πω ότι είναι ένα τεράστιο περιουσιακό στοιχείο που είναι, αλλά είναι ο άνθρωπος πάνω στον οποίο ο ΠΑΟΚ μπορεί να στηριχθεί. Το θέμα όμως είναι το εξής. Δεν είναι είμαι καλά, δεν πουλάω τον Κωνσταντέλια. Το θέμα είναι να νιώθει και ο Κωνσταντέλιας καλά, και δεν το λέω από οικονομικής άποψης. Το λέω από την άποψη, γυρίζω δεξιά, αριστερά, πίσω μου και βλέπω ότι έχω παίκτες που μπορεί να με υποστηρίξουν και μπορώ να τους υποστηρίξω. Αυτό είναι το κλειδί. Και όλα αυτά που σας είπα και σας κούρασα είναι δεδομένο, έχουν να κάνουν με το ότι έχουν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτή είναι η αγωνία περισσότερο του κόσμου. Το όχι αν θα τα μάθει από τα λάθη του ο ΠΑΟΚ που έκανε ή θα είναι ακόλουθη της ανακοίνωσης η ΠΑΕ που είπε ότι πάμε να διορθώσουμε ή πάμε να δουλέψουμε, δεν ξέρω τι έγραψε, αλλά το αν πραγματικά θα γίνουν και όλες εκείνες οι στοχευμένες ενέργειες που θα μπορείς να πεις ότι ξεκινάω μία σεζόν χωρίς να σηκώνω ψηλά τον πύχη επικοινωνιακά, αλλά χωρίς να έχω υποστηρίξει αυτό το επικοινωνιακό. Αυτά για το συγκεκριμένο.
1: Για τον Κωνσταντέλια, γιατί όμως πιστεύεις ότι... Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, κάποιοι να αποδομήσουν τον Κωνσταντέλια ώστε να πει κάποιο νησάφια φύγει. Πώς, αυτό δεν
0: ναι, κατάλαβα. Μπορώ και εγώ αυτό να το δω.
1: Πολύ.
0: Εντάξει, ακραίο. Ακραίο.
1: Δηλαδή, εγώ θα. Πες ότι εγώ έχω αντίρρηση. Εγώ πιστεύω ότι. Που δεν το πιστεύω, αλλά πιστεύω ότι έπρεπε να δώσει πάσα, ρε παιδί μου, Κωνσταντέλια. Παράδειγμα, σε ναι. Ποια φάση, σε μια φάση.
0: Και εγώ το ίδιο πιστεύω.
1: Ναι, και άμα γράψω, ρε Κωνσταντέλια, δώσε και καμιά φορά μια πάσα σου.
0: Ναι.
1: Θα καταλάβει, α πούμε, ΠΑΕ, ότι ο κόσμο, α πούμε, καλύτερα να δώσουν.
0: Όχι.
1: Πώς, καλά, και φυσικά, καλά, τα λεφτά είναι 30 που λες, εντάξει, είναι άλλο ποσό, άλλο το 30, άλλο το 17. Πόσο ήταν να πάει για τη Σάλπρου, ξέρω εγώ. Αυτό όμως που είπες είναι πιο σημαντικό, Γιώργο. Ο Κωνσταντέλιας θα πρέπει να έχει Κωνσταντέλιας γύρω. Να μην είναι ο Κωνσταντέλιας και οι άλλοι. Λες και γίνονται κάτι συναυλίες που γίνονται ο Μήτος Πασχαλίδης και οι φίλοι του.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να έχει εκτός από τους φίλους. Δηλαδή, ο Μήτος Πασχαλίδης, όταν αυτοί καλούν κάποιους στις συναυλίες ναι. Και λένε οι φίλοι του, δεν κάνουν πάλι τους μαθητές. Καλούν κάποιους που κρατζούν και καμιά κιθάρα και κάνουν και καμιά δεύτερη φωνή και λένε και τραγούδια μαζί. Γι' αυτό τους καλούν στις συναυλίες. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και οι φίλοι του, και οι φίλοι του θα πρέπει λίγο να παίζουν. Καταλαβες. Όχι ότι καλά παιδιά και συμπαθητικά.
0: Πάντως η αλήθεια είναι, φίλοι, ότι από τους φίλους του, αυτός που φέτος δηλαδή τον ανέδειξε, τον βοήθησε τα μάλα, είναι ο Ζήφκοβιτς, έτσι, ο οποίος είχε και ρεκόρ με ασίστ με 21. Δηλαδή το τερμάτισε ο Ζήφκο. Το συγκεκριμένο. Το λέω.
1: Σήμερα 19 Μαΐου είναι η μέρα μνήμης, γενοκτονία των Ποντίων. 353.000 Έλληνες, η σφαγή των Ελλήνων του Πόντου, την οποία άργησε πάρα πολύ να την θεσπίσει ως μέρα μνήμης το ελληνικό κράτος. μία ακόμη ημέρα που ο χρόνος σταματά, μηνύματα από παντού. Μερικές φορές εγώ ξέρω αυτά τα... Το σέβεσαι και τιμάς τις μνήμες με πολλούς τρόπους και όχι μόνο με τις αναφορές την ημέρα αυτή καθεαυτή.
0: Ναι,
1: για παράδειγμα, 19 Μαΐου βέβαια είναι μια μέρα ορόσημο, αυτό πάντα δεν θα αλλάξει ποτέ. Μουσταφά Κεμάλ, ο οποίος σε όλο αυτό το οργανωμένο σχέδιο εξόντωσης, γενοκτονίας, ολοκληρώθηκε το 1923, από το 19 στο 23, και εκτός από αυτό το νούμερο, το οποίο από μόνο του είναι τρομακτικό, 353.000 νεκροί, και είναι και στρογγυλοποιημένο, δηλαδή θέλω να πω, καταλαβαίνει κάποιος ότι είναι ένα νούμερο στρογγυλοποιημένο, είναι περισσότεροι, δεν μπορεί να προσμετρήσει σε αυτό κάποιος τους νεκρούς ζωντανούς, αυτούς που έφυγαν με τσακισμένες ψυχές, που έμειναν να ζουν και τώρα δεν είναι πια εν ζωή, έχοντας χάσει συγγενείς, ανθρώπους. Και είμαστε τώρα, ξέρεις, 100 χρόνια και πλέον μετά, και δεν υπάρχει περίπτωση ένα σόι, ένας... Δηλαδή πολύ δύσκολο να βρεις στην Ελλάδα κάποιο σπίτι που να μην έχει μια ιστορία να πει. Ακόμη και αν δεν έχει, πώς να σου πω, κατευθείαν ποντιακή καταγωγή, ποντιακή ρίζα. Δεν μπορεί να μην δεν υπάρχει αυτή μια ιστορία στην Ελλάδα με τον ποντιακό ελληνισμό. Και με όλη αυτή την κουλτούρα, την κουλτούρα, τον εύξηνο πόντο, τη φιλόξενη θάλασσα, εύξηνος πόντος, όλα αυτά τα μέρη που άμα, ας πούμε, περπατήσεις και αφήσεις λίγο και το μυαλό σου ανοιχτό για να διαβάζεις, περπατήσεις στα στενά της Καλαμαριάς και διαβάζεις τι λένε οι ταμπέλες, τα ονόματα των οδών δηλαδή, μόνο αυτό που είναι ελάχιστο, μόνο αυτό θα σε κάνει να φέρεις, ας πούμε, τις μνήμες ότι τόσοι άνθρωποι, πόσοι ήρθανε, πόσοι και με τι πείσμα έκτισαν εδώ τις καινούργιες τους ζωές, ώστε η Καλαμαριά, ας πούμε, να γίνει η καλή μεριά της πόλης, από εκεί που τους ρίξαν τους ανθρώπους, τους βάλανε στα βαλτοτόπια, στα έλη και στα τσαμούρια, στη λασπούρα μέσα, να δημιουργήσουν. Και να νιώθεις ξένος και εδώ και μη καλοδεχούμενος, ας το πούμε, και να είσαι και ξεριζωμένος από εκεί. Και όλο αυτό το πράγμα μπορεί από με απόσταση να το βλέπεις και να το συζητάς και να κρατάει η κουβέντα 3 λεπτά και 5 λεπτά, αλλά είναι χρόνια ολόκληρα. Και ο μόχθος, ας πούμε, και ο κόπος για να ξαναστείς τη ζωή σου είναι καθημερινός και κάθε λεπτού και κάθε ώρας. Έτσι πάει αυτό.
0: Και να αισθάνεσαι και ξένος εκεί που αναγκάστηκες να έρθεις.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Βεβαίως. Βεβαίως. 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης. Γενοκτονία των ποντίων. Και ξέρεις, μερικές φορές είναι και η επικαιρότητα τέτοια δομημένη, έτσι δομημένη. Πρόσφατα, ας πούμε, ήταν ο τελικός της Eurovision. Διαβάζω εδώ από αξιωτικά σχόλια ότι καθένας όπως το αγαπάει, το προσεγγίζει. Άλλος το βλέπει, άλλος δεν το βλέπει. Άλλος και εγώ ήταν να μάθει τι θα κάνει ο Ακύλας, άλλος δεν το άκουσε ποτέ το φρέτο.
0: Μπράβο, ναι.
1: Άλλος, ας πούμε, την επόμενη μέρα είπε είδηση Βουλγαρία, το πήρε η Βουλγαρία. Άλλος είπε τι πήρε η Βουλγαρία. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ο καθένας όπως βολεύεται. Δεν είναι εγώ, δεν θα δείξει κάποιος, δεν έχει δικαίωμα κανείς να δείξει με το δάχτυλο κανέναν. Εγώ όμως θα πω ένα πράγμα. Πλησίασε το 84% η τηλεθέαση του τελικού στη Eurovision. Ας πούμε, εγώ το Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό, τον άκουσα τον. Δηλαδή, όλο αυτό το διάστημα από την Πρωτομαγιά ο Μητσοτάκης, από την Πρωτομαγιά ο Μητσοτάκης διάλεξε την ημέρα της Πρωτομαγιάς, η οποία είναι μια ξεχωριστή μέρα, ας πούμε. Έχει μέσα της μια ιδεολογία. Δεν είναι μια Πρωτομαγιά να πάμε να πιάσουμε το Μάη, να το πιάσουμε και το Μάη, αλλά είναι μια Πρωτομαγιά ή κάτι άλλο. Από εκεί τη μέρα ο Μητσοτάκης είχε στοχεύσει ότι μπήκε, ας πούμε, ο μήνος του Ακύλα. Κατάλαβες το. Μπήκε ο μήνος του Ακύλα. Και προσφάτως είχε πάλι στο συνέδριο αυτό, έκανε συνέδριο Νέα Δημοκρατία, πάλι έκανε μια δήλωση.
2: Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision.
1: Ένιωσε, ας πούμε, την ανάγκη να πει ότι το Ευρωπαϊκό ποιο κόμμα είπε. Του είπε το, ναι, το, θα στηρίξουν, λέει, τον Ακύλα. Βέβαια, δεν τον πολύ στηρίξανε, βγήκαμε δέκατη, αλλά θα μου πει και ο Μητσοτάκης ευχήθηκε. Αλλά,
2: το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.
1: Ναι. Και προσέξτε λίγο, το ξαναβάλλει τον Κωνσταντίνο, κάνει μία παύση γιατί είναι αστείο. Δηλαδή, κάνει αστείο και περιμένει, ακούει μια γελάκι δίπλα. Ναι, και μετά γελάνε και οι υπόλοιποι και χειροκροτάνε γιατί του άρεσε πάρα πολύ αυτό. του πλακατζή πρωθυπουργού μας που φτιάχνει ατμόσφαιρα και τι κάνει. Να το ξαναβάλουμε.
0: Όχι,
1: το,
0: υπάρχει τι? Περίπτωση κάποιοι να χειροκρότησαν θεωρώντας δεδομένο ότι αυτό ήταν μία είδηση και όχι πλάκα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν και κάποιοι από κάτι που λέγανε μπράβο ρε, και αυτό το φρόντισες.
1: Η νίκη της ελληνικής διπλωματίας.
2: Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision.
0: Εγώ αυτό το χειροκρότημα δεν το παίρνω πόπο ρε φίλε, ανέβη και ο, πώς το λένε, ο Σαρόπουλος και έκανε, που κάνει φανταστικά σαν κόμεντι και χειροκροτάω για το αστείο που είπε.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι μισή από κάτω δεν κατάλαβαν ότι είπε κάτι αστείο.
1: Μπορεί να μην πρόσεχαν κάποιοι επίσης.
0: Ναι. Και να χειροκρότησε και ο διπλανός. Να εδώ είμαστε με τον Κυριάκο.
1: Χειροκρότησε ο διπλανός τους, χειροκρότησε και αυτή σου λέει μάλλον τώρα χειροκροτάμε. Τέλος πάντων, απ' την άλλη όμως θα πει πολύ εύκολα κάποιος. Το 84% δεν το μισείς εύκολα, θέλω να πω, ειδικά αν είσαι τέτοιου είδους, αν έχουμε και υπηρετούμε τέτοιου είδους πολιτική, δηλαδή να έχει και φτιασίδωμα και επικοινωνιακή προκάλυψη όλο αυτό. Αν υπηρετείς και τέτοιου είδους πολιτική, το 84% πολύ, πώς λένε το, την τηλεθέαση, πολύ την εμίσα, το 84% ουδείς. Οπότε σου λέει και έχουμε δεξαμενή, άσε να παίξουμε τώρα. Όταν σβήσουν τα φώτα θα βρούμε άλλο ένα κύλα. Έτσι δεν είναι? Θα βρούμε το φέρτο, θα το πούμε πάρτο, φέρτο πάρτο και όλα αυτά. Έχει παντού τώρα έτσι, επειδή έχει τοποθετήσεις και των πολιτικών αρχηγών
0: και ομάδων. Το λέω ομάδων όχι γιατί είμαστε αθλητική εκπομπή, αλλά πολλές έχουν ποστάρει και ο ΠΑΟΚ ήταν ανάμεσα σε αυτές που ποστάρει με αφορμή αυτό.
1: Ναι, ναι, και πολιτική. Εντάξει. Είναι. Ναι, υπόντι. Σπουδαίο. Σπουδαίοι. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν από εκεί, δυστυχώς από τις τραγωδίες του ελληνισμού, μετέβαλαν εκτοξεύοντας την κουλτούρα της Ελλάδας, λέω και για τους Ποντίους και βέβαια και για αυτούς μετά με τη μικρασιατική καταστροφή. Ταυτόχρονα κάποιες περίοδοι.
0: Πουστώ.
1: Αλλά όλοι αυτοί ήρθανε και εκτόξευσαν πραγματικά την Ελλάδα της από εδώ πλευράς του Αιγαίου. Γιατί υπάρχει και η Ελλάδα της από εκεί πλευράς του Αιγαίου, έτσι.
0: Πουστώ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Να θυμίσουμε, παιδιά.

0: χρονικά σε κάθε σημαντικό έργο από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωσή του με σιγουριά και υψηλή ποιότητα.
1: Χρωστάω μερικά μηνύματα που δεν τα διάβασα. Τότε λέω χρωστάω ενώ ήρθαν από την εδώ πλευρά του Messenger.
0: Ναι.
1: Στην Ιταλία, στη Γερμανία το παγωτό η μπάλα τα ιταλικά λέει 2 ευρώ, 2,5 τα special.
0: Ναι.
1: Τα special. Καλημέρα στην Άννα. Καλημέρα. Γεια σου Άννα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Με την Κέρκυρα το έβαλε το απευθείας κόρνερ ο Παύλο Γκαρσία τον γκολ. Σεζόν 2011-2012. Ο Αρτέμιος αναφέρεται στην γενοκτονία των ποντίων. Ναι, ημέρα μνήμης. Γεια σου Αρτέμι. Κυκλοφορεί φωτογραφία, λέει, στην οποία φέρεται, λέει, το τονίζω φέρεται, δεν έχει αποδειχθεί, ότι ο ΜΕΙΤΕ κάνει τσεχίνη στο αεροδρόμιο. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή ότι κάποιοι σπάνε το γλυό. Ελεύθερη πολιορκημένη. Ο Δημήτρης δεξιά λέει για δεξιό χαφ πιο πολύ το Χατσίδι. Έχουμε παρά τον Ντεσπότοφ.
0: Καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη γιατί τον ξέχασα το Δημήτρη. Όχι, καλά το είπε. Τον ξέχασα εντελώς. Sorry. Έχει δίκιο. Και έχει δώσει και πάρα πολλά φέτος.
1: Καλημέρα και στο Χρήστο, καλημέρα και στο Δήμο. Αυτά εγώ από μένα είμαι εντάξει. Εγώ.
0: Απλά να πω παιδιά, επειδή το είπα στον αέρα με την έννοια ότι δεν το είχα τσεκάρει, μου είχε κάνει εντύπωση, έχουν βγει και οι ώρες όλες. Δηλαδή 25 Μαΐου, 7 η ώρα, ΑΕΚ Άρης, όποιος κερδίσει περνάει στους 4 για να παίξει με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Και 28 Μαΐου, πράγματι 3 η ώρα, ημέρα Πέμπτη, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι ο πρώτος αγώνας, έτσι. Δηλαδή με το μάτς Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ αρχίζουν οι ημιτελικοί. Στο ΑΕΚ Άρης χρειάζεται αυτό το παιχνίδι για να δούμε ή η ΑΕΚ ή ο Άρης θα περιμένει τον Ολυμπιακό. Αυτά και σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, γιατί το χρωστούσα. Αυτό που δεν χρωστάμε σε κανέναν είναι το ότι πάμε στο τσιτσίρ μεζέ. Γιατί έτσι γουστάρουμε. Γιατί έτσι καλά περνάμε και γιατί έτσι και εσείς καλά περνάτε. Και σήμερα Δευτέρα που λες, όχι, αρχίζει η εβδομάδα. Θα πούμε πάμε εκεί χωρίς δεύτερη σκέψη. Για πολλούς στη Θεσσαλονίκη αυτό το μέρος λοιπόν το Τσιρτσίρ Μεζέ είναι το στέκι κάθε παρέας στο κέντρο, στο Αμμοδιάνο και στα δυτικά στον Εύωσμο, Καραολί και Δημητρίου 9, εκεί που το τραπέζι γεμίζει, κουβέντες δεν τελειώνουν και ο χρόνος περνάει αλλιώς. Τσιρτσίρ Μεζέ γιατί οι ωραίες στιγμές θέλουν το σωστό μέρος. Ευχαριστούμε.
1: Είπες τέτοιο, αρχίζει η εβδομάδα, είπες.
0: Όχι, Δευτέρα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Όχι, να πούμε ότι είμαστε live, αυτό θέλω.
0: Επειδή ρε, εσύ κάθε εκπομπή που δεν είμαι δίπλα σου δεν μετριέται. Νομίζω ότι είναι Δευτέρα.
1: Είναι αμέτρητη.
0: Εντάξει, ναι, sorry.
1: Εντάξει, απλά λέω ρε παιδί μου, ακούει κάποιος και λέει τώρα.
0: Τι λέει ρε φάλε.
1: Μπορεί να.
0: Ναι, τσουρωμένος είναι.
1: Εγώ νόμιζα ότι ήταν.
0: Ξέρεις πάντα τώρα, επειδή τελείωσαν και τα μάτς, πάντα ρε παιδί μου μπερδεύουμε. Λέω ότι χθεσινή μέρα εντάξει, ήμασταν στους δρόμους και τα λοιπά. Έρχομαι εδώ, θεωρώ ότι είναι Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτό που πειράζει και δεν πρέπει να το, πώς το λένε, παραβλέψουμε είναι να σας θυμίσουμε ότι η σημερινή εκπομπή και η σημερινή εκπομπή ήταν μια προσφορά της B365.
1: Ωραία.
0: Να ευχαριστήσουμε Δίτζη,
1: ναι.
0: Ευχαριστήσουμε Καζαμπάκα, ευχαριστήσουμε Χατζηγεωργίου, να ευχαριστήσουμε Λίλα Γκουλιώνη. Εμείς θα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας παιδιά και προσοχή.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Με την B365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την B365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
3: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Λάκη 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Λάκη.
4: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Λάκη 13 στα Φορόλ.
5: Τι είναι το Λάκη?
6: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Λάκη 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
6: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κύριε Ασπασία.
5: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
3: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Λάκη.
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλή σας ημέρα. Στη σημερινή συμβολική ημερομηνία για πρώτη φορά θα συζητηθεί η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Ως μαύρη επέτειο στην ιστορία του ελληνισμού χαρακτηρίζει την ποντιακή γενοκτονία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο αγώνας για διεθνή αναγνώριση παραμένει επίκαιρος και αναγκαίος, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τιμάμε τη μνήμη των 353.000 θυμάτων σε ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στον 20ο αιώνα, σημείωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σειρά εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 18:30 η Παπποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος έχει προγραμματίσει πορεία διαμαρτυρίας από την πλατεία Αγίας Σοφίας στο τουρκικό προξενείο. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει με ετοιμότητα, ψυχραιμία και διάθεση για αποφυγή της κλιμάκωσης το επικείμενο νομοσχέδιο των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά διαμηνύει πως δεν θα αφήσει αναπάντητη οποιαδήποτε προσπάθεια θεσμικής καταχώρησης της γαλάζιας πατρίδας, με την οποία η Τουρκία αμφισβητεί 152 νησιά, νησίδες και ευραχονησίδες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Την παραπομπή σε δίκη 4 αστυνομικών για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως ζητά εισαγγελέας για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα μπροστά στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Σε τακτικές μαφίας παραπέμπει η δράση των μελών της οικογένειας που συνελήφθησαν στην Κρήτη για εκβιασμούς, εμπρισμούς και ξυλοδαρμούς αγροτών στα Βορίσια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Απέσπασαν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ μέσω εκβιασμών, με τους ερευνητές να εκτιμούν πως είναι περισσότεροι από 40 οι άνθρωποι οι οποίοι υπέκυψαν σε αυτούς, αλλά διστάζουν να μιλήσουν. Στην παραδοχή ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν ενδέχεται τελικά να μετάνιωσε για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, προχώρησε ο Κινέζος ηγέτης Xi Jinping στην διάρκεια των συνομιλιών που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, σύμφωνα με τα όσα μετέφεραν οι Financial Times. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
8: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
7: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
10: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
11: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
10: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
12: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310 327 618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
13: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
14: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
13: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
14: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
18: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
20: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
21: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
22: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
24: Hertz Leasing.
23: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
24: Hertz Leasing.
23: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
24: Hertz Leasing.
23: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
25: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
26: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
27: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή ο Γιώργος Μπούζος
28: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
0: και ο Κυριάκος Τωμαΐδης.
29: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
0: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ, 95,5, όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Μια πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα, στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας, το metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, παρέα μας στο κοντρόλ. Θανάση Καζαμπάκα, Γιάννη Διτσιράπη στο production. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί παντανικάμε. Επικοινωνία Pets Metropolis 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε. Non-stop εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού, Instagram Stories, Metropolis 955, Gallop, και σήμερα εκεί για σας. Ερώτηση direct την ώρα που βράζουν τα πάντα στην Τούμπα μετά την απώλεια πρωταθλήματος δεύτερης θέσης και κυπέλου. Να μείνει ο Λουτσέσκου, ναι ή όχι? Αυτό είναι το ερώτημα για σας. Αν πιστεύετε ότι θα πρέπει να μείνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, όλο αυτό το mentality, η ισορροπία, το balance να συνεχίζουν να ακούγονται και την επόμενη χρονιά.
1: The most important for us is to have a balance, to keep a balance, and a team during a season needs to be winner, needs to have a balance and not to let negativity to go inside of the team.
0: Balance, no negativity. Αυτό λέει ο Λουτσέσκου, ο μεγαλύτερος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ με βάση επιτυχίες του. Το γκάλο για σας, Instagram Stories, Μετρόπολης 955. Θα πρέπει να μείνει ο Λουτσέσκου, ναι ή όχι? Είδηση επί του πιεστηρίου αυτή τη στιγμή, Γιώργος Στράντζαλης την έχει, εγώ σωπαίνω, ο Γιώργος μιλάει. Καλησπέρα Γιώργος.
2: Καλησπέρα Γιώργο, να ξεκινάμε με είδηση η οποία αφορά στον Άρη και την επέκταση συνεργασίας με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Επίσημο είναι πλέον, διότι οι δύο πλευρές, ο Θόδωρος Καρυπίδης και ο Μιχάλης Γρηγορίου, συναντήθηκαν σήμερα τελικά στην Αθήνα. Ήταν να γίνει εχθές το ραντεβού, λόγω υποχρεώσεων και των δύο ανδρών δεν έγινε κάτι τέτοιο. Σήμερα μετέβη στην Αθήνα ο Μιχάλης Γρηγορίου, συναντήθηκε με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Είχε γίνει η προεργασία για τα επόμενα δύο χρόνια προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ένας προπονητής που ήρθε με ημερομηνία λήξης και κατάφερε, κέρδισε το στοίχημα ο ίδιος ο Γρηγορίου.
0: Τι εννοείς?
2: Εντάξει. Ήρθε με ημερομηνία λήξης.
0: Ναι. Είπε μέχρι τέλος του χρόνου.
2: Ναι. Ήταν πάρα πολύ η επιφυλακτική σε αυτή την ανακοίνωση της ΠΑΕ, την πρόσληψη του Μιχάλη Γρηγορίου, όταν αποχώρησε ο Μανώλο Χιμένεθ. Το έλεγα και τότε ότι και για τον Μιχάλη Γρηγορίου είναι ένα μεγάλο στοίχημα το αν θα καταφέρει να δείξει κάτι στην θητεία του στον Άρη, έστω και αν αυτή θα ολοκληρωνόταν στο τέλος της σεζόν. Τελικά κέρδισε ο ίδιος το στοίχημα, γιατί σχημάτισε πάρα πολύ γρήγορα αυτή τη θετική άποψη μέσα στην ΠΑΕ, με την εικόνα που είχε η ομάδα, γιατί βλέπαμε το τελευταίο διάστημα στα παιχνίδια, ειδικά στη σειρά των αγώνων των play-off, μια ομάδα κανονική μέσα στο γήπεδο. Τι να κάνουμε.
0: Έρχονται ζωντανή εκπομπή, δημοσιογράφος,
2: μια κανονική τηλέφωνο, ομάδα μέσα στο γήπεδο. Παίκτες οι οποίοι βρήκαν ρόλους στο γήπεδο, παίκτες οι οποίοι ήταν εκτός κάδρου, τους έβαλε στο κάδρο και πήρε πράγματα ο προπονητής του Άρη. Όλα αυτά μέτρησαν. Έγινε προεργασία με τον Θόδωρο Καρυπίδη και πλέον είναι επίσημο. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση στο site της ΠΑΕ. Ανανέωση της συνεργασίας με τον Μιχάλη Γρηγορίου για τα επόμενα δύο χρόνια και δηλώσει του Μιχάλη Γρηγορίου μπορεί ο κόσμος στο metrosport.gr να τις διαβάσει αναλυτικά.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η είδηση. Άλλη μια δικαίωση και για Γιώργο Στράντζαλη, ο οποίος από την αρχή, όταν δεξιά και αριστερά μιλούσαν για Παπαδόπουλο, το ένα, το άλλο, σούπα, μου, πεστούπα, με πολύ ψύχρεμη ματιά. Πάρα πολύ. Πέτυχε Διάνα, Γιώργο Στράντζαλης, πρέπει να το πιστώσουμε. Μπράβο, Γιώργαρε. Λοιπόν, ο Γρηγορίου για τα επόμενα δύο χρόνια προπονητής του Άρη. Το επαναλαμβάνω, γιατί πρέπει να δίνουμε τα εύσημα σε αυτούς που το δικαιούνται. Άλλη μία δικαίωση για τον Γιώργο Στράντζαλη, ο οποίος από την αρχή έλεγε για Μιχάλη Γρηγορίου, όταν δεξιά και αριστερά ο καθένας έλεγε ό,τι ήθελε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με την είδηση, ήταν κυριολεκτικά επί του πιεστηρίου. Άρα ένα, το γκάλωπ για μας, για σας, κρατήστε το, αν θα πρέπει να μείνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ναι ή όχι, Instagram Stories, Μετρόπολης 955. Εδώ σας θυμίζω ότι, για να σας βοηθήσω, ότι χθες τον γκάλο που είχαμε, η ερώτηση ήταν ποιος ευθύνεται για την παταγώδη αποτυχία του ΠΑΟΚ σε πρωτάθλημα και κύπελο. Το 62% είπατε ο Ιβάν Σαββίδης έχει την ευθύνη, ένα 21% είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου και ένα 17% οι παίκτες. Άρα η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί υπεύθυνο, έτσι συμβαίνει πάντα. Είναι αυτό που λέει ο θυμόσοφος λαός, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Αυτός που έχει την ευθύνη είναι αυτός που έχει το γενικό πρόσταγμα. Δεν μπορεί να φταίει ο περιπτεράς γειτονιάς αν κάτι πάει στραβά στον ΠΑΟΚ εδώ οπουδήποτε. Φταίει αυτός που είναι in charge, αυτός που έχει την ευθύνη, αυτός που έχει την υπευθυνότητα της διαχείρισης και το δικαίωμα στις αποφάσεις. Λοιπόν, τον Γκάλο μας περιμένει εκεί και η είδηση με την οποία ξεκινήσαμε, με τον Γιώργο Στράντζαλη, ο Μιχάλης Γρηγορίου παραμένει προπονητής του Άρη, όχι μόνο για έναν, αλλά για τα επόμενα 2 χρόνια. Τώρα, τι σημαίνει αυτό μετά την παραμονή του Γρηγορίου, πώς θα κινηθεί ο Καρυπίδης, αν ψαλιδίσει ή κρατήσει το μπάτζετ ως έχει ή το αυξήσει, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε μπροστά. Η είδηση αυτή τη στιγμή για το σχεδιασμό του Άρη της νέας περίοδου ξεκινά με την παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο για τα επόμενα 2 χρόνια. Την ίδια στιγμή που ένας ετοιμάζεται να μείνει να φύγει, Λουτσέσκου, ένας άλλος παραμένει για 2 χρόνια, τα τρολ του διαδικτύου έχουν πιάσει δουλειά. Και πιστέψτε με, είναι η νέα μάχη που δίνεται στα social media, όπου εκεί βρίθη το οικοσύστημα από fake λογαριασμούς. Ο καθένας μπορεί, τα λεγόμενα troll, ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμούς ψεύτικους και να γράφει ό,τι ακριβώς θέλει, σε μια προσπάθεια να χειραγωγήσει, υποδιγετήσει, επηρεάσει, βάλτε όποιο ρήμα εσείς θέλετε την κοινή γνώμη. Σας θυμίζω ότι είχε κατηγορηθεί ο Τραμπ στις πρώτες εκλογές ότι έτσι είχε κερδίσει τις εκλογές με troll λογαριασμούς στο διαδίκτυο που συνηγορούσαν υπέρ του. Εδώ κάτι αντίστοιχο συμβαίνει σήμερα στον ΠΑΟΚ. Το αποκαλύπτει σε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στο metrosport.gr σήμερα ο Κώστας Πετρωτός. Εκεί όπου τρολ λογαριασμοί και όχι μόνο αρχίζουν να στρώνουν χαλί για την πώληση του Κωνσταντέλια στο εξωτερικό.
3: Πάλι Ανδρίγια, ο Τσάλο βγαίνει μπροστά. Τσάλο με τα κουνάκια για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια συγκλίνει. Σουτ 0-3! 0-3! Γκολάρα Κωνσταντέλια! Ασύλληπτο! Ανεπανάληπτο! Μοναδικό! Χορεύει ο Κωνσταντέλιας την αντίπαλη άμυνα και κάνει στο 43 το 0-3. Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτό το απίστευτο, ομολογουμένος, εξαιρετικό γκολ του Κωνσταντέλια.
0: Σας θυμίζω πως πέρσι τον είχα να μπαλάρει τον Κωνσταντέλια, τον στείλα στο αεροδρόμιο για να φύγει. Ευτυχώς αυτές οι θυελώδεις αντιδράσεις, το τσουνάμι των αντιδράσεων από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, φρέναρε το Σαββίδη, τελικά έκανε ένα βήμα πίσω, τον κράτησε. Όμως τα τρολ γύρω γύρω δημιουργούν ένα πολύ καλό κλίμα προκειμένου να ανοίξουν το δρόμο, να στρώσει το χαλί και ο Σαββίδης να πουλήσει τον Κωνσταντέλια. Είναι η στιγμή που ο κόσμος του ΠΑΟΚ λέει κρατήστε τον Κωνσταντέλια και χτίστε μία ομάδα γύρω από τον Τέλια. Δεν μπορείς να έχεις το καλύτερο περιουσιακό σου στοιχείο, έναν παίκτη που μπορεί να κάνει τη διαφορά, να λες πρέπει να κάνω την υπέρβαση. Φέτος ήμουνα 8 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Πρόπερσι ήμουνα 17 βαθμούς πίσω από την κορυφή και να πουλάς ό,τι καλύτερο έχεις όταν πρέπει να επιστρέψεις σε αυτό που έχασες, την κορυφή. Άρα ο Κωνσταντέλιας πρέπει να μείνει και πάνω του να χτιστεί η νέα ομάδα του ΠΑΟΚ. Το ρεπορτάζ για τα τρολ που παίζουν το δικό τους ύπουλο παιχνίδι στην πλάτη του κόσμου του ΠΑΟΚ λίγο αργότερα από τον Κώστα Πετρωτό. Και καθώς μπαίνουμε στην επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ και πιστεύω ότι θα έχουμε και ανακατατάξεις εκεί, δεν θέλω να πω από τώρα ονόματα, καλύτερα θα πούν αυτοί που έχουν την ευθύνη, εμείς εδώ είμαστε. Το ίδιο συμβαίνει και με παίκτες, ήδη ακούγονται παίκτες για τον ΠΑΟΚ. Γιώργος Καστάνης μας φέρνει στο προσκήνιο αυτό που έχει έρθει από παλιά. Γιαννούλης στην πόρτα του ΠΑΟΚ. Το ενδιαφέρον είναι ζωντανό. Και θέλω να θυμίσω άλλη μια φορά αυτή τη δήλωση του Γιαννούλη εδώ στην εκπομπή του αδερφού του Γιαννούλη, ο οποίος είπε ότι αν είναι ο αδερφός μου να επιστρέψει στην Ελλάδα, τότε θα το έκανε μόνο για τον ΠΑΟΚ.
4: Ο αδερφός σου τι λέει, Άουγσμπουργκ θα γυρίσει πίσω?
5: Κάποια στιγμή θα γυρίσει ο αδερφός μου, είμαι σίγουρα.
4: Θέλει, και να σου πω κάτι, είχα δίκιο για ΠΑΟΚ ότι μήπως γίνει κάτι και επιστρέψει έτσι Τούμπα που ήταν εδώ.
5: Εντάξει, η ομάδα του ανέδειξε τον ΠΑΟΚ, σίγουρα εκεί έχει μια καλή σχέση. Κάποια στιγμή θέλει να γυρίσει και αυτός. Προς το παρόν όχι, είναι καλά εκεί, πάει καλά, η ομάδα πάει αρκετά καλά φέτος. Έχει και την εθνική που θέλουν να μπουν και να περάσουν για το Μουντιάλ. Είναι σε καλή κατάσταση και ψυχολογικά και αγωνιστικά. Όταν επιλέξει αυτός και θέλει, φυσικά και να γυρίσει.
4: Πιστεύεις ότι αν επέστρεφε, θα επέστρεφε στον ΠΑΟΚ, αν επέστρεφε Ελλάδα?
5: Τι πιστεύω εγώ? Πιστεύω ναι, από την αλήθεια. Πιστεύω ναι.
4: Ότι αν επέστρεφε ο Δημήτρης στην Ελλάδα, θα επέστρεφε στον ΠΑΟΚ.
5: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή η πολύ σημαδιακή δήλωση του αδελφού του Γιαννούλη. Γιαννούλης, επαναλαμβάνω, θέλει, πλησιάζει και εδώ υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση Λουτσέσκου για Γιαννούλη που δείχνει την εκτίμηση που τρέφει ο προπονητής του ΠΑΟΚ στον διεθνή ακραίο μπακ. Λουτσέσκου, ο οποίος αυτό πρέπει να είναι παλιά δήλωση, λέει ότι ο Γιαννούλης είναι τέλειος.
1: Γιαννούλης, but really I am very satisfied because today defensively he was perfect.
6: Το την ίδια στιγμή το ίδιο ισχύει και για τον Γιαννούλη. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, περισσότερο γιατί αμυντικά στο παιχνίδι ήταν τέλειος. Ξέρουμε ότι επιθετικά έχει τεράστια ποιότητα, έχει γρήγορες σκέψεις, ένα πολύ καλό πόδι για να μπορέσει να σεντράρει. Αυτό το στο οποίο δουλεύουμε πάρα πολύ και χρειαζόταν να βελτιώσει είναι αμυντικά. Αυτός είναι ο στόχος μας κατά τη διάρκεια αυτή και σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος που ήταν έτσι όπως ήταν.
0: Λοιπόν, το ρεπορτάζ του Γιώργου Καστάνη για τον Γιαννούλη. Σε λίγο το φλερτ έχει αναζωπηρωθεί και μάλιστα φαίνεται ότι ο Γιαννούλης πλησιάζει. Γιώργος Καστάνης θα μας δώσει λεπτομέρειες λίγο αργότερα. Αυτός, ναι, είναι ένας γνήσιος πρωταθλητής. Λάζαρος Ρώτα, αυτή η δήλωσή του την παίξαμε χθες, θα την ξαναπαίξουμε και σήμερα με αφορμή τη διπλή αυτοκτονία των κοριτσιών στην Ηλιούπολη στην Αθήνα. Όταν ένας ποδοσφαιριστής έχετε να κάνει μια τόσο σημαντική τοποθέτηση και μάλιστα λέει, παιδιά, τις υπόλοιπες δηλώσεις μου αν θέλετε κόψτε τες για το πρωτάθλημα και την ΑΕΚ, όμως αυτές θέλω να ακουστούν. Λάζαρος Ρώτα, ο οποίος εδώ ήταν στον Άρη, ήταν στον Ηρακλή και κάνει αυτή τη δήλωση η οποία θα πρέπει να ακουστεί ξανά και ξανά. Πραγματικά υποκλεινόμαστε στο Λάζαρο Ρώτα, αυτός ναι είναι ένας πραγματικός πρωταθλητής.
7: Είμαστε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε... ναι, ευχαριστώ γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά τα λόγια και θέλω να είμαι πολύ σωστός. Έχουμε επιρροή και μπορεί να έχουμε επιρροή έστω και σε 1% των ανθρώπων και είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή να χάνονται νέες ζωές και είναι ακόμα πιο τρομακτικό που μέχρι αυτή τη στιγμή είναι τους βλέπεις λες και είναι οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο και ότι είναι δυνατοί και ότι όλα είναι καλά δίχως κανείς να καταλαβαίνει το πώς είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών και θέλω. Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα τους είναι φοβισμένος, εξαντλημένος για να δείξει και να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς από πλευράς μας, όταν ρωτάμε κάποιον το αν είναι καλά ή το αν νιώθει καλά, να το νοούμε αληθινά. Και ίσως έτσι ο άνθρωπος ο οποίος αναφερόμαστε δεν αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Και κάτι τελευταίο θέλω να αναφερθώ στους ίδιους αυτούς που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους. Να μην πάρουν μια απόφαση που θα είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Αυτό. Και ελπίζω να δώσω πάτημα και να παίξει αυτή η συνέντευξή μου. Όχι εμένα, ας με κόψουν, ας παίξουν μόνο τα λόγια μου. Έστω και 1% να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά μέσα τους. Γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο να ζούμε σε μια κοινωνία και να χάνονται νέες ζωές.
0: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια Λάζαρε. Συγχαρητήρια στο Λάζαρο Ρώτα. Λοιπόν, στην Αθήνα θα πάμε λίγο αργότερα. Οι πληροφορίες συγκλίνουν σε ένα γεγονός. Τελειώνει ο Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό. Ήδη έχει πάρει προβάδισμα μεταξύ των υποψηφίων διαδόχων του ο Νεστρούπ, ο νεαρός προπονητής ομάδας Κοπενχάγης. Θα πάμε λίγο αργότερα στην Αθήνα. Όλα δείχνουν ότι ο δρόμος δεν έχει γυρισμό. Ο Αλαφούζος πήρε την απόφασή του. Ο Μπενίτεθ τελειώνει εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Και ήδη ο Νεστρούπ της Κοπενχάγης προβάλλει ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί να τον διαδεχθεί στον πράσινο πάγκο. Θα σας δώσουμε και ρεπορτάζ για τον Ηρακλή αργότερα. Γιάννη Τσερβίνης ήδη έχει δημοσιευθεί στο metrosport.gr. Συζητήσεις Μονεμβασιώτη με τον Άγγελο Μπασινά. Μπασινάς ανέλησε στον Ηρακλή, θα αναλάβει το ρόλο του τεχνικού διευθυντή. Ο Μονεμβασιώτης μιλά μαζί του εδώ και καιρό και το όνομα του Μπασινά επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο. Πώς, τι μπορούμε να περιμένουμε? Γιάννης Ερβίνης θα μας δώσει περισσότερα αργότερα. Σήμερα είναι μέρα μνήμης. Είναι μέρα μνήμης για όλους μας. Είναι η μέρα της γενοκτονίας των ποντίων. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να τιμούμε και δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ και ως Πόντιοι αλλά και ως Έλληνες. Έτσι θα πάμε στο διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολίς!
2: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Πού πας?
5: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
5: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
4: Δηλαδή, παντού.
5: Και online.
4: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
6: Μπορεί ο χρόνος να περνάει.

0: 95 73 78.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
2: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
3: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
4: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
5: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
4: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
4: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αργύρι, μην τρέχεις!
7: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Έμεινε ένας.
9: Εγώ είμαι!
8: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
9: Νιώθω λίγο περίεργα.
8: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
10: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
11: If you're all in, we're all in.
10: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
12: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
13: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
14: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
13: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
14: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης-furnitures.gr.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
15: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
17: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι.
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστοι.
20: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Ακούσατε την είδηση από τον Γιώργο Στράτζαλη, την παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στον Πάγκο του Άρη για τα επόμενα δύο χρόνια. Το γκάλωπ για σας, αν πρέπει να μείνει να φύγει ο Λουτσέσκου από τον Πάγκο του ΠΑΟΚ. Και τα δημοσιεύματα που πυκνώνουν στην Αθήνα για το τέλος του Μπενίτεθ στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, και θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ο Λάμπρος Γκαραγκάνης, φίλος, συνάδελφος, ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, μας είχε μιλήσει εδώ για τον πρώτο υποψήφιο διάδοχό του, τον κόουτς της Κοπενχάγης, και βλέπω τώρα το αναπαράγουν πάρα πάρα πολύ. Λάμπρο, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα, τι κάνεις.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, καλά.
0: Θα δικαιωθείς λες?
1: Δεν είναι θέμα δικαίωσης, γιατί στις 22 Απριλίου έγραψα στα site με τα οποία συνεργάζομαι και είχα πει και στα ραδιόφωνα και στις εκπομπές για την πρόταση που υπάρχει στον Παναθηναϊκό για το όνομα του Γιάκομπ Νίστρουπ. Ήταν ο πρώην προπονητής της Κοπενχάγης, ο οποίος είχε φύγει από τον περασμένο Μάρτιο και τίκαρε πολλά κουτάκια από αυτά που έχω υπόψη μου και από αυτά που θέλει ο Παναθηναϊκός. Πρωτίστως δηλαδή ένας νέος προπονητής με πιο φρέσκες ιδέες, πιο επιθετικογενής, με πρόσφατα τίτλους, γιατί ο Νίστρουπ έχει δύο ντάμπλ στην Κοπενχάγη, και με καλή εικόνα των στελεχών του Παναθηναϊκού για αυτόν. Πρωτίστως ο Στέφανος Κοτσόλης, ο οποίος σκανάρει εδώ και πάρα πολύ καιρό από όταν ήταν στην Κηφισιά τη σκανδιναβική αγορά. Θυμηθείτε τον Ντάβιτ Νίλσεν από την Άρχους στην Κηφισιά, έκατσε βέβαια μόνο 8 παιχνίδια, αλλά η Άρχους πήρε πρωτάθλημα και ένα μεγάλο κομμάτι φέτος πήρε πρωτάθλημα της ομάδας ήταν του Νίλσεν. Mm-hmm. Είχε κοιτάξει και τον Νίστρουπ, πήρε και την εισήγηση από τον Ζέκα, ο οποίος έχει εξαιρετική άποψη για τον συγκεκριμένο προπονητή. Τον είχε κάνει αρχηγό στην Κοπενχάγη, που είχε σταθεί πάρα πολύ στο κομμάτι του τραυματισμού, και έτσι τότε μπήκα στη διαδικασία τρεις εβδομάδες πριν απλά να αναφέρω την πρόταση. Mm-hmm. Τώρα, εδώ και δύο μέρες στην Αθήνα, η αλήθεια είναι ότι το όνομα του Γιάκομπ Νίστρουπ βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Ο Παναθηναϊκός τον θέλει δεδομένα. Ο ίδιος ακόμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Γιώργο, δεν έχει κλείσει. Δηλαδή δεν έχει πει το OK. Μάλιστα. Και αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι βλέπει την Ελλάδα ως ένα εναλλακτικό πλάνο στην καριέρα του, γιατί πέρσι τέτοιο καιρό, όταν ήταν ταμπλούχος Δανίας, είχε δεχθεί πολύ δελεαστικές προτάσεις από την Άντερλεχτ στο Βέλγιο και στη Γερμανία από τη Λειψία, τη Φραγκφούρτη και τη Βόλφσμπουργκ. Mm-hmm. Θεωρεί λοιπόν ότι η γερμανική αγορά μπορεί να το ανοίξει ξανά την πόρτα και τώρα. Πάντως ο Παναθηναϊκός δεν θα το αφήσει το θέμα να διαιωνίζεται. Προέχει φυσικά το διαζύγιο με τον Ράφα Μπενίτεθ, το οποίο θα επέλθει μέσα στις επόμενες 48 ώρες επισήμως. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή νομίζω συζητάνε περισσότερο το κομμάτι της αποζημίωσης και της δόσης για το αν θα είναι όλες σε αυτή την οικονομική χρήση της σεζόν ή αν θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να επιμηκύνει την αποπληρωμή της αποζημίωσης και στην επόμενη. Δηλαδή να το πάει σε 4-5 δόσεις με ορίζοντα αποπληρωμής το καλοκαίρι του 27. Μόλις οριστικοποιηθεί αυτό, θα πούμε στην τελική ευθεία για προπονητή. Θεωρώ ότι κοιτάζει και άλλες περιπτώσεις ο Παναθηναϊκός και ενδεχομένως και προπονητές που αυτή τη στιγμή δεσμεύονται με συμβόλαιο. Υπάρχει λοιπόν μια τάση πραγμάτων, να κλείσει όσο πιο γρήγορα γίνεται το θέμα. Αλλά ο Παναθηναϊκός, αν δει, Γιώργο, ότι υπάρχει κάτι καλό, το οποίο αξίζει, ρε παιδί μου, και μια εβδομάδα αναμονή, και δεν κολλήσει το πράγμα με τον Νίστρουπ, τότε ενδεχομένως να πάει και σε ένα εναλλακτικό πλάνο. Mm.
0: Άρα, η είδηση μία είναι ότι τελειώνει μέσα στις επόμενες 48 ώρες ο Μπενίτεθ, κουβεντιάζουν για την αποζημίωση, ψάχνουμε τον διάδοχο και ο Παναθηναϊκός στρέφεται σε αυτό που αποκάλυψες από τις 22 Απριλίου για τον Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος είναι πόσο, 38 χρόνια, δεν κάνω λάθος.
1: Είναι 38 ετών, έχει περάσει από όλη την παραγωγική διαδικασία της Κοπενχάγης, ακαδημίες, γιατί σταμάτησε νωρίς την καριέρα του λόγω τραυματισμών και λόγω και ενός ατυχήματος που είχε, δεν μπόρεσε να συνεχίσει την ποδοσφαιρική του καριέρα. Έχει περάσει λοιπόν από όλη την παραγωγική διαδικασία της Κοπενχάγης, ήταν βοηθός του πολύ καλού προπονητή Γεν Στόρουπ στην ομάδα της πρωτεύουσας της Δανίας. Στη συνέχεια ανέλαβε ο ίδιος, οδήγησε την ομάδα σε δύο ντάμπλ, στο Champions League, στο Conference League. Η χρονιά βέβαια η φετινή δεν πήγε καλά για αυτόν, γιατί έχουν κάνει και οι Δανείοι πολλές πωλήσεις τα προηγούμενα χρόνια. Ουσιαστικά ο κορμός που φτιάχτηκε με Στόρουπ και Νίστρουπ, ουσιαστικά η Κοπενχάγη κάνει rebuilding τώρα, κάνει μια επανεκκίνηση. Αυτό του κόστησε αγωνιστικά, γι' αυτό και έφυγε. Είναι πάντως μια περίπτωση, Γιώργο, εγώ θα πρότεινα να το κρατήσουμε το όνομα αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το δικό μου γνωστικό πεδίο, είναι το πρώτο φαβόρι.
0: Μάλιστα. Λάμπρο, φίλε, χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα.
1: Και
0: υγεία σου εύχομαι. Θα τα ξαναπούμε.
1: Εσύ,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ τον Λάμπρο Γκαραγκάνη. Αυτά τα νεότερα. Όπως βλέπετε, το πρωτάθλημα τελείωσε και αυτό δίνει εκκίνηση για την επόμενη μέρα. Τρέχουν οι εξελίξεις. Γρηγορίου για δύο χρόνια στον πάγκο του Άρη. Μπενίτεθ τελειώνει από τον Παναθηναϊκό. Ακούσατε, μέσα στις επόμενες 48 ώρες και επίσημα θα τελειώσει. Αυτή την ώρα το χοντρό παζάρι αφορά την αποζημίωση, το ύψιος και την καταβολή της σε δόσεις και σε τι χρονικό ορίζοντα για τον Ράφα Μπενίτεθ. Προχωράμε. Και ενώ εδώ άλλοι έρχονται, άλλοι φεύγουν, είναι και αυτό ένα σημάδι των καιρών. Πριν γίνει μια κίνηση, υπάρχουν κάποιοι, όταν η κίνηση είναι δύσκολη, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα πρέπει να προλιάνουν το έδαφος. Αν θέλετε να στρώσουν χαλί, αν θέλετε να ανοίξουν το δρόμο. Και αυτό το κάνουν πώς, επηρεάζοντας την κοινή γνώμη, με αστεία επιχειρήματα. Το διαδίκτυο είναι ένας ελεύθερος χώρος όπου ο καθένας μπορεί να διατυπώνει τις απόψεις του. Και επειδή το έχουν καταλάβει, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες πληρώνεις, δημιουργούν fake λογαριασμούς, τα λεγόμενα troll, αντίστοιχες ομάδες αλήθειας, και εκεί πέφτουν όλοι μαζί με συνεχή ποσταρίσματα, αναρτήσεις, τι να κάνουν, να αποδιαιτήσουν, χειραγωγήσουν, επηρεάσουν την κοινή γνώμη. Κώστας Πετρωτός αποκαλύπτει μια τέτοια περίπτωση σήμερα στο Metrospor, καθώς έχουν έρθει πολλοί fake troll λογαριασμοί και μη να ανοίξουν το δρόμο για την πώληση του Κωνσταντέλια στο εξωτερικό.
2: Πάλι Ανδρίγια, ο Τσάλοφ βγαίνει μπροστά. Τσάλοφ με τα κουνάκια για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια συγκλίνει. Σουτ 0-3! 0-3! Μπολάρα Κωνσταντέλια! Ασύλληπτο! Ανεπανάληπτο! Μοναδικό! Χορεύει ο Κωνσταντέλιας την αντίπαλη άμυνα και κάνει στο 43 το 0-3. Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτό το απίστευτο, ομολογουμένως εξαιρετικό γκολ του Κωνσταντέλια.
0: Σας θυμίζω πως ο Ιβάν Σαββίδης είχε κάνει αμπαλά στον Κωνσταντέλια, ήταν έτοιμος να το στείλει. Το τσουνάμι των αντιδράσεων του κόσμου, το ΠΑΟΚ, φρέναρε αυτή την επιθυμία του Ιβάν. Από το αεροδρόμιο γύρισε πίσω στο προπονητικό κέντρο, η μεταγραφή σταμάτησε, όμως φαίνεται ότι κάποιοι ωρέγονται πώληση Κωνσταντέλια. Πάμε στον Κώστα Πετρωτό που έχει αυτό πολύ ενδιαφέρον θέμα στο metrosport.gr. Καλησπέρα Κωστή.
3: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους όλους τους ακροατές. Δεν ξέρω αν μιλάμε για τρόλ ή bots, αυτοί οι λογαριασμοί περιβόητοι που χρησιμοποιούνται, ή μιλάμε για κάποια πρόσωπα που έχουν φτιάξει αυτούς τους fake λογαριασμούς, τα οποία δεν ξέρω για ποιους λόγους θέλουν να καλλιεργήσουν το σενάριο της πώλησης του Γιάννη Κωνσταντέλια, το οποίο εγώ το παρατηρώ το τελευταίο διάστημα πήγαινε αναλογικά με τα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή όσο ΠΑΟΚ απομακρυνόταν από τον τίτλο, όταν σιγουρεύτηκαν ότι χάνει τον τίτλο και όταν δημιουργήθηκε αυτή η αίσθηση ότι μπορεί να χάσει και τη δεύτερη θέση, ξαφνικά άρχισαν να βγαίνουν αυτά τα ποσταρίσματα, περίεργα ποσταρίσματα, ότι ο Κωνσταντέλιας δεν είναι ουσιαστικός, ότι ο Κωνσταντέλιας δεν έχει καλή σωματοδομή ποδοσφαιριστή, ότι ο Κωνσταντέλιας είναι το ένα, ότι ο Κωνσταντέλιας είναι το άλλο, και ουσιαστικά καλλιεργούν ένα αφήγημα ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να τον δώσει, γιατί δεν έχει να πάρει τίποτα άλλο αγωνιστικά από τον Κωνσταντέλια. Έτσι, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, Γιώργο, που επειδή ήμασταν με τον Γιώργο τον Ζαΐρη στο Καραϊσκάκι πρόσφατα, έβλεπες τον τρόμο, και το λέω πολύ κομψά, τον τρόμο στα μάτια των παικτών του Ολυμπιακού κάθε φορά που έπαιρνε την μπάλα στα πόδια. Και αν ο λόγος που πάω εκείνη τη μέρα έφυγε αίτητος από τον Καραϊσκάκη, αν υπήρχε ένας λόγος, αυτός ήταν ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας. Δεν υπήρχε άλλος λόγος. Δεν ήταν καλός ο πάω εκείνη τη μέρα. Απλά είχε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει τρομοκρατήσει το Καραϊσκάκη και το συζητούσαν και όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού και τα εισπράττουμε κάθε φορά που πηγαίνουμε εκεί. Τώρα, για ποιο λόγο κάποιοι καλλιεργούν αυτό το σενάριο της πώλησης, τη στιγμή μάλιστα που όλοι γνωρίζουν όσοι ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ, ότι ο Κωνσταντέλιας θέλει να παραμείνει στον ΠΑΟΚ, έχει συμβόλαιο μέχρι το 29, γουστάρει που φοράει την ασπρέ μαύρη φανέλα και παίζει, είναι πολύ καλά εδώ στη Θεσσαλονίκη, περνάει πάρα πολύ καλά, απολαμβάνει την αγάπη του κόσμου, απολαμβάνει το σεβασμό όλης της ποδοσφαιρικής Ελλάδας, και για τον ΠΑΟΚ είναι παράσημο να έχει στις τάξεις του τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή, μακράν του δεύτερο νομίζω. Το γιατί καλλιεργούνται λοιπόν τέτοια σενάρια πραγματικά εμένα με αφήνει άφωνο και απορώ, και γι' αυτό το λόγο τα αναδείξαμε, διότι θεωρώ ότι εξυφαίνεται ένα σενάριο να καλλιεργηθεί πάλι μια συσταγωγικά φωλούρα γύρω από το περιβάλλον του ΠΑΟΚ για να έρθει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο της πώλησης του Κωνσταντέλια, και είναι απορίας άξιο πώς το καλλιεργούν αυτό τη στιγμή που έχει προηγηθεί ένα ταραχώδες καλοκαίρι. Ζήσαμε όλα αυτά που ζήσαμε πέρυσι, ο κόσμος θυμάσαι μια μέρα τι γινόταν με την πόλη του Κωνσταντέλια που τελικά την πρόλαβε στο και ένα ο Σαββίδης και δεν έγινε και δεν θέλουμε τίποτα να ξαναζήσει τέτοιο πράγμα. Και νομίζω Γιώργο το μήνυμα όλων των Παοξίδων, αυτό που καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον, γιατί ακόμη και στα την προσπάθεια που έκανε ο Πάοκ να βγει δεύτερος, οι ενέργειες του Κωνσταντέλια τον είχαν φέρει εκεί και του Ζίβκοβιτς, αλλά εγώ βάζω και τον Ζίβκοβιτς δίπλα. Αυτό που ο κόσμος εγώ εισπράττω ως μήνυμα ότι στέλνει είναι έχετε την πολυτέλεια να διαθέτεται, να έχει βγάλει η Ακαδημία του ΠΑΟΚ, και αυτό είναι έργο της τωρινής διοίκησης, για να μην νομίζει κανείς ότι είμαστε έτσι με κολλημένοι ας πούμε και δεν αναγνωρίζουμε. Έχετε βγάλει τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή, έχετε την πολυτέλεια γύρω του να χτίσετε μια πολύ μεγάλη ομάδα, φροντίστε να πάρετε αυτούς τους παίχτες που πρέπει, έτσι ώστε με τον Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ να κάνει μια δική του, αν μπορώ να το πω, αυτοκρατορία, να χτίσει μια εποχή τίτλων που να πάει 2, 3, 4 χρόνια σερή να παίρνει τίτλους. Έχει τη δυνατότητα, του τη δίνει ο Κωνσταντέλια αυτή τη δυνατότητα του ΠΑΟΚ και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση κανείς να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό το σενάριο.
0: Μάλιστα.
3: Δεν πρέπει ούτε καν σκέψη να υπάρχει το ενδεχόμενο πώλησης του Κωνσταντέλια, γιατί πραγματικά νομίζω εκεί θα απογοητευτεί πλήρως ο κόσμος.
0: Ξέρεις, σκέφτομαι, αν υπάρχουν όλα αυτά τα τρόλ που προλυαίνουν μία πώληση Κωνσταντέλια, ποιος κρύβεται από πίσω. Γιατί όταν υπάρχει κάτι τόσο ενορχή... Ναι, όταν υπάρχει μια τέτοια ενορχιστρωμένη προπαγάνδα προκειμένου να ευνοηθεί πώληση Κωνσταντέλια, να αμβληθούν οι αντιδράσεις κοινής γνώμης, τότε το ερώτημα είναι ποιος κρύβεται πίσω από όλους αυτούς και ενορχιστρώνει ένα τέτοιο σενάριο. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο ζητά απάντηση εδώ και τώρα.
3: Ναι, πάντως είναι ξεκάθαρο, για να δώσουμε και λίγο ρεπορτάζ, ότι ο Κωνσταντέλια στο μυαλό του το έχει μόνο στον ΠΑΟΚ, έχει συμβόλαιο μέχρι το 29, εγώ ξέρω και αυτό εισπράττω ότι θα ήθελε και ακόμη παραπέρα, δεν πάω μέχρι το τέρμα για να πω ότι θα κρεμάσει εδώ τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια γιατί είναι πολύ μικρός, αλλά σίγουρα θέλει να μείνει εδώ. Υπάρχει και ευχάριστος προσωπικός οικογενειακός λόγος που τον δένει ακόμη περισσότερο με τον ΠΑΟΚ και τη Θεσσαλονίκη, δεν θα το αποκαλύψω, όταν έρθει η ώρα θα το αποκαλύψει ο ίδιος, οπότε δεν υπάρχει κανείς λόγος να συζητάμε οτιδήποτε άλλο πέρα από το ότι πρέπει να λέμε έχει τον Ζίβκοβιτς δίπλα στον Κωνσταντέλια, μεγάλο ατού. Φέρε έναν νεότερο ποδοσφαιριστή να αντικαταστήσει σιγά σιγά στην ενδεκάδα τον Τάισον και κράτα και τον Τάισον από πίσω να έρχεται με την ποιότητά του να παίζει και κάποια επιλεγμένα αγωνιστικά κομμάτια ενός παιχνιδιού. Φέρε και έναν καλό στόπερ, φέρε και έναν center for πρώτης γραμμής για να πεις ότι γύρω από τον Κωνσταντέλια χτίζω μια πραγματικά μεγάλη ομάδα. Νομίζω αυτό είναι το μήνυμα, Γιώργο.
0: Μάλιστα.
3: Και αυτό περιμένει ο κόσμος του ΠΑΟΚ που βλέπει ότι η ομάδα του έχει έναν τεράστιο ποδοσφαιριστή και όμως φέτος κατάφερε να μείνει χωρίς τίτλο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Πετρωτό. Κωστή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καθώς η δική μας θέση είναι αδιαπραγμάτευτη, εμείς ενδιαφερόμαστε για τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο και όχι για το ταμείο του ΠΑΟΚ. Λογιστές αλλού. Εδώ πάμε να ακούσετε τώρα από Γιώργο Μάτζιο 6 λόγους, θα απαριθμεί έναν προς έναν ο Γιώργος Μάτζιος για ποιο λόγο, αυτονόητο θα πει κάποιος, όμως πέρα από το αυτονόητο πρέπει να στηρίζεται και σε κάποια επιχειρήματα. 6 λόγοι τους απαριθμεί έναν προς έναν ο Γιώργος Μάτζιος γιατί πρέπει να μείνει στον ΠΑΟΚ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Καλησπέρα Τζόρτζ.
4: Καλησπέρα Γιώργο. 7 λόγους.
0: 7.
4: Έχουμε ανεβάσει και το metrosport.gr για ένα παιδί το οποίο στο metrosport.gr, θυμίζω Γιώργο, πέρυσι 16 Ιουνίου 2025 είχαμε αποκαλύψει ότι έπαιρνε λιγότερα χρήματα από 16 ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ.
0: Ήταν σοκαριστικό αυτό που είχες αποκαλύψει.
4: Ναι.
0: Ήταν σοκαριστικό.
4: Και επειδή υπάρχουν τα ντοκουμέντα, στο metrosport.gr μπορεί κάποιος να το δει εκείνο το δημοσίευμα, το έχω μπροστά μου δηλαδή τώρα και το διαβάζω, έπαιρναν πάνω από τα 550 χιλιάρικα που έπαιρνε ο Κωνσταντέλιας πριν υπογράψει το νέο του συμβόλαιο το 2029. Έρχεται λοιπόν και πάλι αυτά τα τρόλ, τα δημοσιεύματα που φέρνουν και πάλι θέμα Κωνσταντέλια στην επιφάνεια και τους 7 λόγους τους οποίους θα αναφέρουμε παρακάτω και τους οποίους ο κόσμος του ΠΑΟΚ, γιατί αυτός είναι που τον απολαμβάνει, θέλει να συνεχίσει να βλέπει τον Κωνσταντέλια με την ασπρόμαυρη φανέλα. Πρώτος λόγος. Είναι ο παίκτης με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία από το ρόστερ του ΠΑΟΚ. 20 εκατομμύρια ευρώ όταν όλος ο ΠΑΟΚ έχει 97. Δηλαδή πάνω από το 1 πέμπτο. Είναι δηλαδή μακράν το πιο δυνατό περιουσιακό στοιχείο της ομάδας όπως αποτιμάται στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Δεν το λέει ούτε ο Μάτζιος ούτε ο Μπούζος. Το λέει το Transfer Market. 20 εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερος λόγος. Αποτελεί πόλο έλξης και τα μικρά παιδιά που τον βλέπουν ως είδαλμα. με αυτά που κάνει. Πόσα παιδιά, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, φορούν τη φανέλα του Γιάννη. Είναι ο λόγος δηλαδή που ο ΠΑΟΚ μπορεί να γαλουχίσει επιπλέον οπαδούς τα επόμενα χρόνια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα που θέλει να έχει και μια σχέση πελατειακή, παύλα εμπορική, με το κοινό. Που λέμε καμιά φορά αυτή η ομάδα σταμάτησε να κάνει οπαδούς. Γιατί οι οπαδοί τρέφονται από τους τίτλους και από τους παίκτες. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή η αναγνώριση του Κωνσταντέλια κάνει νέα μικρά παιδιά να αγαπούν τον ΠΑΟΚ. Τρίτος λόγος. Mm-hmm. Ακόμη και στη φετινή του μέτρια σεζόν που ο ΠΑΟΚ έρχεται τρίτος, η χρονιά του σε νούμερα είναι καλύτερη από την περσινή. Mm-hmm. Πέρυσι ο Κωνσταντέλιας είχε 10 γκολ και 1 assist. Φέτος Γιώργο έχει 14 γκολ και 9 assist. Δηλαδή αντιλαμβάνεσαι ότι ο Μέτριος Κωνσταντέλιας, ο οποίος πέρασε και τραυματισμούς και έλειψε ένα διάστημα και είχε τα θέματα αυτά της πτώσης όλου του ΠΑΟΚ και αυτός, είχε 14 γκολ και 9 assist. Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ο καλός Κωνσταντέλιας πόσο μπορεί να

0: των αντιπάλων ομάδων του ΠΑΟΚ. Με την ΑΕΚ. Mm-hmm. Θα ξεχάσει πέρυσι, εγώ το λέω τώρα και ανατριχιάζω, mm-hmm. την φωτογραφία με το μικρό παιδί μαζί με τον Πίλιο που νίξε τον καρκίνο. Μας είχε συγκινήσει mm-hmm. τότε με εκείνη την κίνηση. Τα χειροκροτήματα στη λεωφόρο δύο φορές. Mm-hmm. Τη μία φορά χειροκροτήματα, την άλλη φορά έπαιζαν σε βίντεο το πώς φώναζαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού κάτι. Ω, σε κάτι ενέργειο Κωνσταντέλια. Που δεν γίνεται να μην παραδεχθείς με αυτά που κάνει στο γήπεδο. Mm-hmm. Στο παρελθόν χειροκροτήθηκε στη Λαμία. Χειροκροτήθηκε με τον Ιωνικό στην Νεάπολη, δηλαδή χειροκροτείται σε παιχνίδια των αντιπάλων. Έκτος λόγος. Ο έκτος είναι ο καθαρά ποδοσφαιρικός, Γιώργο. Mm. Και εδώ νομίζω ότι είναι καλό ο κόσμος να φέρει στο μυαλό του εικόνες. Γιατί ο Κωνσταντέλλας έχει το απρόβλεπτο. Έχει ένα ταλέντο που δεν έχει όρια. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τα κόλπα που έκανε πεσμένος σε εκείνο το ντέρμπι με την ΑΕΚ πριν δώσει την ασίστ στον Άρη. Mm. Το τακουνάκι πάτημα στον Οσδόεφ, στο Καραϊσκάκι, που είχε στείλει αδιάβαστο τον Πασχαλάκη, την προσποίηση στο 300, το ζεμπέκικο που παίζαμε κι εμείς, της Ευδοκίας που χόρεψε ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, είναι δηλαδή αυτό το απρόβλεπτο το οποίο δεν το χαρίζουν πολλοί ποδοσφαιριστές. Mm. Και το 7ο mm. είναι αυτό που ανέφερα στην αρχή της κουβέντας, mm. ότι μέχρι πρότινος ήταν ο πλέον αδικημένος παίκτης του ΠΑΟΚ σε απολαβές και δεν έχει δημιουργήσει το παραμικρό με κάποια δίκτυα του εκτός αγωνιστικού χώρου. Δηλαδή όλο αυτό το καιρό από πέρυσι. Mm. Λέμε για τον Κωνσταντέλια, τον θέλει στο Τουτγκάρδι. Φεύγει, θέλουν να τον πουλήσουν. Δεν έχει ακουστεί το παραμικρό από το στόμα του. Δεν έχει προκαλέσει με οποιαδήποτε δήλωσή του εκτός αγωνιστικού χώρου. Ένας πραγματικός χαρακτήρας διαμάντη και εδώ και λίγο καιρό και ένας πάρα πολύ καλός οικογενειάρχης με την οικογένειά του και με την αγαπημένη του Χριστίνα να της αφιερώνει τα γκολ με τα δύο του χέρια όταν έδειχνε το χ.
1: Λοιπόν, Γιώργα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω το καλύψαμε το θέμα, αποκαλύψαμε και τη δράση των τρολ. Ακούσατε τον Κώστα Πετρωτό, όλο αυτό το ενορχιστρωμένο, άραγε από ποιον παιχνίδι. Δεν είναι και τόσο εύκολο να δημιουργήσεις τόσους πολλούς λογαριασμούς οι οποίοι θα ενορχιστρωμένα θα κατευθύνουν τον κόσμο σε μία κατεύθυνση. Ακούσατε τους λόγους παραμονής του Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ. Συνηγορούμε προσυπογράφοντας έναν προς έναν τους 7 λόγους. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ ένα θέλει. Πώς η ομάδα του θα προχωράει. Και όταν είσαι πίσω από την κορυφή, δεν μπορείς να προχωράς αν δίνεις ό,τι καλύτερο έχεις στα χέρια σου. Πάμε σε διαφημίσεις. Μην φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Μετροπολής!
9: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
10: Και εσύ τι είπες?
9: Η Happy Days ή τίποτα!
11: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα.
8: Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap.

0: κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
2: Παρασκευή 22 και Σάββατο 23 Μαΐου, η χαρισματική Κλικερία ζωντανά στο Άιλα στην Πηλαία. Για δύο μόνο εμφανίσεις με λαϊκά, έντεχνα, σμυρναϊκά και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Μαζί της η Χριστιανά Γαλιάτσου και ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου. Κρατήσεις 6972-680-838. Άιλα Restaurant Bar.
3: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
4: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
5: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
6: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
12: Τι?
11: Είπε μπα. Είπε...
12: είπε μπαμά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα. Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
16: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314 176 530.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Όπως αντιλαμβάνεστε από την ειδησιογραφία που τρέχει παντού, έχουμε ανακατατάξεις. Σας δώσαμε την είδηση με τον Γιώργο Στράντζαλη. Δικαίωση του ρεπορτάζ του Γιώργου. Ο Μιχάλης Γρηγορίου στον πάγκο του Άρη παραμένει για τα επόμενα 2 χρόνια. Έχουμε το γκάλοπ το οποίο τρέχει στο Instagram, στα stories του Μετρόπολης 95. Πιστεύετε ότι πρέπει να μείνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ναι ή όχι? Ναι, λέει αυτή τη στιγμή το 60%. Όχι, λέει ένα 40%. Ακούσατε πώς πάμε για το φινάλε, το τέλος του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό. Τις επόμενες 48 ώρες τελειώνει. Αυτό που κουβεντιάζουν τώρα είναι το ύψος και οι δόσεις της αποζημίωσης του Ισπανού. Με όλα αυτά, όλα αυτά δεν ακουμπάνε καθόλου την ΑΕΚ. Τα πανηγύρια εκεί συνεχίζονται. Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Κύριος Στράτος Γιδόπουλος θα πρέπει να πλέει σε πελάγι ευτυχίας, καθώς έχει συνδέσει το όνομα, την παρακοντική του παρουσία, ιστορία με την Ένωση. Καλησπέρα κύριε Γιδόπουλε, τι κάνετε, συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα. Πλέω σε πελάγι ευτυχίας.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γνήσιος ΑΕΚτσής εσείς, τόσα χρόνια υπηρετήσατε την ομάδα παντού, δώσατε αγώνες, είναι μια μορφή δικαίωση κι αυτή.
1: Έτσι είναι όπως το λες, και έχω να σου πω κάτι. Το πρωτάθλημα που πήρα εγώ μέχρι πρότινος ήταν το καλύτερο. Τώρα το καλύτερο είναι αυτό που πήρε ο Ηλιόπουλος.
0: Άρα έχουμε Γιδόπουλος Ηλιόπουλος δίπλα-δίπλα, ε?
1: Ναι, κοίταξε, εγώ του αναγνωρίζω τη μεγαλύτερη αξία στην κατάκτηση αυτού του πρωταθλήματος. Τα έβαλε με όλους, έβαλε τον εαυτό του κάτω από το σήμα της ΑΕΚ και έτσι προχώρησε η ΑΕΚ. Άλλωστε αν είδες στη γιορτή, το πώς λειτουργούν τα αποδυτήρια της ΑΕΚ, πιστεύω ότι δεν λειτουργεί κανένα άλλο αποδυτήριο σε καμιά ομάδα.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Πείτε μου κάτι, πώς είδατε τη γιορτή εκεί, πολύ προσωποκεντρική, πώς είδατε τον Ηλιόπουλο να μπαίνει με τις μπάντες, με το αυτοκίνητο μέσα στο γήπεδο, πώς φάνηκαν όλα αυτά στα μάτια του Γιδόπουλου?
1: Κοίταξε να σου πω κάτι, είναι ένας αυθόρμητος τύπος και η αδρεναλίνη του ήταν στα ύψη.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάς ότι όταν πρωτοανέλαβε, τον κοροϊδεύαν όλοι.
0: Αλήθεια, είναι γραφικό τον λέγανε και χίλια δυο.
1: Έτσι. Ήρθε λοιπόν η δικαίωση και πρέπει να τους συγχωρήσουμε και οτιδήποτε έκανε παραπανήσιο. Αν και εμένα μου αρέσαν όλα.
0: Σας αρέσαν και με τις μπάντες που μπήκε μέσα, τα μπαντιλίκια με
1: Βεβαίως.
0: Τη... Ωραία.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Πείτε μου κάτι τώρα, επειδή μπήκαμε στον Ηλιόπουλο και την γιορτή. Αυτή η αναφορά που έκανε πέρα από τα αθλητικά. Παράδειγμα, μίλησε για τις τράπεζες. Δηλαδή, όλα αυτά δεν είχαν μια χρειά πολιτικού? Πώς έφτασαν στα αυτιά σας?
1: Έτσι ακριβώς όπως το λες. Μήπως κάτι ξέρει που δεν το ξέρουμε εμείς?
0: Δηλαδή?
1: Δεν ξέρω.
0: Μπορεί να κατέβει πολιτικός?
1: Όχι, μήπως κάτι ξέρει για τις διεργασίες που θα γίνουν.
0: Αχα, με τις τράπεζες.
1: Τα πολιτικά πράγματα, ναι.
0: Ναι. Μπορεί να κατέβει πολιτικός ο Ηλιόπουλος?
1: Δεν νομίζω να του αρέσει.
0: Ναι. Πάντως, πείτε μου, αλήθεια, τι αφορμή να έχει ένας άνθρωπος ο οποίος γιορτάζει έναν τίτλο και αρχίζει να λέει για τις τράπεζες, ότι κλέβουν τον κόσμο οι τράπεζες, έτσι εμείς να βάλουμε τις τράπεζες? Ή είσαι καμένος από τις τράπεζες και το λες, ή έχεις μια πολιτική αφετηρία και το λες? Δεν βρίσκω άλλη εξήγηση.
1: Ένα από τα δύο, όπως το λες.
0: Εσείς αναρωτηθήκατε εκείνη τη στιγμή τι γίνεται εδώ, τι ακούω?
1: Κοίταξε, να δεις, όλος ο κόσμος αναρωτηθήκε, αλλά εγώ νομίζω ότι τα είπα από καρδιάς. Τα έβγαλε δηλαδή, τα πίστευα αυτά που έλεγε.
0: Ναι. Και όταν έχεις πάρει και το πρωτάθλημα και είσαι δικαιωμένος, νομίζω ό,τι και να πεις, ό,τι και να κάνεις, είσαι ο πρωταθλητής.
1: Πάντως Γιώργο, από αυτό που άκουσα πριν, ότι 60% είναι ο Λουτσέσκου να μείνει.
0: 60% ο κόσμος λέει ναι σε παραμονή Λουτσέσκου, 40% λέει όχι.
1: Το δικό μου 61%.
0: Άρα εγώ πρέπει να ρωτήσω τώρα, γιατί ο Γιδόπουλος συνηγορεί στην παραμονή Λουτσέσκου?
1: Διότι είναι ο καλύτερος προπονητής που έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ.
0: Αυτό είναι, ναι, το λέει και η ιστορία αυτό, το λένε οι τίτλοι, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
1: Από την ιστορία, ο άνθρωπος, μην λέμε λόγια τώρα, δεν μπορεί, δηλαδή, αν δεν παίρνει ένα στο πρωτάθλημα, δεν κάνει, είναι πολύ καλός προπονητής. Ναι. Έφτιαξε μια πολύ καλή ομάδα, εντάξει, είχανε κάποιες ατυχίες, έτυχε, όπως συμβαίνει σε όλες τις ομάδες, το τεφορμάρισμα να έρθει προς το τέλος, αυτό ναι. Είναι άσχημο, αλλά εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος είναι άξιος συγχαρητηρίων.
0: Βρίσκεται κοινά στοιχεία σε αυτούς τους δύο Βαλκάνιους, τον Νίκολιτς και τον Λουτσέσκου?
1: Νομίζω ότι παθιάζονται πάρα πολύ. Εν αντιθέσει με άλλους που έρχονται που είναι βόρειοι, οι οποίοι είναι ψυχροί. Αυτοί οι δύο παθιάζονται με την ομάδα.
0: Και καθώς πάμε στους προπονητές και ο Γιδόπουλος είναι πολύ πυρός μετά από τόσα χρόνια, τι λέτε για τέλος Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό? Και θα κλείσουμε με τον Γρηγορίου που ανανέωσε τον Άρη.
1: Κοίταξε να σου πω, ο Μπενίτεθ ήταν ένας πολύ καλός προπονητής. Τώρα, εάν φταίει αυτός που ο Παναθηναϊκός δεν απέδωσε αυτά που περιμέναν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, ή αν φταίνε κάποιες εσωκομματικές διαδικασίες, αυτό είναι άλλο. Δεν πρέπει να μας περνάει απαρατήρητο. Ο Παναθηναϊκός αλλάζει τους προπονητές σαν τα πουκάμισα.
0: Αλήθεια είναι.
1: Δεν γίνεται έτσι.
0: Μάλιστα. Πείτε μου και παραμονή Γρηγορίου στον Άρη και να κλείσουμε έτσι, κύριε Γιδόπουλε.
1: Κοίταξε, απέδειξε προς το τέλος ότι το κατέχει το τόπι.
0: Ναι.
1: Οπότε δικαίως του ανανεώσανε, η ομάδα του έπαιξε καλά στα τελευταία παιχνίδια, δικαίως του ανανεώσανε την εμπιστοσύνη του.
0: Και κάτι επί προσωπικού. Έχατε εκφράσει, το θυμάμαι παλιότερα εδώ, ένα προσωπικό παράπονο, μια πικρία. Δεν σας είχαν απευθύνει ούτε μια πρόσκληση να πάτε στο γήπεδο να δείτε την αγαπημένη σας ομάδα με το προηγούμενο καθεστώς. Έχει αλλάξει αυτό τώρα με τον Ηλιόπουλο? Τιμούν τους ανθρώπους που βοήθησαν να μεγαλώσει η ΑΕΚ.
1: Άρβιν. Βεβαίως έχει αλλάξει.
0: Άρα πλέον έχετε την πρόσκληση να πάτε στην αγαπημένη σας ομάδα, ε. Πολύ καλό αυτό.
1: Είναι αυτό, είναι, πώς να σου το πω, είναι ένας τίτλος τιμής αυτή η πρόσκληση. Δεν είναι αυτή καθεαυτή η πρόσκληση, είναι ένας τίτλος τιμής.
0: Ναι. Είναι τίτλος αναγνώρισης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κιδόπουλε. Υγεία να έχετε.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να, δέστε πώς γίνεται. Είναι πριν ο Μελισανίδης, δεν τους στέλνουν ούτε πρόσκληση ούτε τίποτα, τον αφήνουν εκτός. Έρχεται ο Λιόπουλος, του λέει: εσύ προσέφερες, πάρε την πρόσκληση, έλα. Είναι αυτό που λέει. Δεν είναι πρόσκληση να μπει εισόδου. Είναι πρόσκληση τιμής και αναγνώρισης. Λοιπόν, προχωράμε. Θα πάμε στην είδηση που μας έδωσε ο Γιώργος Τράντζαλης. Θα το πω άλλη μια φορά, προσωπική δικαίωση Γιώργου. Με παραμονή Μιχάλη Γρηγορίου, ο Άρης τον ανακοίνωσε. Ο Γρηγορίου θα μείνει στον πάγκο για τα επόμενα 2 χρόνια. Και εδώ τώρα θα ζήσω την άποψη του Ανδρέα Πατζιαρά. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι απόψεις του. Και μάλιστα έχω κρατήσει ότι παρακολουθεί όλες τις ομάδες, αλλά περισσότερο τον Άρη. Ανδρέα, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Σε έχω πολιτογραφήσει όπως κατάλαβες. Σε έχω βάλει σε μια γωνιά, λέω, αυτός έχει πει παρακολουθώ περισσότερο Άρη, άρα τον βάζουμε από εδώ.
2: Για πες μου.
0: Λοιπόν, ΣΥΠΑΣ. Θέλω άποψη, σχόλιο δικό σου για παραμονή Γρηγορίου. Ανακοινώθηκε πριν από μια ώρα.
2: Ναι, νομίζω απόλυτα φυσιολογική εξέλιξη. Από τη στιγμή που ο κύριος Γρηγορίου ήρθε 4 αγωνιστικές πριν τα play-off με στόχο η ομάδα να πετύχει την 5η θέση, γιατί αυτό νομίζω ήταν ο στόχος. Από τη στιγμή που ο στόχος αυτός επιτεύχθη, ασχέτως αν στην ουσία δεν δίνει τίποτα, ούτε ευρωπαϊκό εισιτήριο ούτε τίποτα, νομίζω ότι ίσως υπήρχε και μια προσυμφωνία ότι αν υπέλθει αυτή η κατάκτηση, ότι θα υπάρχει και η όψη ανανέωσης.
0: Η κατάκτηση 5η θέση, λες?
2: Εντάξει, όταν είχε έρθει ο κύριος Γρηγορίου, όλοι πιστεύαμε ότι η 5η θέση δίνει η Ευρώπη, έτσι, μην το ξεχνάμε,
0: ναι,
2: αυτό.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Ναι.
2: Από εκεί και πέρα εξελίχθηκαν τα πράγματα έτσι, δυστυχώς για τον Άρη, ευτυχώς για τον Όφη, και ο Άρης με την 5η θέση δεν είναι στην Ευρώπη. Εντάξει, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Από τη μέρα που ήρθε ο κύριος Γρηγορίου, η ομάδα έδειξε κάποια πράγματα.
0: Ναι.
2: Δεν πρέπει, επειδή είναι Έλληνας, να πούμε ότι δεν είναι καλός ο προπονητής απέναντίας.
0: Ναι.
2: Είδαμε ένα ορθολογικό ποδόσφαιρο. Είδαμε μια ομάδα να προσπαθεί να κερδίσει, σίγουρα δεν το πετύχαινε πάντα, ειδικά τα πρώτα 4 παιχνίδια. Νομίζω ότι ο Άρης είχε 3 ισοπαλίες και 1 ήττα. Είχαμε μιλήσει τελευταία φορά μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό και σας είχα πει ότι ακόμα και στο πρώτο παιχνίδι του κυρίου Γρηγορίου βλέπαμε μια ομάδα η οποία έχει μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος. Το αποτέλεσμα είναι λεπτομέρειες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μέσα στο παιχνίδι. Νομίζω τα αποδυτήρια είναι καλά. Βλέπεις ότι όλοι οι παίχτες είναι χαρούμενοι. Αυτό δείχνει ότι η καθημερινότητα με τον προπονητή το συγκεκριμένο κυλάει σωστά. Τώρα, αυτό που διαρωτώνται όλοι, ότι αν ο κύριος Γρηγορίου είναι για το μέγεθος του Άρη, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Εντάξει, ο Γκουαρντιόλα είναι ελεύθερος από χθες. Εμείς επιλέξαμε τον Γρηγορίου. Τι να κάνουμε. Το θέμα είναι, κύριε Μπούζο, ποιος είναι ο άλλος που θα ερχόταν αν δεν έμενε ο Γρηγορίου, δεν είναι?
0: Λέγανε Νίκος Παπαδόπουλος για παράδειγμα, λέγανε.
2: Ο κύριος Παπαδόπουλος, όπως σας είπε στην συνέντευξη τύπου όμως, είπε ότι δεν είχε μιλήσει ποτέ, ότι απλά ήταν φήμες.
0: Ναι.
2: Ναι. Το θέμα είναι ο κύριος Γρηγορίου είναι ο πιλότος. Το αεροπλάνο είναι ο Άρης και ο κύριος Καρυπίδης είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Είναι το πού θέλει να την πάει την εταιρεία, ποιο είναι το ταξίδι, ποια είναι η διαδρομή, πόσο βενζίνη έχει.
0: Και τι ισχύ έχει στις μηχανές. Γιατί και τον Γκουαρδιόλα να βάλω εγώ πιλότο. Αν πηγαίνει με ελικοφόρο, δεν θα πας πουθενά. Αν βάλεις τούρμπο, θα πας όσο μακρύτερα γίνεται. Άρα...
2: Η αλήθεια είναι ότι αν ρωτήσεις 8 στους 10 Αριανούς, αν μείναν ευχαριστημένοι από αυτό που είδαμε από τον κύριο Γρηγορίου στους 3 μήνες, νομίζω ότι οι 8 στους 10 θα σου πούνε ότι μείναν ευχαριστημένοι. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Παρέλαβε ο άνθρωπος ένα αγωνιστικό συνοθήλευμα μετά τον κύριο Χιμένεθ, που πηγαίναμε στο γήπεδο και δεν ξέραμε τι βλέπουμε.
0: Ναι.
2: Και είδες τουλάχιστον μια ομάδα να προσπαθεί να παράγει έναν ορθολογισμό, είτε είναι στο αμυντικό κομμάτι είτε είναι στο επιθετικό. Βέβαια είχαν επιστρέψει και οι περισσότεροι τραυματίες και βέβαια τα περισσότερα παιχνίδια ήταν και αδιάφορα. Δεν είναι. Γιατί και αυτό πρέπει να το λέμε. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον κύριο Γρηγορίου. Έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι είναι ένας σοβαρότερος προπονητής στην Α Εθνική. Έχει κάνει το αγροτικό του, ξεκίνησε από πολύ χαμηλά για να φτάσει εδώ που έχει φτάσει ο άνθρωπος. Εγώ δεν θα πω ότι του αξίζει η ευκαιρία, αλλά είναι ένας Έλληνας προπονητής που καταλαβαίνει από το ελληνικό ποδόσφαιρο, ξέρει τι θα πει ο Άρης, το έζησε.
0: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι όλα κρίνονται με βάση ποιος είναι ο στόχος. Σίγουρα το μέγεθος του Άρη είναι τεράστιο, δεν το συζητάμε αυτό, έτσι. Ποιος είναι ο στόχος για την επόμενη χρονιά, ποιο είναι το οργανόγραμμα, ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις για να δουλέψει ο άνθρωπος και από εκεί και πέρα θα κριθεί.
0: Τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Χρειάζεται κάτι άλλο. Πολύ σωστά από τον Ανδρέα Πατζιαρά. Γι' αυτό επιμένουμε να τον να κουβεντιάζουμε μαζί του κάθε φορά που υπάρχει ένα θέμα, όχι στα εύκολα, στα δύσκολα. Ανδρέα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία να έχεις, φίλε, θα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ανδρέα Πατζιαρά. Έχει δίκιο. Δεν είναι θέμα Γρηγορίου, είναι θέμα Καρυπίδη. Τι θέλεις να κάνεις με τον Άρη, τι μεταγραφές θα κάνεις, πού την θέλεις την ομάδα, μπορείς να δώσεις όραμα στον κόσμο, θα την ενισχύσεις, θα αλλάξεις τη φιλοσοφία σου, θα οργανώσεις ακαδημίες. Τι θέλεις να κάνεις με την ομάδα. Εδώ προσέξτε, είχαμε προχθές το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό και αν δεν κάνω λάθος, είχαμε νέο αρνητικό ρεκόρ εισιτηρίων. Κάτω από 2.000 εισιτήρια, 1.900 αν δεν κάνω λάθος, 1.900 εισιτήρια έκοψε ο Άρης. Όταν λέγεις σε Άρης και κόβεις 1.900 εισιτήρια, ο κόσμος σου στέλνει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Σου λέει δεν πας έτσι πουθενά, δεν μου δίνεις όραμα, δεν μπορείς να μου δώσεις κίνητρο, δεν μπορείς να με φέρεις στο γήπεδο. Και εκτός αυτού νομίζω ότι αυτό αποτελεί και ένα ιστορικό χαμηλό. Ο Άρης είχε φέτος περίπου 4.600 εισιτήρια κατά μέσο όρο. Θα πει κάποιος συγγνώμη Γιώργο, την ίδια ώρα έπαιζε με την ΑΕΚ. Άρα ο Αριανός ήταν σε δίλημα, πού να πάω, στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ. Όμως όταν έχεις 4.600 μέσο όρο, αυτό αποτελεί ιστορικό χαμηλό.

0: Λοιπόν, αν έχετε άγχος, μπορεί να βγάζετε άφθες. Αν πάτε οδοντίατρο, θα σας πει εξαλέν. Είναι ένα πολύ γνωστό διάλειμμα με το οποίο ούτως ή άλλως μπορεί να κάνατε γαργάρες όταν είχατε πονόλαμο. Τώρα έχει πολύ ισχυρή αντιμικροβιακή δράση. Χτυπάει και τις άφθες, αλλά είναι καλό και για την ουλίτιδα και για την πλάκα. Και ενώ άλλα στοματικά διαλύματα χρωματίζουν τα δόντια, το Hexalen μπορείτε να το χρησιμοποιείτε καθημερινά, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια. Άρα θέλουμε σωστή χρήση, αλλά πάντα με συμβουλή γιατρού ή φαρμακοποιού για το Hexalen. Προχωράμε. Γιώργος Καστάνης εδώ. Γιώργο, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι?
0: Έχουμε θέμα εδώ. Μένει, φεύγει Ρασβάν Λουτσέσκου.
1: Θέμα, δεν μπορώ να το πω ξεκάθαρα θέμα. Έχει συμβόλαιο ο κ. Λουτσέσκου μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Το ερώτημα είναι αν προτίθεται η ιδιοκτησία, δηλαδή ο κ. Ιβάν Σαββίδης, να αυξήσει ή, εν πάση περιπτώσει, να επιμείνει πολύ πιο έντονα σε αυτή την συνεργασία, ενισχύοντάς την. Σε κάθε περίπτωση, περιμένουμε. Δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς την ουσία. Πάμε στον κύριο Ρασβάν Παναϊντέσκου, τον γνωστό δημοσιογράφο από την Ρουμανία και προσωπικό φίλο του Ρασβάν Λουτσέσκου. Hello, good afternoon, Mr. Παναϊντέσκου from Θεσσαλονίκη.
2: Hello, hello to you and to all your listeners.
1: How are you?
2: Working the same as you.
1: Okay, okay. Did you spoke with Ρασβάν Λουτσέσκου?
2: To be honest, I don't know who managed to...
1: Who managed? This is a good question.
2: Yes.
1: You tried.
2: I remember we exchanged some words after, not after this game,
1: uh-huh.
2: after the one before.
1: Uh-huh. Against Ike.
2: But I imagine that is not the best moment for him or the best period
1: mm-hmm.
2: after everything that happened in this spring with PAOK. Also for me, it's beyond normal. It's like something paranormal happened
1: mm-hmm.
2: with this falling down of the team.
1: I understand. Just a moment, please, to translate. Ρωτήσαμε τον κύριο Ρασβάν Παναϊντέσκου αν κατάφερε να μιλήσει με τον κύριο Ρασβάν Λουτσέσκου. Μας απάντησε, αναρωτιέμαι ποιος μπορεί να κατάφερε να μιλήσει με τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το ερώτημα. Ανταλλάξαμε κάποια μηνύματα μετά τον αγώνα, αν θυμάμαι καλά, ότι είπε μετά τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, τον πρώτο τελευταίο αγώνα δηλαδή, τον play-off. Αλλά αντιλήφθηκα, μας λέει ο κύριος Παναϊντέσκου, ότι δεν είναι κατάλληλη στιγμή αυτή για να συζητήσουμε περισσότερο. Άλλωστε, δεν μπορώ να εξηγήσω και είναι κάτι το μη φυσιολογικό αυτό το οποίο συνέβη στον ΠΑΟΚ τις τελευταίες εβδομάδες, τους δύο τελευταίους μήνες. Do you have any information about his staying in PAOK? He has contract until next June, the June of 2027. Do you have any more news about this?
2: The news that I have is the news that I always spoke to you about in maybe in similar situation in past years. Coach is not a guy who quits.
1: Mm-hmm.
2: For me, being a fighter is maybe one of his most important qualities and not giving up.
1: Mm-hmm.
2: So if he has one more year contract, I assume he will do the best to lift this team again for the next season, because this is the most sad and not being understandable for me is that I remember saying, not only to him but to other colleagues of me in the months of January, February, even in the first half of March, I was saying to everybody, look, for me this is the best PAOK since coach is there. Mm-hmm. The way the team was behaving in derbies, in games in Europe, and the level that the team has reached. But maybe as coach told me one moment, beyond all the football explanation, maybe it was something from above this year.
1: Yes, okay. But I understand that he will honor his contract That's I expect and that's this is my information.
2: This is the type of Razvan Luchescu that okay. I know very well.
1: Okay, okay. And something last, just a moment to translate, μας λέει ότι ξέρω ότι ο τύπος του ανθρώπου, ο τύπος του Razvan Luchescu είναι αυτός ο οποίος τιμά το συμβόλαιο που έχει με τον ΠΑΟΚ. Έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για ένα ακόμα χρόνο, άρα θέλει να βοηθήσει και θέλει να εξαντλήσει αυτό το συμβόλαιο. Φυσικά προφανώς θα γίνουν και συζητήσεις με την ιδιοκτησία για το πώς θα κυλήσει η σεζόν που θα ακολουθήσει, γιατί προέχει πάνω απ' όλα η ενίσχυση. Something last, did you hear something about Mr. Daua, the central defender of Steaua in Bucharest, because in one site in Africa writes that this central defender is very close, not very close, is PAOK interested about the central defender of Steaua, Mr. Daua. Do you have any more news about this?
2: Look, it's very interesting what you are telling me now.
1: Africa but, food, but, Africa.
2: Yes, I understand. Look, I have no information, but if you ask me, I wouldn't buy this story. I wouldn't buy this story.
1: Okay, I understand. Thank you very, very much for your time. Have a nice day. Thank you, Mr. Panaitescu. Το ρωτήσαμε για τον Ντάου, τον κεντρικό αμυντικό της Θεάου Βουκουρεστίου, γιατί στο Africa Food, στο συγκεκριμένο site, γράφουν ότι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι. Αν ζητάτε την προσωπική μου άποψη, μας λέει ο κ. Παναϊτέσκου, δεν θα τον αγόραζα. Εάν λειτουργούσε φυσικά ως εκπρόσωπος ομάδος. Ναι, εντάξει. Είναι ειλικρινής.
0: Τι συμπέρασμα έβγαλες από τη συνομιλία που είχες με τον Παναϊτέσκου, αυτά που είπε?
1: Καταρχήν ότι δεν έχει μιλήσει το τελευταίο 24ωρο. Μας λέει το εξής. Άρα δεν έχει ξεκάθαρη εικόνα για το πώς σκέφτεται ο κύριος Λουτσέσκου τώρα. Ο οποίος λογικό είναι να είναι και μπερδεμένος και στεναχωρημένος και θλιμμένος από όλα όσα συνέβησαν. Ήταν μια αποτυχημένη χρονιά σεζόν. 100%. Δεν πήρε ΠΑΟΚ τίτλο, ούτε κύπελλο, το πρωτάθλημα. Δεν βγήκε στο Champions League, στα προκριματικά του Champions League. Άρα είναι λογικό ο κύριος Λουτσέσκου να θέλει την ησυχία του. Από την ησυχία του για να βρει λίγο τον εαυτό του. Αυτό εννοώ για να μην παρεξηγηθώ. Από την άλλη όμως, επειδή τον γνωρίζει και έχουν αναπτύξει πολλές έτσι συζητήσεις στο τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, ξέρει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τιμά το συμβόλαιό του και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα λόγια του είναι συμβόλαιο. Έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ μέχρι το 2027, τουλάχιστον από τη δική του την πλευρά, από την πλευρά του κυρίου Λουτσέσκου. Αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει κάποια πληροφορία ότι θα κάνει κάποια κίνηση για να
0: φύγει.
1: Για να φύγει. Το ίδιο εισπράττω και ως δική μου πληροφόρηση από αυτά τα οποία γνωρίζω, ότι ο κύριος Λουτσέσκου αυτό το οποίο προφανώς θα ζητήσει και θα συζητήσει με την ιδιοκτησία θα είναι η ξεκάθαρη ουσιαστική ενίσχυση του ΠΑΟΚ σε όλα τα επίπεδα, να σχηματιστεί δηλαδή ένας ισχυρός ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν. Αλλά αυτό θα διαπιστωθεί μέσα από τη συζήτηση και κυρίως από τις πράξεις, από τα έργα. Αλλά δική του πρόθεση σε καμία περίπτωση δεν είναι να φύγει, είναι να μείνει και να παλέψει και αυτό το χρόνο που έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι και η τελευταία πληροφορία που μπορούμε να δώσουμε για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Κρατήστε αυτό που λέει ο Γιώργος Καστάνης, αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ και την κουβέντα με τον Παναϊτέσκου. Ο Λουτσέσκου φέρεται αποφασισμένος να τιμήσει το συμβόλαιό του, τουλάχιστον από τη δική του πλευρά, με τον ΠΑΟΚ. Πάμε σε διαφημίσεις, μην φύγετε, επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Το Vision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
11: Μυρίζει λουκουδιά.
12: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
11: Πού πήγε πάλι?
12: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
12: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
13: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
14: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
15: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
14: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
16: Nexus Facility, παρακαλώ.
14: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
17: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
18: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
19: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
20: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222.
21: Το σχολείο.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
4: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
5: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
4: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
5: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
6: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14 και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
10: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
9: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
10: Ποιος εγώ?
9: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κατ' Τούμπα. 2310-933-787.
10: Και ejectionservice.gr.
9: Λύσαξες.
11: Τάκης και Μπούπης.
12: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
13: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
12: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
13: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
12: Και τι λέτε.
13: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
12: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
13: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
12: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
11: Τάκης και Μπούπης.
14: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Λοιπόν, ακούσαμε τον Κώστα Πατρωτό για τον ΠΑΟΚ να μιλάει για όλο αυτό το έδαφος που προλαίνεται για την πόλη της Κωνσταντέλια. Έχουμε τον Γκάλοπ εκεί να μείνει να φύγει ο Λουτσέσκου. Ένα 60% συνηγορείται υπέρ της παραμονής του Ραβάν Λουτσέσκου και την επόμενη χρονιά στον ΠΑΟΚ. Πήγαμε στη Ρουμανία, ακούσαμε τον συνάδελφο προσωπικό φίλο του Ραβάν Λουτσέσκου, τον Παναϊτέσκου, ο οποίος μας είπε ότι ο Λουτσέσκου τιμά το συμβόλαιό του. Αυτό σημαίνει ότι όλα δείχνουν παραμονή του Ραζβάν και την επόμενη χρονιά. Όλα αυτά όμως θα πρέπει να κριθούν στην τελική επαφή Σαββίδη-Λουτσέσκου. Και όλα αυτά θα κρίνουν τι ακριβώς θέλει για τον ΠΑΟΚ την επόμενη χρονιά ο Ιβάν Σαββίδης. Πάμε στο Στέλιο Γρηγοριάδη να τον ακούσουμε να προσεγγίσει το θέμα, γιατί όλα έχουν να κάνουν με το τι θέλει ο Ιβάν Σαββίδης. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Νομίζω αυτό είναι το κύριο ερώτημα. Τι σκοπεύει ο Ιβάν, ποιες αποφάσεις θα πάρει, αν έχει τη διάθεση να κάνει πάλι τον ΠΑΟΚ που χάρηκε όλος ο κόσμος το 2019. Γιατί για το 2024 δεν φρόντισε ιδιαίτερα, έγινε το θαύμα. Έγινε ένας ανεπανάληπτος άθλος. Είπαν όλοι ότι ήταν το πιο μάγκικο πρωτάθλημα, αλλά οφειλόταν καθαρά όχι στην ενίσχυση της ομάδας το προηγούμενο καλοκαίρι, αλλά στο γεγονός ότι οι 3-4 καλοί παίκτες που υπήρχαν βρήκαν συμπαραστάτες. Αυτά τα θαυμαστικά πιτσιρίκια που λεγόντουσαν και λέγονται Κωνσταντέλιας και Κουλιεράκης. Mm-hmm. Είχε αποδειχθεί πετυχημένη προφανώς η μεταγραφή του Κοτάρσκι, ο οποίος επίσης βοήθησε πολύ. Και έγινε εκείνο το θαύμα, αλλά θαύματα δεν γίνονται κάθε χρόνο. Για να μην περιμένει πάλι ούτε ο ίδιος που μίλησε το περασμένο καλοκαίρι για θαύμα, ούτε και ο κόσμος, θα πρέπει να κοιταχτεί νομίζω στο καθρέφτη ο ιδιοκτήτης και μεγαλομέτωχος της ΠΑΕΠΑΟΚ και να πάρει μια σοβαρή απόφαση για το τι θέλει να κάνει, αφού πρώτα μετρήσει το αν μπορεί να το κάνει. Το αν μπορεί να το κάνει.
0: Άρα εσύ λες, Στέλιο, μπορεί να θέλει αλλά να μην μπορεί.
1: Φυσικά. Φυσικά και δεν το αποκλείω και για όλα τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να θέλει αλλά δεν μπορεί. Γιατί το budget που διατέθηκε δεν ήταν πολύ χαμηλό, αλλά δεν ήταν και τόσο όσο θα έπρεπε για να αποκτηθούν οι παίκτες οι ποιοτικοί εκείνοι που θα μπορούσαν να εγγυηθούν ένα ΠΑΟΚ μεγάλο σε 3 ταυτόχρονα διοργανώσεις. Με ένα roster το οποίο τελικά έδωσε αρνητική απάντηση στο ερώτημα που όλοι μας είχαμε πριν αρχίσει η σεζόν, αν είναι ικανό να αντέξει και στις 3 διοργανώσεις και στους 3 στόχους. Και δυστυχώς δεν άντεξε σε κανέναν. Ούτε καν στον τελευταίο 4ο στόχο που ήταν η δεύτερη θέση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν, εξορισμού αυτονόητα και εύλογα, αυτός που έχει τον πρώτο λόγο αφού κουβεντιάσει με τον εαυτό του, ξαναλέω, και μετά να εξηγηθεί βέβαια και στον κόσμο του ΠΑΟΚ και στους ανθρώπους της ΠΑΕ, τους συνεργάτες του, είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Αυτός είναι που παίρνει τις αποφάσεις, αυτός είναι που πληρώνει ή που δεν πληρώνει.
0: Μάλιστα. Πες μου κάτι και την αίσθηση που έχεις για Κωνσταντέλια και σε αφήνω έτσι.
1: Εγώ είμαι πεπισμένος ότι ο Κωνσταντέλιας δεν θέλει να φύγει. Θέλει ένα ΠΑΟΚ μεγάλο δυνατό, στον οποίο να παίζει και ο ίδιος πρωταγωνιστικό ρόλο. Ένα ΠΑΟΚ που εμείς που θαυμάζουμε αυτό το παιδί, λέμε ότι πρέπει να χτιστεί πάνω του και γύρω του. Που σημαίνει ότι δεν θα βρεις ας πούμε 20-25 Κωνσταντέλιες, ούτε 15, αλλά θα πρέπει το ρόστερ να είναι πλαισιωμένο όσο το δυνατόν με περισσότερους ποιοτικούς παίκτες. Ναι, δεν υπάρχει ρόστερ με 30 παίκτες εισάξιους και κανείς δεν έχει αυτή την απέτηση, ούτε και γίνεται να είναι εισάξιοι τόσοι παίκτες σε ένα ρόστερ, θα τρελαθεί ο προπονητής και θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Αλλά καλύτερο ρόστερ από το φετινό, καλύτερο ρόστερ από το περσινό. Αυτό εννοώ, έτσι. Και όλος ο κόσμος αυτό θέλει. Καλύτερο ρόστερ, περισσότερες καλές επιλογές. Πολλοί δεν θέλουν και τον Λουτσέσκου, λέω εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Για να φτάσω να κρίνω τον προπονητή, πρέπει να δω τι παίκτες έχει. Για κάθε ομάδα ισχύει αυτό και πάντοτε αυτή την άποψη έχω. Ένας προπονητής που όπως έλεγε κάποτε ο Σάντος έχει σαρδέλες, δεν μπορεί να σου παρουσιάσει στο μενού αστακό. Δεν γίνεται.
0: Αλήθεια είναι.
1: Αν θέλουμε τώρα να μιλήσουμε για τις ευθύνες του Λουτσέσκου στα δύο τελευταία χρόνια, ναι, θα βρούμε πολλές. Mm. Δεν μπορούμε να λέμε συνεχώς ότι είναι ο μόνος προπονητής που μπορεί να κάνει ένα μεγάλο ΠΑΟΚ. Το μεγάλο ΠΑΟΚ θα τον κάνει με τους μεγάλους παίκτες. Αν είναι μικροί παίκτες, όπως και όλοι οι προπονητές στον κόσμο, θα κάνουν μια ομάδα μέτρια, η οποία θα αποτυχάνει στους στόχους της. Είναι πολύ απλό.
0: Μάλιστα. Στέλιο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέλιο Γρηγοριάδη. Αυτά με το αν μπορεί και τι ακριβώς θέλει ο Ιβάν για την επόμενη χρονιά. Προχωράμε.

0: Λοιπόν, για σένα που σχεδιάζει να πας γυμναστήριο ή μόλις τελείωσες από το γυμναστήριο, πάει μια μπανάνα ντόλ για να έχεις την ενέργεια που απαιτείται. Πάμε σε Γιώργο Καστάνη, συνεχίζουμε, μένουμε στον ΠΑΟΚ για να δούμε, πήγαμε στα θέματα των προπονητών, αλλά έχουμε και παίκτες, Γιαννούλης, και φαίνεται το φλερτ εδώ έχει αναζωπηρωθεί. Τζόρτζ.
1: Κοίτα, το φλερτ έχει αναζωπηρωθεί όχι τώρα, ναι, εδώ και τουλάχιστον 1,5 μήνα. Έχει ακουστεί ευρέως ότι οι δύο πλευρές επιθυμούν εκ νέου μια συνεργασία.
0: Ναι.
1: Παρότι βέβαια το συμβόλαιο του Γιαννούλη με την Augsburg ολοκληρώνεται το 2028.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο γνωρίζουμε και είναι δεδομένο, αδιαφυσβήτητο και καταγράφεται, είναι ότι υπάρχει φλερτ ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον ποδοσφαιριστή. Δηλαδή θέλει ο ΠΑΟΚ να συνεργαστεί με τον Γιαννούλη εκ νέου, που είναι 30 στα 31, θυμάμαι καλά. Θέλει και ο Γιαννούλης να συνεργαστεί με τον ΠΑΟΚ. Αλλά εδώ μένει να δούμε τι θα γίνει με την Augsburg, την ομάδα που έχει τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχουμε και δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση, η Augsburg ζητά ένα ποσό της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ για να αφήσει τον Γιαννούλη να αποδεσμεύσει τον Γιαννούλη και να πάει σε οποιαδήποτε ομάδα αυτός επιθυμεί. Είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με το οικονομικό. Εδώ πρέπει να τα βρουν οι δύο ομάδες εφόσον προχωρήσουν οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις και θα δούμε ακριβώς πώς έχει. Αλλά μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι τις προάλλες στον αγώνα της Augsburg με την Gladbach, κέρδισε η Augsburg με σκορ 3-1, ο Δημήτρης ο Γιαννούλης, ναι, βεβαίως, αντικαταστάθηκε στο 15ο λεπτό, τραυματίστηκε και εκεί υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες, οι άνθρωποι που τον είδαν να χαιρετάει ένθερμα και τον γιατρό της ομάδος και τους φροντιστές και τους πρώην συμπαίκτες, και αυτό προκάλεσε μια γενικότερη, έτσι, δεν θα το πω καχυποψία, εντύπωση που σχολιάστηκε ότι φεύγει ο Γιαννούλης. Δεν φεύγει, τι ακριβώς συμβαίνει? Ο Δημήτρης ο Δημουλάς, ο συνάδελφος που κατοικεί στο Augsburg εκεί στην Γερμανία και παρακολουθεί συχνά και τα παιχνίδια της συγκεκριμένης ομάδας και του Δημήτρη του Γιαννούλη, νομίζω θα μας βοηθήσει περισσότερο. Δημήτρη, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα από το Augsburg.
1: Καλησπέρα. Τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το παιχνίδι και αν διαπίστωσες από τις κινήσεις, από όλα όσα έγιναν, μια τάση ή μια διάθεση αποχώρησης, αν μπορούμε να το μεταφράσουμε έτσι?
2: Κοίτα, η περιραίουσα ατμόσφαιρα εδώ στη Βαβαρία είναι και, εδώ και καιρό, δηλαδή στο μόντους αποχώρησης, δηλαδή χωριό που φαίνεται κολαούς δεν θέλει, λένε οι κριτικοί, κάπως έτσι και εδώ, γιατί πέρα από αυτά, από την γλώσσα του σώματος εκείνο το απόγευμα του Σαββάτου πριν μια εβδομάδα, ήδη εδώ από το Μάρτιο κιόλας φούντωναν οι φήμες εδώ πέρα, δηλαδή μέχρι και φροντιστής της ομάδας μου είπε ότι ελάτε να τον δείτε τώρα γιατί σε λίγο θα φύγει ο φροντιστής της ομάδας. Και, εμείς απλώς παρακολουθούσαμε κάτι συναδέλφους όταν αντικαταστάθηκε, πήγε στα αποδυτήρια, έκανε τους και επέστρεψε στο γήπεδο μετά τη λήξη του αγώνα και εκεί είδα ή μάλλον παρακολούθησε ότι ασπάστηκε ένθερμα τον γιατρό της ομάδας και μερικούς άλλους συνεργάτες από το staff. Δηλαδή αυτό δεν πρέπει να σημαίνει κάτι, μπορεί να σημαίνει, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτε, αλλά αν δεν υπήρχε περιραίωση ατμόσφαιρα μπορεί να το παραβλέπαμε, να το περνάγαμε στον ντούκου. Τώρα με την περιραίωση ατμόσφαιρα το ερμηνεύουμε, ή εγώ τουλάχιστον το ερμηνεύω έτσι, ότι ήταν δηλαδή μια μικρή αποχώρηση, δηλαδή αποχώρηση σε διάφορα στάδια.
1: Ναι,
2: μπορεί
1: πρόκειται,
2: να ξαναγυρίσει πάλι.
1: Ναι, πρόκειται σαφέστατα, και καλά κάνεις και το διευκρινίζεις για να μην υπάρχει καμία παρανόηση, πρόκειται και μια ερμηνεία. Πολλές φορές βλέπουμε κάποια πράγματα μέσα στο γήπεδο, καταλαβαίνουμε κάποιες κινήσεις, αντιλαμβανόμαστε χωρίς να υπάρχει επίσημη πληροφόρηση, ανεπίσημη πληροφόρηση, και βγάζουμε κάποια συμπεράσματα. Τώρα, για να εσπαστεί ένας ποδοσφαιριστής τον γιατρό της ομάδας, τον φυσιοθεραπευτή, τους παίκτες, θα το έκανε, το έχει κάνει σε άλλα παιχνίδια στο πρόσφατο παρελθόν, όταν εν πάση περιπτώσει τον αντικαθαστούσε ο προπονητής? Είναι κάτι που συνέβη πρώτη φορά και εκεί δημιουργήθηκε και σε σένα και σε άλλους αυτή η εκτίμηση, να το πω έτσι απλά?
2: Εγώ δεν το έχω ξαναδεί, δηλαδή. Να μου πεις, ήταν και το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, μπορεί αυτό να σήμαινε ότι ήθελε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για τις υπηρεσίες του γιατρού, δηλαδή να ήταν ικανοποιημένος, δεν πρέπει να υπερερμηνεύουμε. Αλλά επειδή, σου είπα, υπάρχει αυτή η περιραίωση ατμόσφαιρα, υπάρχουν μερικές ενδείξεις εδώ και καιρό ότι τα πράγματα οδηγούνται προς χωρισμό.
1: Προς χωρισμό των δύο πλευρών, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Γι' αυτό το ερμηνεύουμε έτσι, αλλά δεν πρέπει. Εμείς έχουμε δηλαδή βλέμμα και βλέπουμε, αλλά αυτό μπορεί τον Αύγουστο να ανατραπούν τα πράγματα και να γίνουν όλα πράγματα.
1: Εσύ καλά κάνεις και τα καταγράφεις. Εγώ θα σταθώ σε αυτή την φράση που χρησιμοποιείς ο φροντιστής της ομάδας του Αύγουστου. Φροντιστής δεν είπες, ή ο γιατρός που σας είπε μάλλον στην παρέα σας, ελάτε να δείτε τον Γιαννούλη για τελευταία φορά να αγωνίζεται με την Augsburg. Αυτό λέει πολλά. Αυτό λέει πολλά. Θα το δούμε βέβαια στην πράξη τι θα συμβεί στη συνέχεια. Υπάρχει κάτι άλλο εκεί που μπορούμε να τονίσουμε από τη γενικότερη παρουσία, αυτή είναι η τελευταία ερώτηση, του Δημήτρη του Γιαννούλη στην Augsburg? Είναι ικανοποιημένη αυτή τη σεζόν η φίλαθλη της ομάδος? Τον αγαπούν, τον λατρεύουν, τον μισούν? Δεν ξέρω τα συναισθήματά τους.
2: Το τελευταίο ρήμα βγάλει το από το λεξιλόγιο.
1: Το βγάζω. Είναι
2: υπερικανοποιημένη. Δηλαδή είναι υπερικανοποιημένη. Αν μου επιτρέπεις δηλαδή να κάνω μια σύγκριση υποκειμενική. Ναι. Δηλαδή εδώ ήταν και ο Κώστος Αφιλίδης για περίπου 4 χρόνια. Mm-hmm. Έμεινε 4 χρόνια. Βέβαια το μισό χρόνο ήταν, είχε δοθεί με δανεισμό στην Αγγλία, αλλά είχε 3,5 χρόνια. Δεν συγκρίνεται δηλαδή η εκτίμηση που είχε ο Σαφιλίδης με αυτήν του Γιαννούλη. Δηλαδή.
1: Okay, κατανοητό. Άρα τον αγάπησαν περισσότερο προφανώς οι φιλάθλοι της Augsburg. Ωραία.
2: Και οι προπονητές τον εκτίμησαν μάλλον περισσότερο, γιατί με όλους τους προπονητές, υπηρεσιακούς και μη, έπαιζε. Αυτό δεν ίσχυε για τον Σαφιλίδη. Ο Σαφιλίδης, ας πούμε, υπήρχε περιόδους που ο Άλφα προπονητής ή ο Δίνα δεν τον έβαζε, ας πούμε, ο άλλος τον έβαζε. Αλλά στο Γιαννούλη όποιος προπονητής και να ερχόταν, όποιος και να έβρισκε, ήταν από τους 5 αναντικατάστατους παίχτες. Υπό αυτή την έννοια δεν καταλαβαίνουν οι φίλαθλοι και πολλοί δημοσιογράφοι εδώ από την τοπική εφημερίδα, από την Augsburg Allgemeine, γιατί θέλει να φύγει. Δηλαδή δεν μπορούν να ερμηνεύσουν αυτό, γιατί
1: ωραία. Okay. Θα το δούμε πώς θα το ερμηνεύσουν και στην πορεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστούμε θερμά για τόσα μας είπες. Καλή συνέχεια σου ευχόμαστε.
0: Λοιπόν, τρέχουμε και πρέπει να τρέξουμε, κάθε μέρα το κάνουμε. Θα πάμε γρήγορα, πάμε στον Γιάννη Τσερβίνη, ο οποίος είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, ήταν στο metrosport.gr. Το όνομα του Άγγελου Μπασινά επιστρέφει στο προσκήνιο για τον Ηρακλή. Και δεν ξέρω αν ένα μπορεί να ευοδοθεί αυτή η επαφή και δύο ποιο ρόλο θα μπορούσε να διδραματίσει το νέο Ηρακλή της Super League 1 ο Μπασινάς. Γιάννη, καλησπέρα, τι κάνεις?
3: Γεια σου Ιώ, καλησπέρα, καλά είμαι εσύ.
0: Πώς πάνε?
3: Να ξεκινήσουμε, καλά δόξα τω Θεώ, από ανάποδα.
0: Ανάποδα.
3: Το ρόλο του αθλητικού διευθυντή, εάν έτσι ο Άγγελος Μπασινάς. Αυτό, γι' αυτό συζητούν στον Ηρακλή, έχει γίνει κρούση. Έγινε και πέρυσι το φλερτ με τον Άγγελο Βασιλά.
0: Το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
3: Το είχαμε γράψει και πέρυσι. Βέβαια, πέρυσι υπήρχε μια διαφορά σε σχέση με φέτος. Ο Ηρακλής πρώτον ήταν μια ομάδα η οποία αγωνιζόταν στη Super League 2. Ο Βασιλάς επέλεξε να συνεχίσει την επαγγελματική του πορεία στην Κηφισιά, που ήταν Super League 1. Δεν βάζω τα δεδομένα. Για να μην παρεξηγηθώ τώρα που κάποιος ακροατής ακούει ότι συγκρίνει ο Γιάννης τον Ηράκλη με την Κηφισιά, συγκρίνω τις κατηγορίες. Mm-hmm. Άλλο η Super League 1 και άλλο η Super League 2. Mm-hmm. Και από ό,τι γνωρίζω, πέρυσι, επειδή εγώ είχα γράψει το σχετικό θέμα, υπήρχε και ένα θέμα όσον αφορά την εγκατάστασή του. Mm-hmm. Ήταν αρνητικός ή τουλάχιστον είχε κάποιες δυσκολίες πέρυσι ώστε να έρθει μόνιμα στην Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Κάτι αντίστοιχο υπήρχε και με τον Νίκο Νταμπίζα, το όνομα του οποίου επίσης είχε ακουστεί την περσινή χρονιά. Mm-hmm. Φέτος τα πράγματα φαίνονται να είναι διαφορετικά. Έχει γίνει εδώ και αρκετές μέρες μια προσέγγιση προς τον Άγγελο Μπασινά για τη θέση του αθλητικού διευθυντή, αλλά και γενικότερα για τον ανθρώπου ο οποίος θα οργανώσει τα τμήματα υποδομής του Ηρακλή, τις ακαδημίες που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Mm-hmm. Αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται από τη Μίκρα, αυτό το οποίο γράφτηκε στο metrosport.gr. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορώ να σου πω, Γιώργο, με ξεκάθαρα, με σαφήνεια, εάν είναι κοντά ή μακριά. Το θέμα είναι, το δεδομένο είναι ότι έχει γίνει η επαφή με τον Άγγελο Μπαστινά, ο οποίος το σκέφτεται. Δεν ήταν αρνητικός, γιατί εξ όσων γνωρίζω θα αποχωρήσει από την ομάδα της Κηφισιάς. Δεν έχει δηλαδή να δεσμεύεται με την αθηναϊκή ομάδα. Επίσης, είναι πάρα πολύ πιθανό στο πλαίσιο των αλλαγών που θα γίνουν στο οργανόγραμμα της Παϊρακλής και οι οποίες είναι απαραίτητες, είναι απαραίτητη στελέχωση σε όλα τα κομμάτια, προκειμένου η Ηρακλής να έχει ένα σοβαρό πρόσωπο, σωστό, όπως πρέπει να έχει μια επαγγελματική ομάδα και δύο του μεγέθους του Ηρακλή. Είναι πάρα πολύ πιθανό, Γιώργο, να υπάρχει αναβάθμιση της θέσης του Άκη Στολτίδη. Δηλαδή ο Άκη Στολτίδης να εκτελέσει χρέη γενικού αρχηγού. Γιατί πρώτον, αποτελεί παρελθόν, εδώ και λίγες μέρες υπέβαλε την παραίτησή του ο Στέλιος Μαραγκός, ο πρώην team manager, ενώ από όσο γνωρίζω, Γιώργο, δεν θα συνεχίσει ούτε ο Γιώργος Δελιζής, ο οποίος πέρυσι ήταν γενικός αρχηγός της ομάδας για ένα εξάμηνο, δηλαδή από τον Ιανουάριο και μετά που ήρθε, που ανέλαβε.
0: Άρα δεν συνεχίζει ούτε ο Δελιζής,
3: Όχι, δεν βλέπω να συνεχίζει ούτε ο Γιώργος Δελιζής, όχι. Οπότε θεωρώ ότι οι αποχωρήσεις θα είναι σίγουρα δύο. Μαραγκός και Δελιζής, και αυτά τα κενά πρέπει να καλυφθούν από άλλα πρόσωπα και είναι πολύ πιθανό ο Άκης Στολτίδης να προωθηθεί ως γενικός αρχηγός. Έχει το πακέτο, συγκεκριμένη περίπτωση για μένα, γιατί είναι ένας παίκτης που 10 χρόνια έπαιξε στον Ηρακλή, είναι όλα αυτά τα χρόνια στον Ηρακλή, ξέρει από Ηρακλή, έχει το σεβασμό της ποδοσφαιρικής φιλάθλης Ελλάδος, διότι αγωνίστηκε πολλά χρόνια και στον Ολυμπιακό, σε πολύ υψηλό επίπεδο, με συμμετοχή της Champions League κτλ. Οπότε νομίζω ότι έχει τα στοιχεία τα οποία πρέπει να έχει ένας γενικός αρχηγός.
0: Ευχαριστώ, Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Τσερβίνη. Μην το ξεχνάτε. Σήμερα δεν ξεχνάμε. Τιμούμε. Είναι η μνήμη της γενοκτονίας των ποντίων.

0: Πάμε σε Χρήστο Στεφανή για να δούμε τι εκδηλώσεις έχουμε σήμερα που τιμούμε τον ποντιακό ελληνισμό. Χρήσταρα, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Η μέρα τιμής και μνήμης λοιπόν για τα 353.000 θύματα της τουρκικής θηριωδίας, όλοι Έλληνες του Πόντου που βρήκαν τραγικό θάνατο πίσω στο 1919 και που οι απογονοί τους περίπου 1,5 εκατομμύριο στην Ελλάδα τουλάχιστον και βέβαια και σε όλο τον κόσμο πολύ περισσότεροι τιμούν ιδιαίτερα τη σημερινή μέρα με διάφορες εκδηλώσεις από τις προηγούμενες μέρες και σήμερα το πρωί σε πολλά

0: απορία μνήμης και απέτησης αναγνώρισης βέβαια αυτής της γενοκτονίας, ενώ λίγη ώρα αργότερα από τις 6:30 στο κέντρο της Καλαμαριάς θα υπάρχει και εκεί ανάλογη εκδήλωση τιμής και μνήμης με έντονο βέβαια το ποντιακό στοιχείο και τις ποντιακές μελωδίες και μνήμες. Να θυμίσω ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν ζήσει στον ξεριζωμό, αλλά έχουν βιώσει στο μέσα από τις αφηγήσεις των δικών τους το δράμα των ανθρώπων τους και του ξεριζωμού, αλλά και των ανθρώπων που έχασαν συγγενείς, γονείς, αδέρφια σε αυτήν την τα γεγονότα από το 19 μέχρι και το 22 στην Μικρά Ασία. Γιώργο.
1: Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, το εξαλέν το ξέρετε, είναι γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Αν φροντίζετε τη στοματική σας υγιεινή και αν έχετε ευαισθησία, πλάκα, ουλίτιδα, τεριδόνα, και αν πάτε στον οδοντίατρο, θα σας προτείνει το εξαλέν για τον πονόλεμο και για τα στοματικά προβλήματα. Το ίδιο θα σας πει και ο φαρμακοποιός σας και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε κάθε μέρα, γιατί σε αντίθεση με τα άλλα διαλύματα που μπορεί να χρωματίζουν τα δόντια, το εξαλέν δεν το κάνει με τίποτα. Δοκιμάστε το, προσέξτε όμως, με σωστή χρήση και με συμβουλή τόσο του γιατρού ή αν θέλετε του φαρμακοποιού σας. Ήρθε η ώρα να πάμε ταμείο, πάμε Bet Show και Μιχάλη Βραζιλιάνο.
2: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Μιχάλη, μας έλειψες, τι κάνεις, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ωραίο μενού σήμερα το βραδινό. Έχει δύο πολύ σπουδαία παιχνίδια για την Premier League. Έχουμε βέβαια παιχνίδια και για το Copa Libertadores, Copa Sulamericana. Ο κόσμος να μπει λίγο αργότερα betshow.com να δει και τη στήλη μου και των παιδιών. Ραδιοφωνικά θα πάρουμε ένα πολύ μεγάλο μάτς 9.30 ώρα από την Premier. Bournemouth, Manchester City και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη. Θα πάρουμε απλά το σκορ 1-2 και 2-2. Είναι δύο σκορ που δίνουν καλές αποδόσεις. Bournemouth, Manchester City 1-2 και 2-2. Αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπής.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
2: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Λοιπόν, φινάλε, Κόκκινος Ραπτόπουλος έρχονται στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με τον Κώστα Πετορτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο πάντα στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας!
4: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
6: Lucky.
5: Τάκι.
6: Lucky 13.
5: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
7: Ρε, θες γιατρό.
8: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
9: Κύριε Lucky, έτοιμα.
5: Τάκης.
9: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
10: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
9: Και ας σε λένε Τάκη.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
11: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
12: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη!
15: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
14: Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
16: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
17: Ο Δίας σε καλεί!
7: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια

0: εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach.
2: Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
8: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
7: Πάτα και καμπανάκι.
8: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
7: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
9: Λευτεράκι, τα είδες?
10: Τι να δω ρε Ζωζό.
9: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
10: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
9: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
10: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
9: Τι σκληρώσεις?
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
12: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
14: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
17: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
18: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
19: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
18: Με πήραν άγνωστοι.
20: Μάκη, ο αδερφός του Πατσανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
18: Και τελείως άγνωστοι.
21: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
18: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
22: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
25: Hertz Leasing.
24: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
25: Hertz Leasing.
24: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
25: Hertz Leasing.
24: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
26: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
27: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
2: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το μόνο δύο ώρο. Θα γίνει η κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γουλιών στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνο Τραπτόπουλο και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Ξενιάστε από το παλιό σας αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια και αυτοί θα φροντίσουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σας όχημα με ασφάλεια αλλά και σιγουριά. 9.55 γεννώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε για όλα αυτά τα οποία θα συζητάμε με τον Κωστίκα τη διάρκεια της εκπομπής. Την εκπομπή στηρίζουν και σήμερα οι μπανάνες Dole, οι πιο θρεπτικές και νόστιμες μπανάνες στην αγορά. Με τα πρωταθλήματα να πλησιάζουν στο τέλος, με το Final Four του μπάσκετ να διεξάγεται από την Παρασκευή, με τον Ολυμπιακό να θέλει να κατακτήσει το τρόπαιο μέσα στο Telekom Arena, με το Αγγλικό και το Ισπανικό πρωτάθλημα να τελειώνουν, με πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα, με δύο αγγλικά παιχνίδια σήμερα τα οποία έχουν τη δική του σημασία, ειδικά το ένα. Το ένα είναι δύσκολο, αυτό ανάμεσα στην Bournemouth και τη Manchester City. Το άλλο είναι ακόμη πιο δύσκολο, καθώς τότε να θέλει τουλάχιστον το βαθμό της ισοπαλίας για να μην μπλέξει σε περιπέτειες και κινδυνεύσει να χάσει την κατηγορία. Καλησπέρα Κωστή.
1: Γεια σου Γρηγόρη.
0: Θα πεις τα νέα στον κόσμο?
1: Όχι, δεν λέω τίποτα.
0: Όλα καλά και ωραία.
1: Πρέπει να είσαι τον κόσμο ήσυχο. Απλά να ξέρεις ότι κοπάνεις μια μισή μαλαματίνα και να με προσέχεις σήμερα. Τι παίρνεις την εκπομπή απάνω σου. Να βασιστώ απάνω σου.
0: Πρέπει να βασιστείς.
1: Εμένα ο Αντρώνης με είπε όταν νιώθεις κάπως, λέει μην μπαίνεις μέσα.
0: Εντάξει, τώρα μπήκες.
1: Κοπάνησα 1,5. Πόσα γραμμάρια είναι, 500
0: δεν
1: γραμμάρια.
0: Ξέρω, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις εσύ.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις εσύ πόσα
0: τα γραμμάρια. Θα αφήσει πίσω αυτό.
1: Α, σου αφήσει πίσω. Α, μάλιστα. Εντάξει, τα πήρα εγώ τώρα. Ωραία, ξεκίνα την εκπομπή σήμερα να πάρει την πάνω.
0: Ερώτηση. Τη ρετσίνα την ήπιες πριν κάνεις την εξέταση ή μετά?
1: Πώς θα πιω ρετσίνα και θα κάνω εξέταση με ρετσίνα? Είσαι τρελός.
0: Πού να ξέρω.
1: Θα πω στον τομογράφο με ρετσίνα, ανισόρροπε, νηστικός μπαίνεις εκεί.
0: Δεν ξέρω εσύ. Σιγά, άρχισε το τσιγάρο.
1: Σε λίγο.
0: Τώρα που την έβγαλε καθαρή. Λοιπόν, θέλω να μου σχολιάσω το εξής.
1: Επιμένεις δηλαδή?
0: Δεν θέλω να ξεκινήσουμε από πάνω. Λοιπόν, υπάρχει κόσμος ο οποίος πηγαίνει σε medium, καφετζούδες, πιστεύει στα ζώδια, σε διάφορα πράγματα. Λοιπόν, δεν την ξέρω την κυρία, πραγματικά δεν την ξέρω. Πρέπει να είναι πανελίστρια, το κάνει κατ' επάγγελμα αυτό το πράγμα, το να λέει, να δίνει προγνωστικά βάσει των ζωδίων και τα λοιπά.
1: Το διάβασα, μόνο που είπε να βγει, τα διάβασα αυτά. Εντάξει, εντάξει.
0: Αλλά ειλικρινά έκλαψα, γιατί λέει, είπα ότι θα βγει πρώτος ο Αγγίλας, αλλά μου είχαν δώσει λάθος ώρα γέννησης. Ρε φίλε, τι άλλο θα σκεφτούν οι άνθρωποι?
1: Όσο υπάρχουν εφελοί που πάνε και τα σκάνε, θα σκέφτονται οι άνθρωποι να ξεγελάσουν τον άλλον.
0: Είναι ασύλληπτο.
1: Ο καθένας προσπαθεί να ξεγελάσει τον άλλον σε αυτή τη ζωή.
0: Εντάξει, εγώ δεν κατηγορώ την κυρία, αλλά μου αρέσει η δικαιολογία που έφερε.
1: Μην πας ρε πελάτη εσύ. Πας στον Παΐσιο να σε πει τι θα γίνει.
0: Δηλαδή στον Παΐσιο, στον γέροντα ή σε οποιοδήποτε γέροντα, θα πας για να σου πει το μέλλον?
1: Τι, ας πει το παρόν, το παρόν το ζεις.
0: Λάθος κάνεις.
1: Το παρελθόν το έζησες.
0: Λάθος κάνεις.
1: Τι?
0: Ο κόσμος συνήθως επειδή το σοβαρεύεις και δεν θέλω να το συνεχίσουμε γιατί θα το ευτελήσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πηγαίνει γιατί έχει
1: ένα. Όπου θέλει πάει ο καθένας, αυτό ήθελα να καταλήξω.
0: Μαζί σου.
1: Εσύ πάει στον Παΐσιο, ο άλλος πάει στη Χαρτορίκη.
0: Μαζί σου.
1: Ο άλλος πάει σε medium, ό,τι θέλει πάει ο καθένας.
0: Ρε φίλε.
1: Και πειράζει ένα που πάει ο άλλος.
0: Ο κόσμος, όλοι μας έχουμε προβλήματα. Και καμιά φορά μπλοκάρουμε. Λοιπόν.
1: Ο άλλος πάει σε ψυχίατρο, όπου θέλει πάει.
0: Ναι,
1: ο άλλος πάει σε ολιστική ιατρική, ο άλλος πάει σε ομοιοπαθητική, ο άλλος πάει σε. Όπου θέλει πάει ο
0: καθένας. Δεν κατηγορώ τίποτα. Για να μην παρεξηγήσει, δεν πάει να του πει το μέλλον. Του λέει, γέροντα, έχω αυτό το πρόβλημα. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνω?
1: Ναι.
0: Το ίδιο μπορεί να πει στον ψυχολόγο, το
1: στο medium
0: μπορεί...
1: και τα λοιπά. Ωραία, όπου μπορεί ο καθένας.
0: Όχι, σου δίνω μια εικόνα γιατί έχεις λάθος εικόνα, μάλλον.
1: Άλλοι δεν πάμε πουθενά.
0: Εντάξει, ο καθένας την παλεύει όπως ξέρει.
1: Ναι, φυσικά μην πάω εγώ στον ψυχολόγο ή στον ψυχίατρο ή στον πάτερ. Τι βρίσκω, προσπαθώ μόνος μου να βρω την άκρη. Με εξειδικευμένους ανθρώπους στα θεσμικά όργανα, με φίλους, με ανθρώπους που εμπιστεύεσαι.
0: Καταρχήν, τη ρετσίνα καλά έκανε και την ήπια. Γυμναστήριο με κιλά και σάκο, πότε θα αρχίσει?
1: Αύριο. Ξεκίνησε ήδη.
0: Ξεκίνησε γιατί υπάρχει θέμα.
1: Πες μου γιατί.
0: Πήρα τον Γιώκα να το ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορούσα να μου μιλήσει. Ρε μίλα το λέω, θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Με κάτι ματζαρέους μιλούσε, λέει θα μπείτε σαν κλουβί να παίξετε 3-3 λεπτά.
1: Εγώ με τον Γιώκα.
0: Ναι. Box.
1: Δεν μάλλον με αρκούδα καλύτερα που θα πάω μάλλον με τον Γιώκα.
0: Με αρκούδα γκρίζλι.
1: Καταρχήν ο Γιώκας, ο Κιάμος μας κάλεσε, εμένα δηλαδή, όποτε θέλω να κατέβω για να με κάνει εσύ, επειδή είναι ο γιος του και ακροατής και τέτοια και τηλεθεατής. Τώρα μπορώ να πηγαίνω.
0: Και ο Πάνος είναι καλό παλικάρι.
1: Ποιος Πάνος? Ο Κιάμος, ναι. Εξαιρετικός.
0: Καλό παλικάρι.
1: Δεν ήξερα ότι ήταν αεξής τόσο πολύ. Ότι
0: δεν είχα ιδέα τι
1: ομάδα ενεργή ενασχόληση με το ποδόσφαιρο. Δεν το ήξερα.
0: Δεν το ήξερα.
1: Δεν το ήξερα, τώρα το μάθα.
0: Αλλά τη μεγάλη του επιτυχία την ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη.
1: Πολύ ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Ενώ δεν είναι Θεσσαλονικιός.
1: Ναι.
0: Την επιτυχία του την... και λέγανε παλαιότερα οι μαέστροι και οι καλλιτέχνες.
1: Ναι.
0: Ότι η Θεσσαλονίκη, είναι πολύ αυστηρό κοινό και είναι κριτήριο για το αν θα κάνει κάποιος καριέρα.
1: Σε μένα το λες. Ο Παπαμιχαήλ, ξέρεις τι έπαθε εδώ?
0: Πες.
1: Είχαν γυρίσει μια ταινία.
0: Δεν ήξερα το γνώριζες.
1: Ποιο?
0: Μιλάω για το κομμάτι της μουσικής.
1: Ναι, το ήξερα, μα με τον Κιάμο εδώ.
0: Δεν ήξερα το γνώριζες. Ναι, ναι. Γιατί συνήθως με ηθοποιούς.
1: Μιλάει με ναι, ηθοποιούς. Ναι,
0: για τη μουσική δεν ήξερα ότι το γνωρίζεις αυτό.
1: Τι σου έλεγα και.
0: Ότι για τον Παπαμιχαήλ.
1: Ο Παπαμιχαήλ είχε παίξει τον Παπαφλέσσα. Μια ταινία.
0: Ναι, γνωστή.
1: Ναι. Τότε που είχε φιλνάδι Δανδουλάκη και το είχαν κρυφό και το έβγαλε.
0: Δεν ξέρω.
1: Τα έβγαλε.
0: Εσύ.
1: Όχι, αυτό τα έβγαλε στο βιβλίο και λέει Δανδουλάκη γιατί το είπε και τα λοιπά. Δεν είναι σωστό αυτό. Να τα έχει με κάποια κρυφά και να πάει να το πει μετά. Για ποιο λόγο? Και δημόσια κιόλα. Άντε σε κάνα φίλο να το εκμεταλλευτεί.
0: Περίμενε. Το είπε πότε?
1: Το είπε μετά από χρόνια ο Παπαμιχαήλ. 10-15 χρόνια.
0: Ήταν παντρεμένη τότε?
1: Ό,τι και να ήταν, ρε.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Αφού έχεις μια γυναίκα και πρέπει να το έχεις κρυφό. Μήπως... Το τρεις κρυφό. Τι θα γίνει τώρα?
0: Τον καιρό που είχαν δεσμό, ήταν με κάποιον άλλον, είχε ήταν
1: παντρεμένο. Ήταν με τη Βουγιουκλάκη αυτό.
0: Αυτό.
1: Και ήθελε να πικάρει τη Βουγιουκλάκη.
0: Αυτό.
1: Και εξέθεσε την.
0: Δεν την εξέθεσε.
1: Πώς να την εξέθεσε?
0: Τον εαυτό του εξέθεσε.
1: Τον εαυτό του είναι κόκκινη άντρα είναι. Γιατί τον εξέθεσε, την άλλη εξέθεσε.
0: Τι διαφορά έχει?
1: Πώς δεν έχει διαφορά? Το ίδιο είναι να πει.
0: Η κυρία Δαδουλάκη.
1: Άντε πάλι το ίδιο.
0: Δεν ήταν με κάποιον εκείνη την εποχή, σωστά.
1: Ήταν, δεν ήταν, δικαίωμά τη δεν ήταν να μην θέλει να το πει ο άλλο.
0: Πήγε το άλλο στο βιβλίο. Δίκιο έχει.
1: Απαράδεκτο ήταν.
0: Λάθο είναι.
1: Όχι λάθο, έγκλημα. Τέλο πάντων ήρθε εδώ.
0: Δεν σκότωσε κάποιον.
1: Όχι, ρε φιλέ.
0: Ανόητο μπορώ να το πει.
1: Είναι ανέντιμο. Ήταν ανέντιμο.
0: Γενικά υπάρχουν άντρε που. Να σου πω κάτι. Εγώ συγχαίρω.
1: Ξεφύγαμε από το θέμα τώρα. Άσε τώρα οι άντρε, ξεφύγαμε. Ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη στο φεστιβάλ. Ήταν κάτι παοξίδε από την Νεάπολη. Όπω το λέω.
0: Στο θέατρο τη δουλειά μου.
1: Βρέ, άκουσε τι σε λέω εγώ. Επειδή ήταν Ολυμπιακό, ναι. Του χάραν κάνα ράνανε και τον αναγκάσαν τον άνθρωπο και λέει δεν ξαναπατάω στη Θεσσαλονίκη. Ήταν κάτι καφενόβι, κάτι αλυταράδε λέγεται. Πέτα. Επεισόδιο κάποιο από Μιχαήλ.
0: Θα το δω μετά.
1: Άσε τώρα να πούμε. Τέλο πάντων μετά όμω παντρεύτηκε η Θεσσαλονίκη τη δεύτερη γυναίκα του Παπα Μιχαήλ. Και ήρθε ξανά στη Θεσσαλονίκη.
0: Και αποκαταστάθηκαν σχέσει.
1: Οι σχέσει, ναι.
0: Εντάξει, αυτά αλλάζουν. Τα βλέπω και με τις ομάδες και με πολλά πράγματα.
1: Είχε παντρευτεί εδώ μια δικιά μας.
0: Δεν ξέρω.
1: Τη χώρισε και αυτήν και πήγε κάτω.
0: Αυτά τα ξέρεις εσείς. Αυτά είσαι.
1: Στο καλλιτεχνικό ήμουν.
0: Μανούλα.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Έχεις κάνει συνεδρίες καλλιτέχνης.
1: Αλλά παράδεκτος που έδωσε την Ανδουλάκη. Τέλος πάντων, παίξαν την ταινία εδώ και πήγαν από την Νεάπολη και κάτι φίλοι του τρέγιανα που φωνάζαν. Στο θέατρο.
0: Τότε ήταν σε υγρή μορφή.
1: Πάταρε να δεις.
0: Δεν αμφιβάλλω οι φίλοι του Τάσου τώρα ήταν, πήγαν τότε. Για ποια εποχή μιλάς?
1: Το 71. Ο μπαμπάς του Τάσου.
0: Ο Τάσος το 70 ή το 69.
1: Οι φίλοι του μπαμπά του Τάσου και του μπαμπά του δικού μου. Τα καφενεία που κάνανε, πέσανε πρέφα και χαρτιά και τέτοια. Πήγα τον καημένο τον Παπαμιχαήλ επειδή ήταν γάβρος.
0: Ωραία,
1: το αλλάξα τα πετρέλαια.
0: Και με το Ζαμπέτα κάποια στιγμή κάτι τον λέγανε.
1: Άσε το Ζαμπέτα, εδώ σου λέω για εμάς εδώ. Στο θέατρο πήγαν οι Μάο Μάο το 71.
0: Αυτό δεν είναι δύο όμως. Το θεσσαλονικιώτικο κοινό μουσικά έχει μια παιδεία την οποία πιστεύουν πάρα πολύ οι καλλιτέχνες.
1: Ποια παιδεία να έχετε εδώ πέρα?
0: Έχει, πώς δεν.
1: Βαλκάνη.
0: Όταν σου λέει ότι αν έχουμε αποδοχή
1: ναι.
0: από τους Έλληνες σταμόνες στα μπουζούκια ή ναι. όπου εμφανιστούμε, πάνε να πει ότι θα πάμε καλά. Και όντως ισχύει αυτό. Ίσχυε χρόνια.
1: Έλα βρε ποιότητα. Τελείωνε τώρα. Τελείωνε.
0: Λοιπόν,
1: ποιότητα.
0: Ξεκινάμε με Άρη.
1: Ξεκινά όπου θέλεις.
0: Γρηγορίου για 2 χρόνια στον Άρη. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Σωστά.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Γιατί δεν έγινε χτες και είπαν θα γίνει μετά από μέρες και γίνεται μια
1: γιατί
0: μέρα.
1: Γιατί ο φίλος ο Νίκος Απαδόπουλος του Άβελ ήθελε να πούμε 500-360 του δίνει ο Κάρι, δεν τα βρήκαν στα λεφτά και τέλος. Άλλος παίρνει πολύ λιγότερα ο άνθρωπος.
0: Δεν ξέρω τι παίρνει.
1: Παίρνει πιο λίγα.
0: Πάντως έκανε καλή δουλειά.
1: Ψαλίδι κάνει ο.
0: Ψαλίδι
1: κάνει ο Κάρις να πούμε.
0: Αν βλέπω.
1: Το budget να πούμε θα είναι χαμηλότερο φέτος. Έτσι είπε αυτός. Έτσι είπε αυτός.
0: Το υπάρχον υλικό.
1: Ναι.
0: Το οποίο έδειξε καλά δείγματα γραφής.
1: Ναι.
0: Σε αυτά τα παιχνίδια με τον Γρηγορίου.
1: Ναι.
0: Θα διατηρηθεί σε ένα μεγάλο βαθμό ή θα δούμε 15-20 μεταγραφές.
1: Εμένα ρωτάς.
0: Εσύ μιλάμε με τον
1: Θόδωρο. Τι μου του Καρυπίδη, πού να ξέρω ότι θα μιλάω
0: με τον Καρυπίδη. Με τον άνθρωπο μιλάς.
1: Μιλάω και για άλλα θέματα μιλάω.
0: Δεν
1: για τον Άρη.
0: Δεν σου λέω να σου πει κάτι περίεργο.
1: Καλά, δεν έχουμε άλλα θέματα να αναπτύξουμε. Για τον Άρη θα μιλάμε. Για δουλειές δεν μπορεί να.
0: Ο άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπεί τον Άρη.
1: Δηλαδή, άμα κάνεις παρέα με έναν γιατρό, μόνο για ιατρικά θα μιλάς, δεν θα μιλάς για άλλα.
0: Φυσικά.
1: Και τότε λοιπόν.
0: Εντάξει. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να έχει.
1: Θα είναι χαμηλό το budget. Πολύ πιο χαμηλό. Και ο προπονητής θα είναι με πιο χαμηλό budget. Και η θέση, η πέμπτη είναι ο στόχος. Τι θες άλλο?
0: Τίποτα.
1: Τι θέλουν άλλο, τι να κάνουν οι Αργενοί? Πού να πάνε δηλαδή?
0: Τι να κάνουν οι Αργενοί?
1: Μια χαρά είναι στην πέμπτη θέση.
0: Εγώ πιστεύω ότι.
1: Μπάλα βλέπουν.
0: Δεν είναι μια χαρά.
1: Πού να πάνε δηλαδή? Τόσα χρόνια που ήταν.
0: Κάθε υγιής οπαδός.
1: Μάλιστα.
0: Οφείλει να ονειρεύεται.
1: Εντάξει, και ονειροπαρμένος οφείλει να ονειρεύεται.
0: Μην τα μπερδεύεις.
1: Οφείλει να ονειρεύεσαι ρεαλιστικά όμως. Όχι ουτοπικά. Ουτοπικά ονειρεύεσαι το βράδυ που γίνεσαι Ταρζάν, μέχρι να κοιμηθεί σκέφτεσαι. Άλλο το ονειρεύομαι τρελά πράγματα και άλλο το ονειρεύομαι.
0: Ρε φίλε.
1: Ονειρεύομαι μη ουτοπικά πράγματα.
0: Να στο κάνω απλό.
1: Κάντο.
0: Ο άλλο ρίχνει 2,5 ευρώ να παίξει ένα γύρο τζάκποτ.
1: Άντε πάλι το στοίχημα.
0: Δίνει 3 ευρώ να παίξει ένα τζόκερ. Οι πιθανότητε να κερδίσει είναι ελάχιστε.
1: Ναι,
0: απειροελάχιστε. Είναι ένα μάταιο όνειρο.
1: Όχι, μάταιο δεν είναι.
0: Μάταιο, γιατί οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ λίγες.
1: Όταν υπάρχει ακόμα μία πιθανότητα. Μάταιος είναι ότι μπορεί να μείνεις αθάνατος, ας πούμε.
0: Αυτό δεν γίνεται.
1: Αυτό είναι μάταιο.
0: Αυτό δεν γίνεται.
1: Πού καταλήγεις, ό,τι τι.
0: Βλέπεις μία γυναικάρα.
1: Βλέπεις μία γυναικάρα.
0: 25 χρονών, 30 χρονών.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Και.
0: Και λες ότι είσαι ελεύθερο, δεν είσαι παντρεμένος.
1: Τι ηλικία είσαι?
0: Όπως είμαστε εμείς τώρα.
1: Ναι.
0: Και λες. Εγώ θα την καταφέρω.
1: Ναι.
0: Απαγορεύεται
1: όταν δεν έχεις τα εχέγγυα.
0: Να ονειρεύεσαι απαγορεύεται.
1: Ναι ρε κόκκινο, ουτοπικό όταν είναι δεν απαγορεύεται. Αν δουλεύεις να πούμε
0: ποιος μπορεί να στο.
1: Αν δουλεύεις να πούμε delivery και παίρνεις 800 ευρώ το μήνα απαγορεύεται. Είσαι 55 χρόνια, 58. Απαγορεύεται.
0: Υπάρχει άνθρωπος.
1: Όταν είσαι
0: υπάρχει άνθρωπος.
1: Όταν είσαι με πορτοφόλι, κοινωνικότητα, μεγάλο γιατρό, χειρουργό. Τότε
0: έχεις.
1: Είσαι αλλιώ.
0: Εσύ μου λέει και
1: δεν είσαι το ίδιο. Δεν είσαι το ίδιο.
0: Τι συγκινεί τον κόσμο, η εξαίρεση. Εσύ μου λέει και τον κανόνα. Μιλάω σωστά και σοφά. Εγώ λέω το να ονειρεύεται κάποιο ότι μπορεί.
1: Τι να ονειρευτεί, ρε κόκκινε. Ότι εσύ μια 30 χρονών γυναίκα με αυτή τη γυφτιά που σε διακατέχει. Με αυτό το παρουσιαστικό.
0: Να πάω να φάω σε ένα καλό εστιατόριο.
1: Τι να φάσαι, για ποιο λόγο να βγει μαζί σου.
0: Έχω δικαίωμα να ονειρεύω.
1: Όχι, δεν έχει δικαίωμα να ονειρεύεσαι. Αν είχε δικό σου κανάλι, αυτή ήταν τίποτα εργαζόμενη, είχε καμιά ανάγκη, ξέρω εγώ, τότε μπορεί να ονειρευτεί. Όταν υπάρχει κάτι να δώσει. Όταν δεν έχει κάτι να δώσει.
0: Ποιο θα απαγορεύσει να το κάνει.
1: Η φύση. Και η ατμόσφαιρα. Σου απαγορεύει.
0: Ποια ατμόσφαιρα.
1: Όταν πα εσύ με αυτό το σαράβολο 16.000 που το πήρε, αυτό το κουτί που πήρε, με αυτά τα μούτρα, με αυτά τα μάγουλα. Με 1100, 1200, 1500, 2000 το μήνα. Πας να ρίξεις μια 30 χρονών είναι ουτοπικό. Αν έχεις δικό σου κανάλι, έχεις Mercedes, έχεις κοινωνικότητα, έχεις αυτό και. Είναι αλλιώς.
0: Μπορεί να έχω άλλα χαρίσματα.
1: Τι χαρίσματα να έχεις, ρε κόκκινε.
0: Άλλα χαρίσματα.
1: Τι είναι χαρίσματα. 4 Cialis θες για να κάνεις 6, τι χαρίσματα να έχεις. Άσε με
0: μεσημεριάτικα.
1: Είχε και τις μαλαματίνες μεσημεριάτικα. Άσε με, ρε κόκκινε.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Αν πάρεις 4, θα του μπανιαστεί η καρδιά σου όπως είναι με το μέσα, πώς το λένε το.
0: Με το στέν.
1: Με το στέν θα γίνει παρούτι. Να πούμε παρανά.
0: Θα φύγω ευτυχισμένο.
1: Άσε με, ρε κόκκινε. Ονειρεύεται τώρα ο Αργιανός ότι θα πάρει πρωτάθλημα.
0: Θα φύγω χαρούμενο.
1: Άσε με μεσημεριά.
0: Δεν φύγω χαρούμενο.
1: Δεν αφήγει χαρούμενο. Αφήγει χαρούμενο. Πολλοί φύγανε χαρούμενοι έτσι.
0: Ωραία, πού το κακό.
1: Εντάξει.
0: Άρα δεν, όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο.
1: Όχι. Έχει δικαίωμα στο τοπικό όνειρο, δεν έχει δικαίωμα. Όχι.
0: Ποια είναι η ουτοπία, ρε φίλε?
1: Ουτοπία είναι. Ότι να τον Αριανό τώρα που θέλει να πάρει να κάνει κάτι καλύτερο από αυτό που δεν μπορεί.
0: Δεν υπάρχει, δεν μπορώ, δεν θέλω, υπάρχει.
1: Δεν θέλει τότε.
0: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανατρέψει τα πάντα στη ζωή του.
1: Πες με έναν που δεν είχε τις συνθήκες. Πες με έναν που είναι, δεν είχε τις προϋποθέσεις.
0: Τι είναι
1: που δεν είχε τα εχέγγυα, που δεν είχε. Ναι, τι.
0: Δεν θα πω όνομα. Ξέρω επιχειρηματία.
1: Ναι, ναι.
0: Ο οποίος καταστράφηκε τρεις φορές και τρεις φορές ξαναέγινε. Ξεκίνησε από το μηδέν.
1: Μπράβο. Αυτό υπάρχει. Είναι, αυτό δεν είναι τοπικό. Υπάρχουν άνθρωποι με το επιχειρήν σε πολύ υψηλό επίπεδο.
0: Μπράβο.
1: Που μπορούν. Μπράβο. Που μπορούν τρεις φορές να καταστραφούν και τρεις φορές να δημιουργηθούν. Αυτό ναι. Αλλά ότι εσύ θα πας με μια 28χρονο και θα σε δει ερωτικά. Αυτό δεν γίνεται.
0: Δεν τελείωσε.
1: Δεν τελείωσε. Και ο Αριανός να θέλει την τέταρτη και την τρίτη θέση υπ' αυτά στα συνδίκα δεν γίνεται.
0: Ο Τζόλης.
1: Ποιος?
0: Ο Χρήστος ο Τζόλης.
1: Ο Τζόλης.
0: Πήγε. Από Κέντα στην προπόνηση του ΠΑΟΚ, τον ήθελε ο Φερέιρα.
1: Ναι, ναι.
0: Πήρε μεταγραφή στην Αγγλία.
1: Ναι.
0: Δεν έπιασε στην Αγγλία.
1: Ναι.
0: Πήγε μετά Ολλανδία, Γερμανία, δούλεψε πάρα πολύ σκληρά.
1: Ναι.
0: Και τώρα είναι μαζί με τον Καρέτσα η πιο περιζήτητη παίκτη από το Βέλγιο.
1: Μάλιστα. Ο Τζόλης όμως.
0: Δεν μου λες, ναι. Δούλεψε πάρα πολύ σκληρά και έφτασε εδώ που έφτασε. Δούλεψε, ρε φίλε.
1: Ναι, τι σχέση έχει αυτό με
0: τον Τι είναι, ναι. Ο παιδαράς, το ομορφόπεδο, ο δύο μέτρα άντρας.
1: Ποιος.
0: Ο Τζόλης.
1: Ο Τζόλης.
0: Ναι.
1: Εγώ τον Τζόλη τον κόκκινο τον είδα 10 χρονών. 10 χρονών.
0: Μου το έβεσαι το καταζόγλιο.
1: 10 χρονών.
0: Περνούσε όλο.
1: Έδερνε 11 παίκτες στην καθησιά του.
0: Ωραία, μπράβο του.
1: Ναι, σαν τη μήκα μες στον γάλα.
0: Άρα, παιδί.
1: Άρα.
0: Τον χαιρόμαστε.
1: Άρα, κι αν ήθελα να το φάει ο Γκαρσία γιατί είχε τους δικούς του λόγους, κάποιος θα τον. Δεν θα χανόταν.
0: Ο Ρώτα.
1: Ναι, ο Ρώτα.
0: Που τον έκραζες.
1: Ναι.
0: Και δεν λέω ότι έκανε σωστά ή λάθος.
1: Ναι, ναι, τι.
0: Με το ότι άντεξε ένα πρωτάθλημα να το βγάλει μόνο σε μια ομάδα. Μπορεί να τραυματιστεί.
1: Δεν είναι ουτοπικό αυτό.
0: Όχι. Και έπαιξε με σκληρή κριτική από πολλούς.
1: Δεν είναι τοπικό.
0: Και κατάφερε και πήρε.
1: Δεν είναι τοπικό.
0: Δεν είχε δικαίωμα.
1: Όχι, έχει δικαίωμα. Δεν είναι, αυτό σου λένε. Δεν είναι ουτοπικό. Δεν είναι ουτοπικό.
0: Ήταν όλα εναντίον του. Όλα. Τέταρτο μπάτι της κατηγορίας.
1: Ναι.
0: Δεν είχε backup. Ναι. Αν χτύπαξε Λούκα θα πάθαινε τίποτα.
1: Ήταν άτεχνος, ναι.
0: Άτεχνο δεν το λες.
1: Άτεχνο το λες.
0: Δεν το λες πολύ υψηλή τεχνική.
1: Ναι. Και, ναι.
0: Και το παιδί.
1: Δεν είναι ουτοπικό αυτό. Μπορεί να γίνει. Το να σε δει ένα γυναίκα ερωτικά 28 χρονών. Έτσι. Χωρίς λεφτά, χωρίς.
0: Τι έχω, δεν κατάλαβα.
1: Χαίρος είσαι, ρε κόκκινο.
0: Τι μου λείπει, δηλαδή.
1: Περπατάς και σέρνεις τα πόδια σου. Τι να σε κάνει. Σουρ.
0: Άλλο πράγμα σέρνεται.
1: Δεν να πάρει ευχή να
0: μπερδεύεις
1: πάρει.
0: Μπερδεύεις τα πράγματα.
1: Μην μπερδεύεις, ρε. Το όνειρο ενός φιλάθλου. Δηλαδή, ο Παοξής ονειρεύεται του χρόνου ότι μπορεί να κάνει μεταγραφή. Ο Σαββίδης μπορεί να γίνει κτλ. Και πάρει το πρωτάθλημα. Είναι ένας εφικτός στόχος. Ο Ηρακλειδέας. Να σωθεί κατηγορία, να βγει 8ος, να μπει στην 5 με 8. Δεν είναι ουτοπικό. Έχει τη δυνατότητα. Ο Αριανός δεν μπορεί να ορνηρευτεί ότι θα πάει 3ος, 2ος, 1ος κτλ. Δεν γίνεται.
0: Δεν μου λες.
1: Άντε πάλι.
0: Το μπάσκετ.
1: Το μπάσκετ.
0: Που είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο άθλημα.
1: Σε τι είναι δύσκολο?
0: Στο θέμα των οικονομικών.
1: Ναι.
0: Εκεί όπου τα λεφτά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν είναι ποδόσφαιρο.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Να κάτσει μια ομάδα πούλμαν πίσω και να πάρει αποτέλεσμα πώς πήρε.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ, να ακούσω, λοιπόν, να ακούσω, παρακαλώ. Ναι.
0: Έχουμε μια ομάδα που έχει ένα πολύ χαμηλό μπάτζετ.
1: Ποια είναι η ομάδα αυτή?
0: Η Βαλένθια.
1: Η Βαλένθια.
0: Λοιπόν, ναι. Με πολύ χαμηλό μπάτζετ.
1: Ναι.
0: Με παίκτες στους οποίους τους δούλεψε σωστά, δεν τους ήξερε κανείς.
1: Ωραία.
0: Και αυτή τη στιγμή φαντάζει.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ δύσκολο να την κερδίσει οποιοδήποτε.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή δεν θα είναι έκπληξη για αυτά που είδε ο κόσμος. Αν φτάσει να μην το πάρει, να το πάρει ο Ολυμπιακός, λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και το πάρει.
1: Ναι.
0: Κόντρα στη λογική του μπάσκετ, τα λεφτά παίζουν ρόλο.
1: Είναι ουτοπικό αυτό?
0: Δεν είναι θαύμα.
1: Όχι.
0: Μπασκετικό.
1: Δεν είναι θαύμα μπασκετικό.
0: Πώς δεν είναι?
1: Γιατί είναι θαύμα. Δηλαδή, το να βγει, να σπάσει ο Άρης την τετράδα
0: το να βρεις
1: με τον Καρυπίδη, με χίλια άτομα στο γήπεδο, χωρίς διαιτησία, χωρίς κόσμο, να σπάσει η τετράδα δεν μπορεί. Πώς θα το κάνει?
0: Το ότι ο Άρης είχε βγει δεύτερος.
1: Πότε?
0: Πριν από 3 χρόνια.
1: Το τι πορεία έχει ο Άρης τα τελευταία 3 χρόνια?
0: Το ότι ο Άρης βγήκε
1: δεύτερος. Ναι,
0: μπράβο. Κόντρα σε θεούς και δαίμονες.
1: Ναι.
0: Ήταν επιτυχία.
1: Μεγάλη. Και βγήκε μετά τέταρτο στα play-off, δεν είναι.
0: Άλλο.
1: Ωραία.
0: Βγήκε δεύτερος.
1: Ναι.
0: Πέτυχε κάτι που έμοιαζε τοπικό.
1: Ναι.
0: Το κατάφερε όμως.
1: Μπράβο. Τώρα όμως δεν μπορεί.
0: Τώρα δεν μπορεί.
1: Τώρα δεν μπορεί.
0: Τότε μπόρεσε.
1: Τότε μπόρεσε. Δεν τώρα
0: είχε,
1: δεν μπορεί.
0: Δεν είχε κάτι τρομερό. Και μάλιστα με έναν προπονητή, τον οποίο τον πέρασε και δικαίως γενναίες 14.
1: Ποιόνα?
0: Εκείνο με τα τατουάζ, φόρησε το αντιανεμικό συνέχεια. Να μην φαίνονται τα
1: τατουάζ. Και το κομπλεξικό που.
0: Δεν θυμάμαι το όνομά του.
1: Ένα γομάρι ήταν, ένα χοντρό. Ναι.
0: Καλό άνθρωπο δηλαδή, αλλά εντάξει δεν ήταν
1: για. Δεν ξέρει, κόκκινε. Συναλλαγή έκανε.
0: Δεν είχε δώσει δικαιώματα.
1: Πού να τα δώσει τα δικαιώματα.
0: Σοβαρό έδειχνε.
1: Έχει δει κανένα Ιούλιο μήνα με παλτό να σοβαρό.
0: Δηλαδή η ένδυση δείχνει το αν κάποιο στερείται σοβαρό του.
1: Γιατί ο Ακύλας είναι σοβαρό με αυτό το ρούχο που πήγε με τη μάγια τη μέλισσα.
0: Δεν δίνεται έτσι, ρε φίλε.
1: Δεν είναι σοβαρό.
0: Του κυροφύλου ντύθηκε.
1: Δεν είναι σοβαρό, πώ θα γίνει.
0: Αν το δει πώ δίνεται κανονικά, δεν είναι κανένα.
1: Εάν το δω, το απόρριο σοβαρό. Εκεί δεν ήταν.
0: Όλο ήταν τέτοιο το φίλε.
1: Ιούλιο μήνα ρε κόκκινε, 47 βαθμοί Κελσίου και είχε με το παλτό από πάνω. Και αν φαίνεται ότι τα είναι νορμάλ. Με εκείνη το προπονητή λέει.
0: Δεν ήθελε.
1: Δεν ήθελε, λέει. Ρε φυσιολογικό, ρε. Τα περπατάει ο άλλος με μανίκια χοντρά να πούμε με Ιούλιο μήνα στο δρόμο.
0: Εσύ,
1: στο γήπεδο.
0: Εσύ είσαι ο κριτής των πάντων και το δικό σου το κριτήριο είναι το αλάνθαστο.
1: Εγώ κόκκινα, άμα ανοίξω τώρα το κινητό μου, με βρίζουν 80.000 άνθρωποι. Άρα δεν είμαι.
0: Συνηθισμένο.
1: Άρα οπωσδήποτε δεν είμαι.
0: Με συνηθισμένο.
1: Φυσικά.
0: Το να μου λείξω, δεν σε βρίζουν θα το περίεργο.
1: Ναι.
0: Τώρα που είσαι και καλά, τώρα να δεις πως 180.000 σε βρίζουν.
1: Δεν με πειράζει. Αρκεί να με βλέπουν και να με ακούνε.
0: Υγεία να έχει να το κάνει.
1: Δεν θέλω την αγάπη του, θέλω τη συμμετοχή του. Το καταλαβαίνει. Καπιταλιστικό αυτό που σου λέω. Αν που να πάρει χαμπάρι εσύ. Εσύ είσαι με την Καριστιανού φίλο.
0: Τι είμαι?
1: Με την Καριστιανού φίλο. Τώρα θα.
0: Κόψω να τον περιποιηθώ τώρα που είναι κάνω το δώσω.
1: Είσαι ρωσόφιλο εσύ.
0: Κάνα δύο χαστούκια να το δώσω τώρα.
1: Ξέρω και από πολιτική. Έχω διαβάσει πολύ το τελευταίο.
0: Τι ξέρει?
1: Έχω πράγμα μπόλικο να πω.
0: Τι έχει μαθεί?
1: Θε να μιλήσουμε για πολιτική.
0: Λυμήτρησε.
1: Τι γουστάρι.
0: Το δικό μου.
1: Ναι.
0: Μην κάνει το μουσχαρί.
1: Οπότε α του αριανού εκεί στην ησυχία του. Άσου εκεί, μην του πειράζει.
0: Η αφορμή ήταν ο Γρηγορίου.
1: Ναι, ο Γρηγορίου είναι μια χαρά προπονητή.
0: Έδωσε τι απαντήσει, είπε για Παπαδόπουλο, είπε για.
1: Ο Παπαδόπουλο ήθελε 500-360
0: τούρ.
1: Ξέρει, ρε κόκκινε, ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Ήταν μεγάλη διαφορά απόκληση των θέλω του Παπαδόπουλου.
0: Καλό θα του κάνει και που δίνει στον Άρη.
1: Ορίστε.
0: Καλό θα του κάνει.
1: Πού θα πάει? Θα πάρει 500 παλού.
0: Είναι πολύ προχωρημένο αυτό που λέει για λίγου.
1: Ναι, εσύ θες, λες ότι ο Άρης έρχεσαι στα λόγια μου, ότι ο Άρης θα αποτύχει. Ναι,
0: όχι.
1: Άλλο λέω εγώ τώρα.
0: Όχι.
1: Παρακαλώ, τι.
0: Ο ίδιος.
1: Τι ο ίδιος.
0: Αν ερχόταν στον Άρη,
1: ναι,
0: θα δικαίωνε εσένα και όποιον άλλον είπε από το Γενάρη,
1: ναι,
0: ότι έχει μιλήσει με τον Άρη και έχει συμφωνήσει με τον Άρη.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί ψέματα ήταν.
0: Να τελειώσω.
1: Και τον κυνηγούσε ο Κομπότης για ποιο λόγο
0: να
1: μιλάει.
0: Να τελειώσω.
1: Ναι.
0: Γιατί? Αν γινόταν αυτό.
1: Ναι.
0: Θα έχανε την έξωθεν καλή μαρτυρία που έχει μέχρι σήμερα.
1: Ωραία.
0: Και θα λέγαν όλοι, ναι, αυτός δεν το έχει τίποτα να μιλήσει με κάποια άλλη ομάδα για παραπάνω.
1: Ωραία, πάμε στο πρακτικό.
0: Άρα μπορεί να πουλήσει.
1: 500 θα πάρει από άλλη ομάδα.
0: Είναι έτσι.
1: Άντε πάλι. Όχι, δεν είναι έτσι. Εν μέρη. Εν μέρη είναι έτσι. Εν μέρη είναι έτσι. Εν μέρη, ναι. Εν μέρη είναι
0: για
1: έτσι.
0: Τον αγνό φύλαθρο που, ναι, δεν έχει.
1: Δεν υπάρχουν αγνοί φύλαθροι.
0: Για αυτούς που δεν έχουν συμφέροντα.
1: Α, έχουν συμφέροντα όλοι οι φύλαθροι.
0: Δεν έχουν όλοι, ρε φίλε.
1: Τα 500 θα τα πάρει από άλλου. Αν τα πάρει από άλλου, είναι μαγκά. Έχει μάνατζερ, καλό.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Τι φίλο είναι άμα δεν έχει ιδέα?
0: Δεν είναι φίλο μου.
1: Σου κόπησε το τηλέφωνο. Εντάξει.
0: Και τι να κάνουμε, δικαίωμά του.
1: Κάποιο λόγο θα έχει.
0: Ιδανικά δεν του χρωστάω λεφτά πάντω.
1: Άλλο λέμε, ρε άνθρωπε. Ζήτησε ο άνθρωπο 500 και καλά έκανε. Ο άλλο του έδινε 360 και ο Γρηγορίου παίρνει στα 250. 200 τόσα. Ωραία. Και πάρει τον Γρηγορίου. Γιατί να πάρει προπονητή από το εξωτερικό όταν να πούμε η προοπτική του Άρη δεν είναι να μπει τετράδα? Γιατί να πάρει? Γιατί να πάρει προπονητή, ας πούμε.
0: Γιατί θα έπρεπε να έχει μάθει από τα λάθη του παρελθόντος που έδινε σκασμό λεφτά στους προπονητές.
1: Ναι.
0: Και να πληρώνει τζάμπο.
1: Άρα, σωστή επιλογή του Γρηγορίου. Το αν δεν δίνει όραμα.
0: Οικονομικά, ναι.
1: Αν δεν δίνει όραμα στο 56 χρόνια άντε του Λαριανό, αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Μετά το διάλειμμα θα σου
1: πω. Εντάξει, πολύ καλά.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Ορυχτή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Αδαμίδης Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
6: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
7: Πού πας?
8: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
9: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
10: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
11: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
12: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393 021 222.
13: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
14: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
13: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
14: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
15: Το Yara Vera Amidas είναι ένα υψηλής ποιότητας λίπασμα αζότου και θείου με σταθερή σύνθεση σε κάθε κόκο. Χάρη στην πυκνή του σύνθεση, απλώνεται σε μεγάλες αποστάσεις, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος εφαρμογής. Η τεχνολογία του εξασφαλίζει σταθερή και διαρκή παροχή αζότου στις καλλιέργειες λόγω μικρότερης εξάτμισης. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Vera Amidas και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
19: Παρασκευή 22 και Σάββατο 23 Μαΐου, η χαρισματική Γλυκερία ζωντανά στο Άιλα στην Πηλαία. Για δύο μόνο εμφανίσεις με λαϊκά, έντεχνα, σμυρναϊκά και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Μαζί της η Χριστιανά Γαλιάτσου και ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου. Κρατήσεις 6972-680-838. Άιλα Restaurant Bar.
20: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
21: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
20: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
21: Α, είπα κι εγώ.
22: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
23: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Της Κακομήρας γίνεται και είμαστε παρέα με τον κλειδαρά Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόνα 101 και Μάρκ Πότς Αργωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, καραζόπορτα, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27 από το Στέργιο Πετκανίτσα και του συνεργάτε του. Ενώ αποθηκεύσετε το τηλέφωνο του 2310 85 27 27. Ποτέ κανεί δεν ξέρει πότε θα του κάτσει η στραβή. Να μην σα κάτσει, αλλά αν κάτσει, τηλεφωνείτε και έχετε άμεση εξυπηρέτηση επί 24ωρου βάσεως, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και όλο το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολη 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να σχολιάσετε όλα αυτά που συζητάμε τον Κωστή. Τι μου λες? Μου στείλαν μια φωτογραφία.
1: Ποιόνα?
0: Στον ΜΕΙΤΕ.
1: Ναι.
0: Το αεροδρόμιο με την οικογένεια, με τις βαλίτσες να πάει καλό ταξίδι, να έχει ένα καλό ταξίδι κτλ. Χτες διαβάζα μια ανακοίνωση.
1: Δεν υπάρχει πιο ηλίθια ανακοίνωση από αυτήν.
0: Άλλο. Ρε εσύ, άλλο πράγμα λέω. Υπήρξε μια ανακοίνωση.
1: Τι ανακοίνωση, ρε κόκκινε?
0: Που λέει δεν πάτε πουθενά, ναι, μέχρι Τετάρτη.
1: Μάλιστα. Έχει προπόνηση?
0: Φυσικά και όχι.
1: Δεν είναι ηλίθιο?
0: Ναι ρε φίλε, όταν ξέρεις ότι βγαίνει ο τεχνικός διευθυντής, ο γενικός αρχηγός.
1: Ναι, με κάνει ντά δηλαδή.
0: Ντά είπα.
1: Ναι, με κάνει ντά.
0: Υποτίθεται.
1: Έχω προπόνηση.
0: Όχι.
1: Πιο ηλίθιο από αυτό δεν υπάρχει. Βάλε με πρόστιμο, βάλε με. Εντάξει, ωραία.
0: Φάγαμε πρόστιμο.
1: Ωραία, φάγαμε πρόστιμο.
0: 400.000.
1: Ναι.
0: Και... τα οποία δεν είναι, ναι, πολλά.
1: Ποιος άνθρωπος σκέφτηκε στην ΠΑΕΠΑΟΚ το πρόστιμο είναι ωραίο?
0: Εσύ λες κάτι άλλο.
1: Άλλο λέω, ρε κόκκινο.
0: Δεν διαφωνώ με αυτό.
1: Είναι ο ΜΕΙΤΕ στο αεροδρόμιο. Ωραία. Δηλαδή τώρα που είναι ο ΜΕΙΤΕ στο αεροδρόμιο θα χάσει την προπόνηση? Όχι. Έχει προπόνηση ο ΠΑΟΚ.
0: Δεν μου λες.
1: Ρε, σε διακοπές δεν είναι οι παίκτες? Κάνουν προπόνηση, ξέρεις ή δεν ξέρεις?
0: Ένα-ένα. Ναι. Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ δεν πέτυχε το στόχο του και μάλιστα από δικό του λάθος.
1: Τι θα πει δικό του λάθος?
0: Προηγήθηκε 0-2 και δεν το κράτησε.
1: Οι άλλοι παίζουν μπάλα και άλλοι.
0: Εννοείται, αλλά ναι, όποιον και ένα Παναθηναϊκό να ρωτήσει θα σου πει αυτοκτόνησε ο ΠΑΟΚ.
1: Δεν ξέρω τι έκανε ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει προπόνηση στην ομάδα? Όχι.
0: Από όσο γνωρίζω, όχι.
1: Γνωρίζει ή δεν γνωρίζει?
0: Γιατί να έχει προπόνηση.
1: Γιατί κάνει κουβέντα τώρα, αλλά δεν ξέρει αν έχει προπόνηση.
0: Μπορεί να έχουν χαλάρωμα, μπορεί να έχουν οτιδήποτε. Προπόνηση.
1: Το ρεπορτάζ δεν είναι μπορεί. Ξέρει αν έχει προπόνηση.
0: Εγώ ξέρω ότι όταν τελειώνει η σεζόν, τελειώνει και η προπόνηση.
1: Ωραία.
0: Αν ισχύει κάτι.
1: Ρε, ρώτα ένα ρεπόρτερ εδώ έξω στο διάλειμμα, μη σέρνει το πόδι και ψιμ.
0: Τώρα ήρθε το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Δεν ήρθε πριν ναι. για να το εξετάσω.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το εξετάσω.
1: Τι μήνυμα ήρθε δηλαδή.
0: Μια φωτογραφία με το μεϊτέ στο αεροδρόμιο.
1: Ωραία. Εάν δεν έχει προπόνηση, για ποιο λόγο να το πει δεν θα πάει στι διακοπέ.
0: Δεν έβγαλε εγώ την απόφαση να πάνε ταξίδι.
1: Άλλο ρε να έχει προπόνηση στη Μεσήμβρια, άλλε δύο μέρε και να του πει.
0: Μαζί σου.
1: Αν του βάλει προπόνηση άλλε δύο μέρε.
0: Και λείπει.
1: Και λείπει, ναι. Τότε ισχύει. Εάν δεν έχει προπόνηση και λέει δεν θα πας, πώς να σε ελέγξω εγώ δηλαδή. Ο Πέλκας μπορεί να πάει στο ξενοδοχείο του και να κάνει την πισίνα. Και αυτό διακοπές είναι. Δεν θα πάει πάνω με τα αεροπλάνο. Φρε διακοπές θα είναι.
0: Επιχείρηση.
1: Άντε πάλι επιχείρησή του είναι. Μπορεί να πάει στο διπλανό χωριό και να βουτήξει.
0: Δεν είναι το ίδιο. Άλλο οι βαλίτσες και πάω στην πατρίδα μου.
1: Γιατί διακοπές. Θα με πεις εμένα που θα κάνω διακοπές. Μπορεί να πάω στο Άγιον Όρος διακοπές. Λοιπόν τι θα με κάνεις. Θα στήσει έξω από το σπίτι μου ή πάει πάω να πούμε.
0: Έχω ένα πρόβλημα εγώ με το μήνυμα.
1: Με.
0: Εγώ ρωτάω κάτι να το ερμηνεύσει.
1: Ας κοιτάξει η πάει ΠΑΟΚ να φτιάξει μεταγραφές σωστές, να μείνει ο προπονητής, να στελεχώσουν γρήγορα την ομάδα, να κάνουν γρήγορα. Ας τώρα δύο μέρες τιμωρία, αυτά είναι αηδίες. Το πρόστιμο το δεχτώ. Εντάξει. Το πρόστιμο είναι κανονικό. Ωραία. Το δεχτώ. Δεν το κατάλαβα. Εντάξει. Δεν έπαιξα, δεν έκανα. Δεν πανηγύρισα τα γκολ, ήμουν αδιάφορος, ήμουν αμαλθακός. Βάζω γκολ και δεν πανηγυρίζω, αλλά σαν να είμαι δημόσιος υπάλληλος, σε πετάω 5 εκατοστάρικα, 4 εκατοστάρικα πρόστιμο. Οι διακοπές που κόλλανε. Χωρίς προπόνηση. Αν να του πεις, ξέρεις, παρατείνε την προπόνηση άλλες δύο μέρες και δεν πάτε διακοπές, ναι, κάτι τέτοιο θα γίνει, αλλά δεν το ξέρεις. Θα ρωτήσεις μετά.
0: Μπορούσα να ξέρω.
1: Και τι να μην ξέρεις, τι στρατό. Πέντε ρεπόρτερ του πάω, έχεις
0: δει. Τώρα ήρθε. Πάνε ρώτα. Φίλε, επειδή ρωτάς, η Bournemouth που παίζει με τη City είναι άμεσα ενδιαφερόμενη. Τι εννοώ, η Bournemouth έχει 55 βαθμούς με 36 παιχνίδια. Η Brighton έχει 37 παιχνίδια με 53 βαθμούς. Αν η Bournemouth κερδίσει, δεν ξέρω αν τη βολεύει και η ισοπαλία. Η Bournemouth, αν η Aston Villa αύριο κατακτήσει το Europa League, παίρνει θέση στο Champions League. Καταλαβαίνεις τι διαφορά εσόδων είναι αυτή. Και στην Αγγλία τα μετράνε όλα. Ανακοινώθηκε και το ότι ο Γκουαρτιόλα δεν συνεχίζει, πήγε ο Μαρέσκα εκεί.
2: Δεν είχαν προπόνηση.
0: Δεν είχαν προπόνηση.
1: Άρα είναι ανόητοι αυτοί που τους είπανε δύο μέρες να μην πάνε διακοπές. Χαζό τελείως.
0: Αν δεν
1: είναι τιμωρητικό, ανοήτως.
0: Αν δεν
1: θα έχω εγώ τη γυναίκα μου, ας πούμε, ο παίκτης. Η γυναίκα και τα παιδιά τι φταίνε του παίκτη. Να κάνουν το εισιτήριο και μετά να βγάλει
0: άλλο.
1: Να τον ταλαιπωρήσει, δηλαδή τι. Η τιμωρία είναι ταλαιπωρία. Το ότι ο γιατρός δεν τους έφερνε καλά στο μήνα πάνω, φταίνε οι παίκτες. Το ότι δεν σπριντάρουν οι παίκτες και είναι σε αυτή την κατάσταση, τι φταίνει οι παίκτες, πήγαν στα μπουζούκια, τι είναι παλιά άνθρωποι, τι είναι κακοί αθλητές, ποιος είναι οι γυμναστές. Γιατί οι παίκτες, ένα λεπτό μωρέ, οι παίκτες. Και αν δεν πανηγυρίζει ο παίκτης τα γκολ της ομάδος. Και είναι αδιάφορος γιατί λήγουν 11 συμβόλαια. Σύφτες πάλι. Που τον έχεις τον παίκτη αδιάφορο.
0: Θέλω να σου πω και κάτι άλλο.
1: Παρακαλώ.
0: Μία στο εκατομμύριο. Κάποιος τράβηξε μια φωτογραφία
1: και
0: ή το μητέ στο αεροδρόμιο. Και αν συνοδεύει την οικογένειά του και δεν ταξιδέψει αυτό και ταξιδέψει μόνο η οικογένειά του.
1: Τι να κάνω τώρα το Sherlock Holmes να κάνω εγώ και να παίρνω.
0: Δεν τον κάνω ούτε.
1: Περιμένω το μητέ από το αεροπλάνο ή όχι τώρα.
0: Αποκλείεται αυτό το ενδεχόμενο.
1: Δεν με νοιάζει κοκκίνα. Πάνε, αυτά είναι μικροπρέπειες. Πάμε παρακάτω.
0: Το βράδυ θα κάνει.
1: Τι είναι σήμερα.
0: Τρίτη.
1: Γιατί δεν έχω κάτι.
0: Έχει λόγο να δει μπάλα.
1: Τι έχει.
0: Έχει. Τότε να μτσέλσει.
1: Ναι.
0: Και έχει Bournemouth, Manchester City.
1: Θα κερδίσει η City.
0: Ποιος το είπε αυτό.
1: Ναι. Και πάρει το πρωτάθλημα, το πάρει ο Άρης. Τελείωσε το πρωτάθλημα.
0: Ποιος το είπε ρε φίλε.
1: Η Bournemouth.
0: Αυτή τη στιγμή περίμενε λίγο.
1: Ναι.
0: Καταρχήν ανακοινώθηκε ο Guardiola τέλος.
1: Τότε λοιπόν.
0: Μαρέσκα. Πρώτον.
1: Ωραία.
0: Πρωτάθλημα να πάρει δύσκολο. Γιατί την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος και είναι, μάλλον Κυριακή είναι. Παίζει η Άρσεναλ με την Κρίσταλ Πάλας.
1: Κινδυνεύει η Κρίσταλ Πάλας.
0: Τι κάνει η Κρίσταλ Πάλας.
1: Σώθηκε.
0: 45 έχει η Κρίσταλ Πάλας και 36 έχει η West Ham.
1: Αδιάφοροι.
0: Μα ένα βαθμό να πάρει σήμερα η Τότεναμ, η West Ham πέφτει. Στην ισοβαθμία βάφεται η West Ham.
1: Το τρίκ με τα 10 εκατομμύρια, τα ξέρεις, με την κρίση τα μπάλα.
0: Δεν είναι τρίκ.
1: Τι είναι.
0: Ποιο τρίκ, τι είναι αυτά που λέει.
1: Το ξέρεις.
0: Ξέρω.
1: Πες το στον κόσμο.
0: Έχει δώσει η κρίση τα μπάλα στον Έζε.
1: Έτσι.
0: Στην Arsenal.
1: Ωραία.
0: Και συνήθως οι ομάδες.
1: Αν το πάρει το πρωτάθλημα.
0: Βάζουν.
1: Ρήτρα.
0: Όχι.
1: Στόχο.
0: Πριν στόχο. Πριν,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει ένα πριν.
1: Λέει,
0: το οποίο έχει ένα ποσό
1: 10 εκατομμύρια.
0: 10 εκατομμύρια ευρώ για τον Έζε, αν η Άστον Βίλα ή η Άρσεναλ κατακτήσει το πρωτάθλημα. Και ρωτάω τώρα εγώ, είσαι ο πρόεδρος του μεγαλομένου του Κρίσταρ Πάλας. Δεν λέω ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Και ξέρεις ότι αν θα πάρει η Άρσεναλ το πρωτάθλημα, θα πάρει και 10 εκατομμύρια. Τι θα κάνεις.
1: Θα μοίραζα τα 10 εκατομμύρια δραχμές. Παίκτες μου άμα χάλανε.
0: Ευρώ, ρε.
1: Ναι, άμα χάλανε.
0: Οπότε. Το δε άλλο.
1: Τι θα τα κάνει τώρα, 10 εκατομμύρια.
0: Πού είναι η Μπόρνμουθ. Έκτη.
1: Έκτη.
0: Πόσο βαθμούς έχει.
1: 60, 55.
0: 55.
1: 55.
0: Ποια την ακολουθεί. Η Μπράιτον.
1: Η Μπράιτον.
0: 53.
1: Ωραία.
0: Έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Αύριο παίζει η Άστον Βίλα, Φράιμπουργκ. Φράιμπουργκ είναι η Άστον Βίλα. Αν το πάρει η Άστον Βίλα, οι 5 ομάδες που γίνονται Champions League γίνονται 6.
1: Γίνονται 6. Άρα έχει ενδιαφέρον.
0: Ωραία. Άρα για ποιο λόγο η Bournemouth που έχει παρουσιάσει πολύ καλό ποδόσφαιρο να είναι εύκολη λία. Εδώ έπαιζε με την Μπέρλι χθες η Arsenal και χαίρεσε μόνο ένα 0. Δεν λέω ότι δεν μπορούσε να βάλει
1: το ίδιο σκεπτικό. Εντάξει, θα μπορεί και
0: η Bournemouth είναι ενδιαφερόμενη.
1: Ναι, για Αγγλία μιλάμε τώρα έτσι.
0: Φίλε, πια, εδώ έπαιζε αδιάφορη Newcastle με του West Ham που δεν είναι αμελητές ποσοτική.
1: Πες τι έγινε στον κόσμο.
0: Και την έριξε 3.
1: Γιατί ομίλησε η Crystal Palace. Δύο στην Άρσεναλ.
0: Μπορεί να θυσιάζουν τα 10 εκατομμύρια για να κάνουν.
1: Δεν νομίζω είναι πολλά 10 εκατομμύρια για τους Άγγλους.
0: Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν έχω εικόνα.
1: Ελάχιστα, ναι.
0: Δηλαδή, αν είχα εικόνα, θα σου λέω ότι ναι. Τον ενδιαφέρον. Αλλά αυτά από μόνα τους δεν δίνουν ένα κίνητρο στον κόσμο να παρακολουθήσει τα παιχνίδια.
1: Ναι. Μπορεί να παρακολουθήσω.
0: Έφερες εδώ κέρασε και μπράβο σου. Ξέρασε να φέρει το καφέ μου, δεν πειράζει. Συγχώρα γιατί πιέζει.
1: Είναι υποχρεωμένο να σε φέρω καφέ, εσένα.
0: Δεν είχαμε πει ότι αν θα έχει καλά αποτέλεσμα θα μου βρει καφέ.
1: Με ένα καφέ, αν τη βγάλω.
0: Σου ζήτησε εγώ να μου κεράσει κανένα αυτοκίνητο. Ένα καφέ, είπα.
1: Συμφέρω αύριο. Εντάξει.
0: Για το καλό. Ναι. Κακό είναι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν. Σε είδα που μιλούσε και γελούσε.
1: Με ποιον μιλούσα.
0: Με κάποιον, αλλά επειδή είχε ίσω εφορία.
1: Ναι.
0: Μιλούσε δυνατά.
1: Και... Στο τηλέφωνο.
0: Ναι, και όταν έλεγε έχει δίκιο, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Για τον πάγο μιλούσατε. Γιατί γελούσε.
1: Για τον πάγο μιλούσα.
0: Ναι, κάτι για το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και γέλους και τον έλεγες έχεις δίκιο ρε.
1: Τι, δεν θυμάμαι, για πες εσύ.
0: Δεν άκουγα ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Πού να ξέρω εγώ γιατί γελάς.
1: Πες αφού σου το είπα, άντε πες. Αν έβγαινε ο ΠΑΟΚ στο...
0: Μου είπες ότι ο φίλος σου.
1: Ναι, μου είπε.
0: Αν ο ΠΑΟΚ... Και ΠΑΟΞής ο φίλος σου.
1: Αν ο ΠΑΟΚ...
0: Σου λέει πες ότι ο ΠΑΟΚ έβγαινε Champions League.
1: Σε ποιο γήπεδο θα έπαιζε.
0: Εσύ μου το πες.
1: Φέτος, ναι.
0: Εγώ δεν ξέρω.
1: Τούμπα δεν μπορεί.
0: Μου φάνηκε. Καφταζόγλιο δεν είναι έτοιμο.
1: Χαριλάδο το δίνει.
0: Δεν
1: στο
0: υπάρχει.
1: Δεν, πάει,
0: δεν υπάρχει γήπεδο να παίξει γύρω-γύρω. Ναι. Μόνο
1: ξέρει,
0: στο ΆΚΑ.
1: Θα πάει στο ΆΚΑ.
0: Θα πήγαινε.
1: Γιατί δεν πάει.
0: Δεν ξέρω, ρε Σικώστα, θα ρωτάω. Αυτό είπε ένα σκεπτικό.
1: Αν πήγαινε ο
0: Εσύ γελούσε.
1: Στο Champions League, το γήπεδο του ΠΟΚ δεν προδιαθέτει. Πώς θα λένε,
0: δεν έχει προδιαθέσει. Δεν το εγκρίνει η UEFA.
1: Ναι. Εδώ γύρω δεν έχει. Μόνο Αθήνα. Καραϊσκάκη.
0: Καραϊσκάκη, ο ΆΚΑ και η Αγγελία.
1: Σε ένα από αυτά θα πήγαινε.
0: Το Πανθεσσαλικό πληρεί τους όρους.
1: Δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Μπορεί.
0: Είναι πιο καινούργιο γήπεδο.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Χωρητικότητες, αυτά αποδυτήρια δεν ξέρω. Εγώ το Αλκαζάρ πήγαινα.
0: Δεν ρώτησα.
1: Δεν ξέρω. Με πιάνει αδιάφορο.
0: Το έλευση έρινα που είναι πιο καινούργιο. Με βάρμα αυτά εδώ.
1: Μπορεί. Μπορεί. Πάντως στην Τούμπα δεν μπορεί. Ο ΠΑΟΚ. Και τι έλεγε δηλαδή. Δεν ήθελα να βγει ο ΠΑΟΚ δεύτερος. Εάν δεν ήθελα να βγει ο ΠΑΟΚ
0: δεύτερος. Εσύ γελούσε με τον άλλον, δεν ξέρω γιατί. Σκεφτόταν διαστραμμένα και γελούσε.
1: Εάν δεν ήθελα να βγει ο ΠΑΟΚ δεύτερος για άλλους λόγους και είναι θεωρητική και δεν μπορούμε να του πούμε. Δεν μας ενδιαφέρει.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα θα. Κυριακή κοντή γιορτή. Ξεκινάνε μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Προπονητές, παίκτες.
0: Έχουμε δανεικοί. Κλεισμένο προπονητή για τον Άρη, κλεισμένο για τον Ηρακλή.
1: Κλεισμένο για τον Παναθηναϊκό.
0: Έκλεισε.
1: Έκλεισε.
0: Γιατί ακούω ότι δεν έκλεισε.
1: Έκλεισε, λέει. Ναι.
0: Αυτός που ήταν Κοπεχάγη.
1: Ναι, ναι, αυτό το 38χρονο.
0: Μάλιστα. Ρίσκο.
1: Στην ΑΕΚ έμεινε.
0: Στην ΑΕΚ αν δεν έμεινε, πουθα. Ο Μεντίλη παρμένει.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Έτσι μαθαίνω.
1: Ναι.
0: Αν έμαθες κάτι άλλο.
1: Όχι, θα μιλήσει, δεν ξέρω.
0: Έμαθα τι μένει, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω, δεν είναι σίγουρο. Από όλους αυτούς ο Μεντιλίμπαρ δεν ξέρουμε.
0: Κοιτάξτε.
1: Ούτε ο Λουτσέσκου ξέρουμε.
0: Φυσικά.
1: Ούτε ο Μεντιλίμπαρ και ο Λουτσέσκου είναι ερωτηματικό αν θα μείνουν φέτος.
0: Άκου.
1: Ναι. Ο ρωσικό μέσο λέει εδώ. Ποιο το λέει, το Μέντροσπορ.
0: Θέλει Ταλαλάεφ για προπονητή στον ΠΑΟΚ.
1: Αυτό είναι.
0: Τι να σου πούμε, με τον ΠΑΟΚ τα έχουμε δει όλα.
1: Ναι.
0: Τίποτα δεν μου φαίνεται παράξενο. Τίποτα δεν μου. Γιατί μην ξεχνά, θα ανοίξουμε και μεταγραμμέ. Ότι από τους φίλους του ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου τάξε περισσότερο από τον οποιοδήποτε.
1: Πότε?
0: Το Σαββατοκύριακο.
1: Εγώ δεν είδα οργή.
0: Στα social. Όχι οργή.
1: Social, μωρέ. Τα social πατάει το κουμπί. Εντάξει. Εγώ στις γραμμές και στο δρόμο και στην ατμόσφαιρα είδα κάτι παοξίδες οι οποίοι σαν να το περιμέναν. Δεν είχαν και καμιά. Απλά το 0-2-2-2 ήταν με... λίγο. Ναι, ναι. Δηλαδή.
0: Ήταν ανορθόδοξο.
1: Ναι. Ήταν λίγο ανορθόδοξο.
0: Ανώμαλη προσγείωση.
1: Αλλά ήταν σαν να κάτι το αναμενόμενο. Και δεν είχαμε πολλά καυγίσματα. Υπό άλλες συνθήκες θα είχαμε χοντρά καυγίσματα. Ούτε οργανωμένοι βγάλανε τίποτα. Ούτε είχαμε μανούρες, ούτε είχαμε στο κήπεδο τα αεροδρόμια, ούτε στο Facebook. Τώρα η Λούλα και η Κούλα είπανε Λουτσέσκου φύγε. Σκίσχε το καλτσόλ που ήταν και μπικ. Και ρώσε παράτατα έχουμε και το Μιστακίδη. Άλλη λαμογιά. Κάτω από το Μετρόπολη στο... Πες το λίγο. Κάτω από το Μετρόπολη στο... μια ανάρτηση.
0: Τα social.
1: Ναι. Πέρσι τέτοιο καιρό και λίγο πιο μετά. Λαμόγια τα πήρατε από το Μιστακίδη, αλίτες, ροζέ. Τώρα το 60% βρίζει το Σαββίδι. Άμα δεν κάνει μεταγραφές θα γίνουν 80%. Εάν ο ΠΑΟΚ έβγαινε δεύτερος και έπαιρνε το κύπελο, δεν θα λέγαν τέτοια. Δηλαδή, φαντάσου ένα Μετρόπολη.
0: Λογικό.
1: Κάτσε λίγο, ρε, κάτσε λίγο. Δηλαδή, τι πρόβατα είναι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Τι πρόβατα, μπε, τι μπε, άκουδο. Τι πρόβατα είναι. Πέρσι έγινε αυτή η ιστορία με το Μιστακίδη και το Σαββίδη. Το Μετρόπολη πήρε το μέρος του Μιστακίδη. Έτσι. Έγινε αυτή που έγινε, φασαρία, τα ξέρουμε γνωστά. Βρίζανε από κάτω, αλυταράδες, τα παίρνετε το ένα το άλλο. Τώρα ο ΠΑΟΚ δεν παίρνει κύπελο. Βγαίνει τρίτο σε βαθμολογία, δεν παίζει μπάλα. Έτσι. Και κάτω από τέτοιες παρόμοιες αναρτήσεις του. Γιατί είναι παρόμοια αναρτήση του.
0: Υπάρχει μεγάλη χρησιμοτική υπέρ του Μιστακίδη.
1: Ναι, έχουμε το Μιστακίδη και άλλα μίστα που το λέγανε ο δωτός του Μητσοτάκη. Άρα καταλήγουμε, από εμπειρία σας το λέω, ότι τα αποτελέσματα κρίνουν και τα.
0: Δοκάρι και μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Όλα καλά. Δοκάρι και έξω κρίνια.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα, άμα δεν κάνει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ, φέρει τίποτα Τσετσένους, φέρει τίποτα δανεικούς κτλ., θα αρχίσουν να γράφει το Μέντροσπορ και από κάτω θα λένε μη στα πάρει την ΠΑΕ. Αυτή είναι η φιλαθλική οπαδή των ομάδων και έτσι λειτουργούν και τα μέσα. Ωραία. Κάθισα επίτηδες πέρσι να διαβάσω όλα τα σχόλια. Τα πεθάνετε, κατάρες, καρκίνο να βγάλετε κτλ. Και τώρα είναι με το Μιστακίδη. Έχουμε το Μιστακίδη, αν δεν μπορεί να κάνει. Αν δεν μπορείς θα το κάνει ο Μίστα. Το λέγανε δωτό του Μητσοτάκη.
0: Πώς το κάνεις?
1: Είναι δωτός! Είναι δωτός!
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Οι φίλοι που γράφουν. Το δωτός του Μητσοτάκη! Πάρε το λιμάνι! Κατάλαβες τι γίνεται. Ο παδός εύκολος είναι. Αυτοί είναι όλοι εύκολοι. Εύπλαστοι. Κατάλαβες? Είναι δωτός!
0: Πώς το λέγανε?
1: Είναι δωτός! Είναι δωτός!
0: Επανάθεμα.
1: Γιατί πάει!

0: Που δύο.
1: Και μπαλώνει κιόλα.
0: Κατάλαβε. Και πλακώνεται κιόλα. Είναι όπλουτη.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Και τη θάρμη! Και τη θάρμη!
1: Όχι. Όχι. Το καλύτερο απ' όλα. Εκεί θέλω να το κάνει. Να το κάνει για να πάμε σε μπάσμπι.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Το καλύτερο απ' όλα ήταν όταν είχε βανίσει το παραδάκι για πρώτη φορά. Που τη φώναζε ο άλλο
0: και. Και την ΠΑΕ! Άμα πάρει το πρωτάθλημα, δεν θα φωνάξει και την ΠΑΕ. Άμα βγει τρίτο, μιστακίδι! Και την ΠΑΕ! Και την ΠΑΕ! Έτσι είναι οι οπαδοί. Οι οπαδοί σαν τι γκόμενε. Άμα έχει λεφτά. Οι οπαδοί είναι γκόμενες. Σαν τις γκόμενες είναι. Εύκολες είναι. Οι γκόμενες είναι εύκολες και οι οπαδοί. Φέρε μου οπαδούς εμένα και φιλάδρους. Τους παίζω εγώ και φτεδάκια.
1: Φέρε μου τον Ιταλό δημοσιογράφο να πει ειδήσεις τώρα.
0: Ποιος είναι ο Ιταλός? Πολάκη Λουτσιάνο.
1: Ο κύριος Δημήτρης Ματσάρη. Λοιπόν, μπάσμπι για ειδήσεις και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
4: Τι υπέροχο σαλόνι!
3: Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικό. Πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
3: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Έντονη οσμή υγραερίου έχει προκαλέσει αναστάτωση σε πολλές περιοχές της Αττικής και έχει κινητοποιήσει τις αρχές, ενώ εκενώθηκε προληπτικά το Δημαρχείο του Παλαιού Φαλήρου. Όπως έγινε γνωστό, μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή βλάβη. Για πρώτη φορά συζητείται σήμερα η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Σειρά εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 18:30 η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας έχει προγραμματίσει να κάνει συγκέντρωση. Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη στην πλατεία της Αγίας Σοφίας στο τουρκικό προξενείο. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει με τιμότητα, ψυχραιμία και διάθεση για αποφυγή της κλιμάκωσης το επικείμενο νομοσχέδιο των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά διαμηνύει πως δεν θα αφήσει αναπάντητη οποιαδήποτε προσπάθεια θεσμικής καταχώρησης της γαλάζιας πατρίδας με την οποία η Τουρκία αμφισβητεί 152 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες. Την παραπομπή σε δίκη 4 αστυνομικών για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως ζητάει η εισαγγελέας για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα μπροστά στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναβγείρων τον Απρίλιο του 2024. Σε τακτικές μαφίας παραπέμπει η δράση των μελών της οικογένειας που συνελήφθησαν στην Κρήτη για εκβιασμούς, εμπρισμούς και ξυλοδαρμούς αγροτών στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Απέσπασαν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις 1.000 ευρώ μέσω εκβιασμών, με τους ερευνητές να εκτιμούν πως είναι περισσότεροι από 40 οι άνθρωποι που υπέπτυσαν τους εκβιασμούς, αλλά διστάζουν να μιλήσουν. Στην παραδοχή ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν δέχεται τελικά να μετανιώσει για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, προχώρησε ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ στη διάρκεια των συνομιλιών του με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν οι Financial Times. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6, όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης και στο 95 και 5 των FM. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής της Κακομοίρας. Καλό σας απόγευμα.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα ομάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.

0: Είπε όλα ο Μάστορας.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζομάτι Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
5: Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
6: If you're all in, we're all in.
5: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
7: Πήγαμε! Με το στόμα γεμάτο.
8: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο. Δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
9: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
10: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
9: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
10: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
11: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson. Με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
13: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Γυρίσαμε, Θανάση Πολίτη, πλέον στέλνουμε στον ήχον και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και ο χωρίς κόπο το παλιό στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα αναβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Έφυγε, μου λέει ο φίλος ο Βασίλης, από τη ζωή ο Τίτο Παστερνάκης.
1: Ναι, τον Παζιάννα.
0: Ένας από τους 6 Αργεντίνους του Παζιάννα που έβγαλαν τον Πας από την αφάνεια,
1: ναι, ναι,
0: και τον έκαναν Άγιαξ στην Συμπήρου και μάλιστα μια χρονιά αγωνίστηκε και στον Άρη.
1: Με τον Αλέφατο, ο Αλέφατος τον πήγε εκεί. Τον είχε στο Ρουφ και τον πήγε στα Γιάννενα.
0: Πες του Κωστή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για τον πυγμαχικό αγώνα κανονίζουν τα πάντα εδώ στην Αθήνα. Τρεις γύρους των 2 λεπτών με Μάνο Κυριαζή.
1: Τι θα πάρω?
0: Αυτά τα συζητάτε εγώ.
1: Λεφτά, τι θα πάρω?
0: Εγώ τι, εμάνα, τι,
1: λεφτά, τι θα πάρω? Τζάμπα δεν το κάνω.
0: Φίλος δεν είναι, Βαγγέλης.
1: Ναι, πρόκειται. Λεφτά, ναι.
0: Εγώ μπορώ να κάνω άλλο πράγμα.
1: Όχι, ναι, άνοιξε γραμμές.
0: Θα τις ανοίξω.
1: Ναι, άνοιξε.
0: Να ζητήσω τον αγώνα.
1: Τελείωνε.
0: Εντάξει.
1: Τελείωνε, κρύε.
0: Λοιπόν, τα 3 εντάρια είναι δικά σας. Νομίζω ότι έχετε να πείτε πολλά, κυρίως μετά τα.
1: Τι σκαλέτα είχες για να πούμε πολλά?
0: Για τα όσα,
1: δηλαδή,
0: τα όσα γίνανε στη λεωφόρο.
1: Τι έγινε στη λεωφόρο?
0: Το μηδέν.
1: Δεν πάω και είμαστε. Άλλες ομάδες δεν έχει εδώ, δεν έχει τίποτα άλλο να πούμε.
0: Έχουν να πούνε για Γρηγορίου.
1: Εντάξει, το είπαμε.
0: Έχουν να πούνε πολλά πράγματα. Δεν κατάλαβα. Είσαι καλύτερα, όντως.
1: Είσαι.
0: Λοιπόν, έχει γραμμές ελεύθερες. Καλησπέρα. Βάλτε ακουστικά σου.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Τι κάνουμε?
1: Καλά είμαστε, εσύ?
2: Αυτό που λέω.
1: Ναι.
2: Ακούγα πριν ότι είσαι ακόμα ενεργητικός, λέει, στο κουμπέ της γυναίκες.
1: Τι είπε, λέει?
2: Είσαι ενεργητικός, λέω, με τις γυναίκες ακόμα.
1: Είμαι ενεργητικός?
0: Με τις γυναίκες.
2: Με τις γυναίκες. Ακόμα. Είσαι.
1: Γιατί ενδιαφέρει τη μητέρα σου για κάνα δεσμό?
2: Όχι, μητέρα μου. Έχω μια γειτόνισσα εδώ, ρε φίλε. Είναι 82 χρονών, ρε φίλε. 82 χρόνια δεν έχει το κουμπί.
0: Αυτό είναι δικό μου, τάργη.
1: Αυτό είναι του κόκκινου.
0: Μην με προσβάλλεις.
1: Η μητέρα σου πόσο χρονών είναι, η μητέρα σου?
2: Λέει, η μητέρα μου είναι χειρά εδώ και 2 χρόνια και σε παρακολουθεί.
1: Ωραία, τεφαρίκι είναι. Κανόνισε ένα ραντεβού με τη μητέρα σου, την περιποιηθώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Άμα ψάχνει να είμαι ενεργητικό ακόμα με τι γυναίκε. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ναι.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
4: Ραπτόπουλε, θέλω να σχολιάσει τι δηλώσει του μήνου. Τίποτα άλλο δεν θέλω.
1: Λοιπόν, μην κοροϊδεύετε το μήνο.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Μην μιλά, Κωστή. Μην μιλά, Κωστή. Παιδιά, ακούστε λίγο κάτι. Γιατί.
4: Θέλω, αυτά πρέπει να τα λέτε. Μην σκεφτείτε
0: γιατί. Άκου λίγο κάτι. Άκου λίγο κάτι. Γιατί η ανθρωποφαγία έχει όρια.
1: Εγώ κύριε με
4: συγχωρείτε. Είναι ανθρωποφαγία. Είναι θέμα αξιοπρέπειας.
0: Όχι, φίλε, είναι. Εγώ, φίλε, επειδή.
4: Είναι θέμα αξιοπρέπειας.
1: Άστο να μιλήσει, Γρηγόρη. Άστο να μιλήσει. Ποια είναι η ένστασή σου? Θα σου πω εγώ ποια είναι η ένστασή μου, ναι. Το μήνο καταρχήν δεν μπορώ να το κοροϊδέψω γιατί. Ένα λεπτό. Καταρχήν έχει πρόβλημα υγείας. Άρα δεν μπορώ να κοροϊδέψω έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα υγείας. Πρώτον. Ένα λεπτό. Να ολοκληρώσω. Ο μήνος, από ό,τι έμαθα, έχει ένα πρόβλημα υγείας. Δεν μπορώ να κοροϊδέψω έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα υγείας. Και μάλιστα, εγώ δεν το ήξερα και ανέβασα χιουμοριστικά και το έβγαλα μετά. Πρώτον. Δεύτερον.
4: Όχι.
1: Δεν τελείωσα.
4: Okay,
1: οφείλει βέβαια η εταιρεία έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα υγείας τέτοιου είδους να μην τον εκθέτει. Και να μην εκθέτει και ο ίδιος τον εαυτό του. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Αλλά δεν μπορώ εγώ να κοροϊδέψω το μήνο επειδή μπέρδεψε τα λόγια του επειδή έχει ένα θέμα υγείας. Είναι απάνθρωπο. Δεν είναι σωστό.
4: Δεν μιλάμε για εταιρεία. Δεν μιλάμε,
1: είναι η ΕΤΡΙΑ είναι εταιρεία.
4: Η
1: ΕΤΡΙΑ είναι εταιρεία. Εκεί που δουλεύει ο Γιώργος.
4: Όχι, δεν είναι εταιρεία που την πληρώνω εγώ και εσύ.
1: Ναι, δεν πάμε να είναι εταιρεία. Ναι.
4: Αν ήταν στο Μετρόπολης, να τον κρατούσατε και να τον πληρώνατε οι υπόλοιποι. Εγώ δεν εξετάζω αν είναι ασθενής.
1: Γνωρίζω ότι είναι ασθενής και δεν μπορώ να γελάσω με αυτό που έγινε.
4: Ναι,
1: δεν μπορώ να γελάσω. Όχι.
4: Είναι πολύ σοβαρός.
1: Όχι, είναι σοβαρό. Ναι.
4: Δεν γελάω. Απλά θέλω αυτά τα πράγματα να τα βγάζετε, να τα σχολιάζετε.
0: Να βγάλουμε τι, έφυλε. Να βγάλουμε τι.
1: Γιατί μην φωνάζεις.
4: Όπως βγάζετε όλα τα άλλα στα άπλυτα στη φόρα.
0: Ποιο είναι το άπλυτο, ρε φίλε, για πες μου.
1: Μην φωνάζεις, ρε κόκκινε. Να μας πει ο άνθρωπος
0: ποιο είναι αυτό που έπρεπε να βγει.
1: Ορίστε, πες το, πες το.
4: Ότι έπρεπε να πείτε εσείς σαν δημοσιογράφοι συνάδελφοι να το προστατέψετε και να πείτε βγαίνω εγώ έξω, βγαίνω μπροστά και ζητάω από την εταιρεία, από το κράτος, από την ΕΡΤ που είναι το κανάλι, να τον αποσύρει. Αυτό πρέπει να κάνεις. Είσαι συνάδελφος.
0: Φίλε,
4: άκου
0: δύο πράγματα.
4: Γιατί... Δεν βγήκα για να το κοροϊδέψω.
0: Άκου λίγο. Δεν είπα εγώ ότι έκανε κάτι τέτοιο. Άκου λίγο.
4: Εγώ με το μήνο.
0: Μπορώ να μιλήσω.
1: Να ολοκληρώσει.
4: Είμαι δημοσιογράφος. Και κάποια στιγμή έκανα την πρακτική μου στη δουλειά. Έχω όνομα και επίθετο. Λοιπόν, είμαι 65 χρονών. Στα 58 μου ήθελα να κάνω την τρέλα μου. Και το γνώρισα εκεί τον Γιώργο. Αξιοπρεπέστατος άνθρωπος. Αλλά αυτό που βλέπω είναι ρε παιδιά, ελεηνό. Πώς θα το κάνουμε. Πρέπει να το προστατέψετε. Όσοι είστε συνάφοι, όσοι είστε δικοί του. Καταρχήν εσείς.
1: Κατανοητό, κατάλαβα. Ναι.
4: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
4: Καλά.
0: Δεν άκουσα την απάντηση.
1: Πες την απάντηση, κόκκινε.
4: Συγγνώμη, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ φίλε, το είδα. Νόμιζα ότι παθαίνει κεφαλικό. Ήμουν σίγουρος ότι παθαίνει κεφαλικό. Τρόμαξα. Οτιδήποτε άλλο έχετε στο μυαλό σας. Όλοι οι κακόβουλοι, κακοπροαίρετοι, οτιδήποτε.
1: Δεν είναι κακόβουλος αυτός.
0: Όχι, δεν λέω για το φίλο.
1: Δεν είναι κακόβουλος.
0: Δεν λέω για το φίλο.
1: Λέει προστατέψτε τον.
0: Δεν λέω για το φίλο.
1: Μην το βγάζεις.
0: Να ξέρετε ότι δεν ισχύει, υπάρχει θέμα όπως το είπε ο Κωστής.
1: Ναι, μην το βγάζεις, σου λέει. Δεν σε είπε κάτι άλλο.
4: Ναι, ρε, Γρηγόρη μου, εντάξει, έτσι. Ναι. Αλλά γιατί εκτίθεται. Και δεν σου λέω, το λέω και πάλι. Δεν με πειράζει να ήταν στο Μετρόπολης ή ξέρω εγώ στο Λίμπερο ή δεν ξέρω ποιο άλλο ραδιόφωνο. Με πειράζει. Που είναι με κρατικό χρήμα και επειδή γίνονται πάρα πολλά στις μέρες μας, δεν μπορώ ρε φίλε να πούμε και στο κάτω-κάτω είναι 65 χρονών. Πόσο είναι, 60, πόσο είναι.
0: 62 είναι ο Γιώργος.
4: Πρέπει, πρέπει να αποσυρθεί. Αυτό.
1: Κατανοητό. Δεν είναι καλή βούληση ο ακροατής. Να σε καλά,
4: με
1: φίλε,
4: πολύ καλή βούληση. Είμαι καλοπροαίρετος.
1: Πάντως να ξέρεις ότι ούτε ήταν πιωμένος, ούτε είχε ένα πρόβλημα υγείας.
0: Καμία σχέση.
1: Έχει πρόβλημα υγείας.
0: Ούτε ποτέ τίποτα.
1: Έχει πρόβλημα υγείας. Τέλος.
0: Εσύ δεν τρόμαξες, τον είδες.
1: Όχι, εγώ ήξερα ότι έχει ένα θέμα και φοβήθηκα μήπως πάθηκε δεύτερο ναι.
0: Δεν σκέφτηκες το ίδιο εμένα, ότι παθαίνει κεφαλικό.
1: Την πρώτη φορά νόμιζα ότι ήταν κάτι άλλο και μετά κατάλαβα ότι ήταν κάτι σοβαρό. Δεν κοροϊδεύουμε τέτοιες καταστάσεις. Βεβαίως μπορεί να διαμαρτυρηθείς γιατί σου λέει άμα είσαι άρρωστος κάτσε σπίτι. Όπως μου είπαν και εμένα δεν είσαι ο Ραπτόπουλος που ήσουν γιατί ήσουν πιο ενοχελικός κτλ. Εντάξει. Δέχτηκα και εγώ την κριτική μου. Ερχόμουν άρρωστος. Δεν μου ήταν εύκολο.
0: Σε πολλούς.
1: Και πονούσα και έκανα και δεν
0: μπορούσα. Και σε μένα έχει συμβεί.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Πάμε. Καλησπέρα. Ναι.
3: Χαίρετε κύριε. Καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
3: Τι κάνετε, καλά.
1: Καλά κύριε. Ναι.
3: Ξέρεις που είμαι.
1: Όχι.
3: Αλλά μάθες τώρα. Είμαι στην περιφέρεια να του Αιγαίου. Περιφερειακή να τον τακώ. Και είμαι μπροστά στη σημαία. Και τι κάνω. Εμείς προσοχή.
1: Τι κάνεις?
3: Εσύ τι ξέρεις τι κάνεις? Μιανάς. Άντε γεια.
1: Όσα, αυτός παίρνει πιο πολλά χάπια από σένα. Τι παίρνεις 14, αυτός παίρνει 20.
0: 13,
1: αυτός παίρνει 20. Πες γραμμές.
0: Το 23, 10 και 3 είναι τέργια είναι λεφτά.
1: Πουλήσεις εσύ Γρηγορίου εδώ πέρα.
0: Δεν πουλήσα Γρηγορίου.
1: Θα πουλάς Γρηγορίου ρε. Όλο το σκηνικό είναι... Ας το Γρηγορίου. Όλο το σκηνικό είναι αύριο. Το κόμμα της Καριστιανού. Ας το Γρηγορίου τώρα και τον Τσετσένη και οι Γεωργιανοί που θα έρθουν.
0: Αύριο ανακοινώνεται.
1: Η δεξιοί είναι. Περίμενε. Με τα γουνάκια εκεί του άλλου. Αύριο η Καριστιανού.
0: Αύριο ανακοινώνεται.
1: Όχι αύριο. Μεθαύριο.
0: Το ΣΥΕΞΤΕ.
1: Ναι. Πέτε μου εσείς αν ψηφίσετε το κόμμα της. Αν σας εμπνέει αυτή που πήρε.
0: Ξέρει ποιους θα έχει.
1: Κάτι από τη Ρωσία έχει.
0: Κάτι ακούστηκε, κάποια ονόματα.
1: Ρωσόφιλο το
0: ο
1: κόμμα.
0: Ο κύριος Αυγερίνο έχει... Είναι δεδομένο ότι είναι ρωσόφιλο.
1: Τι είναι γλωσσόφιλο.
0: Στον κύριο Καραχάλιο έκανε μήνυση.
1: Άμα άρχισε Καριστιανού τι μηνύσει, δεν το ξεκινά καλά το έργο. Άμα άρχισε τι μηνύσει. Δεν το ξεκινά καλά.
0: Αν δεν ισχύει αυτό.
1: Τι δεν ισχύει. Πώς δεν ισχύει, αφού αυτού που παίρνει είναι φιλόρωση. Τι είναι δηλαδή.
0: Δεν έχει άλλου.
1: Έχει μια κατεύθυνση το κόμμα της. Δεν λέμε είναι καλό ή κακό. Έχει μια κατεύθυνση.
0: Δεν το ξέρω.
1: Η οποία κατεύθυνση, πάρε γραμμές, η οποία κατεύθυνση χτυπάει αυτή τη στιγμή Το κάναμε το πρωί θέμα στην εκπομπή γι' αυτό. Δεν πουλάει τώρα ο Άρης και ο Πάο και, το, και ο Γρηγορίου και ο Λουτσέσκου που έχει γίνει σαν αρσενική αγριά. Σε ένα χρόνο γέρασε, σαν να γίνει 80 χρονών είναι τώρα ο Λουτσέσκου. Τον κρατήσει, δεν τον κρατήσει. Θα φάμε όλο το καλοκαίρι. Βάλετε ο Βελόπουλος που είναι και αυτός ρωσόφιλος, το κόμμα του είναι ρωσόφιλο. Είναι
0: γιατί? Φίλο.
1: Άντε πάλι γιατί. Ράσε ένα κόκκινο να. Τι είναι.
0: Γιατί είναι ρωσόφιλο.
1: Τι είναι ρωσόφιλο, τι είναι γλωσσόφιλο είναι. Τι γιατί είναι ρωσόφιλο.
0: Από πού και ως που είναι ρωσόφιλο.
1: Μάθε, φίλος είναι, μιλάτε πίσω από την πλάτη μου.
0: Δεν είναι φίλος.
1: Λοιπόν,
0: δεν μιλάμε.
1: Και η Κωνσταντοπούλου και αυτή βάλετε. Εσείς θα ψηφίζατε αύριο το κόμμα της Καριστιανού με το Περιστέρι. Ναι ή όχι και γιατί. Και θα μου πείτε τι τάση έχει αυτή τη στιγμή. Οι ακροατές του Μετρόπολης τι θα ψηφίσουν. Μόνο περνάει τον Γρηγορίου και τον Καρυπίδη να μου κάνει εκπομπή εδώ πέρα το μεσημέρι. Πάρε γραμμές τώρα. Καλησπέρα.
0: Τρέμε singular logic.
1: Ναι, ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα. Πήρε το Περιστέρι.
5: Καλησπέρα.
1: Πήρε το Περιστέρι Καριστιανού. Έκανε κάκα το Περιστέρι να πούμε κάτω. Γιατί ήταν Περιστέρι για λερών και όλα. Ξέρεις εσύ, έχει δύο ξενοδοχεία.
0: Άστο, άστο.
1: Ναι, άστο.
5: Παθώνει. Κόκκινη με ακούς.
0: Βεβαίως.
1: Εδώ είναι κόκκινο, ναι.
5: Καλησπέρα και στο Ραυτόπουλο.
1: Καλησπέρα.
5: Λοιπόν, ακούστε για το Μήλο θα σα πω κάτι.
1: Ναι.
5: Ο άνθρωπος δουλεύει διότι το κολοσύστημα αυτό το υγείας που υπάρχει.
0: Μην μιλάτε άσχημα.
1: Μην ασχημονείτε κύριε, πείτε ό,τι θέλετε. Ναι. Μην ασχημονείτε. Κοπήκατε γιατί εδώ τα ραδιοτροπικά είναι αυστηρά.
0: Τα πρόστιμα πάνε σήμερα.
1: Τα πρόστιμα για ένα ΚΕΑ μας βάλουν πρόστιμο. Κοπήκατε κύριε ραδιοτροπικό, τον κόψαμε γιατί ασχημόνησε. Επόμενη γραμμή.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς τον.
1: Και για το μήνο ποια είναι η άποψή σας. Γιατί κάποιοι γελούσατε, εμείς σας λέμε και πρόβλημα υγείας. Ο άλλος λέει δεν θέλω να τον βλέπω, προστατεύστε τον. Είναι λεπτό
6: γιατί
1: το θέμα.
6: Γιατί να γελάσουμε ρε Κωστή, γιατί να γελάσουμε για το μήνο ρε. Ναι. Δεν τον ξέρουμε τόσα χρόνια τον Γιώργο. Λοιπόν, αυτός είναι. Και όταν, δηλαδή θα σου φέρω εγώ ένα παράδειγμα που έγινε εκεί στο
1: Ρόδο. Διαμαρτυρήθηκε ρε φίλε ο ακροατής.
6: Θα κοροϊδέψουμε τον άνθρωπο
1: που
6: είναι στον αέρα. Θα τον κοροϊδέψω εγώ τον άνθρωπο γιατί είναι 60 φεύγα χρονών. Και αυτό το κράτος μας θα το βγάλει στα 70. Τι να κάνει μέχρι τότε ο άνθρωπος, δηλαδή να πεθάνει. Τέλος πάντων. Τι κάνετε ρε Λεβέντες.
1: Προετοιμαζόμαστε για το
0: καλοκαίρι. Αυτός είναι καλά, εγώ δεν ξέρω. Αύριο θα ξέρω.
6: Α, να είσαι καλά και εσύ Γρηγόρη μου.
0: Δύσκολα να είμαστε καλά και οι ίδιοι.
6: Ξέχασα όμως να πω την εισαγωγή μου. 1000 χρόνια Ηρακλής γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Ούτε 1000 χρόνια ο Ηρακλής θα γίνει, ούτε γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα κάνουμε καμιά μεταγραφή ρε Γρηγόρη.
1: Ποιος, ο Ηρακλής.
6: Που μπλέξαμε.
0: Ο ΠΑΟΚ.
6: Ο ΠΑΟΚ θα κάνει ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει θέμα. Λεφτά υπάρχουν που είπε και ο Γιωργάκης.
0: Ινσίνιε φέρνω, τρέμε.
6: Τι φέρνει.
0: Ινσίνιε.
1: Τον Ινσίνιε φέρνει λέει.
6: Το ξέρεις, το ξέρει μάλλον ταυτόνα πως τον είπες.
0: Βρε βλάχο ΠΑΟΚ θα πεις το για τον Ινσίνιε.
6: Κοιτάξτε να σωθείτε του χρόνου πρώτα ο Θεός. Κοιτάξτε να σωθείτε, λοιπόν, και φέρτε όποιο θέλετε.
0: Θα σε κάνει ένα πάρτι ο Ματσάρι.
6: Και σιγά να μην μας κάνει. Με τα 1000 ζόρια τον κλείσατε και αυτό να. Άμα δεν τον έδινε κανένα λουκουμά ο άλλος, δεν θα καθόταν να πούμε.
1: Λουκουμά.
0: με τσουρέκια τον έκλεισα από ό,τι έμαθα.
6: Γεμιστό, γεμιστό.
0: Πάντα.
6: Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πρέπει να βρεις τον φίλο μου τον Αντωνιάδη, γιατί θα γίνει πόλεμος, έτσι. Πρέπει να βγει να μην αρχίσω και κατηγορώ τον Ηρακλή και βγει και με βρίσει πάλι. Έτσι.
1: Κατόρθωσε να μαλώσει και με τον Αντωνιάδη ο κόκκινος.
0: Εγώ.
1: Να παρεξηγηθεί.
6: Τι λες τώρα, Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Γρηγόρης είναι πολύ καλός άνθρωπος. Εσύ είσαι κοπριά. Άντε, γεια.
0: Είναι αυτό που λένε κακό σκυλί. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε.
7: Ναι, εγώ είμαι.
1: Μάλιστα.
7: Ναι. Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα κύριε, εσείς.
7: Ραπτόπουλε, σε πειράζει η Ρωσία.
1: Δεν με... εμένα, γιατί να με πειράξεις.
7: Ναι, εσένα προσωπικά.
1: Καθόλου.
7: Σε πειράζει να στραφεί η χώρα προς τη Ρωσία. Ή γουστάρεις η Ευρωπαϊκή Ένωση και κονδύλια και μοιρασιά.
0: Η Ελλάδα, η Ελλάδα δεν είναι.
7: Βγήκατε όλοι για τη Ρωσία. Τι έχει προσφέρει η Ευρώπη, λέει Ραπτόπουλε, 20 χρόνια που έλεγε ο Σιμίτης να μπούμε να τρώμε με χρυσά κουτάλια. Και τα χρυσά κουτάλια ήταν το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία.
1: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανένα καθεστώ.
7: Τι πήρε η Ελλάδα από την Ευρώπη, μπορεί να μα πει.
1: Τα επιδόματα που παίρνει και κάνει. Τα επιδόματα που παίρνει και κάνει, βρε τεμπέλχα να πούμε.
7: Φτάνουν τα
1: ΟΠΕΚΕΠΕ να πούμε και λαμογέ.
7: Αυτά είναι.
1: Αυτά είναι.
7: Έξω και εδώ πέρα είναι. Πέντε φορές κάτω και εδώ είναι πέντε φορές πάνω. Μπορείς να μου πεις τι προσέφερε η Ευρώπη.
1: Και η Ρωσία δεν με προσφέρει.
8: Τι σου προσέφερε?
1: Τι θα με προσφέρει η Ρωσία?
8: Σου προσέφερε κάτι, εκτός ότι ο λαός έχει
1: πτωχοποιηθεί. Τι θα με προσφέρει?
8: Φθηνό
1: πετρέλαιο. Μισό, βρε, μισό, βρε, αριστερή, μισό. Τι θα με προσφέρει η Ρωσία? Τι θα με προσφέρει η Ρωσία?
0: Φίλε, περίμενε.
1: Το
0: κανακόλα σου. Περίμενε λίγο. Φθηνό φυσικό. Περίμενε.
8: Και να έχεις τα λεφτά να τρώω στην οικογένειά σου. Άλλος με 700 ευρώ δεν μπορεί να πάρει 20 ευρώ το κιλό μοσχάρι. Και
1: τα περιμένω να με σώσει ο Πούτιν, ρε.
8: Το
1: ναι. Να με σώσει ο Πούτιν.
0: Φθηνό πετρέλαιο, φθηνό φυσικό.
1: Να με σώσει ο Πούτιν, ναι.
8: Ναι.
1: Όπως τα αριστερά καθεστώτα που πεινάγανε, να πούμε. Με τους τενεκέδες τρώγανε, ναι. Με τους τενεκέδες τρώγανε. Άντε βρε τώρα.
8: Θα είμαστε όλοι στην Γαριστιανού και γουστάρουμε. Καριστιανού και τα λαμόγια, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ να πάρουν όλοι τον μπούλο και όλοι.
0: Όχι τέτοιες εκφράσεις.
1: Όχι εκφράσεις, κύριε.

0: Πάσα να πάρουν όλοι τον μπούλο και όλοι.
1: Όχι τέτοιες εκφράσεις.
2: Όχι εκφράσεις, κύριε, πάνω στον ενθουσιασμό σας. Κοπήκατε. Να ψηφίσετε την κυρία Καριστιανού. Έχει πιο χοντρό πρόβλημα. Γιατί με το ρώσικο κόμμα της Καριστιανού, το ο Βελόπουλος, που είναι φιλορώσος κι αυτός, θα εκμεευτούν ψήφι πολύ. Γιατί η Καριστιανού
1: όταν γυρεύμα. Λέει ότι πρέπει να παίρνουν φθηνό πετρέλαιο και αέριο από τη Ρωσία, είναι φιλορώσος.
2: Ποιος το λέει αυτό?
1: Ο Βελόπουλος.
2: Άσε να ξέρουμε παραπάνω τι είναι ο Βελόπουλος. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Τι να πάρει.
2: Και καλά κάνει και ανήκει όπου θέλει ο κάθε Βελόπουλος και κάθε Καριστιανού. Εμείς καταθέτουμε τα γεγονότα. Και ο κόσμος κρίνει και ψηφίζει. Και εμείς καταθέτουμε τις απόψεις μας και λέμε αν έχει κάτι καλύτερο να μας δώσει ο Πούτιν, να πάμε τον Πούτιν. Θέλουμε όμως να μας εξηγήσετε τι θα μας δώσει ο Πούτιν περισσότερο. Σωστά.
1: Σωστά.
2: Αυτό είναι.
1: Παρακαλώ.
2: Θα μας δίνει. Ψάχνουμε να βρούμε δουλειά και δεν έχει. Έλα.
1: Επόμενος.
2: Κάνω εγώ εκπομπή με τον Γρηγορίου. Ναι, και με τον Κωνσταντέλια. Αν πρέπει να μείνει ο Κωνσταντέλια στους 7 λόγους. Εγώ σου πω 12 λόγους που πρέπει να φύγει ο Κωνσταντέλια σε άλλη εκπομπή. Έλα φίλε, ναι. Σου κάνω εγώ 12 λόγους που πρέπει να φύγει ο Κωνσταντέλια. Αλλά σε άλλη εκπομπή, όχι σήμερα. Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Αριανός.
2: Μάλιστα, κρίμα είσαι.
3: Ωραία. Να κάνω μία ερώτηση γιατί όλοι λιδωρούν τον Γρηγορίου. Ο Λουτσέσκου πριν έρθει στον ΠΑΟΚ που ήταν.
2: Στη Ξάνθη.
3: Άρα τα λεφτά μπορώ να σε κάνω και προπονητή.
2: 100%.
3: Άρα τελειώνει αυτό. Ραπτόπουλε, επειδή λιδωρεί συνέχεια τον Άρη, να σε κάνω μία ερώτηση.
2: Εγώ λιδωρώ τον Άρη.
3: Ναι, με τα λόγια σου, εγώ δεν σε.
2: Εγώ τον Άρη το λυπάμαι, ρε φίλε, δεν το λιδωρώ. Κάνεις λάθος.
3: Βρε, σε καταλαβαίνω εγώ. Ο μεγαλύτερος φόβος των παοξίδων ποιος είναι? Να έρθει ένας μεγάλος επιχειρηματίας στον Άρη ή να μην πάρουν 10 χρόνια τίτλο?
2: Αυτό μας το πούν μετά το διάλειμμα οι παοξίδες, οι φίλοι μου.
3: Γιατί αυτό μπορώ να το αποδείξω όταν ήταν άρθει ο Σιαό, το τι λέγανε και προσπαθούσαν να χαλάσουν κάτι και να στείλουν μην έρχεσαι εδώ ή με τον Αντιτοκούμπο που το μισούν τώρα. Και διάφορα άλλα. Με το Φανσί που κάποιοι μιλήσανε στον προπονητή. Είναι έτσι?
2: Έτσι είναι ακριβώς. Ναι.
3: Άρα ο αντίπαλος είναι ο Άρης.
2: Πάμε διάλειμμα γρήγορα και 31, μην ξεφύγουμε από τον χρόνο. Πείτε μας, εκλογές Οκτώβριο, Καριστιανού το κόμμα. Βελόπουλος τρέμει, ενοχλεί τη Νέα Δημοκρατία. Περίμενε, μωρέ. Ενοχλεί τη Νέα Δημοκρατία, Μαρινάκηδες και τα Τιάβτα. Η Κωνσταντοπούλου δεν θέλει να τη βλέπει τη φίλη μου την Καριστιανού.
1: Ποιος είπε πρώτος ότι έχουμε εκλογές Οκτώβριο? Ποιος είπε πρώτος ότι έχουμε εκλογές Οκτώβριο?
2: Γρηγόρης Κόκκινος. Έχουμε όμως.
1: Εννοείται.
2: Δηλώθηκαν.
1: Θα τα ακούσεις επίσημα.
2: Όπως όταν ότι έπεσε η Τρίπολη. Άσε με ρε Κόκκινε, Οκτώβριο είπες θα γίνουν εκλογές. Έτσι είπες.
1: Είπα φθηνό.
2: Ανακοινώθηκαν.
1: Θα ανακοινωθούν.
2: Θα ανακοινωθούν.
1: Ναι.
2: Διάλειμμα. Λες.
4: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβο οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο.
11: Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού.

0: και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
3: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
4: Μυρίζει λουχουδιά!
5: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
4: Πού πήγε πάλι!
5: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
5: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
6: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
7: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
8: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
7: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
9: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
10: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Η Γιαννήρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννήρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
7: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
8: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Απομένουν περίπου 20 λεπτά, 19 για την ακρίβεια, το 23-10-93-90 γίνει και πάλι δικά σας. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου φίλε.
2: Καριστιανού έρχεται με μπάντες Βελόπουλε. Με μπάντες έρχεται Μητσοτάκη. Τετακέ κάνει στις φουρκέτες των Άλπαιων. Τρέμε Κωνσταντοπούλου. Πώς το λένε τον άλλο τον κοντό στο Πασόκ.
0: Ανδρουλάκη.
2: Ανδρουλάκη.
1: Καλησπέρα.
2: Θα μπει με το Περιστέρι. Θα σας αλλάξει τα πετρέλαια εκεί με τους Ρώσους.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ναι, καλησπέρα.
1: Τι κάνετε κύριε Ραπτόπουλε, καλά?
2: Καλά λέω.
1: Θα ήθελα να απαντήσω, να δώσω απάντηση στον Αριανό. Εάν θα με πείραζε που θα έρθει με γεστάνα στον Άρη. Ο Αριανός έχει, ξέρεις, μεγάλο πρόβλημα. Και γι' αυτό δεν θα πάρει ποτέ, παίρνουν κάτι μίλκο, ξέρεις, κούπες και παρηγοριούνται. Γιατί η Αριανή ήθελες να κόψεις το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ και έχασες και το κύπελο, αλλά είδες και πρωτάθλημα στην έδρα σου μέσα. Το μεγάλο σου πρόβλημα είναι ο ΠΑΟΚ, δεν είναι το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ ο Άρης.
2: Μα κάνεις λάθος. Ανάλογα τα μεγέθη που είναι τεράστια διαφορά του ΠΑΟΚ με τον Άρη.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ.
2: ΠΑΟΚ έχει ξεφύγει, άκου να δεις. Ποια είναι η αλήθεια? Για μένα, ναι. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Ναι.
2: Ο Αριανός έχει το κόμπλεξ που έχει γιατί είναι μικρός. Είναι δεδομένο. Το ξέρω και συμφωνώ μαζί σου. Το κόμπλεξ του ΠΑΟΚ είναι μεγαλύτερο. Ξέρεις γιατί? Γιατί ενώ έχει ένα μικρό αντίπαλο μέσα στην πόλη και γενικά στη χώρα, ναι, το πρόβλημά του είναι ο Άρης, αλλά όχι ο Ολυμπιακός. Άμα παίξει Άρης Ολυμπιακός τελικό κυπέλου, το 99% των παοξίδων θα είναι με τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό είστε πιο κομπλεξικοί από τους Αριανούς.
1: Άκου, Ραπτόπουλε.
2: Αυτό που ακούς.
1: Να σου θυμίσω.
2: Αρχικόπλες είστε.
1: Λοιπόν, θα σου
2: την Καλαμαριά, βρε, ήτανε. Πήγατε να δίνετε το Μίτσελ και το αυτό, βρε. Λοιπόν, ξεφτύλες τώρα. Σοβαρά μιλάς.
1: Τα πλακώματα και αυτά.
2: Για πλακώματα. Δεν μίλησα εγώ για πλακώματα. Ορμήξατε τους παίκτες και το Μίτσελ και δεν έκανε αλλαγή ο άλλος. Καταγράφηκαν αυτά. Το κόμπλεξ των Αριανών. Το αρχικομπλεξικό Αριανών είναι δεδομένο. Το δικό σας είναι μεγαλύτερο γιατί εσείς μεγαλώσατε σαν εταιρεία, αλλά σαν οπαδοί είστε το ίδιο μικροί. Συνέχισε τα.
1: Να σε κάνω μια ερώτηση.
2: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Θυμάσαι τις εκπομπές που έκανες τότε όταν θα έπαιζε ΠΑΟ Κάρι στο πρωτάθλημα και ρωτούσε τους Αριανούς, θέλεις να χάσει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα? Να του κόψετε το πρωτάθλημα και να χάσει το κύπελο. Τι σου απαντούσαν, θυμάσαι?
2: Βέβαια. Να μην πάρουμε κύπελο, να χάσει το πρωτάθλημα. Φυσικά. Μα κομπλεξική, ρε φίλε, δεν είναι? Μα εσείς είστε μεγαλύτεροι.
1: Εγώ δεν έχω τέτοια κόμπλεξ όμως. Εγώ το μόνο πράγμα τότε που τους έλεγα, θα μας κόψετε το πρωτάθλημα, λέω, εάν μπορείτε.
2: Τι να κόψουνε? Τι πρωτάθλημα να κόψουν οι καψεροί, μωρέ?
1: Δείτε μέσα στο Χαριλάου και χάσετε και το κύπελο. Και έγινε έτσι όπως το είπα.
2: Τι πρωτάθλημα οι καψεροί να κάνουν, βρε? Τι να κόψουν πρωτάθλημα? Ούτε σε αυτό ήταν ικανοί με διαιτητή δικό τους. Τι να κάνουν οι καψεροί? Μικρύναν πολύ οι καψεροί. Πάμε, καλησπέρα. Οι καψεροί Αριανοί τι να κάνουν? Έλα, φίλε.
3: Όπως τα λες είναι, ρε.
2: Δεν ξέρω. Εσύ θα κρίνεις.
3: Όπως τα λες είναι, γιατί για μένα είναι φυσιολογικό Αριανός το να μην θέλει να προοδεύει.
2: Ο μεγάλος αντίπαλός του, βέβαια. Ο μεγάλος. Βέβαια.
3: Ναι, ο ΠΑΟΚ και οποιοδήποτε ΠΑΟΞής αυτή τη στιγμή, τόσο πολύ που έχει δυναμώσει, αν ασχολείται με τον Αριανό, έχουμε
2: σαν
3: θέμα.
2: Σαν εταιρεία, ο ΠΑΟΚ έτσι φωτός μπροστά και σε μπάσκετ.
3: Μπράβο. Ο οπαδός λοιπόν που ασχολείται αυτή τη στιγμή με τον Άρη και ανεβάζει post και.
2: Είναι αρχικόμπλας.
3: Όχι, νοητικό πρόβλημα θα το πω εγώ.
2: Εγώ δεν το λέω αυτό, λέω ότι το κόμπλεξ
3: το λέω εγώ. Λοιπόν, ερώτηση τώρα θέλω να σου κάνω. Από πού προκύπτει το 80% που λες το ότι θα γίνει και το 60% σήμερα, ναι, ότι βρίζουν το Σαββίδι και θέλουν το Μιστακίδη? Δηλαδή η κριτική, Κώστα, από πότε είναι φύγεσαι, έλα εσύ?
2: Θα σου πω.
3: Επειδή δηλαδή έκανε κάποια πράγματα, αλλά δείχνει ξεκάθαρα ότι ο άνθρωπος δεν βάζει μυαλό. Τα ίδια λάθη κάνει.
2: Πρόσεξε.
3: Ήρθε ο Ηλιόπουλος μέσα σε 2 χρόνια. Που ο Ηλιόπουλος, αν είναι εγώ κεντρικός, και αν θέλει να φαίνεται.
2: Τον είδες, έκανε στην άκρη. Έκανε την παράσταση, να πούμε.
3: Μπράβο, έκανε στην άκρη, άφησε τον Ριμπάλτα να δουλέψει. Όταν του είπε ο Νίκολης τον Οκτώβριο, έχω θέμα με τα ιατρικά, άλλαξε όλο το staff.
2: Και
3: ο δικός μας δεν βάζει μυαλό, να μην το πούμε. Δηλαδή, ή άμα το πούμε, σημαίνει ότι θέλουμε να έρθει ο Μιστακίδης.
2: Κοίτα.
3: Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αν θες, εξήγησε το μου τι είδες.
2: Σωστά μιλάς. Εγώ όμως, από πέρσι μέχρι φέτος, έβλεπα όταν ο ΠΑΟΚ δεν είχε αυτά τα θέματα με την αγωνιστική μέτρια έως κακή πορεία του, ότι το Σαββίδι τον υπερασπιζόταν και σε λαϊκές και σε αυτά και βγήκε και τα είπα. Τώρα βλέπω δεν τον υπερασπίζονται και μάλιστα έχω και το μαξιλάρι του Μιστακίδη του Δωτού. Πώς λένε αυτοί, εγώ δεν τον λέω τον άνθρωπο. Ο Δωτός, έχουμε το Δωτό. Άμα δεν μπορείς, το γήπεδο το κάνει ο Μιστακίδης. Λένε αυτοί, όχι εγώ.
3: Ναι, άρα λες αυτό, ότι το 60% έλεγε πάρε μπούλα άμα δεν μπορείς.
2: Τώρα!
3: Ή κάνανε κριτική. Αυτό σε ρωτάω. Είπες ότι κάθισα και τα είδα.
2: Ναι.
3: Αυτό σε ρωτάω. Ναι, είπανε πάρε μπούλα αν δεν μπορείς.
2: Όχι όλοι, όχι ψέματα θα σου πω. Αλλά ήταν ένα μεγάλο ποσοστό που έλεγε αν δεν μπορείς έχουμε Μιστακίδη.
3: Ωραία, Ακέντη. Και μία ερώτηση στον Γρηγόρη.
2: Σωστά, ένα λεπτό. Αλλά ναι, το άλλο που λες πολύ σωστά ήταν, είχαν το αίσθημα της κριτικής οι φίλοι του ΠΑΟΚ.
3: Ωραία, μία ερώτηση στον Γρηγόρη μπορώ να κάνω. Είναι εκεί, τι
0: εδώ είμαι.
3: Ρε Γρηγόρη, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί είδα τη συνέντευξη στον Κυριάκο που έκανε ο Μονεβασιώτης. Ναι. Εμένα αυτός ο άνθρωπος δεν μου έδειξε ότι ήρθε σαν πρόεδρος να πει «Εγώ είμαι προεδράρα, θα σας σώσω, θα σας κάνω». Οι λέξεις του λέγανε, οι δηλώσεις του συνέχεια, ότι ήρθα να βοηθήσω, ότι είμαι οικονομικά σε μια κατάσταση που γνωρίζω τα πράγματα και όπως βοήθησα την προηγούμενη ομάδα των Απόλλων Αθηνών, ότι ήρθα να βοηθήσω και τον Ερακλή και χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Μήπως έχουμε μπερδευτεί, δηλαδή μήπως η κριτική σε αυτόν τον άνθρωπο είναι λίγο υπερβολική. Δεν έδειξε ποτέ ότι εγώ είμαι προεδράρα και θα χώσω, θα κάνω, θα ράνω.
2: Απάντα.
0: Ποιος τι είπε κάτι για αυτό το πράγμα?
3: Όχι, σου κάνω μια ερώτηση εις Ηρακλειδέας. Άκουσα τη δήλωσή του, τον κράζει γενικά ο κόσμος. Δεν είναι συνέχεια παραπονιέται ο άνθρωπος ότι δεν στηρίζει
0: κάνεις λάθος.
3: Μπορεί να κάνω λάθος.
0: Ο μόνος που τον έκραζε είμαι εγώ.
2: Όπα.
0: Εντάξει, για τις τιμές του διαρκείας.
2: Α, ναι, σωστό. Ναι, όπα.
0: Για τις τιμές του διαρκείας. Φέτος.
3: Ναι, ο άνθρωπος ήρθε σαν πρόεδρος, ήρθε σαν οικονομική. Ναι, φυσικά.
0: Ήρθε σαν χορηγός στην αρχή. Μετά αποφάσισε να πάρει την ομάδα και είπε ότι αποπληρώνει τα χρέη. Ποια χρέη? Δεν άκουσα κάποιο όνομα ότι ξεχρέωσε το Ραπτόπουλο, τον Κόκκινο, τον οποιοδήποτε. Εγώ εκφράζω πορείες.
3: Μάλλον θα το κάνει μελλοντικά σιγά σιγά με την οικονομική διαχείριση,
0: λέει,
3: από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Έχω την καλή πρόθεση και λέω ότι το κάνει. Θέλει να μας πει ποιοι είναι αυτοί, ποια είναι τα χρέη που έχει απαλλαγεί ο Ηρακλής? Είναι παράλογο.
3: Εσύ το ξέρεις ότι ζητάει να έρθει πίσω, την άκουσε στην συνέντευξη, το ότι ζητάει να έρθει πίσω ο Ρέμος. Οι οπαδοί γι' αυτό πώς νιώθουν?
0: Κάνεις λάθος, δεν είπε αυτό το πράγμα.
2: Πώς δεν είπε? Και με τη Λιβιό είπε, και Ρέμο είπε, και ερωτικός ήταν.
0: Το έθεσε πολύ ωραία ο Κωστής. Είναι ερωτικός και λέει.
2: Συμπέκτη θέλει, ρε.
0: Θέλω να επιστρέψουν όλοι αυτοί οι οποίοι διοικήσαν τον Ερακλή.
2: Συμπέκτη
0: και
2: θέλει.
0: Να συνεισφέρουν.
2: Φράγκα θέλει. Συμπέκτη θέλει.
0: Θέλει λεφτά.
2: Θα ο Ρέμος να βάλει λεφτά.
0: Δεν αδόκιμα.
2: Να τη δίνει βούλα η θύρα 10. Το λέει.
3: Δεν αδόκιμα αυτό το πράγμα.
0: Γιατί να μην σε βαλίζω, ρε φίλε. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ούτε ήταν γιατί δύσκολο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
2: Μάλιστα, κύριε.
4: Πρώτα, κύριε Ραπτόπουλο, τα λέτε πολύ ωραία. Συμφωνώ μαζί σας. Είμαι βλάχου Παουγγίς που λες και εσύ, είμαι από την Ελασσόνα εδώ.
2: Ελασσονίτης είσαι.
4: Τι?
2: Ελασσονίτης, τι κάνει η Ελασσόνα, τι κάνει εκεί η ομάδα?
4: Η Ελασσόνα βράγει είναι σε καλύτερα της η ομάδα.
2: Εκεί προπονητής είναι ο ανιψιός του Δόνη, να πούμε. Ο Σαραφίδης, το ξέρεις? Είναι ανιψιός του Δόνη.
4: Όχι.
2: Δεν το ξέρεις. Συνέχα.
4: Όσο για τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι ο Λουτσέσκου πρέπει να φύγει.
2: Για ποιο λόγο?
4: Ό,τι πρόσφερε, πρόσφερε.
2: Έκλεισε ο κύκλος.
0: Και ποιο να έρθει?
4: Έκλεισε ο κύκλος.
2: Έκλεισε ο κύκλος.
4: Και συμφωνώ σε ό,τι λες. Είσαι πολύ μεγάλος μάγκας, αυτό που λέει. Αυτό θα σου πω.
2: Μάλιστα.
4: Άντε, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Ποιος να έρθει, είσαι πολύ μεγάλος μάγκας. Παρακαλώ.
2: Είσαι νοιάζει ένας, φιλασσόνε, τι δεν ξέρει από... Μάλιστα.
5: Αυτό που λέει.
2: Μάλιστα.
5: Μ' ακούς?
2: Μάλιστα.
5: Για το πρόβλημα υγείας που είχες,
2: ναι,
5: εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Και εγώ προσωπικά έκανα ένα χειρουργείο το Φεβρουάριο και ο γιατρός μου είπε κάθε τρεις μήνες να πηγαίνω να κάνω γενικές εξετάσεις.
2: Μάλιστα.
5: Και πήγα να κάνω εξετάσεις τώρα, mm-hmm, και μου λέει δεν δικαιούσε. Πρέπει να περάσουν 6 μήνες για να κάνεις εξετάσεις.
2: Ναι.
0: Ποιος το είπε αυτό?
2: Πρέπει να πληρώσεις δηλαδή, με άλλα λόγια.
0: Συγγνώμη, ποιος το είπε αυτό το πράγμα?
5: πήγαινε κόκκινη να το δεις ποιος είναι.
0: Κυρία μου, συγγνώμη λίγο. Δεν αμφισβητώ αυτό που λέτε.
5: Ναι.
0: Τι αιματολογικές εξετάσεις
5: ή... Ναι, αιματολογικές, βιοχημικές. Με λίγα λόγια ήθελα να... Ξέρεις πιο πολύ τι ήθελα. Επειδή έχω χάσει και ένα νεφρό και έπαθα μια ουρολίμωξη.
0: Κυρία μου, ακούστε, για να μην το κουράζουμε.
2: Άστε να μιλήσετε.
0: Για να μην το κουράζουμε. Ναι. Επειδή αύριο θα είμαστε σε κάποιο πολύ μεγάλο νοσοκομείο, θα σας πω αύριο, αν θέλετε, αφήστε το τηλεφωνό σας, τι ακριβώς ισχύει.
5: Περίμενες.
0: Εγώ το ακούω πρώτη φορά αυτό.
5: Συγγνώμη. Εγώ το ξέρω ότι ισχύει γιατί το έζησα. Πρόσεξε. Πήγα έξω σε γιατρό του ΕΟΠΗ. Μου έγραψε. Πάνω να δουλογράψω μου τις εξετάσεις να κάνω που μου είπε ο γιατρός του νοσοκομείου, βιοχημικές και. Και πατάει το αυτό, μου λέει έχεις κάνει το Φεβρουάριο, τον Ιανουάριο, πρέπει να περάσουν 6 μήνες. Λέω από πότε ισχύει, από φέτος. Εάν πας στο νοσοκομείο και σε δει γιατρός και σε κάνει μέσα εκεί είναι άλλο. Συνήθως πάμε εδώ στα βιοιατρικά κέντρα.
0: Συγγνώμη, θέλετε να σας απαντήσω αύριο.
2: Μισό λεπτό.
0: Υπεύθυνα όμως.
2: Ωραία, πριν πει ο κοινός.
5: Αυτό που σου λέω είναι 100%.
2: Ένα λεπτό. Οι εξετάσεις σας είναι μόνο αιματολογικές.
5: Σου είπα, γενική ούρων και βιοχημικές. Δηλαδή, ουρία, κρεατινίνη, χολυστερίνη και τέτοια.
2: Έχεις χάσει νεφρό από τι αν επιτρέπεται, με καρκίνο?
5: Όχι.
2: Από τι?
0: Νεφρική ανυπάρκεια.
2: Σταμάτα ρε κόκκινε.
5: Όχι, τίποτα δεν. Από πέτρες ξεκίνησα, μου κάνα μια επέμβαση, μετά κάτι μπούλωσε, το χάσε, πάει.
2: Μάλιστα. Δεν μου λες ερώτηση. Αν κάνεις τον πεθαμένο ψέματα και μπεις ας πούμε για να σε ελέξουν δίθεν το ζαλισμένο, που σου κάνουν αιματολογικές και να τις γλιτώσεις στο νοσοκομείο, αν κάνεις κανένα τέτοιο
5: κόλπο. Στο νοσοκομείο ναι.
2: Ναι. Κάνε τον άρρωστο εκεί σε κάποιο που εφημερεύει.
0: Βρήκε τη λύση.
2: Ότι κάνεις τον πεθαμένο.
5: Κάθε τρεις μήνες να πηγαίνω να κάνω τον άρρωστο στο νοσοκομείο για να μου δουν τις εξετάσεις.
2: Άμα είναι να τις κάνεις τζάμπα, αν είναι να τις πληρώσεις, εγώ δεν τον έκανα.
5: Το καταλαβαίνεις τι νόμο έχουν φέρει.
2: Μάλιστα.
5: Γι' αυτό, όχι αυτοί φέραν αυτόν εδώ. Οι άλλοι πιο μπροστά είχαν περί άλλου. Μην νομίζει οι άλλοι ήταν καλύτεροι.
0: Δεν είπαμε κάτι τέτοιο, λέω. Να σα απαντήσουμε αύριο, να έχουμε όμως μια γνώση.
2: Γράψε την ατζέντα σου.
5: Πάνω και στο θέμα που λέτε, που λέει ο Κωστής την Κορεσιανού, και εγώ να ψηφίσω κάποιον που θα κοιτάξει το θέμα της υγείας.
2: Ναι.
5: Στο νοσοκομείο πήγαινα, ήμουνα μέσα 5 μέρες. Έκανα την επέμβαση. 5 μέρες κάθισα. Το πρωί έβλεπα μια κοπέλα, παράδειγμα, ήταν 7-3. Και το βράδυ 10 η ώρα πάλι ξανά την έβλεπα και ήταν όλη νύχτα. Αυτό επιτρέπεται να δουλεύει 2 βάρδιες σε ένα 24ωρο.
2: Μάλιστα.
5: Ρώτησε το και αυτό. Και αυτό
2: ρώτησε
5: και να μην το αμφισβητήσεις, γιατί έχω και την ανιψιά μου που δουλεύει.
2: Να είσαι καλά, περαστικά σου. Να προσέχεις.
5: Ευχαριστώ.
2: Να προσέχεις τι τρως, τι πίνεις με το ένα νεφρό.
0: Παρακαλώ.
2: Καλό, εγώ έκανα χείριση που δεν έπρεπε να κάνω.
6: Καλησπέρα.
2: Άλλο θέμα τώρα.
6: Καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε.
2: Ναι.
6: Γιάννης από Βότση.
0: Ναι.
2: Τους κρεοπόλυδες.
6: Βγήκα και την Παρασκευή, άμα με θυμάσαι. Γρηγόρη, είχα πει χαμηλά την μπάλα στους φίλους μου Παοξίδες που ονειρεύονταν να χάσει ο Ολυμπιακός. Λες και αυτοί είχαν κερδίσει ήδη.
0: Δεν κέρδισε ο Ολυμπιακός.
6: Το είχα πει ότι παίζουν κι άλλη μπάλα, άμα θυμάσαι την έκφρασή μου.
0: Φυσικά.
6: Μπράβο. Λίγο χαμηλά την μπάλα και...
0: Ο ΠΑΟΚ μόνος του έβαλε τα χεράκια του και έβαλε τα μαντάκια.
2: Μην το λες αυτό, θα
6: πεις... Αυτό έπρεπε να το ξέρουν οι οπαδοί του, ότι δεν βλέπετε τελευταίους 2-3 μήνες, οπότε...
2: Οπότε...
6: Οπότε κακώς κάναν όνειρα. Εγώ αν ήμουν να ΠΑΟΚ, έτσι θα το βλέπα. Και θέλω να απαντήσω λίγο στο φίλο μου που πήρε πριν 3 τηλέφωνα.
2: Ναι.
6: Χωρίς ηρωνία.
2: Ναι.
6: Εάν, σε ένα υποθετικό σενάριο, θέλω να μου απαντήσετε, ρε παιδιά, τώρα σοβαρά, γιατί αυτή την καραμέλα την ακούω τόσους μήνες, δηλαδή από τον τελικό που έχασε ο Άρης με τον Παναθηναϊκό και μετά, το ακούω συνέχεια. Σε ένα υποθετικό σενάριο ότι ο Άρης είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν ο ΠΑΟΚ, ωραία, και έπαιζε με τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα. Υπήρχε περίπτωση να θέλει ο ΠΑΟΚ, όχι εσκεμένα, να μην λυσιάξει, να μην κερδίσει ο αντίπαλός του στην ίδια πόλη να πάρει το πρωτάθλημα.
2: Κατανοητό. Πάμε. Επόμενη γραμμή. Κατανοητό. Επόμενος. Μάλιστα. Θυμήσου να ρωτήσεις εκεί πέρα.
0: Το σημείωσα.
2: Γράψτε εκεί πέρα. Μάλιστα. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε.
7: Κάνω μια ερώτηση. Θεωρούν οι φίλοι μας οι παοξίδες ότι στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο δεν θα μιλήσουμε, υπάρχει μια άλλη δυναμικότητα μεταξύ των δύο ομάδων. Στο μπάσκετ θεωρούν ότι υπάρχει μεγαλύτερη δυναμική, ας πούμε, ή τέλος πάντων μια εισάξη ή οτιδήποτε.
2: Μεγαλύτερη, το πιστεύουν, ναι.
7: Το πιστεύουν. Να, ότι υπάρχει, όχι ότι πιστεύουν. Και εγώ μπορώ να πιστεύω ότι είμαι ο Σουμάκερ.
2: Καλά, ο άλλος δεν ξέρει τι έχει με το χαλκό. Του κάνει γήπεδο το ένα το άλλο. Αυτοί έχουν χάσει. Ένα λεπτό. Αυτοί έχουν γήπεδο. Αυτοί έχουν γήπεδο. Θα έχουν δικό του προπονητήριο. Και άμα τρελαθεί ο αυτό και δεν τα βρει με το
0: γήπεδο, θα του κάνει στο καρδά σου.
2: Θα του κάνει κι άλλο γήπεδο.
7: Καλά.
2: Εσύ τώρα με τα λούτρινα να το πούμε. Πώ δεν έχει δυναμική.
7: Με μια απλή αναζήτηση στο ίντερνετ. Θα δει ότι η περιουσία του Τσιάο είναι μεγαλύτερη από την περιουσία του Μιστακίδη. Πρώτον. Και δεύτερον, αυτό που λέει συνέχεια και μα έχει ζαλίσει τα ούμπαλα. Δεν πουλάει κουκλάκια. Τα κουκλάκια τα κάνει συλλογή, ρε φίλε. Α. Το καταλαβαίνεις αυτό, μπορείς να το πατήσεις. Δηλαδή είναι σαν εσύ να κάνεις συλλογή.
2: Εγώ ξέρω, φίλε, άμα δεν έδινε λεφτά ούτε τον κούπο για να παίξει ο άχρηστος ο αδερφός του μπάσκετ, θα σας ήταν με την ίδια ρίστη να πούμε τώρα. Αυτό ξέρω. Πάμε επόμενη γραμμή. Ας τον παραμύθι τώρα.
7: Έφερε
2: τώρα να τον κούπο όλος να του βρει να παίξει μπάσκετ ο αδερφός του, επειδή δεν το παίρνει κανένας να πούμε. Θα μας τρελάνετε τώρα.
7: Οι κινήσεις που κάνει ο Μισαγκίδης. Είναι επιπόλαιες και πολύ γρήγορα.
2: Φανάζει να δούμε. Κατεκάντε Αντετοκούμπο κλαμπς εκεί. Αντετοκούμπο κλαμπς. Και ο άλλος είναι το χαλκό εκεί. Ο παπάς του όλου φυλακή είναι, ρε.
7: Πρέπει να υπάρχει το πλάνο. Δεν είναι έτσι το πλάνο. Δεν βλέ. Υπάρχει πλάνο. Σιγά σιγά. Όχι παίρνω παίχτες. Πού θα πάει να παίξει Ευρωλίγκα. Με το κακλαμανάκι που πήρε φέτος. Με αυτό το πάει να παίξει Ευρωλίγκα. Μας κοϊδεύουν και δεν το βλέπουν μπροστά του.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνει.
7: Δεν ξέρει τι θα κάνει.
2: Εγώ ξέρω ότι. Η Ριγίλη έστειλε εδώ το Μιστακίδη και εσύ χτυπούσε τι πόρτε με το Σίμω και δεν σ' ανοίγανε στο κολονάκι να πούμε. Χτύπαγε στην πόρτα εκεί ο Σίμω και δεν άνοιγε ο άλλο να πούμε. Αυτά ξέρω εγώ.
7: Και εγώ σου λέω ότι.
0: Δώσαμε.
7: Θα φύγει νύχτα από τον Μπάουκ. Τα ακού. Θα φύγει νύχτα με 2-3 αποτυχίε ακόμα. Θα φύγει νύχτα. Άντε γεια.
2: Φωνάζανε εκεί ο Σίμω. Θέλω κι εγώ. Θέλω κι εγώ.
0: Δώσαμε.
2: Θέλω κι εγώ. Θέλω κι εγώ. Εγώ δεν δίνω.
0: Είναι δωτός.
2: Φώναζε η Μαρέβα από πάνω. Είναι δωτός. Φώναζε η Μαρέβα από πάνω.
0: Και το ποδόσφαιρο.
2: Και τη θέρμη.
0: Και την μπάλα.
2: Πάμε στον τελευταίο, ναι.
0: Τι γέλιο. Τι ζούμε σε αυτήν.
2: Κύκη Μαρέβα στο μπαλκόνι. Το Σίμος από κάτω καντάδες. Δεν μάζησε η Μαρέβα από πάνω. Άιντε τώρα. Θα τα λέμε όλα στο ραδιόφωνο τώρα. Επειδή πιαμε δυο μαλαματίνες να πούμε. Δεν τα λέμε.
0: Δύο δίπιες θέλει. Τι ψεύτης είσαι, ρε, παρακαλώ.
2: Ναι. Χαλάρωσε.
8: Καλησπέρα.
2: Χαλάρωσε το είναι μου να πω.
0: Άρης να μαθαίνεις.
2: Τώρα, ναι. Καλησπέρα.
0: Στα γεράματα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα Πασόκο, καλησπέρα.
8: Λοιπόν.
2: Έρχεται η Καριστιανού Βελόπουλε. Θα τρέμεις και θα τρέχεις.
0: Έλα.
8: Μ' ακούς.
2: Ναι, ναι.
8: Έχει αλλάξει ο Άδωνης, λέει, έχουμε το καλύτερο εσύ. Αλλά δεν δικιούσε κάθε 6 μήνες οποιαδήποτε εξέταση να κάνει έξω.

0: Δεν δικαιούμαι.
1: Μην παίξει τύχημα σήμερα.
0: Θα μην πάω την κάνω δηλαδή.
2: Όχι, θα την κάνει. Θα την κάνει. Μην πα το φάκελο.
0: Χρωστάω και το σκιαγραφικό από το φαρμακείο αύριο να πάω το δώσω.
1: Εσύ δίνει έτσι γίνεται.
0: Δεν ξέρω. Με χρωστά λέει κάτι. Λέω τι κοπέλα.
1: Πάντα έτσι πάει.
0: Λέω τι σε χρωστάω.
2: Δεν μου λε να ρωτήσω τον Αυτόπουλο κάτι. Θα σε ρωτήσω κάτι.
0: Μάλιστα.
2: Έβαλε πρόστιμο Σαββίδης 400.000, έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Και απογόρευσε μέχρι την Τετάρτη να μην φύγει κανένας και φύγανε.
0: Ναι.
2: Κάποιοι.
1: Ο ΜΕΙΤΕ.
2: Δεν ξέρω. Κάποιοι φύγανε, λένε.
1: Είδα μια φωτογραφία του ΜΕΙΤΕ. Τώρα να ταξίδεψε.
0: Έστειλε τον Αναστασιάδη στο αεροδρόμιο με χιάλια και μαύρα γυαλιά.
1: Και φωτογραφική μηχανή.
0: Να τους δώσει να πούμε, κατάλαβες.
1: Μια Polaroid να βγάζει φωτογραφίες.
0: Μόνο εδώ αυτά γίνονται, να ξέρεις.
2: Η γκρίγια άρχισε τον.
0: Μια κόνταχ με διπλό αυτό.
1: Polaroid, ρε, για να βγει ο νέος.
0: Μια Polaroid.
1: Τη σκουνάει. Τη
0: σκουνάει και
1: βγαίνει.
0: Και να βγει φωτογραφία.
2: Λοιπόν. Κάστε καλά, παιδιά.
1: Εσύ τη φυσούσες και όλα για να βγει η φωτογραφία.
0: Ναι. Τα δάχτυλα πιο μαύρα από ότι να κλάδευε τα κλαδιά κάτω.
1: Και για να βγει και ήθελε να πάρει στο βενζινάδι.
0: Χωρίς να έχει προπόνηση τους έκανε απαγορευτικό. Δηλαδή μιλάμε τώρα για τρέλα.
1: Παραφύγουμε. Λοιπόν, τρίτο ημίχρονο έρχεται με την κυρία Τάνια Δήμου, το Δημήτριο Πρωτέλα και τον Κωνσταντίνο Πετροτό. Εμείς πρώτο Θεός θα λέμε αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά.
3: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Σταφορόλ.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Σταφορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Σταφορόλ.
6: Τα Σταφορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
5: Αυτά τα καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. Διαγωνισμός Lucky 13 χρόνια στα Σταφορόλ. Είσαι Lucky.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ίδια.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
2: Και εσύ τι είπες?
1: Happy days.

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
2: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
3: Έφτασε ξανά.
2: Ποιος θα βάλει άρα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
3: Γκολ στη Βουδαπέστη.
2: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
3: Σκορ στη Λειψία.
2: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
3: Επί δύο.
4: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες.

0: Τρίκι κλακεγουρούνε. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη Καβάλα. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
1: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
6: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
7: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
6: Δηλαδή αντέχει.
7: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία. Τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
17: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
18: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
19: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
20: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official Partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. /info/novibet.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Τάνια, πρέπει να βάζουν και τα ακουστικά καλά τώρα.
1: Καταρχήν, εχθές δεν με ενημέρωσες. Καλησπέρα.
0: Αφού είπαμε, ρε, θα βάλω.
1: Δεν μου είπες τι ώρα. Το μαλλί ήταν ό,τι να είναι. Δεν ήξερα τι κρατούσε.
0: Θα δώσουμε, αφού είπαμε, θα δώσουμε τον Γρηγορίου. Μια χαρά είσαι. Έπρεπε να δει το άλλο το βίντεο.
1: Καταρχήν, φαίνεται σαν να είμαι θυμωμένη.
0: Εντάξει, έλεγε λίγο Αγριάδα.
1: Θα λε στραβή,
0: δεν φταίει. Δεν φορτάζει κανεί. Ευχαριστώ. Έλεγε λίγο Αγριάδα. Πώ έγινε.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Γεια σου Δημητρή, καλησπέρα.
3: Τι κάνετε, καλά είστε.
0: Καλησπέρα.
3: Θανάση Πολίτη έχουμε.
0: Θανάση Πολίτη.
3: Ποιον έχουμε, Production, Κωστή.
0: Production είναι Κωστή Χατζηγεωργίου.
3: Γραμματεία.
0: Γραμματεία κυρία Λαγκουριώνη, θα έρθει η Μαρία Λάμπρου μετά.
3: Ναι.
0: Κλασικό δίδυμο αυτό. Τα πάντα όλα.
3: Τα πάντα όλα. Σάιτ, ποιον έχουμε σάιτ.
0: Δουλεύει τώρα. Σάιτ, εσύ δεν τα πει. Σαν αρχιτάκτη που είσαι.
3: Πε τα, εσύ δεν πειράζει.
1: Γιώργο Καραγιάννη έχουμε.
0: Επικεφαλή, ναι. Χρήσαντο το Βλέτογλο.
3: Ναι.
1: Παναγιώτα Χαλκιά.
0: Παναγιώτα Χαλκιά, η οποία είναι και δημοσιογραφικά και social media.
3: Ναι.
1: Εσύ που ήρθε τώρα εδώ, σε κλέψαμε.
3: Ναι.
0: Εσύ είσαι στα διαλύματα.
1: Είναι από το πρωί σήμερα ο Δημήτρης.
0: Γιατί είναι από το, γιατί είσαι από το πρωί.
1: Εντάξει,
3: πρωινή τη βάρδια.
0: Α, είσαι πρωινή και από γεμεντινή. Δηλαδή πρέπει να σου φέρουμε και μια πετσέτα.
3: Εγώ είμαι στο ενδιάμεσο, δεν θέλω πετσέτες, δεν χρειάζομαι.
0: Λοιπόν,
3: έχουμε πολλά θεματάκια να ξέρει έτσι από το πρωί. Παίζουν πολλά.
0: Και θα έχουμε και ρεπορτάζ στην αρχή. Θα βγάλουμε και Γιώργο Μάτζο, δεν σα είπα. Για να μα δώσει.
3: Κάτσε, όλα τα λεφτά μα τα λες τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί, να μα δώσει λίγο
3: λεφτά. Ντουά, Νταουά.
0: Το προφίλ του Νταουά.
3: Ναι.
0: Έτσι.
3: Τα Λαλάιφ.
0: Και τα Λαλάιφ. Να δούμε τι είναι ο Τα Λαλάιφ.
1: Ντάουα ή.
0: Ντάουα. Αλλού το λένε Ντάβα. Το Ουά το διαβάζουν και Β.
3: Κοίταξε, κανονικά πρέπει να είναι επειδή έχει λυρίζει. Εγώ πιστεύω είναι Ντάουα όπω το βάζουμε.
0: Τέλο πάντων.
3: Ή Ντάουα.
1: Αυτό απορρίπτει το λόγο ονόματο.
3: Τα Λαλάιφ.
1: Ε, ναι τώρα. Sorry κιόλα, αλλά.
3: Πάρε τηλέφωνο τον Ρώσο συνάδελφό σου
1: να πει. Τα Λαλάιφ.
3: Πε τον κύριε Τάδε πώ σε λένε. Δεν υπάρχει θέμα να πούμε, δεν μας αρέσει το επίθετο. Λοιπόν, παιδιά, απλά να πω, επειδή τώρα προέκυψαν δύο ειδησούλες, να τις πω απευθείας. Έχουμε προφορική διαβεβαίωση από, από τη FIBA Europe για τη συμμετοχή του Ηρακλή στην επόμενη αγωνιστική περίοδο στο FIBA Europe Cup.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
3: Προφορική διαβεβαίωση. Έτσι,
0: αυτό που είναι τώρα, εξέλιξη. Κάνει συμφωνία ή ας πούμε.
3: Από είχε... ό,τι καταλαβαίνω, έχει να κάνει Κώστα με την,
0: με τη χώρα.
3: Με την ενίσχυση των ομάδων. Γιατί μεγαλώνουν, αυξάνονται οι ομάδες. Από 40 πάνε 48.
0: Α, πάνε 48.
1: Και σίγουρα λαμβάνονται και άλλα κριτήρια.
0: Όχι, θέλω να πω μήπως έχει περιορισμό κατά χώρα και επειδή φεύγει ο ΠΑΟΚ, ανοίγει μια θέση για ελληνική ομάδα.
3: Μπορεί να παίζει και αυτό. Έτσι. Δεν το ξέρω, το γνωρίζω απλά.
1: Ναι, αλλά παρόλα αυτά είναι και άλλα κριτήρια. Είναι η έδρα. Είναι το πόσο κόσμο έχει, ναι, λαμβάνονται, ναι, όλα αυτά υπόψη.
3: Απλά
1: σε μια...
3: θυμίζω ότι είχε υποθεί στη συνέντευξη τύπου που είναι από περίπου ένα μήνα από τον Γιώργο Πανταζόπουλο ότι μιλάει ο Ηρακλής με τη FIBA, έτσι μόνο με τη FIBA, με αφορμή την παρουσία της ομάδας. Είχε αφαιθεί έτσι ένα παράθυρο ανοιχτό, το οποίο μάλλον έρχεται να κλείσει και να επιβεβαιώσει την παρουσία του Ηρακλή προφορικά,
0: λοιπόν,
3: για την ώρα.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε, θα δώσουμε απάντηση. Αυτή που μπορεί να δει τώρα.
3: Υπάρχει θέμα Λουτσέσκου ή όχι.
0: Αυτό, θα δώσουμε απάντηση. Με πρόλαβες. Πήγα να πω αυτό, ότι η εκπομπή θα απαντήσει. Θα προσπαθήσει να δώσει όλα τα δεδομένα τώρα που μιλάμε. Τώρα. Έτσι. Και για τον Dalalife, ποιο είναι, επειδή ακούστηκε το όνομά του, γράφτηκε στην Ρωσία. Και βασικά τι γίνεται με τον Λουτσέσκο, ας πούμε, που ρωτάει πολλοί κόσμο, θα φύγει, θα μείνει. Λουτσέσκο, ο οποίο έχει συμβόλαιο, όπως είπαμε, μέχρι το 27. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο τι γίνεται με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Και εγώ θα δώσω και μια επιπλέον πληροφορία. Θα πάμε όμως και Γερμανία να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ για το πώς αντιδράει η Augsburg, που φαίνεται ότι είναι κρίσιμος ο ρόλος της αυτή την ενδεχόμενη μετακίνηση του Γιαννούλη στην Ελλάδα.
1: Τι πως αντιδράει, λεφτά ζητάει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το θέμα δεν είναι μόνο να δούμε αν ζητάει λεφτά, είναι και πόσο διαλλακτική είναι. Λεφτά όλοι ζητάνε. Όλοι θέλουν λεφτά, δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι πόσο διαλλακτική στάση κρατάει μια ομάδα και τι γίνεται σε περίπτωση που ένα παίκτη επιμείνει. Γιατί καταλαβαίνω ότι και ο Γιαννούλης μπορεί να επιμείνει λίγο. Ότι εγώ θέλω να πάω στην πατρίδα μου, ας πούμε. Τι θα κάνει σε αυτή την περίπτωση. Παλιά θυμάμαι, όταν πήρε ο ΠΑΟΚ από τη Βόλφσμπουργκ τον Βιερίνια, μέτρησε πάρα πολύ η στάση του Βιερίνια ότι εγώ θέλω να φύγω. Και τελικά πήγε ο Κουτσολιάκος, αν θυμάστε, και ανέβη και με 1 εκατομμύριο κατάφερε να τον φέρει ο ΠΑΟΚ πίσω στην Τούμπα.
1: Να πούμε βέβαια ότι για τον Γιαννούλη δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον μόνο ο ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Θα
1: γιατί
0: πούμε για τον Γιαννούλη.
1: Είναι γνωστό ότι ενδιαφέρεται και άλλη ελληνική ομάδα και μάλιστα μεγάλη για την απόκτησή του.
0: Ναι,
1: δεν είναι τωρινό το θέμα, έχει εδώ και κάτι μήνες.
0: Να το πούμε, εγώ θα πω μια πληροφορία τωρινή. Ότι για τον Γιαννούλη ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι διατεθειμένος να πληρώσει τα λεφτά που ζητάει η Augsburg. Το θέμα είναι στο Γιαννούλη σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό. Εάν δεν πάρει μηνύματα από τον Γιαννούλη ο Ολυμπιακός ότι το σκέφτεται θετικά, δεν πρόκειται να κάνει κίνηση. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, αυτό εισπράττω από τις πληροφορίες που έχω. Ο Γιαννούλης προς το παρόν έχει τη στάση την οποία έχει εκφράσει και δημόσια. Δημόσια ο Γιαννούλης έχει πει ότι στην Ελλάδα θέλω να γυρίσω για τον ΠΑΟΚ. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα θέλει να γυρίσει για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ προς το παρόν δεν έχει κάνει κίνηση προς την Augsburg. Οι πληροφορίες λένε ότι περιμένει χαμήλωμα των απαιτήσεων της γερμανικής ομάδας και γι' αυτό λέω ότι είναι κρίσιμο πώς θα το διαχειριστεί η διοίκηση της Augsburg, ειδικά αν αρχίσει και πιέζει ο ποδοσφαιριστής. Εκεί είναι το θέμα του Γιάννου.
3: Επίσης θα πρέπει να πούμε, παιδιά, ότι παρά το γεγονός ότι χθες είχαμε την μεταφορά της πληροφορίας ότι οι εξελίξεις στον Άρη μεταξύ Μιχάλη Γρηγορίου και Θόδωρου Καρυπίδη θα πάνε προς το τέλος της εβδομάδας, σήμερα νωρίς το μεσημεράκι, ΠΑΕ Άρης επισημοποίησε πλέον έτσι, τη συμφωνία ανανέωση συνεργασίας
1: με τον Μιχάλη. Την επέκταση της συνεργασίας για τα επόμενα δύο χρόνια.
3: Ανανέωσαν στην ουσία τη συνεργασία τους. Την ανανεώνουν, την επεκτείνουν όπως θες πες τώρα, παιδί μου. Το θέμα είναι ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου παραμένει στον πάγκο του Άρη.
0: Το θέμα είναι να γίνεται επειδή πίστηκε ο Καρυπίδης ότι πρέπει να στηρίξει το project Γρηγορίου. Να μην γίνει στη λογική αυτή που ανέλησε ο Σούλης ο Παπαδόπουλος πρόσφατα που είπε ότι ναι, εγώ δεν θα ήθελα να μείνει γιατί αν μείνει μπορεί στα 3-4 μάτς να τον διώξουν.
3: Ναι.
0: Μακάρι να μην είναι αυτό.
3: Έτσι και επίσης έχουμε.
0: Τον έπεισε με αυτά τα 10 μάτς που ήταν στον πάγκο της ομάδας.
3: Κώστα, δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Το 10 μάτς, ότι 5 νίκες, 3 ισοπαλίες, 2 ήττες. Αυτός είναι ο απολογισμός του Γρηγορίου τώρα.
3: Ναι.
0: Και πολύ καλή παρουσία στα play-off. Έτσι.
3: Απλά σε παιχνίδια τα οποία δεν είχαν βαθμολογική σημασία.
1: Ναι, υπάρχει και καλύτερη συνεργασία μεταξύ του Μιχάλη Γρηγορίου με τον Θόδωρο Καρυπίδη και τον Ρέγες. Έτσι.
3: Ναι, θα τα δούμε.
1: Και αυτό που τουλάχιστον έδωσε ο Μιχάλης ο Γρηγορίου μέσα από τις δηλώσεις του είναι ότι υπάρχει καλό κλίμα και στα ποδητήρια πλέον του Άρη.
3: Αυτό φαίνεται.
1: Κάτι
3: πιστεύω,
1: που έλειπε έτσι, στο προηγούμενο διάστημα.
3: Και επίσης τι έχουμε άλλο, Κώστα. Πώς καταλήγει ο Αλαφούζος, έτσι.
0: Να δούμε πώς καταλήγει στον πρώην προπονητή της Κοπενχάγης. Γιατί είναι μια επιλογή που φαίνεται ότι προκρίνεται από πλευράς Παναθηναϊκού. Ο κύριος Νίστρουπ, πώς τον καταλήξαμε τελικά.
3: Νίστρουπ.
0: Ναι, ο οποίος έπαιξε και Champions League με την Κοπενχάγη.
1: Εκεί που είναι ο Κοτάρσκι, δεν είναι.
0: Ένα πρόσωπο κλειδί. Ο Κοτάρσκι, ο οποίος είναι και αυτός στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού.
1: Είχε βρεθεί τουλάχιστον, τώρα δεν ξέρουμε.
0: Και
1: ισχύει ακόμα και
0: πακέτο
1: τώρα.
0: Πακέτο θέλω να τον φέρω.
1: Πακέτο, ωραία.
0: Υπάρχει όμως ένα πρόσωπο που οι πληροφορίες λένε ότι άκουσε στην περίπτωση του Νίστρουπ ο Αλαφούζος και γι' αυτό τον φέρνει. Θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά. Σε λίγο θα πάμε στην πρώτη συνέντευξη. Θα πάμε Γερμανία.
3: Να
0: για να δούμε λίγο τη στάση της Augsburg, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Και θα δούμε και τα δεδομένα. Να πω εγώ μέχρι να κάνουμε την πρώτη σύνδεση για το θέμα του προπονητή του ΠΑΟΚ. Επειδή κυκλοφορούν διάφορα, δεν έκανε δεν έγινε καμία επαφή μεταξύ Σαββίδη και Λουτσέσκου. Τουλάχιστον αυτό λέει η πληροφορία μου, γιατί κυκλοφορούν διάφορα από χθες. Γίνονται κάποιες ζυμώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με αυτό που θα έκανε οποιαδήποτε ομάδα έχει έναν προπονητή που έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο. Δηλαδή, ο Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο στο 27, τελείωσε η σεζόν και ήδη έχουν αρχίσει ζυμώσεις για το σχεδιασμό της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Με απλά λόγια, αυτή τη στιγμή θέμα Λουτσέσκου δεν υπάρχει. Προπονητής του ΠΑΟΚ έχει συμβόλαιο με την ομάδα. Θέμα προπονητή μπορεί να ανοίξει μόνο ο ίδιος ο Σαββίδης. Αν θελήσει να πει ότι εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος, περίμενα άλλα πράγματα ή θεωρώ ότι έκλεισε ο κύκλος, γιατί και δημοσίως ο Σαββίδης έχει μιλήσει με πολύ κολακευτικά λόγια για τον Λουτσέσκου, το έχει αναγνωρίσει δηλαδή το ρόλο του σε αυτή την τελευταία χρόνια ας πούμε πορεία προς τους τίτλους του ΠΑΟΚ. Αν πει ότι φτάσαμε μέχρι το τέλος, μόνο ο Σαββίδης μπορεί να το πει και να ανοίξει θέμα και να το πει αλλά να μιλήσουμε. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, άρα ο ΠΑΟΚ έχει αρχίσει τις πρώτες μέρες μετά το τέλος της αγωνιστικής περίοδου να μπαίνει σε μια διαδικασία που γίνεται αυτή την περίοδο. Δηλαδή στις συζητήσεις που αφορούν στο σχεδιασμό της ομάδας. Θα περιμένουμε να δούμε αν ο Σαββίδης θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω αν το όνομα του Ταλαλάεφ προκύπτει ως διαρροή από το περιβάλλον του Ιβάν Σαββίδη για να μετρήσει λίγο αντιδράσεις. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Ή αν είναι μια ερώτηση έτσι απλά για να ξέρει τι υπάρχει στην αγορά. Προς το παρόν πάντως δεν υπάρχει καμία κίνηση που να δείχνει ότι αμφισβητείται ο Ρασβάν Λουτσέσκου και η συνεργασία που έχει για έναν ακόμη χρόνο με τον
1: και ενδεχομένως να θέλουν να δουν τι γίνεται στην αγορά, έτσι. Δεν μπορείς να χωρίσεις με έναν προπονητή αν δεν έχεις βρει τον αντικαταστάτη, έτσι.
0: Εγώ και λέω να είναι πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο σε καλοκαίρι που ο ΠΑΟΚ παίζει προκριματικά. Με την αγωνιστική περίοδο να αρχίζει σε ένα μήνα, γιατί νομίζω 20 του μήνα Ιουνίου θα είναι η πρώτη συγκέντρωση, να πάει να αλλάξει προπονητή ο ΠΑΟΚ. Το θεωρώ μεγάλο ρίσκο αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, εδώ το είδαμε να συμβαίνει και με την ΑΕΚ, Κωστή, έτσι, και ήρθε ο Νίκολιτς. Και μάλιστα ήρθε και αργοπορημένα.
0: Η ΑΕΚ όμως είχε ριμπάλτα έτοιμο από πριν. Τον είχε πάρει νωρίτερα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ναι.
0: Είχε πάρει τον Λισάνδρο, ο οποίος έχει ξαπεράσει από την ομάδα και είχε και το ΔΕΔΕ.
1: Δηλαδή, για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ είναι ότι δεν έχει ήδη προσληφθεί εδώ και κάτι μήνες ο τεχνικός διευθυντής.
0: Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Βαρβέρτσα. Πάμε Γερμανία.
3: Να ανοίξουμε έτσι αυτή την παρένθεση.
0: Πάμε στον άνθρωπο που μέσω του Kicker συνδέει τα γερμανικά μίντια με το ελληνικό ποδόσφαιρο πάρα πολύ και παρακολουθεί τα δρόμενα. Φαντάζομαι, Γιώργο, καλησπέρα και καλή ξεκούραση, αν μπορούμε να το πούμε τώρα, γιατί μέσα σε αυτή την περίοδο νομίζω περισσότερη δουλειά έχουμε. Φαντάζομαι, απασχολεί και στη Γερμανία το ρεπορτάζ της Augsburg το μέλλον του Γιαννούλη, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, φυσικά. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Αλλά αν μπορείτε να ξεκινήσω από το καλή ξεκόρηση, νομίζω ότι όταν έχει αγωνιστική ροή, πιο ξεκόρεστα είμαστε από ότι όταν δεν έχει, γιατί...
0: Ναι, γιατί εδώ ψάχνεις τώρα. Δηλαδή... Λες κάτι μου λείπει, κάτι ψάχνω, κάτι μπορεί να μην έχω. Εκεί λες τα θέματα είναι αυτό, αλλά, στάνταρ.
2: Σε ένα μήνα είναι και ένα μουντιάλ με νυχτερινές βάρδιες, με 1,200, ναι, με νυχτερινά μάτς.
0: Το αμέλησε αυτό η σκέψη.
2: Οπότε έτσι όμως δεν είναι χωρίς αγωνιστική.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε Δημήτρη Γιαννούλη. Ναι. Τι βλέπεις για τον Γιαννούλη?
2: Ναι.
0: Για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 28 για άλλα δύο χρόνια με την Augsburg. Και η αλήθεια είναι ότι πάει καλά στη Γερμανία, δεν πάει άσχημα.
2: Όχι, όχι, πολύ καλά πάει. Φέτος είχε 27 συμμετοχές, 2 γκολ και 5 ασίστ. Πέρυσι είχε 31 με 1 γκολ και 4 ασίστ. Γενικά η εικόνα του είναι αυτό με την τριάδα που παίζει πίσω, η Augsburg και την τριάδα, αλλά και την τριάδα, αλλά πιο πολύ και στην τριάδα τον βοηθάει, φαίνεται ακόμη περισσότερο, φαίνονται οι επιθετικές τραπές. Και νομίζω ότι η γερμανική ομάδα θα ήθελε να συνεχίσει να τον έχει στο αριστερό της άκρης μέχρι το 28. Δηλαδή δεν βλέπει η Augsburg κανένα λόγο γιατί να παρηγορήσει τον παίκτη με την έννοια αυτή.
0: Άρα λες ότι ο Γιαννούλης ο ίδιος κινεί το θέμα. Είναι αυτός που μπορεί να το κινήσει πολύ ζεστά, ας πούμε, και να ανοίξει το φάκελο.
2: Ναι, κατά κάποιο τρόπο ναι, γιατί το έχουμε πέρσι κινείς ότι έχει δηλώσει ότι όχι θα ήθελε να φύγει, γιατί αν βρισκόταν τρόπος, αν γινόταν κάτι, δηλαδή έτσι διακριτικά να το πω, αλλά έχει ξεκαθαρίσει ότι θα τον χαλούσε, να το πω έτσι, να φύγει από την Augsburg. Γνωρίζοντας βέβαια και ο ίδιος ότι έχει συμβόλαιο για τα επόμενα δύο χρόνια.
0: Ναι, και έχει κάνει και δήλωση ότι θα ήθελε να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Ξεκάθαρα το έχει πει αυτό στη συνεντεύξη του. Δεν είναι κάτι δηλαδή που το λέμε εμείς.
2: Εγώ λέω και ότι απέναντι και στις υπευθύνες της ομάδας.
0: Ναι.
2: Δηλαδή όχι μόνο στο ελληνικό κοινό. Φαντάζομαι δηλαδή και ότι άφησε γνωρίζει ότι θα ήθελε να επιστρέψει.
0: Μάλιστα. Τι πιστεύεις
2: όμως το συμβόλαιο, φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο για καμία Augsburg να δώσει ένα διεθνή ποδοσφαιριστή με δύο χρόνια συμβόλαιο ακόμα, χωρίς αντίτιμο, να το πω έτσι.
0: Άρα θεωρείς δεδομένο ότι κάτι θα θέλεις να πάρει Augsburg? Δεν υπάρχει περίπτωση όχι δηλαδή.
2: Όχι κάτι, εγώ λέω 5 σαν εκτίμηση.
0: 5, αυτό το έγραψε και ο Γιώργος ο Καστάνης στο ρεπορτάζ που έχει το μεσημέρι. Άρα λέμε ότι αυτή είναι η βάση. Εκεί μπορεί να παίξει, δεν ξέρω ποιο είναι το παρελθόν της Augsburg. Είναι μια ομάδα δύσκολη σε διαπραγματεύσει. Μια ομάδα η οποία είναι διαλλακτική, αν δει ότι ένα παίκτη δεν θέλει να μείνει. Ξέρει ποιο έχω εγώ τώρα ως περίπτωση στο μυαλό μου? Παράδειγμα, θυμάμαι τον Βιερίνια, βέβαια παίκτη της Wolfsburg, όχι της Augsburg, όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, που ρίξαν αρκετά οι Γερμανοί τις απαιτήσεις τους. Πήραν 1 εκατομμύριο και κάπως έτσι.
3: Γιώργο, πόσα είχε δώσει η Augsburg για τον Γιαννούλη? Θυμάσαι το ποσό?
2: Ελεύθερο, νομίζω.
0: Ελεύθερο τον πήρε.
3: Ελεύθερο. Ελεύθερο,
0: την ώρα.
2: Ελεύθερο τον είχε πάρει το Γιαννούλη, αλλά αυτό όμως, εντάξει, δεν. Δηλαδή, ίσως παίξει κάποιο ρόλο αν πραγματικά φτάσουμε στο να πιέζει ο παίχτης ή αυτό που είπε και ο Κώστας. Η διαφορά όμως της Augsburg με τη Wolfsburg, ας πούμε, είναι σημαντική, γιατί στη Wolfsburg συνήθως το ταμείο είναι μείον και όχι η Volkswagen και καλύπτει τα κενά. Ενώ η Augsburg θέλει και θέλει και κάνει πωλήσεις. Για να πω έτσι μια συνοπτικά, δηλαδή ένα απλό παράδειγμα που σχετίζεται έμεσα και με τον ΠΑΟΚ. Πέρυσι όταν δεν έγινε τελικά μεταγραφή του Κωνσταντέλια στη Σουγκάδη, δηλαδή προσπάθησε να πάρει τον μεσοεπιθετικό της Augsburg, τον Γάλλο, τον Κλοντ Μωρίς. Κόλλησα λίγο, το θυμήθηκα. το 422 εκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Και αυτό έγινε 1 Αυγούστου. Και άκουσα ότι επειδή δεν είχε αντικαταστάτη, αρνήθηκε στην ουσία τα 22 εκατομμύρια, ποντάζοντας ότι ίσως ανέμουν κι άλλο στον Γκάζι, ώστε αν τον χάσει να έχει βγάλει πάρα πολύ καλό χρήμα. Κάτι τέτοιο θα γίνει με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή προφανώς και φέτος, και με βάση τα δεδομένα και με αυτά που ακούω και είμαι σε θέση να γνωρίζω, ότι η Augsburg εσωτερικά για τους δύο παίχτες, δηλαδή για Κλοντ Μωρίς και Γιαννούλη, θέλει σίγουρα να βάλει 15 εκατομμύρια στο ταμείο της.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και λες, τα πέντε μπορεί να είναι Γιαννούλης.
2: Ναι, το μεγάλο ποσό φυσικά από τον μεσοεπιθετικό, τον Γάλλο, ο οποίος έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα, και κάποιο ποσό όμως βέβαια και το Γιαννούλη. Δηλαδή δεν βλέπω πώς θα άφηνε η Augsburg, που δεν είναι και καμιά τυχαία ομάδα, γιατί ακούμε Augsburg, ας πούμε, είναι 16 χρόνια συνεχούς παρουσία στην Bundesliga και έχει ένα μέσο έως στο γήπεδο της 30.000 θεατών. Mm. 30.500 νομίζω. Δηλαδή σχεδόν γεμάτο είναι πάντα.
0: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, Γιώργο, για να το κλείσουμε. Ο Γιαννούλης, επειδή καταλαβαίνουμε ότι όλη η ιστορία ξεκινάει από το γεγονός ότι θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα, υπάρχει άλλη ομάδα γερμανική που θα μπορούσε να τον δελεάσει, ίσως μια ομάδα η οποία θα μπορούσε να διεκδικήσει ευρωπαϊκή συμμετοχή, για να του πει: έλα εδώ, θα είσαι καλύτερα, θα μείνεις Γερμανία μεν, δεν θα είσαι στην Augsburg, θα είσαι σε ανώτερο επίπεδο. Ή μιλάμε αποκλειστικά για το ενδεχόμενο να έρθει στην Ελλάδα?
2: Από την πλευρά του παίκτη το ή σαν να βαράζω με την εικόνα που έχει?
0: Από την πλευρά του παίκτη ξέρουμε πως σκέφτεται, αλλά στη Γερμανία υπάρχει ομάδα που ίσως θα μπορούσε να βάλει,
1: να εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Γιαννούλη.
0: Στόχαστρο για τον Γιαννούλη. Και να μπει δυνατά.
2: Και την εικόνα που έχει στην περσινή σεζόν, αλλά και τη φετινή σεζόν, εγώ δεν πρέπει να το αποκλείσω ότι μια πιο καλά οικονομικά στεκούμενη ομάδα της Bundesliga, δηλαδή ενδεικτικά αυτό που έχω στο μυαλό μου τώρα, χωρίς να γνωρίζω κάτι συγκεκριμένο, είναι ότι τα καλύτερα του δύο μάτς φέτος ο Γιαννούλης στην Bundesliga τα έκανε στη νίκη της Augsburg εναντίον της Leverkusen.
0: Μάλιστα.
2: Όπου έβαλε γκολ και είχε assist, νομίζω και δίστα 2-0, και στην εκπληκτική νίκη που έκανε η Augsburg με το Μόναχο με την Bayern.
0: Μάλιστα, άρα λες θα μπορούσε ενδεχομένως μια Leverkusen να εκδηλώσει ένα ενδιαφέρον. Θεωρητικά τώρα
2: είναι. Με το σχετικό ότι στο μεταξύ του μάτς αυτό ήταν που μας έκανε εντύπωση. Δηλαδή, φυσικά και η Βέλγια δεν αποφύγει κάτι τέτοιο, κάτι που θα σύμβαινε και από τον ίδιο περισσότερες απολαύες. Και για την Augsburg, φυσικά το επιθυμητό πακετάκι των 5 συν.
0: Ωραία. Γιώργο, το κρατάμε. Σταματάμε την κουβέντα εδώ. Θα δούμε αν προκύψουν νέα δεδομένα. Εδώ είμαστε για να την επικυροποιούμε, που λένε. Να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, και από τον Γιώργο τον Βαβρίτσα πάμε στον Γιώργο τον Μάτζιο για να μας δώσει λίγο μερικές πληροφορίες για τον Talalife. Αν και επαναλαμβάνω, μόνο ως σενάριο από το ρωσικό τύπο έρχεται. Δεν υπάρχει κάποια πληροφορία που να λέει ότι έχει ανοίξει θέμα προπονητή ο Σαββίδης. Έλα, Γιώργο.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Κώστα, Τάνια, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Γιώργο.
4: Ο Talalife, ο οποίος ολοκλήρωσε προχθές τις υποχρεώσεις του με την Baltica. Η Baltica τερμάτισε στην 6η θέση μετά την ήττα από τη Δυναμό Μόσχας με 1-2. Mm-hmm. Είναι ο προπονητής ο οποίος την έχει αναλάβει από πρόπερση, που την ανέβασε κατηγορία, ήταν στη δεύτερη κατηγορία και φέτος τερμάτισε στην 6η θέση. Έχει δουλέψει αρκετές ρωσικές ομάδες. Τορπέντο Μόσχας, Αχμάτ Γκρόζνη, Κρίλια, Χίμκι, Ταμπόφ. Στο παρελθόν έχει βρεθεί και στις ακαδημίες εθνικής ομάδας της Ρωσίας. Στο ξεκίνημα της ουσιαστικά της προπονητικής του καριέρας υπήρξε ένας center for όχι πολύ υψηλό επίπεδο σαν ποδοσφαιριστής. Έχει περάσει για κάποιους μήνες και από την Ροστόφ, την γενέτειρα του Ιβάν Σαββίδη, μάλλον την πόλη που βρίσκεται ο Ιβάν. Ψάχνοντας κανείς το βιογραφικό του, κάτι το οποίο είναι αρνητικό είναι ότι δεν έχει βγει ποτέ από τη Ρωσία. Και το δεύτερο είναι ότι δεν έχει κάνει ποτέ πρωταθλητισμό, ενώ δεν έχει κάποια επιτυχία, κάποιο κύπελο, κάποιο πρωτάθλημα. Δεν έχει δηλαδή τίτλους στο παλμαρέ του ο 53χρονος τεχνικός. Συν το γεγονός ότι τελευταία τετραετία και με την Baltica αλλά και με την Χίμκι, την προηγούμενη ομάδα του, από το 22-23 και μετά, για 4 συνεχόμενα χρόνια παίζει με 3-4-3. Ένα σύστημα το οποίο έχουμε να το δούμε στον ΠΑΟΚ, νομίζω, επί Αμπέλ Φερέιρα. Κώστα.
0: Ναι.
4: Εντάξει, δεν κάνει γκέλ το όνομά του, δεν είναι υψηλό επίπεδο προπονητής.
0: Εντάξει, μένουμε εκεί, Γιώργο, το κρατάμε, γιατί δεν έχουμε στοιχεία να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει. Έτσι.
4: Ο Ντάουα που αναφέρατε λίγο πριν, και είναι Ντάουα ο Καμερουνέζος, είναι ένα στόπερο το οποίο το ξέρει πολύ καλύτερα ο Ηλίας ο Χαραλάμπους, που τον είχε πάνω από 100 παιχνίδια στη Άουα, με την διαφορά ότι έχασε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το δεύτερο μισό πέρυσι και το μισό φέτος, γιατί είχε πάθει ρήξη συνδέσμων και επέστρεψε φέτος, έπαιξε μόνο 900 λεπτά. Είναι ένα πολύ πολύ δυναμικό στόπερ με άλμα, με δύναμη, με πολλές κάρτες, αλλά με πάρα πολύ κακή τεχνική κατάρτιση. Ο 30χρονος Καμερουνέζος.
0: Γιώργο Μάτζιο, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Συνέχεια. Λοιπόν, στα 100 χρόνια ιστορίας του ΠΑΟΚ, ένα βιβλίο έρχεται να θυμίσει γιατί αυτή η ομάδα είναι κάτι παραπάνω από ποδοσφαιρική ομάδα. Ο ιστορικός Νίκος Γιαννόπουλος, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου ΠΑΟΚ 1926-2026, οι 100+1 σπουδαιότεροι αγώνες που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, καταγράφει στιγμές που ένωσαν γενιές. Μεγάλες νίκες στην Ευρώπη, δυνατές συγκινήσεις και εικόνες που έμειναν ανεξίτηλες. Από την Τούμπα μέχρι τα ευρωπαϊκά γήπεδα, κάθε σελίδα είναι και ένα κομμάτι μνήμης για το δικέφαλο του Βορρά. Και με αυτή την υπόμνηση πάμε σε ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους της πόλης και αμέσως μετά διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Η ώρα είναι 5:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς! Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
1: Η κίνηση αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει μικρές καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Νίκη στο παραλιακό μέτωπο της πόλης. Μικρές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, στο ύψος του κόμβου Τριανδρίας. Στους υπόλοιπους δρόμους η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Οδηγείτε με προσοχή.
5: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Μετροπολής!
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
10: Είναι 80 ο καφές του Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
15: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
16: Παρασκευή 22 και Σάββατο 23 Μαΐου, η χαρισματική Γλυκερία ζωντανά στο Άιλα στην Πηλαία. Για δύο μόνο εμφανίσεις με λαϊκά, έντεχνα, σμυρναϊκά και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Μαζί της η Χριστιανά Γαλιάτσου και ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου. Κρατήσεις 6972-680-838. Άιλα Restaurant Bar.
17: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
18: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
17: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
19: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
20: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
21: Παρασκευάς ήκε. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτος στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
22: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
23: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
24: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
25: Μπορεί ο χρόνος να περνά.

0: 2-10-95-73-78.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet, χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για, για το δεύτερο ημίωρο στην εκπομπή, τρίτο ημίχρονο. Να θυμίσουμε ότι για εσάς που τρέχετε κάθε μέρα, για να βγει και αυτή η μέρα, μπανάνα ντολ κάθε ημέρα. Και θα πάμε σιγά σιγά και σε άλλες συνεντεύξεις. Υπάρχει μια κινητικότητα. Εντάξει, βασικά το ρεπορτάζ αυτό το οποίο τρέχει και έχει ουσία είναι του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Αλλά επειδή ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός, ο κεφάλαιο προπονητής, το έχει αλλάξει πάρα πολύ, το ξαναφέρνει ανατακτά χρονικά διαστήματα στο προσκήνιο, νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε κάτι σοβαρό να δούμε, για να πούμε ότι μπαίνουν οι βάσεις. Γιατί έχουν έρθει προπονητές με καλό βιογραφικό και δεν μπόρεσαν να σταθούν στον Παναθηναϊκό.
1: Και εδώ ενστάσεις έχω, ρε Κωστή. Αυτή η ιστορία για το αν θα μείνει ή θα φύγει ο Χιμένεθ, παίζει ο Μπενίτεθ. Παίζει κάτι μήνες τώρα. Έπρεπε ήδη ο Παναθηναϊκός να έχει λύσει τη συνεργασία του και να έχει βρει τον επόμενο προπονητή.
0: Εντάξει, δεν μπορούσε να το κάνει. Ήταν και πολλά τα λεφτά. Έπρεπε να κλείσει χρονιά. Α, να πούμε και μεγάλη είδηση για όσους ασχολούνται με τον μπάσκετ. Είναι αν θα πάρει ο Ολυμπιακός τον Μοντέρο από τη Βαλένθια, αυτόν τον εξαιρετικό ογκάρ. Πραγματικά θα είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή για όσους παρακολουθούν Ευρωλίγκα και τον βλέπουν τον Μοντέρο. Μιλάμε για έναν εξαιρετικό παίκτη και σίγουρα αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και τον αποκτήσει, θα είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή για τους Ερυθρόλευκους. Πάμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας σε Παναγιώτη Κερμανίδη, τον οποίο τον είδα με την στολή στο φιλικό που κάναν οι παλέμαχοι τη Δευτέρα. Και, όχι τη Δευτέρα, ήταν Σάββατο μεσημέρι, δεν ήτανε?
2: Ναι.
0: Σάββατο μεσημέρι.
2: Σάββατο,
0: και τον χάρηκα, έτοιμος για ένα δεκάλεπτο, είσαι μια χαρά, Παναγιώτη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας. Καλά, εντάξει. Η παρουσία μου ήταν καθαρά έτσι, να τιμήσω αυτή την εκδήλωση που έγινε ως πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ και βρέθηκα και με πρώην συμπαίκτες μου αλλά και με πολλούς ποδοσφαιριστές, πρώην ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ.
0: Είδαμε και Γιώργο Κούδα να βάζει και πάλι τη στολή. Γενικώς είδαμε.
1: Ποιος είναι σε καλύτερη φόρμα? Ποιος είναι σε καλύτερη φόρμα?
2: Τι να σας πω τώρα, ποιος είναι σε καλύτερη φόρμα?
1: Ναι, βέβαια.
2: Όλοι είχαμε τόσο χαρά και ενθουσιασμό που δεν μπορούσα να διακρίνω ποιος ήταν καλύτερος, γιατί όλοι μπήκανε με πολύ έτσι.
0: Διπλωματική απάντηση.
3: Δικηγορική απάντηση.
2: Εντυπωσίασε πάρα πολύ το Καζόν. Ναι. Το αγωνιστικός χώρος, γιατί εμείς παίζαμε, αν βλέπατε τι χώρους παίζαμε αγωνιστικούς, ακατάλληλους τελείως. Και αυτό που είδα και εγώ και οι συμπαίκτες μου, πρώην συμπαίκτες μου, ήταν εκπληκτικό, χαλή στην κυριολεξία, να παίζεις με όρεξη, διάθεση. Φανταστείτε τώρα να έχετε και 50.000 κόσμο, γιατί εμείς τόσους είχαμε.
0: Τόσο είχατε τότε, σωστό.
2: Και σε ένα τέτοιο χαλή αν παίζαμε ήταν φανταστικό. Αυτό μας εντυπωσίασε γενικά και στα ποδητήρια που μπήκαμε. Εμείς είχαμε...
0: Ήσασταν ΠΑΟΚ, Απόλλων Σμύρνης, Πανιώνιος και Απόλλων, ναι, Καρμαριάς, έτσι.
2: Ναι.
0: Σε είδα και με τον Όνι Λίμα εκεί μια φωτογραφία. Είχατε...
2: Ναι.
0: Θυμηθήκατε τα παλιά.
2: Ναι, ήταν ωραία. Ήταν πάρα πολύ καλή εκδήλωση, πολύ καλή οργάνωση. Ευχαριστούμε τα παιδιά που ήρθαν από την Αθήνα αλλά εδώ και την Καλαμαριά. Γενικά ήταν μια καλή ατμόσφαιρα, αναμνήσεις πολλές, μπαίνεις μέσα στο γήπεδο και τρελαίνεσαι και λες.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι οι βετεράνοι του ΠΑΟΚ, η ομάδα εκείνη το 70, κάνατε κουβέντα και για την τωρινή ομάδα. Βέβαια το μάτς έγινε πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω πού καταλήξατε, ας πούμε, γιατί δεν πήγε καλά φέτος η ιστορία και ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να πάρει έναν τίτλο.
2: Καταλήξαμε. Εντάξει, εμείς ως πρώην ποδοσφαιριστές κατανοούμε πάρα πολλά πράγματα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και οι κακές μέρες. Ξέρουμε. Δηλαδή, εντάξει, το ποδόσφαιρο δεν είναι πάντα να κερδίζεις. Αλλά σίγουρα.
0: Εντάξει, εδώ δεν είναι κακή μέρα. Είναι κακές εβδομάδες τελευταίες. Γιατί ο ΠΑΟΚ διαδοχικά έχασε στόχους.
2: Κακά αποτελέσματα ήταν. Ναι. Όπως εγώ προσωπικά χαρακτηρίζω τρεις αγώνες σημαδιακές για τον ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν. Ένα ήταν με το Βόλο. Mm-hmm. Κερδίζαμε. Ένα τελικό κυπέλου με τον Όφη που κερδίζαμε. Και ένα αυτό με τον Παναθηναϊκό που πάλι κερδίζαμε και δεν τα πήραμε.
1: Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό, δηλαδή όταν η ομάδα προηγείται και δείχνει ότι πάει να κερδίσει το μάτς, να γίνονται όλα ανάποδα και να χάνει τελικά το παιχνίδι ή το στόχο.
2: να σας πω κάτι. Όταν επαναλαμβάνεται κάτι, σίγουρα κάποιοι έχουν ευθύνες, κάτι φταίει.
1: Και δεν είναι κάτι σύμπτωση.
2: Δεν είναι σύμπτωση, έτσι ακριβώς, γιατί αυτά επαναλήφθηκαν τα παιχνίδια και ήταν σημαδιακά, δηλαδή, στα αποτελέσματα. Χάσαμε το κύπελο, το πρωτάθλημα μείναμε απ' έξω, μείναμε πίσω βαθμολογικά και ακόμα και στο τελευταίο παιχνίδι που θα μπορούσαμε να πάρουμε τη δεύτερη θέση και αυτή τη χάσαμε, παρόλο που 2-0 είχαμε το σκορ υπέρ μας. Εντάξει, σίγουρα ευθύνονται κάποιοι. Σίγουρα εγώ πιστεύω ότι ο προπονητής, εντάξει, ρίχνουν όλοι οι ευθύνες στον προπονητή, έχει και αυτός τις ευθύνες του, τις ανέλαβε νομίζω, είπε, το δήλωσε κιόλας, έχει τις ευθύνες του, αλλά νομίζω ότι μεγαλύτερη ευθύνη έχουν οι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
2: Έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη.
0: Δεν πάντα μπορεί... έχουν και τη μεγαλύτερη ευθύνη δεν και χρειάζονται... το μεγαλύτερο μερίδιο στην επιτυχία. Έτσι. Οι παίκτες παίζουν.
2: Κάτι. Οι ποδοσφαιριστές είναι του ΠΑΟΚ, είναι πολύ καλοί. Είναι προσωπικότητες, είναι παίκτες οι οποίοι αμείβονται καλύτερα στην Ελλάδα από όλους και η αξία τους είναι μεγάλη. Θα πρέπει σε τέτοιους αγώνες, ειδικά με τον Παναθηναϊκό που το έχει στο μάτς 2-0, δεν χρειάζεται να σε πει ο προπονητής τίποτα.
0: Ναι.
2: Εκεί είναι καθαρά θέμα παικτών, συνεννόησης παικτών, να το τελειώσουμε το μάτς, να κερδίσουμε. Εκεί δεν θέλω να ρίξω ευθύνες στον προπονητή. Στον προπονητή θα μπορούσα να ρίξω ευθύνες με τον Όφη και με τον Βόλο.
0: Ναι.
2: Εκεί θα μπορούσα, γιατί ειδικά με τον Βόλο, όπου ο Ντεσπότοβ, δηλαδή τι δουλειά είχε ως δεξί μπακ να ζητάει μπάλα και να τη χάσουμε και να δεχθούμε το τέρμα. Θέλω να πω ότι πρώτα οι ποδοσφαιριστές για μένα και μετά όλοι οι άλλοι.
0: Παναγιώτη, τώρα επειδή δεν χρειάζεται να μείνουμε πάρα πολύ, η ανάλυση έγινε, έχουν καταγραφεί αδυναμίες. Τα βήματα ποια πρέπει να είναι από εδώ και πέρα?
1: Για την επόμενη μέρα.
3: Καταρχάς, κύριε Κερμανίδη, καταρχάς επειδή κυοφορείται έτσι και υπάρχει αυτό το, δεν ξέρω, έχει διοχετευτεί αυτό το σενάριο περί παραμονής ή όχι του Λουτσέσκου. Η δική σας η θέση, η άποψη.
2: Ακούω καθημερινώς, ναι, ναι. Ακούω απόψεις, ακούω πάρα πολλά. Δεν είναι ένα μεγάλο σωματείο, τα βάζει κάτω. Έχει κάνει τον απολογισμό, τα βάζει κάτω και βγάζει τα συμπεράσματά του. Είναι πολλά πράγματα τα οποία τα έχουν εσωτερικά, τα οποία εμείς μόνο ό,τι βλέπουμε προς τα έξω, από αυτό μπορούμε να κρίνουμε, αλλά δεν είναι έτσι ένας σύλλογος, μια ομάδα. Έχουν πάρα πολλά εσωτερικά, τα οποία εκείνα, μόνο αυτοί τα ξέρουν.
0: Ναι.
2: Άρα από εκεί πρέπει να ξεκινήσουν αυτοί οι ίδιοι, οι υπεύθυνοι.
0: Να λύσουν τα εσωτερικά τους δηλαδή, αυτό.
2: Ναι. Θα σας πω όμως κάτι. Γιατί εγώ γεννημένος είμαι μέσα στο ποδόσφαιρο, μεγάλωσα το ποδόσφαιρο, έχω ζήσει πάρα πολλές καταστάσεις και θα ήθελα να πω κάτι. Ο κύριος Λουτσέσκου είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στον ΠΑΟΚ.
0: Mm.
2: Έχει φέρει τίτλους, έχει φέρει ντάμπλ, έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι εύκολο να τον πεις τώρα «δεν σε θέλουμε». Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Πρέπει, για μένα ο Λουτσέσκου δεν πρέπει να φύγει.
0: Ναι.
2: Για μένα ο Λουτσέσκου δεν πρέπει να φύγει και ξέρετε γιατί δεν πρέπει να φύγει. Ο πρώτος λόγος είναι ο κύριος Λουτσέσκου σε αυτόν τον ΠΑΟΚ, το τωρινό ΠΑΟΚ, έχει βαθιές ρίζες. Έχει πολύ βαθιές ρίζες. Τι σημαίνει αυτό? Έχει περάσει μια νοοτροπία δική του, έχει ποδοσφαιριστές δικούς του, έχει στυλ παιχνιδιού δικού του. Δικό,
0: ναι,
2: του.
0: Έχει ταυτότητα ο ΠΑΟΚ, είναι δεδομένο αυτό.
2: Έχει ταυτότητα, είναι ρίζες πολύ βαθιές. Δεν είναι εύκολο να πεις τώρα τον προπονητή που έχει τόσα χρόνια, που έχει περάσει μια πορεία δική του, να τον πεις τώρα φύγε και να έρθει ένας καινούριος. Σας το λέω από τώρα ότι θα έχει πολύ σοβαρά προβλήματα ο ΠΑΟΚ άμα αλλάξει τον προπονητή.
0: Ναι.
2: Όποιος προπονητής και να έρθει θα πρέπει να ξεκινήσει από πολύ δύσκολη θέση και από καταστάσεις δύσκολες. Και αυτό οι ΠΑΟΚτσίδες δεν μπορούν να περιμένουν. Οι ΠΑΟΚτσίδες πιστεύουν οι περισσότεροι ότι άμα αλλάξει προπονητής όλα θα είναι, ναι, ρόδινα, θα έρθουν καλύτεροι παίκτες και η ομάδα θα πετάει. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Πρέπει πολύ λογική να επικρατήσει, όχι επειδή έγιναν αυτές οι αποτυχίες καταφύγια να τους σβήσουμε όλους, να τους μηδενίσουμε. Εντάξει, τα 100 χρόνια δυστυχώς δεν τα γιορτάσαμε όπως θα έπρεπε με τίτλους. Δεν πειράζει. Μέσα από αυτό όμως να διδαχθούμε και να διορθώσουμε πραγματικά πράγματα, σοβαρά πράγματα που υπάρχουν, πρέπει σοβαρά πράγματα που υπάρχουν να διορθωθούν και να κάνουμε μια ομάδα ευρωπαϊκή.
0: Παναγιώτη Κερμανίδη, σε ευχαριστούμε πολύ, γιατί νομίζω έστειλε ένα μήνυμα στο τέλος και καλό είναι να κλείσουμε με αυτό.
3: Να είστε καλά.
2: Πολύ.
3: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ξεκάθαρο μήνυμα νομίζω.
0: Ξεκάθαρο μήνυμα και είπε ότι είναι πολύ βαθιές οι ρίζες του Λουτσέσκου. Δεν τις ξυλώνει.
3: Αλήθεια είναι.
0: Θα είναι μεγάλο το ρίσκο.
3: Αλήθεια
1: είναι. Και ότι αν αναλάβει ένας νέος προπονητής πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν, έτσι.
3: Προπονητολογία στο ανάγνωσμα λοιπόν, έτσι. Και πάμε να καλησπερίσουμε.
1: Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν προπονητή. Κύριε Σπανέ, καλησπέρα, πώς είστε?
0: Δημήτρης Σπανός.
4: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα,
4: πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε, να είστε πάντα καλά.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Καλά, καλά, καλά, όλα καλά. Δόξα τω Θεώ, τώρα ψημί σε διακοπές.
1: Έχουμε καμιά είδηση για τον επόμενο σταθμό?
0: Πού θα σε βρει η επόμενη σεζόν?
4: Ότι στην κατηγορία μας νομίζω ότι είναι νωρίς για τέτοια.
1: Πώς είδες τη λήξη του πρωταθλήματος?
4: Κοιτάξτε πώς την είδα. Γενικά το πράγμα ήταν σαρπαστικό. Και οι τελευταίες αγωνιστικές ήταν ακόμα καλύτερες. Mm-hmm. Δηλαδή, παίχτηκε το χειμερινό ποδόσφαιρο, δεν υπήρχαν αδιάφορες ομάδες. Οι αδιάφορες ομάδες, όταν υπήρχαν, παίξαν κανονικά για τον εαυτό τους. Εμένα μου άρεσε πραγματικά το πρωτάθλημα αυτό. Mm-hmm. Και πάνω και κάτω.
1: Ναι. Δίκαια η ΑΕΚ πρωταθλήτρια?
4: Όπως έδειξαν τελευταίοι μήνες, ναι, ήταν δίκαια, γιατί είχε ένα πλάνο, είχε ένα σχέδιο από την αρχή. Δεν άλλαξε, δεν έφυγε, δεν ξέφυγε λίγο από τη συμπεριφορά που είχε. Νομίζω ναι, θεωρώ ότι το πήρε δίκαια. Ήταν καλύτερη ομάδα σε γενικές γραμμές από όλους.
1: Κόουτς, η μεγαλύτερη απογοήτευση ήρθε από τον ΠΑΟΚ, που τον είχαμε πολύ ψηλά, ειδικά στον πρώτο γύρο, και από εκεί και πέρα μετά έχασε όλους τους στόχους και λέγαμε ότι παίζει και την καλύτερη μπάλα.
4: Κοιτάξτε, όντως έπαιζε την καλύτερη μπάλα, έτσι, όντως ήταν καλή η ομάδα, βέβαια. Υπήρχαν, εγώ συμφωνώ σε αυτό που λένε, ότι υπήρχαν τραυματισμοί πολύ. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό όταν χάνει τα 5-10, ας πούμε τα 6-10 σε μια δεκάδα. Είναι μισή ομάδα. Νομίζω όμως ήταν απογοήτευση, γιατί έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, και μάλιστα η μεγαλύτερη απογοήτευση ήταν αυτό που έγινε με τον Όφη, το τελικό.
0: Ναι.
4: Που όλοι το θεωρούσαμε δεδομένο ότι πια ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον θα στεφθεί τυπελούχος. Δεν το κατόρθωσε, ήταν ένα πρόβλημα. Νομίζω βήμα-βήμα πήγαν αυτά και θεωρώ ότι έκλεισε πολύ άσχημα, γιατί ήταν ένα παιχνίδι μέσα στο λεωφόρο που ήταν πάρα πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο, να χάσει πολλές ευκαιρίες και 0-2, θα μπορούσε να το δει στο μάτς. Και ξέρετε, ξαφνικά όταν μια διάφορη ομάδα σε ισοφαρίζει με δύο γκολ διαφορά, είναι όλα μαζί, είναι όλα τόσο γρήγορα κοντά μεταξύ τους το ένα από το άλλο, είναι λογικό να υπάρχει απογοήτευση.
3: Coach, να σε κάνω μια ερώτηση. Θέλω να πάω λίγο στους προπονητές εγώ. Ο Άρης σήμερα ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας του με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Ηρακλής φεύγει στη Θεσσαλονίκη, έχει συμφωνήσει, έχει ανακοινώσει επίσημα τον Βάλτερ Ματσάρη. Και στον ΠΑΟΚ προκύπτει, έτσι, δεν ξέρω, σαν μια φημολογία για το αν θα μείνει τελικά ή όχι ο Λουτσέσκου, παρά το γεγονός ότι έχει συμβεί.
1: Ξαναβρίσκεται για μια ακόμα φορά στο στόχαστρο.
0: Αν βασικά ο Σαββίδης ανοίξει το κεφάλαιο προπονητή, γιατί από αυτόν εξαρτάται. Δεν φαίνεται ότι ο Λουτσέσκου έχει κάποια διάθεση να φύγει.
3: Ένα σχόλιο για κάθε έναν από αυτούς τους προπονητές που
4: είπαμε. Ο κ. Σαββίδης είναι ένας άνθρωπος που τόσα χρόνια έχει δείξει ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ σοβαρός, οι σκέψεις του δεν είναι άμεσες, δεν είναι γρήγορες και ίσως κάποιες στιγμές εμβραζόν ψυχίες, το αφήνει ηρεμή και μετά παίρνει μια απόφαση. Δεν ξέρω τώρα αν η απόφαση θα είναι θετική ή αρνητική για τον Λουτσέσκου, αλλά νομίζω ότι έχει ταυτιστεί ο ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου. Αυτό το θεωρώ δύσκολο να γίνει. Παρ' όλα αυτά όμως δεν την πάλανε, πολλά μπορεί να συμβούν. Δεν μπορώ να ξέρω ότι έχει το κάθε ιδιοκτήτης. Νομίζω όμως ότι ο κ. Σαββίδης αυτό το έχει πραγματικά τόσα χρόνια. Όσο δεν το γνωρίζουμε σαν πρόεδρο του ΠΑΟΚ, είναι πραγματικά ένας άνθρωπος με τις κινήσεις του να έχουν λογική, σοβαρότητα και να στοχεύουν πάντα στο μέλλον.
3: Κόουτς, για Γρηγορίου που ανανέωσε σήμερα.
0: Ο οποίος παρουσίασε πολύ καλή εικόνα στα τελευταία ματς του Άρη, αλλά σε παιχνίδια χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι.
4: Κοιτάξτε, ναι, είναι αλήθεια ότι δεν υπήρχε βαθμολογικό ενδιαφέρον, όμως βλέποντας τον Άρη πριν την έλευση Γρηγορίου, δεν βλέπαμε τον Άρη, έτσι. Βλέπαμε μια παράξενη ομάδα, μια ομάδα χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Μια ομάδα η οποία θεωρώ ότι δεν ήταν ο πραγματικός Άρης. Όταν ανέλαβε τα 9 ο Μιχάλης Γρηγορίου, θεωρώ ότι είδαμε κάτι, έτσι. Μπορεί να είναι τα παιχνίδια να ήταν άνευ ουσίας και άνευ σημασίας, αλλά είδαμε ένα πλάνο. Δηλαδή η ομάδα απέκτησε μια αρχή, ένα μέση και ένα τέλος. Εγώ θεωρώ ότι καλά έκανε ο Άρης και ανανέωσε τον Μιχάλη Γρηγορίου. Και νομίζω ότι έκανε καλά. Πρώτα απ' όλα ότι έδειξε έργο πραγματικά και δεύτερον ότι είναι ένας Έλληνας προπονητής. Να δούμε κάποια στιγμή δηλαδή τι θα κάνουμε και εμείς οι Έλληνες προπονητές από την πλευρά μας.
0: Για τους Έλληνες προπονητές είναι βασικό, ναι, να υπάρχει σε μεγάλη ομάδα ένας προπονητής και να πάει καλά. Το θέμα είναι το εξής όμως, γιατί είχαμε πριν λίγες μέρες ο Σίλη Παπαδόπουλο εδώ και έλεγε ότι εγώ λέει δεν θα ήθελα να μείνει, γιατί φοβάμαι ότι μένει επειδή ακούστηκε θετικά το όνομα του Άρη τελευταία μάτς. Αλλά αν έρθουν 3-4 αρνητικά αποτελέσματα, θα τον διώξουν πάλι. Το θέμα είναι, έχει πιστεί ο Θόδωρος ο Καρυπίδης ότι αξίζει στήριξη ο Γρηγορίου και ότι μπορεί να φτιάξει μια ομάδα που θα επαναφέρει τουλάχιστον τον Άρη σε ευρωπαϊκές θέσεις.
4: Κοιτάξτε, άμα δεν είχε πιστεί, δεν θα τον κρατούσε έτσι. Δεν θα τον ανανέωνε. Δεν το έκανε, νομίζω, αναγκαστικά. Άρα λοιπόν είδε πράγματα ο πρόεδρος για να τον ανανεώσει. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι ο Άρης ξεκινάει σωστά. Δηλαδή είναι από τις λίγες φορές που ξεκινάει σωστά. Ότι έχει ένα προπονητή πάρα πολύ νωρίς. Μπορεί να χτίσει ένα μέλλον ή ένα ρόστερ όπου στο μέλλον θα παίξει καλύτερα. Θα έχει περισσότερους Έλληνες. Θα νιώθουν πιο πολύ Άρη. Νομίζω είναι εντελώς διαφορετικές συνθήκες της εκκίνησης της επόμενης αγωνιστικής περίοδου για τον Άρη. Και νομίζω ότι θα κάνει σωστές κινήσεις. Νομίζω ότι αν τουλάχιστον δεν προσπαθήσει ο Μιχάλης Γρηγορίου, πώς τελικά θα δούμε ότι είναι ένας καλός προπονητής, ότι έδειξε πράγματα στον Άρη, ότι θα γίνει καλύτερος ο Άρης από ό,τι ήταν, ότι θα διεκδικήσει τίτλους. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι προτιμότερο να ξεκινήσει, να πάρει τα ενία της ομάδας, να δημιουργήσει αυτό που είναι να δημιουργήσει και αν πετύχει, να πούμε μπράβο, αν αποτύχει, ξέρετε, άνθρωποι μας, δεν είμαστε θεοί, έτσι, αλλά.
0: Δεν έχει και την πίεση.

0: Άρα, άρα λοιπόν, από τη στιγμή που το ανανεώνει, σημαίνει ότι είναι ευχαριστημένη.
1: Κάτι είδε, υπήρξε μια καλή συνεργασία.
0: Ακριβώς. Και είναι και καλό αυτό, νομίζω, και για τον Έλληνα προπονητή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Καλά, αυτό εγώ
0: συμφωνώ
2: σε
0: αυτό που κάνω, Καρυπίδης.
3: Κόουτς, ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή ο Ηρακλής αποφάσισε να φέρει ένα μεγάλο όνομα στον πάγκο του, που όσοι ασχολούνται με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τον ξέρουν, είναι, πιστεύεις, μειονέκτημα το γεγονός ότι απέχει 2 χρόνια από τους πάγκους? Και γενικότερα, πώς θα σχολίαζες, έτσι, πώς θα άκουγες όταν ανακοινώθηκε έτσι, το όνομα του Ματσάρη για τον Ηρακλή?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όχι, δεν είναι κάποιο πρόβλημα οι 2 χρόνια αποσία του πάγκου. Θεωρώ ότι αυτοί οι προπονητές ίσως να είναι και κάπως σύνηθες αυτό, γιατί ξέρετε, πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολλά τα χρήματα που παίρνουν. Δεύτερον, είναι μεγάλες οι ομάδες, διαλέγουν τις ομάδες. Εμένα, αν μου πείτε τη γνώμη μου, εντάξει, σέβομαι απεριόριστα, ξέρετε και τον Ηρακλή, αλλά και τον άνθρωπο που πήγε, μεγάλο όνομα, εγώ θα ήθελα έναν Έλληνα προπονητή. Δηλαδή, τελείωσε, ας πούμε, το πρωτάθλημα με την άνοδο ήδη ο Πετράκης. Για ποιο λόγο να το βλέπουμε, ας πούμε, στη Super League?
2: Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, εκεί είναι λίγο παράξενη η κατάσταση. Οπότε, προτιμώ να μην εκφέρω μεγάλη περισσότερο άποψη και να αφήσω τα πράγματα να κινήσω.
2: Το παράξενη, πού κολλάει η κότσα, γιατί δεν λες παράξενη?
0: Εντάξει, δεν θέλω να επεκταθώ.
1: Εντάξει, επειδή γίνανε αρκετές αλλαγές προπονητών την σεζόν.
0: Ναι, πέρασα από εκεί. Προς Θεού, έτσι, σέβομαι απεριόριστα τον Ηρακλή, τον κόσμο του, την ιστορία του, τον οργανισμό Ηρακλή. Και σέβομαι απεριόριστα και τον άνθρωπο που ανέλαβε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό όνομα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
1: Ίσως τώρα που επιτέχθηκε ο στόχος της ανόδου, ηρεμήσει η κατάσταση όσον αφορά την προπονητολογία.
0: Αλλά ναι, το βασικό όμως νομίζω για τον Ηρακλή είναι να μείνει ένας προπονητής, να δείξει πράγματα. Προφανώς θα φτιάξει πράγματα, θα φτιάξει την ομάδα. Αλλά να τα δούμε και στο γήπεδο ως προς την ηρεμία που μπορεί να έχει μια ομάδα με συγκεκριμένες συνθήκες.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Coach.
1: Coach, ευχαριστούμε. Καλές διακοπές να έχεις.
0: Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα
1: γρήγορα
0: καλά.
1: Σε ομάδα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, πριν από δευτερόλεπτα ξεκίνησε ο δεύτερος τελικός στο handball γυναικών ανάμεσα στον ΠΑΟ και την ΑΕΚ. Υπενθυμίζουμε ότι η ΑΕΚ προηγείται με 0-1 στις νίκες, με ένα 0. Τώρα ο ΠΑΟΚ εδώ μέσα στην έδρα του θέλει να κάνει το 1-1 για να μείνει ζωντανός στη διεκδίκηση του double.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
7: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
8: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
9: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Για πρώτη φορά συζήτηται σήμερα η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Σειρά εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 18:30 η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος έχει προγραμματίσει πορεία διαμαρτυρίας από την πλατεία Αγίας Σοφίας στο τουρκικό προξενείο. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει με ετοιμότητα, ψυχραιμία και διάθεση για αποφυγή της κλιμάκωσης το επικείμενο νομοσχέδιο των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά διαμηνύει πως δεν θα αφήσει αναπάντητη οποιαδήποτε προσπάθεια θεσμικής καταχώρησης της γαλάζιας πατρίδας με την οποία η Τουρκία αμφισβητεί 152 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες. 2 υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθριξης έως 7 έτη καθώς κρίθηκαν ένοχοι για γρηγορώσιμα που κατηγορούνται ότι λάμβαναν προκειμένου να επισπευθούν οι διαδικασίες έκδοσης αδειών, διαμονή σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγένειας. την παραπομπή σε δίκη 4 αστυνομικών για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης από υπόλοιπη.

0: υπόχρεο διαπαραλήψεω ζητάει εισαγγελέας για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα μπροστά στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Σε τακτικές μαφίας παραπέμπει η δράση των μελών της οικογένειας που συνελήφθησαν στην Κρήτη για εκβιασμούς, εμπρισμούς και ξυλοδαρμούς αγροτών στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Απέσπασαν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ μέσω εκβιασμών, με τους ερευνητές να εκτιμούν πως είναι περισσότεροι από 40 οι άνθρωποι που υπέκυψαν στους εκβιασμούς αλλά διστάζουν να μιλήσουν. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Γενικό Νοσοκομείο της Βέρειας, όπου ένας 75χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μεγάλο ύψος. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας ενεργεί το αστυνομικό τμήμα Βέρειας. Στην παραδοχή ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν ενδέχεται τελικά να μετανιώσει για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, προχώρησε ο Κινέζος ηγέτης Σι Τσιμπίνγκ στη διάρκεια των συνομιλιών του με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, σύμφωνα με τους Financial Times. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Jumbo ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση, μία αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
9: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
7: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αργύρι, μην τρέχεις!
12: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
14: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη. Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
17: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
19: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
20: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
21: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα.
0: Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
21: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
22: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
23: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
22: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
23: Ποιος εγώ?
22: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
23: Και ejectionservice.gr.
22: Lease Access.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να πούμε 8-7 το σκορ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, σε αυτό το δεύτερο τελικό, ο ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Να δούμε, Κωστή, γιατί μόνο οι γυναίκες μου φαίνεται στον ΠΑΟΚ φέτος θα βγάλουν το σύλλογο ασπροπρόσωπο, έτσι, στα 100 χρόνια.
2: Από ό,τι φαίνεται, αυτές δεν πήραν το κύπελο.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Και επειδή ήταν και τα κορίτσια του ποδοσφαίρου που πήραν το πρωτάθλημα.
2: Εντάξει, και οι ακαδημίες, έτσι. Δεν κατάψαμε. Λοιπόν, να πω κάτι, μια πληροφορία πριν πάμε στην επόμενη συνέντευξη. Γιατί είχαμε, πώς το λένε οι Άγγλοι, cooperation με τον κύριο Τσερβίνη. Για μια πληροφορία η οποία ήθελε τον Ιωάν Σάστρε να απασχολεί με τα γραφικά των Ηρακλή.
1: Δεν προκύπτει αυτό.
2: Δεν προκύπτει αυτό. Διαψεύδεται από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή. Δεν ξέρω τι θα γίνει και που θα καταλήξει αν επιστρέψει στην πατρίδα του, και αυτό είναι υποσυζήτηση. Αλλά θέμα Ηρακλή, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα, δεν παίζει. Δεν υπάρχει κάποια επαφή και δεν υπάρχει οτιδήποτε που να συνδέει τον Ιωάν Σάστρε με την ομάδα του Ηρακλή. Ο Σάστρε, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟ και τελειώνει στα τέλη Ιουνίου. Πάμε τώρα να ασχοληθούμε με αυτό που μας άρεσε πολύ και το θίξαμε χθες στο τέλος της εκπομπής. Τις δηλώσεις του Λάζαρου Ρότα, ο οποίος πραγματικά κέρδισε το σεβασμό όλης της ποδοσφαιρικής Ελλάδας με αυτά που είπε για την υπόθεση της αυτοκτονίας των δύο κοριτσιών, των 17χρονων πιεσμένων από τις εξετάσεις κλπ. Ψάξαμε και βρήκαμε, και ευχαριστώ πολύ και τον Παύλο τον Κερασιώτη γι' αυτό, έναν προπονητή που τον είχε σε μικρή ηλικία και τον είχε μάλιστα στις ακαδημίες του Άρη το Ρότα, στην ΚΑΠΑ 15 του Άρη, ο κύριος Δημήτρης Τότας, που είναι προπονητής της ΚΑΠΑ 19 του Μακεδονικού. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δημήτρη, καλησπέρα. Μου επιτρέψεις έτσι να σου μιλάω στον Ενικό.
3: Ναι, εννοείται, εννοείται.
1: Καλησπέρα.
2: Τι κάνεις, πώς είσαι καταρχάς?
3: Καλά, καλά, μια χαρά.
2: Πώς αισθάνεται ένας προπονητής σαν εσένα που είχες έναν παίκτη όπως είναι ο Ρότας σε νεαρή ηλικία, τον είχες στα 14-15, να τον βλέπεις μετά από χρόνια και να έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες ποδοσφαιριστές και να κάνει τοποθετήσεις σαν και αυτοί? Που η αλήθεια είναι, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν μας συνηθίζουν ειδικά οι ποδοσφαιριστές σε τέτοιες τοποθετήσεις.
3: Εντάξει, το Λάζαρο τον ξέρω από το 2011, όταν ήρθε στον Άρη, μάθαμε μαζί με τον Γιώργο του Σεμελτζίδη. Mm-hmm. Και η ιστορία του μόνο εύκολη δεν είναι. Έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολο αυτό το παιδί. Και ίσως από εκεί πηγάζει και όλο αυτό το βίωμα και όλα αυτά που είπε προχθές και τα ακούσαμε όλοι και πραγματικά μείναμε άφωνοι. Mm-hmm.
2: Όταν λες δύσκολα, έτσι, μπορείς να μας πεις μερικά πράγματα για να καταλάβουμε τώρα γιατί, σε τι αναφέρεις, ας πούμε, στη δυσκολία,
3: ναι,
2: στο να εξελιχθεί ο Ρότα?
3: Ναι, το 2011 όταν ήμασταν στην Ακαδημία του Άρη, παράδειγμα σας πω το πιο απλό, ότι είχαμε την ΚΑΠΑ 16 στον Ερασιτέχνη με τον κύριο Σεμελτζίδη που σας είπα, έγινε επιλογή από την 11η, γιατί βγήκαμε πρωταθλητές εκείνη τη χρονιά. Από την 11η, δύο άτομα δεν ανέβηκαν στην ΚΑΠΑ 17 και ήταν ο Λάζαρος και ο Γιώργος Σαμαράς, ο ανιψιός του Γιάννη Σαμαρά. Mm-hmm. Και οι δύο δεν ανεβήκαν επειδή ήταν σωματοτομικά, δεν ήταν ανεπτυγμένοι.
2: Mm-hmm.
3: Εμείς επιμέναμε με τον κύριο Σεμερτζίδη, αλλά ήταν η πρώτη πίκρα από ό,τι θυμάμαι.
2: Mm-hmm.
3: Μετά τον ξανασυνάντησα στον Ηρακλή το 2018, εκεί βέβαια ξεχώρισε αντιμήγαμε στο Γάλα στην ΚΑΠΑ 20 και ήταν να γίνει επαγγελματίας. Έπεσε πάνω στη χρονιά του κύριου Παπαθανασάκη, διαλύθηκε ο Ηρακλής, έψαχνε να βρει ομάδα το παιδί και έφυγε στη Σλοβακία.
2: Ναι.
3: Εκεί στη Σλοβακία πήγε στη Β' Εθνική, από ό,τι θυμάμαι, ναι, σε μια ομάδα, δεν μπορώ και εγώ να τη θυμηθώ, στη Β' Εθνική, πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Όταν λέμε πάρα πολύ δύσκολα, δεν θέλω να επεκταθώ.
2: Ναι.
3: Έκανε όμως ένα καλό πρωτάθλημα. Την επόμενη χρονιά πήγε τη μεταγραφή στη Ζέμπλιν, στην πρώτη εθνική της Σλοβακίας, και από εκεί και πέρα όλα πήραν τον δρόμο τους. Αλλά μέχρι να φτάσει εκεί, ξέρω την ιστορία του, ήταν πάρα πολύ δύσκολη.
2: Και
3: βιοποριστικά, δηλαδή ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα
1: και
3: πράγματα.
1: Και πέρασε και αρκετές απορρίψεις το
3: ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Αν ήταν άλλο στη θέση του,
1: θα
3: είχε παρατήσει 10 φορές. Είναι σίγουρο αυτό.
2: Η ομάδα την οποία λέτε είναι η Σλάβο Τρεμπίσοφ.
3: Αυτή, ναι, ναι. Είναι, δεν την ξέρει και κανένας. Και όμως σηκώθηκε, πήγε εκεί το παιδί να κυνηγήσει τον ήρωό του.
1: Και τα κατάφερε.
4: Εντάξει, αυτό δείχνει coach και τη δύναμη του χαρακτήρα.
2: Και μετά πήγε Φορτούνα Σιτάρτ.
3: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς
2: αυτό. Φορτούνα Σιτάρτ και ΑΕΚ. Για να πούμε όλο
4: την επιθυμία να παίξει ψηλά. Ναι, την επιθυμία να παίξει ψηλά και τη δύναμη του χαρακτήρα. Το πάθος για αυτό το οποίο έκανε προφανώς.
2: Ναι, και είπε κάτι που για μένα, εμένα αυτό με εντυπωσίασε, γιατί δείχνει ένα πολύ φιλοσοφημένο παιδί. Είπε ότι μην πάρετε, λέει, κάποια απόφαση όταν είστε πιεσμένοι, η οποία μπορεί να σας οδηγήσει σε μια οριστική κατάσταση. Δηλαδή, σαν να λέει να δίνετε εναλλακτική στον εαυτό σας, ακόμη και αν κάνεις λάθος, να ξέρεις ότι δεν τελειώνει εκεί η ζωή σου, ας πούμε, και δεν είναι το τέρμα του. Δεν κόβεται το νήμα, το νήμα δεν είναι το τέρμα του δρόμου. Να μην παίρνετε αποφάσεις που να θεωρούνται τελειωτικές. Να το αφήνετε, γιατί πάντα μπορεί να βρεθεί μια λύση. Προφανώς και ο ίδιος λόγω αυτής της δυσκολίας το έχει φιλοσοφήσει αυτό. Δηλαδή, όταν έχει περάσει όλα αυτά και καταφέρνει στο τέλος να είναι στην ΑΕΚ, η οποία είναι και πρωταθλήτρια φέτος, και να είναι και το βασικό μπακ της Εθνικής Ελλάδος, κάτι σημαίνει αυτό.
3: Και δεν είναι μόνο αυτό. Ακόμη και στην ΑΕΚ, νομίζω, στην αρχή δεν έγινε αποδεκτός γενικά από τον κόσμο του ποδοσφαίρου, mm-hmm. αλλά μετά πλέον έχει κερδίσει τους πάντες και με το χαρακτήρα του, αλλά και ποδοσφαιρικά για μένα. Είναι ένα εργαλείο που κάθε προπονητής βλέπετε ότι βασίζεται πάνω του.
2: Καταρχάς είναι τρομερός αθλητής. Έπαιζε χωρίς rotation ουσιαστικά στη θέση του. Έτσι έπαιζε ασταμάτητα στα μάτια της ΑΕΚ.
3: Έτσι ακριβώς.
2: Μάλιστα.
1: Είναι τόσο η δίψα του να παίξει, Κώστα, μετά από όλα αυτά που πέρασε.
2: Αυτό που λένε ότι όταν ζορίζεσαι και όταν το βλέπεις ως το ποδόσφαιρο ως μέσο να φτιάξεις, να καλυτερεύσεις τη ζωή σου, τότε έχεις ένα μεγάλο κίνητρο. Αυτό το κίνητρο δεν μπορεί να το υποκαταστήσει κανείς. Και νομίζω ένα πρόβλημα που έχουμε σαν κοινωνία κάποια στιγμή είναι ότι τα παιδιά μας τα βάλαμε σε τόσο μεγάλη ευκολία, νομίζοντας ότι θα τους τα δώσουμε όλα από μικρή ηλικία και όλα καλά. Δεν τα μάθουμε όμως να διεκδικούν. Με αποτέλεσμα να έχουμε και τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή, δύσκολες που δεν τις αντέχουν και δεν, αν δεν δυσκολευτείς, αν δεν ζοριστείς, αν δεν παλέψεις για κάτι το οποίο θες, και πρώτον δεν βρίσκεις αυτό που θες, και δεύτερον δεν θα κάνεις κάτι μεγάλο.
3: Έτσι ακριβώς.
2: Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω είναι καλό μήνυμα και δεν ξέρω αν το χρησιμοποιήσετε για να κλείσουμε με αυτό και ως μήνυμα στην Ακαδημία. Δηλαδή, αν μιλήσετε στα παιδιά που έχετε για το Λάζαρο, το Ρώτα.
3: Εγώ κάποια στιγμή όταν είχα και, γιατί έφτασε σημείο να είχα και μια σχολή ατομικών προπονήσεων, είχαμε γύρω στα 120 άτομα παιδιά στις ατομικές προπονήσεις, και τον είχα βγάλει και ζωντανά και είχε μιλήσει στα παιδιά, mm-hmm. και πιστέψτε με, είχαν μήνυμα ανοιχτό το στόμα, γιατί ακούγοντας καταρχήν το πώς μιλάει με το ήθος του αλλά και με τα βιώματά του, νομίζω μόνο καλό μπορούν να κάνουν τα παιδιά των ακαδημιών, που κακά τα ψέματα, τα περισσότερα είναι κακομαθημένα.
2: Ναι, είναι.
3: Εύκολα τα παρατάνε, εύκολα.
2: Είναι
3: εύκολα παρετούνται. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θέλει πείσμα και επιμονή.
2: Ναι. Να είστε καλά.
4: Κόουτς, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, ήταν μια κουβέντα που την ξεκινήσαμε με τον Λάζαρο τον Ρώτα και την πήγαμε στη σύγχρονη γενιά ποδοσφαιριστών. Δεν ξέρω ο Απόστολος Χαραλαμπίδης τι άποψη έχει επ' αυτού. Καλησπέρα.
4: Έχει δουλέψει πάρα πολλά παιδιά, έτσι. Στο ποδόσφαιρο.
5: Ναι. Καλησπέρα, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα, κοτς. Αφορμή είναι αυτά που είπε ο Ρώτα, που δείχνουν και ένα χαρακτήρα που βλέπει τα πράγματα λίγο διαφορετικά.
1: Και μας περιέγραψε ο κύριος Τότας όλες τις δυσκολίες που πέρασε ο ποδοσφαιριστής αυτός μέχρι να καταξιωθεί.
5: Βασικά το ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα, όπως είπε και. Προείπατε ότι θέλει πολύ υπομονή, πολύ δουλειά, πολύ αφοσίωση και έχει πολλές πίκρες και θα ψάξεις μια στιγμή, μια κατάλληλη στιγμή ώστε να μπορείς να πάρεις αυτή τη χαρά που τόσο αναζητείς. Θέλει πολύ δουλειά, θέλει και καθοδήγηση από στους ανθρώπους να μπουν σε σωστό δρόμο και για το ήθος και για την προσωπικότητα και για αυτό που θέλουν, το όνειρο που έχουν να παίξουν σε υψηλό επίπεδο. Σίγουρα έχει δύσκολο δρόμο, γιατί υπάρχουν χιλιάδες παιδιά που και δεν ξέρουμε ότι δεν θα πετύχουν όλοι. Αλλά δεν είναι ότι δεν πρέπει να το βάλεις κάτω. Το μόνο που μετράει, όπως λέω και εγώ στους ποδοσφαιριστές μου, ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια.
2: Ναι.
5: Το πιο σημαντικό αυτό είναι να προσπαθώ. Αλλά δεν σταματάει η ζωή, ας πούμε, εκεί πέρα.
2: Σωστό.
6: Coach, ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή πλέον όλα δείχνουν, το είχαμε έτσι ξαναγράψει και με τον Γιάννη τον Τζερβίνη, σήμερα το γράφει και ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος στο matchreport.gr, ο Γιώργος Αθανασιάδης ήταν στον Άρη, όλα δείχνουν ότι θα καταλήξει στον Ηρακλή. Δεν ξέρω, επειδή εσύ έχεις έτσι, ήσουν μαζί του στον Αστέρα Τρίπολης αν δεν κάνω λάθος, ναι, και στην πρώτη ομάδα, ήθελα έτσι λίγο την άποψή σου για τον Γιώργο Αθανασιάδη, ο οποίος έχει κάνει πολύ μεγάλη καριέρα και φέτος έκανε μια εξαιρετική χρονιά, έτσι, κάτω από τα δοκάρια του Άρη.
5: Σίγουρα ο Γιώργος σίγουρα οι παρουσίες του στις ομάδες τα λένε όλα. Απλά επειδή τον έχω γνωρίσει και έχουμε δουλέψει μαζί στον Αστέρα Τρίπολης, όπως είπατε, είναι ένα παιδί βασικά που το βλέπεις είναι πάρα πολύ σοβαρός. Το βλέπεις κάτω από την εστία, είναι πάρα πολύ σοβαρός, αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει. Και γι' αυτό σε όλες τις ομάδες έχει παίξει και έχει διακριθεί και στην ΑΚ και έξω που πήγε και στον ακόμα και στον Άρη φέτος ήταν από τους καλύτερους παίχτες του Άρη. Θεωρώ αν ο Ηρακλής πάρει τον Αθανασιάδη, σίγουρα είναι από τους καλύτερους φύλακες στην Ελλάδα. Έμπειρος, ξέρει πάρα πολύ την κατηγορία την Super League 1. Θα είναι μεγάλη επιτυχία για τον Ηρακλή να ξεκινήσει από τον Άσο.
2: Και νομίζω είναι από τα κλειδιά για μια ομάδα που θέλει να παραμείνει στην κατηγορία η επιλογή τερματοφύλακα.
5: Πολύ σημαντική θέση, από εκεί ξεκινάς. Σίγουρα όπως ξέρετε όλοι και έχουν πει πάρα πολύ ότι ο άξονας πρέπει να είναι πολύ δυνατός και ξεκινώντας ο άξονας από τον αφύλακα. Ο Γιώργος πιστεύω ότι αν καταλήξει τον Ηρακλή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να φύγει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί από τον Άρη τον αφήνουν, δεν τον κρατάνε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτή. Αλλά αν ο Ηρακλής πάρει τον Γιώργο, είναι τεράστια μεταγραφή.
2: Ναι.
5: Τεράστια. Είναι ένα παιδί που ξέρεις ότι έχεις σιγουριά πίσω από την αιστεία και ένα παιδί που αυτό που κάνει το αγαπάει και το φαίνεται στο πρόσωπό του πόσο τη σοβαρότητα που βγάζει κάτω από την αιστεία. Και πόσο δείχνει μέσα στα μάτια του πόσο το γουστάρει αυτό που κάνει, να το πούμε και λαϊκά.
2: Ναι. Στον τερματοφύλακα τον, επειδή είσαι έμπειρος προπονητής, παίζει λίγο παραπάνω η εμπειρία ρόλο? Γιατί συνηθίζουμε να λέμε ναι, ότι οι τερματοφύλακες μετά τα 30 κάνουν,
6: 33
2: ναι, κάνουν τις καλύτερες εμφανίσεις. Εκεί 33, 34, 35 ίσως είναι η καλύτερη τους.
5: Εντάξει, είναι, μετράει και αυτά, αλλά εντάξει, δεν θα το έλεγα ότι έτσι είναι. Βλέπουμε και τα τερματοφύλακες σε πιο μικρή ηλικία. Βασικά είναι το πώς, τι δουλειά έχει πάρει, το ήθος του. Και αυτό που βγάζει, μπορεί ας πούμε ένας μικρός τερματοφύλακας να το βγάλει από μικρός. Και είδαμε μικρούς τερματοφύλακες που έχουν κάνει, δείχνουν ναι, την εμπειρία. Αλλά σίγουρα τα παιχνίδια και τα πρωταθλήματα που έχουν στις πλάτες τους, σίγουρα μετράει ας πούμε όσο μεγαλώνει, σίγουρα δείχνει άλλη εικόνα κάτω από την αιστεία.
2: Μάλιστα. Ωραία, coach, ευχαριστούμε πολύ.
5: Έγινε, να είστε καλά, καλό απόγευμα.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να πιάσουμε ένα άλλο θέμα τώρα, που είναι μεγάλο θέμα. Σήμερα δεν μπορέσαμε να έχουμε μία συνέντευξη και αφορά τις εξελίξεις στην Άρση Βαρών. Ένα άθλημα το οποίο μας έχει χαρίσει μεγάλες στιγμές σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Κάποια στιγμή το αισθανόμασταν.
6: Όχι μόνο μεγάλες.
2: Ναι, το αισθανόμασταν ως το εθνικό μας άθλημα.
6: Δικό σου άθλημα.
2: Έτσι, ναι, έλεγες ότι είμαστε υπερδύναμοι. Αλλά τα τελευταία χρόνια
6: ήταν πολλοί αθλητές, Κώστα. Ήταν πολλοί αθλητές, δεν ήταν ένας και δύο.
2: Λοιπόν, χθες έχουμε τρεις παραιτήσεις από την Ομοσπονδία, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρης Βαρών. Έχει παραιτηθεί η κυρία Θεανόζα Γκλιβέρη και μαζί τα μέλη η κυρία Φιλιππία Κοχλιαρίδου και η κυρία Χαρίκλια Κυριακίδου. Η οποία είναι, η κυρία Κοχλιαρίδου είναι γενικός γραμματέας, είναι μάλλον μέλος του ΔΟΣ, είναι και πρώην Γενικός Γραμματέας της ΕΟΑΒ, και η κυρία Κυριακίδου, που είναι τρίτη αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας. Και τα τρία μέλη είναι από συλλόγους της Μακεδονίας. Έχει τη σημασία του και αυτό. Δηλαδή η κυρία Ζαγκλιβέρη είναι από τον Πυρσό προς το Τσάνης. Η κυρία Κοχλιαρίδου είναι από το Βίβωνα Δράμας και η κυρία, κυρία Κοχλιαρίδου από το Βίβωνα Δράμας και η κυρία Κυριακίδου είναι εδώ από το Sporting Πηλέας. Την προηγούμενη Πέμπτη, 14 Μαΐου, είχαμε τις συζητήσεις αυτές στο ΔΟΣΟΥ που έφεραν την κόντρα, τη ρήξη και την διαφωνία, οδήγησαν στην παραίτηση των μελών. Από ό,τι λέγεται υπάρχουν διαφωνίες με τον Πύρο το Δήμα, μεγάλες. Και το θέμα είναι το εξής, και γι' αυτό λίγο να την πιάσουμε πρέπει κάποια στιγμή την Άρση Βαρών, γιατί σε 787 μέρες από τώρα έχουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες. Η Ομοσπονδία είναι ένα καζάνι που βράζει. Στο Παρίσι το 24, για όσους το ξεχνάνε, δεν είχαμε ελληνική συμμετοχή. Είναι φοβερό αυτό. Ένα άθλημα που μας έδωσε τόσα μετάλλια και κατεβάζαμε Dream Team, δεν είχαμε ελληνική συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πρόσεξε, στο Παρίσι, για πρώτη φορά από το 1896. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων που η Ελλάδα δεν συμμετείχε στο άθλημα της Άρσης Βαρών. Υπάρχει, ναι, κίνδυνος, θέμα, υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθεί αυτό το 28. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα στην Άρση Βαρών. Mm-hmm. Καλό είναι λίγο να τα δούμε. Είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει και νομίζω ότι πρέπει και ο Πυροσοδήμας να το δει λίγο διαφορετικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει συνδέσει το όνομά του με πολύ μεγάλες στιγμές, τις μεγαλύτερες στους αθλητές. Τώρα με την ενασχόληση ως παράγοντας δεν βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Και είναι κρίμα για την Άρση Βαρών, η οποία έχει παιδιά, γιατί ασχολούνται οι Έλληνες με αυτό, να μην έχει αθλητές να αναδείξει αυτό το κορυφαίο επίπεδο.
6: 14-11 Κώστα, γιατί θα πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Έχουμε πρώτα δελτίο κίνησης, έχουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Τάνια Δήμου και Χρήσανθο αντίστοιχα. 14-11 ο ΠΑΟΚ, είμαστε στο 26ο λεπτό πλέον.
1: Καλά τα πάει σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, έχει επιβάλει το ρυθμό του.
6: Ναι, και έχω δει πως παρακολουθούσα λίγο Τάνια τώρα. Έχει βάλει πολύ ωραία γκολ. Θα δω λίγο την αθλήτρια και θα σου πω. Μου ξεφεύγει τώρα το επίθετό της. Πάρα πολύ ωραία γκολ. Δηλαδή και τα δύο και τα τρία. Με το νούμερο 2 που πήραν η κοπελιά, η αθλήτρια. Έχει βάλει πολύ όμορφα γκολ. Εντάξει, 14-11 προηγείται, οπότε έχουμε ακόμα. Έτσι, γιατί ακόμα έχει 30 λεπτά.
1: Έχει δρόμο και είδαμε πώς πήγε το πρώτο παιχνίδι, ο πρώτος τελικός.
6: Στην παράταση είχε κριθεί, έτσι, το πρώτο παιχνίδι που κέρδισε η ΑΕΚ. Αυτός είναι ο δεύτερος τελικός στις τρεις νίκες. Αναδεικνύεται ο πρωταθλητής. Λοιπόν, πάμε.
7: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
0: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Κινητικότητα καταγράφεται στον ΠΑΟΚ, καθώς τα σενάρια γύρω από το μέλλον του Ρασβάν Λουτσέσκου συνεχίζονται. Παρά το γεγονός ότι ο Ρουμάνος τεχνικός δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο, δημοσιεύματα από το εξωτερικό αναφέρουν πως δεν μπορεί να αποκλειστεί αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Ρωσικά μέσα υποστηρίζουν ότι ο Ιβάν Σαββίδης εξετάζει ήδη εναλλακτικές λύσεις, με τον προπονητή της Μπάλτικα Αντρέι Ταλαλάεφ να βρίσκεται ψηλά στη σχετική λίστα. Την ίδια στιγμή στο ΠΑΟΚ έχουν ξεκινήσει τα μεταγραφικά σενάρια. Ο Καμερουνέζος στόπερ της ΘΕΑΟ Βουκουρεστίου Τζοασκίμ Ντάουα φέρεται να απασχολεί τον δικέφαλο, ενώ ανοιχτό παραμένει το θέμα της επιστροφής του Δημήτρη Γιαννούλη. Οι δύο πλευρές διατηρούν επαφές σε καλό επίπεδο, με τον διεθνή αριστερό μπακ να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο επιστροφής. Παράλληλα, δημοσιεύματα από τη Βουλγαρία αναφέρουν για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ και τον νεαρό μέσο της ΤΣΕΚΑ Σόφιας Μάρτο Μπόιτσεφ. Εξελίξεις υπάρχουν και στον Άρη, όπου η διοίκηση ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Μιχάλη Γρηγορίου για ακόμη 2 χρόνια. Οι 5 διαδοχικές νίκες που οδήγησαν τους κιτρινόμαυρους στην 5η θέση της Super League έπεισαν τους ανθρώπους του συλλόγου να στηρίξουν τον Έλληνα τεχνικό. Στον Ηρακλή προχωρημένες είναι οι επαφές με τον goalkeeper του Άρη Γιώργο Αθανασιάδη, ο οποίος βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στη Μίκρα μετά την άνοδο της ομάδας στη Super League. Παράλληλα, και ανώλευκοι εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Άγγελο Μπασινά για τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Στον Παναθηναϊκό πρώτων πυλών βρίσκεται ο Δανός τεχνικός Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί για τον πάγκο της ομάδας. Την ίδια ώρα στον ΠΑΣ Γιάννενα αναμένονται διοικητικές εξελίξεις, καθώς ο επιχειρηματίας Ιωακίμ Καλαμαρής ενδιαφέρεται να αναλάβει τον σύλλογο μετά τον υποβιβασμό στη ΓΑΜΑ Εθνική. Σε διεθνές επίπεδο, ο Χρήστος Τζόλης συγκεντρώνει ενδιαφέρον από κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους όπως η Manchester United, η Aston Villa και η Juventus, μετά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του με την Club Brugge. Τέλος, ανακοινώθηκε η αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ετοιμάζεται να συμμετάσχει στο 6ο Μουντιάλ της καριέρας του, συνεχίζοντας να γράφει ιστορία. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr μείνεται συντονισμένη στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και όσο ταξιδεύεις, φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης. Το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλησπέρα σας. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Μικρές καθυστερήσεις καταγράφονται στη Λεωφόρο Νίκης, στην Εγνατία αλλά και στην Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, στο ύψος του κόμβου Τριανδρέας. Στους υπόλοιπους βασικούς άξονες η κίνηση διεξάγεται ομαλά.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Μετροπόλης!
5: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
6: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
7: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Έμεινε ένας.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
9: Νιώθω λίγο περίεργα.
8: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο ακόμη, αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
10: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Open Days μεταχειρισμένων της Αδαμίδης Premium Cars. 7 ημέρες, 100 πλάς ευκαιρίες με την εγγύηση της Αδαμίδης ΑΕ. Από 18 έως 24 Μαΐου διάλεξε το δικό σου premium μεταχειρισμένο. Κέρδισε 1000 ευρώ έκπτωση κάνοντας προεγγραφή στο site μας adamidispavlapremiumpavlacars.gr. Adamidis Premium Cars. Η κορυφαία επιλογή στα μεταχειρισμένα. Τηλέφωνο 2310 753 615.
13: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
14: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
13: Πάτα και καμπανάκι.
14: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
13: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
17: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
17: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
18: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
19: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314 176 530.
20: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
21: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
22: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novibet.
23: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και αφού πούμε ότι για μια ακόμη φορά μπανάνες ντόλ σε κάθε μανάβικο και σούπερ μάρκετ, η πιο νόστιμη και θρεπτική μπανάνα για το παιδί στο σχολείο, να πάμε στο Γιώργο Μάντζιο να πάρουμε και τα νέα του καζίνο.
1: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.629.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 198.100 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.400 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 417.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
0: Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Στράτζαλη. Πάμε να συζητήσουμε λίγο για τις εξελίξεις στον Άρη και την οριστικοποίηση της παραμονής του Μιχάλη Γρηγορίου. Τα λέγαμε, Γιώργο, τελικά δεν περίμενε ο Καρυπίδης ούτε τέλος εβδομάδας να πάει ούτε τίποτα. Το τελείωσε το θέμα για να μην σέρνετε άλλο το θέμα προπονητή.
3: Και για να πάνε και μπροστά, έτσι, στο σχεδιασμό.
4: Ναι, ακριβώς. Και αυτό και αυτή είναι μια διαφορά σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ότι πολύ γρήγορα με το τέλος της σεζόν πάρθηκαν αποφάσεις σε ένα θέμα που ήταν στην κορυφή της ατζέντα των ανθρώπων του Άρη και του Σόβρου Καρυπίδη για την επόμενη σεζόν. Έγινε το ραντεβού σήμερα στην Αθήνα που μετέβη ο Μιχάλης Γρηγορίου και έτσι δύο πλευρές συμφώνησαν και ανανεώνει τη συνεργασία με τον Έλληνα προπονητή για τα επόμενα δύο χρόνια. Ουσιαστικά νομίζω ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου κερδίζει το στοίχημα που είχε βάλει με τον εαυτό του όταν ανέλαβε τον Άρη σε μια πολύ δύσκολη χρονική συγκυρία και εξαργύρωσε και την αγωνιστική εικόνα που είχε η ομάδα σε αυτή τη σειρά των αγώνων στα play-off, έτσι. Αν με τι άλλο μέτρησε πάρα πολύ στην αυτή η εικόνα που έδειξε ο Άρης στα play-off, οι νίκες που έκανε, το ποδόσφαιρο που η εικόνα που είχε, να το πω, μια κανονική ομάδα, να το πω καλύτερα, να το θέσω καλύτερα, σε σχέση με αυτά που βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα με τον Μανώλο Χιμένεθ. Όλα αυτά μέτρησαν και πλέον θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός της επόμενης σεζόν με τον Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο.
3: Τώρα θα φανεί τι σχεδιασμός θα γίνει, έτσι, γιατί εκεί θα είναι το μεγάλο στοίχημα του Άρη. Δεν είναι μόνο η παραμονή του Γρηγορίου, θα πρέπει πλέον...
4: Από εκεί έπρεπε να ξεκινήσει όμως, ποιος θα είναι ο προπονητής.
3: Ναι, βέβαια.
4: Τις επόμενες σεζόν για να τρέξει ο...
3: Απλά θέλει και στοχευμένες μεταγραφές τώρα, αυτό είναι το ζητούμενο.
4: Προφανώς θέλει στοχευμένες μεταγραφές. Η αλήθεια είναι ότι αναμένεται ένα καυτό καλοκαίρι γενικότερα και για παίκτες που έχουν συμβόλαια, για παίκτες που λύγουν τα συμβόλαιά τους και ενδεχομένως να κληθούν να ανανεώσουν. Υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα όπως είναι τη Γιαννιώτα που είναι στο πλάνο να ανανεώσει. Ο Φρίντεκ, για τον οποίο έχει σχηματίσει πολύ καλή εικόνα με Μιχάλης Γρηγορίου με τις ευκαιρίες που του έδωσε, όχι φυσικά για να είναι ο βασικός αριστερός στο πύλακας του επόμενη σεζόν, αλλά για δεύτερη επιλογή. Και γίνονται σκέψεις για να συζητήσουν με τον Τσέχο να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Όλα είναι ανοιχτά και γενικώς υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα, παρά το γεγονός ότι ο Άρης έχει αυτή τη στιγμή 19 ενεργά συμβόλαια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα παραμείνουν όλα στην ομάδα. Γενικότερα θα πρέπει να δούμε και την πολιτική που θα χαράξει η Άρης σε ό,τι αφορά το μπάτζετ. Γιατί πέρυσι η σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Άρης είχε από τα μεγαλύτερα μπάτζετ των τελευταίων πολλών ετών, με Καρυπίδη νομίζω ήταν και το μεγαλύτερο budget, αλλά αγωνιστικά είδαμε ότι δεν έβγαλε πουθενά και το πιθανότερο είναι να αλλάξει στροφή και να γίνει μια μείωση του budget. Εντάξει, όλα αυτά θα τα συζητήσουν ο Μιχάλης Γρηγορίου με τον Θόδωρο Καρυπίδη για να αποφασίσουν, αλλά επαναλαμβάνω, έγινε η αρχή τουλάχιστον με την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Μιχάλη Γρηγορίου και την παραμονή στον πάγκο του Άρη.
3: Και δεν υπάρχει και η πίεση της Ευρώπης φέτος,
4: Γιώργο.
3: Πολύ
4: μεγάλο. παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Γι' αυτό και όπως σωστά ανέφερες και το αναφέρουμε συνέχεια, πρέπει να γίνουν στοχευμένες κινήσεις, πρέπει να γίνουν σωστές κινήσεις να αποφύγουν οι άνθρωποι του Άρη τα λάθη των προηγούμενων ετών και να μπει μια σειρά, να κρατήσει ο Άρης το βασικό του κορμό. Γιατί κατά τα ψέματα, παιδιά, ο Άρης έδειξε ότι έχει καλό ρόλο, καλές μονάδες. Θα πρέπει ο Άρης να σχηματίσει ένα βασικό κορμό και να χτίσει πάνω σε αυτό, να γίνουν κάποιες στοχευμένες κινήσεις και προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω το επόμενο διάστημα θα έχουμε και τις έχει γίνει προεργασία, θα έχουμε και τις κινήσεις που θα γίνουν.
3: Γιώργο Καντεβέρε που ξεχώρισε στα τελευταία μάτς.
4: Όχι μόνο για ακόμα δύο χρόνια, ναι.
3: Άρα εκεί τουλάχιστον δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι ξεκάθαρη η ιστορία.
4: Εντάξει, στην επίθεση η επίθεση του Άρη αλήθεια είναι ότι είναι και πιο ακριβή των τελευταίων πολλών ετών, να βάλουμε κάτω τα συμβόλαια, γιατί και ο Καντεβέρε δεν έχει μικρό συμβόλαιο, περίπου στις 900.000 είναι το συμβόλαιο. Το Μωρόν λίγο παραπάνω, στο εκατομμύριο μετά την αναμείωση που είχε κάνει, και ο Κουαμέ γύρω στις 700.000, νομίζω, 750.000. Οπότε, αν βάλουμε κάτω τα νούμερα και την προσφορά που είχαν, ειδικά στην κανονική διάρκεια της σεζόν, το Άρη αντιλαμβάνεστε ότι δεν συνάδουν με τα νούμερα. Εντάξει. Ζεστό θα είναι το καλοκαίρι για τον Μωρόν. Ναι. Γιατί μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του και θα πρέπει ο Άρης να αποφασίσει τι θα κάνει με τον Ισπανό.
0: Μάλιστα.
4: Μετά από μια σεζόν, η αλήθεια είναι πολύ κακή σε σχέση με αυτά που μας είχε συνηθίσει ο Μωρόν τα πρώτα δύο χρόνια.
0: Ίσως, Γιώργο, πρέπει να πάμε σε μια άλλη λογική. Δηλαδή, πλέον να κοιτάξει ο Άρης περισσότερο να ξεφορτωθεί το συμβόλαιο παρά να ψάξει να βρει χρήματα. Γιατί η ευκαιρία για τα χρήματα ίσως να χάθηκε παλιότερα, έτσι.
4: Ναι, εντάξει, ανάλογα το αν θα υπάρξουν προτάσεις για το Μωρό και γενικότερα και για άλλους ποδοσφαιριστές, γιατί δεν είναι Μωρό. Στον Άρη περιμένουν να έρθουν προτάσεις και για άλλους ποδοσφαιριστές. Το θέμα είναι πώς θα το διαχειριστεί η διοίκηση. Αλλά παραλαμβάνω για το Μωρό, επειδή και το συμβόλαιο του μπαίνει στον τελευταίο χρόνο, στον τελευταίο του χρόνο, αντιλαμβάνω ότι θα πρέπει ο Άρης να αποφασίσει τι θα κάνει με τον Μωρό. Αλλά ο Καντεβέρα έχει συμβόλαιο και ο Κουάμε.
0: Ωραία. Γιώργο, να είσαι καλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Στράτζαλη. Πάμε και στο Βασίλη το Μάστορα να μας σχολιάσει τις εξελίξεις. Βασίλη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα σε όλους.
3: Επίσης.
5: Έχω την άποψή μου ότι συνεχίζει ο Άρης να βαδίζει χωρίς πηξίδα. Το είπα και προχθές, χωρίς να ξέρω ποιος θα είναι ο νέος προπονητής, ότι δεν υπάρχει αξιολογικό κριτήριο στο τι πέτυχε ο Άρης στη διαδικασία των play-in. Μπαίνει ένα θέμα. Γιατί τελικά επέλεξε τον κύριο Γρηγορίου, ο κύριος Καρυπίδης, και δεν επέλεξε τον κύριο Παπαδόπουλο με τον οποίο έρθει σε αρχική συμφωνία. Σε τόσο ισχυρή προφορική συμφωνία, προφανώς, γιατί αν υπήρχε συμβόλαιο δεν μπορεί να σπάσει τη γενέση του, που και οι δύο πλευρές, και ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Καρυπίδης, έκαναν προσπάθειες να συμφωνήσουν με τερματοφύλακα που αγωνίζεται στην Super Link 1, ο οποίος όμως έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο με την ομάδα του, και εκεί έμπαιναν ζητήματα ποιος θα κάνει τη διαπραγμάτευση με τον πρόεδρο της ομάδας για να τον πάρουν τον τερματοφύλακα, καθώς τον ήθελαν για πρώτο τερματοφύλακα στην ομάδα. Δεν ξέρω αν αυτό σήμαινε ότι θα έφευγε ο Θανασιάδης ή κάτι άλλο. Το ζήτημα είναι λοιπόν πέρα από την πληροφορία που υπήρχε για συμφωνία με τον Παπαδόπουλο, υπήρχαν και κινήσεις από τον ίδιο τον Παπαδόπουλο, ο οποίος βέβαιος μπορεί να ισχυρίζεται, να συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι δεν είχε συμφωνήσει και ότι δεν προχώρησε κάτι περισσότερο με την ομάδα του Άρη. Υπάρχουν, κατά την άποψή μου, προσεγγίσεις γιατί επέλεξε τον κύριο Γρηγορίου. Η μία προσέγγιση είναι ότι είναι φτηνότερος από ό,τι ο κύριος Παπαδόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου, γνωρίζοντας ότι την πολιτική που ακολουθεί με τους προπονητές ο κύριος Καρυπίδης και φοβούμενος ότι μπορεί να μην προλάβει να κάνει Χριστούγεννα, του ζήτησε ένα ισχυρό συμβόλαιο με υψηλές αμοιβές, ποντάροντας το ότι αν τελικά επέλθει διαζύγιο, να πάρει το μεγαλύτερο μέρος του συμβολέου. Κάτι που έκανε ο Ζουνίδης. Προφανώς ο κύριος Καρυπίδης, φοβούμενος αυτήν την εξέλιξη, προτίμησε μια λύση η οποία ήταν πιο βολική, με χαμηλότερο κόστος, και μια λύση η οποία έχει ένα τυπικό ενδιαφέρον, ότι κάτι έκανε και άλλαξε ο Γρηγορίου. Από ό,τι όμως διαπιστώνουμε από τα social media, κανείς δεν πείθεται ότι ο Άρης μπορεί να δώσει όραμα, να κάνει την υπέρβαση, παρά τα όσα δήλωσε και ο κύριος Γρηγορίου, για κάτι καινούριο. Σας είπα και χθες ότι το ζητούμενο στον Άρη είναι το όραμα. Το όραμα με παρόμοιες κινήσεις, και δεν μπορώ να ακούω θέσεις του τύπου ότι δηλαδή ένας Ισπανός που έκανε κάτι στην πατρίδα του μπορεί να αναστήσει τον Άρη. Δεν είναι το ζήτημα αυτό. Το όραμα που πιστεύω ότι έχει χάσει όλα τα στοιχήματα του κ. Καρπίδης και πολύ δύσκολα έως αδύνατο θεωρώ να δώσει όραμα. Το όραμα θα το δώσει μια συλλογική προσπάθεια, συνολική, που, η οποία ξεκινάει από το οργανόγραμμα, από την πολιτική ότι παίρνει ο τεχνικός διευθυντής τα κλειδιά για το φτιάξιμο της ομάδας, με λιγότερες παρεμβάσεις από την πλευρά της ηγεσίας, της διοίκησης, και να μετρούνται τα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου. Όχι με 2-3 αποτελέσματα να αλλάζει το πλάνο της ομάδας. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μέχρι τώρα δεν ξέπραξε ο Αριανός ότι είναι στο μυαλό της οικογένειας ένα τέτοιο μοντέλο διοίκησης, και εκείνη η βασική ένσταση. Ο Αριανός κάνει ενστάσεις όσον αφορά την παρουσία στη διοίκηση και τη συνέχεια, όσο υπάρχει αυτή, γιατί σας είπα ότι πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να αλλάξει ηγεσία, κάνει ενστάσεις μόνο και μόνο για ένα λόγο, ότι δεν διορθώνεται η πολιτική του συγκεκριμένου ανθρώπου, ότι είναι ντάλε κουάλε κάθε χρόνο, και κάθε χρόνο ο Άρης πηγαίνει προς τα πίσω. Και να κλείσω λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή έχει μπει ένας νέος παίχτης, ισχυρός οικονομικά, ο Όφη, ο οποίος με την παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα βάλει κάποια εκατομμύρια στο ταμείο του.
0: Μάλιστα.
5: Άρα αυτά τα εκατομμύρια θα προσθεθούν στα ήδη υπάρχοντα του κυρίου Μπούση. Άρα λοιπόν έχει ένα ακόμη παίχτη απέναντι του Άρης. Εάν συνεχίσει αυτές τις πολιτικές ο Άρης, πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα βλέπει την πλάτη ομάδων που δεν τις υπολόγισε, δεν τις είχε στα πόδια του. Περισσότερο όμως θα πούμε αύριο.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη.
5: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, είπε για τον Όφη Βασίλης ο Μάστορας, και να πούμε ότι ανακοίνωσε ο Όφη 5 αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών. Ναι. Υπάρχει μια
6: τμηματικά, Κώστα,
0: εκαθάριση, έτσι. Λαμπρόπουλος αρχικά, Νέιρα, Γιάννης Χριστόπουλος, Μπαΐνοβιτς και Χατζηθεοδωρίδης, οι 5 παίκτες οι οποίοι αποχώρησαν, Τάνια.
3: Λοιπόν, επειδή μας ζητάνε και οι ακροατές ενημέρωση για το handball, 17-14 είναι το σκορ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ δείχνει μέχρι στιγμής να ελέγχει το παιχνίδι. Πάει για το 1-1, θέλει να στείλει τη σειρά εκ νέου στην Αθήνα. Περίπου αυτή είναι η διαφορά. 2-3 γκολ έχει.
0: Έχει μια σταθερότητα όμως ο ΠΑΟΚ.
6: Τάνια, η κερλίδα που σου λέει.
3: Ναι.
0: Έχει μια σταθερότητα. Το γκολ γιατί δεν ακυρώθηκε όμως, το πήρε πίσω τώρα.
6: Ναι, ήταν 18-14, δεν ξέρω γιατί.
0: Γιατί το ακυρώθηκε.
6: Υπήρξε και μια ένταση εκεί στον πάγκο.
0: Ναι, υπήρξε ένταση, υπήρξε
3: μια ένταση. Θα δούμε, μήπως έχει και εδώ βάρ, Κωστέ.
0: Μάλλον κάτι έγινε με τον γκολ, ενώ έγινε επίθεση μετά από την ΑΕΚ.
6: Ναι.
0: Και το γύρισαν πίσω στη φάση και δεν μέτρησε τον γκολ. Λοιπόν, να πούμε.
6: Υπάρχει επίσης και ένα πανό, παιδιά, το οποίο φαίνεται έτσι όποιος το βλέπει στην τηλεόραση. Δεξιά για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, έτσι, δεν ξεχνώ, υπάρχει και ένα πανό
0: σαν στο... σήμερα είναι έτσι, 19 Μαΐου ακριβώς. Και καλά κάνεις και το αναφέρεις. Απλά πριν δώσω πάσα στην Τάνια για να μας πει λίγο για το βόλεϊ τι έγινε χθες,
6: ναι.
0: Γιατί είχαμε το συμβούλιο του Ερασιτέχνη και είναι σημαντικό, να πω απλά σε συνέχεια των όσων λέγαμε για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ότι σήμερα έγινε ένας χαμός, το είχαμε και θέμα στο metrosport.gr, με πολλά μηνύματα από τον κόσμο που αντιλαμβάνεται την προσπάθεια που γίνεται από ορισμένους, ποιοι είναι αυτοί και για ποιο σκοπό, είναι λίγο περίεργο, που δημιουργούν κλίμα πώλησης για τον Κωνσταντέλια, ότι κάποιοι λογαριασμοί από αυτούς που γράφαν διάφορα περίεργα σήμερα έχουν κλείσει και δεν μπορείς να αποστάρεις. Να το πω και αυτό. Νομίζω ότι γενικώς ο κόσμος είναι υποψιασμένος και ειδικά στην περίπτωση του Κωνσταντέλια δεν πρόκειται με τίποτα να αφήσει το παραμικρό να πέσει κάτω. Είναι δεδομένο αυτό. Ας πάρουν το μήνυμα αυτοί που θέλουν να καλλιεργούν περίεργα σενάρια. Πάσα στην Τάνια τώρα για να κλείσουμε με βόλεϊ, γιατί νομίζω είναι πολύ σημαντικό και υπάρχει αυτή η κινητικότητα για να βρεθεί μια λύση, Τάνια.
3: Κοίταξε, νομίζω ότι έχουμε επιστρέψει σε εποχές που το βόλεϊ είχε ένα πολύ μικρό μπάτζετ και πήγαινε εκεί μέχρι πέμπτη, έκτη, τέταρτη θέση. Βέβαια τότε δεν υπήρχαν άλλες ομάδες που έδιναν τόσα χρήματα, γιατί τώρα πλέον υπάρχει κινητικότητα και από το Μήλωνα και από τον Πανιόνιο που ετοιμάζεται να κάνει πολύ μεγάλη ομάδα. 3 εκατομμύρια λένε ότι υπολογίζεται ότι θα ρίξει φέτος Ο Ολυμπιακός στο Βόλο εκεί ήδη έχει κάνει πολύ σπουδαίες κινήσεις. Χθες βγήκε κιόλας ότι ο Ερνάντες, όπως όλα δείχνουν, έκλεισε με τον Μίλωνα για ένα χρόνο συνεργασία. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, τα πράγματα στριμώχνονται αρκετά για το Βόλο του ΠΑΟΚ. Χθες είχαμε ένα έκτακτο διοικητικό συμβούλιο στον Εραστέχνη, όχι μόνο για το Βόλο, αλλά γενικότερα για όλα τα τμήματα του συλλόγου, με τη μερίδα βέβαια του Λέοντος να παίρνει το τμήμα Βόλο, το οποίο έχει και το μεγαλύτερο μπάτζετ από τα υπόλοιπα τμήματα, έχει όμως και τα μεγαλύτερα έσοδα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα.

0: Και πάλι η απάντηση ήταν ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί μόνο με την προϋπόθεση να είναι πρόεδρος στον Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Νομίζω Κωστή, οι εκλογές δεν είναι τώρα, έτσι.
1: Όχι, όχι, είναι του χρόνου νομίζω.
0: Οπότε κάτι τέτοιο νομίζω έμεινε στη μέση. Αυτό που αποφασίστηκε ήταν να ανάλαβει και πάλι ο Εραστέχνης τη δημιουργία μιας ομάδας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, ανταγωνιστικής μεν, αλλά με πολύ μικρότερο μπάτζετ. Και εδώ φυσικά γεννάται και το ερώτημα το πώς θα συμβεί αυτό, γιατί πλέον τα μπάτζετ έχουν ανέβει στους υπόλοιπους συλλόγους. Μία ομάδα για να είναι ανταγωνιστική και να κοιτάει στα μάτια τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, σίγουρα θα πρέπει να έχει ένα πολύ δυνατό μπάτζετ. Δεν λέω να πάει στα 3 εκατομμύρια που είναι του Ολυμπιακού, γιατί αυτό δεν γίνεται. Αλλά σίγουρα χρειάζεται μπάτζετ πάνω από το ένα και κάτι, έτσι. 1% ήταν το περσινό μπάτζετ της ομάδας, με τα 480 περίπου να είναι να προέρχονται από τα έσοδα του Βόλη. Πάντως σίγουρα φάνηκε ότι ο κόσμος του Βόλη είναι εκεί. Δηλαδή στους τελικούς υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν 4 περίπου φίλοι, βρέθηκαν στον τελικό με τον Παναθηναϊκό και από... θα έλεγα εγώ από ατυχία στον τρίτο παιχνίδι, η ομάδα αυτή δεν άγγιξε την υπέρβαση. Γιατί για υπέρβαση θα μιλούσαμε. Μην ξεχνάμε τι θέση πήρε φέτος ο Ολυμπιακός, έτσι, στο πρωτάθλημα. Θα γίνει μεγάλη προσπάθεια. Μάλιστα, δεν ξέρω πώς. Εκτός αν βρεθούν κάποιοι επιχειρηματίες ή κάποιος επιχειρηματίας για να μπει, να εμπλακεί στο Βόλο και με συμπαίκτη πλέον τον ΑΣ να αναλάβουν την ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ.
1: Λοιπόν, κλείνουμε κάπου εδώ. Εγώ θα πω ότι για τον Νέστρουπ και τον Ζέκα, που είναι ο καταλυτικός παράγοντας στην περίπτωση του ενδιαφέροντος του Παναθηναϊκού.
2: Νίστρουπ, μας είπε ο Χρήστος.
1: Νίστρουπ, Νέστρουπ. Εγώ το λέω Νέστρουπ, Νίστρουπ. θα πούμε περισσότερα αύριο, αλλά ο Κάρλος Ζέκα που έχει περάσει από την Κοπενχάγη είναι αυτός που φέρεται.
2: Ο συνδετικός
1: κρίκος. Ότι έχει ψήσει τον Γιάννη Αλαφούζο να φέρει τον Δανό τεχνικό και μάλιστα φαίνεται ότι θέλουν πακέτο και τον Κοτάρσκι. Mm-hmm. Θα το δούμε, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν οριστικά καταλήξει εκεί ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι θα έχουμε να πούμε περισσότερα.
0: 19-16 είναι το σκορ, έχει πολύ δρόμο ακόμα όμως το παιχνίδι.
1: Τίτλος πολιτικών ειδήσεων με Τάνια Δήμου θα ακούσετε και αμέσως μετά διάλειμμα και έρχονται Γιάννης Σερβίνης, Μιχάλης Σαρόπουλος για ένα απολαυστικό επόμενο δίωρο.
2: Υπάρχουν και εξελίξεις στην εκπομπή από ό,τι ενημερώθηκα, έτσι.
1: Όπα, τι εξελίξεις.
2: Με είπε ο Θανάσης, έτσι κάποια πράγματα θα
1: μετά,
2: έχουμε.
1: Θα ακούσουμε.
2: Έγινε. Πάμε.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
5: Lucky.
4: Τάκι.
5: Lucky 13.
4: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
6: Ρε, θες γιατρό.
7: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
8: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
9: Κύριε Lucky. Έτοιμα.
8: Τάκης.
9: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
3: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
9: Και ας σε λένε Τάκη.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Για πρώτη φορά συζητείται σήμερα η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Προκλητική ανακοίνωση σε σχέση με τη γενοκτονία των Ποντίων εξέδωσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στην ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων πως η Ελλάδα απέτυχε στην απόπειρα εισβολής που στόχευε στην υλοποίηση της μεγάλης ιδέας και τώρα προσπαθεί να καλύψει την ήττα της και τις σοβαρές φρικαλαιότητες που διέπραξε. Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης τονίζεται πως η Ελλάδα διεσταυρώνει τα γεγονότα και εξάγει εχθρότητα από την ιστορία. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει με ετοιμότητα, ψυχραιμία και διάθεση για αποφυγή της κλιμάκωσης το επικείμενο νομοσχέδιο των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά διαμηνύει πως δεν θα αφήσει

0: οποιαδήποτε προσπάθεια θεσμικής καταχώρησης της γαλάζιας πατρίδας, με την οποία η Τουρκία αμφισβητεί 152 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες. Δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης έως 7 έτη, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για γρηγορώσιμα που κατηγορούνταν ότι λάμβαναν προκειμένου να επισπευθούν οι διαδικασίες έκδοσης αδειών διαμονή σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγένειας. Την παραπομπή σε δίκη 4 αστυνομικών για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης υπό υπόχρεο διαπαραλήψεως ζητάει εισαγγελέας για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα μπροστά στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Σε τακτικές μαφίας παραπέμπει η δράση των μελών της οικογένειας που συνελήφθησαν στην Κρήτη για εκβιασμούς, εμπρισμούς και ξυλοδαρμούς αγροτών στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Γενικό Νοσοκομείο της Βέρειας, όπου ένας 75χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μεγάλο ύψος. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας ενεργεί το αστυνομικό τμήμα Βέρειας. Στην παραδοχή ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν ενδέχεται τελικά να μετανιώσει για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, προχώρησε ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ στη διάρκεια των συνομιλιών του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
7: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
13: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
14: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Τζίλι Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιαννήρης Automobility, επίσημος διανομέας Τζίλι. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Τζίλι.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
17: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
16: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
17: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
18: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
19: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
20: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, αβοκάτο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14 και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
20: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: είναι ότι πάμε για νέο πολιτικό φορέα. Οι πληροφορίες και οι δικές μου συγκλίνουν προς αυτό το ενδεχόμενο που μάλλον δεν είναι ενδεχόμενο πλέον. Είναι δεδομένο. Θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος, νέου πολιτικού φορέα.
1: Βασικοί στόχοι: δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία, φορολογική δικαιοσύνη και η συμπερίληψη. Καμία υποχώρηση στο Αιγαίο και το Κυπριακό. Καμία στην εκμετάλλευση του αρχιπέλαγος και αναφέρει το δικαίωμα η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Κάτι νέο γεννιέται σε δύσκολες συνθήκες. Και το όνομα αυτού...

0: Σοβαρό της 0.
1: Με τον Θάνο Κωνσταντινίδη.
2: Είμαστε εσύ. Είμαστε οι θεματοφύλακες της ανεξαρτησίας μας. Είμαστε η δύναμη που αντιστέκεται στην πολιτική ασυδοσία. Η δύναμη που εγγυάται εθνική στρατηγική ανάπτυξη.
1: Με τον Θάνο Κωνσταντινίδη.
2: Τραβάμε κόκκινη γραμμή στις πολιτικές υποτέλειας και τα μνημόνια. Γιατί νιώθουμε όπως εσύ. Γιατί είμαστε εσύ. Είμαστε πολλοί. Είμαστε Έλληνες.
0: Σοβαρό της 0.
1: Με τον Θάνο Κωνσταντινίδη.
3: Σε αυτές τις εκλογές κρατάμε ψηλά την εθνική προσπάθεια και υπερασπιζόμαστε τις θυσίες των Ελλήνων. Κρατάμε ψηλά την αλήθεια απέναντι στο λαϊκισμό και στο ψέμα. Κρατάμε ψηλά τη σταθερότητα και εγγυόμαστε μέλλον για τη χώρα. Κρατάμε ψηλά την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο.
0: Σοβαρό της 0.
3: Κρατάμε ψηλά την ευθύνη.
1: Με τον Θάνο Κωνσταντινίδη.
4: Ανακοινώνουμε σήμερα τον πλήρη συνδυασμό υποψηφίων της.
0: Σοβαρό της 0.
4: Είναι ένα ψηφοδέλτιο νίκης, ελπίδας και προοπτικής.
5: Ο Γιώργος Μπούζος και ο Κυριάκος Θωμαίδης.
6: Το Δημοσθένη Βαρδάκη.
7: Η Σμαράγδα Μπασάκου.
8: Και ο Κώστας Βαραγιάννης.
9: Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος.
10: Το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
11: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου.
12: Το Βασίλη Ντομάστορα.
13: Ο πρόεδρος του Μακεδονικού, ο κύριος Παύλος Ανδρώνης.
14: Μαζί νικάμε, μαζί πάντα. Είμαστε ομάδα.
2: Μαζί είμαστε ομάδα.
0: Σοβαρό της 0.
1: Τώρα με τον Θάνο Κωνσταντινίδη.
15: Υπάρχει λύση στο δρόμο της ανατροπής.
16: Αθλητικό Μετρόπολης 95,5.
0: Σοβαρό της 0.
17: Ένα σποτ μήνυμα. Μήνυμα θέλει κανείς για την εκπομπή από τον καλό φίλο κατά τα άλλα, σαν Θανάση Πολίτη.
18: Γιορτή, πανηγύρι, νησταγωγία, της δημοκρατίας και της νίκης.
19: Εγώ πάντα γελάμε αυτό κάτι ακούγεται και
17: το το φιτίλ, το τέτοιο τι είναι το φιτίλ.
20: Κύριε Μητσοτάκη, καληνύχτα σας.
19: Ωραίο.
17: Τελειώσατε.
19: Ναι.
17: Όσο έχει τελειώσει.
19: Σφυρίχτρα.
17: Τελειώσατε.
19: Σφυρίχτες δεν είχαμε παλιά.
17: Σφυρίχτρα άλλο πράγμα είναι. Σφυρίχτρα είναι άλλο πράγμα.
19: Τι πράγμα είναι.
17: Ας το εξηγήσω.
21: Καλησπέρα.
17: Γιώργο, ήρθε στην κατάλληλη στιγμή.
19: Για μας πει για τη σφυρίχτρα ο Γιώργος.
17: Ήρθε όταν εγώ δεν σε
21: περίμενα. Καλησπέρα.
17: Γεια σου Γιώργαρα μου, καλησπέρα και εσένα.
21: Μπούζος, Γιώργος Μπούζος.
19: Καλά σε λέει, τι Γιώργαρα, τι φιλήστε από πού, από το στρατό.
17: Φίλοι Γιώργαρα από πού.
19: Από πού Γιώργαρα, καλά σε λέει, Μπούζο με λένε.
17: Α, ο Γιώργος ο Μπούζος.
19: Τι Γιώργος Μπούζος.
17: Γιώργος Μπούζος. Α, Μπούζος.
19: Ναι, όχι Γιώργος, σκέτο.
17: Ο Γιώργος σκέτο είναι περιπτεράς.
19: Ή αν είναι ποδοσφαιριστής και είναι φίλος μας, ας πούμε. Ναι, δεν έχεις ακούσει και σπορτοκάστηκα αυτά να λένε. Α, ο Δημήτρης λέει, μας είπε.
17: Ποιος Δημήτρης.
19: Ο Σλούκας μου λέει ο άλλος, ο Κώστας. Τι, πίνετε καφέ μαζί.
17: Ο Κώστας ή αν είναι από τη Λάρισα είναι η Κώστας.
19: Η Κώστας.
17: Η Κώστας που είναι και μαγικό. Λάρισα. Πόρη.
19: Ναι.
17: Μεσάγκαλα.
19: Γόνη.
17: Και πάνω μετά Νικόκλειες, Καστανούσα, Αχλαγδοχώρη, Μακρινίτσα, όλα το δουλεύουν. Η Κώστας που γιορτάζουν, πότε την Πέμπτη.
19: Πέμπτη, Κώστας και Ελένη. Κωνσταντίνου και Ελένης.
17: Έχει ένα πανηγύρι αύριο, ίσως να μην χρειάζεται να κάνουμε.
19: Και ανάληψη έχει νομίζω τώρα να κάνουμε.
17: Σε αναλήψεις κάθε μέρα για σένα.
21: Μιχάλη, εδώ θέλω κυριολεκτικά να σου βγάλω το καπέλο.
17: Καλά, είναι πολύ φυσιολογικό.
19: Δεν νομίζω.
17: Είναι πολύ.
21: Γιάννη, τι κάνεις, καλησπέρα.
19: Γεια σου, καλά. Τα είπαμε και το μεσημέρι.
22: Εσύ έχεις τίποτε σου.

0: Ο Γιάννης και αν έχει δει. Ο Γιάννης και αν έχει δει. 32-23 στην αναμέτρηση handball του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είχε κάνει το 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. 32-23 προηγεί το δικαίωμα στη Βορρά. Σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Με πράγματα
1: σήμερα
0: τα οποία
1: ζουμερά.
0: Σοκάρουν, πραγματικά κόβουνε την ανάσα, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν ξέρω, οριακά είμαι ανάστατος. Είναι μια σήμερα ημέρα η οποία έχει πάει μπαρακακά όλοι. Μαλλιοκούβαρα. Από τη μία είδηση που διαδέχεται την άλλη.
1: Ναι. Είναι χαμό σήμερα στο αθλητικό κομμάτι.
2: Έχουμε πολλά θέματα σήμερα
1: να
2: αναπτύξουμε.
1: Ναι. Σήμερα έχουμε πολύ αθλητικό κομμάτι. Κύριε καθηγητά, ας αφήσουμε εγώ το Μαδούρο.
2: Πολλά τα γεγονότα, πολλές οι σημαντικότατες εξελίξεις, τις οποίες θα πρέπει να δούμε.
1: Αφήσουμε εγώ τα στενά του ορμούς τώρα, γιατί έχουμε...
0: Ανοίξανε και τα στενά του ορμούς.
1: Τα Λαλεφ, Γρηγορίου,
0: Μαριφαλίεφ,
1: Μαριφαλίεφ, Μπενίτεθ,
0: και Μπενίτεθ,
1: Μάριο Ηλιόπουλο ξανά.
0: Βγες από το Φιέστα. Βγες από το Φιέστα, Μάριε.
1: Θα τα πούμε για το Φιέστα.
0: Μάριε. Μαριφαλίευ, Αμπτουλφαλίευ, Αμπχαζίευ. Τι έγινε?
1: Από πού θα ξεκινήσουμε?
0: Από πού να ξεκινήσουμε? Από εκεί που γίνεται πραγματικό παρακακάο.
1: Από το φρέσκο.
0: Από
1: το υπαρκτό. Όχι τη φημολογία.
0: Στη Μηχανιώνα βγαίνουν στην σκάλα και τι λένε? Χθεσινά ψαριά.
1: Όχι.
0: Λένε φρέσκα ψάρια.
1: Φρέσκα ψάρια.
0: Μπράβο, Γιάννη.
1: Άρα η φρέσκια είδηση.
0: Φανάτσι!
3: Αγγλία που έχει κάνει τατουά στο πουλί σου. Και αυτό το νησίγμα τι σημαίνει?
4: Είναι το πρώτο και το τελευταίο γράμμα τη πόλη που κατάγομαι. Όταν μεγαλώνει, γράφει.
3: Νάξος.
4: Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκη.
0: Νέα Μηχανιώνα! Τελειώσατε! Από πού τη φρέσκα, τι όταν λε, τι εννοεί?
1: Χάρη Γρηγορίου.
0: Τι φίλοι μου, Χάρη Γρηγορίου. Και όλοι.
1: Ανακοίνωση.
0: Μια ανακοίνωση.
1: Παεάρης, ανανέω συμβολέο για άλλα δύο χρόνια.
0: Που έχω την αίσθηση.
5: Πάρε προπονητή!
0: Ανακούφισε τον κόσμο.
5: Πάρε ένα κανονικό προπονητή!
1: Νομίζω τον ακούφισε.
0: Ξεφύσηξε με ανακούφισε ο κόσμος του Άρη.
1: Ναι. Και νομίζω ότι πλέον γίνονται οι συνειρμοί και σκέψεις για καλύτερες μέρες. Στο αγωνιστικό κομμάτι.
0: Λοιπόν, βγαίνατε και συζητούσατε στα καφενεία. Λέγατε ποιον θέλετε να σε ενώσουμε. Τον Γρηγορίου θέλετε να σε ενώσουμε. Λοιπόν, ο Άρης Θεσσαλονίκης ανανέωσε τον Μιχάλη Γρηγορίου για δύο χρόνια.
5: Πώς τα κάνεις τα μαγικά αυτά?
0: Ο Μιχάλης λοιπόν ο Γρηγορίου
1: είναι μαζί μας.
0: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα κρατά το τιμόνι αυτής της ποδοσφαιρικής φρεγάτας που ονομάζεται Άρης Θεσσαλονίκης.
5: Δεν γίνονται αυτά.
0: Δηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβετε ότι υπάρχει ένα πλάνο σοβαρό, ένα πλάνο δυνατό, το οποίο έχει ετοιμάσει ο πρόεδρος Παϊάρης. Ένας πρόεδρος ο οποίος θα τολμήσω να πω ότι την χάνει καθολικής αποδοχής από τον κόσμο του Κίτρινο Μαύρο.
1: Μην τολμήσεις, πες το με σιγουριά.
5: Τους ανακαλύπτεις όλους.
0: Με σιγουριά λοιπόν θα τολμήσω και θα επισημάνω δηλαδή ότι αυτός ο λαοπρόβλητος ηγέτης, αυτό το πραγματικό, θα το πω, επενδυτικό διαμάντι. Αυτός ο πραγματικός, ένας νέος καμπάνης θα λέγει κανείς.
6: Δεν είμαι καλά, τζαλίζομαι έτσι.
0: Ένας νέος καμπάνης.
1: Το πιστικιά θα βάλει τότε σχολημένο.
0: Ένας άνθρωπος ο οποίος αναμόρφωσε το ποδοσφαιρικό Άρη με συνεχείς επιτυχίες κατακτήσεις τίτλων. Προχώρησε σε τι?
1: Γιατί ο καμπάνης σχολημένος τι πήρε, τίτλους πήρε? Για πες μου λίγο εσύ που τα ξέρεις.
0: Συνεχόμενος τίτλους.
1: Ναι, γιατί όχι, γιατί λες ο καμπάνης, τι πήρε ο καμπάνης?
0: Τι πήρε ο καμπάνης?
1: Ναι, τι πήρε ο καμπάνης?
0: Καμπάνης ήταν ο μεγαλύτερος λαοπρόβλητος.
1: Ναι, άσε τώρα το λαοπρόβλητος. Τι πήρε, γιατί είπες για τους τίτλους για τον Καρυπίδη. Ο καμπάνης τι πήρε?
0: Εσά τι να πήρε, Ρε Γιάννη?
1: Πήρε τροπέα, επί καμπάνι ο Άρης. Α, οκ.
0: Το πρόβλημα ποιο είναι, δηλαδή?
1: Όχι, δεν θα αφήνει. Γιατί λες για τον Θόδωρο Καρυπίδη κάτι και λες ο καμπάνης.
0: Τη χάνει απόλυτη αποδοχή. Καμπάνης, ο νέος καμπάνης.
1: Ο νέος, άμπραβο, ο νέος καμπάνης. Και ο άνθρωπος
0: ο οποίος. Ο καμπάνης που πήγε να πάρει τον ΠΑΟΚ.
1: Ο καπετάνιος.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Έχω
1: και κότερο, πάμε μια βολά. Συγχωρεμένο ο καμπάνης, το Άρης.
0: Μπράβο.
1: Νικητής Άρης στο μεγάλο τελικό του 1970.
0: Πάντα νικητής και με. Το πρόβλημα σας ποιο είναι λοιπόν?
1: Δεν κάνω πρόβλημα. Θα το ξεπεράσει ο Θόδωρος Καρυπίδης.
0: Πώς
1: το σχολείο το καμπάνης? Με ένα τρόπο τουλάχιστον.
0: Ένα τρόπο πήρε. Ναι.
1: Ο Θόδωρος Καρυπίδης.
0: Βέβαια, δεν
1: τρόπο πήρε.
0: Τι, δεν έβγαλε την ομάδα από τη Β' στην Α στη δεύτερη χρονιά?
1: Α, ναι, πρωταθλήτρια. Μετράει.
0: Από τη Γ' στη Β' την έβγαλε πάλι τη δεύτερη χρονιά, γιατί την πρώτη είχαμε τον κύριο Κολαϊτζή.
1: Άρα δύο τίτλους.
0: Βέβαια. Και τη δεύτερη χρονιά δεν πήρε.
1: Τι πήρε. Τη δεύτερη βγήκε. Τι πήρε τη δεύτερη
0: χρονιά. Πίσω από τον Όφη.
1: Πίσω από τον Όφη. Γιατί δεν τα λες.
0: Πίσω από τον Όφη ανέβηκε.
5: Τι επιτυχία αυτή.
1: Τώρα νομίζω. Χθες για τον Αφράμ Παπαδόπουλο ήξερε ότι έπαιξε στην Κίνα και στη Σανγκάη. Τον Άρη δυσκολεύεσαι τώρα τι, αν πήρε πρώτη ή δεύτερη θέση στη Βιταλική.
0: Η αλήθεια είναι ότι είμαι φαν τη Τζουμπούλου Ιβάτα. Έτσι. Τέλο πάντων, όπω και να έχει.
1: Δύο χρονάκια.
0: Και ο Μπορούς 10 μέρες έλεγε.
1: Τυπικό είναι αυτό βέβαια.
0: Τυπικό.
1: Γιατί άμα χωρίσουν οι δρόμοι του δηλαδή στου 8 μισή.
0: Έχω την αίσθηση, Γιάννη Τσερβίνη, ότι μιλάμε για τον Έλληνα Σερ Άλεξ Φέργκισον. Για τον άνθρωπο ο οποίος θα μακροημερεύσει όσο κανείς άλλος στην άκρη του κυτρινού μαύρου πάγκου.
1: Τι μπορεί να δώσει, Μιχάλη,
0: ένα όνομα.
7: Θα μας πνίξεις, Μιχάλη, πρόσεχε.
0: Το οποίο θα γίνει σύνθημα στα σφραγισμένα κυτρινό μαύρα χείλη. Ένα όνομα. Το όνομά του θα γίνει εποδός. Μια ελεγγύα θα γραφτεί στο όνομα του Μιχάλη Γρηγορίου. Σας ενοχλεί ο Γρηγορίου. Σας ενοχλεί.
1: Είναι πάρα πολύ σπαθής.
0: Γιατί αποτελεί καρφί στο μαλακό υπογάστριο της ελληνικής Super League. Τελειώσατε! Με μια κίνηση ματ και εκεί που θέλανε τον Γρηγορίου αρκετές ομάδες, καταφέρνει ο Θόδωρος Καρυπίδης και αποσπά την υπογραφή του, διατηρώντας τον στην άκρη του κυτρινού μαύρου πάγκου. Και θα πω το εξής.
1: Αυτό γιατί έχει μείνει έτσι το κλισέ. Γιατί στην άκρη, ναι, και όχι στη μέση, ας πούμε.
0: Γιατί στη μέση θα πρέπει να κάνει δεξιά και αριστερά, κοιτάει. Ενώ με στην άκρη του βλέπει όλου προ τα πίσω.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, στη μέση με 100% ανάμεσα στο δεξί μπακ και το αριστερό. Τραγέ!
1: Ποιο είσαι.
0: Ο Ρόουζ. Τα χαιρετήματά μα το λέει ο Λίντζε Ρόουζ. Εξαιρετική επιλογή. Και επειδή δεν θέλω να είμαι έτσι ταμό. Τελικό σκορ 35-29. Ο Πάουκ είναι αυτό ο οποίο κατακτά την νίκη. Πάουκ 35-29.
1: Χάντμπολ γυναικών.
0: Βέβαια στην αναμέτρηση που ήταν σε εξέλιξη. Και πάμε τώρα στο ζουμί.
1: Τι μπορεί να δώσει ο Μιχάλης Γρηγορίου.
0: Τι μπορεί να δώσει. Μπορεί να δώσει τίτλους.
1: Ηρεμία.
0: Τι ηρεμία.
1: Θα φέρει μια ηρεμία στο ποδοσφαιρικό τμήμα για ανανέωση τη συνεργασία με τον Μιχάλη Γρηγορίου.
0: Βέβαια. Δηλαδή και μόνο στο άκουσμα Μιχάλης Γρηγορίου. Δηλαδή κάποιοι λέγανε Ντούσαν Μπάγκεβιτς και τέτοια έχουν κούπερ. Μιχάλης Γρηγορίου. Συνυφασμένο το όνομα με την ηρεμία.
1: Μπορεί να φέρει ένα επιθετικό ποδόσφαιρο την νέα χρονιά.
0: Είναι
1: με 5 συνεχόμενες νίκες και
0: πω,
1: 5η θέση.
0: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται πολύ κοντά στην σχολή στην Κολονία, μια διαφορετική ποδοσφαιρική σχολή, η οποία αφουγκράζεται και κάνει embrace απόλυτο στην προσέγγιση του Μιχάλη Γρηγορίου. Θα πει κανείς, υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον Μιχάλη Γρηγορίου, θα απαντήσει ο ίδιος. Τα δικά μου γαλαζοπράσινα μάτια. Ο κύριος Γρηγορίου δεν έχει καμία ευθύνη. Καμία. Είμαι με τον Γρηγορίου όπως το γουρούνι λατρεύει τη λάσπη. Με τέτοια λύσα. Δεν μου φταίει προσωπικά εμένα κανένας Γρηγορίου. Και ίσα ίσα χαιρετίζω από αυτό το ραδιοφωνικό μετερίζει μια απόφαση η οποία πάρθηκε και η οποία ανέβασε στον 7ο ουρανό χιλιάδες φίλους του Άρη. Μπράβο λοιπόν στον Θόδωρο Καρυπίδη, ο οποίος σε μια κίνηση η οποία πραγματικά θέλει και αποτελεί και ένα, να σου πω κάτι δευτερόλεπτα, αποτελεί μια τεράστια όθηση και για τα εστήρια διαρκείας. Είναι θεωρώ αυτό που χρειαζόταν ένα κλακ για τα εστήρια διαρκείας ο Μιχάλης Γρηγορίου.
1: Ναι. Εγώ πάντως θα πω ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης δικαιώθηκε εν μέρη σε αυτό που είχε πει σε αυτή την περιβόητη δήλωση ευρισκόμενο στην Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Τότε στη φέση ότι σε ρώτησε τον Τρίγιο Γκότζο ότι ο Άρης θα βγει Ευρώπη. Θα πάρει την πέμπτη θέση. Πρόσεξε! Πήρε την πέμπτη θέση.
0: Έχει φύγει τίποτα αύριο.
1: Πήρε την πέμπτη θέση. Πήρε την πέμπτη θέση. Το είπε και το έκανε.
0: Έχει φύγει τίποτα με το
1: μεσημέρι. Απλά ο Θόδωρος Καρυπίδης, όπως και πάρα πολλοί κόσμοι, δεν προέβλεψε ότι ο Πάουκ θα χάσει το κύπελο τον Όφη. Εντάξει, όλοι λέγαμε ότι ο Πάουκ είναι το μεγάλο φαβόρι. Το πάρει το κύπελο.
0: Άρα δεν επηρεάζει δηλαδή ότι ο Όφη βγήκε στο τελικό πήρε το ειστήριο, δεν επηρεάζει τα playoff. Παίξαν όλοι δηλαδή στα τέρματα.
1: Ξεκάθαρα. Και επιβραβεύτηκε ο Θόδωρος Καρυπίδης με αυτό που είπε για την πέμπτη θέση.
0: Δώσε εδώ στον άνθρωπο, βρες τον άνθρωπο, δώσε τον να το κάνω μισό ταβόρνα.
1: Άρα, ως τι είπε το έκανε.
0: Μισό αταράξη, δώσε το παιδί εδώ, μισό αταράξη.
1: Και σε αυτό που λες για τον Μιχάλη Γρηγορίου, εγώ βλέπω ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου εξαργύρωσε την πολύ καλή παρουσία του στον πάγκο του Άρη σε αυτό το διάστημα που βρίσκεται. 5 συνεχόμενες νίκες.
0: Σε διάφορα
1: παιχνίδια. Ό,τι μπορούσε έκανε. Αδιάφορα.
0: Λέω εγώ.
1: Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Όχι εσύ.
1: Τι έκανε τις νίκες.
0: Εσύ λες ότι ήταν ενδιαφερόμενοι.
1: Όχι, αδιάφορα ήταν, αλλά
0: όχι.
1: Κάτι έδειξε.
0: Άρα πώς το κρίνουμε δηλαδή.
1: Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή.
0: Σε τι να κάνουμε, να παίξουμε σημαριό τώρα να πούμε.
1: Δηλαδή να φύγει αυτό και άμα έρθει κάποιο άλλο, τι να κάνουμε.
0: Και ποιο να έρθει δηλαδή.
1: Ποιο να έρθει.
0: Με Γρηγορίου είμαστε.
1: Τι να έρθει.
0: Αυτή η εκπομπή.
1: Το πρόβλημα στο μεγάλο, σε μεγάλη μεριά του κόσμου δεν είναι ποιο να φέρει προπονητή, αλλά εάν θα είναι ο Καρυπίδης στον Άρη.
0: Και αλλάζει ο Καρυπίδης. Αλλάζει, φεύγει λέει ο Καρυπίδης.
1: Α, άμα φύγει, ναι.
0: Λέει, με φεύγει.
1: Αλλαγή, φεύγει ο Γρηγορίου.
0: Όχι, ποιο πληρώνει την απόλυση.
1: Βλέπει, στα λόγια μου έρχεσαι. Άρα ο Γρηγορίου δεν είναι το πρόβλημα.
0: Και είπα ότι είναι ο Γρηγορίου το
1: πρόβλημα. Όχι, λέω.
0: Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να καταλάβει αυτός ο αχάριστος κεντρινόμορος λαός τις σοβαρές προσπάθειες που κάνει ο Θόδωρος Καρυπίδης. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει αποτυγχάνει τις απόλυτες απόδοξες του κόσμου του Άρη. Μηνύματα, πρόεδρε, έλα με φόρα, τέτοια χαρά, διάθεση, εφορία. Και νομίζω ότι δεν μπορείτε να το εισπράξετε εσείς που δεν είστε μέλη αυτής της τεράστιας οικογένειας του Άρη. Χαιρετίζει λοιπόν αυτή η εκπομπή. Από τούτο το ραδιοφωνικό μετερίζει. Χαιρετίζουμε την απόφαση του Θόδωρου Καρυπίδη να ανανεώσει για δύο χρόνια. Δεν ήθελε για ένα. Τον έκανε για δύο.
1: Δύο χρονάκια.
0: Τον έκανε για δύο. Δεν έκανε, τον έκανε για δύο αγωνιστικές. Γιατί τον είπε με το κομμάτι.
1: Και ψοφάω για αυτά τα. Και
0: ναι,
1: το με τον αγώνα.
0: Με το κομμάτι έκανε.
1: Per game. Λοιπόν, αυτό που ψοφάω, ρε φίλε, είναι σε αυτές τις δηλώσεις που γίνονται στα. Από... αναρτώντες τις επίσημες ιστοσελίδες. Και πάντα τα έχουμε σχολιάσει όσο να εκπομπήσαν όλα μέσα. Στην παρούσα φάση δεν είναι ώρα για πολλά λόγια. Έχουμε πολλά πράγματα να διορθώσουμε για να φτιάξουμε καλά, οπότε χρειάζεται δουλειά και μόνο δουλειά. Προσωπικά υπόσχομαι να κάνω το καλύτερο δυνατό ώστε ο Άρης στη νέα σεζόν να επιστρέψει δυνατότητες από κάθε άποψη και να πετύχει τους στόχους του, παίζοντας το ποδόσφαιρο που αντιπροσωπεύει την ιστορία του, τη φανέλα του και τον κόσμο της ομάδος. Άφησα τον κόσμο για το τέλος. Το ξέρουν όλοι ότι διαχρονικά η δύναμη αυτού του συλλόγου είναι ο κόσμος. Άρης χωρίς τον κόσμο του δεν νοείται. Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα του χρόνου είναι να φέρουμε ξανά τον κόσμο πίσω. Να γεμίσει πάλι το γήπεδο. Και θα το κάνουμε. Η ομάδα και θα γεμίσει πάλι το γήπεδο, γιατί ο Άρης χρειάζεται τη βοήθεια των φιλάθλων από κάθε άποψη. Είπε ο Μιχάλης Γρηγορίου στην επίσημη σελίδα της ΠΑΕ Άρης.
0: Άγγελε, μόνο για σένα κομμάτια γίνομαι. Άρη μου είπαν έχασα το τρένο. Όχι, εμείς ευχαριστούμε.
1: Ωραία δήλωση.
0: Και μια πολύ ωραία δήλωση.
1: Μια 500 λέξη είναι, ωραία, γεμάτη, ζουμερή.
0: Δηλητήριο. Αυτοί ήμασταν. Διάλειμμα, έχουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Έτσι.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
0: Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
2: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Ο κύκλος του Σούνμπεργκ στον Άρη είναι πιθανό να κλείσει, καθώς δημοσιεύματα από την Τουρκία παρουσιάζουν τον έμπειρο αμυντικό πολύ κοντά στη μετακίνησή του στην Γκεζντέπε. Η γυναικεία ομάδα χάντμπολ του ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 1-1 την σειρά των τελικών με την ΑΕΚ μετά την επικράτησή της πριν από λίγο με 35-29 στη Μίκρα. Κινητικότητα καταγράφεται στον ΠΑΟΚ, καθώς τα σενάρια γύρω από το μέλλον του Ρασβάν Λουτσέσκου συνεχίζονται. Παρά το γεγονός ότι ο Ρουμάνος τεχνικός δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο, δημοσιεύματα από το εξωτερικό αναφέρουν πως δεν μπορεί να αποκλειστεί αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Ρωσικά μέσα υποστηρίζουν ότι ο Ιβάν Σαββίδης εξετάζει ήδη εναλλακτικές λύσεις με τον προπονητή της Μπάλτικα Αντρέι Ταλαλάεφ να βρίσκεται ψηλά στη λίστα. Την ίδια στιγμή στον Δικέφαλο έχουν ήδη

0: κινήσει τα μεταγραφικά σενάρια, ο Καμερουνέζος στόπερ της ΘΕΑΟ Βουκουρεστίου Τζοασκίμ Ντάουα φέρεται να απασχολεί τον δικέφαλο, ενώ ανοιχτό παραμένει το θέμα της επιστροφής του Δημήτρη Γιαννούλη. Οι δύο πλευρές διατηρούν επαφές σε πολύ καλό επίπεδο, με τον διεθνή αριστερό μπακ να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο επιστροφής. Παράλληλα, δημοσιεύματα από τη Βουλγαρία αναφέρουν ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον νεαρό μέσο της ΤΣΕΚΑ Σόφιας Μάρτο Μπόιτσεφ. Εξελίξεις υπάρχουν και στον Άρη, όπου η διοίκηση ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Μιχάλη Γρηγορίου για ακόμη 2 χρόνια. Οι 5 διαδοχικές νίκες που οδήγησαν τους κιτρινόμαυρους στην 5η θέση έπεισαν τους ανθρώπους του συλλόγου να στηρίξουν τον Έλληνα τεχνικό. Στον Ηρακλή προχωρημένες είναι οι επαφές με τον γκολκίπερ του Άρη Γιώργο Αθανασιάδη, ο οποίος βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στη Μίκρα μετά την άνοδο της ομάδας στη Super League. Παράλληλα, οι κιανόλευκοι εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Άγγελο Μπασινά για τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Στον Παναθηναϊκό πρώτων πυλών βρίσκεται ο Δανός τεχνικός Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί για τον πάγκο της ομάδας. Την ίδια ώρα στον ΠΑΣ Γιάννενα αναμένονται διοικητικές εξελίξεις, καθώς ο επιχειρηματίας Ιωακίμ Καλαμαρής ενδιαφέρεται να αναλάβει τον σύλλογο μετά τον υποβιβασμό στη ΓΑΜΑ Εθνική. Σε διεθνές επίπεδο, ο Χρήστος Τζόλης συγκεντρώνει ενδιαφέρον από κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους όπως η Manchester United, η Aston Villa και η Juventus μετά τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις με την Club Brugge. Τέλος, ανακοινώθηκε η αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας για το παγκόσμιο κύπελο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ετοιμάζεται να συμμετάσχει στο 6ο Μουντιάλ της καριέρας του, συνεχίζοντας να γράφει ιστορία. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Παρασκευή 22 και Σάββατο 23 Μαΐου, η χαρισματική Γλυκερία ζωντανά στο Άιλα στην Πηλαία. Για 2 μόνο εμφανίσεις με λαϊκά, έντεχνα, σμυρναϊκά και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Μαζί της η Χριστιανά Γαλιάτσου και ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου. Κρατήσεις 6972-680-838. Άιλα Restaurant Bar.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
8: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
9: Ο Δίας σε καλεί.
10: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.

0: Μακδόντα ο καφές του Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα και έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα.
1: Σήμερα έχουμε πολλά θέματα για τους προπονητές. Δηλαδή ξεκινήσαμε με τον Γρηγορίου.
0: Ναι.
1: Το οποίο θέμα είναι.
0: Την αγάπη μας τον Μιχάλη τον Γρηγορίου.
1: Να είναι καλά. Από πού είναι καταγωγή? Δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει ποτέ.
0: Πολύ καλό ερώτημα.
1: Δεν το θυμάμαι ποτέ, ας πούμε, το έχω δει αυτό.
0: Να το βρω, να πω ότι.
1: Πού έχει γεννηθεί ο Μιχάλης?
0: Προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον Μιχάλη τον Γρηγορίου.
1: Ναι, ρε κορίτσι.
0: Όχι, άσετε.
1: Εντάξει.
0: Αλλού εδράζει το προβληματισμό.
1: Έτσι.
0: Αστατά, έτσι.
1: Νοτιολαδή τον βλέπει τον Γρηγορίου. Δεν νομίζω, βόρειος πρέπει να είναι η καταγωγή.
0: Κάτι ξένο μου βγάζει. Κάτι.
1: Από πού ρε φίλε να είναι, ρε φίλε.
0: Από το Τάμπερε. Δεν τον βγάζει για νότιο, ε. Αθήνα, ωραίο.
1: Α.
0: Μπράβο, Ρεγέννη. Μπράβο, Γέννη. Στα μουσούδια δεν με βγάζει ελληνικά χρόνια. Δηλαδή,
1: βγάζει
0: κάτι Καυκάσιο σε βγάζει, ρε φίλε.
1: Αρμένιο. Λίγο η μύτια, μετά λίγο πιο μέσα.
0: Βγάζει, μπράβο.
1: Ρώσος από πού όμως?
0: Από εδώ.
1: Ταγκεστάν. Πάνω.
0: Δείξ' του. Ναι.
1: Παιδιά, όμως ναι. Ονομαστικά, με κάμερες, όλα κανονικά. Όχι πίσω τώρα από τα μικρόφωνα και από τα τζάμια. Έτσι.
0: Ο Γρηγορίου.
1: Αθήνα, ε. Μάλιστα. Ωραία.
0: Λοιπόν, ναι, Αθήνα. Να,
1: πως η Αθήνα διαβρώνει τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Έχει διεθνές προπονητές.

0: Δημήτρη Αθηναϊκό, Φωστήρα Αιωλικό, Κόρνθ, Εθνικό Πυραιός, Δόξα Δράμας, Πανσεραϊκός, Ατρόμητος, Πανιόνιο, ΑΕΛ, Λαμία, Ιωνικό, Γιάννα, Πανσεραϊκό και Άρης Θεσσαλονίκης.
1: Πάντως βλέποντας το βιογραφικό του, βλέπω ότι είναι σταθερός. Δηλαδή κάθε στις ομάδες χρόνια, ρε παιδί μου, έχει μια τριετία ζουμερή σε κάθε μία. Άγιος Δημήτρης Μπραχάμι, Αθήνα.
0: Μπραχάμες.
1: Το ξεκίνημα.
0: Διακοπές Μπραχάμες.
1: Φωστήρας. Αιωλικό, έχει κάνει αγροτικό. Πήγε Πελοπόννησο, μετά έφυγε Μακεδονία, νησί, πολύ δούλεψε. Μεγάλη Γρηγορίου, τη βλέπω Κέρκυρα.
0: Νιόνιο, Πανιόνιο, Νιόνιο, όχι. Πανιόνιο.
1: Πανιόνιο, ναι. Μια χρονιά.
2: Παναγία μου.
1: Α, να, Λαμία. Λαμία είναι το πικ του. Δηλαδή το χρονικό εννοώ. Δύο χρονιά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο.
0: Όχι, 13-15 και κάτι Κέρκυρα. Κέρκυρα, Κέρκυρα, με το ποντικονίζει το Γρηγόριου προπόνητη να έρθει να σα.
1: Έγινε μια συζήτηση σήμερα, αλλά περίμενα τουλάχιστον αυτή τη συζήτηση.
0: Να έχει το στένος.
1: Να έχει το στένος και να πεις, να βγεις και να πεις θα κάνω και το κάτι διαφορετικό.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Κότες, κότες.
1: Είχε και κόμμα.
0: Ναι, μπράβο.
1: Θα ψηφίσουμε. Κάτι εκλογές.
0: Και έχει παίξει και μπάλα στον Εθνικό Πειραιώς στην ΑΕΛ, στην Ξάνθη, στην Άουσα. Στο Χαϊδάρι και στον Άι Δημήτρη. Στον Άι Δημήτρη τελείωσε 2000-2004. Και το 4-5 έγινε και προπονητής.
1: Ναι, αυτό είναι. Παίξει προπονητής. Ηλικία.
0: Πώς είναι τώρα, γεννημένος είναι το 73.
1: 53. Ωραίος. Σε καλή ηλικία.
0: Και με εμπειρία.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, την αγάπη
1: άρα μας πήγαμε στο Γρηγορίου. Μιχάλη Γρηγορίου, για όσους δεν άκουσαν σήμερα το τι έγινε για την αθλητική ενημέρωση, ο Μιχάλης Γρηγορίου είναι για τα επόμενα δύο χρόνια προπονητής του Άρεος.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτό είναι ένα γεγονός.
0: Να δώσουμε την καλησπέρα μας στο Λευτέρη που λέει Καστανούσα, έλα μέσα την αγάπη μας, τη μαρτυρική Καστανούσα, την πανέμορφη.
1: Ωραία.
0: Στο Λευτέρη που λέει είμαστε η μόνη ομάδα που έχουν πάρει προπονητές που έχουν άρθρο και στο όνομα και στο επίθετο. Ο Μπάμπης Όπτενες, ο Σάξης Οτσιόλης και ο Μιχάλης ο Γρηγορίου. Πώς λέει, είμαστε Ιρλανδοί, λέει ο φίλος. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε, Λευτέρη μου γλυκέ, θα μπορούσε την αγάπη μου. Στο φίλο το Γιάννη, ο Γρηγορίου είναι Λεξοτανίν και Αρντάν μαζί. Όλοι οι άλλοι, ναι, πραγματικά. Γνωστό και όσοι είναι Αρντάν.
1: Εντάξει. Όταν κάνεις μόνο σου εκπομπή και δική σου εκπομπή, κάνε λέγε ό,τι θες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε, εντάξει, πού, πώς θα προχωρήσουμε.
1: Πάμε τώρα σε δύο περιπτώσεις προπονητών.
0: Να δώσουμε το Χριστάρα την καλησπέρα μας. Πλέει ότι είναι Αθηναίος. Ευχαριστούμε,
1: Χριστάρα. Να είναι καλά ο Χριστάρας και θα μας φιλοξενήσει άμα κατέβουμε στην Αθήνα. Μας δείξει και τα μέρη. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Πάμε σε δύο περιπτώσεις προπονητών που ακούγονται.
0: Πάμε.
1: Για ελληνικές ομάδες. Είναι απλά φημολογία.
0: Oh.
1: Είναι δημοσιεύματα. Αν και η μία περίπτωση δεν είναι τόσο φημολογία.
0: Είμαι
1: λοιπόν,
0: εδώ κρέμομαι από τα χείλη σου.
1: Ναι. Υπήρχε μια τρομερή σειρά την οποία δεν παρακολούθησα ούτε ένα επεισόδιο.
0: Το Dr. House.
1: Όχι. Αλλά οι κριτικές ήταν. Όχι. Οι κριτικές ήταν διθυραβικές.
0: Το Suits.
1: Πάρα πολύ κόσμο την είδε και ήρθε πιο κοντά σε αυτή τη σειρά μέσω Netflix.
0: Τα φιλαράκια.
1: Μιλάω για την τέλεια ληστεία, το Casa de la Papel.
0: Έτσι, Casa del Papel.
1: Casa del Papel.
0: Casa del Papel. Χωρίς το ρούδο δεν προφέρεται.
1: De Papel.
0: Γιατί εδώ η κουβέντα σας μάθηκε 5 πράγματα.
1: Η οποία προβλήθηκε το 2017 στην Ισπανική τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Ένας άλλος Ισπανός, ο Ράφα Μπενίτεθ, ήρθε μετά από, 4 από 7 χρόνια, όχι 9 χρόνια.
0: Ληστρικά!
1: Κοροϊδεύανε κάποιοι όταν έλεγα ότι είναι η μεγάλη ληστεία.
0: Κάποια ζώα.
1: Όχι η μεγάλη ληστεία του τρένου.
0: Ναι.
1: Η πολύ μεγάλη εκείνη ταινία.
0: Σας έλεγα έτσι. Ζώα γιατί σας αγαπούσα. Ναι,
1: γιατί ο Γιάννης Λεβίνης έβλεπε μπροστά και έβλεπε ότι εδώ υπάρχει θέμα. Υπάρχει κλοπή. Σε εισαγωγικά. Έτσι, για να προσέχουμε και τι λέμε.
0: Πάμε. Ποιον, τον Μπενίτεθ.
1: Λοιπόν, ο Μπενίτεθ, ο οποίος σύμφωνα με τα ΜΜΕ και κυρίως αυτά τα οποία πρόσκειται στον Παναθηναϊκό, είναι δεδομένο ότι θα αποτελέσει παρελθόν. Και ήδη παίζει το όνομα του. Προπονητή ο οποίος είναι κοντά μακριά του Νέστρουπ, του Δανού.
0: Ο Μπάμπης ο Δανής.
1: Ο Μπάμπης ο Δανής της Δανίας. Αλλά φύγει ο Μπενίτεθ. Αυτό σημαίνει όμως ότι ο κύριος Νέστρουπ.
0: Αυτός στην Κοπενχάγη δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη εγώ ένα δευτερόλεπτο. Πάρε μου λίγο τον Κοτάρσκι. Θανάση, 6-9-46 το της Βόντα αυτό το παιδιό. 6-9-46 το Δομήνικο τον Κοτάρσκι πάρε λίγο. Να μας πει πέντε πράγματα.
1: Να μας πει.
0: Ο Δομήνικος.
1: Άρα.
0: Οχ.
1: Όμως, εάν,
0: εάν
1: υπάρξει διαζύγιο, πάμε δηλαδή, μιλάμε για μια κατάσταση η οποία θα δώσει στο Ράφα Μπενίτεθ και μια παχυλή αποζημίωση από τον Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος συνεχίζει, πληρώνει και ο Παναθηναϊκός βγαίνει τέταρτος.
0: Πόσα!
1: Είχε υποθεί για 8,5.

0: Για το επόμενο δικό σου μεγάλε.
1: Ναι.
0: Να
1: έχουμε. Εγώ να λέω να τα λίγο να κάνει, λίγο να
0: σου πει. Να
1: μην τα βρουν στα 5.
0: Μην πει 5, τα κάνουμε 9 παιδιά για να είμαστε
1: καλά.
0: Τα κάνουμε στρογγυλά 9.
1: Θα μαλώσουμε τώρα για μισό. Λοιπόν, άρα ο Ράφα Μπενίτης ήρθε.
0: Είδε και απήθε.
1: Γουστάρι σε πολύ, να το πω έτσι λαϊκά.
0: Γουλάρης!
1: Και τα ψαράκια του.
0: Ναι.
1: Άμα ήθελε και τη χάσια του, και τη χασκιά και τη βάρη και τα λοιπά, τα κοψιδάκια του.
0: Ναι.
1: Προπονητικά δεν νομίζω ότι γίνανε πιο σοφοί. Πάχνα 24ο, εντάξει.
0: Πώς, έπαιξε και με δύο στην επίθεση.
1: Έπαιξε και με δύο στην επίθεση. Είπε ότι κάναμε και μια, είχαμε μια καλή προϋπόθεση, αλλά δεν έσπασε καλά την μπάλα ο Τετέι στο Σφιντέρσκι. Ευρώπη όμως, άσχημα.
0: Ευρώπη σε μας μπάλανες. Και ο Άρης, και ο Άρης τι.
1: Και ο Άρης τι.
0: Ευρώπη.
1: Ο Άρης δεν είναι Ευρώπη.
0: Α, δεν πέτε, βγήκαμε εμείς.
1: Όχι. Πανάκο βγήκε, ναι, βγήκε τέταρτος.
0: Όφι.
1: Όφι του χρόνου, κάτσε του χρόνου.
0: Ναι.
1: Α, για του χρόνου. Σχολείο του Παναθηναϊκό τώρα την χρονιά που ολοκληρώνεται.
0: Σε Ευρώπη Παναθηναϊκό, δεν τι να πείτε για τον πρέσβη.
1: Με Μπέτη, με έτσι, με αλλιώ.
0: Τι να πείτε για τον Ατσαλάκο, τον Ρόμαλντε.
1: Άρα ο Μπενίτες φεύγει. Να δούμε ποιο θα έρθει.
0: Τον Ρικό και έρχεται.
1: Ωραίο, θα κάτσει κανένα δύο χρόνια ακόμα. Έλα, θα πάει καμιά ομάδα.
0: Πώ τον Ελένε τον άλλον.
1: Νέστρουπ.
0: Νέστρουπ.
1: Ναι. Αν έρθει ο Νέστρουπ. Είναι λίγο. Το project είναι. Έχει και τα ρίσκα του.
0: Ο Ρασβάν.
1: Ο Ρασβάν μέχρι στιγμή είναι προπονητής του ΠΑΟΚ. Εδώ όμως μπαίνει ένα.
0: Περίμενε, ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο. Γιατί καλές σου άκρες στην Αθήνα.
1: Μίλησε, αρέσει.
0: Και οι άνθρωποι παρικούνται στην Ιερουσαλήμ.
1: Τι θες να μιλήσω, θα μιλήσω και με το Χρήστο Κοντό. Μίλησα. Με το Σακελαρόπουλο το μένει. Τι να κάνω τώρα, πω ρε φίλε με ποιος μίλησα.
0: Δεν θέλω να μου πεις, φίλε, θέλω να μου δώσεις ένα. Να μου κάνεις να μου σχηματοποιήσεις μια εικόνα. Αν ενδεχομένως υπό συνθήκες ο Ρουμάνος Πολυνίκης τεχνικός θα ενδιέφερε τους πράσινους. Εισπράττεις κάτι τέτοιο.
1: Εισπράττω, εισπράττω. Εισπράττω. Περιμένει να δει τι θα γίνει ο Παναθηναϊκός και με το θέμα Λουτσέσκου και ΠΑΟΚ. Είναι αυτό που λένε. Στο πίσω μέρος του μυαλού τους, ναι, έχουν και το τι θα γίνει στον ΠΑΟΚ.
0: Υπάρχει, υπήρξε και σκέψη και για Γρηγορίου, αλλά πρόλαβε ο Άρης και έκανε την κίνηση μάτς.
1: Όχι, καμία.
0: Όχι,
1: το λέω ξεκάθαρα. Το λέω ξεκάθαρα.
2: Και προπονητή έχουμε. Ποιον? Εμένα.
3: Έναν τελείωση. Προπονητής είστε εσείς.
2: Εγώ. Μεγάλος προπονητής.
3: Και δεν είστε σμήναρχος.
2: Είμαι σμήναρχος και προπονητής.
0: Πάντα ο Παναθηναϊκός με αυτόν τον Λάουντρουπ, πώς τον είπες, τον
1: Νέστρουπ.
0: Τι Νέστρουπ, έτσι τον λένε τον άνθρωπο.
1: Γιάκοπ Νέστρουπ.
0: Αυτό είναι το όνομά του. Το επίθετο ότι είναι αυτό. Mm-hmm. Από, αυτός πόσο χρόνο είναι?
1: 38.
0: Α, είναι 38.
1: Α, ναι.
0: Αυτός είναι πιο μικρός από μένα, ρε. Πώς...
4: Έλα τώρα το παιδάκι, τι να ξέρω από εδώ σφαίρα που μου. Έλα τώρα καθίστε φρόνο, μα μου πάνε φρόνο 38 χρόνο. Παναθηναϊκός δεν θέλει προπονητή, μα... Θέλει προπονητή, με κοχώνες ο Παναθηναϊκός. Είναι αυτό, ρε. Με 38 χρονών θα λιώσει αυτό το λεωφόρο, ρε. Τσιγερή.
1: Ε, λεωφόρο δεν έχει.
0: Στο ΆΚΑ που να λιώσει.
1: Τελείωσε η λεωφόρο.
0: Στο ΆΚΑ, τελευταίο παιχνίδι ήταν.
1: Κοπεχάγη, Champions League και χώροι τίτλοι και τα λοιπά.
0: Νομίζω ότι η προθήκη του είναι γεμάτη δούλου.
1: Μια χαρά είναι.
0: Και επίσης, αν άκουσα καλά, έγινε και κουβεντελό και για κοτάρκι στον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα. Όμως... Δεν έχω εικόνα για
0: κοτάρκι. Δεν έχει εικόνα.
1: Όχι, δεν έχω. Δηλαδή, ο Λαφόρο, όχι.
0: Έγινε. Φαίνεται ότι υπήρξε μελέ,
1: ναι,
0: κουβεντολόι και για το Δομήνικο. Εν τω μεταξύ, ωραίο όνομα το Δομήνικο.
1: Ναι, ωραίο όνομα το Δομήνικο. Είσαι σύμφωνος με αποχώρηση Μπενίτε, τον Παναϊκό. Πιστεύεις ότι κακώς είχε... γίνεται η αποχώρηση Μπενίτε.
0: Θεωρώ ότι είχε να δείξει, δηλαδή έπρεπε να μείνει 6-7 χρονάκια να. Που είναι και ένας άνθρωπος με προβλήματα.
1: Να μπει στο Βοτανικό ο Παναϊκός με Ράφα.
0: Να μπει και να βγει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και μπαίνοντας να παίζει και του Βοτανικού ο Μάγκας και να περπατάει. Πώς τον έλεγαν, μωρέ.
1: Κιμπάρικα, έτσι, ωραία με το.
0: Σε εκείνη την ταινία που ήταν κουτσαβάκι ο.
1: Ο Παράβας.
0: Όχι, ρε, ποιος Παράβας. Ο τέτοιος, ρε. Που είχε.
1: Χατζηχρίστος. Ο Φέρμας.
0: Το παιδί έχει θέμα, ρε. Έχει ζήτημα τώρα το παιδί. Που ήταν. Κουτσαβάκι με τα μεγάλα τα μουστάκια, ρε.
1: Ο Γιατζής.
0: Ας σε ρωτήσω κάτι.
1: Ρίζος.
0: Έχεις κοιμηθεί για μεσημέρι?
1: Ναι.
0: Δεν φαίνεται.
1: Τι είναι? Μια χαρά. Κούμποσα.
0: Τι κούμποσα, αγόρι μου?
1: Πάρα το.
0: Το κουτσαβάκι που ήταν ετοιμένος που κυκλοφορούσε με το σακάκι στον ώμο, ρε. Μην κλείς τα δόντια σαν σε κάτι βίντεο.

0: Πώς.
1: Κλείστα.
0: Σε ποια ταινία.
1: Δεν θυμάμαι, είναι πολύ γνωστό τώρα. Θα σε πει κάποιο ο φίλο ο Τάκη που λε και εσύ.
2: Ναι, ναι, ρε φίλε, ναι, ρε Τάκη. Ναι, το παιδί είναι ναι. Ναι, αλλά δεν το βρίσκει πάλι εσύ.
1: Το θέμα.
0: Δεν το λε
1: όμω. Το θέμα είναι να το βρει εσύ.
0: Όχι, δεν θέλω να το βρω εγώ. Εσύ βρε το. Μα λέει και το κουτσαβάκι και με έλα, μωρέ, πολύ γνωστό είναι. Αφού είναι πολύ γνωστό, πε το. Πε το, βρε.
1: Δεν βοηθάει η μνήμη μου.
0: Ε, μπράβο.
1: Εσένα που σε βοηθάει.
0: Εγώ δεν το ξέρω και δεν
1: το ξέρω. Εγώ
0: δεν το ξέρω.
2: Ναι, ρε φίλε, ναι, ρε φίλε. Να πει μετά αυτό. Τα ήξερα.
1: Θα απαντήσουν, θα με κοιτάξει και να πει. Τελικά το ήξερα.
0: Όχι, δεν το ήξερα αυτό. Τώρα, να μα στείλει ο πρώτο φίλο. Και θα μπει σε διαγωνισμό για. Πώ το. Για ένα στρίβο το Final Fantasy τη Ευρωλίγκα. 22-23 Μαΐου. Από μένα.
1: Τη Ευρωλίγκα του 2035.
0: Όχι, του 26 τώρα. Στο Telecom Center.
1: Όχι, ρε. Ο Ρεζίλη.
0: 142 λέει κόκκινε βγες από το σώμα του Τσερβίνη. 142.
1: Ρεζίλη, τον έλεγαν.
0: Γιατί το λε αυτό το 142. Βλέπω ένα ψήγμα ειρωνία το μήνυμά σου.
1: Τέλο πάντων, θα το θυμηθώ γιατί.
0: Ο Μίτσο ο Ρεζίλη.
1: Μπράβο, ποιο ηθοποιό. Μπράβο, ρε. Ε, τελικά το ξέρεις! Παλεύουμε με θεούς και δαίμονες! Έχουμε και το Τσερβίνι απέναντί μας!
0: 1-0! Με καφαλιά ψαράκι του φάνη του Τζιάρη!
1: Δεν το πιστεύω ρε μάνα, αυτό είναι τρομερό!
0: Αυτό μας το συντήσω μουστάκα, δεν θυμάσαι, το μουστάκα δεν θυμάσαι μωρέ!
1: Κόλλησε το μυαλό μου ρε Γιάννη!
0: Εντάξει!
1: Περίμενε! Πω, έχουν απαντήσει εδώ, ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά!
3: Και γυρισμένο το μουστάκι για καυγά. Μάγκες του Μπέκα, μην πέσουμε στην πλώρη του και στέλνουμε τα χαμπάρια μας από τον άλλο κόσμο.
1: Ναι. Ευχαριστώ ρε φίλε Γιώργο Μουστάκας, ο ΑΕΟ. Ναι ρε αδερφέ, ναι. Ο Τίμος Δής, ο Τίρης Μουστάκας. Ξέρετε τι, με προκαλεί μετά, τα θυμάμαι όλα, βάζω ονόματα, βάζω τη σήματα. Και λέει δεν το ξέρω. Και μετά το θυμάται, το ήξερε.
0: Πού το θυμήθηκα τώρα αυτό. Ξέρεις γιατί το κάνω αυτό. Γιατί θέλω να σε φτάσω στα όρια, να γίνεις καλύτερος και να φτάσεις στην κορύφωση και να βρεις τελικά αυτό που είχες στο μυαλό σου.
1: Αυτό το έχω και με τη γυναίκα μου, δεν το χρειάζομαι εδώ.
0: Εδώ, εγώ συμπληρώνω τη λαβού.
1: Έτσι με κάνει και πάει να θυμηθώ κάτι και με φτάνω κοντά και μου λέει έλα, τι λέω ρε εσύ βοήθα. Θα πρέπει να το γυρνάω σε βίντεο εκείνη την ώρα και στο τέλος μου λέει πώς είναι αυτό και
0: κάθε. Γιατί με βγάζει την ψυχή.
1: Ναι, παιδί. Ο Άγγελος, ο Μουστάκας μου, ρε. Οπα, οπα, οπα, ρε Άγγελε. Ο φίλος ο Σταύρος, καλησπέρα στην παρέα. Ο Μουστάκας, ο Μίτσος, ο Ρεζίλης. Να του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο. Και το φίλο τον Τζόρνταν. Καλησπέρα, παιδιά, Μίτσος, ο Ρεζίλης. Αλλά μην τον τρώσει το Γιάννη, έπαιζε και ο Ρίος στην ταινία κάνοντας το Λέρα. Ορίστε. Ορίστε.
0: 2-0.
1: Στηρίζουμε.
0: Μεθανάστη μου.
1: Ναι, το στηρίζουμε. Τέλος πάντων. Για να κλείνουμε και.
0: Άρα, τελειώσαμε και με Μπενίτης.
1: Όχι, δεν τελειώσαμε με
0: Μπενίτης. Τι θες να πεις για Μπενίτης, πρόσεξε.
1: Εδώ λοιπόν τώρα τι βλέπουμε στον Παναθηναϊκό. Βλέπουμε έναν άνθρωπο να πετάει φταλέ με το τσουβάλι. Ο κόσμος να μην τον εγουστάρει. Να μην τον εθέλει εδώ και καιρό. Να γίνουν συλλαλητήρια, να είναι τρελαμένος ο κόσμος. Να είναι αναστατός, εξάλλου. Να πέφτουν φταλέ ανελέητα και να γίνονται επιλογές οι οποίες είναι κατανόητες.
0: Ναι.
1: Σωστό. Άρα, τι βλέπουμε, Γιάννη Τσερβίνη. Ένα πλούσιο Άρη. Βλέπουμε δηλαδή, ο οποίος βέβαια δεν συγκρίνεται ούτε σε τίτλους ούτε για να μην μπερδευόμαστε. Γιατί ο Παναθηναϊκός, άμα κοιτάξει τους τίτλους του, βρήκε τον Άρη, πήγαν δύο ομάδες σε λιπόθυμες στο τελικό κυπέλου και κάνε πλάκα στο τέλος. Θα μου πεις φραπάρμα, ναι, τελείωσε το αποτέλεσμα. Τελείωσε το παιχνίδι. Βλέπουμε λοιπόν ένα Παναθηναϊκό ο οποίος έχει λεφτά, τα βάζει και δεν μπορεί να πετύχει το αποτέλεσμα. Άρα τι του λείπει εδώ, Γιάννη μου.
0: Τεχνογνωσία.
1: Άντε αγόρι μου, άντε. Άντε πάλι καλύτερα. Όταν σου λείπει η τεχνογνωσία, τι κάνεις? Παίρνεις τον άνθρωπο που γνωρίζει.
0: Άρα μου λες ότι εάν δεν υπάρξει. Όχι συμφωνία, γιατί ο Ρασβάν Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για τη νέα χρονιά. Πες ότι φεύγει.
1: Γιατί στον ΠΑΟΚ έχουν κάνουν ταραβέρι τεχνογνωσία με τεχνογνωσία.
0: Όχι, έχει άλλο λεφτά. Πες ότι ρε παιδί μου. Δεν τα βρίσκουνε. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου εκφράζει μια τέτοια να χωρίσουν οι δρόμοι. Αν και έχει συμβόλαιο ξανά.
1: Έχει συμβόλαιο με 27 άνθρωποι.
0: Τώρα είναι στον ΠΑΟ κανονικά. Και μένει ελεύθερος.
1: Ναι.
0: Σύνεται στο Παναθηναϊκός.

0: βρε, ένα 142.
1: Θα μπει μέσα στο Τσέλικα, θα τον εβάλουν στο Τσέλικα, θα τον πούνε αδερφέ, έλα μου μωριτρέλα να πούμε μπε στο Τσέλικα.
0: Έλα μου μωριτρέλα.
1: Έλα μου μωριτρέλα, έλα μου. Πώς είναι το έλα μου μωριτρέλα στα ρουμάνικα? Έχουμε ρουμάνους που μας ακούνε. Ντομένικ, όχι.
0: Κάτσε λίγο.
1: Ας την Ντομένικα.
0: Ας, όχι, ας. Θανάση, μπορείς να πάρεις σε παρακαλώ ένα τηλέφωνο για μένα κάτω. Δεν έχω ζητήσει κάτι. Ε? 0044 είναι ο κωδικός.
1: Παλιούτα.
0: Τον Ντάνο Τλούπου λίγο.
1: Όχι ρε. Τον προπονητή που είχε πάρει εδώ με Ρουμανία, τον Έλληνα. Που ήταν και στην Ξάνθη.
0: Τον κόβει. Τον έχω κόβει.
1: Δεν σε κόβει.
0: Το Ματσουράκι. Το Γιάννη.
1: Μπράβο ρε φίλε.
0: Γιατί ο κόβει από πού ήταν.
1: Από πού ήταν.
0: Από Ρωσία. Νομίζω είχε πάρει εδώ με Ρωσία.
1: Θεωρώ ότι το παιδί έχει θέμα.
0: Ναι, δεν έχει. Ρωσία, Ρουμανία, τι, ποια διαφορά. Πρώτα απ' όλα έχουν.
1: Από ρο ξεκινάνε και τα δύο.
0: Πέρα από αυτό και για πολλά χρόνια ο κομμουνισμός δεν επικρατούσε αυτές τις δύο χώρες.
1: Είναι κρίμα. Λαέ!
0: Δεν επικρατούσε.
1: Λαέ!
0: Ορίστε, σε φτιάχνουν κιόλας για το.
1: Ήρθε η ώρα!
0: Για τις πολιτικές σου πεπιθήσεις.
1: Να ακουμπήσεις στην καλογυμνασμένη, στην ανθεκτική, στην γεμάτη υπόβαθρο πλάτη του λαοπρόβλητου, της κολώνας, του ηγέτη, του δεν κάνω βήμα πίσω, Δημήτρη Κουτσούμπα. Λαέ ακούμπα στην πλάτη του Κουτσούμπα.
0: 5-7.
1: 5-35.
0: Όχι, 5,7.
1: Δεν νομίζω. Χλωμό και
0: το νούμερο το δικό μας.
1: Χλωμό και το μω με ωμέγα.
0: Ναι.
1: Όχι, ναι.
0: 5-7.
1: 5-7-35.
0: Αυστηρά.
1: Πάνε σε διάλειμμα τώρα.
0: 6-6. Φωταγωγείται για 10 μέρες ο περισσός.
1: Και όποιος αντέξει.
0: Για 10 μέρες ο περισσός με 6. Αν μπει το 6 μπροστά στις εκλογές, στο κουκουέ.
1: Κάτω από 7 αποτυχία.
0: Ναι! Πάρε και άλλα 5. Θα τα κάνεις 12.
2: Κουκουέ! Δαγκωτό!

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
2: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
3: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
4: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
3: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
9: Λευτεράκι, τα είδες?
10: Τι να δω ρε Ζωζό.
9: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
10: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
9: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
10: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
9: Για τις κληρώσεις.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Εμίλιος Γαβριλίδης μαζί μας. Καλησπέρα, Εμίλια. Καλώς ήρθες. Όλα μέσα 9 λεπτά μετά τις 8. Τρίτη, 19 Μαΐου. Προς το τέλος θα έχουμε και ένα.
1: Θα τα πούμε όλα.
0: Ηχητικό που θα ακούσετε.
1: Πολλές αγάπες με τον Εμίλιο δεν χρειάζεται.
0: Όχι, δεν είπα τίποτα.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Γιατί γιορτάζει κιόλας μεθαύριο και κάτι περιμένουμε κιόλας. Παρασκευή, μάλλον γιορτάζει.
1: Τιφούρ. Κάτι... Τιφούρ μαρμελάδα.
0: Ναι, ναι, κάτι να φέρει, Εμίλια. Τώρα νόμιζες ότι η γιορτή σου. Νόμιζες... Νόμιζες ότι επειδή η γιορτή σου δεν είναι γνωστή, Εμίλιος και Εμιλία, ότι θα περάσει μπάι. Ναι. Κάποιοι όμως, κάποια σκυλιά εδώ, γνωρίζουν τα πάντα. Και σου λέμε προκαταβολικά χρόνια πολλά και την Παρασκευή, ό,τι θέλεις και ό,τι έχεις διάθεση.
1: Αν θέλεις κέρασμα, να φέρεις και δώρο.
0: Θα φέρω δώρο. Θα του φέρω δώρο.
1: Και...
0: Θα του φέρω ένα βινίλιο από τα καλύτερα το Σόντομ. Τα άπατα το Σόντομ.
1: Εμιλιανός.
0: Εμιλιανός. Εμιλιανός.
1: Είναι ο Σιουλιανός, ήταν.
0: Ναι. Δεν πειράζει. Σε νός είναι και ίδιο.
1: Ναι. Α, μπράβο. Να πούμε ότι ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ο Γιάννης Τσερβίνης και ο Μιχάλης Σαρόπουλος μαζί σας έως και τις 9. Η Μαρία Λάμπρου παραμένει στη γραμματιακή υποστήριξη. Πώς είπαμε, αγόρι μου, σένα, Εμίλιος. Ο Εμίλιος στη ρύθμιση του ήχου. Ο ύδαφος και μπήκα. Λοιπόν, 7 με 9 από τα κουμπιά το κατακονώζει μέσα. Άρα κλείνει αυτό με τον.
0: Κλείνει με τον Μπενίτη και πάμε σε άλλο προπονητή.
1: Κάτσε ρε κι αν, τι γίνεται.
0: Άσε με λίγο να ολοκληρώσω. Άσε με λίγο να ολοκληρώσω. Υπάρχει λόγος που το λέω. Εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει ανακύψει και δεν νομίζω. Νομίζω ότι είναι τρολάρισμα. Αν και είναι δημοσίευμα ρωσικού μέσου.
1: Ναι, δευτερόλεπτα, γιατί μας έχουν στείλει στα ρουμάνικα, πώς λέγεται.
0: Α, διάβασε το.
1: Λοιπόν, πριν από εσάς, για εσάς. Αλέξανδρε, είναι σίγουρα αυτό στα ρουμάνικα ή είναι καραμπινελίκι και θα βγάλουμε κάγκελο τώρα τρίτη βράδυ από το πουθενά. Όχι, και μας πάρει κανένα.
0: Αυτόφορο το βγάζει μέσα, θα πας την άλλη μέρα.
1: Φυσικά αυτόφορο μέσα.
0: Άρα είμαστε τσιμπητικοί σήμερα, μένουμε το βράδυ μέσα και αύριο περνάμε.
1: Ναι, ναι. Άκουσαν τα φτάκια μου βινίλιο, εδώ είμαστε. Γεια σου, Αλεξάρα. Αγόρι μου, εσύ είσαι πραγματικά ο ηγέτης του βινιλίου. Να μας πεις αν είναι έτσι, Αλέξανδρε, θα το διαβάσουμε. Όχι, αγόρι μου, λέει, παίξε μπάλα, λέει. Το βίνο αίτς νεμπούνια μία. Λέει ο φίλος.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε τον...
1: Γιατί μας ακούνε και στη Ρουμάνια.
0: Ευχαριστούμε τον Ντάν.
1: Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο και τη φίλη μου την Ντομένικα. Βέβαια, φτιάχνονται εδώ. Μια Ρουμάνα φίλη. Καλό. Και πάει και αυτή. Ένας φίλος. Τέλος πάντων, σε προπονητές μείνει. Σε προπονητές.
0: Λοιπόν, ρωσικό μέσο.
1: Οπα!
0: Γράφει ότι ο Ιβάν Ζαβίδης θέλει να φέρει, λέει, στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Έναν προπονητή. Ονόματι Αντρέι Ταλαλάεφ.
1: Συγγνώμη.
0: Αντρέι Ταλαλάεφ.
1: Μαριφαλίεφ.
0: Το κανάλι Telegram.
1: Telegram, τι Telegram. Αυτό είναι Telegram γιατί περίεργα.
0: RU, Ρώσια.
1: Μηνύματα, αυτό περίεργα.
0: Υποστηρίζει ότι ο προπονητής της Μπάλτικα, ο Αντρέι Ταλαλάεφ, είναι αυτός που έχει ξεχωρίσει ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ και προς το παρελθόν είχε μπει στο κάδρο της ασπρόμαυρης ΠΑΕ. Στο σχετικό ρεπορτάζ γίνεται αναφορά στα δημοσιεύματα από την Τουρκία που θέλουν ξανά τον Λουτσέσκου να είναι στο κάδρο της Μπεσίκτας. Πόσα κάδρα θα έχουμε, θα γεμίσουμε κάδρα.
1: Ποιο είναι το. Πώς τη λέγανε εκείνη το. Όχι, δεν περίμενε. Το μαγαζί που πουλούσε κάδρα. Το γνωστό στην Καλαμαριά στη μεταμορφώσεω αριστερά.
0: Κορνίζα.
1: Έχουμε πάρει κάδρο από εκεί, αγόρι μου. Συνέχισε στο κάδρο, στο κάδρο.
0: Το εντυπωσιακό είναι το βιογραφικό του Ταλαλάεφ. Ο οποίος δεν έχει εργαστεί ποτέ στο εξωτερικό.
1: Αυτός σημαίνει.
0: Ανέβασε την Μπάλτικα στην πρώτη κατηγορία. Έχει εργαστεί επίσης στην Τορπέντο Μόσχας, στην Κίμκι, στην Αχμάτ Γκρόζνη, ενώ πέρασε ως βοηθός προπονητή από τη Σπάρτακ Μόσχας αλλά και την ομάδα του Ροστόφ. Νομίζω ότι αυτό μόνο ως πλάκα μπορεί να είναι.
1: Εάν!
0: Έτσι. Δεν μπορεί να υπάρξει τέτοιο θέμα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ να πάει να πάρει Ταλαλάεφ. Εντάξει. Okay. Πώς σηκώνουν τα χέρια ψηλά.
1: Η μοναδική περίπτωση που η λέξη ΠΑΟΚ και το όνομα Ταλαλάεφ μπορεί να σταθούν στην ίδια πρόταση είναι αν ζήτησε άδεια από την ομάδα του Ταλαλάεφ για να δει αγώνα του ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί με κάποιον άλλο τρόπο. Βέβαια, φαίνεται ότι είναι ένας προπονητής με προοπτικές. Φαίνεται ότι είναι ένας προπονητής με προοπτικές.
0: Ναι.
1: Ένας προπονητής ο οποίος έχει φάει τους πάγκους με το Ταλικού. Με το κουτάλι. Και δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτή η είδηση πλησιάζει έστω και στο 1% την πραγματικότητα.
0: Ούτε εγώ.
1: Αν και παιδί μου παράξενο. Σκέψου να, να επιβεβαιωθεί και να αύριο στο αεροδρόμιο να δω το Χάρη Μανουλίδη φωτογραφία με τον Ταλαλάιφ. Να ζητώ.
0: Ούτε πρώτα πηλιά.
1: Πρώτη φορά ζητώ από το Θεό να με ακούσει, που έλεγε κι άλλο. Πλαστογραφούσαν τα κάλοπ. Δεν βγάζανε μηδέν λεβέντη. Και να ακούσω τον Κέρκο. Ο Χάρης Μανουλίδης βρίσκεται στο αεροδρόμιο Μακεδονία περιμένοντα τον Γκόρ.
0: Αντρέα.
1: Τον Αντρέα Ταλαλάιφ.
0: Και, οποίος... και φωτογραφικό ενσταντανέ για το μέτωπο.gr. Με το συντάκτη τη.
1: Σέρβια. Κλειδωμένα με αντίχειρε.
0: Κλειδωμένα έτσι. Υποδοχή φλαράκι.
1: Γκασκεβίνια Ταλαλάιφ.
0: Αντρέα.
1: Γκασκεβίνια. Το πρωτόκολλο το Βιντούβανιε. Αυτό αν το ζήσει και αυτό. Δηλαδή πραγματικά. Καλή δύναμη στον κόσμο του που τα βλέπει αυτά να προκύπτουν. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει ούτε 1% να βρεθεί αυτός ο άνθρωπος να συνδέεται και μόνο που βλέπει την ίδια πρόταση τη λέξη πάω και τα Ταλαλάιφ. Ρε φίλε, σε πιάνει λίγο.
0: Σύγκριο θα λέγα.
1: Εντάξει. Τα Ταλαλάιφ. Πόσο χρόνο είναι?
0: Δεν λέει ηλικία, δεν ξέρω. Βάλε 52 και
1: πάρε μου λίγο τον κύριο Αυγερινό.
0: Κάτσε, άσε. Θα μιλήσουμε μετά.
1: Πάρε μου λίγο τον κύριο Αυγερινό.
0: Άσε, έχει δουλειά τώρα. Έχει τώρα δουλειά στο.
1: 0-0-3. Ναι, τον κύριο Αυγερινό και βάλε μου και από κάτω να μισοπέτσει.
0: Μέσα έπεσα, ρε φίλε. Λέω βάλε 52-53.
1: Σαν τον Γρηγορίου.
0: Ένα χρόνο μεγαλύτερο. Το 72 είναι. Άρα τι 53. Στα 54 πατημένα είναι ο Ταλαλάιφ. Μην κλέβετε.
1: Άρα ήταν σειρές. Μπορεί να κάνουν μαζί στο Μαυροδέντρο με το χρόνο.
0: Στο 256 ήταν.
1: Μπορεί να ήταν στη Θήβα μαζί.
0: Ποιο καμπάνι ήταν, στο Κυλκίσρε.
1: Σιρούλα!
0: Ήρα! Θα είμαστε μαζί.
1: Καλά, έτσι κάνουν.
0: Θα και έτσι. Απλά επειδή δεν μπορούμε να βρισκόμαστε λόγω καταστάσεων.
1: Θα τα λέμε στο Telegram.
0: Με τις οικογένειές μας, όσο κάνα σπίτι θα τρώμε.
1: Πάρε μου λίγο, σε παρακαλώ, τον κύριο Αυγερνό, οπωσδήποτε. Και βάλε μου λίγο να μισοπαίζει από κάτω. Όχι, το, για τα μάτια του κόσμου.
0: Α, του Χρήστο Αυγερνού.
1: Του Χρήστο Αυγερνού. Έναν άγνωστο φως μου παντρεύει στην Κυριακή, γιατί να δώσουμε μια μουσική υπόσταση στην εκπομπή, μια σφραγίδα. Θα βγουν τόσα ονόματα, πιστεύω, γιατί έχει ανοίξει ένα πραγματικά κύκλο προπονητολογία για τον ΠΑΟΚ. Έχει ανοίξει.
0: Ναι, απλά το θέμα είναι ότι ο Λουτσέσκου έχει. Ο Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο όμω. Ακόμα, θα μου πει τα συμβόλαια. Όπω γίνονται, σπάνε. Δεν έχει υποθεί ξανά.
1: Η γη του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.
0: Και το Θουκυδίδη.
1: Ταλαλάιφ και ξεκινάμε για Μακεδονία Παλάς για τα Μάρμαρα. Ναι. Γιάννη.
0: Ανακαίνιση τα Μάρμαρα.
1: Τα Μάρμαρα, πόσα θα αντέξουμε, Θεέ μου. Αν ο Κάρι έφερνε Ταλαλάιφ αντί για Γρηγορίου. Άκου να σου πω, Τζόρνταν. Μπορεί να σου έρθει αδίδυμο. Αδίδυμο προπονητών είναι ο κύριος Ταλαλάιφ με τον κύριο Γρηγορίου. Θα βρεθούν στην άκρη του κύριου Μαπάγκου για την επόμενη χρονιά. Με το δίδυμα αυτό. Πώς ήταν το Πασχαλής Μπουγιουκλής? Όχι Πασχαλής, Μπουγιουκλής με ποιον?
0: Σαμόλη.
1: Όχι ρε, Πασχαλής
0: Ζαλκίδης.
1: Ρε προπονητές ρε.
0: Προπονητές.
1: Ρε τι σας ζητάω ρε, σουτάρετε. Ήταν ένα δίδυμο που ήταν ο Πασχαλής με ακόμη έναν. Έχω μπλέξει. Να δώσουμε την αγάπη μας. Το αν είναι εκείνη, στρώσε το τραπέζι και βάλα δίσκο να πέσει στο φρουρό. Έλα ρε φρουρέ γιγαντά. Φρουράρα μου, παλικάρι μου. Στρώσε το τραπέζι και βάλα δίσκο να πέσει. Έβαλε το Αυγερινό από κάτω, αγόρι μου.
0: Σιόν Πασχαλής.
1: Θες να ψάχνεις για δουλειά τώρα καλοκαιριάτικα τον Ιούνιο. Να ψάχνεις για δουλειά στο Σύνδος FM να βάζεις.
0: Σιγά.
1: Να τα μαζέψετε και να φεύγετε.
0: Σιγά, καβάλα λίγο. Καβάλα λίγο εσύ. Επιβεί τώρα το σταθμό.
1: Στα περνάω στο 632, δεν τελειώνει το τηλέφωνο σου. 20 ευρώ. Ναι. Παρακαλώ, αγόρι μου και. Πώ το λέγανε. Και δάχτυλο έτσι. Και σβέλτα. Και σβέλτα που λέγανε.
0: Σφαιράτα,
1: Σφαιράτα.
0: Σφαιρά, άντε.
1: Για τα μάτια του κόσμου.
0: Σφαιρά, άντε.
1: Πόσο πιο κρυμμιστικό. Υπήρχε ένα δίδυμο.
0: Ναι, Πασχαλής. Σε Μετζίδης, ποιος?
1: Α, μπορεί.
0: Μοκαλής, Δράμπης. Βενός.
1: Κουτρουμπέλης, Φωτεινός. Στην Ευρώπη.
0: Άσε το του Ηρακλή.
1: Άσε το του Ηρακλή. Τους έπιασες όλους. Τους έβαλες στο στομαντάκι σου. Τέλος πάντων. Ποιότητα.
0: Καλησπέρα από την Καλύβα. Από τα γούστα, στο Λαϊκόν.
1: Για τα μάτια. Χρήστος Γερινός. Από τη Ρωσία απευθείας. Με αυτά που γίνονται, πιστεύεις τώρα στον ΠΑΟΚ, ποια είναι τα συναισθήματα του μέσου ΠΑΟΚ? Πώς νιώθεις, πιστεύεις? Μπορείς να αφουγκραστείς, να πάρεις ένα σφιγμό? Σε τι κατάσταση είναι? Ότι το καλοκαίρι του αυτό.
0: Απογοήτευση, οργή, αγανάκτηση, εκνευρισμός. Αυτά, νομίζω.
1: Δηλαδή, δύσκολη πίστα. Και ειδικά άμα βλέπουν κάτι τα live, κάτι τέτοια. Δηλαδή, θα μιλήσω για τον Άρη. Είναι και ο Άρης σε μια κατάσταση τραγική, ζωφερή. Σοφερή. Αλλά βλέπεις και αυτό το πράγμα και λες, κάτσε ρε φίλε. Πώς είσαι σε μια σχέση και λες, δεν μου αξίζει όλο αυτό που περνάω. Αυτό που, που περνάω δεν μου αξίζει. Ή το άλλο το. Σου αξίζει κάποιο καλύτερο. Σου αξίζει κάποιο.
0: Αυτό λέει όταν θες να χωρίσεις και θες να βρεις μια δικαιολογία για να στείλεις την άλλη ή τον άλλον. Θα το πετάξω κι αυτό. Ότι δεν είμαι ικανός για σένα. Είμαι λίγος για σένα.
1: Ναι, δεν μου αξίζεις.
0: Μια
1: πάπια. Δεν μου άξιζε.
0: Δεν μου άξιζε. Λέει άλλη τώρα ή ο άλλο. Τι είπε, ρε, μήπως έχει δίκιο. Δηλαδή, πας να την ψιλοπαραμυθιάσεις. Ή να τον παραμυθιάσεις.
1: Και μετά από τρεις μέρες τη βλέπεις το Παλμέιρα.
0: Παλιά το Παλμέιρα.
1: Ναι, να την πιάνει τον Πούτι ένα περίοδο με τέτοιο. Με τα τουάζ και σκουλαρίκι στο αριστερό αυτή. Να την έχει κάνει πια σομπουτάδα. Παραδοσιακή.
0: Πια
1: σομπουτάδα, τέσσερα δάχτυλα μέσα ένα έξω. Να την κάνει, την έχει κραπώσει τον Πούτι.
0: Τραγουδάρα, λέει, πες το να μην μιλάει, να ακούσουμε άσμα. Ο Δημήτρης Βαρέλας.
1: Βαρέλα, όταν παίξατε
0: το κομμάτι. Λέει Βούλος, το λέει να ακούσουμε το τραγούδι.
1: Τα παίξεις αυτά, είχατε στο Ιράκ τέτοια τραγούδια. Όταν ήρθατε με τη βάρκα.
0: Βάλε το ρεφρέν να το ακούσουμε.

0: Πάτα που να σα.
1: Ακούει την εκπομπή. Όλα μέσα με τον Γιάννη Χιλιτίδη.
0: Σταμάτα, λέει, θα τρακάρουμε.
1: Τα χέρια μα στο Γιάννη.
0: Ναι, τα. Έχει ένα τραγούδι. Η εκπομπή του ξεκινάει.
1: Με Γιάννη.
0: Ναι. Τα Σεργιανάκια.
1: Από το Σεργιάννη με τον Γιάννη.
0: Του έχουν κάνει ένα τραγούδι. Εντάξει, βγάλω το. Μπορούμε να ανοίξουμε το σκητό το απόγευμα. Αναγκαστικά τώρα ψάχνουν και στα ρίζια άτομα. Τα έχουν στη σύνδεση άνθρωπο να κουβαλάει παλέτες.
1: Φτάνει, λέει. Εντάξει, αγόρι μου, λέει, φτάνει. Το παρατράβηξε κι εσύ.
0: Βάλε λίγο Black Sabbath.
1: Όχι, εντάξει τώρα. Εναλλαγικά να βρούμε κάτι.
0: Εποχής 3! Με ρωτάει ο Εμίλιος, εποχής 2 ή Όζι.
1: Όχι.
0: Τι Όζι δηλαδή, πού να ξέρω, ρε.
1: Όζι Όσμπουρ.
0: Άντε, Γιάννη.
1: Ναι.
0: Από πού είναι, ο Νιμανί έπαιζε στον μπακ. Ποιον Νιμανί, λες. Ποιον είπες. Εποχή Νιμανί, είπες. Α, Τόνι Μάρτιν. Τόνι Γκονζάλης, ξέρω αυτό που είπε στη δράμα και μιλάει και ελληνικά τρομερά. Τρομερά ελληνικά ο Τόνι Γκονζάλης.
1: Ναι.
0: Ο Τόνι Μάρτιν ποιος είναι. Κομφερασία και με Γεμελέπελ, τι ήταν. Του τραγουδιστές ήταν, τι ήταν. Τέλος πάντων. Τι.
1: Δεν χρειάζεται. Μιλή, εντάξει, είδα το. Την κρυμάτσα που έκανε, δεν χρειάζεται παραπάνω. Άστο. Okay. Το κεφάλι, λέει.
0: Ποιο είναι,
1: λέει. Ναι, και τελείωνε. Δεν χρειάζεται. Το παιδί έχει αποδείξει το.
0: Εντάξει, ποιο είναι,
1: δεν χρειάζεται. Είναι ένα εγωπαθή, ο οποίο θέλει να δείχνεται ότι όταν γνωρίζει να λέει.
0: Ποιο είναι, ο Τόνι Μάρτιν, θα μου πει.
1: Και όταν ο άλλο έχει άλλα μουσικά ακούσματα, άλλε πολιτικέ πεπιθήσει κτλ. Γίνεται αυτόματα αντίπαλό του.
0: Ποιο είναι ο Τόνι Μάρτιν, θα μου πει.
1: Αυτό είναι ο Τόνι Μάρτιν. Ποιο είναι ο Τόνι Μάρτιν.
0: Αυτό είναι ο Τόνι
1: Μάρτιν. Αν είναι ψυχή,
0: σήκω σήκω και δείξε στον κόσμο πόσο εσχρό.
1: Φαίνεται στην κάμερα, φαίνεται.
0: Πόσο εσχρό.
1: Θα το βάλω.
0: Γιατί χαμίνι μιλάμε, σήκω.
1: Χαμερπή.
0: Χαμερπή. Σήκω και δείξε, μου λέει ποιο είναι. Αυτό είναι. Σήκω και δείξε μα.
1: Ποιο είναι ο Τόνι Μάρτιν.
0: Ποιο είναι. Εγώ το Ρίκι Μάρτιν.
1: Ο ξάδερφο του Άντουνο Μάρτιν. Σου άρεσε.
0: Όπω αυτό του ξάδερφο του Μάχου. Που έφερε τι κάνικε. Βάλε ένα Ρίκι Μάρτιν τώρα που είπε στον Μάρτιν.
1: Ναι, ναι, τώρα ένα ζουμερό Ρίκι Μάρτιν.
0: Ναι, να κουνηθούμε λίγο, να κουνηθούν τα κρέατα.
1: Έχει ένα καλό, Λαβίτα Λόκα βάλε.
0: Γιατί ξέρει κι άλλο.
1: Όχι. Απλά ήθελα να δείξω ότι γνωρίζω.
0: Ο Τόνι Μάρτιν άνευ πλάκα, χού ίσχυε.
1: Δεν ξέρω, έναν Ντίν Μάρτιν, ξέρω τον παλιό τον ηθοποιό.
0: Άρα ούτε εσύ το ξέρει, Μουρζοζό!
1: Που έπεσε.
0: Με κάνει όλη αυτή τη θεωρία.
1: Ο Τόνι Μάρτιν είναι με Black Sabbath, ρε. Ο πρώην performer.
0: Α, performer.
1: Performer.
0: Α, τώρα είμαστε και τον performer. Yeah. Είχατε στην δορκάδα performer. Yeah. Τα λαλάιφ που θες και εσύ.
1: Να κάνουμε και μετά έρθω.
0: Θες και εσύ ένα τα λαλάιφ, να.
1: Έλα, βάλει λίγο ο Ρίκι Μάρτιν.
0: Ρίκι Μάρτιν. Να το. Ουου, μην κάνεις. Χαμό και λες αισιοδοξία στον κόσμο του ΠΑΟΚ και μόνο στο άκρισμα του Ανδρέη τα λαλάιφ. Ανοίγουν σπινάκια παλόμες, μιμόζες σε όλη την Καλαμαριά. Το κορδελιό είναι ανάστατο. Ντάκιουρι φράουλα έχουν ανοίξει σε όλο τον εύωσμο για και μόνο στο άκουσμα του Ανδρέη τα λαλάιφ. Στο κορδελιό η μία, η Λουίρο Ντερέρα ανοίγει η μία μετά την άλλη. Η μία με φαμπράζ ανοίγουνε. Τη Λουίρο Ντερέρ τις ανοίγουνε στο κορδελιό με φαμπράζ.

0: σε πελάγι ενθουσιασμού. Αλλά θεωρώ στο τέλος της ημέρας ότι καμία επαφή δεν πρέπει να έχει με την πραγματικότητα. Προσπαθούν οι Ρώσοι συνάδελφοι να απλά να δημιουργήσουν τώρα.
1: Δεν μπορεί να έρθει.
0: Βέβαια, και δεν μπορεί να υπάρχει ούτε μία στο
2: δεσμό. Και αν έρθει κάποιος προπονητής σε περίπτωση που υπάρξει διαζύγιο με τον Ρωδάνο Λουτσέσκου, πρέπει οπωσδήποτε να είναι τουλάχιστον ένας προπονητής πέρα από καλός, από ένα βαρύ βιογραφικό κτλ. Να είναι ένας προπονητής ο οποίος μπορεί, γιατί εγώ έχω μια μόνη με αυτό, στιλιστικά να το υποστηρίξει. Γιατί ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Στιλιστικά, φίλε, είναι.
0: Ο Νίκος Παπαδόπουλος.
2: Όχι, ο Ρασβάν Λουτσέσκου.
0: Θα έρθει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Δεν είναι στιλάτη του Νίκος Παπαδόπουλος. Που έμεινε και εδώ, θα μείνει και χρυσόματα.
2: Ναι, γιατί έπαιξε το όνομά του Ηρακλή. Ματσάρι ο Ηρακλή. Έπαιξε και Άρη Μιχάλης Γρηγορίου.
0: Ματσάρι ο Ηρακλή Γρηγορίου, ο Άρης. Να! Ορίστε. Ματσάρι εσεί Γρηγορίου εμεί.
2: Μπορεί να βγει κάτι στο Γρηγορίου.
0: Όσοι μπορεί.
2: Μπορεί να έχει καλύτερη.
0: Όσοι μπορεί. Και σε περιμένω εγώ τώρα.
2: Ναι.
0: Σε περιμένω με Γρηγορίου, ελάτε. Ελάτε και πάρτε και την ένα.
2: Να έρθουμε από την Αλκμινή.
0: Ελάτε και πάρτε και όλη την ένα.
2: Όλη
0: την ένα πάρτε. Όλη την ένα. Πάρτε όλη την ένα. Να γίνει αταλλαγή κανονικά.
2: Ποιος είσαι, ο υπεύθυνος της εταιρείας είσαι.
0: Καλά,
2: τι είσαι εσύ. Ο αστυνομικός διευθυντής θα πει το OK.
0: Δεν έχω παρτίδι.
2: Όχι, το ότι έχεις παρτίδι στο άσο το ξέρουμε εμείς.
0: Όλη την ένα. Θα πρέπει κάποια στιγμή. Αυτό να ισχύσει με όλους. Απλά σωστή κερκίδα. Τι θες εσύ, αγόρι μου, την ένα. Τι θες εσύ, την πέντε. Πώς θέλει να παίρνει την κάτω από το ρολόι. Τι θες εσύ την να παίρνει από το Καθατζόγλου, να παίρνει από το. Θα τα μοιράσουμε να πηγαίνουν όλοι παντού. Δυστυχώς όμως, αυτό που θα πω είναι η πραγματικότητα και είναι μια πολύ άσχημη αλήθεια.
2: Ναι.
0: Δεν είναι η πόλη για ανταλλαγή.
2: Δεν είναι, όχι. Όχι μόνο αυτή η πόλη και γενικότερα. Και η άλλη πόλη και γενικά.
0: Και από μέρος. Την πόλη έρχομαι.
2: Στην κορυφή κανέλα.
0: Έτσι, όλοι μισήκαμε πάρουν τηλέφωνο, θα το σηκώσω και θα έχουμε μόνοι.
2: Αυτό δείχνει, σου είπα και την άλλη φορά, πρώτον, η άγνοια ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στην εκπομπή.
0: Η θράσος.
2: Η θράσος, ναι. Σου λέει θα το πάρω και θα το σηκώσω.
0: Και νομίζω ότι αν είναι το δεύτερο, θα πρέπει να πάρω εγώ τηλέφωνο όμως. Και όποιος κανένα να ακούσει κάποια πράγματα που λέει άσχημα. Είμαι σε τέτοια κατάσταση, έξελε.
2: Θα μπορούσα, θα τολμούσα να το χατρίσω και να σου γλάκω τη εποχή του. Το Μιχάλη το Σαρόπουλο.
0: Είμαι σε έξαλλη κατάσταση, Γιάννη. Έχει μπει η άνοιξη.
2: Ξοφρενικά εξωφρενώνεις.
0: Είμαι ανάστατος, πραγματικά είμαι Αναστασίου. Τελείωσε. Για Απόλλωνα κουβέντα δεν είπατε πάλι. Τέλος πάντων.
2: Θα πούμε για Απόλλωνα.
0: Στα θέματά μας.
2: Άρα, τελειώσαμε με την προπονητολογία.
0: Με Γρηγορίου.
2: Τα θέματα της επικαιρότητας τα σημερινά.
0: Και Ολυμπιακός.
2: Σωστά.
0: Αν έχει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ με προπονητή, ο Ολυμπιακός δεν έχει.
2: Κάτσε να δούμε εκεί με την Λίμπαρ, γιατί κάτι διάβασα ότι θα έρθει και ο μάνατζερ του. Λέει για συζητήσεις.
0: Ερνέστο Βαλβέρδε.
2: Ναι, τελείωσε το Λίμπαρ.
0: Ερνέστο.
2: Είναι πιο κοντά από ποτέ, πιστεύω, Ερνέστο Βαλβέρδε.
0: Όπως παίξει για πουθενά αλλού, Ερνέστο.
2: Μπορεί να γίνει λίγο πιο συγκεκριμένο, λίγο πιο σαφή.
0: Α, δούμε. Τα ονοματάκια πώς θα χοροπηδάνε το καλοκαίρι. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε τη λύση.
2: Ο Παναθηναϊκός είναι υποψήφιος για Ερνέστο.
0: Πιο πολύ βλέπω το Λέτο.
2: Το Λέτο, το Σεμπάστιαν.
0: Γιατί είναι και τη οικογένειας.
2: Οικογένειας.
0: Έχει και μυρίζει και από Παναθηναϊκό. Δηλαδή είναι, έχει αυτή την οσμή. Όπως μπαίνει μέσα στο πατσατζίδικο και σέρχεται κατευθείαν όταν ποδά μυρίζεις. Μια γιουβαρδάκια και μια πατσά. Mm-hmm. Έτσι μπαίνει και ο Λέτο, ξέρει ο Παναθηναϊκό τώρα.
2: Ξέρει.
0: Και ο Σιφάκη ξέρει ο Παναθηναϊκό. Και ο Σιφάκη ακόμα πέφτει. Ευχαριστούμε, Μιχάλη. Να σε γυρώσω, αδερφέ. Παρακαλώ πίσω τη μαγαζάρα και στον καλεράκι και πίναμε ένα εκατομμύριο υποβρύχια. Φλωνόμασταν, γυρίναμαστε. Τέλος πάντων. Προπονητικά πάντως και το Μεντιλίμπαρ εγώ τον περιμένω να χαιρετήσει. Και είναι και ο Λεμονής χωρίς ομάδα. Έφυγε κάπου στην Σερβία και έφυγε. Και έφυγε. Γιατί δεν μιλάτε, κάποια στιγμή να υποθούν και αυτά. Με το προπονητικό κομμάτι νομίζω ότι οδεύουμε ροδαχώς προς το τρίτο διάλειμμα της εκπομπής. Χαϊδεύουμε τις 8:30 σε μια εκπομπή κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικο-αθλητικής υφής. 9:55 γράφεται, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας αποστολή στο 54301 σε αυτή τη μέκα του ραδιοφώνου. Μετρόπολης 95 και 5 στο Facebook, τα λέμε και από εκεί για τους φίλους οι οποίοι επιλέγουν τούτο τον τρόπο επικοινωνίας.
2: Και θέλω να σταθούμε λίγο μετά το διάλειμμα και το στήλου ειδήσεων από τον Χριστιανό τον Πρόεδρο. Λίγο.
0: Πόσο λίγο.
2: Λίγο μπουτάκι να δούμε. Στην καλτήλα και στο Σουρεάλ που έπαιξε λίγο με Μάριο Ηλιόπουλο.
0: Γιατί μια χαρά.
2: Όχι μόνο στη Φιέστα και στα προ-Φιέστα.
0: Πότε θα βγουν οι ελέφαντες, εσύ είπα και χθες. Πότε θα βγουν οι ελέφαντες και
2: λίγο να σχολιάσουμε λίγο πώς έκανε Κασιά, το αυτοκίνητο και κάποια στοιχεία του Ford Fiesta. Του αγωνιστικού Ford Fiesta.
0: Πώς τα λέγανε αυτά που παίζαμε με το αυτοκίνητο, ρε.
2: Υπέρα του.
0: Πόσο υπερατού έχουμε παίξει στη ζωή μας.
1: Πόσα κυβικά έχεις,
2: 3.600. Πήλε. 6.400, χειρονομία κιόλας. Πάντα χειρονομία και ειδικά στο τέλος αν κέρδιζες, σηκωνός να όρθιος με χέρια, πόδια και όλα μέσα για να γεμίσει.
0: Πόσο υπερατού έχουμε παίξει. Είχε πλοία. Είχε πλοία, είχε αμάξια.
2: Ναι, τι άλλο είχε.
0: Μηχανές είχε.
2: Αεροπλάνα δεν είχε, ελικόπτερα δεν είχε.
0: Αυτό εδώ, τι άλλο είχε. Μηχανές.
2: Μοτοσυκλέτες, ναι, σωστά. Ναι, υποβρύχια. Πολεμικά πλοία.
0: Α, είχε υποβρύχια, δεν το θυμούνται εγώ.
2: 100%. Ακόμα.
0: Δεν τα θυμάμαι τα υποβρύχια.
2: Τα καινούργια που είδα, τα πιτσιρίκια που πήρα για μας, για τα παιδάκια μας.
0: Είχε υπερατού.
2: Όχι, είχε πιο έξυπνο. Δηλαδή είχε μέχρι και ας πούμε δεινόσαυρους. Εντάξει, και πόσα χρόνια έζησε.
0: Τι στατιστικά να έχει ο δεινόσαυρος.
2: Πιο παλιά.
0: Τι πιο παλιά, στα λελετού.
2: Στα χρόνια, πόσα πιο παλιά. Ναι, τα άνοιγμα δοντιών και τα λοιπά.
0: Απολύον άνοιγμα δοντιών. Τίναγμα ουρά και τέτοια. Πάνε σε διάλειμμα πριν από λελέουρα.
3: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου ΚΤΕΟ το Vision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Το Vision για ΚΤΕΟ.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο ΚΤΕΟ το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
7: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
8: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Κινητικότητα καταγράφεται στον ΠΑΟΚ, καθώς τα σενάρια γύρω από το μέλλον του Ρασβάν Λουτσέσκου συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο Ρουμάνος τεχνικός δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο. Δημοσιεύματα από το εξωτερικό αναφέρουν πως δεν μπορεί να αποκλειστεί αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Ρωσικά μέσα υποστηρίζουν ότι ο Ιβάν Σαββίδης εξετάζει ήδη εναλλακτικές λύσεις, με τον προπονητή της Μπάλτικα Αντρέι Ταλαλάεφ να βρίσκεται στη σχετική λίστα. Η γυναικεία ομάδα handball του ΠΑΟΚ ισοφάρισε 1-1 την σειρά των τελικών με την ΑΕΚ μετά την επικράτησή της το απόγευμα με 35-29 στη Μίκρα. Εξελίξεις υπάρχουν και στον Άρη, όπου η διοίκηση ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Μιχάλη Γρηγορίου για ακόμη 2 χρόνια. Οι 5 διαδοχικές νίκες που οδήγησαν τους κιτρινόμαυρους στην 5η θέση έπεισαν τους ανθρώπους του συλλόγου να στηρίξουν τον Έλληνα τεχνικό. Ο κύκλος του Σούνμπερκ είναι πιθανό να κλείσει, καθώς δημοσιεύματα από την Τουρκία παρουσιάζουν τον έμπειρο αμυντικό πολύ κοντά στη μετακίνησή του στην Γκεζντέπε. Στον Ηρακλή προχωρημένες είναι οι επαφές με τον γκολκίπερ του Άρη Γιώργο Αθανασιάδη. Παράλληλα, οι Κιανόλευκοι εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Άγγελο Μπασινά για τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Στον Παναθηναϊκό πρώτων πυλών βρίσκεται ο Δανός τεχνικός Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί για τον πάγκο της ομάδας. Την ίδια ώρα στον ΠΑΣ Γιάννενα αναμένονται διοικητικές εξελίξεις, καθώς ο επιχειρηματίας Ιωακίμ Καλαμαρής ενδιαφέρεται να αναλάβει το σύλλογο μετά τον υποβιβασμό στη ΓΑΜΑ Εθνική. Σε διεθνές επίπεδο, ο Χρήστος Τζόλης συγκεντρώνει ενδιαφέρον από κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους όπως η Manchester United, η Aston Villa και η Juventus μετά τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις με την Club Brugge. Τέλος, η Fenerbahçe ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει στη EuroLeague ανανεώντας τη συμφωνία της με τη διοργάνωση για ακόμη 10 χρόνια. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
7: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και όσο ταξιδεύεις, φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Την Express Cleaning την ξέρεις.
14: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
13: Και πώς λέγεται?
14: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
13: Security δηλαδή.
14: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
13: Μπράβο. Και από τιμές?
14: Απλά ασυναγώνιστες.
13: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
14: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
15: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
16: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
17: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
18: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μετρόπολη 95 και 5, Γιάννη Σερβίνη, Μιχάλη Άρπλο μαζί σα έω και τι 9 εδώ στη ΜΕΚΑ του ραδιοφωνικού πολιτισμού. Ο Μίλος Γαβριλίδης, ρυθμιστή του ήχου. Και φυσικά ο Θανάσης Πολύ στο πρωτάκι. Με τη Μαρία Λάμπρου στη γραμματική υποστήριξη. Έχουμε μηνυματάκια που θες να πάμε κάπου ή να πάω πρώτα στα μηνύματα, στο λαό.
1: Πάνε στα μηνύματα και μετά από λίγο για Μάριο Λιόπουλο.
0: Παίζει ο Μάριο Λιόπουλο. Λοιπόν, να δώσουμε την καλησπέρα μας. Γεια χαρά σε όλη την παρέα και άρματα μάχης είχε στα υπέρα του.
1: Ναι, σωστά. Καλά λέει ο φίλος. Άρματα μάχης.
0: Άρματα μάχης. Λεοπάρτη, ας πούμε. Να αγάπη μας το φίλο το Γιάννη. Βάλε. Τι αχμάκ Μόσχας. Όχι αχμάκ, αποκλείται να είπε. Αχμάκ Μόσχας. Αχμάκ.
1: Γκρόζνη είπα. Δεν είπα.
0: Αχμάκ Γκρόζνη είπε. Όχι Μόσχας.
1: Σπάρτακ Μόσχας.
0: Σπάρτακ Μόσχας είπε. Λοιπόν. Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο αριθμό του Μουντιάλ και σε αυτήν την τεράστια γιορτή η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με τη FIFA ως ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που Στίχημαν και FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σπουδαία συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου. Γεμάτη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλλου FIFA 2026-21+, παίξε υπεύθυνα! Μας έταξες για Μάριο και Μάριο δεν είδαμε.
1: Μάριος Λιόπουλος, τι κράτησα γιατί το σχολιάσαμε.
0: Κράτα, αγόρι μου!
1: Φοβερά σουρεαλιστική στιγμή. Φεύγει ο Μάριος Λιόπουλος ενώ έχει αγώνα, έχει τελειώσει, έχει ολοκληρωθεί αγώνας. Φυσικά πρωτιά, έτσι ακόμα μια κούπα το Μάριο Λιόπουλο. Βρίσκεται στην κύμη της Εύβοιας. Έτσι.
0: Πανέμορφη.
1: Για όσους ξέρουν τώρα από Κίμη, ας πούμε στο χάρτη, ρε παιδί μου, η Κίμη είναι, παίρνεις από εκεί το ferry boat για να πας σε Σκύρο. Ναι. Έτσι. Το άκρο κάτω είναι Κάριστος. Ούτε εγώ. Θα τα πούμε αυτά, έχω εκπομπές για τις εξαιρετικές εξορμήσεις μας και αποδράσεις. Και έχετε και για τριήμερο του Αγίου Πνεύματος κάποια tips που θα πούμε. Βάβαια. Λοιπόν, Κίμη, Κάριστος κάτω, νότια και πάνω η Στιαία κτλ. Παίρνει το ελικόπτερο, κατεβαίνει το ελικόπτερο, τρέχει γρήγορα ο Μάριος Ηλιόπουλος, ανεβαίνει σαν ένας άλλος Michael Knight στον υπό της ασφάλτου που έλεγε Express Service, Express Service, ο David Hasselhoff.
0: Το Bzit.
1: Το Bzit, το Bzit. Έτσι, ο οποίος ο συγχωρεμένος Ραπτόπουλος της Express Service τον είχε φέρει στη Θεσσαλονίκη και είχε γίνει ένα μπαρακακάο απίστευτο, το 1986 αν δεν με απατάει μνημόνια.
0: Βγαίναν και μιλούσαν στο αμάξι άλλοι.
1: Ναι, μίλα μου κίτ. Κορβέτα, ναι, Πόντιακ, δεν θυμάμαι τώρα από τα δύο, που δεν είχε τίποτα φυσικά μέσα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Πόντιακ. Αλλά όχι, νομίζω Κορβέτα ήταν. Παιδάκια, εμείς περιμέναμε να δούμε να μιλάει. Και τέλος πάντων, τελείωσε και αυτό το παραμύθι. Ανεβαίνει γρήγορα λοιπόν στο ελικόπτερο, το οποίο φεύγει και κατευθείαν για άλλο ένα αρένα, Φιλαδέλφια.
0: Μα και.
1: Και έχει σκάει στην Άλγουιν Αρένα.
0: Με τι?
1: Με το Ford Fiesta. Το οποίο Ford Fiesta του Μάριου Λιόπουλου. Επειδή έκανα έρευνα.
0: Ναι.
1: Μίλησα και λίγο το πρωί που είχα λίγο χρόνο με τον Ιαβέρη.
0: Τον Άρουσα.
1: Κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Έφυγε ο Άρουσα.
0: Έφυγε.
1: Ναι. Έχει χρόνια που έφυγε. Λοιπόν, μίλησα με τον Ιαβέρη. Μου λέει, Γιάννη, το Ford Fiesta του Προέδρου.
0: Ναι.
1: Είναι στου 550 ύπους. Μπορεί με λίγο φτιάξιμο και αυτά να πάει και στα 600 ύπους. Λέω.
0: Τα βάζει αυτός.
1: Αβέρι, λέω, πόσο κάνει τα 0%. Μου λέει, κάτσε, κάθεσαι. Λέω, κάθομαι. Εγώ ξέρω από Φεράρι και αυτά, 4 ακόμα κάτι. Μου λέει, στα 2.
0: Όχι
1: στα 2. Μου λέει, 2 δευτερόλεπτα. Έχει τέτοια επιτάχυνση. Λέω, 0% σε 2 δευτερόλεπτα. Και εκεί που λέω, ωραία, πάμε καλά. Τιμή έχουμε, λέω, η Αβέρι.
0: Με τον πω.
1: Μου λέει, 4,90.
0: Τον ύψος. Ο Ντουμπλάτιτς για τα 4,90 όλο το στάδιο. Ζητάει χειροκρότημα.
1: Ντουμπλάτιτς.
0: Ωπα! Θα πάρει φορά. Ναι, είναι έτοιμος να το κάνει. 4,90 θα δοκιμάσει.
1: 4,90. 490.000. Άσε μαζί. Χριστές. Ζουμερές.
0: 490.000 το Φιέστα. Άσε με μωρέ Γιάννη. Τώρα αυτό πόσο υπερβολικό είναι που περιγράφεις. 490.000 μπορεί να κάνει ένα Ford Fiesta.
1: Το Ford Fiesta του Προέδρου. Το αγωνιστικό. Για όχι το φορτφιέστα, το εδώ από την αντιπροσωπεία.
0: Μιλάμε για μισό χαρτί αυτό που περιγράφει. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνει.
1: Χαρτί, το αντιλαμβάνω πλήρω. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα. Λέει καλησπέρα, πήγε να φάει σίκα.
0: Τι? Σίκα.
1: Σίκα, Δημήτρη.
0: Πόντια κρασί. Πόντια και ήταν αυτοί που πήγαιναν και μιλούσαν στο αυτοκίνητο.
1: Τι άλλο να πούμε.
0: Έχω ερώτημα όμως εδώ. Όταν βγαίνεις ρε εσύ Ηλιόπουλε και μιλάς για τις τράπεζες, για το τι γίνεται με τον παρακακάο αυτό.
1: Ναι.
0: Και για το πώς οι τράπεζες δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Γιατί ρε Ηλιόπουλε που νοιάζεσαι με τον κόσμο.
1: Μα ρε Ηλιόπουλε.
0: Γιατί ρε Ηλιόπουλε.
1: Σιγά εσύ ρε.
0: Ναι, γιατί
1: μιλάμε. Σιγά εσύ κατά κεντρική.
0: Ίσως προ-season μιλάμε τώρα.
1: Ναι, ναι, σιγά, ναι, ίσως είσαι εσύ. Με τον πρόεδρο.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ηλιόπουλε. Αφού έχεις θέμα με τις τράπεζες, γιατί δεν κατεβάζεις λίγο τις τιμές τακτοπλοϊκά που για να πάμε στη Σπάρ, στη Χάλκη, θέλουμε να δώσουμε γιατί δεν κατεβάζεις λίγο τις τιμές, αφού οι τράπεζες μας δημιουργούν θέματα. Εσύ τις τιμές γιατί δεν τις ρίχνεις.
1: Το Μέγκα δουλεύεις φίλε.
0: Ρωτάω!
1: Ναι, όχι, γιατί πολύ μέγκα θυμίζεις.
0: Εγώ ρωτάω!
1: Ναι, πολύ μέγκα θυμίζεις.
0: Και εσείς απαντάτε. Και εσείς απαντάτε.
1: Χαλάρωση κυβερνητική εκπρόσωπη.
0: Όταν κάποιος αναφέρεται, δίκαια θα πω εγώ, ότι πράγματι σώσαμε τις τράπεζες, τις ανακεφαλαιοποιήσαμε, κάναμε χίλια δυο, υπάρχει αυτή μια πάγια κατάσταση η οποία επικρατεί στο κομμάτι το τραπεζικό, ναι! Και το κατακεραυνώνεις, ναι! Οι τιμές στα ακτοπλοϊκά. Μάριε, με τον πόσο είναι! Για να πάω εγώ με το πώς θα είναι τα Blue Star, αυτό να πάω στους Λειψούς! Με τον πόσο είναι!
1: Σου είχα βγάλει την άλλη φορά, μια χαρά τιμή σου.
0: Αυτές είναι μια χαρά,
1: μια χαρά είναι! Μια χαρά είναι!
0: Δεν γίνεται!
1: Μια χαρά είναι για την Ελλάδα!
0: Και έτσι, και κοκορέτσι δεν γίνεται! Ή θα είσαι δίκαιος, ή θα είσαι δίκαιος προς όλους, ή θα κάνεις μούχτη, ή θα κάνεις χασπί. Και αυτό ξεκινάει. Από μένα πρώτα. Ή θα είμαστε δίκαιοι απέναντι προς όλους, ή θα κάνουμε μπουμπέγκο, Γιώζεφ.
1: Γιατί πάμε στο Γιώζεφ.
0: Πάρε μου το μπουμπέγκο να δεχτώ το.
1: Θυμηθούμε τα παλιά.
0: Λοιπόν, δεν είναι φυσιολογικό εν έτη 2026 να κάνει μια τέτοια κουβέντα ο Ηλιόπουλος, να επικοινωνεί τέτοιου είδους πράγματα και στο τέλος της ημέρας για να ταξιδέψεις με τα καράβια που τα θέλει τόσο αυτά λέει. Εσύ το θεωρείς δίκαιο, νορμάλ.
1: 100%.
0: Α, δεν περίμενα κάτι λιγότερο.
1: Ό,τι πιο δίκαιο είναι.
0: Δεν περίμενα κάτι λιγότερο.
1: Δικαιοσύνη. Αυτή είναι η δικαιοσύνη.
0: Καμία ισότητα χωρίς δικαιοσύνη.
1: Μέση, σιγά, στην πορεία βγες πρώτος.
0: Καμία.
1: Ναι.
0: Δικαιοσύνη μεταξύ ίσων.
1: Πολύ καλές οι τιμές. Φέτος θα είναι ένα καλοκαίρι ζουμερότατο. Και σε αυτό βέβαια έχει συμβάλει πάρα πολύ και η φιλολαϊκή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας όλα αυτά τα χρόνια.
0: Πάρε μου κατευθείαν το ζήσει.
1: Και νομίζω ότι από τώρα δηλαδή, αν μπει σε πλατφόρμες που υπάρχουν κρατήσεις και τρεπά ξενοδοχείων και όχι μόνο, είναι ήδη στο 70-80%. Δηλαδή θα είναι ένα καταπληκτικό καλοκαίρι.
0: Ναι. Καταπληκτικό καλοκαίρι. Κοίτα έξω, εσύ πιάσει καλοκαίρι.
1: Εκτός βέβαια από τους μόνιμους γκρινιάριδες.
0: Μπράβο που θέλετε το κακό του τόπου.
1: Που λένε όλη συνέχεια, το φετινό καλοκαίρι, άσε, Γιάννη χάλια, τα δωμάτια δεν πήγαν καλά.
0: Καλά
1: δεν είχαμε κίνηση. Ναι, κακός τουρισμός. Τι εννοείς κακός τουρισμός? Λέει ο άλλος.
0: Δεν αφήνουν λεφτά.
1: Ήρθαν οι Βαλκάνοι.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν κατάλαβα. Τόσα χρόνια είχαμε το στερεότυπο. Έχονται οι Γερμανοί, έχονται οι Άγγλοι. Με την παντόφλα, με το σανδάλι, με την κάλτσα. Και τα τέσσερα άτομα τρώνε μια χωριάτικη και μια φέτα. Και τώρα σας πειράξαν οι Βαλκάνοι. Οι οποίοι κάνουν και τέτοιο. Πώς το λένε, επενδύσεις.
0: Που περνάει αυτό με τα φρούτα και λέει τα φρούτα στα Βουλγάρια σε ενοχλεί. Τα Βαλκά και τέτοια,
1: Λέει, ήρθαν λέει οι Βούλγαροι Ρουμάνοι.
0: Ήρθε χθε στο σπίτι μα και μίλησε Βουλγάρα.
1: Ναι, Σκοπιανοί. Έχουν λέει κατακλείσει Χαλκιδική, λέει παίρνουν στα σπίτια, λέει κάτι σπιτάνο. Τι, από σένα τα παίρνουνε. Ναι. Την τσέπη σου τα πήραν τα λεφτά. Δεν κατάλαβα. Γιατί δεν παίρνει κι εσύ.
0: Μια χαρά. Έχω ένα μήνυμα για το φίλο του, το φίλο του Μιχάλη για το αμάξι. Και λέει μια χαρά είναι τα 40 φίλε, τίποτα δεν είναι. Όλα είναι Ford Racing, USA, τόσο κάνουν. Αλλά θέλει χέρια και καρδιά να τα οδηγήσει.
1: Εγώ τι να πω, ο φίλο σε τάπωσε. Στην απορρίψη. Γιατί λες. Σιγά, Γιάννη, έχει 4,90 αυτό το αμάξι το Ford Fiesta. Εσύ τα έχεις. Αβάμε την κασέτα. Θα τα ακούσουμε. Ορίστε, ο φίλος
0: το
1: ξέρει, είναι μηχανικός, το λέει. Και λίγα είναι.
0: Το είπα.
1: Και λίγα είναι. Και τι είπε στο τέλος, θέλει καρδιά να το οδηγήσει. Και ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει και χέρια και καρδιά. Γι' αυτό και ανεβαίνει τη ριτσόνα για πλάκα.
0: Η ανάβαση τη ριτσόνα. Και έχει κυκλοφορήσει και ένα βίντεο που τον δείχνουν να κάνει. Να σχεδιάζει, ρε παιδί μου, την κούρσα.
1: Κουπεπέ κάνει.
0: Όχι, δεν κάνει.
1: Κουπεπέ σα κάνει.
0: Σχεδιάζει την κούρσα, έκανε visualize την κούρσα. Και γράφανε άλλο από κάτω, προσεύχεται. Εντάξει, μέχρι και εγώ που είμαι άσχετο το κομμάτι αυτό που
1: δεν προσεύχεται, όχι.
0: Δεν προσευχόταν.
1: Δεν προσευχόταν.
0: Δεν έκανε visualize την πίστα. Αυτό δεν έκανε. Δεν έβλεπε την πίστα στο μυαλό του.
1: Αυτό έκανε.
0: Και κρατούσε ο άνθρωπο και έβλεπε πού θα είναι κλειστή, πού θα κατεβάσει.
1: Αυτό και πώ θα σα γυρίσει ταινία του υπόλοιπου συμμετέχοντε στο ράλι.
0: Να του κολατσίσει δηλαδή.
1: Του κολάτσισε. Και του κολατσίσει συνέχεια. Για πολλά χρόνια ακόμα.
0: Κολατσίσει για αυτού που πηγαίνουν στα νησιά από ό,τι φαίνεται.
1: Είναι δίκιο ο Μάριο.
0: Ναι, σιγά τον Αριστείδη θα το λέγανε μετά.
1: Και τα πλοία του από ό,τι γνωρίζω είναι πάρα πολύ. Ωραία, είναι σύγχρονα.
0: Ωραία, προσέξτε.
1: Όχι αυτά που πηγαίναμε εμείς πενταήμεροι κάποτε, τα σκυλοκάραβα που λέγαμε. Έτσι.
0: Το Δημητρούλα.
1: Το Δημητρούλα, το Αριστούλα.
0: Το Αριστούλα.
1: Το Χρυσούλα.
0: Χρυσούλα.
1: 19 ώρες, Έμιλε. Πειραιά Ρόδο 24 ώρες. Μια οδύσσια. Μια ολόκληρη μέρα.
0: Γιατί Ρόδο, γιατί να πας.
1: Μέσα με μάχες, μέσα με καραχαρίες εκεί στις θάλασσες.
0: Μάχες. Πες τα λέει, δεν μπορώ, λέει, με το τζιν και το κασκόλ. Λέει, δεν βγαίνει. Πραγματικά δεν βγαίνει το τζιν και το κασκόλ. Βέβαια, έκανε μεροκάματο. Όλο τον κόσμο έκανε μεροκάματο. Πέτος ο Ηλιόπουλος. Τον εκράζανε, τον ελέγανε, τον ελιδωρούσανε. Τον δημιουργούσανε προβλήματα. Εγελάγανε. Εγελάγανε, έλα μου. Και τελικά του έκανε του γύρισε ταινία.
1: Βέγα, βέγα.
0: Βάλτε ζώνες. Βάλτε ζώνες.
1: Το είπε, βάλτε ζώνες. Θα έχει γλέντι.
0: Με ενοχλεί όμως ότι είναι στυλιτεύει, κάνει τέτοιου είδους τοποθετήσεις και την ίδια στιγμή, αν θες να κάνει τέτοιου είδους τοποθετήσεις, πρέπει να ακολουθήσει και μια πιο φιλολογική πολιτική στο κομμάτι του κόσμου που ταξιδεύει με τα πλοία σου. Α,
1: είναι λίγο, θα έλεγα, έχει μια δόση λίγο έπαρσης, λίγο αυτή.
0: Εντάξει. Το είπα, είναι...
1: Η εικόνα που βγάζει έξω, πολύ τηλεόραση, τα πολλά ΜΜΕ, νουθετεί κιόλας, λίγο κουνάει και το δάχτυλο. Λέω κάτι για τους δημοσιογράφους, είπε και εσείς να τα αναδεικνύετε και τα λοιπά, η νεολαία. Εντάξει, okay.
0: Όπως και να έχει, είναι πράγματα τα οποία καλό είναι να λέγονται και από αυτή την εκπομπή έχετε μάθει να ακούτε μόνο αλήθειες.
1: Όλοι από εδώ θα περάσουν.
0: Πριονοκορδέλα!
1: Και θα υποθούν για όλους αυτά που πρέπει. Δεν έχει εδώ χάιδε.
0: Για το...
1: Εντάξει, το δώσαμε το κύριο Λιόπουλο, το δώσαμε το χρυσό κουφέτο. Πήγα να πω.
0: Κουφέτο...
1: Την πρώτη θέση. Πάρα πολλέ.
0: Ανίτα
1: πάνια. Χρυσό κουφέτο. Την πρώτη θέση σε πάρα πολλά top 3. Αλλά κύριε Λιόπουλο, θα ακούσει και τα παραπονά μα.
0: Και επικοδομητική κριτική ανοιχτά.
1: Ναι,
0: ανοιχτά. Ανοιχτά. Πριν έτσι οδεύοντα προ το τέλο, δεν σε άκουσα να σχολιάζει τίποτα. Νέο κόμμα, Αλέξη.
1: Έτσι, σήμερα δεν προλάβαμε. Σήμερα είχαμε αθλητική επικαιρότητα. Νέο... Έχουμε αύριο, με το Θεό αύριο. Τετάρτη.
0: Νέο κόμμα.
1: Αύριο θα πούμε Καρστιανού.
0: Έχετε. Όχι, άσε τον Καρστιανού.
1: Ποιο κόμμα, Σαμαρά, Αντώνη.
0: Το μαλακό υπογάστριο τη κρατεία παράδοξη.
1: Χρειάζεται και ο Αντώνη Σαμαρά για να εξολοθρεύσει του άλλου αντιπάλου τη Νέα Δημοκρατία. Οι οποίοι απλά είναι ένα σκουπιδάκι.
0: Όπα, όχι τέτοιο χαρακτηρισμό.
1: Σκουπιδάκι, όχι, λέω στο αυτί. Όπως είναι το αυτί το σκουπιδάκι που κάνεις μια. Έτσι. Ή να μην παρεξηγηθεί και αυτό, γιατί όλα παρεξηγούνται. Είναι οι μύγες όταν κάθεσαι να φας το καλοκαίρι και πετάνε κάποια μυγάκια και κάνεις μια. Έτσι. Να φύγουν. Δεν είναι τίποτα άλλο. Ναι. Δεν είναι τίποτα άλλο. Επειδή μίλησα και με τον Ζήση.
0: Τον Ιωάκιμο, ναι.
1: Δεν είναι τίποτα άλλο παρά. Κάποια κόμματα τα οποία θα παίξουν ένα ρόλο όπως παίξαν άλλα κόμματα παλαιότερα για μια τετραετία.
0: Του αυτός λαγού.
1: Αυτός είναι ο στόχος του.
0: Θεωρεί, ναι.
1: Μια έξοδο στην Ευρώπη δηλαδή και μόνο.
0: Κόμματα λαγού θα θεωρείς.
1: Αυτό είναι. Δεν είναι τίποτα παραπάνω. Η Νέα Δημοκρατία.
0: Εδώ είμαστε.
1: Θα είναι η κυρίαρχη δύναμη και στις επόμενες εκλογές.
0: Κάνω έναν τόνο.
1: Έπαρσης. Δεν είναι έπαρση. Είναι βεβαιότητα. Είναι σιγουριά. Είναι αυτό που βλέπω καθημερινά από τους αγώνες που γίνονται από υπουργούς και βουλευτές.
0: Αυτό το κόμμα είναι. Τι λες, ρε Γιάννη! Νομίζω ότι πέβεις το μαύρο άλογο της αλαζονίας του την ώρα. Το οποίο για να το υπεύσεις, τελευταίος που το είπες, έφαγε κλωτσιά.
1: Εγώ θα πω και θα κλείσω. Γεροί να είμαστε το 2027. Αν είμαστε εδώ, να έχεις την ψυχή και την παλικαριά μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας και των αποτελεσμάτων, να έρθεις εδώ και να δούμε μαζί αποτελέσματα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Άστα αποτελέσματα.
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Να δω τα μουντράκια σου. Πόσο χλωμά θα είναι.
0: Δεν κρυφτήκαμε ποτέ.
1: Πόσο κοκκινισμένο θα είναι.
0: Δεν κρυφτήκαμε.
1: Και ο σβέρκο σου θα είναι κοκκινισμένο.
0: Ο Γιάννης, καλέ.
1: Και άμα θες και ένα στοιχηματάκι.
0: Αχ,
1: από τώρα.
0: Καλέ! Ναι, τι!
1: Κάτω από 7 θα είσαι.
0: Ή κάτω από 7.
1: Σε 100. Ναι. Κάτω από 7
0: ωραία.
1: Θα είσαι.
0: Πόσο το δίνεις εσύ. Αν σας, η Τσερβίνης Μπέτ, πόσο το δίνει.
1: Κουέ.
0: Ναι, κάτω από 7.
1: 6 με 6,5.
0: Όχι, ρε, πόσο δίνει κάτω από 7 και πάνω από 7. Το line, η γραμμή. Κάτω από 7 και πάνω από 7.
1: Κάτω από 7 δίνει 2,5.
0: Και πάνω από 7 πώς το δίνεις δηλαδή.
1: Κάτω από... Τι είπα, κάτσε, γιατί μπερδεύτηκα, ρε. Περίμενε, ρε. Όχι, ρε.
0: Είναι 7 και 5, 11.
1: Όχι,
0: 11.
1: Κάτω από 7. Κάτω ναι. από 7. Τίποτα, ρε. Ένα 35 άνοιξε.
0: Ένα 35, δηλαδή άμα βάλω 100 χιλιάκια θα μου το πληρώσεις.
1: Σκάτω, θα σου πληρώσω. Αλλά τζάμπα θα τα βάλεις. Πρώτον, δεν τα έχεις.
0: Και, άσε, αν ναι,
1: και δεύτερον, δεν μπορεί να τα βάλει.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι χαμένα λεφτά. Είναι σίγουρο ταμείο για μένα, είναι μπάνκα, είναι τράπεζα.
0: Γιατί θα με πληρώσει.
1: Τι να σε πληρώσει, ρε φίλε, αφού δεν μπορεί. Δεν μπορεί,
0: δεν
1: μπορείς, δεν έχει δυνατότητα.
0: Τι δεν έχω δυνατότητα.
1: Για την οικονομική. Ναι, έχει. Ναι, μην ανοίγεσαι. Άστο, εντάξει.
0: Ένα 35.
1: Ένα τραπεζάκι θα βάλουμε.
0: Άσε, τα τραπεζάκια. Σα παρακαλάω και εσένα.
1: Δεν θέλω να σε.
0: Και το Αιγύπτιο Μαλινουά. Σα παρακαλάμε πόσο καιρό.
1: Ναι, συγγνώμη που εμεί δουλεύουμε και μετά.
0: Το βράδυ.
1: Το βράδυ δουλεύω. 11 η ώρα, μπορείς.
0: Εγώ αν μπορώ.
1: Μπορείς ή κοιμάσαι.
0: Εγώ
1: γιατί κάνα δύο φορές που σε πήρα 11.30 ώρα. Έλα ρε, τι έγινε. Εγώ το μαξιλάρι που ήταν φρουφρού.
0: Όχι, μπορεί να μην κοιμούμουν.
1: Κάτι άλλο να κάνεις δύσκολα. 11.30 ώρα.
0: Γιατί τι.
1: Γιατί ξέρω ότι είσαι πρωινός τύπος.
0: Ολονύχτος είμαι.
1: Σιγά κομπρεσέρση. Ο κομπρεσαράκιας.
0: Ο Μιχάλης ολονυχτίας με φωνάζε.
1: Σιγά. Με τα μπουριά στο αμάξι.
0: GCCP με είχαν γραμμένο στο κινητό τους.
1: Τι σε είχανε?
0: GCC Πασαλόπηξη. Ο Μιχάλης, ο Πασαλόπηξης με φωνάζανε. Εντάξει, μην τρελαίνεστε. Θα βάζετε νεκρά
1: στα κρεβάτια σας.
0: Και θα τα αφήνετε να τσουλάει το αμάξι με νεκρά. Κοντολογεί σήμερα η μέρα. Κάνοντας μια μήνυα ανασκόπηση.
1: Ετοίμασε το, κοινό που είπαμε.
0: Πάμε Πασάμου, γιατί ήρθε η στιγμή. Και είναι πάρα πολύ, μια πολύ σπουδαία μέρα σήμερα. Σπουδαία μέρα. Γενικά οι μέρες μνήμης είναι πολύ σημαντικές. Είναι μια μέρα κατά την οποία πάρα πολλοί άνθρωποι έφυγαν από τον τόπο τους και αναγκάστηκαν να βρεθούν σε έναν άλλο τόπο, στον οποίο πίστευαν ότι θα γίνουν αποδεκτοί με αγάπη, ότι θα ανοίξει ο κόσμος στις αγκαλιές τους και θα τους δεχτεί. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις αυτό δεν έγινε. Και όταν φεύγεις από τον τόπο σου και πας κάπου που περιμένεις ότι θα σε αγαπήσουν και αντί γι' αυτό σε φωνάζουν Τούρκο και βρωμιάρι και τα καταφέρνεις να ζήσεις εκεί και όχι απλά να ζήσεις, να με περήφανα το κεφάλι ψηλά να επιβιώσεις, σημαίνει πολλά. Για όλο αυτόν τον κόσμο λοιπόν, οι οποίοι τους διηγήθηκαν με δάκρυα στα μάτια γονείς τους, οι παππούδες τους, τα όσα πέρασαν, που έφυγαν από τα σπίτια τους με ό,τι μπόρεσαν να πάρουν στα χέρια και όχι μόνο. Το μόνο σημαντικό είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ την καταγωγή και τις ρίζες μας. Εγώ από τον Πόντο μπορεί να μην είμαι. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος η ρίζα μου κρατά από τη Μακεδονία, αλλά οι επαφές, οι άνθρωποι με τους οποίους μεγάλωσα με κάνανε πολύ ευαίσθητο πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι του ξεριζωμού. Να είναι γεροί και να θυμούνται τους ανθρώπους τους. Ακόμα δεν έχουν δικαιωθεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι και οι ψυχές που χάθηκαν στον Πόντο. Και για μένα η μνήμη είναι πολύ σημαντική, Γιάννη. Δηλαδή, και παρόλο που είμαστε και σε μια περιοχή η οποία ευρύθη το ποντιακό στοιχείο, στην Καλαμαριά, mm-hmm. Δεν θα μπορούσαμε να μην κλείσουμε με αυτό το πράγμα.
1: Όχι, όχι. 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο. 353.000 Έλληνες του Πόντου χάθηκαν. Οπότε το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε ένα μουσικό, πώς να το πω, τραγούδι, πώς να το πω.
0: Αφιερώσουμε
1: το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε και να σας ευχαριστεί.
0: Αν ακούσει κανείς τους στίχους, είναι πραγματικά συγκλονιστική.
1: Είναι συγκλονιστική.
0: Ότι έφτασα 5 σπίτια έφτιαξα και ξεσπιτώνομαι από όλα. Να. Δηλαδή με πρόσφυγας από την κούνια μου. Είναι σοκαριστικό το πώς συζητούν την προσφυγιά. Πολλοί κόσμοι συζητούν την προσφυγιά. Στην προκειμένη περίπτωση, μιλώντας για τον κόσμο που ήρθε από τον Πόντο στην Ελλάδα, το χειρότερο μου δεν είναι μόνο η προσφυγιά. Είναι τον τρόπο με τον οποίο τους υποδέχτηκε η Ελλάδα. Αυτό είναι ένα, είναι πολύ μεγάλο μάθημα. Όταν περιμένεις ότι θα σε αγκαλιάσουν κάπου που θα πας και αντί να σε αγκαλιάσουν, σου φέρονται σαν ξένο. Είναι πρόβλημα. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αφήγουμε.
1: Αφήγουμε να αφήσουμε να παίζει το χωμουσικό χαλί. Πασκάλης Καμόρας. Πασκάλης Καμόρα ακολουθεί 9 με 10. Ευχαριστούμε Θανάση Πολίτη, Εμίλιο Γαβριλίδη. Αύριο, πρωτοθεώς, 7 με 9, ξανά Μιχάλης Σαρόπουλος, Γιάννης Ρεβίνης, όλα μέσα. Γεια χαρά.

0: και ακόμη ένα στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες for all, προσφορές for all, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση for all. For all convenience stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
3: Έφτασε ξανά.
2: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
3: Γκολ στη Βουδαπέστη.
2: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
3: Σκορ στη Λειψία.
2: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
3: Επί δύο.
4: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά τα υλικά του χρόνου Παπαβραμίδη ήρθαν για να μείνουν. Υλικά οικοδομών αρίστης ποιότητας. Από τα θεμέλια έως το τέλος της οικοδομής. Χρόνης Γιάννης. Κέντρο θερμοπρόσωψης και γυψοσανίδας. Καραολή και Δημητρίου 8 στον Εύωσμο. 23 10 75 73 78.
7: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310 327 618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
8: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
9: If you're all in, we're all in.
8: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Ζήφκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: FM πάω και έτσι. Πάω κάρα
1: σου.
2: Κυρία Βούλτεψη, θα το λύσουμε και αυτό, ναι, όπως και, τα θέματα συνολικότερα θα τα λύσουμε. Γιατί επιτίθεστε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί δεν θέλετε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί ανάμεσά σας είναι πρόσωπα και δικηγόροι που παίρνουν παχυλότατες αμοιβές από δημόσιες υπηρεσίες. Μπροστά σας κάθεται η κυρία Καραμπατζόλη. Για ποιο λόγο εσείς αρμέγετε το δημόσιο χρήμα και άλλη εκεί εργολήπτρια, η κυρία Αλεξοπούλου, που μας είπε ότι το τζάμπα πέθανε, αλλά για εκείνη δεν πέθανε, γιατί ρέει το χρήμα το δημόσιο.

0: δημόσιο, ζεστό, για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ να ολοκληρώσει.
0: Τι να ολοκληρώσω, δεν έχω μπορέσει να μιλήσω και φυσικά σε μένα δεν θα δώσετε χρόνο.
1: Άγωσα για λίγο το χρόνο, αλλά σας παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, αν απευθύνεστε στους συναδέλφους από κάτω, θα υπάρχουν και αντιδράσεις. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, πάγωσα το χρόνο, κάνω επανεκκίνηση για να μιλήσει επί του ζητήματος η κυρία Πρόεδρος. Παρακαλώ.
0: Εσείς τους ενθαρρύνετε και εσείς τους επικροτείτε όταν λέτε ότι δεν πρέπει να τους απευθύνομαι. Όταν η κυρία που λέει το τζάμπα πέθανε, λέει δεν έχεις τι να πεις. Ο άλλος, ο Παραλιάκος, λέει θα μιλήσεις. Δεν ξέρω, στον αρχηγό σας έτσι μιλάτε. Ή στέκεστε προσοχή. Γιατί σας ακούει. Και δεν εννοώ ότι σας ακούει όταν είναι εδώ. Εννοώ ότι σας ακούει μέσω των υποκλοπών, κύριε. Για το θέμα είναι ξεκάθαρο ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να εξαιρεθούν. Διότι πρόκειται για μήνυση του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος δίνει και τη γραμμή του πώς ψηφίζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος απεργάζεται και τους τρόπους με τους οποίους γίνονται οι ψηφοφορίες και αλλάζει και τη γραμμή. Πού είστε, κύριε Μπούγα, που καθίσατε κάτω? Η δική μου μήνυση γιατί δεν έχει διαβιβαστεί στη Βουλή? Εσείς που τα κρατάτε ή του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Πώς? Την ίδια μέρα και η δική μου τι έπαθε, χάθηκε? Την έμαθε μόνο ο αστυνομικός που ενημερώνει ο κύριος Γεωργιάδης και μετά εξαφανίστηκε? Όπως και όλες οι μηνύσεις που έχω καταθέσει και εναντίον του κυρίου Φλωρίδη και εναντίον άλλων προσώπων. Πώς ακριβώς λειτουργεί η διαδικασία της άρσης ασυλίας? Διαβιβάζεται, κύριε Μπούγα, εσείς όταν θέλετε τις δικογραφίες που θέλετε, κυρίως των πολιτικών σας αντιπάλων? Κύριε Πρόεδρε, είναι ξεκάθαρο ότι ακύρως προεδρεύεται και κατά κατάχρηση. Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι η μήνυση αυτή είναι άκυρη. Μάλιστα, κύριε Μπακογιάννη, ναι, είναι άκυρη. Και φυσικά αντιλέγω σε αυτήν την διαδικασία στημένης άρσης ασυλίας.
2: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε.
3: Να στείλουμε το μήνυμα της έναρξης του μεγάλου, του νικηφόρου αγώνα για τη Νέα Δημοκρατία. Όλες και όλοι μαζί στον αγώνα για τη μεγάλη νίκη. Με επιχειρήματα σε κάθε γειτονιά, σε κάθε γωνιά της χώρας. Προτάσεις για την πατρίδα μας, προτάσεις για τα παιδιά μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της παράταξης και πρωθυπουργός της χώρας, έχει καταφέρει κάτι πολύ σημαντικό. Έχει δώσει ξανά στην Ελλάδα την αξιοπιστία της. Καλό αγώνα, καλή νίκη σε όλους, σε κάθε γωνιά. Δεν περισσεύει κανείς. Όλοι οι νεοδημοκράτες, όλοι για τον μεγάλο αγώνα.
4: Μόνο.
5: Are you ready? Are you ready now?
3: Έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα για δύο ιστορικά ρεκόρ. Για την τρίτη τετραετία και για την μπλε δεκαετία.
6: Δεν το συζητώ.

0: Είμαι φανατικός οπαδός του Ακρόπολης.
1: Υγεία και εσείς.
2: Μόνο Ακρόπολης ακούω.
3: 100%.

0: Κυρίε και κύριοι, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολη, 95,5. Πολύ καλησπέρα σα.
1: Καλησπέρα.
2: Και καλή βραδιά.
0: Καλώ ήρθατε. Ωραία, για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξ απέναντία όμω. Το άλογο του Μετρόπολη 95,5 του ομίλου Μετρομίντια. Ο Άγγελος Αναστασιάδης της ηχογλυψίας. Που ακούεις το όνομα, σιγά ρε σιγά, να σας τα κάνουμε σε λίγο, μπαμπα μπουμπα μπαμπα μπουμπα. Λοιπόν, που ακούεις το όνομα, Εμίλιος Χατζη και τα λοιπά, Χατζηλουκούμης, κατά κόσμο Γαβριλίδης.
3: Καλησπέρα και εσένα, αδερφέ μου.
0: Καλησπέρα, πάτερ.
3: Κι εγώ σας ακούω.
0: Καλά, και εμείς ακούμε, δεν χρειάζεται. Σάπως και που ακούμε γίνεται και τίποτα. Εδώ βράζει ο τόπος, εδώ γίνεται χαμός.
4: Εδώ γίνεται νέο.
0: Πόλεμος, τι νέο. Η μεγαλύτερη είδηση που έρχεται είναι ότι η Manchester United είναι σε θέση να βάλει στη στάξη της τον Τζόλι της Bruges, κυρίες και κύριοι. Αυτό που ακούτε. Έτσι είναι, φίλε. Άμα παίζεις μπάλα και διακρίνεσαι στη βιτρίνα της Ευρώπης, θα πας και θα κάνεις και καταξιωμένη μεταγραφή. Και δεν ερίζει. Με αυτούς 1-0. Και δεν ερίζει μόνο η Manchester United, και η Aston Villa και η Arsenal είναι συνυποψήφιες για το ποιος θα τον εντάξει στο δυναμικό της.
5: Πού πας!
0: Δεν είναι δρόμος η καρδιά μου να πατάς. Στο Manchester πάει εκεί που δεν θέλαμε να πάει βασικά, γιατί εμείς ή της Liverpoolians ας πούμε, δεν θα θέλαμε να δούμε σε εκείνα τα κόκκινα τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Έτσι, τώρα βέβαια.
5: Εάν... Τώρα το
0: είπες
5: καλά.
0: Το λέω, καλά. Πιο καλά δεν γίνεται. Άρα την πνίγουμε, τι να κάνουμε, είμαστε υπέρ του ποδοσφαιριστή και όχι υπέρ των επιθυμιών μας. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει εδώ ενίοτε. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
3: Βλέπω μια εδώ στο Facebook, βλέπω κάτι πράγματα ο οποίο...
2: Facebook, εσύ!
3: Ναι, όχι, το...
0: Την...
3: Με φουπέρι αλήθεια.
2: Facebook, εσύ!
0: Αυτός, ναι, αυτός, ποιος είναι, άλλος ένα μη μίστερ. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν κυρίες και κύριοι, ώρα για καμόρα, παπάκι, gmail.com.
5: Αμά και στον αέρα!
0: Και στον αέρα και στο έδαφος και το υποβρύχιο μέσα. Δηλαδή από εκεί που δεν έχουμε δεχτεί, έχουμε δεχτεί από παντού μήνυμα. Αφρική, Ασία, Αυστραλία, ξέρω εγώ τα λοιπά. Από ένα μέρος δεν έχουμε δεχτεί μόνο. Από υποβρύχιο.
5: Κόφ την πλάκα, αρφή.
0: Γιατί ρε φίλε, δεν υπάρχει ραδιόφωνο στα υποβρύχια, δεν κατάλαβα.
6: Όχι, τι είπατε.
0: Λέω, δεν υπάρχουν ραδιόφωνα στα υποβρύχια.
5: Πού να τα ξέρουν αυτά,
0: ρε. Δεν τα λέω εγώ, βρε. Δεν τα λέω. Άσε τώρα, βρε. Τώρα, ο άλλος το πει ότι περπάτησε ο άλλος στο φεγγάρι. Τώρα τι θες τώρα, σε πω. Και άλλα θέλεις να πω. Τάνι. Εγκαλώ, τι είναι κακό, είναι νομίζεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα ημέρα γενοκτονίας των ποντίων. Δεν βλέπω και τόσο πολύ μεγάλη ενασχόληση από την χώρα μας για το... για το συγκεκριμένο θέμα, ίσως να μην τους αγγίζει κιόλας πολύ, δεν τους πολύ ενδιαφέρει, απλά επικοινωνιακά θα πούνε κάτι ας πούμε και μέχρι εκεί. Κατά τα άλλα, και στη Θεσσαλονίκη τα ίδια. Στη Θεσσαλονίκη εγώ περίμενα βασικά καλύτερα πράγματα να γίνουν, αλλά τέλος πάντων. Εμείς πριν προχωρήσουμε όμως, κυρίες και κύριοι, πριν προχωρήσουμε, να σας ενημερώσω ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα.

Λοιπόν, όπως ό,τι καταλάβατε, ούτε σήμερα ο Λουτσέσκου έχει φύγει από τον ΠΑΟΚ. Τώρα αυτό δεν ξέρω γιατί το λέω, γιατί φαντάζομαι το καταλαβαίνετε κι εσείς, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχει

0: μια αδειμονία, να το έλεγα, ρε παιδί μου, το πότε θα φύγει, το πώς θα φύγει, γιατί είναι ο κύριος υπεύθυνος. Έτσι, εγώ δεν πιστεύω βασικά ότι θα φύγει, αλλά.
1: They can do whatever they want, but they are liars.
0: Whatever they want. Άστα αυτό τώρα. Το ότι δεν want αυτοί, ρε παιδί μου, το είναι πρόβλημά του. Το ζήτημα είναι τι θα γίνει. Άντε και έμεινε.
1: Never.
0: Τι never. Άντε και έμεινε, τι never. Ο Παναθηναϊκός, εντάξει, μας έκανε, μας άδειασε τώρα, γιατί παίρνει αυτόν τον. Πώς το λένε αυτόν. Πώς το λένε τον προπονητή που παίρνετε, ρε, το δάνο, ούτε εσύ το ξέρει. Μήπως είναι ποδοσφαιριστής, μήπως είναι Τάισον, ρε φίλε, θα παίζει κιόλας. Παίκτης προπονητής, μήπως είναι.
1: Is the reality that Λουτσέσκου is saying.
0: Yes, is the reality, yes. But now it's not reality. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνει ο Λουτσέσκου, θα μείνει. Ε, σε ρωτάω, θα μείνει. Δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει. Γιατί τώρα που έχουμε αμπεμπλακεί, ρε παιδί μου, από την υπόθεση Παναθηναϊκού, γιατί αυτό κυοφορούνταν, κυρίες και κύριοι, σημαίνει ότι μπορείς να λειτουργήσεις κάπως διαφορετικά πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι το οποίο θα ασχοληθούμε, γιατί μετά θα πάμε να ασχοληθούμε και με πιο σοβαρά πράγματα που ομορφαίνουν τη ζωή μας, όπως είναι η χρεοκοπία.
1: Tell me one.
0: Η χώρα μας. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από τη χώρα μας. Τα χειρότερα μπορούμε να πούμε και να ευχηθούμε. Έτσι έχουμε καταντήσει. Εκεί φτάσαμε. Εκεί καταντήσαμε κατά κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων, είναι μικρή σημασία και αυτό. Μάλλον πάρα πολύ μικρή σημασία έχει. Αλλά αυτό που διακρίνουμε, κυρίες και κύριοι, είναι αυτό ακριβώς. Ότι έχω την εντύπωση ψεύτης να βγω, ότι υποβόσκει εμφύλιος. Και ο εμφύλιος που υποβόσκει στον ΠΑΟΚ θα είναι αδυσόπιτος. Δεν ξέρω γιατί, αλλά εγώ αυτό μυρίζομαι. Δηλαδή,
2: αυτό το πάω και εγώ, ναι. Να βγάζει, να τρώει τις σάρκες του, δεν μπορώ να το βλέπω.
0: Κοίταξε, εγώ δεν το έχω προσωποποιήσει. Έχετε προσωποποιήσει αυτό που λέγεται ομάδα. Δηλαδή το έχετε κάνει δικό σας, έχοντας την εντύπωση ότι σας ανήκει. Δεν ανήκει πουθενά σε τίποτα. Ανήκει σε όλους προφανώς. Αλλά αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει, δηλαδή τώρα αυτό το σκίσιμο σαρκών, να το πω έτσι, δεν λέμε ξεσκίσει τις σάρκες του, ας πούμε, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και να προστατευτούν κάποια πρόσωπα τα οποία δεν μπορούν να προστατευτούν από τα αποτελέσματα, αλλά θα προστατευτούν από το σύστημα το οποίο υπάρχει, έχω την εντύπωση ότι δεν θα αποβεί σε καλό. Και φυσικά αυτό γίνεται τώρα γιατί υπάρχει και αντίπαλο δέος, έτσι, γιατί σου λέει τώρα, φίλε, αν δεν έχει λεφτά, έχει κάποιο άλλο λεφτά. Λέμε τώρα, έτσι. Ο άλλος μπορεί να έχει λεφτά, αλλά μπορεί να σου πει, φίλε, εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό που κάνετε. Α, εσύ βγες και πες, ας πούμε, μετά, για ποιο λόγο μαλώνεις. Μαλώνεις. Και το καθεξής. Αυτά τα πράγματα φαντάζομαι ότι τα έχετε καταλάβει κι εσείς. Τα βλέπετε, τα παρακολουθείτε.
3: Μαλώνω, ρε.
0: Ναι.
3: Πες ότι μαλώνεις ό,τι θέλεις.
4: Μαλώνω, ρε.
3: Πες ότι μη με αφήνεις, κυρά μου, κράτα με, σε κρατάω. Κόντρα, σκόρτσα. Πες σου, κόσμο, μια χρονιά, θα πιθάνεις, ρε. Θα πιθάνεις. Πες ότι μαλώνεις.
4: Μαλώνω, ρε.
3: Περίμενε. Τώρα πες ότι μαλώνεις, θα πιθάνεις με καθένα.
4: Μαλώνω, ρε.
3: Μαλώνεις, ρε. Μαλώνει, ρε. Μαλώνεις, ρε.
4: Δεν μαλώνω.
3: Μάλλον σου μονάχος, δεν μαλώνω εγώ. Έσκασα, έτσι,
0: αυτό ακριβώς που σας είπα τώρα εδώ πέρα το ηχητικό είναι αυτό. Μαλώνει άλλοι και όταν θα έρθει ο άλλος να πει βάζεις τα λεφτά. Όχι, ρε φίλε, δεν βάζω. Εντάξει. Αυτό. Μην ετοιμάζετε να κάνετε. Πώς το λένε, πώς να το πω. Μην ετοιμάζετε να κάνετε πόλεμο. Δηλαδή, μην φορτώνεστε τζάμπα κτλ. Θα φορτωθείτε όταν θα έρθει η ώρα. Έχω την εντύπωση ότι όταν θα έρθει η ώρα όμως θα κάνετε όλοι πίσω. Κλασική συμπεριφορά, ας πούμε, έτσι. Τώρα βγαίνετε εκ του ασφαλούς. Γι' αυτό σας λέω, κάντε λίγο κράτη, θα δούμε τις κινήσεις. Ίσα έχουμε ακούσει ότι ο κύριος Παπαμημίκος, που αναλαμβάνει προφανώς δράση στα τεκτενόμενα, θα ανακοινώσει διαρθρωτικές αλλαγές. Ενδεχομένως. Τώρα, από ακούς πολλά κεράσια, τι παίρνεις? Τρακτέρ. Παίρνεις το τρακτέρ και πας και κόβεις μόνος κεράσια, έτσι, γιατί δεν υπάρχουν κεράσια πλέον. Μάλλον τώρα αρχίζουν και βγαίνουν τα πρόημα, γι' αυτό να τροφοδοτηθείτε. Έτσι, να μη σε πω για τρακτέρ κατευθείαν. Αν τα ακούνε Αργιανοί τώρα και σου λέει πάλι τώρα αυτός μας βάζει στην πρίζα. Επειδή υπέγραψε ο Γρηγορίου. Λοιπόν, για να το κλείσουμε το συγκεκριμένο κομμάτι όσον αφορά το θέμα του ΠΑΟΚ, ας πούμε, και τα παραλυπόμενα της ισοπαλίας στη Λεωφόρο, στο υποτιθέμενο τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, γιατί εγώ δεν το έχω και σε λίγο να ξαναεπιστρέψει κάποια στιγμή. Θεωρώ ότι πρέπει να ακούσουμε τον καθήλυνα αρμόδιο για το αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, που δεν είναι άλλος από τον τεράστιο, τον Γιώργαρο Μίνο.

0: να ακούσετε με προσοχή την σκοπτική του μεριά, το πώς είδε το παιχνίδι ο Γιώργαρος, γιατί μόνο ο Γιώργαρος μπορεί να το δει έτσι το παιχνίδι.
1: Είναι πάρα πολύ σκληρό αυτό το οποίο συνέβη στον δικέφαλο του Βορρά απέναντι στον αδιάφορο Παναθηναϊκό. Δεν κατάφερε να κερδίσει.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, παιδιά!
2: Λοιπόν, να τα πω την Λεωφόρο.
4: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
2: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
3: Τι έκανε?
2: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα. Έβαλε τα στα. Χέρι του στα μάτια, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε. Έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
5: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Και αυτό είναι άξιο της μοίρας του, πώς μπόρεσε να βάλει τα χέρια του στα μάτια του και να τα βγάλει σε μια παράσταση.
6: Τι παράσταση δώσατε ρε μα? Τι σοου ήταν αυτό?
2: Έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
7: Rule number one: never get high on your own supply.
6: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
0: Αγαπάμε Γιώργο Ρωμίνο, έτσι. Είναι, πιστεύω, η πιο cult φιγούρα δημοσιογραφικά, με την καλή έννοια του όρου βέβαια. Έτσι, και να τον αγαπάτε κι εσείς, φαντάζομαι, γιατί ο κόσμος εκφράζει πάντα την αγάπη του, τουλάχιστον στον δρόμο που τον βρίσκουμε. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι έχει πάθει ένα ημί εγκεφαλικό ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ. Έτσι, σκεφτείτε πόσα εγκεφαλικά έχετε πάθει εσείς με το αποτέλεσμα. Σκεφτείτε δηλαδή ότι και ένας άνθρωπος ο οποίος ασκεί δημοσιογραφία έτσι, φτάνει σε σημείο να μπερδεύεται, γιατί σου λέει: φίλε, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι ανεξήγητο. Unacceptable που λέει και ο δικός μας, έτσι. Λοιπόν, αυτό και από μόνο του φτάνει. Λοιπόν, και πιστεύω ότι εδώ ολοκληρώνεται και όλη αυτή η μαγιά της οποίας υπάρχει. Μετά το παιχνίδι. Έχουν οριστικοποιηθεί όλα τα πράγματα. Από εδώ και πέρα τώρα αρχίζουν οι εξελίξεις, η μεταγραφολογία, η προπονητολογία, ο διχαστικός δρόμος, γιατί είναι αναπόφευκτο βέβαια. Θα δείτε βέβαια τώρα τα σκυλιά του πολέμου να παίρνουν θέσεις, να αρχίσουν να κάνουν αναρτήσεις, να σας φοβίζουν, να σας ορμάνε, να σας κάνουν, να είστε έτοιμοι. Όπλα, μπαλάσκες, σκυλιά, γατιά, νιάου, νιάου, μπρεγατούλα με τη ροσμητούλα, βάλτε τα όλα. Άμπρα, βάλτε τα όλα μέσα στο κόλπο. Γιατί αυτά έρχονται, έτσι, έρχονται, και όταν έρχονται, εσείς ξέρετε πώς θα αντιδράσετε, έτσι, κλασικά, όπως κάνετε πάντοτε. Στρίβει δια τσοραβώνος. Δεν χρειάζεται ούτε να μαλώνετε, μαλώνετε, δεν θα μαλώνετε με κανέναν, δεν αξίζει τον κόπο. Εσείς θα μαλώνετε με αυτούς που πληρώνονται. Δεν γίνεται. Είναι άνηση η μάχη. Έτσι, γιατί όλοι αυτοί που θα επιτεθούν τώρα από αύριο μεθαύριο και θα βγουν προς τα έξω και θα σας πούνε το Α, το Β, το Γ, το Δ, είναι μια παραποίηση της πραγματικότητας. Έχει ονοματεπώνυμο και ίσως επειδή τώρα το πέρασε κανένα 48ωρο που ακούγεται πολύ έντονα οι αποδοκιμασίες προς το πρόσωπο του Σαββίδη, αυτό ενοχλεί και τον Σαββίδη τον ίδιο και την ΠΑΕ και όλους τους παρατρεχάμενους μέσα στη
8: λίγη.
0: Πάντοτε έχει δίκιο, αλλά δεν το καταλαβαίνει ούτε ο ίδιος του. Λοιπόν, και φυσικά το... Μπράβο. Έσκασες. Πρέπει να κάνουμε μια δύο ώρη εκπομπή μόνο με αυτό εδώ.
9: Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα, έχει κόσμο, έχει καλό πρόεδρο. Τι ζητάμε?
0: Τι ζητάμε? Έχει ένα τραγούδι, νομίζω είναι της Λίτσας Διαμάντη. Τι ζητάς, για πες μου τι ζητάς. Το παρακάτω το ξέρω, δεν το λέω γιατί υπάρχουν και πνευματικά δικαιώματα. Λοιπόν, τι ζητάει ο κόσμος? Ζητάει ο κόσμος να είναι η ομάδα του ανταγωνιστική, να είναι κυρίαρχη, να έχει διάρκεια σε αυτό που κάνει και να μην έχει αυτές τις παλινοδίες που παρουσίασε. Αυτή η εγκατάλειψη δυνάμεων, εγκατάλειψη ποδοσφαιριστών και να έρθουν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να κάνουν την διαφορά. Αυτό θα φανεί στο χειροκρότημα, θα μου πείτε. Δεν είναι όμως έτσι ακριβώς. Όταν φτάνει σε ένα σημείο το οποίο το είδαν όλοι, ότι το Γενάρη αντί να πάρεις 3-4 παίκτες οι οποίοι θα μπορέσουν να βοηθήσουν στο τριπλό ταμπλό που ήταν ο ΠΑΟΚ, δυστυχώς δεν είναι κάτι τέτοιο, με αποτέλεσμα να φτάσουμε. Θα μου πεις τώρα, καλά, για να πάρεις ένα κύπελο χρειάζεται να κάνεις μεταγραφές. Δεν είναι μόνο αυτό. Η διαχείριση έχει να κάνει και με το πρωτάθλημα, έχει να κάνει και με το κύπελο και εκεί κλατάρανε. Όσο έλειψαν τα δύο μεγάλα ονόματα, βασικά το μεγαλύτερο όνομα του ΠΑΟΚ, εκεί υπήρξε και η δυσχέρεια. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε για τον Ζήφκοβιτς. Όταν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής λείπει για ανεξήγητους λόγους, γιατί ποτέ δεν μάθαμε για ποιο λόγο έλειψε. Εγώ δεν ξέρω. Αν ξέρει κάποιος να με πληροφορήσει ότι Ζήφκοβιτς είχε αυτόν τον τραυματισμό. Ναι, όχι. Γιατί και ο Λουτσέσκου που ρωτήθηκε.

0: τι είπε, stupid situation.
1: Νομίζω ότι πιάσατε το υπονοούμενο.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει υπονοούμενο. Αν υπάρχει υπονοούμενο, να μας το πούνε, ρε φίλε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Γιατί έχουμε να κρύψουμε κάτι, ας πούμε. Δηλαδή σε όλα τα άλλα, ας πούμε, με χρειάζεσαι δίπλα σου, αλλά σε αυτό εδώ πέρα που έπρεπε να είμαι πιο δίπλα σου ποτέ, με έχεις απέναντι. Άμα με έχεις απέναντι, εσύ χάνεις, δεν χάνει κανένας άλλος. Έτσι δεν γίνεται. Σε αυτές οι σχέσεις πρέπει να είναι αμφίδρομες. Δεν μπορεί να βγαίνει ο προπονητής και να λέει δεν ξέρουμε πώς τραυματίστηκε, μάλλον ξέρουμε πώς τραυματίστηκε, αλλά είναι ηλικιότητα αυτό που έγινε κτλ. Και να λείπει ένα μήνα και. Θα μου πεις τώρα, αν υπήρχε αντικαταστάτης, φυσικά, με έχεις ένα εξτρέμ παραπάνω, θα ήταν μια δουλειά. Ξαφνικά ανακαλύψανε μετά από 6-7 μήνες ότι ο Ντεσπότοφ πρέπει να χειρουργηθεί. Το ξέρανε από το καλοκαίρι του γιατρού της Εθνικής Βουλγαρίας ότι πρέπει να κάνει επέμβαση στο δάκτυλο. Στον ΠΑΟΚ τι έγινε τώρα, δηλαδή δεν έχω καταλάβει πραγματικά τι είναι αυτή η αναβουλικότητα η οποία υπάρχει, ρε παιδί. Δηλαδή, αύριο είναι αυτή η κλασική. Κάτι που μπορείς να κάνεις σήμερα, μην το αφήσεις για αύριο. Έφτασε η ώρα του αύριο, έσκασε το ασκή. Γέμισε, έσκασε. Και να το σκάσουμε αυτό εδώ. Τι θα βάζετε με τον κόσμο, να τα βάλετε πρώτα με την εταιρεία. Εταιρεία η οποία έχει υπαλλήλους, οι οποίοι διαχειρίστηκαν τη στίχη της ομάδας για ένα χρόνο. Ξεκινάμε normal. Θα αποδοθούν ευθύνες αν αποδοθούν, διότι αν δεν αποδοθούν, τότε μπορείτε να πονηρευτείτε και να πείτε οτιδήποτε. Έτσι. Δεν μπορεί, σας το έχω πει και άλλη φορά, το είπα και σε φίλους ακροατές. Δεν γίνεται, φίλε, ο ΠΑΟΚ στα χρόνια τα οποία τον αδικούσανε, τον κυνηγούσανε ή τον τρυπούσανε ή τον κάνανε έτσι πως τον κάνανε, τον ξεφτιλίζανε κατά κάποιο τρόπο, αυτοί που βρισκόταν μέσα στην εταιρεία να παραμένουν ως έχουν. Εκτός αν είναι δημόσιο ο ΠΑΟΚ, που εκεί αλλάζει πάω πάσο, που δεν υπάρχουν ευθύνες. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει, κρατική μηχανή δεν υπάρχει, άρα δεν υπάρχει και ΠΑΟΚ, ας πούμε. Πώς υπάρχουν ευθύνες για αυτό εδώ πέρα που έχει γίνει. Και αν υπάρχουν, ποιες είναι. Η θεά τύχη, κάποιος περαστικός που πέρασε, αλλά στράτο Διονυσίου. Έτσι ήμουν περαστικός, είδα φως, μπήκα ή πιάναν καφέ και έφυγα. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Άμα δεν θέλετε την γκρίνια, γιατί προφανώς μπορεί να σας ενοχλεί η γκρίνια και να θέλετε τον κόσμο να είναι, παιδί μου, προσκυνημένος. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, να θέλετε. Άσπρο θα τους πει σήμερα, άσπρο θα σε πούνε. Μετά από 2 ώρες θα σε πούνε μαύρο, μαύρο θα σε πούνε. Α, αυτό το πράγμα σημαίνει. Εσείς αυτούς θέλετε. Από αυτούς δεν κερδίζεις όμως. Δεν κερδίζεις από αυτούς. Κερδίζεις από τους ανθρώπους οι οποίοι αγανάκτησαν, όπως την Κυριακή το βράδυ που έβγαινε κόσμο στο ραδιόφωνο που δεν έχει ξαναβγεί. Το λέγανε οι ίδιοι τους. Οι οποίοι βγάλαν τα εσώψυχά τους. Γιατί σου λέει, φίλε, δεν γίνεται μετά από τόσα χρόνια να κινείσαι κατά αυτόν τον τρόπο. Να πεις ότι είσαι φτωχός, να πω εντάξει. Αν και φτωχός μεγάλωσες κιόλας, έτσι. Δηλαδή το μεγαλείο του ΠΑΟΚ ήταν όταν ήταν φτωχός, όχι τώρα. Τώρα υπάρχει ένας νεοπλουτισμός, μια νέα προσέγγιση σε ήθη και έθιμα τα οποία μάλλον σας έχουν κακομάθει. Προφανώς θα πρέπει να κρατήσετε λίγο αποστάσεις σε κάποια πράγματα. Και να συμπορευτείτε με τον κόσμο ο οποίος έχει λαχτάρα για κάποια πράγματα. Εκτός αν δεν έχετε εσείς λαχτάρα που αλλάζει όλο το αφήγημα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε κομψό και να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, να πλουτίσουμε την ειδησιογραφία μας.
2: Η ώρα είναι 9:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Μετρόπολης!
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores!

0: Μπούμπου, he won! Νίκος from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
1: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
2: Παρασκευή 22 και Σάββατο 23 Μαΐου. Η χαρισματική Γλυκερία ζωντανά στο Άιλα στην Πηλαία. Για δύο μόνο εμφανίσεις με λαϊκά, έντεχνα, σμυρναϊκά και τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Μαζί της η Χριστιανά Γαλιάτσου και ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου. Κρατήσεις 6972-680-838. Άιλα Restaurant Bar.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Αρκεί να μην είναι της Παρηγοριάς, έτσι, γιατί τώρα τελευταία τον πίνουμε τον καφέ της Παρηγοριάς και τον πίνουμε και σε διάρκεια. Αυτό δεν είναι και καλό, απαραίτητα. Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ωραία, καμωρό, παπάκι, gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας εν αρχή. Έχουμε να πούμε και άλλα πραγματάκια. Και μετά θα ανοίξουμε τα γραμμά κατά τα γραφά after 10 o'clock. Λοιπόν, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαθέτοντας δυναμική τεχνογνωσία και συνεργασίες με κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια. Τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο Μητροπολιτικό Κολέγιο οδηγούν στην απόκτηση ισχυρών πτυχίων διεθνούς εμβέλειας, τα οποία απονέμονται απευθείας από τα 4 συνεργαζόμενα διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Μέσω των 12 ακαδημαϊκών σχολών προσφέρει περισσότερα από 100 προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο της Θεσσαλονίκης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης σε δύο σύγχρονα κτίρια. 6.000 τετραγωνικά μέτρα, το πρώτο στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Λοιπόν, προχωράμε τώρα εμείς. Έτσι τα είπαμε τα του ΠΑΟΚ, πιστεύω. Θα έχει ενδιαφέρον next days, να το πούμε έτσι, τις επόμενες μέρες. Αναμένονται, όπως έχουν πει, εξελίξεις. Τώρα, αν θα γίνουν ή όχι, είναι μια άλλη ιστορία. Καλησπέρα μου στον κύριο Γιάννη, ο οποίος τι λέει εδώ. Ο Μιστακίδης έγινε εφιάλτης για τον Σαββίδη. Κοίταξε, σίγουρα για τη δράση ή η επίσπευση αποφάσεων και τα λοιπά και τα λοιπά παίζουν το ρόλο τους, έτσι, γιατί δεν ήταν ο Μιστακίδης τουλάχιστον έτσι πως ακούγεται σαν αντίπαλο δέος, φαντάζομαι ότι δεν θα κουνιόταν φίλο, θα ήταν όπως ήταν κάθε χρόνο, ενώ τώρα είναι πως λένε, έχεις καυτή πατάτα στη μασχάλη, έχεις βάλει καυτή πατάτα στη μασχάλη ή αυγό, καυτό αυγό, όχι καθαρισμένο, με το τσόφλι σε έχεις βάλει, για τόλμα να βάλεις, τόλμα να δεις. Τι νόμιζες, άντε ή στην πατούσα από κάτω, τόλμα. Είναι από τα δύο τα πιο ευαίσθητα σημεία του σώματος. Όλα εγώ δεν θα μαθαίνω, Εμίλια, φτάνει, με κούρασες, φτάνει. Λοιπόν, και εσείς έχετε προβληματάκια σας, αλλά δεν σας πιάνω σας τώρα. Εμείς πάμε τώρα στα απαλά. Και στην Ελλάδα, καταρχήν θέλω να πάμε σε κάτι το οποίο εμένα μου κάνει εντύπωση, που δεν μιλάει κανένας από αυτούς. Και έχει να κάνει περισσότερο με τον Elon Musk. Ο Elon Musk, δεν ξέρω τι ρόλο βάρεσε στην συγκεκριμένη περίπτωση και γιατί το λέω αυτό. Το λέω γιατί με την υπόθεση της Οδύσσειας, έτσι, του Christopher Nolan, έτσι, για τις επιλογές που έκανε στο cast της ταινίας, η οποία βέβαια είναι προγραμματισμένη για να κυκλοφορήσει σε λίγο καιρό, το 26. Έτσι, ένα από αυτά τα πράγματα τα οποία πιστεύω ότι έχουν ενοχλήσει όλους τους ξένους, όλο τον κόσμο, εκτός από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία ελληνική κυβέρνηση υιοθετεί στο έπακρο την υπόθεση μαύρης Ελένης. Έτσι, οτιδήποτε σε λευκό βγαίνει πλέον σε μαύρο. Λοιπόν, αν αυτός είναι ο λόγος της αντίδρασης για να περάσουν αυτό που είπε και κάποιος την προηγούμενη εβδομάδα, την υπόθεση Καλλέργη. Έτσι, θα πάμε σε ένα ανθρωποειδές που δεν θα γνωρίζει ούτε χρώμα ούτε φύλο, ένα άμορφο πράγμα.
1: Για ποιο λόγο?
0: Δεν ξέρω, φίλε, οι ατζέντες τους τι γράφουν, ποιοι τις γράφουν.

0: Δεν το ξέρω αυτό πράγμα. Ο Μάσκ κατηγόρησε τον Νόλαν ότι προσβάλλει βάναυσα τους Έλληνες και κατουράει στον τάφο του Ομήρου, χαρακτηρίζοντας την κινηματογραφική προσέγγιση ως ντροπιαστική. Κύριο σημείο βέβαια τριβής είναι η επιλογή της Νιόγκο για τους ρόλους της ωραίας Ελένης και της Κλυτεμνίστρας. Ο Μάσκ ισχυρίστηκε ότι ο Νόλαν έκανε αυτή την επιλογή επειδή θέλει τα βραβεία και φοβήθηκε να δώσει το ρόλο της πιο όμορφη γυναίκας σε λευκή ηθοποιό, αναφερόμενος σε κριτήρια βέβαια διαφορετικότητας, η woke agenda, για την υποψηφιότητα για Όσκαρ. Βέβαια, ο Μάσκ επικρίνει και τη συμμετοχή του τρανς ηθοποιού Elliot Page στο cast. Σε προηγούμενες αναρτήσεις, βέβαια, ο Μάσκ είχε δηλώσει ότι ο Νόλαν έχει χάσει την ακεραιότητα του λόγω αυτών των καλλιτεχνικών και εμπορικών επιλογών. Μάλιστα. Η μία πλευρά του νομίσματος. Τώρα, υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Για ποιο λόγο πρημοδοτεί και χρηματοδοτεί η ελληνική κυβέρνηση με 6,5 εκατομμύρια ευρώ την ταινία? Υπάρχει άνθρωπος που θα ρωτήσει? Αν υπάρχει ένας Έλληνας δημοσιογράφος που φοράει παντελόνια? Είμαστε μια χώρα με πάρα πολλά χρόνια ιστορίας. Για μην σας πω ότι είμαστε η πρώτη χώρα που έχει ιστορία. Γνωρίζεις ότι δέχεσαι πόλεμο για αυτά που πιστεύεις για την ίδια σου τη χώρα. Γιατί αυτό είναι εμέσως πριν σαφώς ένας πόλεμος. Προσπαθούν να αλλοιώσουν την ιστορία της χώρας. Δεν ξέρω αν έχει γίνει πουθενά αλλού. Γιατί δεν βάλαν τον Πρίαμο μαύρο? Τον Αγαμέμνονα, γιατί τον βάλανε γκέι? Όταν ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο σε υπερασπίζεται, εσύ τι κάνεις? Χρηματοδοτείς αυτή τη βρωμιά. Γιατί πορευρωμιάς πρόκειται. Δεν είναι ούτε αγκοκατζέτα, παιδιά, είναι τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα με τους μαύρους. Οι μαύροι έχουν πρόβλημα προφανώς. Και αυτοί που τους χρησιμοποιούν. Ούτε με αυτούς τους, πώς το λένε, τους ομοφυλόφιλους. Αυτοί χρησιμοποιούνται. Αυτοί προσπαθούν να κερδίσουν χώρο, έδαφος. Δεν τον έχω καταλάβει.
1: Πες και εσύ.
0: Πες και εσύ, ναι, οι σύσυδες. Αυτό το πράγμα θα γίνεται τώρα. Για να κάνει εντύπωση αυτό, ας πούμε, για να κάνει κλικ. Η Οδύσσια κάνει από μόνη της κλικ, εκτός αν μάλλον αποδοθεί στην ταινία η πραγματικότητα. Αυτοί προφανώς, επειδή δεν θα μπορέσουν να κάνουν αυτά τα πράγματα που έχει κάνει, που έχουμε δει στην Οδύσσια, γι' αυτό παραμετροποιούν την όλη κατάσταση και τη φτιάχνουν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, δεν βρέθηκε ένας να πει η ελληνική κυβέρνηση δεν έδωσε λεφτά για τον Καποδίστρια. Να σας πάω στο άλλο άκρο τώρα. Για τον Καποδίστρια δεν έδωσε λεφτά. Φράγκο, πολεμήθηκε ο Σμαραγδής. Τα είπε ο ίδιος, δεν τα είπα εγώ. Εγώ είμαι κατά αυτών των παραμυθιών, ας πούμε, αλλά άσχετο. Επειδή ξέρετε, να σας το πω εγώ γιατί. Γιατί από πίσω ήταν οι Ρώσοι. Ρώσικος δάκτυλος, ε, μπράβο. Ενώ τώρα εδώ, Αμερικανιά, για να μείνω στη θέση μου και σαν πρωθυπουργός και σαν κυβέρνηση με όλα αυτά τα σκάνδαλα τα οποία έχω κάνει, με όλες αυτές τις απατεωνίες που έχουν γίνει, τα οποία τα περνάνε σαν φυσιολογικά. Άρα θα την πρημοδοτήσω για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Να πάρω και τους Patriot από την Κάρπαθο, να μην στεναχωριέται το κουμπάρος του Καραμαλή από απέναντι, όμορφα και ωραία αγγελικά πλασμένα. Εσύ μπορείς να συνεχίσεις να πολεμάς στον ύπνο σου. Γιατί μόνο στον ύπνο σου μπορείς να πολεμήσεις για τα ιδεώδη τα οποία σου έχουν δώσει. Τα οποία σιγά σιγά τα αφήνεις, τα έχεις απολέσει και το χειροκροτάς κιόλας. Γιατί θα τρέξεις να πας να δεις την Οδύσσια με την μαύρη ωραία Ελένη. Την τύφλα της τη μαύρη, θα μπορούσε να πει κάποιος. Δεν μας θέτει τίποτα η κοπέλα. Έτσι. Επιλογή κάποιον είναι για να αλλοιωθεί το πρεστής της χώρας. Που αντί η χώρα μας να κάνει ένα τέτοιο έργο, να διαφημιστεί προς τα έξω, να διαφημίσει τη χώρα της και αυτά εδώ, κάνει άλλα πράγματα. Έχουμε επιλέξει τον τρόπο που θα πεθάνουμε, προφανώς. Γιατί είναι ένας αργός θάνατος όλη αυτή η ιστορία. Αργός θάνατος είναι να συμβαίνει ένας εξέχον δικαστικός όπως ο κύριος Τζαβέλας, αμήρωσε το τέλος, να αρνείται να καταθέσει στη Βουλή για τις υποκλοπές και να επικαλείται την διάκριση των εξουσιών. Ακούστε να δείτε, αυτοί οι κλέφτες και οι λοποδίτες, δεν ξέρω ποιος το είχε πει αυτό, κλέφτες και λοποδίτες, σε ένα ηχητικό είναι. Λοιπόν, οι δικαστικοί παιδιά όταν έχουν φτάσει σε ένα σημείο να συγκρούνται με τους βουλευτές, σε εισαγωγικά να συγκρούνται, έτσι είναι και αυτοί μέρος του προβλήματος στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο η δικαιοσύνη που λέμε εμείς έτσι μια αόρατη έννοια. Είναι συγκεκριμένη έννοια. Αυτός εδώ ο τύπος λοιπόν, όπως και ο άλλος τύπος που πουλούσε ναρκωτικά και ήταν παιδόφιλος, το οποίο το αποκρύψανε και αυτό, δυστυχώς. Ο Τζαβέρας λοιπόν, ο οποίος έχει προσυπογράψει τις παρακολουθήσεις όλων, αλλά καμία κλανοκαθίστρα από τους

0: βουλευτές που ψηφίζετε εσείς, γιατί τέτοιοι είστε, σαν και αυτούς, δηλαδή δεν αντέδρασε να πει, φίλε, γιατί με παρακολουθείτε εμένα, τι έχω κάνει και με παρακολουθείτε. Βρωμιά, δυσοδεία, κλεψιά, συνομιλία με ξένες χώρες. Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, το οποίο σε κάνει να πιστεύεις ότι δεν πρέπει να σηκώσεις το κεφάλι σου, το ανάστημά σου, την αξιοπρέπειά σου? Κανένας αξιοπρεπής. Λυπάμαι που σας το λέω, λυπάμαι αν το ακούτε και άνθρωποι οι οποίοι είναι στο περιβάλλον αυτών των ανθρώπων. Στήσαν η ελληνική κυβέρνηση μαζί με τους Εβραίους, έχουν τρυπήσει όλη την ελληνική κοινωνία, την έχουν κάνει σουρωτήρι και εσείς πιστεύετε σε θαύματα. Έχετε τη ρωσολαγνία σας μέσα, έχετε την αμερικανολαγνία μέσα, έχετε την εβραιολαγνία σας μέσα, λίγο ελληνολαγνία δεν έχετε? Θα ζήσετε σε ξένο έδαφος τα επόμενα 10 χρόνια. Όχι 50%. Ούτε οι πατροκοσμάδες θα σώσουν, ούτε αυτά τις γραφές. Τα επόμενα 10 χρόνια δεν θα σου ανήκει τίποτα. Όπως και δεν σου ανήκει τώρα τίποτα. Παράδειγμα, πόσο καιρό γκρινιάζουμε για τον δρόμο Θεσσαλονίκης Λαχαναγορά μέχρι τα διόδια της Χαλάστρας, για αυτό το οδόστρωμα ένθεν και έθεν, και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Θα ήταν στην Αθήνα αυτός ο δρόμος έτσι? Όχι. Επειδή ο Θεσσαλονικίος εδώ είναι στη ΦΑΠΑ, γιατί ζει με τη ΦΑΠΑ. Ζει κανένα δύο ώρο την ημέρα και μετά ψοφάει. Κάνει τον αργόσχολο. Ένας τεμπέλης και αργόσχολος. Δεν ασχολείται καθόλου με τη ζωή του στην πόλη. Γι' αυτό και η πόλη είναι αυτή που έχει γίνει. Ένα ρημαδιό σκέτο. Ένα ρημαδιό, μια μιζερούπολη που ζέχνει από παντού. Δεν ασχολείται κανένας για αυτά τα πράγματα. Ούτε οι προύχοντες της περιφέρειας. Είχε ένα σοβαρό, δεν ξέρω, γιουτίκας, άμα μπορεί να κάνει και κάτι. Αν του πω και ένα όνομα, ο άνθρωπος που παλεύει τουλάχιστον. Το βλέπω να παλεύει. Γι' αυτό δεν θα παλέψει κανένας. Πας από εδώ στα σύνορα. Πας από εδώ στα σύνορα, εδώ Γεύγελη, που υποτίθεται ότι είσαι, ενώνεσαι με τα Βαλκάνια, ενώνεσαι τέλος πάντων με την Ευρώπη, τάχα μου δήθεν. Ο δρόμος Καρμανιόλα. Βράδυ δεν υπάρχει φως. Είναι διεθνής δρόμος. Φτιάχνουν, λέει, τον δίπλα. Ποιο δίπλα να φτιάξουν αυτοί, ρε? Τηγανιτές πατάτες δεν μπορούν να φτιάξουν. Το μόνο μπορούν να κάνουν να κλέψουν. Γιατί τους το δικαίωμα το δίνεις εσύ ο ίδιος. Εκτός αν έχεις 300 γίδια, σαν και εσένα, ας πούμε, στις κορυφές του Ολύμπου. Ποια είναι η πιο κορυφή, πιο υψηλή κορυφή στον Ολύμπο, ρε? Πώς? Ο Βίτικας? Μίτικας, ο Μίτικας. Ωραία. Αν έχεις, μπορεί να υπάρχουν 300 κατσίκες στο Μίτικα αυτή τη στιγμή και 25.000 ελιές. Τη συνομιμοποιεί το ελληνικό κράτος, η Νέα Δημοκρατία, άρα πρέπει να μπεις μέσα στη διαπλοκή, μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Σφίζουν αυτοί από καθαρότητα. Εμείς αυτό έχουμε επιλέξει όμως. Εγώ το λέω ειρωνικά, αλλά αυτό έχουμε επιλέξει. Έτσι λοιπόν και αυτός ο δικαστής λέει: δεν πάω στο δικαστήριο. Υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο να υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα, να υπογράφει ένας δικαστής το να παρακολουθείτε όλη η χώρα και να λέει: δεν πάω στο δικαστήριο? Και εσείς θέλετε να μιλήσουμε για δημοκρατία? Θέλετε να πάμε να πούμε ότι, ξέρετε, πρέπει να πάμε όλοι να ψηφίσουμε, να αλλάξουμε τι? Να αλλάξετε σόβρακο, γιατί είστε κεσμένοι, ρε. Τι να αλλάξετε, ρε? Τι να αλλάξεις, για πες μου, πώς θα πας να το αλλάξεις? Τι να αλλάξεις? Αλλάζει αυτό το πράγμα?
1: Αλλάζει. Όχι με αυτόν τον τρόπο που φαντάζεστε.
0: Γι' αυτό και σας λέω μερικές φορές ότι όποιος έφυγε, σώθηκε. Όποιος έφυγε, σώθηκε. Και για να γίνω και πιο πραγματιστής σε αυτό εδώ, σε αυτό το οποίο συμβαίνει και θα συνεχίσει να συμβαίνει, να σας δώσω μια εικόνα. Το τι πιστεύει ο απλός Έλληνας σε μια ψηφοφορία που έχει γίνει. Για τις υποκλοπές. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τα ΤΕΜΠΗ. 8 στους 10, λοιπόν θα σας πω εγώ τώρα. 77% δεν πιστεύει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη σε αυτές τις δικαστικές υποθέσεις. Πρώτον, στα ΤΕΜΠΗ 77%. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ 78%. Και υποκλοπές 80%. Τα πιο τρία βασικά πράγματα. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Οι τιμές στα ύψη παντού. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Δεν αντιδράει κανένας. Τι θα πεις, τι αντιδράς?

Η βενζίνη έχει πάει στα τάρταρα. Στο Θεό έχει πάει. Τους βλέπετε, κάνουν συνέδριο, χασκογελάνε και βγαίνει αυτός που κάνει τον πρωθυπουργό και λέει λυπάμαι. Είσαι για λύπηση ρε Κυριάκο Μητσοτάκη, με συγχωρείς, είσαι για λύπηση. Δεν μπορεί να βγαίνει ο πρωθυπουργός και να λέει λυπάμαι για την ακρίβεια. Που είσαι αποκλειστικός υπεύθυνος για αυτό το πράγμα. Αν λυπάσαι, σήκω και φύγε. Να αναλάβει κάποιος άλλος. Οποιοδήποτε να αναλάβει. Για να προλάβω εσάς που θα πει ποιος, αυτός. Οποιοδήποτε αυτός. Που δεν θα είναι τόσο λερωμένος όσο είναι αυτή. Γίνονται αυτά εδώ πέρα τα εγκλήματα, τα κοινωνικά εγκλήματα. Τα οικονομικά εγκλήματα. Και εσείς κάθεστε απαθέστατοι. Τελικά εσείς είστε οι ψεκασμένοι και όχι αυτοί που λέτε ψεκασμένους. Γιατί τα παραδείγματα είναι ούκο λίγα. Οι αριθμοί ενίοτε και μάλλον πριν πάμε στους αριθμούς να σας πω το εξής για το δικαστικό. Αν πουλάς κάστανα στην Ελλάδα είσαι υποχρεωμένος και να γνωρίζεις αλλά και να τηρείς μερικές εκατοντάδες διαφορετικούς νόμους που αφορούν το επάγγελμα και αν τυχόν αγνοείς τι λέει ο νόμος στο θυμίζει με χαρά η δικαιοσύνη με ένα εξοντωτικό πρόστιμο που δεν θα ξοφλήσει ποτέ. Σας έχει τύχει? Εύχομαι να μην σας τύχει. Γιατί το λέω? Ακούστε λίγο παρακάτω. Αν είσαι όμως ένα παιδί της Goldman Sachs, ο οποίος μέχρι πρότινος ήθελε να κυβερνήσει και τη χώρα, τότε ο εισαγγελέας, ο οποίος συγκινείται από αυτό το πράγμα και κατανοεί την αγνία των νόμων, αθωώνει τον υποψήφιο πρωθυπουργό, wannabe, ας το πούμε και έτσι λίγο, τον υποψήφιο πρωθυπουργό της Ελλάδος και τον αθώνει χωρίς δεύτερη σκέψη. Και μένει πάντα μία απορία σε όλες αυτές τις αποφάσεις και θα σας αποκαλύψω τώρα πώς και τι. Αυτοί οι ακατανόμαστοι δικαστές, που δεν έχουμε τα ονόματά τους, εγώ σας είπα και άλλη φορά, αυτοί που νομοθετούν, γιατί δεν μας δίνετε τα ονόματά τους? Να δούμε ποιος τον έχει φέρει. Ποιος ευφυής έχει σκεφτεί Έλληνας, πιστεύει ότι υπάρχει Έλληνας βουλευτής που μπορεί να κάνει νόμο? Παιδιά, με το χέρι στην καρδιά, όχι στην τσέπη, στην καρδιά το χέρι. Πιστεύετε ότι υπάρχει Έλληνας ο οποίος μπορεί να κάνει τέτοιους νόμους, αυτούς τους νόμους εδώ, οι οποίοι έρχονται από έξω προκάτ, τους υπογράφεις και τελειώνουμε, που τους περνάνε σε άσχετα νομοσχέδια μετά τις 2 η ώρα τα μεσάνυχτα? Έτσι λοιπόν, αυτοί οι κατανόμαστοι δικαστές που τον καταδίκασαν στο πρώτο δικαστήριο είναι εντελώς ηλίθιοι για να έρθει κάποιος άλλος δικαστής και να πει: φίλε, εσύ που είσαι ο πρώτος δικαστής, στην Ελλάδα έτσι γίνεται για να κονομάνε, είναι μπίζνα. Έτσι, σε καταδικάζουν στην αρχή και σε θεώνουν μετά. Γιατί ξέρετε, πάει και λέει ο δικηγόρος του καταδικαστέντα, λέει, ξέρετε, ο κύριος είναι στην Goldman Sachs τώρα και δεν μπορεί να παρευρεθεί, ξέρω εγώ κτλ. Μόλις ακούει ο δικαστής Goldman Sachs, να το Pampers. Όχι το Τσακράτιας, όχι το Pampers το άλλο του Κουτσόγεργα, το Τσακράτιας. Και φυσικά εμείς, οι μη λογικά σκεπτόμενοι που παρακολουθούμε τα δρόμενα, συνεχίσαμε να θεωρούμε φυσιολογικό να ανατρέπονται αυτές οι δικαστικές αποφάσεις που θεωρούνται εντελώς άκυρες στο επόμενο δικαστήριο. Εσάς σας έχει τύχει να καταδικαστείτε σε κάτι σε βάρος όλων και την επαύριο να σας πούνε: παιδιά, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Άστε να βρείτε, βλάκα στον πρώτο δικαστή που σας καταδίκασε. Σας καταδίκασε γιατί είναι πρωτόδικο. Άσε τώρα, βρε. Άσε καθαρίσω εγώ την μπουγάδα. Έτσι, μια γλάστρα στο 4, παρακαλώ. Μια γλάστρα. Να κρέμονται και λίγο 2-3 επιχλυμπίδια. Βάλε και ένα φάκελο, έτσι, μια καρτούλα που θα γράφει Εμίλιος έτσι και τα λοιπά. Ο απλός πελίτης που δεν έχει λεφτά ούτε για το αρχικό δικαστήριο. Αυτοί είμαστε εμείς, έτσι. Δεν είμαστε αυτοί που έχουν γιατί δεν θα πληρώσουν ποτέ. Που δεν έχετε τη δυνατότητα να θέλετε να διεκδικήσετε κάτι να φτάσετε μέχρι τον Άριο Πάγο. Και την κουβέντα αυτή την είχα προχθές με μια φίλη, η οποία μου λέει: έχω δικαιωθεί σε 2 δικαστήρια, δεν μου απονέμουν δικαιοσύνη και πρέπει να πάω στον Άριο Πάγο. Χρειάζομαι 20.000 ευρώ. Δεν θα πάω, μου λέει. Δεν θα δικαιωθείς όμως. Μου λέει: και τι να κάνω? Την είπα τι να κάνει, με κοίταξε λίγο με μισό μάτι. Γιατί γελάς, Εμίλια, πού ξέρεις εγώ τι είπα? Πού ξέρεις είμαι εγώ? Και μιλάω για τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος πρωτόδικα

0: είχε καταδικαστεί και στην έφεση αθώθηκε πανηγυρικός. Και λέει μπράβο στην ελληνική δικαιοσύνη. Φυσικά μπράβο, δεν από μπράβο, δύο φορές μπράβο. Αυτά όσον αφορά το θέμα το δικαστικό. Πάμε τώρα στο ζουμί. Η αριθμή λέει, λένε πάντα την αλήθεια, αρκεί να μπορείς να τους διαβάσεις. Δηλαδή, ξέρετε, όταν βλέπεις μια στατιστική, βλέπεις ας πούμε ένα γκάλωπ, μια δημοσκόπηση, ξέρω εγώ, μια έρευνα κτλ. Κτλ. Οι παγίδες είναι πολλές και απλές. Τώρα, ας πούμε, η κυβέρνηση σου δείχνει μια ονομαστική αύξηση του μισθού, αλλά σου κρύβει ότι τα έσοδά της από τον ΦΠΑ έχουν εκτοξευθεί επειδή όλα κρύβηναν σχεδόν στο διπλάσιο από την αύξηση την ονομαστική. Και θα σας εξηγήσω πολύ απλά και κατανοητά. Το κράτος βγάζει περισσότερο όσο εσύ αγοράζεις λιγότερα. Το πιάσατε? Όχι, να το ξαναπώ. Το κράτος με αυτή την υπερφορολόγηση που υπάρχει στο ράφι σήμερα, το κράτος βγάζει περισσότερα όσο εσύ αγοράζεις λιγότερα. Δεν το καταλάβατε έτσι? Τώρα θα το καταλάβετε, θα σας το δώσω μια και καλή. Αν η ανάπτυξη που υπάρχει στη χώρα ήταν πραγματική, η αγοραστική σου δύναμη θα αυξανόταν. Αν η ανάπτυξη ήταν πραγματική, θα αυξανόταν και η αγοραστική σου δύναμη. Όχι μόνο τα φορολογικά έσοδα. Σήμερα τι έχουμε? Μόνο τα φορολογικά έσοδα να αυξάνονται. Άρα δεν έχεις αγοραστική δύναμη. Που σημαίνει η ανάπτυξη είναι εικονική. Δηλαδή έχεις υπερφορολόγηση για να μπορεί να μοιράζει από εδώ και από εκεί, etc. etc. Όταν ο μισθός όμως ανεβαίνει με τη σκάλα και οι τιμές με το ασανσέρ, τι βγαίνει και λέει η κυβέρνηση? Έχουμε πλεόνασμα και τρέχουμε με κατεβασμένα βρακιά να πάμε να στηθούμε στους δανειστές να τους προπληρώσουμε. Για ποιο λόγο να το προπληρώσεις και δεν τα ρίχνεις ρε φίλε στην αγορά, αφού θα βγατήσουν πάλι? Ποιος ο λόγος? Ο λόγος είναι γιατί ο κοιμούμενος γίγαντας που λέγεται ελληνικός λαός τον παίζει. Ασυστόλος, ακρεφνός και αδιακρίτος. Και πάμε τώρα στο παράδειγμα. Θα σας δώσω την εφταετία, τη χρυσή εφταετία Μητσοτάκη, έτσι, του άξιου αυτού πρωθυπουργού. Για μένα, σας είπα εγώ έτσι. Σκληρός. Πολύ σκληρός. Σας τα έλεγα επί ΣΥΡΙΖΑ. Μην μπει κανένας που άκουγε τουλάχιστον ότι δεν σας έχω πει για αυτά τα οποία ήρθανε. Λοιπόν, ο καθαρός κατώτατος μισθός το 2019 ήταν 5,5 κατοστάρικα. Σωστά. Σήμερα πόσο είναι η τρίφηση? 7,80, 8 κατοστάρικα. Ωραία. Πόσο είναι η διαφορά? 2,5 κατοστάρικα. Σωστά. Προσέξτε λίγο. Στα τελευταία 15 χρόνια ποτέ δεν σας λένε καθαρά πόσα λεφτά παίρνετε, όπως γινόταν παλιά. Τώρα βάζουν και τις κρατήσεις μέσα. Ωραία. Ωραία. Τι παίρνω σήμερα και τι έπαιρνα τότε? Πάμε στο ελληνικό φαγητό. Το κλασικό ελληνικό φαγητό που είναι το πιτόγυρο. Έπαιρνα με 5,5 κατοστάρικα 218 πιτόγυρα. Σήμερα παίρνω 175. Ορίστε, είπατε κάτι? Όχι.
1: Τα λιγουρά μας δε!
0: Αρνάκι, το κιλό, τα κιλά, έτσι. Έπαιρνα με τα 5,5 κατοστάρικα 60 κιλά. Σήμερα παίρνω 40 κιλά. Τυρί. Όχι αέλ τυρί. Τυρί, φέτα. Το 2019 με 5,5 κατοστάρικα έπαιρνα 55 κιλά. Και σήμερα παίρνω 42 κιλά. Για να μην αδικήσω και τα δύο. Ψωμί. Για εσάς που τρώτε ψωμί. 180 κιλά έπαιρνες το 19, σήμερα παίρνεις 140. Είσαι χάσει το 1/4. Και φυσικά η σοκολάτα, από τις 30 σοκολάτες που έπαιρνες, το κιλό έτσι,

0: την Κάρπαθο τους Patriot για να πάνε λέει τα Μοιράζ, μέχρι να βάλεις μπρος το Μοιράζ να σταθεί, να σηκωθεί ο Τούρκος θα είναι αγκαζέ, ο Μπιλίουρ Σουμ ως Γκελντή Αφέντη μου θα μιλάει, όλο το Αιγαίο θα μιλάει. Μόλις είπαμε για το ως Γκελντή Αφέντη μου κατευθείαν εσύ, έτσι, κατευθείαν. Να μην πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, κομψότατο, επιστρέφουμε με ανοιχτά τας γραμμάς κατά τας γραφάς.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
8: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
9: Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
10: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω, παιδιά.
11: Ο Δίας σε καλεί.
12: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
15: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. Έτσι, 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.310. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του Σταθμού Μετρόπολης, 95,5. Ωραία, καμόρα, papaki@gmail.com και θα ανοίξουμε και τα γραμμάς καταγραφάς. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το 2310-90-90-90 είναι στην διακριτική σας ευχαίρεια για να επικοινωνήσετε. Bournemouth Manchester από το City 1-0.
1: Unacceptable!
0: Unacceptable, ξανά-acceptable. Αυτό είναι, φίλε. Άμα σας αρέσει, άμα δεν σας αρέσει, να φύγετε να πάτε αλλού. Λοιπόν, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, κυρίες και κύριοι, με ιστορία από το 1982, είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα και την απασχολησιμότητα των αποφύτων του. Βάσει των αποτελεσμάτων πανεπιστημιακής έρευνας το 2025, 7 στους 10 αποφύτους σήμερα εργάζονται. Το 70% αυτών βρήκε δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, σε 2 σύγχρονες εγκαταστάσεις 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο υπερσύγχρονο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε τους φίλους Σοκράτες, έτσι. Τον νου σου. Τον νου σου, εσύ που κάνεις τον ηχολήπτη, πρόσεξε καλά. Λοιπόν.
2: Δώστε μου το τηλέφωνο του κυρίου. Δώστε μου το τηλέφωνο του κυρίου, παρακαλώ.
0: Πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ.
3: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο κύριος.
3: Πράγματι, αληθώς Ανέστη ο κύριος. Τιμώντας τη μνήμη της γενοκτονίας των ποντίων, θα ήθελα να αφιερώσω ένα δίλεπτο ποίημα σε όλους τους νεοέλληνες.
0: Να πεις.
3: Υπενθυμίζοντας ότι ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε τους προγόνους μας είναι να γυρίσουμε πίσω στις ρίζες μας. Πίστη, πατρίδα, οικογένεια, αυτά ήταν πάντα η Ελλάδα. Αλλά το μόνο που κρατήσατε από την παράδοση είναι η φασολάδα. Αλλάξατε και την σειρά, την βάλατε όπως σας συμφέρει. Άλλοι έβαλαν την οικογένεια μπροστά, άλλοι την πατρίδα για να υπεραίρει. Τον Χριστό μας τον ξεχάσατε. Ψηφίζετε πολιτικούς για να σας δώσουν λύση. Αφήσατε την πίστη την ορθή και πήγατε στην Δύση. Τα παιδιά σας τα των Εβραίων και τώρα απορείτε για την κατάντια τους την ηθική κατάπτωση των νέων. Πρέπει το θρησκεία πατρίδα οικογένεια να το επαναφέρεις. Να ζήσεις όπως παλαιά άνθρωπε, γιατί θα υποφέρεις. Έρχονται δεινά πολλά, δοκιμασίες, δυσκολίες. Και όλα αυτά γιατί γίνατε όλοι ξαφνικά κύριοι και κυρίες. Κύριος άνθρωπε είναι μόνον ο Χριστός μας και κυρία μόνον η Παναγία. Δεν σου άρεσε το κύρις και το κυρά, ήθελες να δώσεις τον εαυτό σου αξία. Ύψωσες τον εαυτό σου άνθρωπε, νομίζεις πως κάποιος είσαι. Γέμισες όλο πονηρία και κακία σαν υπερήφανος που είσαι. Έμαθες να ζεις στην πολυτέλεια, στην άνεση, στα πλούτη. Ξέχασες να ευχαριστείς και να δοξάζεις τον Θεόν που σου δώσε την ζωή ετούτη. Έρχεται η ώρα όμως άνθρωπε να ταπεινωθείς με διάφορες δοκιμασίες. Μπας και ζητήσεις τον Θεό γιατρεύοντας τις αιτίες που λέγονται αμαρτίες. Το κύρις άνθρωπε σημαίνει να είσαι οικοκύρης. Δεν στο έμαθαν αυτό και έγινες ένας κακομύρης. Το κυρά γυναίκα βγαίνει από το οικοκυρά που έχει το σπίτι της σε τάξη και δίνει στον κύρι της οικοκύρης γίνε άνθρωπε και έλα επιτέλους σας συγκαλάσου. Βάλε προσευχή και τάξη στην ζωή σου να γίνεις παράδειγμα στην οικογένειά σου. Και εσύ γυναίκα που σε νοιάζει μόνον πως να ομορφαίνεις, κοίταξε να ομορφαίνεις την ψυχή και τα παιδιά σου να μην καλομαθαίνεις. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε εμείς φίλοι για το ποίημα. Πραγματικά ευρηματικό, ωραίο, έξυπνο και εύχομαι να είσαι εσύ ο ποιητής, έτσι. Δεν ξέρω αν είσαι εσύ ο ποιητής, αλλά εκπληκτικό, μπράβο. Λοιπόν, στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Πασχαλή. Τρία πράγματα εντάχει λίγο, επειδή θέλω να μιλήσω για όλα. Νούμερο ένα, γιατί πήρα και χθες τηλέφωνο και το ανέφερα το ίδιο πράγμα. Για τον Όμηρο και την Οδύσσια.
0: Οδύσσια, ναι.
4: Λοιπόν, θέλω να σου αναφέρω ότι στην Οδύσσια και κυρίως στην Ιλιάδα μάλλον, ο Ομήρος αναφέρεται στην ωραία Ελένη σαν ένα πλάσμα θεϊκό, σαν κάτι πολύ όμορφο, σαν κάτι μαγευτικό, κάτι πολύ φωτεινό. Mm-hmm. Δεν αναφέρει πουθενά στις έξι, την αναφέρει έξι φορές μες στην, στην Ιλιάδα. Και αναφέρεται προσωπικά σε αυτήν στο πρώτο μέρος της Ιλιάδας, μη χαρακτηρίζοντάς της με επίθετα. Δεν τη δίνει πουθενά, δεν τη χαρακτηρίζει πουθενά το πρόσωπό της, την εμφάνισή της. Αφήνει στον αναγνώστη να το μαντέψει και να τη φανταστεί όπως θεωρεί αυτός την τέλεια γυναίκα. Θέλει να δώσει στον αναγνώστη να φτιάξει με το μυαλό του την τέλεια γυναίκα, την πιο όμορφη γυναίκα για τον καθέναν μας. Βέβαια για μένα δεν θα ήταν ποτέ μαύρη. Πέρα από αυτό, για την κακή παραγωγή που λέμε, mm-hmm. Είμαι πολύ περήφανος που ασχολούνται με την Ελλάδα και κάνουν μια παραγωγή έστω και κακή. Είναι πολύ καλό που ασχολούνται μαζί μας, έστω γίνεται μια τεράστια παραγωγή, παρεμπιπτόντως. Έγινε μια πολύ μεγάλη παραγωγή, από τις μεγαλύτερες, με τα μεγαλύτερα budget, με πολλούς ηθοποιούς διάσημους κτλ. Αυτό είναι πολύ καλό για μας. Όσο κακή και να είναι, όσο και λάθη και να έχει. Γιατί να σου πω κάτι, και για, για άλλους πολιτισμούς έχουν γίνει ταινίες, πάρε τον Ρωμαϊκό, πάρε τον, στην Ιαπωνία, πάρε την Αίγυπτο, πουθενά δεν έγινε, σε όλες τις πολιτισμούς έχουν γίνει εκτρώματα και λάθη. Πιστεύω για τις δικές μας ταινίες όπως 3 που έχουν γίνει και εκεί τρομερά λάθη, όπως 300 που έχουν γίνει και εκεί τρομερά λάθη. Εμένα μου αρέσει αυτό όμως που περνάει, που ασχολούνται μαζί μας και που μας αποδίδουν τέτοιες μεγάλες ταινίες. Όποιος θέλει να ψαχτεί, ας πάρει την Ιλιάδα, ας πάρει την Οδύσσα, ας το διαβάσει. Ας δει τι έγινε με τον Λεωνίδα, ας δει τι έγινε με την Τρία. Όποιος έχει όρεξη και θέλει να μάθει, είναι όλα ανοιχτά μπροστά του να τα μάθει. Σκοπός είναι αυτό το πράγμα να εμπνεύσει τους ξένους, να εμπνεύσει

0: τα μικρά παιδιά και ας μάθουν και δύο λεπτομέρειες λάθος. Δεν με πειράζει εμένα το χρόνο που φόρεσε ο Αχιλλέας ή που φόρεσε ο Οδυσσέας. Ή... Μην κολλάμε σε πράγματα μικρά. Δική μου άποψη, έτσι. Τώρα, το δεύτερο θέμα που θέλω να αναφερθώ λίγο, επειδή αναφέρθηκες και επειδή είμαι αξιωματικός του στρατού, οι Patriots στην Κάρπαθο πήγαν πριν ένα μήνα για την κρίση που ξέσπασε στο Ιράν.
1: Και? Τι πρέπει να τους αποσύρεις, γιατί θα ήθελε... Οι Τούρκοι γιατί πανηγυρίζουν? Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει καθόλου προς τα εκεί.
0: Εντάξει, ό,τι και να κάνουμε, οι Τούρκοι θα παραμείνουν.
1: Τώρα γίνεται και θέμα Κρήτης. Μισό λεπτό. Λένε και από την Κρήτη πρέπει να φύγουν. Θα τα πάρει ο Μητσοτάκης.
0: Δεν είναι θέμα του. Είναι θέμα ασφαλείας. Το να είναι ένα οπλικό.
1: Ποιανού θέμα είναι, άμα δεν είναι του Πρωθυπουργού, ποιανού θέμα είναι?
0: Να σου πω λίγο.
1: Ναι.
0: Αν ένα τέτοιο οπλικό σύστημα στην Κάρπαθο πήγε προληπτικά για να προστατέψει από το Ιράν. Ένα τέτοιο οπλικό σύστημα είναι επικίνδυνο για, για εμάς. Δεν πρέπει να είναι τα όπλα μας εκεί πέρα, αυτά τα όπλα.
1: Για
0: εκεί
1: ποιο
0: πέρα.
1: Λόγο να μην είναι, αυτό δεν είναι, κάποιος που γιατί, ακούει τώρα.
0: Γιατί, ναι. Να σου πω κάτι,
1: ναι, ναι.
0: Γιατί μπορεί να χτυπηθεί ένα τέτοιο όπλο από τα βάθη, από την Άγκυρα. Με ένα
1: όχι, δεν κατάλαβες, γιατί να αποσυρθεί, λέω. Μπορεί να παραμείνει γιατί εκεί, δεν έχει τελειώσει
0: γιατί,
1: ο πόλεμος.
0: Να σου πω λίγο, γιατί δεν έχει τελειώσει, συμφωνώ με αυτό που λες, θα μπορούσε να καθίσει ένα και δύο και τρεις μήνες ακόμα, έτσι.
1: Μπράβο.
0: Συμφωνώ σε αυτό που λες.
1: Μπράβο.
0: Απλά η γενική άποψη είναι ότι έχει λίγο... έχει ρεμίσει η κατάσταση. Τώρα βέβαια
1: η κατάσταση θα ρεμίσει όταν θα επανέλθει, όταν θα επανέλθουν τα καύσιμα,
0: ναι,
1: και ενέργεια στον πρώτερο έντιμο βίο πριν από τρεις μήνες. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο και δεν βλέπω να γίνει τέτοιο.
0: Όχι, όχι.
1: Άρα τότε θα μπορούσαν να παραμένουν εκεί πέρα μέχρι να γίνει.
0: Συμφωνώ.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει. Συμφωνώ, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να φύγουν από εκεί γιατί είναι κίνδυνος.
1: Κίνδυνος για ποιον? Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Κίνδυνος για εμάς ή για τους άλλους? Για ποιος είναι ο κίνδυνος, το λες? Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Τους άλλους εννοείς, τους Τουρκούς, όταν λες τους άλλους.
1: Ποιον είναι, εμείς δεν φοβίζουμε κανέναν. Αμυντικό όπλο είναι.
0: Ναι, αμυντικό όπλο και να καλύπτουμε τα νότα μας από το Ιράν.
1: Ωραία.
0: Δεν καλύπτουμε.
1: Καλύπτουμε από όλους. Όχι, όχι, όχι. Είδες, έβαλες μία λέξη. Καλύπτουμε και από τους Τούρκους. Οι Τούρκοι δεν γύρουν θέμα και 12 χωρικά ύδατα και βλέπεις κυβέρνηση δεν τα κάνει αυτά τα πράγματα. Άμα θες να πάνε εκεί.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση. Τα αεροδρόμια και οι βάσεις της Ελλάδος γιατί βρίσκονται βαθιά βρίσκονται στην Ταναγρά, βρίσκονται στη Σουδά και δεν βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη και στο...
1: Γιατί η Θεσσαλονίκη δεν έχει δικά της τέτοια? 113 πτέρυγα μάχης που είναι?
0: Ναι, δεν έχει Ραφάλ, δεν έχει 30 F-16, έχει τα Φάντομ.
1: Φέρε Ραφάλ εδώ, γιατί απαγορεύεται? Πρέπει να ρωτήσω τον Τούρκο που θα πάνε τα τέτοια μου, τα πληροφορία μου.
0: Τα καλά σου τα όπλα τα έχεις μακριά και προστατευμένα, δεν χρειάζεται.
1: Γιατί δεν τα ξέρουν αυτοί γι' αυτό.
0: Εκτεθειμένα, αυτοί τα ξέρουν όλα όπως και εμείς ξέρουμε τα όλα.
1: Ακριβώς, τι κρυφτό είναι αυτό τώρα? Απλά διπλωματία. Επειδή είμαστε ένα κουρέλι και μισό, μια ακόμα φάπα είναι αυτή. Δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος, ναι, εφόσον, ναι, το αφήγημα ήταν ο πόλεμος, και τώρα άρων πας και τα μαζεύεις, γιατί σου έγινε θέμα η Τουρκία. Και εσύ υποχρεωτικά θα υπακούσεις.
0: Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω, αλλά δεν πειράζει.
1: Έγινε.
0: Ας έχουμε διαφορετική άποψη.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτό που είπες, για τους δρόμους που μου είπες, αυτό το πράγμα, αυτή η αθλειότητα, όχι μόνο προς τον Εύρη στους Έλληνες, αλλά προσβέρια, στα τούνελ που γίνονται, έχει εδώ 5 μήνες που γίνεται τα...
1: Ναι, και πάνω στα Γρεβενά, πηγαίνοντας για Γρεβενά, ναι.
0: Αθλειότητα και πληρώνουμε και διόδια κανονικά.
1: Κανονικά και αυξημένα τώρα, και αυξημένα.
0: Δηλαδή προχθές ερχόμουν από το αεροδρόμιο για Κοζάνη και μας σταμάτησε, είχε μείνει η Νταλίκα και μείναμε 45 λεπτά να κατέβει ένας άνθρωπος να βγάλει έναν κόνο να περάσουμε από δίπλα. Αυτό είναι αθλειότητα.
1: Καλό
0: βράδυ,
1: έχεις δίκιο, να σε καλά, για χαρά. Παρακαλώ.
2: Μαχάμα.
1: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Πασχάλη.
1: Καλησπέρα.
3: Δεν συμφωνώ καθόλου με τον κύριο.
1: Δεν πειράζει.
3: Έχουν κατακλέψει οι Αμερικάνοι, έχουν κατακλέψει την ιστορία μας και έχουν θησαυρίσει στο Hollywood.
1: Ναι.
3: Δεν συμφωνώ.
1: Και την πρημοδοτούμε, πληρώνουμε 6,5 εκατομμύρια ευρώ στην ταινία, έτσι. Φράγκο δεν πήρε ο Καποδίστριας.
3: Ήρθε ο Μπρατ Πιτ προχθές. Ποιος οικονόμησε από τον Μπρατ Πιτ, Πασχάλη? Το ξενοδοχείο και το νησί.
1: Καλά, εκεί. Μπράβο.
3: Είχαμε τίποτα όφελος?
1: Όχι, βέβαια. Ούτε πρόκειται να έχεις.
3: Την τρία όταν τη γύρισε ο Μπρατ Πιτ. Η παραπίεση. Δηλαδή, δεν συμφωνώ καθόλου. Πάρτε τα, ωραία, αλλά Όχι, τέτοια παραποίηση. Έλος πια.
1: Δυστυχώς, δυστυχώς. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
3: Και τα κάνουν στα μέτρα τους.
1: Ναι.
3: Δυστυχώς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
3: Δυστυχώς. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, γεια χαρά. Παρακαλώ.
4: Ναι. Κύριε Πασχάλη,
1: Δημήτρη. Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη από την Κατερίνη. Ναι, ξέρουμε. Ναι.
4: Δύο σχόλια. Το ένα είναι πολύ θετικά το διατύπωσες για τον κύριο Πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Όταν ένας πρωθυπουργός μπροστά στα προβλήματα λέει λυπάμαι, καλύτερα είναι να λέει ότι δεν είμαι ικανός και να σταματάει, να ξέρει να σταματάει. Πάρα πολύ ωραία. Για τα σημειώνω αυτά, κάτι τέτοια, επειδή παρακολουθώ πολύ, όχι μόνο σένα, πολιτικές εκπομπές. Και με ενδιαφέρει η πολιτική. Συμφωνώ πάρα πολύ καλά και στη διατύπωση. Το άλλο που θέλω να πω είναι για τους ποντίους, επειδή
5: και ο κάθε Μητσοτάκης και ο Τσίπρας και ο κάθε ένας ήξερε και από χθες τι θα πει πατριώτη. Θα τρελαθούν.
1: Ξέρουν τώρα αυτοί που σε παίρνουν τηλέφωνο και του λένε «Κουλή, πάρε λοιπόν τα όπλα και στείλ τα εκεί, τα α, τα β, τα γ». Παίρνει ο Κυριάκος λοιπόν τηλέφωνο τον αρχηγό του ΓΕΘΑ, τον υπάλληλό του, γιατί αυτός τον έχει ορίσει, και του λέει «Στείλε εκεί αυτό που είπαν οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ». Τελειώσαμε.
5: Έτσι λες εσύ.
1: Εγώ έτσι λέω.
5: Δηλαδή τώρα
1: εσύ τι λες δηλαδή, για πες.
5: Πάρε τους Patriot από εκεί,
1: ναι,
5: και πάνε τα Μοιράζ. Γιατί πάνε Μοιράζ τώρα,
1: ναι,
5: που φεύγουν οι Patriot.
1: Πού πάνε τα Μοιράζ?
5: Στην Κάρπαθο.
1: Λες εσύ.
5: Όχι,
1: καλά, ανακοίνωση. Καλά, θα το δούμε αν θα πάνε τα Μοιράζ στην Κάρπαθο. Δύο Μοιράζ.
5: Λοιπόν,
1: να δούμε από πού θα σηκωθούν τα δύο Μοιράζ, από την Κάρπαθο.
5: Αφού.
1: Εντάξει,
5: okay. Ναι, από την Κάρπαθο θα σηκωθούν.
1: Έγινε, εντάξει. Okay, εντάξει, έχουμε διαφορετική προσέγγιση στο θέμα.
5: Εφόσον δεν θέλεις αγάπη, με ουδετερότητα να σου πω κάτι, ότι δεν είναι καλό γιατί συμπαθούμε ή αντιπαθούμε μια κυβέρνηση ή έναν πρωθυπουργό, που εν πάση περιπτώσει δεν έχω κανένα ζόρι με κανένα πρωθυπουργό ούτε καμιά κυβέρνηση.
1: Εγώ είμαι των γεγονότων, φίλε, δεν μοιάζει με
5: πράγματα τα οποία δεν ισχύουν όμως.
1: Για σένα δεν ισχύουν.
5: Ναι, καλά,
1: για άλλους μπορεί να ισχύουν, έτσι, με ουδετερότητα, δεν είπες.
5: Για άλλους ισχύουν. Ισχύουν, για άλλους δεν ισχύουν.
1: Ακριβώς.
5: Το θέμα είναι όμως ότι να λέμε πράγματα που ισχύουν.
1: Ναι. Τι δεν ισχύει? Τι δεν ισχύει από αυτά που συζητάμε τόση ώρα?
5: Το ότι οι Patriot, παράδειγμα,
1: ναι,
5: είναι για να αντιμετωπίσουν τουρκικούς βαλιστικούς πυράβλους. Ωραία.
1: Εγώ
5: δεν ισχύει.
1: Καταλαβαίνω λόγω του εθνικού σου φρονήματος ότι δεν θες να δεχθείς την ήττα.
5: Τι θα πει εθνικό φρόνημα?
1: Εθνικό φρόνημα είναι ότι παίρνω, αποσύρω τα αμυντικά μου όπλα. Γιατί το ζήτησε η Τουρκία και όχι το ΝΑΤΟ.
5: Δηλαδή,
1: δεν Τουρκία έχει λήξει ο πόλεμος. Δεν έχουμε συγγύη ασυρμάτου. Δεν έχει λήξει ο πόλεμος.
5: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Και κλείσε με αυτό για να προλάβουμε.
5: Οι Patriot που ήταν στην Κάρπαθο.
1: Ορίστε.
5: Την Τουρκία την ενοχλούν οι Patriot που ήταν στην Κάρπαθο.
1: Μπορείς να διαβάσεις. Φαντάζομαι να γνωρίζεις ξένες γλώσσες. Μπορείς να μπεις σε διάφορα site που γράφουν για τη διπλωματική νίκη της Τουρκίας ενάντια της Ελλάδος για την Κάρπαθο. Και τώρα λέει σειρά έχει Κρήτη. Οι ίδιοι Τούρκοι τα λένε αυτά. Και θα δεις πώς θα γίνει.
5: Σε αυτή την ερώτηση μπορείς να μου απαντήσεις.
1: Σε ποια ένα ερώτηση θα απαντήσεις? Τι δεν σε έχω απαντήσει?
5: Ότι την Τουρκία την ενοχλούν οι Patriot που
1: γιατί
5: είναι.
1: Γιατί ζητάει τότε να φύγουν οι Patriot από εκεί? Γιατί ζήτησε να φύγουν?
5: Γιατί η Τουρκία δεν θέλει σε κανένα νησί,
1: ναι,
5: να υπάρχει στρατικοποίηση.
1: Τότε ποια είναι? Δεν δίνεις μόνο σου την απάντηση. Τι με ρωτάς τότε? Επειδή δεν θέλει αυτή. Επειδή θέλει αυτοί, εγώ να κάνω αυτό που θέλουν αυτοί. Αυτό λες.
5: Περίμενε, βρε αγόρι μου.
1: Δεν περιμένω, αλλά όλα δικαιολογία είσαι.
5: Δεν θέλει ούτε στη Λίμνο, ούτε στην Κο.
1: Ωραία, τα παίρνει.
5: Ούτε στη Μυτιλή.
1: Μπράβο, τα παίρνει από εκεί, τα παίρνει. Τι μιλά τότε?
5: Όχι.
1: Όχι. Καλά.
5: Ποιο θα πήρε?
1: Καλά.
5: Δηλαδή το να αλλάζω τα οπλικά μου συστήματα και να πηγαίνω αεροπλάνα και να παίρνω πύραυλο και να πηγαίνω τάξη και να παίρνω.
1: Ωραία, τότε θα καταργήσουμε εμεί του πυράβλου, θα κουράζουμε αεροπλάνα. Αυτό λε. Αυτό λε τώρα τόση ώρα. Παίρνω δηλαδή τους Patriot, τα βάζω, τα μοιράζω, να κάνουν τι? Να αντιμετωπίσουν το βαλιστικό πυράβλο?
5: Όχι το...
1: τι είναι αυτό το ανέκδοτο τώρα που με λες? Και είσαι και άνθρωπος που γνωρίζεις ανέκδοτο... και πέντε πράγματα, έχεις μια φιλοσοφία.
5: Το ανέκδοτο που σου λέω είναι για να ενοχλούνται οι Τούρκοι, σημαίνει ότι είναι...
1: Δεν ενοχλούνται οι Τούρκοι από την φυγή. Στην τοποθέτηση ήταν η γκρίνια τους, να το πούμε έτσι, η μύρλα τους. Γιατί τοποθετήθηκαν?
5: Για τη στάθμευση των Μοιράζ που θα είναι εκεί, δεν ενοχλούνται?
1: Δεν ξέρω αν θα σταθμεύουν εκεί. Εγώ στο είπα, άφησε ένα παραθυράκι ανοιχτό, γιατί εγώ δεν το βλέπω να κάνω.
5: Για τη Λίμνο δεν ενοχλούνται? Για τη Λίμνο δεν ενοχλούνται?
1: Η Λίμνο είναι άλλο θέμα. Ενοχλούνται άλλο. Για όλο το Αιγαίο. Εξάλλου το είπε και ο παπάς Μητσοτάκης. Ο παπάς Μητσοτάκης το είπε, να το θυμάσαι. Θα μοιραστεί η φαλοκρηπίδα στο Αιγαίο. Και θα πάμε, λέει, στη Χάγη για να μας ορίσει τον χάρτη. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.
6: Όπως είχε πει και για τη Μακεδονία, μπαμπάς.
1: Μπράβο.

0: Μπράβο, δεν θες να το δεχθείς όμως. Όχι εσύ.
1: Να κάνω μια...
0: ναι. Όχι εσύ, ο κόσμος. Του λες του τι γίνεται. Κατάλαβα. Και σου λέει
1: οι
0: Μπαρντάφσκα
1: την κάναν Μακεδονία αυτή και τα Βουλγάρικα τα κάναν μακεδονική γλώσσα. Πάση περιπτώσει. Ρε Πασχάλη, να ρωτήσω κάτι. Τώρα έχουμε κάνει πόλεμο με το Ιράν εμείς? Γιατί, εντάξει, ο προηγούμενος κύριος δεν ξέρω τι δουλειά έκανε. Ο άλλος ο άνθρωπος είπε ότι είναι στρατιωτικός.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάνει πόλεμο με το Ιράν εμείς εκεί και λέω ότι τα πήγαμε αυτά για το Ιράν. Το Ιράν είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από μας.
0: Ναι,
1: έχουμε κάνει πόλεμο.
0: Υποτίθεται ότι όταν είχε χτυπηθεί η Τουρκία ή το ακροτήρι. Η Βρετανική βάση στο ακροτήρι. Οι Βρετανοί σκέψου που έχουν ένομα συμφέροντα εκεί πέρα κάτω δεν έχουν εμπλεκτεί στον πόλεμο. Λοιπόν, εμείς όμως θα εμπλεκόμασταν στον πόλεμο γιατί και βάλαμε στην Κάρπαθο. Θα
1: έχουμε πόλεμο, λέει, με το Ιράν.
0: Με το νου μας, βέβαια, να δικαιολογήσουμε τώρα.
1: Με το νου μας, ναι. Και στέλνουμε τα όπλα, λέει, εδώ, στέλνουμε εκεί. Εντάξει, να σου πω και κάτι. Στείλαμε και στην Ουκρανία όπλα.
0: Παντού, όλα τα παλιά για να έρθουν τα καινούργια. Αλλά δεν μας είπανε το λογαριασμό στα καινούργια. Γιατί δεν τα πληρώσουμε. Αυτοί, εμείς θα τα πληρώσουμε.
1: Εγώ θέλω να σου αναφέρω κάτι, επειδή είσαι παλιός, αν το θυμάσαι, μόνο και μόνο γι' αυτό πήρα, όχι για τον ΠΑΟΚ που σου πήρα τις προάλλες και με αποπήρες. Λίγο, εν πάση περιπτώσει, δεν μ' άκουσες, δεν μ' άφησες να το τελειώσω βασικά, αλλά εν πάση περιπτώσει, άστο τώρα πάμε άλλο. Θέλω να σου θυμίσω μία φορά.
0: Έχεις τόσο πολύ, τελείωσε.
1: Όχι, όχι. Θέλω να σου θυμίσω όταν ένα τουρκικό αεροπλάνο έπεσε στο Αιγαίο στη δικιά μας τη μεριά. Ναι. Και πήγε το λιμενικό να σώσει τον πιλότο.
0: Και
1: να
0: τον
1: πάρει τον πιλότο.
0: Και τους έδειξαν.
1: Όχι, όχι, όχι, φίλε, τους έβγαλε το πιστόλι. Αυτό έχει 20 χρόνια που έγινε, το θυμάμαι. Mm-hmm. Τους έβγαλε το πιστόλι και τους έλεγε: φύγετε, θα έρθουν οι δικοί μου να με πάρουν.
0: Ναι, αυτό τους έδειξαν.
1: Έβγαλε το πιστόλι. Στο Αντένα, θυμάμαι, το βλέπα. Και θέλω να σου δείξω για το στρατιωτικό που πήρε προηγουμένως. Τι διαφορά έχουν οι Τούρκοι στρατιωτικοί με εμάς. Θυμάσαι τι το έκανε το παλικάρι στην Κύπρο. Μπορούσε να το χτυπήσει στο πόδι, μπορεί να το χτυπήσει στο χέρι.
0: Το σκότωσε.
1: Ή το χτύπησε στο λαιμό, φίλε, μεγάλη, και το σκότωσε.
0: Κόπρε.
1: Γιατί αυτόν τον στρατιωτικό, τον προηγούμενο που πήρε τηλέφωνο, επί Αγίου Γεωργίου Παπαδόπουλου, δεν θα τον είχαν ούτε γόπες να μαζεύει.
0: Εντάξει, ρε, έλα τώρα. Καλό βράδυ, κλείσε. Να προλάβω τους υπόλοιπους. Κλείσε. Είπαμε, εντάξει, είστε έτοιμοι να κάνετε πόλεμο χωρίς λόγο, ρε. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
2: Γιάννης από Γλυφάδα.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη.
2: Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Κάτι έλεγε στον προπροηγούμενο και δεν το καταλάβαινε για την Κάρπαθο. Η Κάρπαθος, αν θέλει να ξέρει ο κύριος, ένα πολιτικό αεροδρόμιο, στο οποίο ακόμη και σε 130 να σταθμεύσει, σταθμεύει και φεύγει κατευθείαν. Το κατάλαβες?
0: Εγώ δεν ξέρω. Εσύ τα λες για να τα ακούσουν αυτοί που πρέπει να τα ακούσουν. Δεν τα λες. Εγώ δεν ξέρω, υποτίθεται.
2: Δεν μπορεί ένα μοίρας να σταθμεύσει στην Κάρπαθο.
0: Πες του τα, να τα καταλάβει. Και δύο, δεν είναι ένα. Δύο θέλει, λέει κιόλας. Αντιστάθμισμα επικοινωνιακό, γιατί τρώνε την διπλωματική ήττα από τους Τούρκους. Αυτό είναι. Και σου λέει θα βάλω δύο μοίρας. Βάλε δύο F-16. Βάλε και ένα Viper που έχει και καινούργια.
2: Τα Κυλίμνος είναι στρατιωτικό αεροδρόμιο για. Γιατί σου είπα για τη Λίμνο μετά.
0: Ναι.
2: Η Λίμνος είναι στρατιωτικό αεροδρόμιο και όντως γίνονται ρέντινες εκεί. Γιατί ίσως αφήστε να τα ξέρω, γιατί και εγώ είμαι από μέσα.
0: Εντάξει.
2: Στην κατάσταση αυτή.
0: Δεκτών.
2: Λοιπόν, η Κάρπαθος όμως ήταν μεγάλο λάθος εκεί.
0: Φυσικά
2: ήταν μεγάλο λάθος.
0: Βέβαια. Γι' αυτό πανηγυρίζουν και αυτοί.
2: Είναι άλλο
0: έτσι.
2: Ένα αυτογκόλ. Ήταν ένα άλλο αυτογκόλ. Όπως τα αυτογκόλ που κάνει ο ΠΑΟΚ, έτσι και κάνει και η αυτογκόλ.
0: Αλλά εκεί έχουμε ειδικότητα, να ξέρει. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Για τον ΠΑΟΚ.
0: Α,
2: να σε καλά.
0: Ναι, για χαρά. Παρακαλώ.
3: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
3: Να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο με τη σειρά. Κάπου πήγατε να το προσεγγίσετε, αλλά μετά το αφήσατε το θέμα. Βέβαια, εγώ είμαι οδηγός, όπως είχατε αναφέρει κάποια στιγμή, και προφανώς τους οδηγούς δεν επιτρέπονται να έχουν να παρακολουθούν τα πράγματα και να σχηματίζουν μια γνώμη, να σχηματίζουν μια άποψη, χωρίς να είναι καθόλου δυτική. Ωστόσο, όμως, τολμώ, παίρνω το θάρρος, πέρα από το σχόλιο αυτό.
0: Λες περισσότερα πράγματα από ό,τι θα πρέπει να πεις, ρε Ζωή. Τι είναι αυτά που λες? Ποιος σε απαγόρευσε η ζωή τώρα?
3: Μα σε ενοχλεί? Όχι, απλά κάποια στιγμή.
0: Τι είναι κάποια στιγμή?
3: Είπατε ότι είμαι οδηγός και ίσως σαν οδηγός δεν πρέπει να τοποθετούμε σε άλλα θέματα.
0: Σε ποια θέματα δηλαδή? Μιλά συγκεκριμένα, μιλά αόριστα. Και καταρχήν τώρα, να σου πω κάτι, εδώ με αφήνεις μομφής εμένα.
3: Παρακαλώ.
0: Εγώ δεν σου έχω απαγορεύσει ποτέ και σου πω ότι είσαι οδηγός. Δεν πρέπει να μιλάς. Απλά λες τώρα για να πεις.
3: Απλά σε εξειδικευμένα θέματα, ίσως θεωρείτε ότι δεν μπορούν οι.
0: Τέλος πάντων, άσε τις θεωρίες και πες αυτό που θες, γιατί πρέπει να κλείσω.
3: Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Κάπου είπα, πήγατε να το προσεγγίσετε το θέμα και το αφήσατε. Όταν πώς ξεκινήσαν οι Patriot και πήγανε στην Κάρπαθο. Όταν έγινε, έπεσε αυτός ο πύραυλος σε εγγλέζικες βάσεις στην Κύπρο, από φόβο λοιπόν ότι μπορεί να έγινε η επίθεση της Κύπρου, ηρεμήσαμε όλοι μας όταν καταλάβαμε ότι ήταν αγγλικές οι βάσεις, οι οποίες αποκλειστικά ανήκουν στην Αγγλία. Το κομμάτι εκείνο της Κύπρου δεν είναι ελληνικό, είναι έδαφος αγγλικό. Σωστό. Σωστά, μέχρι εδώ. Άρα,
0: αυτά έχουν υποθεί τότε.
3: Άρα, ναι, πρέπει να υπογραμμιστούν τώρα.
0: Τι να υπογραμμιστούν.
3: Από το φόβο λοιπόν των Ιουδαίων.
0: Οι Ιουδαίοι το ρίξαν το πυρό.
3: Ναι. Αφήστε που όλοι μας αναστατωθήκαμε, αγχωθήκαμε όταν δόθηκε αυτή η εντολή να πάνε Patriot. Φοβούμουν ότι γιατί κινδυνεύει να γίνει πόλεμος σε βάρος της Ελλάδας από το Ιράν. Φυσικά όχι. Γιατί στόχος του Ιράν είναι βάσεις στρατιωτικές της Αμερικής και ίσως και της Αγγλίας, γιατί αυτοί είναι που δημιουργήσαν τα δεινά στην ανθρωπότητα και δεν υπάρχει περίπτωση να το αμφισβητήσει κανείς. Πήγανε προσωρινά και θα έπρεπε να φύγουν.
0: Το θα έπρεπε, ποιος το κρίνει?
3: Τότε αντιδράσαμε όλοι μας γιατί πήγανε και θέλαμε να αναλυθεί το θέμα.
0: Για ποιο, όσο λόγο, δεν πήγανε, αναλύθηκε... για ποιο λόγο πήγανε?
3: Για τον φόβο των Ιουδαίων.
0: Μπράβο. Σήμερα έχουν εκλείψει αυτοί οι φόβοι.
3: Γιατί γνωρίζομαι πάρα πολύ καλά ότι δεν ήταν αυτή η επίθεση, ας υποθέσουμε επίθεση, δεν είχε καμία σχέση με την Κύπρο. Ωστόσο όμως, επειδή οι συμμαχίες αυτές και οι συμφωνίες που έχουν γίνει Κύπρος, Ισραήλ, Ελλάδα, θεωρήθηκε για λόγους στρατιωτικούς που αυτοί γνωρίζουν, δεν τους γνωρίζουμε εμείς και δεν θα πρέπει να τους γνωρίζουμε φυσικά, αλλά όλοι αναστατωθήκαμε και θεωρήσαμε ότι δεν έπρεπε να πάνε εκεί, γιατί δεν απειλούμαστε εμείς. Εμέσως πριν, σαφώς, με την κίνησή μας αυτή, θεωρήθηκε από την κοινή γνώμη, προσέξτε, είναι πολύ σημαντική η κοινή γνώμη που όλοι την περιφρονούν, ότι τι, θα ξεκινήσουμε κι εμείς να κάνουμε πόλεμο, να έρθουμε αντιμέτωποι με το Ιράν? Ήρθε ένα δρόν και έρχομαι λοιπόν. Ναι. Και είναι
0: κλείσε με αυτό, Ζωή, κλείσε με αυτό γιατί δεν προλάβω.
3: Τώρα λεπτάκι, δώστε μου λίγο.
0: Κλείσε με αυτό, δεν προλαβαίνω. Κλείσε με αυτό.
3: Την γείτονα χώρα. Εάν αυτό το δρόν, το οποίο είναι κατασκευή και το οποίο δεν αναλύθηκε, δεν γνωρίζουμε πώς βρέθηκε, ενώ υπάρχει το Predator, υπάρχουν τα πάντα, δορυφορικές παρακολουθήσεις, δεν γνωρίζουμε πώς βρέθηκε αυτό το δρόουν ουκρανικής κατασκευής εκεί που βρέθηκε και πώς τυχαία το βρήκανε οι ταπεινοί οι αλλοίς. Εάν φαντάζεστε αυτό να είχε υπογραφή τουρκικής καταγωγής, φαντάζεστε σε πόσο δύσκολη θέση θα ερχόμασταν.
0: Ωραία.
3: Όμως πέρασε έτσι, τα ψηλά δράματα.
0: Ζωή, σε ευχαριστώ. Ζωή, σε ευχαριστώ. Παρακαλώ. Από ένα λεπτό, γιατί πρέπει να έχουμε και θέματα έχουμε. Ορίστε. Ναι. To the next. Παρακαλώ.
4: Πασχαλή.
0: Έλα. Έλα. Δεν ακούει. Πάρε μιλιτσακάκι. Πάρε μιλιτσακάκι. Να τελειώνουμε. Καλησπέρα στον Μαρσέλο. Καλησπέρα στον Γιώργη. Στον Κυριάκο από την Νίρεμβέργη. Στον Τζόρς, ο οποίος λέει 120.000 συνταξιούχοι χειρίας ζητάει στο να επιστραφούν αναδρομικά 800 έως 3.300 ευρώ από λάθος του ΕΦΚΑ, σε περίπτωση που δεν επιστραφούν θα κρατιούνται αυτόματα. Μπράβο, σε καλό δρόμο. Οι αυτοματοποιήσεις του δημοσίου είναι σε καλό δρόμο. Θα πάνε να πάρουν λεφτά από τον κόσμο χειρίας και ο από κάτι γέλια. Η επέκταση του μετρό μέχρι Καλαμαριά ήταν να τελειώσει Νοέμβριο. Μετά πήγε Γενάρη, Μάρτιο, Απρίλιο. Σήμερα είπαν θα τελειώσει τον Ιούλιο. Τα 28 εκατομμύρια ευρώ έγκαιρης παράδοση του έργου που δόθηκαν από το κράτος, η εταιρεία δεν θα τα επιστρέφει. Θυμάμαι όταν δούλευα στην ΟΑΣ, συγκεκριμένη εταιρεία άργησε να παραδώσει τα λεωφορεία 2 μήνες και 25 εκατομμύρια ευρώ ήταν η ρήτρα που μοιράστηκε σε όλους τους εργαζόμενους. Εδώ και 11 χρόνια καταργήθηκε. Και οι εταιρείες κρατάνε τα λεφτά ακόμα και όταν αργούν να παραδώσουν το έργο. Άστα αυτό. Και ο Άγιος Παΐσιος δεν χρηματοδοτήθηκε και πληρώθηκε εξ ολοκλήρου από τον Μαρινάκη. Καλά, εδώ πέρα όμως τα 6,5 εκατομμύρια ήξερα να μας κάνουν άλλη δουλειά. Βεζίνη 2.142, αύριο 2.150 στην Χαλκίδα, κυρίες και κύριοι. Πολύ καλά. 2.150 έχει και στη Δράμα. Βλέπω οι φωτογραφίες έρχονται. Τουκ, τουκ, τουκ. Καλησπέρα. Αν μας πειράζει ότι κάποιος δήμαρχος ήθελε να δώσει το όνομα του Κεμάλ Σοντός στην πόλη μας, πόσο περισσότερο θα έπρεπε να μας πειράζει η δήλωση του δίθεν Έλληνα Πρωθυπουργού για την παρακαταθήκη που άφησαν ως σφαγέας των ποντίων και ο παλιός δίθεν Έλληνας κυβερνήτης που τον πρότεινε για Νόμπελ Ειρήνης? Ρεσά, δεν τρέπονται όλοι οι υποστηρικτές των προδοτών, λέει ο εκπαιδευτικός μας ο κ. Νίκος. Έχουμε Νίκο Μελτσακάκη, επιτέλους. Νίκ Μελ, κυρίες και κύριοι, Νίκος Μελτσακάκης.
5: Καλά είπε ο φίλος Πασχάλη.
0: Ναι.
5: Καλά είπε.
0: Καλά είπε.
5: Καταρχήν της γυναίκας μου, παππούς και γιαγιά, ήρθαν να τις ταψούντα. Από εκεί ήρθαν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
5: Για αυτούς που βλέπαν τις Τούρκες σειρές, για αυτούς που λένε οι αδέρφια μας οι Τούρκοι, πολιτικοί το έχουν πει, κόσμος το έχει πει, ναι. Τηλεφαία 40% είχαν τα Τούρκα σειρέλ. Ξεχνάει ο Έλληνας, πολύ εύκολα.
0: Δίθεν
5: είναι. Και το αστείο είναι που λένε αρκετοί θα πάρουμε την πόλη. Εδώ από τη Λάρισα και κάτω δεν ξέρουν που είναι η Αλεξανδρούπολη. Από τη Λάρισα και κάτω, αν δεν γινόταν το τείχος εκείνο που κάνανε για τους λαθρομετανάστες, δεν θα ξέρουν που είναι η Αλεξανδρούπολη. Εκεί το μάθανε, στην τηλεόραση την είδα προσφορά. Και συζητάμε τώρα, τι είναι ο Έλληνας, ποιος Έλληνας είναι. Και ασχολούμαστε τώρα με τα Patriot που τα βάλανε, τα είχαν πάει για τους Αμερικάνους. Γιατί είχαν πάει για μας. Για τις βάσεις των Αμερικάνων, ξεκάθαρα, Αλεξανδρούπολη και κάτω.
0: Τον Βρετανών ήταν, ρε, τον Βρετανών.
5: Για τον Βρετανών, για τις βάσεις.
0: Ακροτήρι.
5: Όχι για μας.
0: Εμείς τι είμαστε.
5: Εμείς είμαστε, άστο. Οι άλλοι, και το έχουμε ξαναπεί, οι άλλοι έχουν κάνει τους χάρτες τώρα, είναι έτοιμοι. Όταν βγουν οι άλλοι από τη φυλακή και δουν και τους χάρτες έτοιμους, ετοιμαστείτε τότε για τις γιορτές. Εκείνοι μόλις δουν και το χάρτη έτοιμο, το μισό Αιγαίο δικό τους. Ξέρεις τι είναι εκείνη μέσα, γυαλίζουν το μάτι τώρα. Άμα φύγει Ερντογάν.
0: Εδώ, έτσι πως είναι η κατάσταση, ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί τον νόμο του ισχυρού. Το βλέπει στον Τραμπ. Το βλέπει με τους Εβραίους. Αν δεν καταλαβαίνεις, ρε φίλε, δεν σε φταίει κανένας. Εδώ έχουμε κάποια συγκεκριμένα γεγονότα. Και βλέπουμε και την χώρα μας, η οποία δείχνει να ολισθαίνει κάθε φορά. Άλλος τώρα μπορεί να έχει κάποιο υψηλό εθνικό φρόνημα ενδεχομένως, να αγαπάει πολύ, ξέρω εγώ, το στρατό, ξέρω, ίσα για 100 ευρώ, έτσι. Γιατί όλοι αυτοί κάναν τους επαναστάτες στα μνημόνια και μόλις ο Καλούτσικος ο Καμένος, έτσι, το fast food των Αμερικάνων στην Ελλάδα, τους έδωσε το κατοστάρικο πίσω, να πούμε, εξαφανιστήκανε. Φύγανε και οι πατροτομάχοι, φύγανε και οι κολοκοτρώνητες, φύγανε όλα, να πούμε. Αυτό το πράγμα περνάει στον κόσμο, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος, αλλά κάνει χασπί. Σου λέει τώρα τι ασχοληθώ εγώ τώρα.
5: Μα τόσο πολύ δεν καταλαβαίνει.
0: Δεν καταλαβαίνει, δεν θέλει.
5: Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι άλλος θέλει, το επάγγελμά του είναι να είναι βουλευτής και δεν τον νοιάζει ποιο κόμμα θα είναι.
0: Όχι.
5: Δεν τον καταλαβαίνει.
0: Όχι,
5: κόμμα.
0: Δεν τον νοιάζει. Όχι. Δεν τον νοιάζει. Ναι. Αυτός κοιτάζει να πάει να ψηφίσει για να ικανοποιήσει τα προσωπικά του, πιστεύει μη τυχόν. Και πάρει τη θέση του βουλευτή, άλλος και είναι και κομμουνιστής, παράδειγμα.
5: Εδώ κομμουνιστές συνεργάστηκε με Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, άμα το έλεγε αυτό πριν 20 χρόνια, 30 χρόνια μάλλον, θα ήταν το αστείο της ημέρας, έτσι. Και όμως το είδαμε και αυτό στην Ελλάδα. Θέλω το επάγγελμά τους εκεί. Ο Άδωνης σήμερα έκανε, ο Σπύρος έκανε σήμερα δήλωση για την ημέρα 19 Μαΐου.
0: Κάτι θα έκανε, δεν μπορεί.
5: Όχι, γιατί μετά την Eurovision έκανε δήλωση. Είναι η πιο χαρούμενη μέρα της ζωής του που το Ισραήλ βγήκε δεύτερο. Μήπως είναι υπουργός στο Ισραήλ και δεν το ξέρουμε.
0: Προσκυνημένος είναι, φίλε. Γιατί άμα δεν τα πει αυτά, ήταν θα φύγει από κυβέρνηση.
5: Η πρώτη δήλωση. Ανάρτηση κατευθείαν. Τόσο χαρούμενο. Είμαι η πιο χαρούμενη μέρα. Που και το Ισραήλ βγήκε δεύτερο. Για την Ελλάδα δεν είπε τίποτα. Μάλλον είναι αλλού υπουργός, σε άλλη χώρα. Δεν εξηγείται.
0: Να.
5: Και ξαναψηφίστε τον ξανά. Να το χαίρεστε.
0: Τι να πω, ρε, δεν ξέρω. Πάμε στα δικά μας.
5: Πάμε στα ποδοσφαιρικά.
0: Ναι, γιατί δεν
5: καταρχήν, έχω κάτι νεότερα από κάτω, γιατί είπες χθες για τον Μενίδεθ. Κοντάς στο προπονητή Σκοπεχάγης είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Αυτό πάλι.
5: Αυτό πάλι και μαζί πακέτο με τον Κοτάρσκι. Αυτό πάλι. Γιατί με τον Βλαχοδήμο δύσκολα θα τα βρει.
0: Φίλε, δεν ξέρω τι.
5: Α, το δούμε και αυτό.
0: Δεν ξέρω τι. Στον Παναθηναϊκό έχει γίνει θηγατρική του ΠΑΟΚ. Ό,τι πετάει και διώχνει ο ΠΑΟΚ τα παίρνουν αυτοί.
5: Έτσι ακριβώς, γι' αυτό σου είπα, το δούμε και αυτό.
0: Όλα πιθανά.
5: Απίστευτα πράγματα. Και τι, και όταν θα έρθει και στην Τούμπα των Γιουχάνων κιόλας που τον αγαπούσαν όλοι.
0: Καλά, πάντα έτσι γίνεται.
5: Θα το δούμε και αυτό.
0: Έτσι είναι πάντα με ένα δύο, φεύγει ο ένας από τους δύο. Όταν γυρνάει πίσω, τον φυλάνε στο στόμα. Άσε τώρα.
5: Έτσι ακριβώς.
0: Πίκρα.
5: Πάμε. Πάμε στα. Καλά, βλέπουμε η Σίτη σήμερα να χάνει από σήμερα το πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο.
0: Χαμένο το έχει το πρωτάθλημα,
5: ναι,
0: δεν χρειάζεται τώρα.
5: Χαμένο το έχει, εντάξει, ναι, τώρα πού να κάνει γκέλεση.
0: Πάμε
5: αλλά...
0: στο στοίχημα.
5: Αλλά ναι,
0: θα κοπήσει ένα λεπτό, στο λέω να το ξέρει.
5: Ένα λεπτό έμεινε.
0: Βέβαια, γιατί έχουμε τραγούδι κλεισίματος.
5: Λοιπόν, Ποντιακό ξέρω, φαντάζομαι.
0: 8-88. Ναι.
5: Start, Bodo Glimt, goal.
0: Start, τι start, ποιο ξεκινάει.
5: Start, τελευταία είναι goal με την Bodo Glimt.
0: Α, είναι ομάδα η start.
5: Ναι. Ναι. Όχι, φινή στάρτ. Λοιπόν, 8.95. Ο Κονγκσβίγκερ, Ολτ Γκρανάλτ, γκολ γκολ. 8.96. Μος Στρομγκόνστεντ, πού τη διάλεξα αυτές, ρε. 1,5 φιλοξενούμενο.
0: Είπα να κάνεις προπόνηση μισή ώρα, τι διάλεξε, ρε.
5: 2 γκολ οι φιλοξενούμενοι. 900. Στρόμεν Χάουγκεσουντ, over 2,5. Και το βράδυ τελικός, ματσάρα, επιθετικές ομάδες και οι δύο. Φράιμπουργκ στον Βίλα, γκολ γκολ. Γιατί το δίνει 2-10, δεν μπορώ να καταλάβω. Και οι δύο φύσεις επιθετικές ομάδες. Γκολ γκολ. Πόσο είναι, Πασκαλή, είδες η απόδοση, 11 είναι.
0: 11-18.
5: Στο σημερινό θα χάσουμε τη City, έτσι πως πάει. 1,5 City έχουμε.
0: Πόσο θέλει να λήξει.
5: Κάνα 25 λεπτά να μην καθυστερήσει.
0: Θα προλάβει. Θα το γυρίσει
5: κιόλας. Κοίταξε, μπορούμε ότι η νίκη είναι Ευρώπη, έτσι.
0: Εντάξει. Κάνει δωράκια δηλαδή ο Γκουαρδιόλα τώρα που φεύγει.
5: Εδώ, την άλλη μεταγραφή την έμαθες για το Ρεάλ, θα τα πάρει.
0: Ποιο είναι αυτό.
5: Μουρίνιο. Έκλεισε.
0: Σοβαρή μεταγραφή.
5: Τι βλέπουμε κάθε μέρα στο ποδόσφαιρο, πολλά και πολλά θα βλέπουμε. Πολλά θα δούμε. Αυτά, Πασκάλη, καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο.
0: Καλό βράδυ σε όλους.
5: Βάλε το τραγούδι να ακούσουμε, να συγκινηθούμε λίγο.
0: Ναι. Ωραία.
5: Καλό ξημέρωμα.
0: Καλό ξημέρωμα σε όλους. Λοιπόν, αυτά, κύριε
6: Σκουφίδη. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Άκη. Γεια σου, Ράκη. Έχεις κάνει πάταγο, Άκη, να ξέρεις. Έχεις κάνει πάταγο και κάποιο βράδυ θα έρθεις εδώ με την κομπανία. Να περάσουμε ένα όμορφο βράδυ, έτσι, με όλη την κομπανία. Λοιπόν, αν ρωτούσε τον καθένα, λέει, από αυτούς τι ψήφισαν, θα έλεγαν τις φιλοκυβερνητικές απόψεις τους τόσο απροκάλυπτα. Προφανώς επειδή είναι ανώδυνα, όχι. Αλλά μπορεί να υπάρχει και τονία σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι θα κάνουμε, θα έτσι γίνει. Λοιπόν, αυτά από εμάς.
7: Αν δεν πάει, πουλάκι!
0: Εσύ. Λοιπόν, από μένα και τον Εμίλιο να έχετε μια καλή συνέχεια. Κώστας Βρανάς για τη συνέχεια. Για ό,τι και αν συνεπάγεται. Εμείς θα τα πούμε αύριο στην ώρα μας. Γεια σας.

0: Πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
0: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
2: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
0: Πάτα και καμπανάκι.
2: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Έλα, καλησπέρουδια και από εμάς. Από εμάς όταν λέμε, από εμέ και από τον κύριο Γαβριλίδη, ο οποίος θα μας συνοδεύσει ηχοληπτικός σε αυτή την πρώτη ώρα του πτωχού πλην τίμιου τριώρου. Άρτη αφιχθής από Λευκό Οίκο, κύριος Γαβριλίδης, έχει όλο το ρεπορτάζ εκ των έσω. Σε λίγο θα μας αποκαλύψει, λέει, όλες τις αθέατες πτυχές της νέας φωτογραφίας που έχει δημοσιευτεί, αλλά και των σκοπιμοτήτων που κρύβονται πίσω από την επίμαχη ανάρτηση του πλανητάρχου, ο οποίος πλανητάρχης φαίνεται να περπατά έχοντας δίπλα του τι? Μια εξωγήινη οντότητα δεμένη με αλυσίδες. Ποιο το βαθύτερο νόημα, κύριε Γαβριλίδη? Τι ακριβώς θέλουν να μας πουν? Τι μήνυμα θέλουν να μας περάσουν? Ναι, διαδώστε. Και μείνετε και συντονισμένοι, γιατί οι αποκαλύψεις θα έρθουν με τη μορφή χιονοστιβάδας, θα λέγαμε. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, εκτός αν έχουμε καμία συγκάλυψη, βέβαια, γιατί έχει κάτι τέτοια που κυκλοφορούν στην Αμερική. Είναι πολλοί που υποστηρίζουν ότι αποκρύπτονται κρισιμότατα στοιχεία. Όταν μιλάμε για στοιχεία, μιλάμε ακόμα και σώματα εξωγήινων, λέει, τάχα, που βρέθηκαν μετά από πτώσεις διαστημοπλοίων, και μάλιστα εξωγήινων, όχι από μία, αλλά από τέσσερις διαφορετικές φυλές. Έχουμε και τις φυλές. Βέβαια. Μείνετε συντονισμένοι. Έχει χαμούλη πλάκα-πλάκα. Ναι, σοβαρά τώρα μιλάω. Έχει χαμό στην Αμερική με αυτά. Εντάξει, από ό,τι φαίνεται το πέταξε το κοκαλάκι ο φίλος μας ο Τραμπ. Όρμηξαν όλοι να το πιάσουν. Έτσι. Οπότε ποιος πόλεμος τώρα με το Ιράν και ποια ακρίβεια εκεί στην Αμερική και ποιο αμερικανικό χρέος που καλπάζει. Βρήκαν να ασχολούνται με άλλα κι άλλα. Λοιπόν, οκ. Okay. Προχωράμε. Μέσω γραφτών μηνυμάτων τα λέμε για αρχή. 9.55 πληκτρολογείτε στο κουνιστό σας τηλέφωνο. Αφήνετε το κενό το καθιερωμένο, γράφετε αυτό που επιθυμείτε, αποστέλλετε στο 54301. Το νέο, το πενταψήφιο, έτσι, για τα SMS-ούδια. Εναλλακτικά Μετρόπολη 95 και 5, κάτω από την επιτύχεια ανάρτηση της εκπομπής εκεί στο Φατσοβιβλίο, όπου ως εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων που είμαστε, έχουμε άλλη μια αποκάλυψη σήμερα, όχι εξωγήινη αποκάλυψη αυτή τη φορά. Σήμερα αποκαλύπτουμε σε παγκόσμια πρώτη τη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Έτσι, η οποία αναμένεται επίσης να συνταράξει. Μόλις βγει θα δώκουμε και προσκλήσεις, να ξέρετε. Λοιπόν, κάτω από την ανάρτηση με την ταινία, ρίχτε τα θέματά σας να πάρουμε έτσι καμιά πάσα, να δούμε πώς θέλετε κι εσείς να πορευθούμε και τι άκρια θα βρούμε γενικότερως με τα θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο. Λοιπόν, έρχομαι σε λίγο να σας δω. Πριν απ' όλα, πάμε λίγο έτσι βλέφαρο καθιερωμένο σε στοιχηματικό Νταλκά, να δούμε αν έχει κάτι σημαντικό τέτοια ώρα τώρα και τέτοια μέρα. Στοιχηματικός Νταλκάς. 2, όλα και όλα, από Αγγλία μεριά. Bournemouth Manchester City λέει 1-0 στο 84. Chelsea Tottenham 1-0. Είμαστε ημιχρόνιο εκεί. Και και Βέλγιο. Westerlo Standard Liège 1-3 στο 80. Genk Antwerp 0-0 στο ίδιο λεπτό. Charleroi Leuven 1-1 στο 83. Αυτά. Έχει και η Αλγερία. Μας ενδιαφέρει η Αλγερία. Όχι. Εντάξει. Οπότε μένουμε σε αυτά. Σε Αγγλία και σε Βέλγιο.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο αν είστε εδώ. Κάτσε λίγο κάμια πρώτη καλησπέρα. Λίγο αν είστε εδώ, αν στείλετε να δούμε και τι μας λέτε. Τώρα, η πρώτη ήρθατε, βλέπω. Περίμενε. Η πρώτη ήρθατε. Και λέτε, ο Ιορδάνης, να διαβάσουμε, λέει, το σαν αύριο. Τι έχει πάλι, βρήκε κανένα κομμουνιστικό αυτός. Έχει τίποτα κομμουνιστικό, σαν αύριο. Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι να έχει και τίποτα, δεν είδα. Καλησπέρες και από τον Γιώργο από Ελσίνκη. Με ποιοτική ενημέρωση. Και τι λέει η ποιοτική ενημέρωση? Ότι πλησιάζουν. Έχουμε σημάδια. Η Παναγία μίλησε. Πλησιάζουν, λέει, τα γεγονότα στο Αιγαίο. Ναι. Εδώ και τώρα επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, γιατί αύριο θα είναι αργά. Τώρα εδώ πέρα έχει ανοίξει. Πάλι ανοίξαμε δουλειές, ε. Βλέπω και παραπάνω κάπου είχα δει. Μου στείλατε κάποια άλλα μηνύματα. Ο Κώστας, απλά γράφτε, ρε παιδάκι μου, σε ένα, μην τα γράφεις σε τέτοιο, φράση-φράση άλλο μήνυμα, και ανεβαίνω μέχρι τέρμα πάνω να βρω τους υπόλοιπους, γράφτα σε ένα. Λοιπόν, κάτσε, ο Χάρης, στην καλησπέρα του, χαιρετισμούς από Ασπρόμαυρο Ευκλείδη, καλώς το να. Ευκλείδη, ε, ήσουν και εσύ Ευκλείδη College, έχουμε και εμείς εκεί πέρα, έχουμε αφήσει αποτύπωμα εκεί, να μην πω στον αέρα γιατί δεν κάνει, ναι. Καλησπέρες και στον Γρηγόρη από Στουτγκάρδη. Το ΝΑΤΟ εξετάζει παρέμβαση, λέει, στα στενά του Ορμούζ για τα εμπορικά πλοία. Η πρόταση αυτή κερδίζει έδαφος και υποστηρίζεται από αρκετά κράτη. Φίλε, λέει, λες να μπει στο παιχνίδι και το ΝΑΤΟ? Κάπου διάβασα ότι αλλάζει τους πυραυλικούς στόχους η Τεχεράνη. Άντε να δούμε. Έχουμε και τέτοια. Έχουμε και τα άλλα. Ο Κώστας εδώ, λέει, θέλει να κάνει μια ερώτηση. Για Κάρπαθο, λέει, να ρωτήσω. Και μόνος το απαντάει, όχι, δεν ρωτάω. Εντάξει τότε. Όταν πας στο άλλο διαμέρισμα θα σε ξαναστείλω. Α, ρωτάς μόνο όταν είμαι στο άλλο διαμέρισμα, στο άλλο στούντιο, το Εβάιρο, το Ευηλίο, μετά τις 12, μάλιστα. Εντάξει. Στο μεταξύ, επειδή τώρα το πρωτοσέλιδο εδώ που λέει για 12 μίλια και έρχονται οι εξελίξεις στο Αιγαίο και έχει γίνει και το θέμα τώρα εδώ με τους πυράβλους, τώρα που λέει και ο Κώστας για Κάρπαθο και τα λοιπά, δεν με λέτε κάτι να ρωτήσω εγώ πριν ρωτήσετε εσείς? Γιατί έχω απορία, μήπως δεν τα θυμάμαι καλά. Αυτοί οι πυράβλοι, οι πυράβλοι που έχουμε τώρα, που τους παίρνουμε από εκεί πέρα, που τους πήραμε για να στείλουμε τα μοιράζ, οι πυράβλοι, ήταν κάπου αλλού αυτοί οι πυράβλοι, δεν ήτανε? Ήταν εκεί στη βάση του, στην αρχική, που είχε ένα νόημα να είναι εκεί, γιατί ήταν τοποθετημένοι για κάποιο λόγο. Όταν τους είχαμε πάρει τους πυράβλοι από εκεί για να τους πάμε εκεί που ήταν μέχρι χθες, δεν φωνάζαμε γιατί τους πήραμε τους πυράβλοι? Λάθος, θυμάμαι. Κύριε Γαβριλή, θυμάσαι κάτι? Δεν φωνάζαμε τότε που τα είχαμε πάρει από εκεί τις συστοιχίες, τις πυραυλικές? Δεν φωνάζαμε ότι γιατί τους πήραμε από εκεί και τι εθνική υποχώρηση είναι αυτή και κάτι τέτοια? Τώρα που τους ξαναπήραμε από εκεί που τους είχαμε για να τους πάμε στο αρχικό σημείο, πάλι εθνική υποχώρηση είναι? Δεν ξέρω. Κάπου λίγο μπερδεύτηκα. Δεν ξέρω αν μπορεί να με εξηγήσει κάποιος, να καταλάβω κι εγώ τι γίνεται. Καλά θα ήταν. Ναι. Εντάξει, παιδιά, είναι. Τέλος πάντων. Δεν θα βγάλουμε άκρη έτσι κι αλλιώς, αλλά. Ξέρεις, είναι, ρε παιδί μου, πώς κάθε φορά. Είναι μοναδική ικανότητα αυτό το πράγμα. Πώς κάθε φορά προσαρμόζουμε τα πάντα στο αρνητικό σενάριο. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και βεβαίως, πώς για πολλά, ας πούμε, που συμβαίνουν. Ενώ είναι πράγματα που πραγματικά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και γιατί είναι πολύ εξειδικευμένα, αλλά και γιατί παίζονται πάρα πολλά πίσω από τις κουρτίνες, πώς και πάλι, ας πούμε, εκφράζουμε άποψη, λες, και μπορούμε να γνωρίζουμε τα πάντα. Ξέρετε, αυτό τώρα έτσι και τα ανοίξουμε. Τώρα μου στείλει ο Γιώργος εδώ από Ελσίνκη το πρωτοσέλιδο που λέει 12 μίλια εδώ και τώρα. Και είναι κάτι που το λένε και γεωπολιτικοί αναλυτές κτλ. Έχουμε αναρωτηθεί ποτέ γιατί καμία κυβέρνηση? Η απάντηση βέβαια θα είναι αυτό το εύκολο. Είναι όλοι οι προδότες, εθνικοί μειοδότες κτλ. Αλλά τέλος πάντων, το απόλυτο επιχείρημα. Έχουμε αναρωτηθεί ποτέ στην πραγματικότητα γιατί δεν μπήκε στη διαδικασία καμία ελληνική κυβέρνηση να κάνει το βήμα, να επεκτείνει στα 12 μίλια? Και επίσης, εγώ θυμάμαι αυτό το είχα ρωτήσει μία μέρα. Όταν είχε βγει μια ανακοίνωση από την Τουρκία
του τύπου ότι τώρα δεν θυμάμαι απ' έξω, γιατί okay, τώρα δεν τα έχω μπροστά μου αυτά, έτσι. Με αυτά που στείλατε το λέω με αφορμή. Πάντως είχε βγάλει μια ανακοίνωση πριν από μερικούς μήνες, δεν θυμάμαι με ποια αφορμή. Α, με αφορμή ότι είχαν κάνει κάτι δηλώσεις οι δικοί μας που λέγανε ότι τα 12 μίλια είναι αναφέρετο δικαίωμα και ότι θα το επιχειρήσουμε κάποια στιγμή, απλά εμείς θα επιλέξουμε ποια θα είναι αυτή τη στιγμή κτλ. Και αυτοί είχαν βγάλει μια ανακοίνωση, πέρα από τα γνωστά περί κάζους μπέλη, είχαν βγάλει μια ανακοίνωση του τύπου ότι δεν συνάδουν, πρόσεξε, ότι τα 12 μίλια που λέει η Ελλάδα δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο που επικαλείται η Ελλάδα. Και είχαν ερωτηθεί, θυμάμαι τότε, για να το κουβεντιάσουμε ή κάποιος που ξέρει δύο πράγματα παραπάνω να μας τα πει, μήπως και καταλήγαμε να βρούμε λίγο έτσι την άκρη του νήματος. Είχα αναρωτηθεί, μα πώς γίνεται αυτό, αφού υποτίθεται ότι είναι μονομερές δικαίωμα του κάθε κράτους τα 12 μίλια.

Αλλά πώς η Τουρκία λέει ότι δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο, που πατάει? Έτσι το λέει για να το πει? Αναρωτηθήκαμε ποτέ? Τα αφήνω εδώ. Και καλό είναι κάποια στιγμή, απλά ξέρεις τι γίνεται, είναι αυτό ρε παιδί μου ότι τέλος πάντων, ξέρεις, συνήθως ο καθένας ενημερώνεται από αυτόν που τον εκφράζει, οπότε δεν μπαίνει και πάρα πολλά, δηλαδή αυτά που είχε λίγο πολύ στο κεφάλι του, αυτά ενισχύει, έτσι, δεν ψάχνει να βρει λίγο δηλαδή και τι μπορεί άλλο να υπάρχει. Τέλος πάντων, ναι, λοιπόν, εγώ θα πω ένα πράγμα λίγο για να βοηθήσω, αν θέλει κάποιος να το ψάξει. Δεν έχω σκοπό να τα ανοίξουμε τώρα παραπάνω τέτοια, αν και κάποια στιγμή θα χρειαστεί βέβαια. Λοιπόν, υπάρχει ένας νομικός όρος που λέγεται κατάχρηση δικαιώματος. Τα έχουμε πει παλαιότερα αυτά. Ο οποίος αναγνωρίζει ότι τα 12 μίλια είναι δικαίωμα που προβλέπεται για κάθε χώρα, αλλά μπορούν να υπάρχουν και εξαιρέσεις. Ξέρετε πότε μπορούν να υπάρχουν εξαιρέσεις? Εάν όχι, καλό είναι λίγο να το ψάξετε για να δούμε λίγο τι πραγματικά ισχύει, τι πραγματικά μπορούμε να λέμε ότι κάνουμε χωρίς, ας πούμε, να υπάρχει κίνδυνος, έτσι, τι πραγματικά πρέπει να απαιτούμε κι εμείς από τις κυβερνήσεις μας να κάνουν, ποιοι μπορεί να είναι οι διάβολοι στις λεπτομέρειες και όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, γιατί είναι μια κατάσταση, ξέρετε, παντού συμβαίνει βέβαια, δυστυχώς, αλλά και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, αλλά επειδή ο λαϊκισμός κάνει πάρτι, θολώνει όχι απλά τα μυαλά, θολώνει και τη ματιά και τα δεδομένα κάποιων ζητημάτων. Έτσι, και επειδή ο λαϊκισμός κάνει πάρτι στην Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα, δυστυχώς κάνει πάρτι και στο επίπεδο αυτό, έτσι. Είμαστε δηλαδή πολύ βουτυγμένοι και στον έθνο λαϊκισμό. Με αποτέλεσμα, επειδή υπάρχει όλο αυτό το θόλωμα, εμείς που είμαστε πιο πολύ έτσι απ' έξω και δεν θεωρούμαστε ειδικοί και δεν τα γνωρίζουμε, ξέρω εγώ, με τον ή και με το ξύγμα, να φτάνουμε όταν έρχεται η ώρα να λειτουργούμε φουλ συναισθηματικά. Έτσι. Και το συναισθηματικό σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι πάντα καλό σύμβουλος. Αυτό. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση εδώ, με αφορμή κάποια μηνύματα που στείλατε εδώ για Αιγαίο, για Τουρκία κλπ. Καλησπέρες και στον Κωνσταντίνο. Τι συζήτησε, να πούμε, τι συζήτησε ο Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο? Και τι θα συζητήσει, λέει, με τον Πούτιν σήμερα? Να θέμα. Συζήτησαν για την πορεία του ΠΑΟΚ, που οφείλεται, και το τι θα γίνει με τον Λουτσέσκο. Βγαίνουν μεταξύ κάτι δημοσιεύματα και από Τουρκία μεριά, όχι αυτά που λέγανε ότι η Μπεσικτάς ενδιαφέρεται για Λουτσέσκο, κάποια άλλα που λένε ότι μάλλον βγαίνει, ξέρω εγώ, ότι ο ΠΑΟΚ τον κρατάει. Δηλαδή προφανώς Τούρκοι δημοσιογράφοι που μάθαν ότι ενδιαφέρεται η τουρκική ομάδα, ρώτησαν εδώ πέρα λίγο, έψαξαν πέντε πράγματα, και αυτό που μεταδίδεται στην Τουρκία είναι ότι ο ΠΑΟΚ μάλλον έχει αποφασίσει να τον κρατήσει, ότι δεν θα τεθεί θέμα δηλαδή τελικά. Τώρα να δούμε, και να δούμε και πέρα από τον ΠΑΟΚ βέβαια τι λέει και ο ίδιος ο Λουτσέσκου γι' αυτό. Τέλος πάντων, το κρατάμε και αυτό μέσα σε όλα. Λοιπόν, αυτά. Και ο Αναστάσης εδώ από Ουρανούπολη Χαλκιδικής, καλώς τον. Όχι, πέρασε η ώρα, εντάξει. Κάτσε να δούμε λίγο, έχετε στείλει κι άλλα. Οκ, θα τα δούμε μετά. Κουπόνι στοιχήματος, αυτά τα λίγα που έχει σε εξέλιξη και πιθανώς ενδιαφέρουν. Η Bournemouth με την Manchester 1-0, 90-5. Η Chelsea με την Tottenham με 1-0 στο 51. Βέστερλο Σταντάρ Λιέγγις 1-2 στο 90, Βέλγιο. Η Γκένγκ με την Αντβέρπ 0-0, 90-2. Και η Σαλερουά με τη Λέουβεν 1-1, 90-4.

Λοιπόν, Πέτρο, επειδή τα ανοίξαμε πολύ, θα τα συζητήσουμε αν θέλετε λίγο πιο μετά, ναι, γιατί πιαστήκαμε τώρα πολύ με αυτά. Εγώ ένα πράγμα λέω για το θέμα με τα

που μου στείλατε. Εγώ δεν είχα σκοπό τίποτα να πούμε για αυτά σήμερα, αλλά αν θέλετε να μιλήσουμε και για αυτά, μιλάμε. Σε σχέση με την Τουρκία, όλα αυτά που βγαίνουν, ότι επειδή είμαστε σε έναν κόσμο. Πώς να πω τώρα. Επειδή είμαστε στον κόσμο του Τραμπ, αυτό τα λέει όλα. Και του τραμπισμού, έτσι. Γιατί είναι κι άλλοι που έχουν ορέξεις. Όταν υπάρχουν, όταν σε αυτόν τον κόσμο αναδιανέμεται έτσι η πίτα, η γεωπολιτική, θα πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί και να έχουμε ξεσκονίσει ακόμα και τα ψηλά γράμματα που χωρούν ερμηνείες. Εντάξει, αυτό. Το ζήτημα δεν είναι αν έχουμε δίκιο, πού έχουμε δίκιο, πού, τέλος πάντων, ότι το ζήτημα είναι τι μπορεί να θέλουν και οι μεγάλες δυνάμεις γενικότερα για τα μέρη εδώ πέρα, έτσι, για τα Βαλκάνια ή και για το Αιγαίο ακόμα. Εντάξει, βέβαια υπάρχουν και κάποια ζητήματα. Okay, τώρα λέω να μην τα πιάσω όλο και γυρίζουμε. Το γεγονός ότι κάποιες μεγάλες αμερικανικές εταιρείες μπήκανε στο παιχνίδι της εξόρυξης των ορυκτών, θεωρητικά μοιάζει να είναι καλό. Το θέμα είναι ότι μπήκανε και στο παιχνίδι της εξόρυξης των τουρκικών ορυκτών. Αυτό δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Έχει σχετικά πρόσφατα, δεν έγινε και χθες, αλλά σχετικά πρόσφατα κλείσανε συμφωνίες και με τους γείτονες οι Αμερικανοί. Οπότε αυτό τώρα, ξέρεις, βάση λογικής, σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρότατη πιθανότητα να πιεστούμε για να τα βρούμε στα βασικά, έτσι το λέμε συνέχεια, ας πούμε, σε μια λογική, πώς το έλεγε και ο Πάιατ κάποτε, win-win, θυμάστε. Τώρα το πόσο win θα είναι για μας, ο Θεός και η ψυχή του που λένε, αλλά καλώς κακώς έχουμε βρεθεί σε μια γεωπολιτική συγκυρία αναταράξεων, ανακατατάξεων κτλ. Και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι κάποιες εξελίξεις λογικά θα πρέπει να τρέξουν. Okay, και θα τρέξουν με την Τουρκία τη δεδομένη στιγμή να είναι μια ελεύθερη νύφη. Δηλαδή η νύφη δεν είναι ακόμα, αλλά να είναι μια, ξέρεις, να είναι μια περιζήτητη νύφη. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Έτσι, και μια νύφη που το παίζει έξυπνα το πράγμα, γιατί συνεχώς πατάει και σε δύο βάρκες, με αποτέλεσμα να την τραβολογάνε από εδώ και από εκεί για να έρθει τελικά στη δική τους βάρκα η κάθε πλευρά, έτσι, οι μεγάλες δυνάμεις. Και η Τουρκία είναι και μία, θα πρέπει αυτά να τα συνυπολογίζουμε, έτσι, γιατί εύκολα λέμε άντε πάμε ορμάτε και τα λοιπά, αλλά θα πρέπει να συνυπολογίζουμε και κάποια πράγματα. Η Τουρκία είναι μία γεωπολιτική γκόμενα αυτή τη στιγμή που έχει να δώσει πολλά σε όποιον την κατακτήσει. Εμείς από την άλλη, που είμαστε ήδη στο Μαντρί που είμαστε, δεν έχουμε να δώσουμε κάτι καινούριο. Δηλαδή και αυτά που μπορεί να έχουμε είναι ο θείος Σαμ τα θεωρεί και εκτιμένα. Δεν έχει να ανησυχεί κάτι, δεν έχει να περιμένει κάτι από εμάς. Ξέρει ότι ό,τι και να γίνει, είμαστε πάντα εκεί για αυτόν. Και το πολύ πολύ, αν μας πετάξει κάνα κοκαλάκι, ρε παιδί μου, το πιάνουμε πρόθυμα, λέμε και ευχαριστώ και τελείωσε η ιστορία. Εντάξει, όλα τα υπόλοιπα είναι, ξέρεις τώρα, για λαϊκή κατανάλωση, ξέρω εγώ, για να κάνουν κάποιοι την επικοινωνιακή τους πολιτική. Και το πολιτικό καφενείο να συνεχίζεται χωρίς κανένας να γνωρίζει τις αθέατες πτυχές, okay, ή τις πιέσεις που μπορεί να υπάρχουν πίσω από το τραπέζι, ή τις υποσχέσεις που μπορεί να υπάρχουν πίσω από το τραπέζι, κάτω μάλλον από το τραπέζι, πίσω από κουρτίνες χοντρές και σκούρες κλπ. Εντάξει, κοινώς εμείς εύκολα λέμε απ' έξω, αλλά αυτά που λέμε μπορεί να είναι, να βασίζονται σε κάποια πολύ λίγα που ξέρουμε, ενώ υπάρχουν πολλά περισσότερα. Λοιπόν, τέλος πάντων, την κλείνουμε την παρένθεση τώρα με αφορμή τα μηνύματα που στείλατε εδώ και με το πρωτοσέλιδο και με τα πυραυλικά συστήματα εκεί πέρα που πήραμε και ξαναφέραμε και ξαναπήραμε και τα ξαναπάμε πίσω και όλα αυτά. Λοιπόν, κάτσε να δούμε και λίγο επικαιρότητα τι έχει, που δεν πιάσαμε τίποτα, πιαστήκαμε με τα μηνύματα. Επικαιρότητα. Κάτι τελευταίο πολύ έτσι της... όχι, τελευταία στιγμής έτσι, όχι, δεν βλέπω να έχει κάτι. Αυτά που ξέραμε λίγο πολύ. Arsenal πήρε και το πρωτάθλημα στην Αγγλία, έτσι. Αν τυχόν ενδιαφέρει. Μετά το 1-1 με την Bournemouth. Μετά από 22 χρόνια βλέπω, 22 χρόνια έχει να το πάρει. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Τα υπόλοιπα, okay. Το ΝΑΤΟ αυτά που μου στείλατε και εσείς. Τέτοια πράγματα. Οκ, δεν βλέπω κάτι άλλο. Σε ελεύθερη πτώση, λέει η Δημοτική.

0: προσωπικότητα του Τραμπ, στα χαμηλότερα επίπεδα τέλος πάντων. Ναι, και κάποια τέτοια πράγματα. Οκ. Και έμπολα, συναγερμό έχουμε για έμπολα, κύριε Γαβριλίδη. Να πλένεσαι πολύ σχολαστικά. Έχουμε συναγερμό, λέει, από τον έμπολα. Ναι, από τον ΠΟΗ, μάλλον, για τον έμπολα. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα για να πλύνουμε και εμείς τα χέρια μας πολύ σχολαστικά. Και μετά να γυρίσουμε για να δούμε λίγο πώς θέλετε να πορευτούμε. Ναι, πάλι έχει με το χέρι σκανδάλι το Ισραήλ, έτοιμο κτλ. Τα γνωστά. Οκ, λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμά σας για ό,τι θέλετε. Αποστολή 54.301. Κάτσε, το ερωτηματικό δεν πάει στο 301. 301 είναι, αλλά βλέπω εδώ κάτι τώρα. Ψάχνω τις ειδήσεις, μήπως και βγήκε κάτι, ας πούμε, ενδιαφέρον στα τελευταία λεπτά. Οι Αμερικανοί, λέει, θα μπορούν να αποκτήσουν κομμάτι από το άγαλμα της ελευθερίας με 250 δολάρια. Για τα 250 χρόνια της Αμερικής. Τι, θα βγάζουν κομμάτια από το άγαλμα της ελευθερίας? Σοβαρά? Μάλιστα, δεν ξέρω πώς το εννοεί αυτό. Έτσι λέει εδώ. Θα μπορούν να αποκτήσουν κομμάτια από το άγαλμα της ελευθερίας. Μάλιστα. Το μάθαμε και αυτό. Λοιπόν, οκ. Okay. 54301 Μετρόπολης, 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Πάμε σιγά σιγά έτσι ένα πρώτο διάλειμμα και να γυρίσουμε και να δούμε λίγο πώς θα απορριφθούμε εδώ με τα θέματα τα υπόλοιπα που υπάρχουν. Λοιπόν, άιντε, πάμε διαλυματάκι πρώτο, επανερχόμεθα σε ολίγο.
1: Η ώρα είναι 11:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολής!
2: Σαράντα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Μετρόπολης 95,5, ηγέτης στα σπορ.

Έλα ξανά καλησπερούδια στα 34 μετά τις 11. Πάμε και για Βουημιώρο. Ο Τάσος την καλησπέρα του από τα Γιάννενα. Πέτρος εδώ, ο Παναγιώτης μάλλον εδώ. Ο Πέτρος, Πέτρο είναι με την ταινία, δεν το ξέρεις μάλλον. Ψάξε να βρεις με την ταινία τι γίνεται. Δεν έχεις ακούσει τίποτα για το χαμό? Δεν κατάλαβε την ενάρτηση. Με το χαμό με την ωραία Ελένη που είναι μαύρη, δεν άκουσες τίποτα? Μάλιστα. Ναι, εμείς ανεβάσαμε την καινούργια ταινία του Νόλαν. Τι και γιατί δεν? Και γιατί δεν είναι ασιάτισσα η ωραία η Ελένη? Ασιάτισσα, μη λες τέτοια, θα μαζευτούν από κάτω. Σε βάλω μια ερώτηση τώρα φλασιά, επειδή ανεβάσαμε εδώ και την ανάρτηση και έχουμε και την κουβέντα και πετάς και εσύ τις μπηχτές από μέσα. Άμα κάνουμε ένα γκάλωπ, άμα σε ρωτήσω εσένα για την ωραία Ελένη, για πάμε μετά στα θέματα. Πώς? όχι, άμα ρε παιδί μου κάνουμε ένα γκάλωπ, γιατί γίνεται μεγάλη φασαρία έτσι και κάποιοι το έχουν πάρει και πολύ πατριωτικά, έχουν προσβληθεί δηλαδή, που την παρουσιάζει μαύρη ο σκηνοθέτης, που προφανώς το κάνει για να, ακριβώς γι' αυτό έτσι, για να προκαλέσει και να ακουστεί η ταινία. Και μια χαρά το πετυχαίνει. Αλλά άμα κάνουμε ένα γκάλωπ ρε παιδί μου και πούμε ότι τελικά η ωραία Ελένη, ας πούμε, τι ήταν? Είναι πρόσωπο ιστορικό, είναι πρόσωπο μυθικό? Τι πιστεύεις ότι θα βγει επάνω σε αυτό? Μυθικό, δεν είσαι πολύ σίγουρος όμως. Θυμάμαι, εγώ ξέρεις το είχα ψάξει, εντάξει δύο πράγματα τα είχα δει, αλλά το ψάξα λίγο καλύτερα. Όχι τώρα, όταν είχε πρωτοβγεί αυτή η ιστορία με την ταινία, την Περιβόητη, ήταν κάποια στιγμή, είχαν καλέσει τον Μπογδάνο σε ένα κανάλι, δεν θυμάμαι ποιο, ένα όχι πολύ μεγάλο, και κάτι του είπε η παρουσιάστρια, μα το πρόσωπο είναι μυθικό ας πούμε, okay, και τρελάθηκε ο Μπογδάνος. Ποιο είναι μυθικό, τα λέει τα αυτά τα χαζά και τα ακούνε και τα παιδιά και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ, αν ας πούμε ψάξουμε να βρούμε τι λένε οι ιστορικοί, ούτε και αυτοί δεν ξέρουν καλά καλά. Και μάλιστα οι απόψεις των ιστορικών, αν πρέπει να πούμε προς τα που γέρνει πλάστικα δηλαδή, γέρνει προς την πλευρά του ότι είναι μύθος. Δηλαδή η πλειοψηφία θεωρεί την ωραία Ελένη ότι είναι ένας χαρακτήρας μυθολογικός, ξέρω εγώ. Έτσι. Και μάλιστα τον μπλέκει με τον Δία, όταν κόρη του Δία και ξέρω εγώ και ποιας άλλης δεν ξέρω, και γεννήθηκε από ένα αυγό λέει και κάτι τέτοια. Και ότι ο Πάρης την απήγαγε και ο Τροϊκός πόλεμος εξέσπασε επειδή έτσι το ήθελαν οι θεοί του Ολύμπου για κάποιο λόγο που δεν τα θυμάμαι τώρα από όξω αυτά κτλ. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο ιστορικό υπόβαθρο. Είναι ένας, εκεί τουλάχιστον καταλήγουν οι περισσότεροι, ότι είναι ένας χαρακτήρας λογοτεχνικός, μυθικός κτλ. Τώρα, αν μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόσωπο που να βασίστηκαν εκεί πάνω για να, ο Όμηρος για να κάνει το χαρακτήρα, ας πούμε, να τον κάνει, να το βάλει στο σενάριο, δεν ξέρω. Αλλά δεν προκύπτει ότι υπάρχει κάποια πραγματική υπόσταση, ξέρω εγώ, μέσα από αποδείξεις ιστορικές κτλ. Οπότε, ναι, αλλά φτάσαμε να μαλώνουμε πολύ σοβαρά και γι' αυτό. Δηλαδή, να θεωρούμε προσβολή το ότι ένα πρόσωπο που από ό,τι φαίνεται ήταν μυθικό. Και δεν περιγράφεται. Είχε δίκιο ένας φίλος, βγήκε μια μέρα χθες, ήταν προχθές. Εγώ δεν το ήξερα, το κοίταξα λίγο και αυτό. Δεν περιγράφεται από τον συγγραφέα πουθενά πώς ήταν εμφανισιακά. Έτσι. Και θεωρούμε λοιπόν μέγιστη προσβολή το ότι ένα μυθικό πρόσωπο που δεν περιγράφεται καν εμφανισιακά από τον συγγραφέα πώς ήταν, εσαρκώνεται στην.

0: μεγάλη οθόνη από μια ηθοποιό που είναι μαύρη, ας πούμε. Λες και αυτό προσβάλλει το χαρακτήρα του, έτσι, τον μυθικό. Δηλαδή μιλάμε τώρα, δεν ξέρω, πραγματικά είμαστε ικανοί να σκοτωθούμε ακόμα και για, ξέρεις τώρα, και για πρόσωπα ή σύμβολα που είναι καθαρά κατασκευασμένα. Δηλαδή ακόμα και αυτά τα πρόσωπα ή τα σύμβολα πρέπει να έχουν, ρε παιδί μου, την εικόνα που αρέσει εμάς, που ταιριάζει σε εμάς με βάση το πρότυπο που έχουμε στο μυαλό μας ως αυθεντικό κτλ. Τέλος πάντων. Ενώ μεταξύ και η τέχνη, ακόμα και η τέχνη κανονικά, ξέρεις, είναι για να προκαλεί προβληματισμό, για να προκαλεί σκέψεις που να οδηγούν σε αναθεώρηση των πραγμάτων. Αυτό κανονικά είναι. Λοιπόν, και ακόμα όμως και η τέχνη πρέπει να λειτουργεί με τα πατροπαράδοτα πρότυπα. Δηλαδή, ακόμα και μυθικά να είναι τα πρότυπα αυτά, πρέπει να μπουν όλοι στο. Ναι. Θυμάστε, τώρα θυμήθηκα με τη Μαντόνα, θυμάστε τι είχε γίνει κάποτε με το βίντεο κλιπ που είχε κάνει τον Χριστό Μαύρο, το Like a Prayer, δεν ήτανε? Ναι, είχε κάνει τον Χριστό Μαύρο. Like a Prayer, δεν το θυμάσαι? Όχι. Αμάρο, κύριε Γαβριλή. Εν τω μεταξύ, ο Χριστός, από ό,τι λέγεται, ήταν από Μεσοποταμία μεριά, έτσι. Εκεί δηλαδή, εκείνο το κομμάτι ειδικά, έβγαζε, ας πούμε, κάποιους ανθρώπους που ήταν μαυριδεροί κανονικά. Δεν ξέρω τι ήταν πραγματικά, έτσι. Εμείς το έχουμε δώσει μία εικόνα που πάντως είναι λίγο διαφορετική από αυτό που ταιριάζει με την περιοχή εκεί στη Μεσοποταμία. Αλλά αυτό, ας πούμε, τώρα έτσι και βγει κανένας να τον δείξει, όχι μαύρο όπως η Μαντόνα, έτσι λίγο πιο σκουρόχρωμο, πάλι χαμός θα γίνει. Γιατί? Επειδή μας πέρασαν αυτή την εικόνα. Ότι είναι αυτή που έχουμε με το μάτι το γαλανό, ξέρω εγώ το τι έχει, το άσπρο το δέρμα κτλ. Τέλος πάντων, οτιδήποτε δηλαδή είναι διαφορετικό, αντιμετωπίζεται αυτόματα ως αιρετικό. Επειδή έχουμε μάθει το σύμβολο, ο χαρακτήρας, δεν ξέρω τι, να είναι ταυτισμένο με εμάς. Λοιπόν, τέλος πάντων, ευάργες. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές για όποιον θέλει. Αν έχετε κάτι να σχολιάσετε, πήγατε λίγο στα τουρκικά σήμερα, ελληνοτουρκικά, και δεν είπαμε κάποια άλλα πράγματα που είχαμε σκοπό. Καλά. Λοιπόν, ας ανοίξουμε καμία γραμμή, αν θέλει να περάσει κανένας, και εδώ είμαστε, έχουμε χρόνο να τα πιάσουμε όλα. Λοιπόν, 2310-90-90-90, για όποιον έχει διάθεση, έτσι, αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε. 2310-90-90-90, 9.55 και ενώ το μήνυμα 54-301, Μετρόπολης 95.5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, βλέπω και κάποια άλλα μηνύματα, okay, θα τα δούμε στην πορεία. Πάμε να πάρουμε καμιά γραμμούλα, έτσι, μια πρώτη περασιά μέχρι τις 12. Εδώ είμαστε, αν είστε κι εσείς, το βγάζουμε παρέα και αυτό το τριωράκι. Λοιπόν, πάμε, έλα, 90-90-90, καλησπέρα στον πρώτο, χαίρετε, ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, γεια.
1: Το ΣΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Καλησπερίζω τον Ακύλα των Ερτζιανών.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άκουσες Βρανά ότι η Καριστιανό της 21 του μηνός κάνει συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Δεν το είπες όμως ότι την ακύρωσε η κυβέρνηση και επειδή κάνουν έργα και έχουν κλειστούς τους δρόμους και την ακύρωσε.
0: Α, δεν το ξέρω. Από σένα τα ακούω, ούτε τα άκουσα αυτό.
1: Καλά, βγαίνει στο ραδιόφωνο και δεν τα ξέρει αυτά.
0: Όχι, ρε φίλε, και δεν με νοιάζει κιόλας,
1: α πούμε. Αλλά το Τσίπρα στις 26 τον αφήνουν.
0: Ναι.
1: Το σύστημα είναι τόσο γατζωμένο,
0: ναι,
1: θα την πολεμήσει τόσο πολύ όσο δεν φαντάζεσαι.
0: Κάτσε λίγο, γιατί, περίμενε λίγο για να το μάθουμε και εμείς που δεν το ξέρουμε. Για ποιο λόγο δεν την αφήνουν, είπαμε?
1: Εγνατία οδός κάνουν κάποια έργα. Α. 21 έμαθε το σύστημα ότι μιλάει η Καριστιανού και το απαγόρευσε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι το σύστημα τόσο γατζωμένο, ξέρει τόσο πολύ ότι το 55%, 47% που δεν πήγε να ψηφίσει, θα πάει να ψηφίσει Καριστιανού. Όχι εγώ, του λέω ότι βλέπω. Που είναι λυσασμένο να μην χάσει την κυβέρνηση, όχι μόνο για να παίρνει λεφτά, αλλά να μην πάνε να λογοδοτήσουν κιόλας. Αυτά να τα ψάξεις, να τα δεις. Στις 21 έχει η Καριστιανού, την απαγόρευσαν, και στις 26 έχει ο Τσίπρας και τον επιτρέπουν.
0: Ο Τσίπρας πάλι εκεί κοντά θα μιλήσει?
1: Ναι, εκεί στο ίδιο σημείο.
0: Εντάξει, θα το κοιτάξουμε.
1: Να το κοιτάξετε, να το δείτε, και όσο και να πλέει τα λίστια τώρα είναι το θηρίο που σοφάει, και όταν σοφάει το θηρίο ξέρεις πως κάνει, γίνεται ακόμη πιο θηρίο. Θα κάνει τα πάντα για να την αποτρέψει από κάθε είδους επικοινωνία με τον κόσμο. Δεν πειράζει, θα τα καταφέρει και αυτήν και κάποιοι άλλοι. Αυτό ήθελα να πω, Κώστα.
0: Εντάξει, να είσαι καλά. Πρώτον, παράξενο δεν είναι. Παράξενο δεν είναι. Είναι λογικό, έτσι. Είναι πόλεμος πολιτικός. Από εκεί πέρα όμως, αν το κάνει με το λάθος τρόπο, καλό θα τις κάνει και όχι κακό. Παρακαλώ, ναι, ορίστε.
2: Γεια σου, Κώστα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, γεια.
2: Γεια σου, Κώστα μου, καλησπέρα. Καλημέρα, καλησπέρα.
0: Ό,τι αγαπάς. Ακόμα νωρίς είναι. Καλησπέρα, ναι.
2: Εννοείται. Λοιπόν, να πούμε λίγα πραγματάκια τώρα, βέβαια, κουβεντούλα κάνουμε. Αγαμέμνονας, Μενέλαος, Οδυσσέας, όλοι αυτοί είναι υπαρκτά πρόσωπα ιστορικά. Έχουμε βρει τον τάφο του Αγαμέμνονα, ξέρουμε ότι ο τάφος του Αχιλλέα είναι σε ένα νησάκι στην Μαύρη Θάλασσα. Υπάρχουν ιστορικές αναφορές ότι ο Αλέξανδρος, περνώντας με κρυσιατικά παράλια, βρήκε τον τάφο τότε του Αχιλλέα και είναι αυτός που πήρε το θώρακά του και την πανοπλία του και την ασπίδα του. Άρα αυτά είναι πρόσωπα που υπήρξαν.
0: Για τον Οδυσσέα τώρα... δεν τα ξέρω ακριβώς έτσι πάντως. Ναι, συνέχισε.
2: Ποιο, για τον Οδυσσέα τι δεν ξέρεις.
0: Ότι είναι...
2: Είναι καταφορημένος.
0: Ο Οδυσσέας είναι ιστορικό πρόσωπο και όχι μυθικό. Τελικά. Τελικά ο Οδυσσέας είναι αποδεδειγμένα ιστορικό πρόσωπο και όχι μυθικό.
2: Αποδεδειγμένα ιστορικό πρόσωπο. Μάλιστα. Και οι απόγονοι του κυβέρνησαν στο βασίλειο μέχρι και τρεις αιώνες μετά. Αν δεν ρώτησε την Άγια, θα τα δείξει. Τέλος πάντων, είναι δυνατόν λοιπόν να έχουμε βρει τον τάφο του Αγαμέμνονα και να μην πιστεύουμε ότι υπάρχει η κουνιάδα του, η ωραία Ελένη. Αλλά ότι ο πόλεμος δεν έγινε αυτή, προφανώς δεν έγινε. Αυτή η λόγη ήταν άλλη. Ήταν πολιτική, οικονομική, όλα τα άλλα. Αυτά που γίνονται κατά καιρούς. Αλλά είναι υπαρκτά πρόσωπα, παιδιά, αυτά. Και το νόημα δεν είναι αν υπάρχουν ή όχι. Είναι ότι εμείς δεν προσβαλλόμαστε επειδή θα τη βγάλουν μαύρη την ωραία Ελένη. Αλλά είναι μια αποδόμηση που γίνεται όμως. Όπως βγήκε η Κλεοπάτρα μαύρη στο προηγούμενο έργο. Όπως προσπαθούν να τροποποιήσουν την εικόνα που έχουν.
0: Γιατί ναι, γιατί να είναι αποδόμηση, αυτό λέω. Αν την παρουσίαζε την ωραία Ελένη ως άβρα, όχι ως άνθρωπο, να το καταλάβω. Το να βγαίνει ένας τοπιός που απλά είναι μαύρος, γιατί αποδομή, ας πούμε, γιατί το θεωρούμε...
2: Δεν ενοχλούμαστε από τους μαύρους, απλώς αναρωτιέμαι, αν βγάζαμε τον Αβραάμ Λίνκολ μαύρο,
0: ναι,
2: θα ήταν αποδόμηση. Αν βγάζαμε τον Μάρξ σε μια ταινία για την προσωπογραφία του Μάρξ μαύρο, θα ήταν αποδόμηση. Δηλαδή κάποια πράγματα στέκουν από μόνα τους γιατί είναι έτσι. Δεν χρειάζεται να τα αλλάξουμε. Οι μαύροι, δεν μ' αρέσει η λέξη.
0: Πώς να το πούμε αλλιώς, ναι.
2: Έχουν ιστορίες τις οποίες θαυμάζουμε, πρέπει να παραδειγματιζόμαστε. Γιατί πρέπει να σοκάρουμε τη δική μου, τη δική σου, άντε εμείς δεν σοκαρώμε.
0: Γιατί έτσι πουλάει παραπάνω, ρε φίλε, αφού ξέρεις.
2: Ναι, κοίταξε, δεν είναι μόνο το κομμάτι, πιστεύω, το marketing ή και το να τραβήξει περισσότερο κόσμο δημιουργώντας έτσι μια αναστάτωση. Νομίζω ότι στις νεότερες γενιές που δεν έχουν επίγνωση ιστορίας, προσπαθούμε να κάνουμε ένα αποχρωματισμό. Και δεν εννοώ εθνικό,
0: ναι,
2: αλλά αποχρωματισμό στην ιστορία. Αυτό δεν είναι καλό πράγμα. Δηλαδή, ας είναι λευκή. Τώρα είναι καστανή με μπλε μάτια.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό δεν έχει σημασία. Ας τονίσει ότι ο πόλεμος έγινε για οικονομικούς λόγους, ρε παιδί μου. Και στο παζάρι χάλασε και ο γάμος. Αλλά το να αλλάξουμε τα χαρακτηριστικά των ηρώων, αποδομεί στο μυαλό των νεότερων ανθρώπων πλήρως την ιστορία, πίστεψέ με.
0: Ναι, όχι, εντάξει, λέω ότι έχει άδικο σε αυτό. Απλά δηλαδή δεν ξέρω αν πρέπει να το τραβάς τόσο πολύ, ας πούμε. Ναι,
2: ναι, άλλο ο γιος σου, τα παιδιά μας τέλος πάντων, ενώ όποιοι έχουμε και όποιοι δεν έχουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Που δεν ξέρουν, δεν έχουν μαθήνει για το σχολείο, δεν τους τα έχει διδάξει. Εντάξει, αποδομούνται όλα. Μαύρος αυτός, λευκή αυτή, κίτρινη άλλο. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Γιατί πιστεύεις, επειδή σε ακούω και ανθρωπολογικό, γιατί πιστεύεις ότι γίνονται αυτά όλα?
2: Νομίζω ότι πρέπει να αποδομηθούν ορισμένες ρίζες,
0: ναι,
2: οι οποίες είναι ενοχλητικές, για να δημιουργηθεί ένα νέο είδος κάτι.
0: Για να έκανε διακοπή. Για να.
2: Να δημιουργηθεί ένα νέο είδος άγραφου χάρτη, να ξαναγραφεί από την αρχή.
0: Ναι.
2: Εξυπηρετώντας πάλι συμφέροντα οικονομικά, πολιτικά, εξουσίας.
0: Δηλαδή για σένα είναι κάτι παραπάνω πίσω από όλα αυτά, από το να καταπολεμηθεί ο φανατισμός που υπάρχει, που οδηγεί στις διακρίσεις, που οδηγεί σε όλα αυτά τα προβλήματα, είναι κάτι παραπάνω από αυτό, πίσω από τις λογικές που περιγράφεις?
2: Νομίζω ότι δεν ασχολούνται καθόλου με την αποδόμηση του ρατσισμού, Κώστα μου.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι επιβάλλουν μια άλλη μορφή κουλτούρας,
0: ναι, ναι,
2: η οποία δεν είναι κουλτούρα. Να σου πω κάτι.
0: Δεν προλαβαίνουμε άλλο, περιμένουμε 5 γραμμές όμως. Πες το λίγο. Τα λέμε πάλι. Είναι πολύ με ωραία κουβέντα. Ναι. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Καλημέρα, εγώ.
0: Ναι, γεια.
3: Γιατί λένε ότι, ποιος είπε ότι δεν την περιγράφει την ωραία Ελένη ο Όμηρος, όταν έμπαινε μέσα ο Πάρης και την είχε στο άρμα του, γράφει ο Όμηρος, την είδε.

0: τη λαχτάρισαν ακόμη και οι γέροι. Εννοούσε τους δημογέροντες, τους τρώες που ήταν παρανταγμένοι εκεί πάνω στην
1: Ακρόπολη. Δεν περιγράφει το χρώμα της, ότι ήταν ωραία, ωραία ήταν.
0: Χρώμα της. Όλοι ήταν σπαρτιάτισα και οι άνθρωποι αυτοί είναι γαλανοί, ως επί το πλείστον, με ξανθά μαλλιά.
1: Ναι,
0: όπως και η Κλεοπάτρα δεν μπορεί να είναι μαύρη, γιατί ήταν Μακεδόνισσα. Δεν ήταν από το Κάιρο η.
1: Καλά, αποκλείεται μια σπαρτιάτσα να είχε παντρευτεί κάποιον που ήταν μαύρος, ας πούμε, που είχε έρθει από το εξωτερικό και να κάνει δουλειά.
0: Να έγινε μαύρη. Καλά, το σενάριο, οι σεναριογράφοι πρέπει να είναι ψυχάκιδες τώρα αυτά που γράφουν. Δεν μπορούν να παραποιούν τόσο μια ιστορία, ούτε τον Όμηρο.
1: Καλά, αυτό κάνουν, ξέρεις γιατί.
0: Γράφει, αν διάβασες Όμηρο, ναι. Γιατί εμείς τον διδαχτήκαμε στο σχολείο και εσείς πρέπει να τον διδαχτήκατε, ναι, ναι. Δεν νομίζω να άλλαξαν. Τα περιγράφει αυτά τα πράγματα. Σίγουρα έγινε για άλλους σκοπούς η εκστρατεία αυτή. Σίγουρα, οπωσδήποτε, ο Οδυσσέας φυσικά και ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Δεν είναι, τώρα Κύρκες και Μύρκες, αυτά μπορεί να είναι μυθολογία ότι τους κάναν. Αλλά ότι ήταν υπαρκτά πρόσωπα ήταν, δεν υπήρχε δηλαδή. Ήταν ο ιστορικός Όμηρος, κατέγραφε την ιστορία. Κατάλαβες, άσχετα αν δεν είχε μάτια και λοιπά, από την ακοή, από διαδόσεις κατέγραφε την ιστορία. Δεν μπορούν λοιπόν να έρχονται τώρα οι Αμερικάνοι και να μας λένε ήταν μαύρη η Κλεοπάτρα, ήταν μαύρη η ωραία Ελένη, από πού και σου πούμε, ποια χαρακτηριστικά πήγαν να δουν τους Πελοποννήσους τι χρώματα έχουν. Γιατί Πελοποννήσοι ήτανε αυτοί οι άνθρωποι, δεν άλλαξαν στην πορεία. Έχω εγώ μια φίλη Πελοποννήσια, καταγάλανη με ωραιότατα ξανθά φυσικά μαλλιά. Και αυτά και όλο της το σόι. Τώρα, δηλαδή, αν ο σεναριογράφος είναι ψυχάκιας, δεν μπορεί να, κάνει, να αμφισβητήσει κανείς τον Όμηρο, Κωνσταντίνε.
1: Μάλιστα.
0: Ποιος βγήκε και είπε, ήταν, όχι, δεν το περιγράφει, δεν την περιγράφει, λέει, πουθενά την ωραία Ελένη. Πώς δεν την περιγράφει. Σου λέω, αυτό το διάβαστο. Την είδα,
1: αυτό που είπες δεν είχε να κάνει με το χρώμα του δέρματος, είχε να κάνει με κάτι άλλο. Το χρώμα του δέρματος δεν περιγράφεται.
0: Μα για την ομορφιά της είχε.
1: Ναι, αυτό λέμε, αυτό λέμε.
0: Ότι την είδανε και ήταν πανέμορφη.
1: Αυτό δεν είναι, εννοείται. Λοιπόν, ευχαριστώ
0: τώρα,
1: για να προχωρήσουμε.
0: Πέρα, αν ο Πάρης την πήρε από τον Μενέλο. Και αυτά δεν μπορούμε να τα ξέρουμε, αλλά σίγουρα έχουν και κάποια βάση.
2: Κωστά.
1: Ορίστε, ναι.
2: Ακούσε.
1: Ναι, ναι, ακούω.
2: Δεν χρειάζεται, Κωστά, ούτε ιούς να μας στείλουν τίποτα. Εγώ έχω καταλάβει ένα πράγμα. Ότι στο πνεύμα μας πλέον, στην πνευμοσύνη μας έχει...
1: Λίγο πιο κοντά, πιο δυνατά, για να είμαστε σίγουροι ότι ακούγεσαι καλά.
2: Στη γνώση μας, η γνώση μας έχει αρρωστήσει πάρα πολύ. Έχει πιάσει 40 πυρετό και δεν πρόκειται να φύγει ποτέ. Με άρρωστη νοημοσύνη, κοινωνία δεν θα δεις ποτέ καλά.
1: Γίνε λίγο πιο συγκεκριμένος τι εννοείς όμως, να καταλάβουμε.
2: Δεν μου λες, με άρρωστο μυαλό, όταν έχει 40 πυρετό και το βλέπεις παντού, διότι δεν υπάρχει λογική, δεν υπάρχει τίποτα, ό,τι θέλουν μας πουλάνε, ο καθένας να λέει ότι να είναι, πουλάνε τη χώρα για μπιχλιμπίδι, δηλαδή θέλω να σου πω ότι ένα πράγμα ότι έχεις τον μπριλάντι και το δίνεις για ένα δίφραγκο, αντί να το πουλήσεις για διαμάντι, το πουλάς εσύ για μπριλάντι. Έχεις ανθρώπους οι οποίοι έχουμε χαθεί όλοι στο άπειρο, συζητάμε για ηλίθια πράγματα, πενεύουμε την κάθε ηλικιότητα, την κάθε βλακιά του καθενός. Δηλαδή ένα πράγμα, μόνο ένα θα πω. Βλέπεις τον κάθε φωνιά υποστηριχτή του κάθε κράτος, βλέπεις το άλλο ότι ο Χριστός που ήταν ο ίδιος ο Χριστός τους απαρνήθηκε και εμείς θέλουμε φίλους οι οποίοι απαρνήθηκαν τον Χριστό, βλέπεις κάποια πράγματα τα οποία αύριο μεθαύριο θα σε ξεκυλιάσουν από εδώ, θα σε διώξουν. Φαίνεται ότι το ξεκλήρισμα του Έλληνα είναι τόσο μεγάλο και αν ήταν μαύρη, αν ήταν άσπρη, αν εκείνος έκανε έτσι, αν εκείνος πήρε το πρωτάθλημα, ο παγκόσμιος, ακούς?
1: Ναι, σε ακούω, πρέπει να μιλήσουν άλλοι δύο.
2: Θα το πάρει όλος ο παγκόσμιος τώρα, ΔΕΜΕΚ, οι μεγάλοι σκηνοθέτες, οι μεγάλοι πνευματικοί, και θα αρχίσουν να βγαίνουν τα κανάλια να τρώνε γαραμουφάλι.
1: Άστο, τα λέμε την άλλη φορά. Τα λέμε λίγο πιο συγκεκριμένα για να καταλάβουμε.

0: καταλάβουμε και τι εννοείς, έτσι, γιατί σήμερα ήσουν αρκετά περιγραφικός, αλλά γενικά. Παρακαλώ, ναι. Ορίστε. Καλησπέρα.
1: Έλα, Κώστα.
0: Ορίστε, ναι.
1: Έλα, εγώ κανένας.
0: Καλώς τον.
1: Γεια. Γεια χαρά. Λοιπόν, λίγα λόγια για την ταινία τώρα με την Οδύσσια. Συμφωνώ με ένα κύριο που πήρε πριν από 3 τηλέφωνα περίπου. Γίνεται όλο για μια αυτερμιοποίηση του παρελθόντος γενικότερα. Να τονίσω εδώ ότι βάσει μελέτης πανεπιστημίων, το βιβλίο με τη μεγαλύτερη επιρροή στο δυτικό πολιτισμό ήταν η Οδύσσια. Αυτό εδώ που σου λέω μπορεί να το ψάξει, να το κοιτάξει. Και μέσα στην πρώτη δεκάδα έχουμε 3 ή 4 βιβλία, αν θυμάμαι καλά, που επηρέασαν το δυτικό πολιτισμό. Είναι μια προώθηση της woke agenda. Τώρα αυτός που υποκρίνεται, που υποδίδεται τον Αχιλλέα, είναι τρανς άτομο, που παλιά ήταν γυναίκα που τώρα έγινε άντρας και κάνει τον Αχιλλέα. Είναι διτός ο στόχος του. Αυτά τα λίγα. Τώρα για το... θα ήθελα την Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, είχες κάνει μια ερώτηση στο φιλαράκι μου, τον εγώ, τον Ολέο Ταύρος, σχετικά με το πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Και θα τα πω λίγο έτσι σύντομα, περιληπτικά. Μπορούμε να αλλάξουμε ή από εξωγενείς παράγοντες ή από εσωγενείς παράγοντες. Από εξωγενείς παράγοντες, όπως μπορείς να φανταστείς, ας πούμε, είναι πολύ πιο δραματική και πιο δραστική η αλλαγή. Ας πούμε, αν ξαφνικά πάθει κάποιος, αντιμετωπίσει ένα πολύ άσχημο, άσχημη αρρώστια, καρκίνο λόγου χάρη, φτάσει μέχρι το τέλος και μέχρι την άκρη και μετά γλιτώσει, ζήσει. Η προοπτική του απέναντι στη ζωή φυσικά δεν θα είναι η ίδια. Δεν θα χαραμάει τη ζωή του σε χαζομάρες όπως το έκανε παλαιότερα. Θα την εκτιμήσει πολύ περισσότερο. Αυτό εννοώ. Τώρα εμείς για αυτό που ψαχνόμαστε είναι οι εσωγενείς παράγοντες. Έτσι. Πρώτα θα ξεκινήσουμε με τη συνειδητοποίηση. Πρώτα πρέπει να συνειδητοποιήσει ο καθένας μας ότι κάποια λειτουργία του, ας πούμε, δεν είναι σωστή και πρέπει να την αλλάξει. Έτσι. Πρέπει να καταλάβουμε αυτό εδώ.
0: Πόσους ανθρώπους ξέρεις που το έχουν πετύχει αυτό? Από όλους τους ανθρώπους που ξέρεις, πώς το έχουν πετύχει αυτό το τελευταίο?
1: Δεν με νοιάζει τι κάνει ο κάθε άνθρωπος. Έκανες μια ερώτηση και εγώ πάω να σου το
0: κάνω. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέμε και πόσο εφικτό είναι αυτό που περιγράφουμε τώρα.
1: Εγώ το έκανα. Εγώ το έκανα. Εγώ όμως ήμουν συνδυασμός και εξωγενών και εσωγενών παραγόντων.
0: Άρα, πάμε λίγο στο διατάφτα για να προλάβει κι ένας ακόμα.
1: Ναι. Εγώ μπορώ να μιλήσω για μένα, ωραία. Συνειδητοποίηση.
0: Ναι, αλλά να αλλάξεις εσύ δεν αλλάζει ο κόσμος. Το θέμα είναι πώς θα αλλάξουμε γενικότερα, κατάλαβες, πόσο εφικτό είναι.
1: Μα εσύ ερώτησες, η ερώτηση που έκανε στον Ολέο Ταύρος ήταν πώς εγώ μπορώ να αλλάξω τον εαυτό μου.
0: Ωραία, και εσύ που μου απαντάς πώς γίνεται, σου λέω, γίνεται να αλλάξουμε όλοι, οι περισσότεροι έστω.
1: Ρε φίλε, αυτό εδώ είναι, κοίταξε, άκου να δεις. Σαν ύπαρξη είμαι διαφορετικά, έχω διαφορετικές αναζητήσεις σαν κοινωνικό όν και διαφορετικές αναζητήσεις σαν υπαρξιακό όν. Αυτά τα δύο κάποιες φορές ταυτίζονται, αλλά τις περισσότερες φορές όχι. Δεν είμαι το ίδιο, δεν αναζητάω τα ίδια πράγματα εγώ στο υπαρξιακό μου πεδίο από αυτά που ζητάω από την κοινωνία, που θέλω να μου παρέχει το κράτος. Ή που θέλουν να δομημένη κοινωνία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Ωραία, τα καταλαβαίνω αυτά που μου λες. Το ζήτημα είναι όμως το πώς θα αλλάξουμε γενικότερα ως κοινωνία, όχι πώς θα αλλάξουν κάποιοι από εμάς λίγοι. Κατάλαβες, δεν έχει κάποιο βραβείο να πάρουμε γι' αυτό. Ναι. Γρήγορα για να προλάβουμε έναν ακόμα πρέπει.
1: Ναι, πες μου ποια είναι ακριβώς η ερώτηση. Το πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο.
0: Αυτή το συζητήσουμε μια άλλη μέρα, γιατί δεν έχουμε παραπάνω χρόνο τώρα.
1: Δεν σου είπα θα σου απαντήσω τώρα, αλλά αυτή είναι η ερώτηση. Να ξέρω, γιατί εγώ πήγα να απαντήσω σε μια συγκεκριμένη ερώτηση που έκανε στον Ολέο Ταύρο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είχε και παρακάτω
1: γιατί
0: αυτή η συζήτηση.
1: Να απαντήσει ο άνθρωπος.
0: Ναι, γιατί άμα είναι να αλλάξει εσύ μόνο και όλοι οι υπόλοιποι να μην μπορούμε, δεν κάναμε και τίποτα.
1: Μιλάμε για πράγματα προσωπικά, μιλάμε για πράγματα για ας πούμε.
0: Ναι, βρε αγάπη μου, αλλά η ερώτηση ήταν.
1: Και είναι λάθος, μου δημιουργεί προβλήματα στη ζωή μου. Ναι. Άλλο πράγμα σου μιλάω, σου λέω εγώ, και εσύ τώρα με πηγαίνεις σε άλλο πράγμα. Άλλη συζήτηση είχες με τον Ολέο Ταύρος και τώρα με πηγαίνεις σε άλλο θέμα. Τέλος πάντων, θα μιλήσουν οι υπόλοιποι. Καλημέρα.
0: Σε ευχαριστώ. Η κουβέντα εκείνη είχε να κάνει με το πώς θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε μέσα μας για να αλλάξει και ο κόσμος. Αυτό. Όχι ότι αν στο 1 εκατομμύριο αλλάξουν 5 άτομα, Έτσι, αν αυτό το πράγμα γίνεται, ναι, γίνεται. Ελάχιστοι μπορούν και το καταφέρουν, αλλά δεν αρκεί αυτό. Πόσα όλα αυτά έχουμε, Εμίλια, πόσα μου δίνεις? Έλα τον τελευταίο φίλο, λίγο πεταχτός θα είσαι, φίλε. Λίγο στα γρήγορα, γιατί είμαστε στο διάλειμμα πάνω. Έλα.
2: Ναι, καλησπέρα, Κωστά.
0: Οχ, οχ. Έλα, πες τα πολύ ζουμερά σήμερα. Έλα.
2: Έτσι,
0: εκτός,
2: ζουμερά.
0: Εκτός αν θέλεις να πάρεις μετά.
2: Ηλικιώδεις ταχύτητες.
0: Πάμε, πάμε.
2: 3,5 λεπτά. Φίλε μου,
0: πολλά είναι.
2: Δεν ήθελα να ξεκινήσω με την ωραία Ελένη και όλη αυτή την, να μην την αχαρακτήριστη αυτήν, πώς το λένε, εξυπνάδα που ξεφύτρωσε. Δυστυχώς είμαστε ανυπεράσπιστοι στα πιο σοβαρότερα θέματα εθνικά και το σημερινό θέμα επίκαιρο της ημέρας. Λοιπόν, και ασχολούμαστε άμα είναι μαύρη ή όχι. Βεβαίως και δεν ήταν μαύρη, και να σεβαστούμε τον Όμηρο και τα Αμερικά το ΕΠΗ. Και άμα ήταν, για να το πω κι εγώ αλπατροϊκά πλέον, άμα διάλεξε αυτός ο σκηνοθέτης που δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι, να βρίσκε και τον πρωταγωνιστή, τον Μπάρι ας πούμε, μαύρο και εκείνον. Αλλά δεν θα σταθώ σε αυτά. Τα θεωρώ σαχλότητες. Αλλοιώνουν την ελληνική μας μυθολογία, την ελληνική μας ιστορία και όλα τα πραγματικά μυθολογικά, πώς το λένε, πρόσωπα και ιστορικά. Το θέμα είναι ότι εμείς είμαστε η ανάξη. Κοντά σε αυτό θα πω κάτι άλλο. Ο γέρος ο Καραβαλής, χρόνια τότε έλεγε, γεννήθηκε εδώ η Ολυμπιακή ιδέα. Αν μιλάμε και για πλούτο και για εθνική οικονομία, για να ευημερούμε όλοι μας, θα μπορούσαμε, λέει, να εκμεταλλευτούμε, οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι δικοί μας πνευματικά έως 1,000 δικαιώματα, και να γινόταν κάθε 4 χρόνια στην αρχή Ολυμπία. Ανάξηκε εκεί. Πάμε στο σημερινό γεγονός. Διαβάζω στο Open, στο κανάλι του Προέδρου μας, η γενοκτονία των Ποντίων στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ένα ιστορικό ορόσημο 107 χρόνια κτλ. Διαβάζω υπότιτλους και τονίζω ως τρίτης γενιάς Πόντιος. Ντροπή μας. Μιλήσαν τώρα όλοι για την ωραία Ελένα, μα είναι μαύρη, άσπρη και κίτρινη. Εμείς ξέρουμε ποια είναι η ωραία Ελένη. Σήμερα είναι μια αποφράδα ημέρα για μας τους Ποντίους. Ο απέναντι ο Ερντογάν λέει, θέλω 152 νησιά. Το Αιγαίο είναι γαλάζια πατρίδα, το ένα. Τι κάνουμε εμείς? Τίποτα. Ανάξιοι. Και όπως θα το τονίσω σήμερα, η Μαρία Ευθυμίου, γιατί είναι ιστορικά ντοκουμέντα αυτά και αλήθειες, και κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου, είπε, το 2050 θα μιλάνε σε αυτή τη χώρα μουσουλμάνικα και το 2100 δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Και εμένα με πληγώνει, γιατί η πατρίδα μου τρίτης γενιάς είναι στον Πόντο. Αυτή είναι η μητέρα πατρίδα, για να μην γίνουν και εδώ παρεξηγήσεις και αλλοιώσεις. Και λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί και αυτά τα καταντήσαν οι συνήθειες, σε άλλη φορά θα επεκταθώ και
0: έγινε,
2: σε αυτά.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Κάνουμε τα τυπικά και δεν κρατάμε την ουσία, την αγάπη μου, καλή
0: συνέχεια. Να σε καλά, έλα. Διαλυματάκι, λίγες στροφές και τα λέμε.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Λοιπόν, έλα. Καλησπέρα, καλημέρα. Στα 7 λεπτάκια μετά τις 12. Πάμε, τρέχουμε. Να δούμε λίγο τι έχει μέρα στα πεταχτά. Και βλέπουμε μετά πώς θα πορευθούμε. Λίγο έχω την εντύπωση, δεν ξέρω, κάποια πράγματα. Ίσως λίγο έχουμε μπερδευτεί. Μήπως εγώ δεν τα ξέρω καλά. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Τετάρτη 20 Μαΐου πλέον. Χρόνια πολλά και στη Λιδία και στην κυρία Λιδία που πήρε πριν από λίγο, είδες. Χρόνια πολλά. Διεθνής ημέρα, λέει, κλινικών μελετών. Επειδή σαν σήμερα το 1747 ένας στρατιωτικός χειρουργός, σκοτσέζος αυτός, James Lind, είχε κάνει την πρώτη κλινική δοκιμή όλων των εποχών και μετά μέσα από αυτήν απέδειξε κάποια χρόνια αργότερα, ας πούμε, ότι το σκορβούτο ήταν αυτό που αποδεκάτιζε τους ναυτικούς επειδή υπήρχε πρόβλημα με την έλλειψη της βιταμίνης C. Τώρα, άσχετο, αυτό επειδή έτυχε να το δω, το θυμήθηκα, μιας που είμαστε σε μέρα τέτοια, με κλινικές μελέτες και

0: κτλ. Σαν σήμερα είχε βγει και η πρώτη μελέτη που μιλούσε για το AIDS. Λοιπόν, και Παγκόσμια ημέρα αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας. Και Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Μετρολογία. Η επιστήμη που ασχολείται με τις μετρήσεις, μονάδες μέτρησης, όργανα μέτρησης κτλ. Και Παγκόσμια ημέρα μέλισσας, λέει, για να ενημερωθούμε για τη χρησιμότητα και για τους κινδύνους που διατρέχει πλέον ως είδος. Και Ευρωπαϊκή ημέρα θάλασσας, για να τονίσουμε τη σημαντικότητα των ωκεανών, των θαλασσών, και να ευαισθητοποιηθούμε και λίγο περισσότερο και καλά, και καλά, απέναντι στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Τώρα που λέμε για θάλασσες, βγήκε και πώς το λένε, βγήκαν και οι γαλάζιες σημαίες, αν δεν τα μάθατε, 51 χώρες εξετάστηκαν. Εμείς δεύτερη ως Ελλάδα βγήκαμε. 624 οι ελληνικές ακτές που βραβεύτηκαν και 17 μαρίνες κλπ. Η περιφέρεια Κρήτης πήρε τις περισσότερες γαλάζιες σημαίες, 154. Αν πάμε σε νομούς, είναι της Χαλκιδικής με 93. Η Θεσσαλονίκη μας η ερωτική πήρε 13 γαλάζιες σημαίες, βραβεύτηκαν 13 παραλίες. Εντάξει, μερικές εβδομάδες πριν είχαν βγει κάτι άλλα αποτελέσματα. Το ένα είχε να κάνει με τις καλύτερες παραλίες του κόσμου, και το άλλο είχε να κάνει με τις Ευρώπης. Τις καλύτερες του κόσμου βγήκε μία των Φιλιππίνων και δεύτερη καλύτερη η παραλία της Φτέρης στην Κεφαλονιά. Και από την άλλη, για την έρευνα που αφορούσε στις καλύτερες της Ευρώπης, εδώ τα μετρήσανε ότι το Ελαφωνήσι, λέει, της Κρήτης ήταν η νούμερο 1 παραλία. Και στο νούμερο 2 της Ευρώπης είχαμε την Μπάλου, τη Λιμνοθάλασσα εκεί πέρα στην Κρήτη. Και κάνα 2-3 ακόμα, τέλος πάντων, παρακάτω. Στο νούμερο 5 είχαμε την Φαλάσσενα, που είναι αυτό, Φαλάσσαρνα, η Κρήτη, Κρήτη και αυτό. Και μετά την Παλαιοκαστρίτσα, λέει, στην Κέρκυρα, και μετά πιο κάτω Τσαμπίκα, Ρόδου κτλ. Λοιπόν, αυτά με αφορμή την ημέρα της θάλασσας. Πάμε και από καιρούλη μεριά. 26 κινδύνη με ήλιο, με συννεφιές και πιθανότητα για βροχή και πάλι. Τι πράγμα είναι αυτό. Αυτά σε γενική γραμμή μετά της ημέρας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο κάνα μήνυμα και σε λίγο, αν θέλετε, να ανοίξουμε και καμία γραμμούλα. Αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε, εδώ θα είμαστε. Κάτσε να δω λίγο που έχουμε μείνει τώρα. Λοιπόν, έχουμε μείνει, που είμαστε. Καλησπέρα στον ο Τάσος εδώ. Η Λίζα λέει, για αυτά που είπε ένας ακροατής πριν, ότι ο Τσίπρας έρχεται κανονικά και στην Καριστιανού βάζουν φρένο, ότι ο Τσίπρας, λέει, θα ανακοινώσει το κόμμα του στην Αθήνα, στο Θησίο, όχι στην Θεσσαλονίκη. Ο Θοδωρής λέει, αφού ο φίλος και εσύ, λέει, το ψάξατε, ο χαρακτηρισμός, πώς το έλεγες, λευκόλενος, πώς μπορεί να ταιριάζει με την επιλογή της ηθοποιού. Τι ψάξαμε, Θοδωρή, δεν σε κατάλαβα. Ο Λεωνίδας, ο Χριστός ήτανε ξανθός, ξανθός γαλανομάτης, λέει, πως ο ειδική φιλή, η μάνα του δε μελαμψή παλαιστινιακής καταγωγής, αλλά ή το λέει Έλληνας, το Έλληνας με αλφαγιώτα, κοροϊδεύει. Θέλουν να μας πλασάρουν, λέει, δεν μπορώ να τα βγάλω πως τα γράφεις. Ο Νίκος, Έλληνας, περιγράφει, λέει, την ωραία Ελένη στην Ελλάδα, η τέλεια γυναίκα στην αρχαία Ελλάδα πρέπει να είναι λευκή σαν γάλα. Ένας Τούρκος, αν περιέγραφε μια δική του ωραία γυναίκα, σίγουρα, λέει, θα μιλούσε για μια πληθωρική. Το ότι ο Όμηρος το άφησε μετέωρο για να πλάσει ο καθένας μέσα στο μυαλό του την τέλεια γυναίκα είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, λέει, για χαρά παρέα. Ο Γιάννης Παοκάρα, σε λέω, μπορεί να ήταν ασπρόμαυρη. Η ωραία Ελένη. Ο Νίκος, βάσει πιθανοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τα ιστορικά δεδομένα στην περιοχή της Τρίας, ζούσαν άνθρωποι λευκής φυλής. Εγώ διαφωνώ, όχι γιατί είμαι ρατσιστής κατά της μαύρης φυλής, αλλά γιατί ασχεμένα γίνεται, λέει, παραποίηση ενός ιστορικού έργου. Ακόμα και αν αυτό είναι μυθολογία, θεωρώ ότι γίνεται ιντριγκαδόρικα για μαρκετίστικους λόγους προώθησης και διαφήμισης. Νίκο, το δικό σου το μήνυμα μέχρι τώρα είναι αυτό που συμφωνώ από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Δηλαδή, ότι όντως γίνεται μαρκετίστικα για να προκληθεί θόρυβος και όπως λες και παραπάνω, βάσει πιθανοτήτων, ακριβώς αυτό, λαμβάνοντας τα ιστορικά δεδομένα της περιοχής, έτσι στην Τρία ζούσαν άνθρωποι λευκής φυλής. Άρα βάσει πιθανότητων ήταν λευκή, άσε που είπαμε είναι μυθολογικό πρόσωπο, αλλά τέλος πάντων. Αν ήταν ιστορικό θα ήταν τέτοιο, θα ήταν λευκή. Δεν είναι όμως, δεν μπορείς να πεις ότι δεν υπάρχει και μία στο εκατομμύριο να υπήρχε και μία λευκή σε εκείνο το μέρος που να παντρεύτηκε ένα μαύρο. Τέλος πάντων, είπαμε, γίνεται για να ανοίξει τώρα κουβέντα. Και έχει ανοίξει από ό,τι βλέπετε. Κλείνω με τον Κωνσταντίνο. Δεν είναι μόνο η ωραία Ελένη που την κάνει μαύρο ηθοποιός, είναι και ο Αχιλλέας, λέει, που τον βρίσκει ο Οδυσσέας στον κάτω κόσμο, που τον κάνει. Ναι, είναι και αυτό, είναι και ένας ηθοποιός transgender, δηλαδή άντρας που ήταν γυναίκα. Ναι, εντάξει, έχει πολλά τέτοια. Και μάλιστα αυτή που εγώ διάβασα, ότι αυτή που θα κάνει την ωραία Ελένη, αυτή που κάνει την ωραία Ελένη, ότι έχει και άλλο ρόλο, ότι κάνει και την κλιτεμίστρα ταυτοχρόνως. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάντως ένα πράγμα ειλικρινά δεν το κατάλαβα από τη μέχρι τώρα κουβέντα. Ωραία τα είπαμε, χρήσιμα πράγματα ακούστηκαν. Ανοίγω γραμμές σε δύο λεπτάκια αν θέλει κανείς να ξαναπεράσει. Ένα πράγμα δεν κατάλαβα, δεν ξέρω μήπως εγώ το έχω λάθος, αλλά για τον Οδυσσέα που μου είπατε, ότι συμφωνούν ας πούμε οι περισσότεροι ότι η μυθολογία πατάει ως ένα βαθμό σε κάποια γεγονότα που ήταν πραγματικά. Έτσι, άρα κάπου στο βάθος μπορεί ακόμα και η Ελένη, που είναι μυθολογικό πρόσωπο, να υπήρχε μία, τέλος πάντων, ένα πραγματικό πρόσωπο που εκεί πάνω να πάτησαν και να γράψανε. Ωραία. Και για τον Οδυσσέα. Δεν ξέρω πραγματικά πώς αποδεικνύεται αυτό το πράγμα, ότι πατούσε κάπου, έτσι, ότι ο Οδυσσέας πατούσε σε κάποιο πρόσωπο ιστορικό. Αυτό το θεωρώ και εγώ δεδομένο, το ξέρω και εγώ. Αλλά ότι δεν ήταν η ιστορία του, δηλαδή ότι δεν ήταν μύθος και είναι ιστορικό γεγονός, δεν ξέρω. Και το είπατε 2-3, δηλαδή τώρα πώς, από πού προκύπτει αυτό, πραγματικά δεν ξέρω. Τέλος πάντων, λοιπόν, το κλείνουμε εδώ. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές και πάλι αν θέλετε. Από τα ελληνοτουρκικά με ξεκινήσατε, πήγαμε τώρα στην ωραία Ελένη που έχει ανοίξει κουβέντα εδώ, επειδή την έχει ο άλλος μαύρη στην ταινία. Ξέρετε, ας πω κάτι, γιατί εμένα πάντα με απασχολούν αυτά, δηλαδή και 23-10-90-90-90, έτσι αν θέλει κανείς περνάει, πάλι ανοίγουμε γραμμές. Επειδή αυτό τώρα που γίνεται με την ωραία Ελένη έχουν γίνει και παλιότερα, θα γίνει και κάποια άλλη στιγμή κάτι παρόμοιο κτλ. Πολλά μπορούμε να βρούμε να πούμε. Ξέρετε όμως, υπάρχει κάτι βαθύτερο. Εμένα πάντα με απασχολεί, ας πούμε, το πώς εξηγούνται κάποια πράγματα, έτσι λίγο με βάση τη λειτουργία του ανθρώπου. Γιατί νομίζω ότι έτσι μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα. Υπάρχει ένα φαινόμενο, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται. Είναι ένα φαινόμενο που μας κάνει να ταυτιζόμαστε με σύμβολα, με χαρακτήρες, αν είναι κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, ακόμα και αν είναι της μυθολογίας. Μας κάνει να ταυτιζόμαστε σε σημείο, ρε παιδί μου, να μπορούμε να υπερασπιστούμε, ξέρω εγώ, ακόμα και, ξέρεις, λες και έχει, τι να πω τώρα, μέχρι τελευταίας ρανίδας που λένε. Λοιπόν, και γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από αυτό υπάρχει, ξέρεις, ότι αν κάτι, ας πούμε, υποθεί λίγο διαφορετικά από ό,τι το ξέρουμε, αυτό απειλεί την κοινωνική ταυτότητα, ότι υποσυνείδητα βιώνεται ως προσπάθεια αλλίωσης πολιτισμικής κληρονομιάς κτλ. Αυτό είναι κάτι που ενεργοποιεί, πώς το λένε, αμυντικά αντανακλαστικά στον άνθρωπο. Και μάλιστα έχουν γίνει και μελέτες με κάποιες, έτσι, μαγνητικές τομογραφίες που λέγονται λειτουργικές, ας πούμε, αν τα ξέρω καλά, λειτουργική μαγνητική τομογραφία, που δείχνει ότι όταν αμφισβητούνται κάποια πρότυπα, κάποιες αξίες, κάτι οτιδήποτε τέλος πάνω σχετικό, ο εγκέφαλος αντιδρά, λέει, με τέτοιο τρόπο που θα αντιδρούσε εάν, ας πούμε, το άτομο δέχονταν σωματική επίθεση. Έτσι, αυτά τα, ένα τέτοιο ξύπνημα γίνεται, μια τέτοια λειτουργία έρχεται και φτάνει. Λοιπόν, και κάπως έτσι προκαλούνται και οι αντιδράσεις, άλλες φορές δικαιολογημένες, άλλες φορές μπορεί υπερβολικές. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες για ό,τι θέλετε και πάλι. 23, 10, 90, 90, 90, καλημέρα, ναι. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Χαίρετε.
1: Φιλιππινέζα ήταν η ωραία λέγη.
0: Μπράβο.
1: Δεν το ξέρουν και λένε άλλον άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αδελφέ μου Κώστα. Ο Πόντος ζει και θα ζει μέχρι να έρθει η στιγμή και να εκδικηθεί για τη γενοκτονία των χιλιάδων ποντίων αδελφών της Μικρασιατικής καταστροφής και των Αρμενίων. Στη 19 του Μαΐ είναι η μαύρη επέτειος της σφαγής και του διωγμού των ποντίων αδελφών μου από τον Ατήλα. Και στη 20 του Μαΐ του 40, σαν σήμερα, μαύρη επέτειος της αρχής της μάχης της Κρήτης. Τότε που οι βάρβαροι Γερμανοί έκαιγαν απάκρις άκρη όλο το νησί και σκότωναν χιλιάδες άμαχους πολίτες και χωριά. Τακτικό στρατός δεν υπήρχε τότε, γιατί όλος ο στρατός πολεμούσε στα σύνορα. Αυτοί λοιπόν παντιστάθηκαν στους Γερμανούς άλεξι πτωτιστές. Ήταν λίγοι Καναδοί, λίγοι Άγγλοι, Κρήτες, παππούδες, γιαγιάδες, άρρωστοι ακόμη και μικρά παιδιά, με λίγους κυνηγετικούς τσιφτέδες, μαχαίρια, τζουγράνες και πέτρες, και μόλις έπεφτε ο Γερμανός αλεξιπτωτιστής, τον σκότωναν και του έπαιρναν τον οπλισμό. Πέρασαν 6 μήνες για να καταληφθεί όλο το νησί. Σκοτώθηκαν χιλιάδες Γερμανοί στρατιώτες. Η ιστορία γράφει ότι ο ήλιος κρύφτηκε από τα γερμανικά αεροπλάνα και η μέρα έγινε νύχτα. Ο Χίτλερ λοιπόν έστειλε τα πιο επίλεκτα στρατιωτικά σώματα για να μπορέσει να καταλάβει αυτό το νησί, το νησί των γενναίων, όπως ονομάστηκε στην συνέχεια. Γι' αυτό θέλω, αν είναι εύκολο, ένα τραγουδάκι που τραγουδάει ο Ξυλούρης μαζί με τον Χρύσανθο, αυτά τα δύο αδέρφια που είπαν αυτό.
0: Ποιο?
1: Πολύ ωραίο τραγουδάκι, δεν θυμάμαι τον τίτλο του. Πάντως είναι Ξυλούρης.
0: Χθες βάλαμε ένα με Ξυλούρη και Χρύσανθο και ήταν ποντιακό. Ποιο? Εσύ λες κάποιο άλλο? Χθες βάλαμε ένα με Ξυλούρη και Χρύσανθο που ήταν ποντιακό, με το Καρδιά μου, κάπως το λέει αυτό, είναι, δεν θυμάμαι.
1: Δεν πρέπει να είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω. Να το δούμε μετά λίγο, αν βρω κάτι.
1: Ρίξω μια ματιά και
0: ναι.
1: Να το αφιερώσω. Εντάξει. Σε όλα μου τα αδέρφια. Καλό ξημέρωμα.
0: Έγινε, Γεωργία, να είσαι καλά. Ναι, το είδα και εγώ στο σαν σήμερα, ότι είναι σαν σήμερα ξεκινούσε η μάχη της Κρήτης. Οι Γερμανοί δηλαδή καταλάβαναν ουσιαστικά, έτσι, έφτασε μάλλον να καταλάβουν την Κρήτη. Αλλά αυτό είχε κάνει, λέει, πολύ μεγάλη ζημιά στην Γερμανία, έτσι, και μετά ήταν, επειδή κατανάλωσε πάρα πολλές δυνάμεις, δεν ξέρω τι ακριβώς, και μετά ήταν, λέει, μία από τις αιτίες που στο τέλος έφτασε να ανακλατάρει. Παρακαλώ, ναι.
2: Πολύ πολύ καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Στον μέντορά μας.
0: Ποιος είμαι ο μέντορας?
2: Περιμένουμε μία ώρα, κύριε Βρανά.
0: Όχι, αφού τώρα άνοιξα γραμμές πριν λίγο. Μην μου λέτε περιμένετε μία ώρα.
2: Από το ξεκίνημα που καλούμε εννοώ.
0: Κάτσε ρε παιδάκι μου, εγώ βλέπω εδώ αυτούς που μπαίνουν στην κονσόλα. Το κέντρο έκλεισε μετά στο διάλειμμα, ξαναήρθαμε από εδώ και ανοίξαμε γραμμές πριν 5 λεπτά.
2: Στα 40 λεπτά πρέπει να έχω που καλώ. Δεν πειράζει.
0: Πώς να γίνεται αυτό? Πού ήσουν στο έξω, σε έβγαλε και δεν σε πέρασε εδώ? Εντάξει, ήταν γεμάτες οι γραμμές, αλλά και πάλι έτσι ήταν. Περίμενες δηλαδή στη γραμμή?
2: Σίγουρα είναι γεμάτες, γιατί μου βάζει σε αναμονή με μουσική.
0: Τέλος πάντων, πάμε.
2: Μα, δεν διαμαρτύρομαι, αλίμονο.
0: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω όμως και εγώ τι γίνεται. Γιατί το κέντρο το κλείσαμε μετά και ανοίξαμε τώρα πριν από λίγο πάλι. Έλα, πες τα τώρα αυτά που ήθελες.
2: Λοιπόν, να χαιρετήσω και τον φίλο και συνακροατή κριτικό. Που είναι πολύ πιστός ακροατής σας και θέλω να πω ένα τραγούδι, αφού πούμε και χρόνια πολλά στην κυρία.
0: Μη μου ζητάτε, ρε παιδιά, τραγούδια από τώρα, 1,12-25.
2: Θέλω να το έχετε υπόψη μια φορά.
0: Μετά, ναι.
2: Κάτι από Phil Collins, ειδικά για την κυρία Λιδία. Και νομίζω, κύριε Βρανά, είναι Λιδίας της Φιλιππισιάς.
0: Α, δεν ξέρω, δεν το έχω δει αυτό, δεν ξέρω.
2: Καλά, θα μας το πείτε αφού το δείτε. Λοιπόν, όσον αφορά την ωραία Ελένη, στα δύο έργα, Οδύσσια και Ιλιάδα, έχουμε 28.000 στίχους, 15 και 13.000, και η ωραία Ελένη χαρακτηρίζεται από τον Όμηρο, νομίζω κάπου σε ένα μηνυματάκι κάποιος ακροατής σας το έστειλε, σας είπε Λευκόλενος. Το περάσατε έτσι όμως, δεν το δώσατε σημασία, ίσως δεν είχατε καταλάβει σε τι αναφέρετε.
0: Ναι, δεν ξέρω αν το γράφει ο Όμηρος μέσα αυτό. Εγώ για μια γενικότερη έννοια ξέρω ότι το έλεγε. Όχι. Αυτό κατάλαβα, δεν ξέρω. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι από ανθρώπους που την έχουν μελετήσει, ας πούμε, που έχουν μελετήσει το έργο του Όμηρου, ότι δεν περιγράφει τι χρώματος μπορεί να ήταν, για να την έχει ο καθένας στο μυαλό το πώς θέλει, ας πούμε.
2: Θα το καταλάβετε αμέσως μόλις το πω.
0: Ναι.
2: Λευκόλενος, και αν δεν σας πειράζει, κάντε λίγο μια αναζήτηση στον όρο Ολένη. Ολένη. Τώρα πώς θα το ψάξετε, με ωμέγα ή με όμικρο?
0: Τώρα μου βάζει και δύσκολα. Υπάρχει κάποιο κομμάτι που το γράφει μέσα δηλαδή, έτσι όπως το λες?
2: Θα αναζητήσετε τον όρο Ολένη και θα περιμένω να μας το πείτε τι σημαίνει. Εγώ το γνωρίζω, τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά τώρα γιατί δεν το λες να το μάθουμε?
2: Λοιπόν, χαρακτηρίζει την ωραία Ελένη Λευκόλενο, και Λευκόλενος είναι αυτός με τα λευκά μπράτσα. Οπότε έχουμε την απάντηση όσον αφορά το χρώμα της ωραίας Ελένης.
0: Ναι.
2: Αλλά όσον αφορά τις αναζητήσεις σας, χαίρομαι που συμπίπτουμε, κύριε Βρανά, γιατί είναι ωραίο και σας θαυμάζω που κάνετε αναζητήσεις σε βάθος. Και μάλιστα είμαι σίγουρη ότι έχετε πει στον εαυτό σας πολλάκις ότι μακάρι να μπορούσα να αναζητήσω και ακόμα βαθύτερα. Έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, τώρα το βάθος είναι και λίγο σχετικό. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που ξέρεις, το δικό τους το βάθος είναι, εμείς αν πάμε μέχρι εκεί θα πνιγούμε, που λέει ο λόγος.
2: Θέλω να πω, όσον αφορά τέτοια έργα που τέλος πάντων είναι αξιοζήλευτα, για μένα είναι η Ιεροσυλία, όπως και όσον αφορά τον Μέγα Αλέξανδρο, που θυμόσαστε πώς είχε χαρακτηριστεί στην ταινία, έτσι. Πόσο ομοφιλόφιλο. Θέλω να πω, μην περιμένουμε, αυτοί οι Ιερόσυλοι πάντοτε θα υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, είτε είναι σκηνοθέτες, είτε είναι σεναριογράφοι, οτιδήποτε.
0: Να μην τα ανοίξουμε και αυτό, γιατί έτσι και τα ανοίξουμε και αυτό, δεν θα φύγουμε ούτε αύριο.
2: Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
0: Ναι.
2: Τώρα, ένα τελευταίο να πω.
0: Ναι, πείτε.
2: Όσον αφορά το θέμα με τη γείτονα Τουρκία, νομίζω είναι πάρα πολύ ανησυχητικό και δεν σας το κρύβω. Νομίζω αρχίζει και συζητιέται όλο και περισσότερο το τι έχει πει, λέει, ο πατέρας Μητσοτάκης, ότι τέλος πάντων υπάρχουν και τα δικαστήρια, λέει.
0: Ναι.
2: Έτσι, που θα μας λύσουν τέλος πάντων αυτές τις διαφορές που έχουμε.
0: Ναι.
2: Μα γιατί να έχουμε διαφορές για μας?
0: Μην τα ανοίξουμε άλλο, γιατί πρέπει να πάρουμε άλλους δύο όμως, μιλάμε αρκετή ώρα. Μία άλλη μέρα, ό,τι θέλετε το συζητάμε, έτσι.
2: Αλλά έναν όρο θα σας πω.
0: Ναι.
2: Όταν, όσον αφορά την Τουρκία, έχουμε την λεγόμενη έρπουσα δικαιοδοσία. Διότι όταν έχουμε όλες αυτές τις ρηματικές, έτσι, δηλώσεις και ανακοινώσεις που κάνει η Τουρκία και διεκδικεί 150 και πλέον νησιά, και η Ελλάδα δεν κάνει διαβήματα, δεν κάνει απολύτως τίποτα. Έτσι.
0: Ευχαριστώ. Πρέπει να προλάβουν και οι άλλοι μια άλλη μέρα, αφού τα ξέρετε, να τα συζητήσουμε πολύ καλύτερα.
2: Ναι, να περιμένουμε κάποια στιγμή να καταλάβουν και νησί ελληνικό.
0: Okay.
2: Όχι μόνο ένα.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Ναι, έλα, καλημέρα.
3: Έλα, λέω, Τάβρος Λεβέντη μου.
0: Για ρίχτα.
3: Για μου.
0: Για ρίχτα.
3: Τι έγινε?
0: Ρίχτα, ρίχτα ζουμερά, γιατί έχω κι άλλον ένα κρατημένο να βγούμε ακριβώς και θα φύγουμε από το διάλειμμα. Έλα, πάμε.
3: Εντάξει, να, πριν η κυρία του είπε λευκά χέρια, ο Όμηρος το λέει. Ο Όμηρος, κάποιος είπε, είναι λογοτέχνης, και τι είναι, επειδή είναι λογοτέχνης και κάποιος ήταν, είναι λογοτέχνης. Δεν ξέρω αν το θυμάμαι τώρα, το είπε καλά ή κακά, αλλά τόσο πάνω θα το πω, το είπε κακά, γιατί αυτό με βολεύει. Λογοτέχνης τι είναι δηλαδή? Ποιητής. παραμυθάς. Αλλά από πού εμπνέεται, αν δεν εμπνέεται από τα γεγονότα που συμβαίνουν δίπλα του. Δηλαδή, όλοι οι δικοί μας οι ποιητές από πού εμπνεύστηκαν τα γεγονότα που ζούσαν, από την εποχή που ζούσαν, από αυτά που βλέπαν. Έτσι και ο Όμηρος περιέγραφε την εποχή που ζούσε. Τώρα να πούμε τι, ότι δεν υπήρξε. Εδώ υπάρχουν καράβια έξω από την Τρία. Έχει βρεθεί η Τρία. Δηλαδή, τι να σας ζητάμε τώρα. Αυτά είναι χαζά. Τώρα με ήταν άσπρη μαύρη. Εντάξει, τώρα τι να πω. Και άμα η βασίλισσα του Ζουλού είναι άσπρη, τι να πούμε. Κώστα, ελληνοτουρκικά. Άντε βρε, βγαίστε ένα δημοκράτη λίγο τώρα να μιλήσουμε λίγο για
0: Οπα.
3: Εξωπολιτική. Εξωτερικά, ένα βγαίνει δημοκράτη να μας πει τι γίνεται τώρα. Εδώ ο Ερντογάν, έμαθε τι βγήκε και είπε Κώστα. Τώρα που ετοιμάζουμε τους πυράβλους μας στο συνέδριο της νεολαίας, το είπε στην Κωνσταντινούπολη προχθές,
0: ναι.
3: Τώρα που ετοιμάζουμε τους πυράβλους μας και αν συνεχίσει η Ελλάδα να ψάχνει όπλα από εδώ και από εκεί, από την Αμερική, από τη Γαλλία, από όπου ψάχνει, και εμείς λέει τους πυράβλους κάπου θα τους χρησιμοποιήσουμε. Δεν θα τους χρησιμοποιήσουμε στην Αθήνα, τι να κάνουμε. Εμείς λέει θα κοιτάμε την Ελλάδα να εξοπλίζεται και εμείς θα κάνουμε, λέει. Θα παράγουμε αχλάδια. Φτιάχνει πύραυλο ο Ερντογάν. Τον Οκτώβριο, τώρα που μιλάμε, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Τουρκία μιλάνε ότι το Οκτώβριο ετοιμάζει το επεισόδιο. Χάραξαν το χάρτη, ψηφίσανε νομοσχέδιο, όλα τα κάνανε. 50 τάκες κάναν βόλτα στο Αιγαίο, δεν αφήνουν τα ελληνικά πλοία να περάσουν. Μέχρι και τουρκικά πλοία στη Ζάκυνθο βρεθήκανε. Αλλά εμείς τώρα τι κάνουμε εδώ πέρα. Έχουμε τους υπουργούς. Έχουμε τον Πρωθυπουργό, έχουμε όλους αυτούς που κάνουν και λένε ότι μας κυβερνάνε σε ένα συνέδριο ολόκληρο, τι να κάνουν, προσπαθούν να συμπληρώσουν τη Νέα Δημοκρατία, φίλε. Η απόλυτη ξεφτύλα κυβερνάνε 10 εκατομμύρια Έλληνες και το μυαλό αυτών των ανθρώπων ένα-ένα χωριστά σε ολόκληρο συνέδριο ήταν τι, να εξοικονομήσουν ψήφους για να ξαναβγούνε. Να βγούνε γιατί να βγούνε, Κώστα. Βέβαια, να μην βγούνε. Σε 7 χρόνια μέσα 126 εκατομμύρια. Άνοδο τα κέρδη των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Το 2019 η περιουσία των βουλευτών ήταν 90 εκατομμύρια και τώρα είναι 214. Του τέστην σχεδόν από 1 εκατομμύριο ευρώ βγάλανε ο καθένας σε 7 χρόνια μέσα. Ποια Τουρκία? Ποια Τουρκία? Θα γίνει ένα επεισόδιο, ποιος θα την πληρώσει δεν ξέρω. Ψαρότρακες? Αναπολεμικό πλοίο? Δεν ξέρω ποιος θα την πληρώσει την υφή. Και αυτοί 800 χιλιάρικα βγάλαν σε 7 χρόνια. Ποια Ελλάδα να κυβερνήσουμε? Ποιον να νοιάζει Κώστα η Ελλάδα, πες μου έναν, όταν βγάζει 800 χιλιάρικα? Θέλω να μου πει ένας νεοδημοκράτης τώρα ειλικρινά να βγει ένας Μπαντελονάτος και να μου πει. Είδε σε 7 χρόνια να διπλασιάζει το μισθός τους. Από τα 90 εκατομμύρια πήγαν στα 210, σχεδόν 2,5 φορές πάνω. Πες μου ένας πολίτης που είδε τα οικονομικά του να αυξάνονται διπλά σε 7 χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Και μετά σου λένε ότι αν φύγει ο Μητσοτάκης θα καταστραφούμε. Δεν θα καταστραφείτε. Θα ρημαχτείτε. Με 125 εκατομμύρια κέρδη. Ποια Τουρκία? Αλωνίζει η Τουρκία. Δικά της τα έκανε όλα. Ποια Τουρκία? Πού είναι η εξωτερική πολιτική? Τέλος πάντων. Καλό ξημέρωμα σε όλη την.
0: Χαιρετούμε.
3: Δυνατά.
0: Καλημέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Ανδρέας από Νέα Υόρκη.
0: Ναι, κύριε Ανδρέα, γεια.
4: Ανδρέας από Νέα Υόρκη.
0: Ναι, ναι.
4: Ναι. Η κυρία αυτό που είπε λευκό νερό στην αλήθεια το είπαν και στην τηλεόραση. Θα πει άσπρα χέρια. Οπότε αυτό η κυβέρνηση το ξέρει. Η Ροτζοδίση δεν το μάθαμε τώρα, μας το είπαν.
0: Ναι.
4: Δεν τράπηκε που έδωσε 6,5 εκατομμύρια δολάρια. Δεν τράπηκε. Αυτό βγήκα να πω. Δεν τράπηκε.
0: Ναι.
4: Που έδωσε 6,5 εκατομμύρια να βγάλουν το Ελένη Μαύρη. Αφού το λέει στον Οδύσσα, λευκόνελο στα χέρια είναι άσπρα. Καταλάβες. Ενώ ο Μάσκ το είπε. Δράπηκε η Ελλάδα. Εσείς δεν δραπήκατε που έδωσε 6,5 εκατομμύρια. Ε. Καλό, μ' ακούς. Πες τίποτα.
0: Σε ακούω, πώς σε ακούω.
4: Ε. Εσείς πρέπει να ντρέπεστε. Η κυβέρνηση εκεί, αυτή, πρέπει να ντρέπονται που δώσουν 6,5 εκατομμύρια τα λεφτά σας του φορολογούμενου πολίτη. Και δεν δίνω και ένα να ξέρεις, ο φίλος ο Μάσκ τον άλλο μήνα γίνεται τρισεκατομμυριούχος.
0: Ποιος ο? Ο?
4: Να σε πω γιατί. Ο Μάσκ, αυτός που είπε ντροπιάζει την Ελλάδα, ο Έλλον Μάσκ.
0: Α, ο Έλλον Μάσκ, ναι.
4: Που είπε ντροπιάζει. Ο Έλλον Μάσκ τον άλλο μήνα τον παράλληλο γίνεται τρισεκατομμυριούχος. Να σου πω γιατί. Ακούς, 12 του μηνός, να το ξέρεις, να με θυμάσαι, 12 Ιουνίου βγαίνει στις μετοχές του χρηματιστήριου η εταιρεία του SpaceX. 600 δολάρια η μετοχή αρχίζει να, με το που μπαίνει την πρώτη μέρα. Να ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος. Και ενδιαφέρεται για την Ελλάδα. Εσείς ρε που πληρώσατε ρε Μητσοτάκη, 3,5 εκατομμύρια τα λεφτά του κόσμου, δεν τραπήκατε. Τα λέω καλά.
0: Γεια σας κύριε Αντρέα, πάμε, πρέπει να πάμε διάλειμμα, να είσαι καλά.
4: Πρέπει να τρέπεστε που δώσετε τα λεφτά. Γεια σας
0: κύριε. Καλό βράδυ. Λοιπόν, εντάξει, έλα, ένα σποτάκι είναι λίγο μια ανάσα. Πάμε να γυρίσουμε να δούμε κάποια μηνύματα και αν θέλετε ανοίγουμε και πάλι γραμμές.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.

0: Έλα, πάμε λίγα μηνύματα. Σε λίγο θα ανοίξουμε και πάλι κέντρο, έτσι δεν παίρνω τώρα για να περιμένετε. Σε λίγο θα δώκουμε σύνθημα αν θέλετε και πάλι. Όποιος θέλει να περάσει. Καλησπέρες τον Νίκο, τον είδαμε. Ναι, και για τον... ότι έχει κι άλλο μαύρο ηθοποιό, λέει, που είναι και τρανς, ε. Ποιον κάνει όμως αυτός, ο Αχιλλέας? Α, τον Αχιλλέα τον κάνει ένας... τον κάνει δηλαδή τον Αχιλλέα τρανς που ήταν άντρας, που ήταν γυναίκα και έγινε άντρας. Μάλιστα. Καλημέρες και στο Γιώργο που ανεβάζει Eurovision εδώ. Ναι, ναι, την αντιπαραβολή πράγματι μοιάζει, είναι ένας που μοιάζει με το Τσιαντάκι, το θυμάστε? Το Ολυμπιακού, άμα μπείτε το Γιώργο εδώ να δείτε, τον έχει δίπλα-δίπλα. Καλημέρες και στον... ο Γιάννης λέει, είναι σαν το Λουτσέσκου. Ποιος, η ωραία Ελένη? Είναι, λέει, σαν το Λουτσέσκου. Αυτή παίζει δύο ρόλους, και την ωραία Ελένη και την Κλιτεμίστρα. Ο Λουτσέσκου κάνει και τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή, λέει, η Οδύσσια του ΠΑΟΚ. Ο Άγγελος, μήνυμα για μένα. Φιλαράκι, ήσουν άδικος μαζί μου, γιατί δεν με άφησες να μιλήσω, λέει, με διέκοψες πριν συμπληρώσω ένα λεπτό, αλλάζοντας το θέμα, γιατί ρε μπαγάσα. Ήξερες τι θα πω, λέει, και δεν ήθελες να ακούγονται τέτοιες μπιμπίπ. Ρε Άγγελε, γιατί το χάνουμε? Είπες για κάτι που υπόθηκε σε μία άλλη εκπομπή. Είπες για μία κουβέντα που άνοιξε ένας άλλος ακροατής. Ο ακροατής εκείνη τη μέρα μιλούσε για το πώς πρέπει να ελέγξουμε τον εγκέφαλό μας, να μάθουμε λίγο κάποια πράγματα για τις εσωτερικές μας λειτουργίες, ώστε να ελέγξουμε τον εγκέφαλό μας και να μπορούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα, κάποιες παθογένειες κτλ. Ωραία. Αυτή ήταν η κουβέντα. Και κλείνοντας, του λέω, πολύ ωραία τα είπες, είμαι μαζί σου, αλλά την άλλη φορά θέλω να μου πεις πώς μπορεί να γίνει αυτό. Εντάξει, το θυμάμαι σαν χθες. Έτσι δεν είναι? Και επικαλέστηκε σε αυτή την κουβέντα. Και ξεκίνησες να μου λες κάποια πράγματα, ότι γίνεται, με αφορμή το ότι εσύ πιστεύεις ότι κατάφερες και το έκανες. Εσύ για τον εαυτό σου. Και σου λέω, εντάξει, πολλά συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά αν το κατάφερες είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά το θέμα δεν είναι αν το κατάφερες εσύ. Το θέμα είναι αν μπορεί να το καταφέρει η πλειοψηφία. Αν νιώθει αυτή την ανάγκη να κάνει την προσπάθεια και αν μπορεί να την κάνει επιτυχημένα την προσπάθεια. Γιατί αν να το καταφέρεις εσύ ή εγώ, τι έγινε, πάρουμε κανένα βραβείο? Το θέμα είναι να μπορεί να το καταφέρει η πλειοψηφία. Και σε ρωτάω, μην κρίνεις από τον εαυτό σου, γιατί δεν είναι το η ουσία αυτό. Αυτό είναι το δικό σου προσωπικό, ας πούμε. Έτσι δεν είναι, που μπορεί να αξίζει πολλά μπράβο αν το κατάφερες. Και απλά σε ρώτησα ότι το θέμα είναι αν πιστεύεις ότι αυτό μπορεί με κάποιο τρόπο να συμβεί και στους πολλούς. Γιατί αν δεν μπορεί να συμβεί, συζητάμε για να συζητάμε. Δηλαδή πιάνουμε κάποιες εξαιρέσεις για να τις αναδείξουμε και να, έτσι, και να, τι, να πούμε τι, ότι εμείς τα καταφέραμε. Αυτό σου είπα. Και δεν σε έκοψα το ένα λεπτό, μίλησες και σου είπα να ξαναπάρεις, να ξαναπούμε όποτε θες. Δηλαδή λες κάποια πράγματα, έτσι, τα οποία οδηγούν σε μια προσωπική κατάσταση, μια προσωπική εμπειρία. Εδώ όμως μιλάμε γενικότερα για τον κόσμο, εσύ το είπες μόνος σου. Έτσι, το θέμα είναι να μπορεί να αλλάξει ο κόσμος. Αυτό έλεγε και ο φίλος που επικαλέστηκες την προηγούμενη φορά. Άρα το θέμα δεν είναι αν θα αλλάξεις εσύ ή εγώ. Το θέμα είναι αν μπορούμε οι πολλοί να το καταφέρουμε με κάποιο τρόπο. Αν πιστεύεις δηλαδή ότι μπορεί να γίνει. Γιατί αν δεν μπορεί να γίνει, τζάμπα τα συζητάμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει, ας πούμε. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις λίγες. Μπορεί και εσύ να είσαι μία από αυτές. Έτσι. Και βέβαια μπορεί και να μην είσαι. Γιατί πολλοί πιστεύουμε ότι αλλάξαμε ουσιαστικά προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν ισχύει πάντα αυτό. Αλλά τέλος πάντων μπορεί και να είσαι, ναι. Άμα είσαι, πραγματικά χίλια συγχαρητήρια από μένα, γιατί αυτό δεν είναι καθόλου απλό να γίνει. Όποιος καταφέρει να αλλάζει τον εαυτό του. Έτσι, πραγματικά πάρα πολλά συγχαρητήρια. Αλλά αυτό από μόνο του δεν λέει κάτι. Το θέμα είναι αν μπορούμε οι πολλοί. Ούτε σε έκοψα, ούτε τίποτα. Απλά είπα και εγώ μία κουβέντα, γιατί θεωρώ ότι εκείνη η ουσία. Μήπως είχες να πεις κάτι γι' αυτό. Έτσι τα έχουμε κουβεντιάσει ένα εκατομμύριο φορές. Ο άνθρωπος είναι μαθημένος για να. Πώς το λένε, είναι φτιαγμένος για να μαθαίνει, όχι να ξεμαθαίνει. Σε όλα τα επίπεδα, οπότε εκείνο το ζήτημα. Έτσι, το αν μπορούμε γενικότερα να επαναπροσδιορίσουμε κάποια πράγματα. Εγώ βλέπω τρομερή αδυναμία ως προς αυτό. Ότι αυτό που έχουμε προγραμματιστεί, ας πούμε, αυτό που έχουμε μάθει, αυτό είμαστε. Πολύ σπάνια. Αυτό, πού, γιατί αρπάχτηκες. Λοιπόν, και ο Αλέκος λέει την καλημέρα του. Ναι, είχε πει την πρώτη ώρα ακόμα, πού το θυμήθηκες, ναι. Ότι θα πάψουμε να μιλάμε, ότι στην Ελλάδα θα πάψουμε να μιλάμε ελληνικά. Κοίταξε, παιδιά, ξέρεις τι γίνεται, πολλές φορές μιλάμε για κάποια πράγματα. Α, τώρα με την ωραία Ελένη, ξέρω εγώ, που ήρθε η κουβέντα, με οτιδήποτε, με τα ελληνοτουρκικά, με ένας φίλος, ο Άλμπαντρος, νωρίτερα, που είπε ότι, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το έθεσε, αλλά κατέληξε ότι θα φτάσουμε να είμαστε τόσο λίγοι που στην Ελλάδα θα επικρατήσουν, ξέρω εγώ, οι ξένοι και δεν θα μιλάμε καλά-καλά ελληνικά και κάτι τέτοιο. Αυτά. Δεν σημαίνει ότι πρέπει και εγώ να τα δεχτώ. Δηλαδή να δεχτώ ότι θα είναι αυτή η διαδρομή και αυτό το αποτέλεσμα, έτσι. Δεν σημαίνει ότι επειδή τα σκέφτεστε κάποιοι έτσι, ότι πρέπει και εγώ να λειτουργήσω σαν να τα σκέφτομαι έτσι. Εν προκειμένου, εννοείται ότι δέχομαι την ανησυχία, έτσι, ότι είναι μια ανησυχία πολύ σοβαρή και έντονη και που μπορεί να έχει βάση ως ένα βαθμό, αλλά ας πούμε για παράδειγμα, όπως είπα και σε ένα φίλο στην αρχή για την ωραία Ελένη. Με το φτωχό μου το μυαλό, έτσι. Το ξεκινάω και το τελειώνω ότι ο σκηνοθέτης θέλει να κάνει μια φασαρία για να ακουστεί η ταινία και μέχρι εκεί. Ο φίλος το βλέπει ότι υπάρχει μια γενικότερη κατάσταση, είπε πριν, έτσι, και ότι θέλουν, ρε παιδί μου, να αλλάξουν κάποια δεδομένα, κάποιες πολιτιστικές ταυτότητες κτλ. Και αυτό μπορεί να παίζει, ναι, ως ένα βαθμό. Αλλά ακόμα και αυτό να παίζει, γιατί παίζει. Γιατί θέλουν, ξέρω εγώ, κάτι πολύ έτσι σκοτεινό κτλ. Ή γιατί απλά θέλουν να βγάλουν από τη μέση τη φανατίκλα που πλέον τρέχει από τα μπατζάκια και φέρνει όλα τα δεινά. Από πολέμους μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι θέλουν να αλλάξουν πράγματα στοχευμένα. Έτσι, ακόμα και τους ΛΟΑΤΚΙ που λέτε κάποιοι κτλ. Ότι τους προωθούν με τον Ακύλα, με το ένα, με το άλλο. Γιατί θέλουν να γίνουμε όλοι ΛΟΑΤΚΙ. Εντάξει, αν το πιστεύετε κάποιοι αυτό, εγώ δεν μπορώ να όμως να λειτουργήσω σαν να το πιστεύω κι εγώ. Εντάξει, και εγώ βλέπω κάποια πράγματα, απλά εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικά. Ότι θέλουν να βγάλουν από τη μέση το φανατισμό μέσα από την εξοικείωση με κάποια πράγματα και πολύ σωστά, αν με ρωτάτε. Καταλαβες, έτσι και για το άλλο. Δηλαδή, τώρα να σου πω κάτι για τους, για αυτό τώρα ότι δεν θα μιλάμε ελληνικά. Εν τω μεταξύ, βγήκε κάτι, να πω λίγο την είδηση και να ανοίξω γραμμές. Την είδηση και ένα σχόλιο πολύ γρήγορο και ανοίγουμε γραμμές και πάλι για ό,τι θέλετε. Τι ήθελα να πω τώρα. Βγήκαν κάτι στοιχεία τώρα τη μέρα που πέρασε αυτά περί αλλοδαπών, τώρα που μου το θύμισες, και φυλακών. Το πώς είναι οι αλλοδαποί κρατούμενοι στις φυλακές. Ενημερωτικά καθαρά το λέω αυτό, δεν το λέω γιατί εννοώ κάτι. 6.939 ήταν τον Ιανουάριο του 26, σε σύνολο 13.530. Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν αδικήματα που έχουν να κάνουν με μεταφορά άλλων αλλοδαπών, δηλαδή 2.462 είναι που κρατούνται για αυτό το λόγο, και μετά είναι 1.365 για ναρκωτικά, 602 για κλοπές διαρρήξεις, 485 για ληστείες, 308 για εγκληματική οργάνωση, 244 για ανθρωποκτονία εκπροθέσεως, 132 για βιασμό, 129 για απόπειρα ανθρωποκτονίας, 94 για συμμορία. Και ως προς την καταγωγή, οι περισσότεροι είναι από Αλβανία μεριά, 1567, 499 από Πακιστάν, 497 από Αίγυπτο, 328 από Σουδάν, 303 από Αφγανιστάν. Στο σύνολο οι αλλοδαποί στους φυλακισμένους είναι στο 53% χοντρικά. Και για να έχουμε μία σύγκριση, 42% ήταν το 2005, 58% ήταν το 2015. Σε χειρότερη κατάσταση είναι... Εμείς είμαστε σε μια κατάσταση που, εντάξει, είμαστε κομψή-κομψά. Η Τουρκία με τη Γαλλία είναι που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα στο κομμάτι αυτό. Και μετά Κροατία, Ιταλία, Μάλτα, Κύπρος, Ουγγαρία. Αυτά λένε λίγο πολύ τα στοιχεία και τα κομπιούτερ και οι αριθμοί που έλεγε και το τραγούδι. Λοιπόν, τώρα, να μην τα ανοίξω γιατί πέρασε και ώρα. Άσε, μπορεί να τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, τα αργότερα ή τα άλλη φορά. Τα περί, ξέρω εγώ, τι να πρωτοπούμε τώρα. Πιάσαμε εδώ πέρα περί χρωμάτων, περί φυλών, περί ΛΟΑΤΚΙ, περί αλλοδαπών, αν θα μας κατακτήσουν, αν δεν θα μας κατακτήσουν. Όχι, παιδιά, εγώ δεν το πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Και δεν το πιστεύω γιατί δεν μπορεί να γίνει. Και υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι που δεν μπορεί να γίνει και που δεν έχει γίνει ποτέ μέχρι τώρα. Το να υπάρχουν προβλήματα, να υπάρχουν επεισόδια μεμονωμένα κτλ. Εννοείται. Έτσι, και ειδικά η παράνομη μετανάστευση είναι τεράστιο πρόβλημα. Αλλά η μετανάστευση γενικά δεν είναι κάτι καινούριο και δεν έχει υπάρξει πουθενά παρόμοιο προηγούμενο. Δηλαδή να γίνουν πλειοψηφία οι αλλοδαποί έτσι και να μην μιλάνε, ξέρω εγώ, ελληνικά ή Έλληνες ή αγγλικά ή Άγγλοι ή οτιδήποτε. Και δεν θα γίνει για μένα και ποτέ για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Έτσι, οπότε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Μπορείτε να πούμε κάποια άλλη στιγμή, αν θέλετε, να το συζητήσουμε και αυτό. Λοιπόν, ανοίγουμε και πάλι γραμμές. 23 10 90 90 90. 9.55 και 54.301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση. Πάνω σε αυτό το τελευταίο που είπα, το αν θα μας κατακτήσουν οι αλλοδαποί ή όχι, κάποια πράγματα, ξέρετε, έχουν μετρηθεί παγκοσμίως και μπορούμε να τα βρούμε, δηλαδή αν ενδιαφερθούμε λίγο να ψάξουμε. Έτσι, από το να ακούμε τα διάφορα των διάφορων ή και τους φόβους μας. Εντάξει, άλλο να υπάρχει πρόβλημα, το οποίο μπορεί να είναι και σημαντικό και μεγάλο σε ένα βαθμό, έτσι κι άλλο να το πηγαίνουμε στο άλλο άκρο, επειδή τέλος πάντων υπάρχει πλέον μια κατάσταση, ένα φοβικό σύνδρομο από όλα αυτά που ακούμε τόσα χρόνια. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που δεν πρόκειται να φτάσει το πράγμα εκεί, κατ' εμέ. Και όχι κατ' εμέ, και κατ' αυτούς που το έχουν μετρήσει επί πραγματικών, ας πούμε, δεδομένων. Παρακαλώ, ναι, ορίστε, πάμε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Εγώ, αν και φαν των Αμερικάνικων τιμών, δεν πρόκειται να πατήσω να δω την Οδύσσια μου, και μόνο που βάλανε τη μαύρη, εμένα συγκεκριμένα. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους μαύρους και μαύρη μουσική, ακούω και τα πάντα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά εμένα με πειράζει ότι βάλανε μια μαύρη να παίξει Ελληνίδα.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και πάμε τώρα στο πιο σοβαρό το θέμα.
0: Πάντως υπάρχουν και μαύροι Έλληνες, έτσι δεν είναι? Και εμένα δεν μ' αρέσει, έτσι δεν υπάρχει λόγος να γίνει αυτό πράγμα, αλλά υπάρχουν και Έλληνες που είναι μαύροι.
1: Κανένα θέμα.
0: Πώς?
1: Απλώς με πειράζει ότι έχουν βάλει να παίξει, ας πούμε, μια που ήταν, ας πούμε, Ελληνίδα, να βάλουν να παίξει μια μαύρη. Είναι, μου φαίνεται.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, δεν υπάρχουν και Έλληνες που είναι στο χρώμα σκούρι. Αυτό εσένα, άμα δεις κάποιον που είναι σκούρος, είναι γεννημένος, έτσι. Έχει ρίζες από αλλού, αλλά είναι Έλληνας, ας πούμε. Έχει γεννηθεί εδώ από Ελληνίδα μαμά κτλ.
1: Αυτό τώρα γίνεται. Που γίνεται, ναι, που παντρεύεται Έλληνας με μαύρη, ναι. Το αντίθετο. Από όσο να πω ότι αυτό ήταν από παλιά, ότι πάνε να αλλάξουν και είτε μυθολογικό, είτε πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Πάλι
0: εντάξει.
1: Θα το αλλάξω. Αυτό με πειράζει εμένα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εμένα δεν μ' άρεσε. Εγώ δεν λέω ότι μ' άρεσε. Αλλά το βλέπω πολύ μεγάλη φασαρία, δηλαδή, για όλο αυτό που. Οκ, okay, εντάξει, ναι.
1: Να πω λίγο και το σοβαρό της υπόθεσης και να μην κρατάω πολύ την γραμμή.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί
0: πες.
1: Το σοβαρό είναι ότι στην Τουρκία έχουν ετοιμάσει χάρτες για τη γαλάζια πατρίδα. Λένε μέχρι και στα κανάλια ότι μέχρι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο βουλιάξει άμα χρειαστεί πλοίο ή καταρρίψει τέτοιο. Και εδώ στην Ελλάδα συγγύει χθίως για τα πάντα. Και όχι μόνο αυτό, ότι έχουν πάρει και τους πειράδους και αυτά τα νησιά, αρχίζουν και αδειάζουν τα νησιά. Πώς θα γίνει δηλαδή, πόσα, άμα γίνει ένα θερμό επεισόδιο, θα αντιδράσουμε? Α, χώρια που πήραν και στην Κύπρο το νησί, βάλανε οπλισμούς αυτοί και καλά, ότι θέλουν να προστατέψουν το Ιράν και τέτοια. Αυτό δεν τρομάζει τον κόσμο δηλαδή τώρα?
0: Τώρα είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Αν θες να το συζητήσουμε, το συζητάμε.
1: Ναι, το συζητάω αυτό τώρα, γι' αυτό πρέπει να πω.
0: Περίμενε λίγο. Ένα-ένα. Η πύραυλη αυτή που λες, ναι, ήταν κάπου αλλού, έτσι δεν είναι? Ήταν κάπου αλλού και τους πήγαν εκεί που ήταν τώρα μέχρι χθες, ξέρω εγώ. Έτσι δεν είναι? Ήταν σε μία βάση και τους πήγανε στο εκεί που τους πήγαν, έτσι δεν είναι? Όταν τους πήρανε από εκεί που ήταν, λέγαμε τέτοια πράγματα. Ότι είναι εθνική υποχώρηση και γιατί τους παίρνουν κτλ. Τώρα τους επιστρέφουν εκεί που ήταν. Και πάλι μας πειράζει. Πύραυλοι αυτοί γιατί είχαν φύγει από εκεί που ήταν και πήγανε στο τελευταίο το μέρος που τώρα τους παίρνουν πάλι πίσω? Γιατί φοβότανε μην γίνει κάτι με το Ιράν, έτσι δεν είναι? Μην έρθει κανένας πυράβλος από το Ιράν.
1: Όχι, εγώ άλλο λέω. Γιατί όμως να φοβούνται το Ιράν? Είναι το Ιράν.
0: Γιατί αυτή η εντολή είχε δοθεί? Γιατί είχαν γίνει με τα ντρόνς και τέτοια τα επεισόδια και είχε δοθεί μια τέτοια εντολή και άλλες χώρες το κάνανε. Να βάλουν κάποιους πυράβλους που θα μπορούν να καταρρύψουν. Έτσι, και όταν τέλος πάντων η κατάσταση εκτονώθηκε κάπως, πήραν τους πυράβλους από εκεί που ήταν και τους πήγαν εκεί που τους είχαν τόσο καιρό, τόσα χρόνια. Και στείλανε στο σημείο εκείνο κάποια αεροπλάνα. Όπως ήταν και πριν. Δηλαδή, κατάλαβες τι προσπαθώ να πω. Και όταν είχαν πάρει τους πυράβλους από το αρχικό σημείο, πάλι λέγαμε τι είναι αυτά που κάνουν και γιατί τα κάνουν και κατάλαβες. Και τώρα πάλι που τους παίρνουν και τους γυρίζουν εκεί που ήταν, πάλι μας φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Ναι, αλλά τώρα όταν μας απειλούν και λένε ότι το είπαν κιόλας, λένε μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, άμα χρειαστεί, λέει, καταρρύψτε, λέει, ή βουλιάξε καράβι. Ή καταρρύψτε, λέει.
0: Ναι. Και ποιος λέει ότι η πύραυλη αυτή είναι κατάλληλη για τα, για τα τουρκικά τα αεροπλάνα και όχι τα αεροπλάνα που έχουμε στείλει για να αναχαιτήσουν να χρειαστεί. Δηλαδή κάποια πράγματα έχουμε τη γνώση για να τα κρίνουμε.
1: Έχει φύγει και πολύ στο πληθυσμό στην Ουκρανία όμως ο δικός μας.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Αυτό, να ας πούμε, τρομάζει αυτή η κατάσταση. Ναι. Έλα, αυτό είχα να πω.
0: Έγινε. Πάντως η κατάσταση αυτή σε τρομάζει, όχι επειδή το έχεις ζυγίσει και ξέρεις κάποια πράγματα, επειδή γενικά έχεις το φόβο ότι ό,τι γίνεται, γίνεται για κάτι κακό, καταλαβες. Δηλαδή οι πύραυλοι πήγαν εκεί που ήταν εξ αρχής. Δεν είναι ότι τους πήρανε και τους δώσαν στην Ουκρανία, για παράδειγμα, και στείλανε και αεροπλάνα για πυράβλους να κάνουν τις αναχαιτήσεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, είναι πολύ εξειδικευμένα θέματα αυτά. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Παρακαλώ. Ορίστε, ναι.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ, ναι.
2: Έκοσα.
0: Έλα, φίλε, για λίγο πιο δυνατά, μας παίρνει.
2: Ναι, βέβαια.
0: Έλα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια.
2: Καλησπέρα. Να πω και εγώ αυτό, τη βλακία που άκουσα στο μυαλό μου που σκέπτομαι. Αν για παράδειγμα είχαν κάνει τον εφιάλτη και τον είχαν κάνει, ξέρω εγώ, σε μια ταινία γκέι ή μαύρο ή οτιδήποτε.
0: Ναι, τον εφιάλτη δεν πιστεύω να μας πείραζε.
2: Θα μας ενοχλούσε το ίδιο.
0: Δεν νομίζω.
2: Δεν ξέρω. Τώρα όσον αφορά αυτό που ακούστηκε για την Πελοπόννησο, ότι είμαστε οι περισσότεροι ψηλοί γαλανομάτιδες ξανθοί, γιατί είναι η καταγωγή μου από εκεί. Δεν νομίζω να βρεις εύκολα ψηλό γαλανομάτι και ξανθό.
0: Όχι, νομίζω ήταν ειρωνικό το μήνυμα τώρα, αν θυμάμαι καλά αυτό που επικαλείσαι.
2: Εγώ το λέω...
0: Δεν θυμάμαι τώρα κιόλας σίγουρα, αλλά νομίζω... Ναι, τέλος πάντων, ναι.
2: Εγώ το λέω στην πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά αν θα πας στον ομό Ηλίας, δεν νομίζω να βρεις ξανθό. Θέλω να πω ότι όλα αυτά που μας ενοχλούν είναι στο δικό μου το μυαλό τελείως ασήμαντα.
0: Ναι, αλλά βλέπεις πίσω απ' όλα υπάρχει κάποιο σχέδιο. Δηλαδή αυτοί που ανησυχούν ή ενοχλούνται πιστεύουν ότι για κάποιο λόγο γίνονται. Βλέπεις, είτε μιλάμε τώρα για την ωραία Ελένη που την έκανε ο άλλος μαύρο για να προκαλέσει συζήτηση, ας πούμε, και εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει κάτι πολύ βαθύτερο, είτε αυτό με την Τουρκία τώρα που είπε ο προηγούμενος. Βλέπεις, οι πύραυλοι που ήταν σε ένα συγκεκριμένο σημείο, όταν πάρθηκαν από εκεί για να πάνε στο σημείο που ήταν μέχρι χθες, είχε γίνει μεγάλη φασαρία. Τα θυμάμαι γιατί πάλι εδώ τα έλεγαν.
2: Μάμα,
0: και τώρα που τους πήραν από εκεί που ήταν για να τους πάνε στο αρχικό, πάλι δεν μας αρέσει.
2: Με αυτή την Τουρκία τρώμε δηλαδή το παραμύθι πόσα χρόνια θα μας πολεμήσουν και θα μας κάνουν και είμαστε έτοιμοι και ο ένας και ο άλλος και δεν ξέρω.
0: Φίλε, όμως τώρα μπορεί να γίνει κάτι. Γιατί τώρα είπαμε πολλές φορές πρέπει να τα βρούμε στα βασικά. Και για να τα βρούμε στα βασικά μέσα από διαπραγμάτευση δεν παίζει εύκολα, γιατί είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές και όποια χώρα κάνει πίσω θα έχει πρόβλημα με το λαό της.
2: Δεν μπορείς όμως να ζεις κάτω από το φόβο να βάζεις τείχους μπροστά στη ζωή σου με το μην τυχόν και συμβεί. Δεν μπορείς δηλαδή να καταπιέζεις τον εαυτό σου, γιατί είναι εσωτερική καταπίεση αυτό το πράγμα.
0: Ναι, για σένα. Κάποιος τους γεμίζει κιόλας. Βλέπεις ότι είναι πολλοί που ζουν από αυτό το πράγμα, είναι, τους γεμίζει τα κενά. Ότι πάντα πίσω από όλα πρέπει να βρουν κάτι, ρε παιδί μου.
2: Αυτό είναι, πώς είναι ένα παιδάκι και φοβάται, ξέρω εγώ, το γείτονα, τον μπαμπά του, μην έρθει, μην με χτυπήσει, μην με κάνει. Και το παιδί ζει, δεν ζει σαν παιδί, ζει κάτω από το φόβο. Το ίδιο πράγμα παθαίνουμε και εμείς οι άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Και το μη γίνει κάτι με την Τουρκία. Αν είναι να γίνει, θα γίνει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι δηλαδή.
0: Καλά, όμως μπορούμε να προσπαθήσουμε, έχοντας τους κατάλληλους ανθρώπους, να κάνουμε τους κατάλληλους χειρισμούς για να γλιτώσουμε κάποια πράγματα.
2: Και αν θα γίνει κάτι, δεν εξαρτάται, εγώ νομίζω, από εμάς και από την Τουρκία. Έτσι θεωρώ εγώ. Εξαρτάται από διάφορες δυνάμεις.
0: Εντάξει, πάντως δεν είναι παράλογο να ανησυχούμε και να μην θέλουμε να γίνει κάτι.
2: Δεν είναι παράλογο, και εγώ δεν λέω ότι είναι παράλογο να ανησυχείς.
0: Είσαι λίγο, φίλε, χάνεσαι, έλα λίγο πιο κοντά πάλι, γιατί είσαι μακριά.
2: Είναι παράλογο, θεωρώ, το να ζεις κάτω από το φόβο και το μυαλό σου να είναι κολλημένο εκεί.
0: Ναι.
2: Μέσα από το φόβο.
0: Ναι, αλλά βλέπεις ότι συμβαίνει στα πάντα, δεν είναι μόνο αυτό το θέμα.
2: Γιατί
0: στα πάντα.
2: Όταν δέχεσαι, ας πούμε, αυτόν τον φόβο, θα δεχτείς πάρα πολλούς και ποικίλους. Θα ζεις πάντα μαγκωμένος. Θα σε συνέχεια μέσα στη μέγενη σαν άνθρωπος.
0: Επειδή έχει χαθεί η εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα, και επειδή ο λαϊκισμός είναι η μόδα της εποχής τώρα, Κάπου, ναι, είναι, ξέρεις τώρα, μοιράζονται σύνδρομα καταδίωξης εδώ και χρόνια, δεξιά και αριστερά, για όλα υπάρχει κάτι, κάποια κρυφή ατζέντα, κάτι οτιδήποτε που παραπέμπει σε αυτό.
2: Ηλικιακά είμαστε πάνω κάτω στα ίδια κυβικά όλοι, της ίδιας κλάσεως όλοι, πάνω κάτω. Δηλαδή δεν μπορούμε να ζούμε πλέον, μεγαλώσαμε με όλους αυτούς τους φόβους.
0: Εντάξει. Ωραία. Ευχαριστώ φιλαρακό, έχουμε κάτι άλλο?
2: Όχι, εντάξει.
0: Να σε καλά, καλό βράδυ. Κατανοητό. Αλλά δεν ξέρω πόσο εφικτό επίσης είναι. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Βάρδιες, καλές και ευλογημένες.
0: Καλώς την.
3: Ερηνούς εργάτες. Εγώ θα ήθελα να πω, βλέπετε, η οπτική γωνία του καθενός είναι διαφορετική. Η δική μου οπτική γωνία. Αν έχεις πολιτισμική ταυτότητα, έχεις αξίες, έχεις αρετές, έχεις παιδεία, δεν σου τα αφαιρεί κανείς με κανέναν τρόπο. Τα χάνεις όταν δεν τα έχεις και σέβεσαι τους πολιτισμούς και τις αξίες των ελωνών. Σέβεσαι τους θεούς των υπολείπων, σέβεσαι ό,τι ο άλλος υπηρετεί τη στιγμή που δεν σε θίγει κατά κάποιο τρόπο.
0: Συγγνώμη όμως λίγο, δεν θέλω να σε διακόψω, αλλά να καταλάβουμε τι εννοούμε. Δεν ξέρω γιατί το λες ακριβώς. Αν φτάσουμε να μειωθούμε όσο υπάρχει η εκτίμηση ότι θα μειωθούμε, δεν υπάρχει κίνδυνος να αλλοιωθεί η πολιτισμική μας ταυτότητα?
3: Αν την έχουμε, όχι. Αν έχουμε μεγαλώσει, αν έχουμε ανατριφθεί και γαλουχηθεί, αν έχει περάσει αυτό που λέμε στο πετσί μας ο πολιτισμός, η παιδεία μας, κανείς δεν μπορεί να μας συναφέρει.
0: Ναι, αλλά άμα χταρμοποιηθούμε και φτάσουμε να είμαστε πολύ λίγοι πλέον.
3: Σε καμία περίπτωση.
0: Όχι.
3: Ούτε το πολλό το F. Είναι το ελαχίστο. Και οι λίγοι αυτοί μπορούν να κρατήσουν τον πολιτισμό τους, τα ήθη τους, τα έθιμά τους, το Θεό τους, τη θρησκεία τους. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος. Αν τα έχουμε και είμαστε έτσι γαλουχημένοι, έτσι διαπαιδαγωγημένοι, αν πραγματικά όμως είμαστε έτσι, όχι επιπόλαια και επιδερμικά όπως τώρα κρίνουμε την ωραία Ελένη. Τώρα εγώ θα ήθελα να σας πω, μαύρη η Αρίθα Φράγκλιν, μαύρη η Γουίτνι Χιούστον, μαύρη η Ναόμι Κάμπελ, γαζέλα, πανέμορφη γυναίκα, μαύρη η Σεζουάρια Βόρα, μαύρη μπλουζίστες, τζαζίστες, εμπνευσμένοι από τις βαυμακοφυτίες. Και ερχόμαστε να υπερθεματίσουμε υπέρ της Ελένης. Μια φιλάρεσκη, μετεωδεξή γυναίκα, η οποία σύρθηκε στο κατόπι ενός επιπολέου για την εποχή εκείνου ανδρός και έσυρε σε πόλεμο, μυθολογία, όλους τους βασιλείς, ναι, του τότε γνωστού ελληνικού κόσμου. Και το χειρότερο, πάρθηκε η Τρία κατά Κάικε, που αυτό εγώ ποτέ δεν το θαύμασα, με έναν ύπουλο τρόπο, με το δούριο. Ήπο. Όταν θέλουμε κάτι να χαρακτηρίσουμε, λέμε δούριος ύπος. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι πιο όμορφες γυναίκες είναι οι γυναίκες μυγάδες. Θα το έχετε ακούσει προφανώς, ε? Από σμίξη του λευκού, του μελαμψού, βγαίνουν...
0: Καλά, αυτό είναι κάτι άλλο όμως τώρα που λέμε. Το πρώτο που είπες, σου βγάζει το καπέλο για αυτό που είπες, είναι μια διάσταση πολύ έτσι σημαντική που δεν την έχουμε στο μυαλό οι περισσότεροι.
3: Εάν ο δημιουργός, ο ποιητής, ο σενεριογράφος το όμορφο το εμπνεύστηκε μέσα από το μελαμψό χρώμα. Σε τι να μας ενοχλήσει αυτός? Και εμείς τώρα τι πολιτισμό έχουμε να δώσουμε τον οποίον για τον οποίο θα είναι υπερήφανοι οι απόγονοί μας? Εμείς γιατί μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι από εδώ και στο εξής? Τι πολιτισμό φτιάχνουμε και μένουμε τόσο επιφανειακά στο αν είχε χρώμα μελαμψό? Όσο δε για την Ελένη, άνοιξα και εγώ τώρα το Google και ήθελα πραγματικά να μάθω. Υπάρχει κάτι πιο σημαντικό για το Ελένιο νεύρο. Η Ελένη, το Ελένιο νεύρο, είναι ένα από τα πιο σημαντικά νεύρα στον βραχίωνα του ανθρώπου. Ξεκινά από τον αφιένα και κινεί τα δάχτυλα. Καταλαβαίνετε ότι τα δάχτυλα τους έπαιξε και την εποχή η ώρα Ελένη. Βέβαια, εντάξει, γεωπολιτικός ήταν ο λόγος και δεν ήταν η ομορφιά της ωραίας για την οποία τώρα κάνουμε τόσο σχόλιο και τόσο συζήτηση, με τόσο στενότητα νου. Το ίδιο δεν συμβαίνει και τώρα. Ο μαύρος χρυσός. Μαύρο είναι το πετρέλαιο. Γι' αυτό δεν γίνεται τόσο αίμα στην ανθρωπότητα. Γι' αυτό δεν γίνεται τόσο κακό. Για το μαύρο χρυσό, για το πετρέλαιο.
0: Ναι, αλλά δεν είναι το θέμα το μαύρο. Το θέμα είναι το μαύρο σε σχέση με την ελληνική ταυτότητα. Σου λέει ο άλλος τώρα γιατί να την παρουσιάζει μαύρη, ενώ ειδικά τότε αποκλείεται, ας πούμε, ένα πρόσωπο εκείνης εποχής να ήταν.
3: Το αίμα τι. οι όμορφοι Έλληνες και Ελληνίδες, που κλασικά δεν υπάρχουν πιο όμορφες γυναίκες από τις Περσίδες, εμείς οι τόσο όμορφες που σήμερα καταντήσανε όλες να είναι καρμπών μία φωτοτυπία, ίδια μάτια, ίδια φρούδια, φρύδια, ίδια ντεκολιτέ, ίδιους γλωτούς, να υπερασπιστούμε το όμορφο και να ψάξουμε να βρούμε από την εξωτερική αυτή την ψεύτικη επιφάνεια το όμορφο σε συνδυασμό με το θείο και να το θεωρήσουμε ότι είναι η ιεροσημεία, αν στην τέχνη μέσα, που και εκεί προσπαθούμε να βάλουμε καλούπια. Εμείς που στείλαμε τον Ακύλα. Στείλαμε τον Ακύλα. Για ποιο πολιτισμό στείλαμε έξω στη Eurovision να μας αντιπροσωπεύσει? Πείτε μου παρακαλώ.
0: Δεν ξέρω, κυρία Ζωή. Εγώ ξέρω ότι ο νεοέλληνας ειδικά δεν δικαιούται να μιλεί για πολιτισμό.
3: Άρα λοιπόν, ας ανοίξουμε.
0: Είναι σουρεάλ αυτό το πράγμα.
3: Θα μας κάνει...
0: Θυχθήκαμε τώρα για τον πολιτισμό που, ναι, που ο Ακύλας, ξέρω εγώ. Εμείς τον πολιτισμό που το βιάζουμε φύση και παραφύση κάθε μέρα με τις σκέψεις μας, με τις ενέργειές μας, με τα πάντα μας.
3: Είναι καλό να μιλούμε έξω από τα δόντια, να μην υποκρινόμαστε. Φτάνει ο φαρισαϊσμός.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.
3: Να ζητήσουμε τραγουδάκι. Ποιο είναι το
0: ρεπερτόριο? Δεν ξέρω τι θα βάλουμε, παιδιά μου. Έχετε ζητήσει 6-7 τραγούδια. Δεν γίνεται.
3: Εγώ δεν ζητώ τραγούδια. Ναι. Κάτι από όλες αυτές τις υπέροχες μαύρες γυναίκες. Whitney Houston, του σωματοφύλακα, το soundtrack. Ένα υπέροχο κομμάτι. Σεζάρι Εβόρα. Εκκλησιαστικά υπέροχο κομμάτι τη αλήθεια πράγματι.
0: Εντάξει. Απλά δεν ξέρω τώρα τι θα βάλουμε. Μην με φέρετε σε δύσκολη θέση, γιατί έχω ζητήσει άλλοι 5-6. Μετά, άμα κάνω το χατήρι κάποιου, θα φωνάζουν οι άλλοι.
3: Ναι, γενικά. Okay. Κάτι από όλες αυτές τις υπέροχες μαύρες γυναίκες.

Λοιπόν, λίγα μηνύματα και ανοίγουμε γραμμές, δύο λεπτάκια για ποιο θέλει. Από μουσικές τώρα, μιας που πήγε η κουβέντα εκεί, δεν θα το τσεκάρω λίγο καλύτερα να σας πω μέχρι να πάμε στο διάλειμμα. Σε πρώτη φάση δεν βλέπω να έχει κάτι. Πάμε λίγα μηνύματα και βλέπουμε και τι μουσικές θα βάλουμε. Λοιπόν, έχουμε μείνει στον Παοκάρα ρε και στην άλλη ζωή λέει ο Άγγελος. Πάμε σε αυτά που συζητάμε, έτσι. Ο Νίκος λέει ότι είναι εκτός θέματος και θέλει να του πούμε ένα κομμάτι που είχαμε. Ποιο όμως ρε Νίκο? Αυτό που μπήκαμε στο προηγούμενο μισάωρο μήπως λες? Ποιο να ήταν τώρα? Δεν θυμάμαι. Ποιο να ήταν? Μπορεί να ήταν αυτό. Ή αυτό ήταν στο προηγούμενο. Εάν ήταν αυτό, που μάλλον δεν λες αυτό, 7 days and 1 week. Το άλλο που μπήκα στο μισάωρο πρέπει να ήταν αυτό. Αλλά αυτό δεν θυμάμαι τον τίτλο. Mountain Song το έχω, αλλά δεν είναι αυτός ο σωστός τίτλος. Βάλε ρε παιδάκι μου ένα σαζάμ, ένα κάτι, πάτα λίγο την ώρα που μπαίνει το κομμάτι να σου βγάλει τον τίτλο. Πες μου λίγο αν ήταν αυτό, να το βρούμε. Λοιπόν, καλημέρα και στον Άγγελο, να μην το διαβάσω στον αέρα. Εντάξει, δεν το διαβάζω. Ναι ρε παιδάκι μου, εντάξει, δεν είπα εγώ ότι το κάνεις γι' αυτό. Όχι, ίσα ίσα, εγώ ας το πω και, και στα ίσια τώρα, μην βάζεις να σε κάνω κοπλιμέντα. Εγώ σε θεωρώ από τους καλύτερους εδώ πέρα, ότι όταν βγαίνεις έχεις να πεις πράγματα. Έτσι, και καμία σχέση. Απλά είπαμε μια κουβέντα για να πάμε λίγο και παρακάτω που λέει ο λόγος. Και όχι ντε και καλά. Αν ήθελες, θα συνέχισες αυτό που ήθελες. Απλά δεν είχαμε χρόνο, γιατί ήταν ένας ακόμα στη γραμμή που περίμενε μισή ώρα και έπρεπε να πάμε διάλειμμα. Και καθυστερήσαμε και από το διάλειμμα που κανονικά δεν πρέπει. Καμία σχέση. Δεν έχω τέτοια εικόνα για αυτά που λες. Εντάξει, τα λέω συνθηματικά γιατί μου λες να μην το διαβάσω στον αέρα. Πάρε όποτε θέλεις να το συνεχίσουμε, γιατί θα το καίγαμε κιόλας τώρα. Πάρε, αφού ξέρεις, μιλάμε συχνά για αυτά. Πάρε μία άλλη φορά να το συνεχίσουμε. Λοιπόν, κλείνω. Θα πω κάτι. Φίλε, traveler, άκου. Θα το πω στα ίσια στον αέρα, ελπίζω να ακούς. Γιατί έχει λίγη ώρα που έστειλες κάποια μηνύματα, έχει 15 λεπτά. Λοιπόν, αν ακούς. Εγώ με σένα έχω τελειώσει. Λοιπόν, να ξέρεις, στο λέω και στον αέρα, ότι δικό σου μήνυμα δεν πρόκειται να ξαναδιαβάσω, γιατί στα 10 μηνύματα που στέλνεις, τα 9 είναι για να με προκαλέσεις και να με βγάλεις από τα ρούχα μου. Λοιπόν, τώρα, επειδή σήμερα μιλάς καλά, θα είναι η τελευταία φορά που θα σου πω κάτι, επειδή μπήκε μια κουβέντα από κάποιους άλλους ακροατές. Λοιπόν, ο φίλος εδώ πέρα, ο Traveler, έχει μια λογική, ότι όλα ρε παιδί μου υπάρχουν, πίσω από όλα υπάρχει κάτι πονηρό, και όποιος λέει κάτι διαφορετικό από τον ίδιο εξυπηρετεί συμφέροντα. Είναι αυτή τη συνωμοταξία, έτσι. Και κοπανάει. Λοιπόν, σήμερα που μιλάει λίγο πιο όμορφα, θα το απαντήσω, αλλά είναι τελευταία φορά, φίλε, θα στο πω στα ίσια, εσύ δεν χωράς εδώ πέρα, σε αυτή την παρέα. Έτσι, και στο λέω μετά από πάρα πολύ καιρό. Γιατί βλέπω το ύφος σου και πώς λειτουργείς κάθε μέρα όταν στέλνεις τα μηνύματα. Λοιπόν, τελευταία φορά θα σου πω κάτι. Μπας και καταλάβεις, αν και δεν θα καταλάβεις, αλλά επειδή το είπανε και άλλοι. Λοιπόν, λέει, εσύ φίλε υποστηρίζεις ότι είναι ανθεληνικό. Συνέχισε να χειροκροτάς τους επενδυτές. Είχε δίκιο ο Άλμπαντρος, όχι μόνο γλώσσα δεν θα μιλάς, δεν θα μπορείς να βγεις από το σπίτι σου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είχε βγει στην πρώτη ώρα ένας άλλος ακροατής, ο Άλμπαντρος, και είχε πει ρε παιδί μου ότι έτσι.

0: πώς πάμε, μπορεί να φτάσουμε να μην μιλάμε και ελληνικά στην Ελλάδα. Ωραία. Και είπα εγώ λοιπόν μετά με κάποια άλλη αφορμή, όχι την ώρα εκείνη, κάτι ήρθε κουβέντα και είπα, και ανοίγω γράμμα σε δύο λεπτά και πάλι για ποιον θέλει, έτσι. Και είπα με κάποια άλλη αφορμή ότι, όπως με την Ελένη την Μαύρη, ότι δεν το πάω μέχρι εκεί που το πάτε κάποιοι, ότι υπάρχει ένα σκοτεινό σχέδιο και τα λοιπά που το βλέπουμε πίσω από όλα. Από τους ΛΟΑΤΚΙ, από τους μαύρους, από τους έτσι, από τους αλλιώς. Λοιπόν, και βλέπω απλά ότι ο σκηνοθέτης ήθελε να προκαλέσει, γιατί ξέρει ότι αυτός είναι ο εύκολος τρόπος να γίνει δουλίτσα. Έτσι λοιπόν, και γι' αυτό που θυμήθηκα ότι είπατε και πιο πριν, λέω ότι πιστεύω, μπορεί να κάνω λάθος, λέω ότι πιστεύω ότι αυτό εδώ, το ότι θα έρθουν, θα μας κατακτήσουν, θα φτάσουν να είναι πολύ περισσότεροι από εμάς, θα φτάσουμε να μιλάνε τη γλώσσα μας, δεν το πιστεύω. Και άκου γιατί, φίλε Traveler, που έχεις μία κασέτα, είναι αυτό που λέγαμε για χακαρισμένα μυαλά και με τον Παύλο Άικ προχθές, που μου την έπεσε για τον ίδιο λόγο και τ' άκουσε. Λοιπόν, άκου λοιπόν και εσύ τώρα, γιατί το μυαλό σας, ξέρεις, δεν είναι θέμα αν κάποιος είναι έξυπνος ή δεν είναι, είναι ότι είναι χακαρισμένο. Είναι, μας είπαν πέντε πράγματα και όλα τα προσαρμόζουμε πάνω εκεί. Άκου λοιπόν, φίλε Traveler, και είναι η τελευταία φορά που μιλάμε μαζί. Στο λέω και στον αέρα στα ίσια. Για το θέμα το αν οι ξένοι θα φτάσουν να είναι πλειοψηφία και να μας κατακτήσουν. Αυτά, φίλε μου, έχουν μετρηθεί. Μέσα στα χρόνια έχουν υπάρξει άπειρες μεταναστευτικές κρίσεις μεγάλες και κάποια πράγματα έχουν μετρηθεί. Και εγώ λοιπόν λέω ότι δεν θα φτάσουν να είναι ούτε πλειοψηφία, ούτε θα πάψουμε να μιλάμε ελληνικά, ούτε θα μας κατακτήσουν, ούτε τίποτα τέτοιο. Λέω ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, το μεταναστευτικό, το δημογραφικό, το μεταναστευτικό, όλα αυτά, έτσι, που συνδυάζονται με ως πλεισαφώς, και γι' αυτό τα αναδεικνύουμε. Αλλά αυτά τα ακραία ότι θα μας κατακτήσουν, δεν πιστεύω ότι θα γίνουν. Γιατί? Γιατί πρώτον, η περίπτωση της Ελλάδας αντιμετωπίζονται από τους συντριπτικά περισσότερους που έρχονται εδώ ως πέρασμα. Δεν έρχονται εδώ πέρα γιατί είναι γη της επαγγελίας για να μείνουν. Okay. Άρα λοιπόν το μυαλό τους είναι πώς να φύγουν. Και γι' αυτό οι συντριπτικά περισσότεροι τελικά φεύγουν αργά ή γρήγορα. Το δεύτερο είναι ότι κάποιοι που εγκλωβίζονται εδώ, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Κάποιοι έρχονται και τελικά εγκλωβίζονται. Ωραία, αλλά και αυτό για ελάχιστους κρατά για πάντα. Εσείς έχετε μια λογική ότι όποιος έρχεται εδώ θα μείνει εδώ. Κούνια που σας κούνεγε. Άλλη όρεξη δεν είχε. Το άλλο που λέγεται, που θεωρητικά έχει βάση, αλλά πρακτικά είναι και αυτό, μην πω, το ότι οι μουσουλμάνοι γεννάνε πολλά περισσότερα παιδιά από εμάς, άρα εμείς θα γεννάμε ένα, αυτοί θα γεννάνε 7 και κάποια στιγμή θα γίνουν πλειοψηφία και όλα αυτά. Λοιπόν, και εδώ η απάντηση είναι ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν έχει γίνει πουθενά και δεν θα γίνει ούτε εδώ. Γιατί? Γιατί σε όποια χώρα μετρήθηκε η κατάσταση, γαμώ τα σύνδρομα κατά δίωξής μου, φάνηκε ότι αυτοί που είναι δεύτερης και κυρίως τρίτης γενιάς λειτουργούν περίπου όπως οι γηγενείς. Δηλαδή, αν έχω πρόβλημα εγώ που είμαι γηγενής να κάνω παιδί, γιατί δεν τα βγάζω πέρα, θα έχει πρόβλημα και αυτός. Έτσι, το παιδί, το εγγόνι του μετανάστη. Οπότε λοιπόν, με βάση όλα τα στοιχεία, φίλε Traveler, που σου έχουν χακάρει το μυαλό, με βάση όλα τα στοιχεία και όχι με βάση τη φαντασία, την πλανέφτρα, ο δείκτης γονιμότητας πάντα τίνει να εξισώνεται. Όλα τα χρόνια. Και τελικά καμία αναλογία δεν αλλάζει δραματικά. Εντάξει, αν αλλάζει, αλλάζει λίγο. Ωραία, οπότε οι θεωρίες περί αντικατάστασης πληθυσμού βασίζονται περισσότερο στο φόβο και λιγότερο στα πραγματικά δεδομένα. Το πραγματικά μεγάλο ζήτημα, που δεν μιλάμε καθόλου σχεδόν γι' αυτό, είναι το δημογραφικό, φιλαράκι. Είναι το τι πρέπει να γίνει στο ζήτημα αυτό, γιατί αυτό είναι που θα μας διαλύσει, αν δεν βρούμε λύσεις. Και εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Αυτό είναι που πρέπει να απασχολήσει. Και από εκεί πέρα βεβαίως υπάρχει και κάτι άλλο. Traveler, μαζί τελειώσαμε, έτσι. Μη στείλει ξανά μήνυμα και μου πεις γιατί δεν το διάβασε και τέτοια. Δεν πρόκειται να ξαναδιαβάσω δικό σου μήνυμα. Έτσι όπως συμπεριφέρεις εδώ και τόσο καιρό. Τελευταία φορά ήταν μπας και καταλάβεις. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα πολύ πιο σοβαρό και ανοίγω γραμμές και πάλι. Πολύ πιο σοβαρό και από τους μετανάστες και από το δημογραφικό και από όλα. Ποιο είναι? Πάνω κάτω αυτό που έλεγε η κυρία Ζωή, αν θυμάμαι καλά το όνομά της πριν λίγο, με άλλα λόγια θα το πω εγώ. Το μεγαλύτερο ζήτημα από όλα είναι το πώς φτάσαμε να γίνουμε ως άνθρωποι, το πώς φτάσαμε να διαχωριζόμαστε, δηλαδή να βλέπουμε τον άλλον σαν εχθρό, ακόμα και για τους πιο ηλίθιους λόγους. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Αν θέλει να περάσει κανείς μέχρι και μισή. Και τώρα, αν υπάρχει, επειδή ζητήσατε 5-6 διαφορετικά ή τραγουδιών, δεν γίνεται αυτό. Αν υπάρχει κάποια ιδέα, δεν βλέπω κάτι στο σαν σήμερα, τι τραγούδια να βάλουμε. Αν έχετε κάποια ιδέα, μπορείτε να μου πείτε με μήνυμα, με γραμμή, με ό,τι θέλετε, εντάξει. Αλλιώς θα διαλέξω κάτι εγώ, αν δεν μου πείτε. Λοιπόν, 23-10-90-90-90 και πάλι. 1-55 και 1-54-301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Όποιος θέλει, έχουμε ένα τεταρτάκι γεμάτο. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Άντε, φίλε.
0: Έλα.
1: Ξέρεις πόση ώρα με περιμένω.
0: Έλα, ναι, ναι.
1: Εντάξει, έλεγε. Λες γιατί μαύρισε, γιατί βάλανε μαύρη στο έργο. Με έχεις μαύρισει, ρε φίλε. Αλλά και η Αθηνά τόσα χρόνια, πόσα χρόνια είναι να πούμε, εκτεθειμένη στο ρίλο, θα μαύρισε, τι θα ήταν.
0: Ναι, δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
1: Λοιπόν, εγώ πήρα για να πω την καλημέρα μου στο Ντάσο, που νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο,
0: ναι.
1: Και του εύχομαι να πούμε κάτι που πήρε χθες τηλέφωνο και...
0: Είναι ακροατής γνωστός.
1: Ναι, ο Τάσος ο Καζαντζίδης που είναι χθες δεν σε πήρε τηλέφωνο μετά από μένα. Είπε για μένα για ο Δημήτρης από τα Πάνα.
0: Α, θυμήθηκα, ναι. Α, ναι, μπράβο, του είπα και περαστικά, κατάλαβα, ναι.
1: Παίρνω τα χαιρετισμότα μου και περαστικά και να πάει στο σπίτι το καλό.
0: Ναι.
1: Αυτά, την καλή.
0: Έγινε, Δημητρό, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ, ορίστε. Παρακαλώ.
2: Πολύ. Καλημέρα, καλησπέρα.
0: Πάλι είσαι μακριά και βαθιά.
2: Και όλη την παρέα. Ακούγομαι, Κώστα μου, τώρα.
0: Ακούγεσαι, αλλά λίγο περίεργα.
2: Να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στην κυρία Ευαγγελία που μίλησε. Έτσι πρέπει να εξηγιόμαστε οι καθαροί Έλληνες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αν δεν φοβήσουμε, παιδιά, αυτοί που μας φοβίζουν, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Ένα τριλεπτάκι, Κώστα μου, ναι, για βρή μου. Ο λαός, αν ενωθεί, μπορεί να πετύχει, ρε παιδιά, το ανεπανόρθωτο. Δεν πρέπει να τους τρώμε, ούτε να τους μασάμε. Γιατί είναι πολύ λίγοι. Είμαστε πάρα πολύ περισσότεροι, άμα το καταλάβουμε. Και επιμέλλοντα, πάρουν το χαμπάρι, μόνο λαβέ, να τους στείλουμε από εκεί που βγήκανε, ρε παιδιά. Γιατί, ως εδώ και μη παρέχει, στην Ελλάδα περνάνε καλά τα καρτέλ, οι τράπεζες, τα φάδια, οι πολυεθνικές. Η επενδυτική του χρηματιστηρίου, η προνομιούχη της κυβέρνησης, το πεκεμπλέ, οι επικοινωνίες, το κράτος, μάλλον το παρακράτος θα έλεγα, είναι εχθρός και Έλληνα πολίτη. Μας έχουν χρεωμένοι, μας ξεμπουλάνε ρε παιδιά, τη χώρα μας, την πατρίδα μας, έτσι δεν είναι. Και αυτοί έχουν για 500 ζωές, μπαίνουν να πούμε 2 τετραετίες και έχουν από πόσα σπίτια. Εδώ έχουν 400 ΜΚΟ είναι, οι 80 είναι πιστοποιημένες, αγαπητέ μου Κώστα, το ξέρεις. Και από πίσω τι κρύβονται, πρώτα, δεύτερα, τρίτα, ξαδερφάκια, μιζοταϊκέκα και βάζε να πούμε. Και για τραγουδάκι που είπες για βρή μου.
0: Ναι, για πες.
2: Ελληνικό σε τι πάνω.
0: Δεν είπα, δεν έχει κάτι. Πες ό,τι πεις εσύ θα βάλουμε, ό,τι είδος μουσικής πεις.
2: Με ένα σακίδιο στο νόμο Αποστόλη Νικολαίδη.
0: Δεν κατάλαβα. Αποστόλη Νικολαίδη, ποιο?
2: Με ένα σακίδιο στο νόμο.
0: Με ένα σακίδιο στο νόμο.
2: Και ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια. Όλοι είμαστε μια παρέα. Και Κώστα, και αυτοί που με συμπαθούν και που με συμπαθούν, εγώ τη ζουστάρω. Μ' αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή σου. Η απόψη είναι ό,τι μας αρέσει.
0: Ωραία. Μπορώ να πω και εγώ κάτι πριν κλείσεις. Μπορώ να πω και εγώ κάτι πριν κλείσεις. Να πω κάτι πριν κλείσεις, λέω.
2: Θα
0: βοηθούσε, πιστεύω, να μιλάς όπως μίλησε σήμερα. Ούτε φωνές και αφρούς από το στόμα και στραβά στόματα, ούτε τίποτα. Έτσι, όμορφα και ωραία, να λες αυτά που θέλεις και όλα καλά θα είναι. Έτσι, γιατί έχουμε και εμείς και ένα ύφος σαν εκπομπή που καταλαβαίνεις ότι. Ναι, το θέμα δεν είναι να συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Το θέμα είναι να μιλάμε με έναν τρόπο που να. Οκ.
2: Κωνσταντίνε.
0: Πες το.
2: Προσπαθώ γιατί να βελτιώνουμε όσο μεγαλώνουμε λίγο. Να μην είμαστε λίγο, προσπαθώ να βελτιωθώ και εγώ γιατί είχα ξεφύγει.
0: Ωραία, μιλάμε και δημόσια, έτσι. Πρέπει να καταλάβεις ότι είναι πολλοί κόσμος που θα πάρει τηλέφωνο ανάλογα και με αυτά που ακούει. Έτσι, εδώ θέλουμε να μαζέψουμε και 5 ανθρώπους, ας πούμε, που θα θέλουν να πούνε 2 πράγματα σοβαρά κτλ. Άμα βγαίνουμε εδώ πέρα και βγάζουμε αφρούς από το στόμα, δεν βοηθάει. Εντάξει, μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε ήρεμα και ωραία και συμφωνούμε, διαφωνούμε. Αυτό δεν έχει και μεγάλη σημασία. Έγινε, τα λέμε. Καλημέρα.
3: Γεια σου, Κώστα μου.
0: Γεια, καλώς τον.
3: Λέβη στον
0: τεχνικό. Έλα, γεια.
3: Τι κάνουμε.
0: Καλούτσικα, εσύ.
3: Καλά μου, καλά.
0: Και εσύ λίγο βαριά, βαθιά ακούγες.
3: Ναι.
0: Τώρα, τώρα, πιο καλά. Πάμε, πάμε.
3: Πούμε τελευταία. Λοιπόν, κοίταξε τώρα, όσον αφορά για την κοπέλα τώρα, την Αφρικανή που παίζει την, την ωραία Ελένη. Εντάξει, τώρα, εγώ προσωπικά δεν περιμένω μια ταινία, ας πούμε, να βρω ιστορική ακρίβεια, όταν οι ταινίες είναι καθαρά μια δραματοποιημένη αφήγηση. Okay?
0: Ναι.
3: Και οι ταινίες έχουν κάποιο κοινό. Δηλαδή, συμμετέχοντας μια τέτοια κοπέλα, σίγουρα η ταινία εμπορικά στοχεύει και σε χώρες της Αφρικής ή σε ανθρώπους, ας πούμε, μαύρους, που θα κινήσουν το ενδιαφέρον τους να δουν την ταινία. Εντάξει. Δηλαδή, η επιλογή των ηθοποιών είναι, ας πούμε, ένα κομμάτι δημιουργικής ελευθερίας, έτσι όπως το βλέπουν οι άνθρωποι αυτού του χώρου. Okay. Είναι, πιστεύω, δεν υπάρχει λόγος, ας πούμε, να συγχύουμε την ιστορική ακρίβεια με καλλιτεχνικές επιλογές. Okay. Δεν σημαίνει δηλαδή
0: ότι... Ναι, αλλά πιστεύουν αυτοί που το κάνουν ότι υπάρχει σκοπιμότητα. Ότι για κάποιο λόγο γίνεται.
3: Δεν νομίζω. Δεν αλλάζει έτσι η ιστορία.
0: Άλλο αυτό.
3: Απλά κάνουν κάποιοι μια καλλιτεχνική...
0: Μα ατζέντες βλέπουν πίσω και από αυτό. Ατζέντα βλέπουν. Ότι θέλουν να μας εκτορμοποιήσουν, να αλλάξουν τα πολιτικά, ας πούμε, τα πολιτισμικά δεδομένα, τις πολιτισμικές ταυτότητες. Γι' αυτό αντιδρούν. Γιατί αντιδρούν.
3: Μην είμαστε υπερβολικοί, πιστεύω. Είμαστε λίγο υπερβολικοί σε αυτό. Εντάξει. Εγώ το βλέπω, ας πούμε, σαν μια καλλιτεχνική επιλογή. Εντάξει. Δεν, μια ταινία τέτοια δεν είναι αρχαιολογικό ντοκιμαντέρ. Έγινε. Λοιπόν, ούτε το Hollywood ξαναγράφει την ιστορία. Εντάξει. Αν είναι δυνατό.
0: Εδώ ρε φίλε, ακούς τι γίνεται. Δηλαδή, ακόμα και οι ταινίες που είναι γαμώτο επιστημονικής φαντασίας. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ και εσύ θα κάτσουμε να βγάλουμε ένα σενάριο το οποίο θα είναι τρελό, ας πούμε, την εποχή που θα το βγάλουμε, αλλά θα έχει και μια λιθοφάνεια θεωρητικά. Θα μπορεί να γίνει. Εδώ και ταινίες που είναι επιστημονικής φαντασίας, βλέπεις ότι αμέσως έχουμε το εύκολο ότι να μας προετοίμαζαν. Είδες τώρα. Ήξεραν τι θα γίνει και μας τα λέγανε και μας προετοίμαζαν.
3: Εντάξει, λίγο ας ρίξουμε τους τόνους και εμείς άλλα, όσοι είμαστε λίγο υπερβολικοί. Λίγο υπερβολικοί και πραγματικά σαν τέλος φωνάστε.
0: Ναι, με τους Σίμψονς μόνο να δεις τι γίνεται, φτάνει.
3: Ναι, ναι, όχι. Εντάξει, λίγο παιδιά να ρίξουμε τους τόνους.
0: Τέλος πάντων.
3: Okay. Τέχνη είναι, ηρεμήστε. Okay. Και αυτοί να πουλήσουν θέλουν. Okay. Λοιπόν, και κατά καιρούς έχουν βγει και ωραίες ταινίες. Δηλαδή, ας πούμε, το 3 ήταν ωραία ταινία.
0: Ναι, δεν το έχω δει να πω την αλήθεια. Ποια τρία με τον Brad Pitt?
3: Με τον Brad Pitt.
0: Α, ναι,
3: okay. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Και αυτό είχε ιστορικές ανακρίβειες.
0: Ναι, ναι. Ξέ,
3: ας πω στα κουστούμια, ας πω την εξέλιξη της ιστορίας, ας πούμε. Okay. Είναι μια δραματοποιημένη αφήγηση μιας ιστορίας. Δεν θα βρούμε. Δεν θα συγκλίνουμε.
0: Εσύ δεν πιστεύεις ότι το κάνει και για να προκαλέσει?
3: Όχι, μωρέ. Τι να προκαλέσει, δηλαδή. Και γιατί να ασχοληθούν με εμάς και δεν το βλέπω πολύ υπερβολικό. Το βλέπω πολύ υπερβολή.
0: Εντάξει.
3: Και αυτοί οι άνθρωποι του χώρου, αυτοί είναι και λίγο συσσαγωγικά γκάουν, λίγο καμένοι, λίγο. Οκ. Αλλά δεν ξέρετε, παιδιά, θα δείξουμε λίγο τους τόνους. Δεν είναι σιγά τώρα. Μην τρελαίνουμε.
0: Όχι, μωρέ, πώς θα βγαίνουν οι εκπομπές μετά, τρελός είσαι.
3: Λοιπόν.
0: Καλά είναι το εκεί που είναι άστος. Ναι.
3: Και αυτά. Καλό βράδυ.
0: Έγινε, τα λέμε. Καλό βράδυ. Εδώ αποχώρησε ο φιλάθλος. Εσείς εδώ είστε. Χαίρετε.
4: Έλα, Κωνσταντίνε.
0: Ναι, ναι, καλημέρα. Γεια.
4: Καλημέρα. Κωνσταντίνε, μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, πολύ καθαρά.
4: Ναι, λοιπόν. Το Google δεν σου λέει αυτό, αλλά σήμερα είναι 107 χρόνια από την σφαγή και τη δίωξη των ποντίων.
0: Σαν χθες. Ναι. Σήμερα είναι η μάχη της Κρήτης που είπε και ο φίλος πριν. Ναι, πες.
4: Μάλιστα. Άμα θέλεις, τέλος έτσι βάλε ένα πυρίχιο.
0: Χθες βάλαμε που ήταν η μέρα όλο το μισάωρο ποντιακά. Τώρα βάλαμε, ζητήσανε εδώ άλλα να βάλουμε σήμερα. Χθες ένα μισάωρο με ποντιακά το πήγαμε.
4: Χθες μια μισή ώρα,
0: ναι,
4: σε έπληξα.
0: Δεν πειράζει.
4: Εντάξει.
0: Πες μου μήπως μπορέσω να το βάλω όταν πούμε την καληνύχτα μέχρι να μπει ο Στέφανος. Ποιο είναι, ποιο θέλεις?
4: Ένα πυρίχιο, έτσι πολιτικό.
0: Πες μου τίτλο, δεν τα ξέρω εγώ καλά αυτά.
4: Άμα χτυπήσει πυρίχιο θα σε βγάλει, όπου σε βγάλει, βάλ' το να παίξει.
0: Ναι, Καλά, να δούμε λίγο, να βρούμε κάτι. Έγινε.
4: Έγινε.
0: Bye bye. Καλημέρα, καλημέρα. Χαίρετε, ναι, ορίστε.
5: Ναι, γεια.
0: Γεια σας.
5: Για έτσι λίγο πιο ελαφρύ κλείσιμο, είναι η ωραία Ελένη από τη Μαρία Φωτίου.
0: Ωραία, τώρα με πήγατε σε άλλο πάλι. Ωραία Ελένη Μαρία Φωτίου, να βάλουμε τραγούδια με Ελένη δηλαδή. Και αυτό γίνεται.
5: Γιατί πολύ, ακούσαμε σήμερα πολύ, ήταν θέμα η ωραία Ελένη και έτσι το θυμήθηκα.
0: Ωραία Ελένη, για κάτσε να δω λίγο αν θα το βρω. Καλά, ήθελες κάτι άλλο ή μόνο αυτό?
5: Όχι, μόνο αυτό.
0: Οκ, okay, το χτυπάω, άμα το βρω θα βάλουμε τραγούδια με Ελένη. Θα βρούμε λες, άντε να δούμε. Καλημέρα, ορίστε.
6: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Γεια φίλε, ναι.
6: Ναι, Πέτρος από κέντρο.
0: Έλα, Πέτρο.
6: Επειδή πολύ ντόρος γίνει για τη μαύρη, άμα ήταν η Ελένη, καταρχήν εγώ πιστεύω ότι περισσότεροι δεν γνωρίζουμε πού τελειώνει η Ιλιάδα του Ομήρου. Όλοι πιστεύουν ότι τελειώνει, ότι μπήκαν οι Έλληνες μέσα με το Δουρούυπο. Δεν τελειώνει εκεί. Ο Ομήρος το έχει τελειώσει εκεί που απλά παραδίδει το σώμα του Έκτορα ο Αχιλλέας του πατέρα του. Εκεί τελειώνει η Ιλιάδα του Ομήρου. Όλα τα άλλα είναι συνέχειες, τις οποίες γράψαν άλλοι συγγραφείς. Και μπορεί κάποιος να το βρει δηλαδή που τελειώνει η Ιλιάδα του Ομήρου.
0: Ναι, ναι.
6: Ο Δούρος Ήπος είναι η συνέχεια άλλων συγγραφέων, ο οποίος συνεχίσαν τον πόλεμο. Δηλαδή, ναι, να κάνουμε κριτική, αλλά πιστεύω ότι περισσότεροι δεν γνωρίζουμε καν πού τελειώνει η Ιλιάδα. Επίσης, είναι πολύ δύσκολη στιγμή να μεταφερθούν στην οθόνη αυτές. Η Ιλιάδα είναι τίγκα στην επέμβαση του Θεού. Είναι πολύ γελίο τώρα να γυρίσει μια ταινία με επέμβαση Θεών. Δεν μπορεί να γυριστεί. Ότι πάντα παρουσιάζονται υπερβολές, αυτές παρουσιάζονται για το θέαμα. Η συντρία, ας πούμε, ποτέ ο Έκτορας δεν σκότωσε τον Έαντα, ποτέ ο Έκτορας δεν σκότωσε τον Αγαμέμνονα, ποτέ δεν γίνανε αυτά. Τώρα, το ότι την κάνει μαύρη, μπορεί να το κάνει όντως για χρήματα, για να κάνει ντόρο δηλαδή, να γυρίσει την γύρω από την ταινία. Εγώ πιστεύω ότι πιο πολύ το κάνει για το political correct που έχει επιπληθεί με το ζόρι σε όλους μας. Ότι σου λέω, πάντα πρέπει να παίζουν όλες οι φυλές που υπάρχουν στη γη, πρέπει να παίζουν και κατά ναι. Τον Ινδιάνο.
0: Πες μου κάτι, γιατί με ενδιαφέρει τώρα αυτό. Γιατί πιστεύεις ότι έχει επιβληθεί αυτό? Ποιος είναι ο βαθύτερος λόγος?
6: Ζούμε στην εποχή του political correct.
0: Ναι, γιατί όμως τελικά?
6: Γιατί νομίζω...
0: Είναι ότι θέλουν να μας αχταρμοποιήσουν, ρε παιδί μου, για κάποιο σκοπό, ξέρω εγώ.
6: Όχι, όχι, όχι.
0: Να μην έχουμε αξίες, να μην έχουμε ιδανικά, για να είμαστε πιο εύκολα ελεγχόμενοι, που πιστεύουν κάποιοι. Είναι ότι θέλουν απλά να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις που φέρουν το φανατισμό και όλα αυτά? Τι πιστεύεις?
6: Πήγαμε από το ένα άκρο στο άλλο. Γιατί μονίμως δεν γίνονται αλλαγές, πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Θεωρούμε τώρα δηλαδή ότι είμαστε πιο σωστοί άνθρωποι αν δεν σχολιάσουμε, ξέρω εγώ, αν δεν τα βάλουμε όλα μέσα σε μία ταινία, γιατί θα θίξουμε μία ομάδα, θα χτίσουμε μία άλλη. Γινόμαστε πιο κοινωνικά αποδεκτοί. Έτσι νομίζουμε. Αμερικανικό φαινόμενο που εκεί ξεκίνησε και ήρθε και στην Ευρώπη. Πρέπει οπωσδήποτε να παίζουν όλοι σε μια ταινία. Δηλαδή να είναι και ο γκέι, να είναι και λίγο το τρανς, να είναι και το στέιτ ζευγάρι, ξέρω εγώ, σε μια σειρά. Σου είχα πει και τις πρόσφατες για τη σειρά αυτή που έκανε χαμό, το Stranger Things. Μαυράκι, ασπράκι, κινεζάκι και ένα άλλο παιδάκι. Mm-hmm. Σόνι και καλά πρέπει να παίζουν όλοι. Δηλαδή δεν γίνεται να γυρίσουμε μια.
0: Αυτό το είναι για κακό τελικά όμως ή για καλό?
6: Στο τέλος γίνεται σε κακό, γιατί λίγο γίνεται κουραστικό, γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ κακό. Δεν είπα να γυρίσουμε στην εποχή του Ζαμπέτα το μαύρο το σκηνό, το ράπι, το ταμ ταμ.
0: Ωραία, και έβγαινα σήμερα τίποτα τέτοια τραγούδια.
6: Αλλά ας γυρίσουμε και λίγο στην εποχή του Χάρι Κλίν, που έδειχνε τη Λισάρα γυναίκα, τον γκέι λίγο, τον τοπίο τραγούδι. Έτσι αλλιώς και η... Οι γκέι που εκτιμώ είναι γκέι επειδή δεν τρέπονται που είναι γκέι. Το δηλούν ο Γαβάλας. Ο Γαβάλας είναι πολύ πιο άντρας από μένα. Έχει κάνει φυλακή, έχει επιζήσει χρεοκοπίες.
0: Ναι.
6: Έχω μπροστά του ένας φλόρος και μισός. Το παραδέχομαι. Μαμάκια μπροστά του.
0: Και γενικά και οι απόψεις του είναι, εντάξει, είναι πολύ straight. Τώρα αυτό είναι και λίγο άδικο για τις γυναίκες, βέβαια, έτσι όπως το θέτουμε, αλλά έτσι όπως το εννοείς τέλος πάντων. Ναι.
6: Εγώ νομίζω ότι το κάνουμε για να καλύψουμε όλοι και, ξέρεις, και να τους ευχαριστήσουμε όλους, ρε παιδί μου, Σόνικ.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πέτρο, ευχαριστώ.
6: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια.
7: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, γεια.
7: Γεια σας.
0: Λίγο πιο δυνατά, άμα γίνεται, καλά θα ήταν.
7: Ναι, ναι. Εντάξει, οι Αμερικανοί εξάγουν την αμερικανική τους κουλτούρα. Η χώρα τους αποτελείται ακριβώς από ένα συνοθήλευμα εθνικοτήτων. Αυτό λοιπόν εξάγουν και στον υπόλοιπο κόσμο και το κάνουν πολύ ωραία μέσα των ταινιών, σειρών, εκπομπών και όλων των υπολείπων. Τι θέλουν να πετύχουνε? Αυτό που είπατε. Την, ας το πούμε, διάλυση όλων των εθνικών ταυτοτήτων, λαών οι οποίοι έχουν ιστορία και οποιονδήποτε άλλο, ας το πούμε, θα έκανε, ας το πούμε, μια χώρα, μια μειονότητα, έτσι, να έχει τη δική της ταυτότητα και να εμποδίζει οτιδήποτε θέλουν να περάσουν. Αυτός είναι ο σκοπός. Και δυστυχώς το πετυχαίνουν μέσω της εικόνας. Ειδικά στην νεολαία, που η νεολαία από την εικόνα ουσιαστικά τρέφεται. Τότε που είχε γίνει η ταινία 300, σε αυτήν λεγόταν ότι ο εφιάλτης ήταν ένα από αυτά τα μωρά, ας το πούμε, που είχαν πρόβλημα στη Σπάρτη και γλίτωσε το να τον πετάξουν έτσι στον κρεμό. Καμία σχέση, έτσι. Την επόμενη εβδομάδα που είχε προβληθεί η ταινία, μπήκε διαγώνισμα για το ίδιο θέμα και ένας μαθητής έγραψε ακριβώς αυτό που είδε στην ταινία. Δεν έγραψε ότι ήταν από την περιοχή των Θερμοπυλών. Έτσι, έγραψε αυτό ακριβώς που είδε στην ταινία. Και να σας πω την αλήθεια, η νεολαία, το μάθημα που μισεί είναι η ιστορία. Γιατί έχει αποστήθηση. Και ειδικά η νεολαία απεχθάνεται την αποστήθηση. Οπότε από τη στιγμή που δεν μαθαίνουμε, είναι εύκολο μετά μέσω της εικόνας να νομίζουμε ότι αυτά που μας λέει η εικόνα είναι πραγματικά και αλήθεια. Έτσι καταστρατηγείται η ιστορία μας, ο πολιτισμός μας, η πολιτιστική μας ταυτότητα και οτιδήποτε άλλο. Ποιος είναι οπότε ο σκοπός? Το να μην υπάρχει αντίσταση σε αυτά που θέλουν να περάσουν. Η παγκοσμιοποίηση δηλαδή. Αυτή είναι η γνώμη.
0: Ναι. Ωραία. Ωραία. Τα ξανασυζητάμε. Ευχαριστώ πολύ.
7: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Έλα φίλε και εσύ για να πάμε διάλειμμα. Έλα. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Ορίστε.
8: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
8: Γεια σου ρε Καούτσο Κότσο.
0: Καλώς το να. Πες τα και εσύ λίγο πιο δυνατά, πιο βροντόφωνα, να σε θαυμάσουμε.
8: Ναι.
0: Έλα.
8: Τώρα είμαι καλά.
0: Ναι, ναι, τώρα είσαι ντεσιμπέλ πολλά. Μπράβο. Όπα.
8: Για τις ταινίες λέτε μία, ε. Λοιπόν, ο Στρατής Παραστράτηση, Ηλιόπουλος, Δήμος Ταρένιος, Φόνσου.
0: Τι είναι αυτό?
8: Ρίζος. Ελληνική ταινία.
0: Ναι, δηλαδή. Γιατί το λέμε δεν κατάλαβα.
8: Γιατί το λέμε? Γιατί πάει ο Ρίζος εκεί σαν Αμερικάνος και λέει ο Στρατής ήταν, ο Ηλιόπουλος ήταν καθηγητής. Και τον λέει θα σε δώσω τόσα δόλαρς και θα μου κάνεις εικονίτσες και που κάτω λογάκια.
0: Ναι.
8: Και τι θα γράφουμε? Και τι θα γράφουμε? Θα γράφουμε ο Ηρακλής και το χρυσό μαλλοβέρας. Μα τι μου λες, το λέει. Δεν κολλάει, άλλο το ένα, άλλο το. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω.
0: Mm-hmm.
8: Αυτό.
0: Ωραία.
8: Να σε αναφέρω.
0: Τα λέμε, χαιρετώ.
8: Και γενικότερα, για τις ταινίες, ας πούμε, υπάρχει και ο Ιάσονας και το χρυσό μαλλοβέρας, παραδείγματος χάρη, μια ταινία του 2000 και τον έχουν τον Ορφέα σε μαύρο.
0: Ναι, δεν το ήξερα αυτό. Ναι.
8: Ναι, είναι και αυτή μια ταινία του 2000.
0: Μάλιστα. Καλά, έχει, ναι, έχουν γίνει πολλά τέτοια. Ναι. Ναι.
8: Είναι okay. Του δεκαετία του 60.
0: Ναι, ναι.
8: Και να συμπληρώσω, είπε ένας φίλος του Νικολαίδη, να βάλουμε ακόμα ένα του Νικολαίδη.
0: Δεν θα μπορέσουμε γιατί πλακώσαμε τις Ελένες εδώ τώρα. Μου στέλνουν τραγούδια με Ελένες. Ένα θα βάλουμε, λίγες στροφές για να προλάβω να κάνω τη λίστα. Άλλη φορά του Νικολαίδη, άλλα.
8: Με τι είπες, με τι τραγούδια?
0: Με τραγούδια που να λένε για Ελένη, αφού πιάσαμε την ωραία Ελένη. Τίποτα με Ελένη, έχουμε κάνει τραγούδι? Έχω βάλει εγώ μερικά 4-5.
8: Να με δώσεις κανένα δυο κλάσματα, δευτερολέπτο.
0: Γρήγορα, γρήγορα, γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα.
8: Ναι, Ελένη. Δεν μου έρχεται.
0: Άστο, έβαλα εγώ 4-5, κάποιο θα μας βολέψει. Τα λέμε.
8: Φτάνουνε. Γεια.
0: Τα λέμε. Λοιπόν, τώρα, ναι, κάτσε να πάμε να βάλουμε λίγες στροφές από Νικολαίδη εδώ. Και θα πάμε να βρούμε μερικά τραγούδια που να λένε μέσα για Ελένη. Αν έχετε καμία ιδέα, μου λέτε με το που γυρίσουμε. Πάμε λίγο, μπαμ, μπαμ.

Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Άιντε, πάμε και για τελευταίο 20 λεπτάκι. Κάτσε λίγο να κάνουμε μία, να ανοίξουμε μία παρένθεση εδώ με τις Ελένες. Γιατί έχουμε και ένα πούντος. Ο Νίκος θέλει ένα τραγούδι τόση ώρα, προσπαθεί να το πετύχουμε και... Λοιπόν, Νίκο, τελευταία προσπάθεια. Αν είναι αυτό, αν κατάλαβα καλά μήπως και είναι αυτό. Λοιπόν, αν είναι αυτό που βάζω τώρα, είναι το Heart and the Soul. Εντάξει. Heart and the Soul. Βάλε λίγο χτύπα αν είναι αυτό. Έχει καλώς.

Έλα. Πάμε να συνεχίζουμε με τις Ελένες μας τώρα εμείς. Λοιπόν, τι άλλο βρήκα. Το πρώτο το έβαλα εγώ και Βιτάλη άλλο ένα. Και από εδώ και πέρα να δούμε λίγο τι έχετε στείλει κι εσείς. Εντάξει, πάμε μέρα που είναι που πιάσαμε την ωραία Ελένη και μας έβγαλε και την εκπομπή και κάναμε και ωραία κουβεντούλα. Άμα έχουμε κάνει τραγούδι που να λέει για Ελένη, μου το λέτε έτσι. Έχω βάλει εγώ 4-5. Έχετε στείλει βλέπω και άλλα 2-3.

0: Λοιπόν, 9.55 και 9.54.301. Μετρόπολη σε 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Τώρα, χρόνο πολύ δεν έχουμε όμως, τι να κάνω. Να ανοίξω μια γραμμή και για ένα με γραμμούλα. Έχετε στείλει με τα μηνύματα, βλέπω 3-4. Λοιπόν, θα πάρω μια γραμμή. Αν θέλει κάποιο τραγούδι που να έχει όμως τον τίτλο κάτι να λέει για Ελένη. Στον τίτλο, μέσα του τραγούδι, κάτι. Εντάξει, με αφορμή την Ελένη την ωραία που μας έκανε εδώ. Μας τα έκανε νοκάτου σήμερα. Λοιπόν, παίρνω μια γραμμούλα 23 10 90 90 90. Αν έχουμε κάτι έτσι σε Ελένη. Τραγούδι, όχι έκφραση που να έχει Ελένη, γιατί είναι και παγίδα αυτό. Έχει κάτι εκφράσεις που να... Λοιπόν, εντάξει. Πάμε, έλα εσύ φίλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, το τραγούδι που έλεγε η Βύση για το κοριτσάκι που πέθανε Ελένη.
0: Έχει... Ο τίτλος πώς είναι, Ελένη?
1: Το να πω δεν θυμάμαι πώς είναι, αλλά αυτό πρέπει να είναι που λέει...
0: Να το δω, αν το πετύχω.
1: Καλώς.
0: Να το κοιτάξω λίγο, Βύση Ελένη, αν το πετύχω, ναι, ναι. Να σε καλά, αν το πετύχω, έτσι. Οπότε να πάρουμε και ένα εναλλακτικό σε περίπτωση που δεν το πετύχω. Για πες και εσύ φίλε. Εσύ δεν θα μας πεις. Οπότε για πάμε. Εσύ τότε. Καλημέρα. Ναι. Ναι, ναι.
2: Κύριε Βρανά.
0: Ορίστε.
2: Υπάρχει περίπτωση να περνάει το Λέγκο?
0: Το Λέγκο τι είναι, Ελένη?
2: Είναι Μαρκόπουλος.
0: Δεν είναι Ελένη όμως. Άσε να μείνουμε στις Ελένη σήμερα.
2: Δεν μας χαλάει. Το Λέγκο είναι Ελένη.
0: Ελένη σημαίνει?
2: Βέβαια.
0: Α, εντάξει, θα κλείσουμε και με αυτό άμα είναι έτσι. Ωραίο είναι.
2: Ο Phil Collins έκανε περίπατο πάντα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Την άλλη φορά. Είναι... Ωραία, Ελένη, το Lego Lego σημαίνει Ελένη, Ελένη δηλαδή.
2: Και σε εσάς το Lego.
0: Το Lego, έτσι. Εντάξει, άμα είναι για Ελένη, να το βάλουμε. Να κλείσουμε με αυτό. Έγινε.
2: Ευχαριστώ, Γιάννη.
0: Bye bye. Καλημέρα. Είδες, το μάθαμε και αυτό, δεν το ήξερα.

Ωραία, λοιπόν. Ελένη, είμαστε ok. Πάμε να το... Αυτό δεν ήταν δικό σας, το έβαλα γιατί το βρήκαμε Ελένη Πρόχειρο. Για πάμε λίγο στα δικά σας. Μαρία Φωτίου, η ωραία Ελένη. Ό,τι μπορούμε, έτσι. Καμιά στροφούλα, λίγο να δούμε και τα μηνύματα ότι έμεινε. Τι έχει η μέρα, ένα, έτσι, μια ρεπετισιόν. Έλα, πάμε λίγες στροφές και από Μαρία Φωτίου. Την ωραία Ελένη.

Λοιπόν, καλημέρα και στον Νίκο. Μην κοροϊδεύεις βρε. Θα σορμάνε και εσένα. Ναι, ότι ήταν μαύρη λέει, αλλά είχε το, πώς λέγεται αυτό, λευκόλινος. Γιατί έπασχε λέει από την όσο λευκή. Και εδώ η απόδειξη ανεβάζει μια μαύρη που έχει κάτι άσπρα στίγματα. Ντροπή βρε. Μπράβο, ο Γιώργος έχει πολύ ωραίο τραγούδι. Να βάλουμε λέει το τραγούδι Νίντζα από το πλοκάμι του Καρχαρία. Μέσα στο μυαλό σου, μέσα στο μυαλό μου ήσουν Γιώργο. Πολύ καλή επιλογή. Και ταιριαστή.

Λοιπόν, καλημέρα και στον Χρόνη. Δεν προλαβαίνουμε, Χρόνη. Βάλαμε χθες ποντιακά, έβαλα και το τσάμπασιν, το βάλαμε. Τώρα σήμερα πήγαμε σε άλλα και έβαλα μόνο ένα για μετά που θα φύγουμε, το πυρίχιο που ήθελε ένας ακροατής, κάτι με πυρίχιο να βάζαμε. Δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Ο Νίκος λέει για τον ακροατή που ζήτησε πυρίχιο, μπορούμε να βάλουμε το πυρίχιο του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Ναι, έχει και τέτοιο. Τέλος πάντων, βρήκα ένα άλογο από ποιόνα. Αμαραντίδης Γιώργος λέει. Πυρίχιος. Ένα, να δούμε τι είναι αυτό, ούτε εγώ το ξέρω. Λοιπόν, για πάμε λίγο τώρα. Τι είναι αυτό, Έλενα από κολεκτίβα. Αυτό δεν ξέρω ποιο είναι. Για πάμε. Μοντέρνο ακούγεται.

Λοιπόν, καλημέρα και στον... την Ελένη από Αλεξίου του βάλαμε στην αρχή. Οκ, τώρα το βλέπω το μήνυμα, αλλά το βάλαμε στην αρχή, τα ακούσαμε ολόκληρο. Ο Αστέριος λέει, το θέμα με την ταινία το έβγαλε ο Elon Musk. Αυτός λέει, δεν ξέρει τι του γίνεται και έχει χρόνο να ασχοληθεί και με αυτά τα θέματα. Τι λες και εσύ, Κώστα? Το θέμα βγήκε, δεν είναι, ο Musk το έβγαλε τώρα τελευταία που όρμηξε. Το θέμα έχει καιρό που κυκλοφορεί. Ο Musk τώρα τελευταία είναι που έκανε μια δήλωση επιθετική. Για τον Musk αυτό που ξέρω είναι ότι ασχολείται πάρα πολύ με την ελληνική και ιστορία και μυθολογία. Έχει μια τρέλα με την αρχαία Ελλάδα. Και ξέρει, φίλε. Δηλαδή ξέρει πολλά περισσότερα από αρκετούς από εμάς. Γιατί διαβάζει πολύ, ασχολείται πάρα πολύ με ιστορία, με μυθολογία που έχει να κάνει με αρχαία Ελλάδα. Έχει μεγάλο θαυμασμό για... γενικότερα για ό,τι έχει να κάνει με αρχαία Ελλάδα, οπότε κάτι ξέρει. Και νομίζω ότι και ο θυμός του είναι και πραγματικός. Τώρα. Ωραία, ο Παναγιώτης ήθελε αυτό που ακούμε, το κολεκτίβα. Οκ, ό,τι προλαβαίνουμε τώρα είπαμε, έτσι, γιατί πρέπει να φεύγουμε. Και Πουλόπουλο, η Ελένη του Μάη. Τώρα το βλέπω, για κάτσε λίγο, ναι, το έχω παρκάρει και αυτό. Ωραία, για να δούμε λίγο τι έχει η μέρα στα πεταχτά. Τώρα στείλατε και κάποια άλλα. Ο Γιώργος λέει, αν σήμερα βάζεις τραγούδια για Ελένη, αύριο που είναι Κωνσταντίνου και Ελένης, τι θα βάλεις? Αύριο θα βάλω για Κωνσταντίνου. Αλλά δεν έχει. Μας έχουν, μην πω τι μας έχουν εμάς. Πρέπει να έχει για Κωνσταντίνο ένα τραγούδι, νομίζω πρέπει να έχω βρει, που δεν θυμάμαι και ποιο είναι. Γραμμένους μας έχουνε, Τζόρτζ. Η νύχτα. Θα διαμαρτυρηθούμε όμως αύριο, να ξέρετε. Και έξω έρχεται η απάντηση των Κωνσταντίνων. Άλλοι και άλλοι έχουν, οι Γιάννηδες έχουν 100.000 παροιμίες. Οι Γιώργηδες έχουν 200.000 τραγούδια. Να, οι Ελένες είδες πόσα έχουν. Εμάς τίποτα. Καλά που μου το θύμισες να διαμαρτυρηθούμε εντόμως. Καλημέρα και στον Νίκο, δεν προλαβαίνουμε απόψε, λέει, θα ήταν καλή επιλογή. Ναι, δεν προλαβαίνουμε δυστυχώς, Νίκο. Βαμβακάρισε, Ελένη Κακομήρα. Καλό ξημέρωμα. Ναι, δεν προλαβαίνουμε γιατί είναι παραπέντε. Και μάλιστα κάτσα να βάλω και τον Πουλόπουλο λίγο, το πρώτο τελευταίο. Και μετά να κλείσουμε με το Lego που είπατε. Το οποίο δεν το ήξερα ότι μπορεί να σημαίνει Ελένη. Εδώ βλέπω αυτό που είπα, ότι μπορεί να σημαίνει Ελένη. Δεν το δίνει σίγουρο. Πιθανώς, λέει, να προέρχεται από τη λέξη Ελένη, το Lego, που το κάνα και τραγούδι. Και Ελένη ή Ελάνη, που σημαίνει λαμπερή, η λιαχτίδα φωτεινή. Τώρα, εντάξει, εγώ το έβαλα εκεί πέρα, το έχουμε για τελευταίο. Έλα, πάρε και λίγο Πουλόπουλο τώρα που γυρίζει για πρώτο τελευταίο.

0: Πού είναι η Ελένη, για? Ρε Πουλόπουλε, Ελένη λέει στον τίτλο. Πού είναι η Ελένη, μας κοροϊδεύεις.
1: Σε κλαίει ντυμένος στα μαύρα.
0: Ακούσατε καμία Ελένη?

0: Άμα δεν πεις για Ελένη, δεν θα σε ξαβάλω στην εκπομπή, να ξέρεις. Ανά την είπε. Είδες, μόλις το αγρίεψα λίγο κατευθείαν.
1: Στις 18 του μηνός.
0: Έτσι είναι, πρέπει να αγριεύουμε και που και που. Λοιπόν, Τετάρτη 20 Μαΐου. Έχω κλείσει κοιτάπια, έτσι, φεύγουμε. Χρόνια πολλά στη Λιδία. Διεθνής ημέρα, λέει, κλινικών μελετών. Παγκόσμια ημέρα αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας. Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Και Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Σαν σήμερα, μέσα σε όλα, είχαμε και το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που είχε πάρει ο Λιβάι Στράους και ο Τζέικοπ Ντέιβις για την εφεύρεσή τους, που έμελε να είναι το δημοφιλέστερο ένδεμα όλων των εποχών, το Blue Jean. Σαν σήμερα το 1873, το λέω για να καταλάβουμε από πότε υπάρχει το Blue Jean. Σαν σήμερα έπαιρναν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, 1873. Σαν σήμερα είχαμε και τους πρώτους κρατούμενους το 1940 να καταφθάνουν στο στρατόπεδο του Auschwitz. Και μέσα σε όλα είχαμε, πολλά είχαμε τώρα, τι να πρωτοπούμε, δεν λέμε τίποτα. Λέμε μόνο ότι είχαμε την έναρξη της μάχης της Κρήτης το 1941, το είπε και ένας φίλος πριν που κατάγεται από εκεί, η οποία κατέληξε στην κατάληψη του νησιού από τους Γερμανούς. Λοιπόν, αυτά και μετά της ημέρας. Τώρα καιρούλι δεν είπαμε, έτσι, κάτσε λίγο να ξαναδώ. Καιρούλις από 15 μέχρι 26, με ήλιο, με συννεφιές και μπορεί και καμία βροχούλα ψηλή. Έτσι τα δίνει εδώ ο μάστορας που κάνει τις προβλέψεις. Λοιπόν, το λύσαμε και αυτό. Ωραία. Τα κλείσαμε και τα κοιτάπια. Συνεπώς είμαστε έτοιμοι να αποχωρούμε για να συνεχίσετε με τον κύριο Νεζίπα. Για να πείτε τα περισσότερα εκεί. Όχι, και 57. Πάμε. Μαρκόπουλος Γιάννης, Λέγκο. Έτσι, πιθανότατα σημαίνει Ελένη με μια μικρή επιφύλαξη. Πάμε, κλείνουμε με αυτό. Και μετά έβαλα και ένα πυρίχιο εκεί πέρα που θέλατε. Ελπίζω να προλάβει να ακουστεί. Έτσι, μέχρι να ανοίξει τα θέματά του ο συνάδελφος που ακολουθεί. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο βραδιάς. Εμείς αύριο και πάλι κατά τις 11. Ναι, πάλι Ελένη θα έχουμε αύριο, αλλά θα έχουμε και Κωνσταντίνο αύριο. Μετά τις 12. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ για την παρέα.

Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λέγκο, Λέγκο, Λέγκο. Τι τραγούδι ήταν αυτό, ρε Βρανά, εδώ. Λέγκο, Λέγκο. Ποια είναι αυτή η Λέγκο, Λέγκο. Λέγκο, Λέγκο, Λέγκο. Λίμονάτα, νάτα, ορατζάτα. Λίμονάτα, νάτα, ορατζάτα. Πρέπει να βρω τώρα τα κομπιά εδώ πέρα, τα ξαναρυθμίσω για να μην ακούγουμε τόσο τέρμα. Λέγκο, Λέγκο, Λέγκο, Λέγκο. Τι ήταν αυτό τώρα ο Λέγκος? Άγωγη, Λέγκο, Λέγκο. Ρε, θα μας κλείσουν, ρε. Θα μας βάλουν, θα μας στείλουν. Κάτσε να σοβαρευτούμε λίγο, γιατί δεν μπορεί τώρα η νυχτερινή ζώνη να έχει Λέγκο, Λέγκο, Λέγκο, Λέγκο.
1: Όλα στα κρυγορεύεις και μας έχεις πάρει.
0: Λέγκο, Λέγκο.
1: Απόψε η νύχτα είναι δικιά σου.
0: Το ζήτησε αυτό το Λέγκο, Λέγκο. Να τον αποβάλω.
1: Κίνα, σοκαδέλα, τίλα ταλμα, τίλα ταλμα, τα μέρα.
0: Τσουκου, τσουκου.
1: Είχε, σοκαδέλα.
0: Α, ναι, ξέχασα, Μετρόπολης ακούς.
1: Πάμε, πάμε, πάμε.
0: Πάτε πουθενά, καθίστε εδώ, είστε καλά. Κατσίτη τι καλά. Λέγκο, Λέγκο.

0: Δύο και κάτι ψηλά η ώρα.
1: Πάμε, πάμε.
0: Εδώ τα κεντρικά του Λάγκλι της Βιρτζίνια. Λίγο πιο κάτω από τη Τούμπα. Εκεί είναι το Λάγκλι της Βιρτζίνια. 95,5 στις Μεγακύκλοι. Απόφοιτος βοηδοσχολής στα μικροφόνια. Κυλικιάρχης του Χάρβαρτ στα μπλιμπλίκια. Λέγκο λέγκο.
2: Εμείς δεν με λυπάσαι. Το πρώτο θέμα απόψε πάσε. Όλους μας βάζεις σε πειρασμό.
0: Ναι, ζήπα Στέφανο στην Messenger Instagram, Στεφανάρας. Διότι δεν έχουμε εμείς να βάλουμε δάχτυλο στα αρχεία. Δεν μας αφήνουν να βάλουμε στα Facebook.

Λέμε τώρα. Δεν είμαστε εκεί τίποτα καθώς πρέπει. Είμαι θα λίγο επικίνδυνη και τέτοια ώρα εγώ δεν ξέρω να σβήνω μηνύματα. Όλο το αφάνκατε. Όλοι βαρυπινείτε στον Ριτζιανών συντονισμένοι. Άιντε, έλα και εσύ, παιδί μου.

0: υπομονή σε όλους τους νυχτοκαματιάριδες. Πες να χωριάστε, θα τελειώσει και αυτό το νυχτοκάματο. Θα τα ακουμπήσεις στο Υπουργείο Οικονομίας, στο ΦΠΑ. Θα πας το πρωί να βάλεις στη Κίμκο 4-5 λίτρα βενζίνα. Θα σε πει ένα 10 ευρώ. Τι έγινε τώρα, 10 ευρώ για μια μέρα να κάνουμε τη δουλειά μας?
1: Θα σ' αγαπώ, θα σε τρως.
0: Όλα θα πάνε καλά, μη στεναχωριέσαι.
1: Θα σε αγαπώ, θα σε ηλία.
0: Οι πολιτικοί είναι φίλοι μας, μας αγαπάνε. Για το καλό μας. Πρωταθλήτρια η Arsenal στην England. Στο UK και επίσημα. Τάλα στο χ το βγάλαμε, αλλά δεν έσκασε το διπλό της τότε να οικονομήσουμε κανένα Johnny Walker Black Label εκεί στα Παναίρια.
1: Κυβέρνη το καράτη.
0: Γιουχά.

να μην υπάρχει. Σιγά μην πάμε να φύγουμε, λέει, τώρα που έπιασα δουλειά. Κάνα τσιφτεντέλι παίζει. Αυτό που ακούς είναι άρπα λογικά, έτσι. Αρπακόλα. Λέω ο φίλος μου Δημητράκης. Τράκης. Λέγκο λέγκο. Πάρε το σκάλια και τραβά στο καλό. Πάμε εσύ. Με πρόλαβες, λέει, έλα καλημέρα. Για σένα πέφτω και στο κρεμό. Κορονοϊό. Έλα, σε παρακαλώ. Για σένα πέφτω και στο κρεμό. Έλα, έλα. Μπόρμου του Μαντά, ε. Σε παρακαλώ, πάντρε με. Ναι, Europa League κανονικά πάει.

0: Οι πίστες είναι σαν το ποδόσφαιρο. Θα στο εξηγήσω ευθύς αμέσως. Όσοι ξέρουν από μπάλα, ξέρουν και από μπουζούκια. Αυτά είναι αλληλένδετα, ξεχάστε το, δεν ισχύει κάτι άλλο. Άμα είσαι μεγάλο σκάουτερ, βλέπεις τον παίχτη.
1: Εγώ εσύ και ο μπουζούξης παντρεμένη.
0: Hey, ο προπονητής. Εγώ είμαι τώρα σκάουτερ, έτσι, Φερρυπίν. Αν και είμαι χωρίς το Φερρυπίν. Μην τα μεγαλοποιώ. Είμαι ταπεινόφρονος. Ταπεινός και καταφρονεμένος. Νίκο Ξανθόπουλος. Λέει τώρα ο Μιχάλης Γρηγορίου. Στεφανάρα, θέλω χαφάκια στο κέντρο. Λέω Μιχάλη, περίμενε. Σκάουτινγκ. Ψάχνω να δω ποια τρέχουν πιο πολύ, ποια κόβουν, ποια ορμάνε, ποια είναι ταχυδυναμική. Όπ, λέω, τους βρίσκω. Έτσι είναι και στα μπουζούκια. Λες να πούμε στο μαέστρο, πιάσε ένα σιρτό, ένα καλαματιανό, αυτά τα κυκλικά που είναι με ρυθμό γύρω-γύρω που πάει καμιά 6-7 λεπτά. Όπ, βλέπεις ποιοι θα σηκωθούν, ποιες θα σηκωθούν και ποιοι θα σηκωθούν. Βλέπεις όλοι εκεί γύρω-γύρω, μαραθώνιο, βαράνε κύκλο. Βρήκαμε τρεχαντήρια, πάρ' τους κάτω. Δηλαδή από χαφ πας βρίσκεις κατευθείαν καλαματιανό σιρτό. Άμα όμως το center φόρει και συζητήσει, τι κάνεις. Κάθεσαι λοιπόν που λες μπροστά, λες τον καορδατζή το μαέστρο να παίζει αυτό που ακούμε. Βγαίνουν τα center φόρια. Δεν χρειάζεται να κουνιέται πολύ, μόνο περιοχή να πατήσει. Ένα 80 ύψος και ένα 75, τι να κάνουμε τώρα. Μπράντον Τόμας μπορεί να μας γει.
1: Γεια σου Κώστα με τις παιδιές σου.
0: Δεν χρειάζεται να πούμε να τρέχει γύρω γύρω στην πίστα. Στατικότατο το center for. Σε κάνει και ένα κούνημα, σε κλείνει και το μάτι, πάει η σύνταξη.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανένα.
0: Μπαμ, μπαμ, στο παστέλο σε τον γκολ. Οι άλλοι τόση ώρα γύρω, γύρω, γύρω, γύρω. Αυτοί με δύο λεπτά να πούμε, center for boy. Τάξε, κοιτάει και το ματάκι, πάει και η σύνταξη, πάει και το PKP, πάει και το FK. Το παστέλο σε τον γκολ, έτσι είναι το center for. Τι center for είναι αυτά.

0: Εγώ θα ζήσω.
1: Αν θέλεις στόπερ, βάζεις μια ζυμπικιά. Ποιος είναι πιο νταΐς, ποιος είναι ο πιο βαρύς, πιο αργός, αλλά ο πιο δυνατός. Βάλ τον στόπερ.

Ωρανά, πρέπει να μάθεις μπάλα. Τι λέγκο, λέγκο, λέγκο. Κάτσε, μιλάω πολλά γιατί μας ακούει στο δρόμο. Είναι πάει σπίτι. Θα έρθει αύριο το βράδυ και θα με ορμήξει. Έλα τα στόπερ να σηκώνονται.

0: και να γελάς.
1: Τσέλσι την έκανε τη δουλειά, πήρε τον Άσο. Την έκανε την Ευρώπη τη δουλειά. Το θέμα είναι η Τότεναμ, τελευταία αγωνιστική. Αλλά μπλε βλέπω να... Έχει δύο πόντους πιο μπροστά από την West Ham, αυτή η West Ham φέτος και πέρσι. Είναι για Bloom, δεν είναι τώρα. Πολύ αργή ομάδα για Premier. Πολύ αργή. Αργή και καταφρονεμένη.

0: να τα δεις.
1: Καλημέρα κύριε Μάρκο μας.
0: Καλά που βρέχει και δεν φαίνονται τα δάκρυα. Καλά που βρέχει και η βροχή θα τα σκεπάσει.
1: Χαίρεστε γίγαντα, ο τραγουδιστής ποιος είναι?
0: Αντίσει, θα πει σε άλλο αγκαλιά.
1: Α, έχουμε και quiz εδώ, ερωτήσεις. Εργαλεία δουλειάς είναι, αγαπητοί ακροατές. Εργαλεία δουλειάς, άκουγε ποιος είναι ο τραγουδιστής. Θα μας φάτε και το μεροκάματο τώρα. Θα σας το πω στο τέλος ρε, εντάξει.

0: Έχουμε και συμβόλαιο διετίας εδώ, κύριο Μιχάλη Γρηγορίου.
1: Νύχτα φεγγαρολούστη, νύχτα όμορφη. Περιτώ να σου πω.
0: Έτσι λένε αυτοί.
1: Περιτώ να σου πω.
0: Μέχρι 10 Μαΐου ελπίζω. Μετά από εκεί δεν ελπίζω τίποτα. 10 Αυγούστου, συγγνώμη, όχι 10 Μαΐου.

0: πρόλαβε.
1: Ναι, σήμερα βλέπω άλλη περιοχή έκανε τρίπλα εκεί. Νεοζηλανδέ από την Σιγκαπούρη του Λίβερπουλ.
0: Δεν θέλω τέτοιους φίλους.
1: Αλλά τέσσερα δάχτυλα κρέμα.
0: Που να με κάνουνε μικρά να πλήγω.
1: Εγώ ξέρω, λέει το τραγουδιστή ο Φούρναρης.
0: Θέλω.
1: AI είναι.
0: Θέλω.
1: Αλλά μην το πεις τώρα, πες στο τέλος. Όχι ρε, δεν που ποιος θα σε πάει. Δεν υπάρχει AI για να ακούσεις τέτοιο, τέτοια πένια, λέει, παίρνεις πλάγνα.
0: Μικρό είναι το δωμάτιο.
1: Να τα βγάλει αυτά τα κομμάτια το AI.

0: Άμα δεν έχεις κάνει σκάουτερ, δεν θα τους βρεις ποτέ. Όπως και τα σέντερ φόρια.
1: Νιώσε με. Νιώσε με για λίγο. Νιώσε με.
0: Είπαμε να είσαι σκάουτερ, μη φέρνεις Μεϊτέ και ο Σντόεφ. Μη φέρνεις κανένα Ράσιτς, κανένα Γένσεν.

0: Βαγγέλη Σαγκούρα εκεί στο Instagram.
1: Δυο ήλι, δυο φεγγάρι.
0: Όπως και δίποτε πρέπει να συναντηθούμε για σκάτς. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Αλλά μόνο που έστειλες το μήνυμα. Γεια σου Στεφ από Γερμανία. Όποιος δεν ξέρει λέει τον τάδε, λυπάμαι.
1: Γιατί ανοίξει.
0: Κατάλαβα και εσύ τις... Τα λεφτά τα έκανες αναμνήσεις αντί για επενδύσεις. Understand, λέγκο λέγκο.
1: Τι κατέλα. Μπράβο σας, μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά φίλε, συνέχα. Για ρύθμιση εκεί πέρα τα πλήκτρα.
1: Θέλω να τραγουδήσετε μαζί μου. Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε πια, δεν μιλάμε. Φτάνει μια ματιά και γυρνάμε. Πρόσωπο αλλού και πλάτη. Φταίει κάτι που δεν μιλάμε. 20 χέρια πια ακουμπάμε.
0: Ο υποδιοικητής της πιάτσας, κύριος Μανώλης Μπουσλαμάς.
1: Μήπως και γι' αυτό
0: Αγίου Δημητρίου λέει πίνω και νερό. Τα ρήφα στην Αγίου Δημητρίου βρίσκεσαι. Και πατατάκια με ρίγανη. Όχι τώρα νερό και πατατάκια ρίγανη. 20 Μαΐου 2 και 27 πρώτα λεπτά.

0: Καλημέρα στον κύριο.
1: Όλα καλά. Δεν ζητάω πιο πολλά.
0: Εκεί στο Βέρντερ. Τι έγινε, κύριε? Οδηγεί Βανζέλ Παπαντό.

0: φωνάζουν σ' αγαπώ.
1: Διάβασε λέει, αυτή είναι η περιοχή, ξέρεις αγγλικά. Άντε να διαβάσω. Το καπουτσίνο με 4 δάχτυλα κρέμα πίνεται στο Stockdale CR και δείχνει βιλάκι προ shopping center. Από τα κεντρικά του Stockdale.

Τον έκανε διαιτές, λέει, γιατί δεν υπάρχει τριμηνιαίο. Λέει ο διοικητής των ταρυφών, ο κύριος Τζερόνιμο. Όσο για τον τραγουδιστή, όποιος και να είναι, λέει, χαλάλι του, λέει, ναι. Τη Λέγκο, λέει, μην ξαναβάλεις και πάθουμε κοκομπλόκο. Λέγκο, λέγκο, λέγκο, λέγκο.

0: Οι γυναίκες ακούνε τέτοια ώρα ή έχουν στείλει μαξιλαροθήκη και πήγε κουβέρτα.
1: Τώρα λες πως κάνεις λάτι και πως νίκεις.
0: Ακούνε οι ακροάτηρες του Μετρόπολης, δεν της βραδινής ζώνης. 2-31-0-90-90-90.
1: Σε σένα.
0: Παρακαλώ τα θηλυκά να δείξετε τα... πλήρη συγκέντρωση και να χτυπήσετε το τηλεφωνικό κέντρο. Τώρα... Παρακαλούν οι κυρίες να καλέσουν τις γραμμές να μας πούνε αν είναι ξύπνιες ή κοιμισμένες. Κοιμισμένες δύσκολα, διότι θα υπνοβατούν.
1: Σε συνήθισα. Οδηγώ και σε σκέφτομαι. Τι είναι αυτό επικίνδυνο.
0: Γιατί με πάνε κόντρα οι πρωινοί.
1: Σκέψεις εσύ.
0: Άρα λέει που μόνο άντρες λέει ο σταθμός.
1: Να ξεφύγει.
0: Άσερε λέει το βράδυ έχουμε κόσμο λέει ο γυναικείος. Η Σάσο Ρουκουτάγγυλο που να βγουν οι κοπέλες. Που μόνο πακ πακ πακ πακ πακ.
1: Και το νιώθω.
0: Πακ πακ η γιαγιά η Ζαφύρο. Η θιά μου η Μαλάμο.

0: η γιαγιά Ιζαμπέτα και ο θείος Σίμος.
1: Αρρωσταίνω
0: που πας.
1: Και ποια πόρτα χτυπάει.
0: Παρακαλώ, ποια πόρτα χτυπάει η κυρία, ναι. Ορίστε. Παρακαλώ. Ναι.
2: Γεια σας, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, νιώθεις κυρία?
2: Ο μέσα μου κατά βάθος είναι εσύ.
0: Το ήξερα, βρες το τέρι σου, καλό βράδυ. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Γεια σου Στεφανάρα.
0: Να την να η καψούρα η lady.
1: Παίρνω τηλέφωνο.
3: Τι κάνουμε?
0: Είσαι εσύ που με παίρνεις τηλέφωνο.
3: Εγώ είμαι που σε παίρνω τηλέφωνο, μάλιστα.
0: Σε μάλιστα.
3: Για να σου πω ότι λέγω,
0: ναι.
3: Ο συνθέτης λέει για την Ελλάδα. Δεν έχει καμία Ελλάδα.
0: Τι λέγω λέγω ρε την Ελλάδα μας λέγω λέγω.
3: Ναι. Αν ακούσεις το τραγούδι, άκου το να δεις.
0: Δεν θέλω να ακούσω τίποτα λέγω λέγω.
3: Αλλά εμένα μου αρέσει το άλλο.
0: Ποιο παιδί μου?
3: Το ναι, ο ύμνος.
0: Ποιος είναι ο ύμνος?
3: Δεν το ξέρεις τον ύμνο?
0: Όχι, τον ύπνο ξέρω.
3: Να σου το πω.
0: Να τον πεις.
3: Μέσα στα πριν.

0: τη φοιτητή έμπρος απ' το στρατιώτη.
1: Είσαι η καλύτερη, τα πάντα ακούεις η καλύτερη, μπράβο.
0: Άντε πάει.
1: Πάει. Μπρόις, παρακαλώ.
2: Γεια σας κύριε Στέφανε.
1: Γεια σας κυρία.
2: Να δώσω χαιρετίσματα στο σοφάκι.
1: Ναι.
2: Ο Θεός να πάει στην ψυχούλα του άντρα της. Έτσι ναι. Δυνατά.
1: Εσείς γιατί είστε τόσο στεναχωρημένοι, τόσο καταθλιπτικοί κυρία μου, τι πάθετε? Γιατί είσαι στεναχωρημένη, τι πάθατε, πες μας, θα το λύσουμε εδώ τώρα.
2: Δεν είμαι στεναχωρημένη, ούτε κατώ. Είμαι σωματικά πονεμένη.
1: Α, σωματικά πονεμένη. Εγώ ακούω ψυχικά πονεμένη είστε. Σωματικά μου ακούγεστε, εντάξει, αλλά...
2: Έχω πρόβλημα.
1: Α, να, σωματικό.
2: Σοβαρό.
1: Λύνεται ή δεν λύνεται. Α, υγείας είναι το θέμα, όχι σωματικό. Εντάξει, συνεχίστε, ναι. Με το δικό σας ρυθμό τότε.
2: Δεν το βάζουμε κάτω,
1: ναι,
2: αφορά
1: μου. Ναι. Αλίμονο.
2: Σίγουρα οι περισσότεροι που σας ακούνε είμαστε εμείς οι γυναίκες.
1: Ναι, μου τους τα λέω το πρωί, δεν λέω, όχι, λέει, αποκλείεται. Ρε, σας λέω, δεν σας ακούνε. Λέω, μόνο το βράδυ του Στεφανάκου ακούνε, λέω, να ξέρετε. Και ζηλεύουνε κιόλα, αλήθεια σας λέω, με ζηλεύουν.
2: Επειδή ζηλεύουνε, γι' αυτό δεν το πιστεύω.
1: Να τα πείτε έτσι στους πρωινούς εκεί, στους πρωινούς, να τα λέτε αυτά. Που με πειράζουνε.
2: Στο Βαραγιάννη να τα πούμε.
1: Και από το Βαραγιάννη ξεκινήστε, πιάστε και τον άλλον τον Ραπτόπουλο, τον κύριο Κουλιανό. Μετά από εκεί, εντάξει, είναι δημοσιογραφικά τα πράγματα. Ναι. Μετά αρχίζουν τα σοβαρά.
2: Με τον Κουλιανό τι είναι, διάλειμμα?
1: Με τον Κουλιανό και μου λένε να πούμε, όχι, λέει, δεν υπάρχει γυναικείο κοινό, ξέρω εγώ. Τι λες, ρε, του λέω. Έχεις ακούσει το βράδυ, λέω. Όλες οι γυναίκες συντονισμένες είναι. Πού να ξέρουν αυτοί από γυναίκες τώρα.
2: Τα ακούμε, αγόρι μου, τα ακούμε.
1: Λοιπόν, καλή δύναμη, σας εύχομαι υγεία και τύχη, τίποτα άλλο. Και μην το βάζετε κάτω τώρα, ό,τι και να είναι.
2: Υγεία σε όλο τον κόσμο, υγεία.
1: Ωραία. Καλό βράδυ.
2: Θα τα ακούμε.
1: Έτσι.

0: Για τις γυναίκες.
1: Για τις γυναίκες και αφιερωμένο στο φίλο μου, τον παιδικό αδελφικό φίλο Γιάννη Βογιατζάρα, που είναι το αγαπημένο του εκεί στην Κάριανη.

0: απεγνωσμένα σαν ακροβάτης.
1: Παρακαλώ, η μία φωνή στον αέρα, ναι.
2: Παρακαλώ, εγώ είμαι.
1: Αισθάνεστε, κυρία?
2: Ναι. Εγώ είμαι.
1: Εσείς είστε, ναι.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Ονομάζομαι Νεόφυτος Δημητρίου, είμαι φορτηγατής, σας παίρνω από τη Γερμανία.
1: Ναι.
2: Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί ξεκίνησα το δρομολόγιο πολύ στεναχωρημένος, αλλά όταν σας ακούω με κάνετε και γελάω.
1: Ναι, είμαι εδώ
2: σας
1: τέτοια.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Με έχει πει διευθυντής, λέει.
2: Ναι, θα... Λειτουργεί και εσάς ψυχολόγος.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Μου λέει θα τραβάω ένα κλήρο, λέει τι εκπομπή θα κάνεις. Τραβάμε εδώ όλοι το... από την αρχή της χρονιάς και εγώ τραβάω ένα κλήρο και βγαίνει, λέει πρέπει να κάνεις το κλόν. Λέω μέσα, λέω θα το κάνω και αυτό. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Κύριε Στεφανάρα, είστε φανταστικός.
1: Φανταστικός.
2: Θα θέλαμε να σας ακούμε πιο πολύ, πιο πολλές ώρες.
1: Τώρα αυτό είναι επικίνδυνο πιο πολλές ώρες.
2: Όχι, όχι.
1: Ναι.
2: Θα ήθελα να σας γνωρίσω και από κοντά.
1: Αυτό είναι το πιο εύκολο. Δύο-τρεις ώρες μη ζητάς εκπομπή να με γνωρίσεις, πιο εύκολο είναι από να συναντηθούμε και να πιούμε καφέ και τσίπουρο, βέβαια.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Και τσίπουρο πίνω τώρα επειδή ξέρεις.
1: Εντάξει,
2: λόγω δουλειά στη Γερμανία το αποφεύγω όσο μπορώ.
1: Από τώρα έτσι να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Το δρομολόγιο, ας πούμε, το κάνετε συχνά? Μένετε στη Γερμανία ή Ελλάδα είστε?
2: Μένω στη Γερμανία, εδώ είμαι. Α, δουλεύω για την Amazon.
1: Είμαι
2: στο φορτηγό Καμοκοτάδα.
1: Εντάξει, εντάξει.
2: Θέλω να δώσω πολλά χαιρετίσματα και φιλιά στα παιδιά μου στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Στο Μιχαήλ και στην Αλεξάνδρα. Τους αγαπάω και μου λείπουν πολύ.
1: Πού είναι τώρα αυτά τα παιδιά, που ποια περιοχή ακούνε?
2: Στη Θεσσαλονίκη, από Θεσσαλονίκη.
1: Α, ωραία, εντάξει. Δικός μας.
2: Από την κάτω Τούμπα είναι.
1: Ω, Τουμπιώτης.
2: Στην Τούμπα είναι άλλο.
1: Εδώ στα κεντρικά του Λάγκλη, της Βιρτζίνια, της CIA, βέβαια. Αλίμονο.
2: Είμαι παοκτής, αλλά όταν παίζει ο Άρης, υποστηρίζω τον Άρη.
1: Δεν σε πιστεύω.
2: Υποστηρίζω κάθε τι που είναι αυτά. Από Θεσσαλονίκη και ελληνικό, το υποστηρίζω.
1: Αμάν, τι δύσκολα παιχνίδια τώρα με βάζεις. Δύσκολα παιχνίδια.
2: Ναι, είμαι φύλαφλος. Έχω μεγαλώσει και στη Χαριλάου.
1: Ναι.
2: Δεν με ενδιαφέρουν. Τα οπαδικά είναι άσχημο. Ο φανατισμός σε όλα είναι άσχημα.
1: Εδώ τα λες σωστά. Τα λες σωστά. Καλό δρόμο, αγόρι μου, να έχεις. Τίποτα μην πεις. Καλό δρόμο να έχεις.
2: Τα παιδιά, όπα, τι έγινε, αστυνομία, πρέπει να έγινε ατύχημα μπροστά μου.
1: Ω, μάρε φίλε.
2: Της κακομοίρας γίνεται, τι έγινε, ρε.
1: Οχ, οχ, οχ. Άιντε, κλείσε, δες τι γίνεται.
2: Ακούτε, αυτή με το τηλέφωνο λίγο κάτω, μιλάω ανοιχτός.
1: Ναι, ναι, ναι, για να δώσει περιγραφή.
2: Τι εδώ, κουβαλάνε στρατιωτικό υλικό, έχει... Το βόη από την άλλη πλευρά και πάνε, έχει άρματα βλέπω.
1: Αμάν, ξεκινάνε τα πραξικοπήματα, ξεκινάνε οι πολέμοι, τι γίνεται.
2: Εδώ στη Γερμανία βλέπουμε πολλά τέτοια, τα μεταφέρουν στην Πολωνία. Όχ, μαλακία έκανα.
1: Φύγε ρε, σε γράψουνε ρε, χάτσε, φύγε. Ρε, θα σε γράψουνε τζάμπα ρε, θα πέσει πετσάλεν ρε.

σου. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα. Είμαστε κι εμείς λοιπόν, ακούμε κάθε μέρα και κάθε βράδυ Μετρόπολης. Καλημέρα σε όλους. Εκεί βλέπω ζυμαράκι και ζυγαριά. Έχουμε καμιά γαλλική παγκέτα. Ωραίο ζυμάρι, κυρία Κάθριν. Ωραίο.

0: φουρνάρισα η κυρία Κάθριν. Congratulations. Άμα είσαι φουρνάρισα και επαγγελματικά, τώρα δεν ξέρω εδώ αν είναι η κουζίνα σπιτιού μαγαζιού, αλλά ψηλό επαγγελματική τη βλέπω. Η εξαίρεση στο κανόνα. Άμα είστε φουρνάρισα επαγγελματίας, με κυρία Κάθριν, είστε το 1% πιστεύω.
1: Για την αγάπη σου τα πέντενα να με πονάς, είναι μεγάλη αντίκρια.
0: Καλημέρα μου Στεφ, Τάσος από Γιάννη. Ακούω καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα με υγεία. Γεια σου Τάσ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ φίλε, συνέχα τραγούδα, ο κόσμος απαιτεί το βολάνι στη Βουλή.
2: Βγάζουμε κλίμα πάλι, σαν να είμαστε.
0: Καλημέρα από Α7 Ούτομπαν. Μετά από μέρες επέστρεψα στη δουλειά, είχα μεγάλο πρόβλημα με το γιο μου. Α, τι έπαθες ρε Μητσό.
2: Εδώ σε θέλω.
0: Θέλω να πάρω τηλέφωνο κάποια στιγμή να ευχαριστήσω ένα γιατρό για τη βοήθεια. Πάρε ό,τι ώρα θέλεις εδώ να ευχαριστήσεις τον γιατρό που έκανε καλά το γιο.
2: Έλα.
0: Έμαθα ότι ο Δήμος Ηλιάχοβας λέει θα πάρουν 3 εκατομμύρια για τους δρόμους ασφαλτόστρωσης.
2: Γεια σου Μάνο.
0: Βέβαια θα πάρουν ρε φίλε. Να φτιάξουμε τις δρόμες που εκεί περνάνε οι τουρίστες ρε. Μπαλώματα είναι ρε. Civilization έχουμε. Δημαρχάρα έχουμε, αντιδήμαρχο ξάδερφα έχουμε. Εκεί θα γίνουν τα έργα, πού θα γίνουν σε εσάς. Δεν έχουμε πολιτικάντιδες, ηγετικά στελέχια. Δεν κυριγάμε να πούμε τη γραβάτα και το σακάκι. 15 ώρες στα χωράφια είναι, έτσι είναι αντιδήμαρχοι των συχνών. Άντε να τα μαθαίνετε και λίγο, 15 ώρες στα

Και έρχεται απάντηση από την κυρία Κατερίνα. Ναι, φουρνάρισα είμαι, λέει, και μόνη στην παραγωγή. Και μόνη στην παραγωγή και φουρνάρισα, ήρωας. Ήρωας. Αν έχεις μαγαζί, στείλ το τώρα εδώ στο Messenger να το πω στον αέρα. Γιατί σε παραδέχομαι κιόλα.

0: στον κόσμο να...
1: Λέει ο Παντελής, καλά σε είπε ο κύριος. Δύο ώρες τουλάχιστον εκπομπή, λιγότερο και από δημόσιο υπάλληλο δουλεύεις. Σωστός. Έχει πέσει εδώ δημοσίου υπαλληλίκη. Και κάτι center for για στη πίστα τώρα, παιδιά.
0: Η αγάπη είναι πάθος, κι όσοι την βλέπουν λάθος.
1: Λάταν Ιμπραήμοβιτς,
0: λάθος.
1: Γκολ και σύνταξη. Σύνταξη όχι το ΟΓΑ, απ' το ΝΑΤ. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Εγώ μιλάω.
3: Εσύ μιλάς.
2: Καλημέρα, Ασημή.
1: Γεια σου, ρε Ασημή.
2: Τι καλημέρα σε αυτή τη μαύρη νύχτα εδώ.
1: Γιατί, αγόρι μου.
2: Πολύ μαυρίλα εδώ στη Βουλγαρία, πολύ μαυρίλα.
1: Βουλγάρια είσαι. Ποιο ύψος?
2: Ναι, ναι, κατεβαίνω. Σε καμιά ώρα θα είμαι προμαχώνα εκεί στην πατρίδα σου.
1: Άμα είσαι μια ώρα από το προμαχώνα, είσαι. Θα σε πω τώρα. Λίγο πιο πίσω από το Σαντάνσκι με το φορτηγό.
2: Στο Σιμιτλί, στο Σιμιτλί.
1: Σιμιτλί, εντάξει.
2: Ναι. Εκεί στην Κλεισούρα.
1: Α, καλά είσαι. Εκεί κοντά είναι, ρε, εντάξει.
2: Τα βουλγάρικα τα Τέμπη που λένε.
1: Ναι. Ναι, αλλά εκεί πέρα το κάνανε το δρόμο, το είχαν φτιάξει. Μεγαλύτερο.
2: Όχι, όχι.
1: Ένα έργο τι.
2: Κόνο στη μέση.
1: Εκεί.
2: Κόνο στη μέση μόνο.
1: Α, έχουν κόνο ακόμα, τρυπάνε τα βουνά. Αυτοί είπαν εκεί πέρα θα το.
2: Από τη Σόφια.
1: Ναι.
2: Μέχρι το Σιμιτλί.
1: Ναι.
2: Είναι Autobahn. Μετά μπαίνουμε στη Κλεισούρα.
1: Ναι.
2: Και πριν το Σαντάσκι, εκεί μετά τη Κλεισούρα. Δηλαδή. Καμιά 20-25 χιλιόμετρα είναι.
1: Εντάξει, κατάλαβα. Ναι, ναι. Έχουν προχωρήσει. Τρυπήσανε πιο πριν. Αλλά του έμεινε λίγο. Ναι.
2: Αλλά η κόλαση είναι πάνω.
1: Πάνω, ε.
2: Βράξα, Μοντάνα, εκεί μιλάμε, ο δρόμος είναι κύματα.
1: Ναι.
2: Τρύπες, ανάποδες, ανάποδο κλίση.
1: Ναι, τα γνωστά, πάνε. Τα γνωστά, ναι.
2: Τα γνωστά.
1: Τα γνωστά και μη εξαιρετέ.
2: Βάλει εκεί ένταση, βάλε ένταση να μας βγάλει μέσα στη Θεσσαλονίκη, γιατί μαύρη είναι η νύχτα.
1: Άιντε. Κλείσε να σε βάλω λίγο βενζίνα. Πάμε. Καλό δρόμο.
2: Όχι ελληνική, όχι ελληνική, πανάκριβη.
1: Εντάξει, θα σε βάλω Λουκόιλ.
2: Okay.
1: Λουκόιλ.

0: σαν τρελό.
1: Κάτσε τώρα, Κοκκινόχωμα Καβάλας λέει, δεν βγαίνει νύχτα χωρίς Μετρόπολης. Λοιπόν, Κοκκινόχωμα Καβάλας, πάμε.
0: Σ' αγαπώ.
1: Κάτσε να κάνω zoom φωτογραφία.
0: Για μου σταματήσει να χτυπάει. Εγώ θα σ' αγαπώ.
1: Λοιπόν, καθίστε καλά και ακούστε εκεί στο Κοκκινόχαμα και γύρω Πέριξ περιοχές. Όσοι είστε ταρίφες, νταλίκερμαν, σιγκιουριτάδες, τραβάτε τώρα για κουλούρι. Έτοιμο ζεστό. Άρτο ζαχαροπλαστείο. Το ψωμί όπως παλιά. Επαναλαμβάνω. Θέλεις ψωμάκι, θέλεις κουλουράκι, θέλεις πετεφούρια. Άρτο ζαχαροπλαστείο. Ο φούρνος όπως παλιά. Επιμελείται η κυρία Κάθριν. Είδες Κάθριν πως έφτιαξα μια διαφήμιση από το πουθενά. Μπάμπα. Και μετά με λέει πως τους λες, λέει, έχεις χαρτί, λέει, και τα λες αυτά. Κάθε μέρα το ίδιο μαγαζί διαφορετικά. Λέω, θα σας μάθω και από αυτό. Άιντε στην κυρία Κάθριν εκεί στο Κοκκινόχωμα. Πάμε να φάμε λίγο κρουασάν.

0: μέχρι πάνω.
1: Κάτσε, κάτσε τώρα, γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα στην Instagram από ένα όνομα, το οποίο θα το διαβάσω και θα το ρωτήσω. Σκοτωμένος από δουλειά, λέει, στα Ελβετίας. Γυρίζω σπίτι και σ' ακούω. Στοπ, λέει, στον καράζ και βάζω, λέει, το Jimmy Bam, το γυαλάκι. Όχι, δεν σε έκανα τίποτα. Ποιος ξυπνά, λέει, στις 7, λέει, να στείλω τα παιδιά στο σχολείο. Τα φιλιά μου, Γιώργος Τσαμπιουακανές από Τζουμαγιά. Α, το Jim Beam έβαλες. Α, και πήγαινες για καληνύχτες και άκουσες εμένα και έβαλες Jim Beam. Λοιπόν, τώρα θα σε ρωτήσω, γιατί είσαι, λες, από Τζουμαγιά, είσαι... Επειδή είδα το όνομα Γιώργος και το άλλο, το επίθετο, ή μάλλον θα το πω Γιώργος Λιόντας, έχεις καμιά συγγένεια Γιώργο Λιόντα από Βαμβακόφυτο? Σιρούλες μαζί το βγάλαμε το στρατό. Και έχω να το δω από τότε. Ξανθό παιδί. Δεν ξέρω, έχω χάσει τα ίχνη του από τότε. Μιλάμε μια 30 ετία. Πολύ καλό παιδί, Γιώργης Λιόντας. Για δώσε τα διεπιστευτήρια να μάθω. Παρακαλώ, είναι ο Γιώργος Λιόντας στη γραμμή, ορίστε. Ναι. Εμπρός. Έλα, καλώ στενά.
2: Έλα, δεν είμαι ο Γιώργος που ψάχνεις, είμαι ο Δημήτρης από Αυτοπαρ.
1: Γεια σου, Δημητράκο.
2: Έλα. Λοιπόν, πέρασα με ζόρι μεγάλο την περασμένη εβδομάδα με τον μικρό.
1: Ναι.
2: Πήγαμε σε ένα Λούνα Πάρκ και όπως αποδείχτηκε μετά, τον τσίμπησε κάποιο έντομο, ναι, πίσω από το αυτί.
1: Ναι.
2: Έπαθε αλλεργικό σοκ. Πρίστηκε ολόκληρος. Όπου με έχει πιάσει η χυπαλμία.
1: Πρίστηκε το παιδί πολύ, ε!
2: Πρίστηκε ολόκληρο, σου μιλάω, πρόσωπο, πόδια, χέρια, γενετικά όργανα παντού. Παντού το τσίπησε, ακριβώς τη φλέβα που πάει πίσω από το αυτί.
1: Ωρε, φίλε!
2: Λοιπόν, τρέχαμε, τέλος πάντων, πήγαμε στο νοσοκομείο του Νόιστατ εδώ πέρα στο Ανόδερο, λίγο πιο έξω από το Ανόδερο. Εκεί πέρα γεννήθηκε ο μικρός, εκεί το πηγαίνουμε.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, εκεί πέρα βρεθήκαμε, τον είδανε τον μικρό, τον βάλανε μέσα απευθείας για να δούνε τι και πώς. Μας ενημέρωσε μία νοσοκόμα ότι υπάρχει και ένας Έλληνας γιατρός, ο οποίος έχει σχολάσει, αλλά θα τον πάρει τηλέφωνο. Τέλος πάντων, σχόλασε το παιδί, τον πήρανε τηλέφωνο, γύρισε πίσω, είναι ο κύριος Κολιόπουλος, είναι δραμηνός, είναι αργιανός, είναι ένας φοβερός χαρακτήρας.
1: Το παιδί, εντάξει, είναι τώρα, ξεπρίστηκε το παιδί.
2: Τρεις μέρες ήμασταν εκεί, ξεπρίστηκε.
1: Εντάξει, αυτό.
2: Αλλά μιλάμε για...
1: Τι είπε ο ντόκτορ, αλλεργικό σοκ από έντομο, έχει αλλεργία το παιδί?
2: Από το έντομο, το τζίμπησε πίσω από το αυτί.
1: Ναι. Τον είπε να προσέχει τις μέλισσες τώρα.
2: Αν ήταν από μέλισσες και από τέτοια, δεν θα ήταν αλλεργικό.
1: Ναι.
2: Ήταν από τώρα, από δεν ξέρουμε από τι.
1: Στο λέω γιατί εγώ με τις μέλισσες, αν με τσιμπήσει η μέλισσα, πρίζουμε παραπάνω από το κανονικό. Κατάλαβες?
2: Όχι.
1: Είμαι ευαίσθητος αυτό.
2: Ήταν, ναι. Κάτι άλλο. Ήταν τώρα αυτός, ξάπλωσε και στα χόρτα και στα σάι.
1: Μπορεί.
2: Πήγαμε, σου λέω, δηλαδή ήταν με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς, δηλαδή πρίστηκε. Εμείς τον είδαμε ότι πρίστηκε στην αρχή το αυτή.
1: Ναι.
2: Τον έβαλε λίγο φενιστήλ η γυναίκα μου, λίγο αυτό, και άρχισε μετά να ζορίζεται.
1: Ναι,
2: και πλέον μετά είπαμε ότι πρέπει να πάμε γρήγορα στο νοσοκομείο. Αλλά θέλω, σου λέω, να πω το ευχαριστώ στον γιατρό αυτόν που του είπα και όλος, και για το Μετρόπολης και για σένα, ότι ακούω όλη τη νύχτα και τα λοιπά, και μου είπε ότι το βράδυ και εγώ όταν θα είμαι στο νοσοκομείο θα βάλω, θα ακούσω.
1: Μην αγώνεσαι, ξανά το όνομα του γιατρού και το αφιερώνουμε και τραγούδι κατευθείαν, δώσ' το, πάμε.
2: Ο κύριος Κολιόπουλος είναι, ο οποίος είναι από τη Δράμα και όλα συγκεκριμένα, είναι δικός μας.
1: Ωραίος.
2: Βορειοελλαδίτης.
1: Έγινε και... Δημητράκο.
2: Και θα τον κάνω και την Κυριακή, τον έχω και τραπέζι στο
1: καλά σπίτι. Να του ξηγηθείς, έτσι, ωραίος. Ωραίος.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ, τα λέμε.
1: Τίποτα, όλα καλά να πηγαίνουν. Γεια σου, αγόρι μου.
2: Γεια σου.

0: Ευχαριστώ για τη διαφήμιση, λέει, αλλά χρόνια ακροάτρια του σταθμού. Αν δεν υπάρχει ζωντανή εκπομπή, δεν βγαίνει η νύχτα, λέει. Κουραστική όντως οι ίδιοι και οι ίδιοι.
1: Είχε κάνει τίποτα, χωρίς εμένα δεν θα...
0: Ναι, τα υπόλοιπα δεν τα διαβάζω τον Γόρι.

0: Είκε λέγκο λέγκο. Χεραφουρνάρισα να βάλουμε λέγκο λέγκο για τα κλεισίματα. Βαρέθηκε η ψυχούδα μου.
1: Πόσο άδικα κι αχάριστα μου φέρνει.
0: Στο καλό και στο μαντρί.
1: Η ψυχή μου την παρέθηκε. Πόσο άδικα κι αχάριστα μου φέρνει.
0: Στεφ λέει, στείλε και τα φιλιά μου η κυραλίτσα στον Γιάννη Παιδάκη. Γιάννης Παιδάκης με αλφα γιώτα μου το γράφεις.
2: Έλα, Σταύρο.
0: Στο φούρνο λέει στην Τούμπα. Γεια σου Γιάννη εκεί φούρναρη από την Τούμπα. Κυραλίτσα σε στέλνει χαιρετισμούς και κίσεις. Όχι σοκολάτα, κίσεις. Άμα δεν ξέρεις λίγο αγγλικά εκεί στο ζωχό, πώς θα τη βγάλεις τη νύχτα βέβαια. Έρε τα σέντερφόρια πως κονιούνται. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Κάτσε ρε να ανάψω τα βαριά.
0: Καλό βράδυ.

0: τόσο άδικα και αχάριστα μου φέρθηκε. Τη βαρέθηκε η ψυχή μου, τη βαρέθηκε.
1: Ωραίος ο νεάρος. Με τη μορφή. Αχάριστα μου φέρθηκε. Και λοξοκοιτάει ο δικός σου Μίτσο.
0: Τη βαρέθηκε. Πόσο άδικα και αχάριστα μου φέρθηκε.
1: Καλημέρα στο Τζοβάνι τη Χίλη. Δηλώνει έτοιμο το Τάνκς, το Άμπραμς. Θα σας πάει Σεριάνη μέχρι το morning.
2: Και πάλι ξεκινάω με Βασίλη. Και πάει λέγοντας τελευταία στροφή.
0: Με ρωτάς αγάπης τι θα κάνω. Θα πεθάω.
1: Με ρωτάς, Καρυπίδη, τι θα κάνω. Γεια σου, Μάικ Σαρό. Δώσε πόνα, Νελέητα, παίρνουμε παυσίπονα. Έλα να σε δω λίγο, Λοναρίντ.
0: Πείτε της πως τα καλά παιδιά.
1: Καλά που υπάρχουν και καλά παιδιά τέτοια ώρα και μας ακούνε, διότι ήταν ο μέγιστη κύριε 7-9 εκεί με το Τσερβινουά. Τζοβάνι Τσερβινουά, Μάικ Σαρομπουλουά. 7-9. Δίσκος Βάρνα και Φρέζα.

0: μας μου.
1: Βανάρα λέει ο άλλος, ντόκο ντόκο ή μπακαράγκα για Eurovision. Επίσης ξέχασες να πεις σωστά ρε φίλε. Γράφει ο φίλος Γιωργάρας από Liverpool στην Instagram. Έχεις δίκιο, αυτό το ξέχασα.